Λίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών. Αμήν. Καλησπέρα σας, καθίστε. Σήμερα είμαστε στο... Ακούτε? Ναι. Είμαστε στο προτελευταίο μας μάθημα και έτσι να συμμαζέψουμε το άνοιγμα που είχαμε για να κλείσουμε την επόμενη φορά με τη βοήθεια του Θεού και να πούμε μερικά βασικά πράγματα τα οποία μας είναι απαραίτητα εις το έργο μας, το έργο μας σαν κατηχητών, το έργο μας σαν ανθρώπων που θέλουμε να μάθουμε, ας πούμε, και για τον εαυτό μας αλλά και για τους άλλους ανθρώπους, πώς μπορούμε να τους μιλήσουμε για τον Λόγο του Θεού και πώς μπορούμε να γίνουμε αυτό που ο Θεός θέλει από μας, προκειμένου να διακονήσουμε το έργο της κατήχησης του λαού του Θεού και κάθε ανθρώπου με τον οποίο ερχόμαστε σε επαφή και θέλουμε να του πούμε δύο λόγια για τον Θεό. Είναι απαραίτητο στην όλη μας διακονία να έχουμε κατά νου δύο βασικές παραβολές του Χριστού. Η μία παραβολή είναι η παραβολή του σπορέως και άλλη η παραβολή του ασώτου. Βέβαια όλο το Ευαγγέλιο και όλη η Γραφή και όλα τα Λόγια του Θεού είναι βασικά και απαραίτητα για μας. Αλλά νομίζω ότι σε αυτές τις εντολές μπορούμε και πρέπει να εμβαθύνουμε περισσότερο για να δούμε το όλο πνεύμα της διακονίας μας, το όλο πνεύμα του έργου το οποίο επιτελούμε. Και να πιάσουμε έτσι, με απλά λόγια να πούμε, να αναφερθούμε σε αυτά τα οποία ο Χριστός αναφέρει για αυτόν τον σπορέα, για αυτόν ο οποίος σπέρνει τον Λόγο του Θεού. Και ο Λόγος του Θεού δεν είναι μόνο τα λόγια μας, αυτά που θα πούμε του άλλου σαν έναν καλό λόγο, αλλά είναι και το παράδειγμα μας, είναι και η ζωή μας, είναι και όλη η αναστροφή μας. Αυτά όλα δηλαδή που έχουμε να κάνουμε με τους άλλους ανθρώπους. Διότι το να λέμε λόγια για όλους μας είναι εύκολο, αλλά το να βοηθήσουμε τον άλλο με τη ζωή μας, αυτό είναι το δύσκολο. Εύκολα τα λόγια, τα έργα είναι δύσκολα και εκείνο το οποίο χρειάζεται δεν είναι τα λόγια αλλά είναι τα έργα. Ούτε μόνο λόγια χωρίς έργα, αλλά ούτε και έργα χωρίς λόγια. Χρειάζονται να υπάρχουν και τα δύο. Και λόγος έμπρακτος και πράξης έλογος, λένε οι πατέρες. Καταρχάς, αφού λέει ο Χριστός αρχίζει την παραβολή αυτήν των λόγων του, εξήρθεν ο σπύρον του σπήρε των σπόρων αυτού. Δηλαδή, βγαίνει ο άνθρωπος για να σπείρει. Βλέπετε, παρουσιάζει κάποιον άνθρωπο ο οποίος ξέρει τι κάνει, εξέρχεται εις το έργο του. Όχι τυχαία. Δεν λέει, να πάω στο χωράφι και να δω τι να κάνω. Όχι. Εξέρχεται με συγκεκριμένο σκοπό. Πάει για να σπείρει. Έχει συνείδηση του τι πάει να κάνει. Αυτό το πράγμα σημαίνει ότι στο έργο μας ή στη διακονία μας χρειάζεται να έχουμε επίγνωση του έργου που επιτελούμε. Αυτό είναι κεφάλαιο στη ζωή μας, στο έργο μας, ώστε ούτε να ξεχαστούμε στην πορεία της ζωής μας, αλλά ούτε και να μας φοβήσουν όλα αυτά που θα αντιμετωπίσουμε μπροστά μας. Διότι θα αντιμετωπίσουμε πολλά προβλήματα, πολλές δυσκολίες, πολλές αντιστάσεις, πολλές θλίψεις και πολλές αποτυχίες ίσως. Αλλά εμείς πρέπει να έχουμε κατά νου ότι εξερχόμεθα από την ησυχία μας, από την απραξία μας, εξερχόμεθα για να επιτελέσουμε έναν έργο. Ακόμα εξερχόμεθα
και από τον εαυτό

μας, τον ίδιο. Δηλαδή, όταν πάεις να κάνεις το έργο του Θεού, πρέπει να εξέρθεις του εαυτού σου. Δεν μπορείς να επιτελέσεις το έργο του Θεού με τα ακαμώματα του εαυτού σου και με τους εγωισμούς σου και με το «Ου, έθιξέ με και πρόσβαλέ με και περιφρόνησέ με». Πρέπει να είσαι έτοιμος για αυτό το έργο που κάνεις να δεχθείς οποιονδήποτε τίμημα. Μπορεί να υποστείς και ειρωνία και αμφισβήτηση και σκληρών πόλεμων και απόρριψη και οτιδήποτε. Πρέπει να εξέρθεις του εαυτού σου. Έλεγε ένας αβάς της ερήμου, επήγαινε κάπου και ήταν γνωστοί οι άνθρωποι και αυτός έκανε ένα ταπεινωτικό έργο και εντρέπετου και έλεγε στον εαυτόν του «Ποιμήν ακμήν ζεις», ακόμα ζεις δηλαδή ακόμα κουβαλάς μέσα σου τα πράγματα όλα αυτά τα οποία σε κάνουν να έχεις, ξέρω εγώ, να σκέφτεσαι «Μα τι θα πει ο άλλος, πώς θα σκεφτεί ο άλλος, τι γνώμη να σχηματίσει για μένα, ξέρω εγώ τώρα, να του πω εγώ για τον Θεό», να μου πει ότι «Μα έγινες πολύ λάθος, ας πούμε, παλάβωσες, σε χάζεψες», να σε βγάλει, ας πούμε, καθυστερημένο ή να σου μιλήσει, ξέρω εγώ, με τρόπον που να σε πληγώσει. Πρέπει να απελευθερωθούμε από αυτά τα δεσμά του εαυτού μας. Πρέπει να εξέλθουμε του εαυτού μας και να παραδώσουμε τον εαυτό μας εις το έργο του Κυρίου. Πρέπει δηλαδή προπάντων άλλων πραγμάτων να συνειδητοποιήσουμε ότι αυτό που κάνουμε είναι ένα έργο, το οποίο έργο είναι έργο του Θεού, που ξέρουμε τι πάμε να κάνουμε, είναι εν γνώση μας που κάνουμε, είναι εν γνώση μας που λαλούμε, εν γνώση αγωνιζόμαστε, εν γνώση σιωπούμε, εν γνώση ταπεινωνόμαστε, εν γνώση, ας πούμε, υφιστάμεθα την ταλαιπωρία και ξέρω εγώ οτιδήποτε μπορεί να έρθει μπροστά μας. Όλα αυτά είναι εν επιγνώση. Τίποτα δεν είναι έτσι, ας πούμε, απρόβλεπτον. Είμαστε έτοιμοι για όλα. Ξέρουμε ότι πάμε να κάνουμε ένα έργο του Θεού, εξερχόμεθα του εαυτού μας, ναι, να κουραστούμε, θα δυσκολευτούμε, να κοπιάσουμε, θα βρούμε αντίσταση στο έργο αυτό. Αντίσταση από τον διάβολο, ο οποίος θα σταθεί μπροστά και δεν θα σε αφήσει να πάει εσύ να το κάνεις. Διότι έτσι είναι. Από τη στιγμή που εσύ παίρνεις πάνω σου μία αποστολή προερχομένη από τον Θεό, να είσαι 1000% βέβαιος ότι θα βρεις μπροστά σου τείχος, το οποίο πρέπει να υπερβείς αυτό το τείχος. Όπως λέει ο Δαβίδ, εν το Θεό μου υπερβήσω με τείχος, και θα δουλέψεις με ελπίδα και πίστη στον Θεό για να φανεί και τελικά ότι το έργο αυτό δεν είναι εξ ημών αλλά εκ του Θεού. Και τελικά έτσι γίνεται. Αλλά εσύ πρέπει να είσαι έτοιμος. Εξέρχεται λοιπόν ο άνθρωπος με αυτήν τη συνείδηση. Λοιπόν, εξέρχεται να σπείρει τον λόγο του Θεού. Πάει να κάνει το κατηχητικό. Πάει να πει, ξέρω εγώ, δύο λόγια σε έναν άνθρωπο. Απλώς σηκώνεται και πάει στη δουλειά του. Πρέπει να γνωρίζει ότι όπου και να είναι, σε όποιο χώρο και αν βρίσκεται, εκεί είναι υποχρεωμένος να λαλήσει τον Λόγο του Θεού, είτε εν έργο, είτε εν λόγο, είτε με την Αγία ζωή του και με το Άγιο παράδειγμά του, είτε με τα ενάρτητα και Άγια Λόγια του. Και τα δυο είναι χρήσιμα και απαραίτητα στην κατάλληλη ώρα. Ξέρετε, σε αυτό το σημείο θα μας κρίνουν, ειλικρινά το λέω αυτό το πράγμα, θα μας κρίνουν και θα μας κατακρίνουν οι αιρετικοί. Οι αιρετικοί θα μας κατακρίνουν, οι οποίοι είναι τόσο σπουδαίοι, δηλαδή τόσο δίνουν σημασία στο έργο αυτό, ώστε πραγματικά ημέρας και νυχτός ο νους τους είναι κολλημένος στο πώς θα μιλήσουν για αυτά τα οποία εκείνοι θεωρούν ορθά. Μην νομίσετε ότι είναι κακοήθεις άνθρωποι. Υπάρχουν και από αυτού του είδους. Πολλοί από αυτούς πιστεύουν ότι αυτά που λένε είναι του Θεού. Έτσι είναι. Δυστυχώς. Αυτό σημαίνει πλάνη.
πιστεύει ότι αυτό το οποίο λέει είναι το λόγος του Θεού. Και κάθεται μέρας και νυχτός εκεί, μέρα νύχτα, και μιλούν και διαβάζουν και μελετούν και προσπαθούν και τα μαθαίνουν και τα κάνουν. Τρεις φορές τη εβδομάδα οι μάρτυρες του Ιεχωβά έχουν συνάξει στις αίθουσες της Βασιλείας. Τρεις φορές τη εβδομάδα. Εμείς πότε να σταματήσουμε? Φοβερό πράγμα. Εγώ επήγα στις αίθουσες της Βασιλείας, γιατί μέσα στην πρόνοια του Θεού έτσι ο Θεός οικονόμησε. Όταν ήμουν στο τεχνική σχολείο, ο διπλανός μου, ο Λίνος, ήταν χιλιαστής, μάστερες του Ιεχωβά. Και έτσι ξέρετε πολλά πράγματα. Επήγα πολλές φορές μαζί του στην αίθουσα της Βασιλείας. Ξέρω τι έγινε εκεί και ξέρω και τι έγινε και σπίτι του Λίνου. Οι γονείς του είναι εδώ ακόμα, στον Άγιο Νικόλαο καθόνται οι άνθρωποι. Κάθε βράδυ, όταν ήταν να φάνε τα παιδιά στο σπίτι, έτυχα πολλές φορές, εκεί ο πατέρας, κάθεται ο Λίνος, ο Χαράλαμπος, ο μικρός, η μητέρα, οι αδερφοί, όλοι, ετρώγαν και μετά φέρτε παιδιά εδώ τη γραφή. Τη γραφή, όλοι. Μισή ώρα, τρία τέταρτα, να διαβάσουμε τη γραφή, ερωτήσεις, πατέρας, η μητέρα, να πούν τα μωρά, τα πάντα, να απαντήσουν, να κάνουν, να διαβάσουν. Τρεις φορές τη εβδομάδα ήταν υποχρεωμένοι να πηγαίνουν στις συναθρήσεις της αίθουσας της Βασιλείας και εκεί να μαθαίνουν τη γραφή απ' έξω. Και με σύστημα, και με μέθοδο, ώστε να ξέρουν αυτοί οι άνθρωποι τι κάνουν όταν θα πάνε να συναντήσουν έναν άνθρωπο. Τα λέω αυτά γιατί σήμερα επληγώθηκα, επήγα σε ένα σχολείο και ήρθε ένα κοριτσάκι που ήταν μάρτυρας του Ιεχωβά. Ήταν 600 μωρά. Και ήρθε ένα μωρό και λέει: εγώ δεν θα πάρω το τετράδιο, είμαι μάρτυρας του Ιεχωβά. Σεβαστή επιθυμία του μωρού. Αλλά λέω: κοίταξε, αυτό το παιδάκι είχε το θάρρος να σταθεί, ας πούμε, μπροστά σε όλο το κύμα αυτών των μαθητών και μπροστά σε μένα που μέσα στην φαντασία της. Εγώ είμαι ο Σατανάς. Έτσι λέει η Σκοπιά. Η κληρική λέει είναι τα όργανα του Σατανά, είναι τα όργανα της Βαβυλώνος, της μεγάλης εκείνης της ακάθαρτης γυναίκας της Πολύ Αποκάλυψης, είναι η ενσάρκωση του Ιωσφόρου. Δηλαδή αυτή έτσι με βλέπει. Είναι φυσικό, αυτό διαβάζει η Σκοπιά και με βλέπει για εκείνη. Εγώ ήμουν ο Σατανάς, ήμουν, ξέρω εγώ ποιος ήμουν, τι φοβερό θηριόν ήμουν μπροστά της. Και στάθηκε το μικρό παιδάκι να πει ότι εγώ δεν παίρνω αυτό το πράγμα. Εντάξει, πήγε, ας πούμε, πού να προλάβει να της πω δυο λόγια, ας πούμε, έτσι καλά. Αλλά λέω, κοίταξε, αυτοί θα μας κρίνουν. Και έφερα στο νου μου όλη αυτή την γνώση που είχα σαν μικρό παιδί. Τι μικρότερα, ήμουν στο γυμνάσιο. Πρώτη, Δευτέρα και τρίτη τάξη γυμνασίου που ήμουν με αυτά τα παιδιά που ήταν μάρτυρες του Ιεχωβά. Και ήταν και μια αιτία βέβαια αυτή, σοβαρή αιτία να ασχοληθώ σοβαρότερα με τη γραφή και να κάνω μερικές μελέτες. Ο Χαράλαμπος, ο μικρός αδελφός του Λίνου, μάρτυρες του Ιεχωβά και αυτός, πέρασαν τόσα χρόνια, είμαστε φίλοι με τα παιδιά, τώρα μετά που να τελειώσουμε, έχουμε συνάντηση, να έρθει να μιλήσουμε. Γεννημένοι, χιλιαστές από πάπχων προς πάπχων, σπίτι από τους πρώτους που ήρθαν στην Κύπρο οι παππούδες τους. Τέλος πάντων, θέλω να πω ότι τουλάχιστον να καταλάβουμε ότι έχουμε να κάνουμε ένα σοβαρό έργο και δεν πρέπει ποτέ αυτό το έργο να το πάρουμε με επιπολαιότητα. Εάν θέλει ο Θεός και είμαστε καλά του χρόνου και συνεχίσουμε, μπορώ να σας φέρω να δείτε βιβλία των μαρτύρων του Ιεχωβά. Έχει ένα βιβλίο που λέγεται, ένα μικρό βιβλίο, καφέ, τόσο μικρό, αλλά με πολλές σελίδες λεπτές και με ωραίο χαρτί και με πολύ μέθοδο γραμμένο, που λέει αυτό το βιβλίο «Πώς να συζητάτε λογικά από τις γραφές». Αυτό το βιβλίο το έχει εκδώσει η εταιρεία Σκοπιά στο Μπρούκλιν, μεταφρασμένο σε 78 γλώσσες, σε εκατομμύρια αντίτυπα, και αρχίζει από το πιο απλό πράγμα. Λέει,
πώς ντυνόμαστε όταν θα πάμε στο έργο. Πώς ντυνόμαστε. Σου λέει, λες στις κυρίες, θα πάτε στο κομμωτήριο. Θα πάτε αχτένιστες. Θα πάτε, ξέρω εγώ, αντιμέλητες. Θα πάτε αναμαλιαρισμένες. Θα πάτε τακτοποιημένες, ώστε η πρώτη εικόνα που θα δώσει στον άλλον άνθρωπο να είναι εικόνα καλή, να σας δεχθεί ο άλλος. Μετά, πώς πάμε. Ποτέ δεν θα πηγαίνετε ένας, θα πηγαίνετε δύο. Και αν είναι δυνατόν μαζί σας, θα έχετε ένα παιδάκι. Διότι τα παιδάκια δημιουργούν καλή ατμόσφαιρα. Όταν σε δει με ένα μωρό, με ένα κοριτσάκι, με ένα αγοράκι, ξέρω εγώ μαζί, θα χαρεί κάπως παραπάνω. Να μάθει και το μωρό την τέχνη, αλλά ταυτόχρονα δύσκολα σε διώχνει, σου κλεί την πόρτα. Μετά χτυπάς το κουδούνι. Θα χτυπάς το κουδούνι επίμονα, ως αν την πυροσβεστική να του πιάνε τα νεύρα και να φωνάζει ποιος είναι πάλι, ξέρω εγώ, σε πετάξει έξω. Θα χτυπήσει το κουδούνι διακριτικά. Λίγο. Μετά περίμενε ακόμα λίγο. Να είσαι, πώς να πούμε, με τρόπο. Αφού ανοίξει την πόρτα, σου περιγράφει 20 τρόπους με τους οποίους του λέεις τι θέλεις. 20 τρόπους. Καλησπέρα σας. Μπορώ να σας μιλήσω για λίγο. Μπορώ να σας πω κάτι από την γραφή. Σας ενδιαφέρει. Απαντάει εκείνος. Έχει και την απάντηση μέσα στο βιβλίο. Όχι, ευχαριστώ, δεν με ενδιαφέρει. Έχω τη θρησκεία μου. Απάντηση δική σου. Μα δεν θα σας πω κάτι που θα σας βλάψει. Είναι κάτι που είναι ωφέλιμο. Δεν σας ενδιαφέρει να ακούσετε τον λόγο του Θεού. Απαντάει εκείνος. Απαντάς εσύ. 20 διαλόγους. Πώς χτυπούμε την πόρτα και πώς μιλούμε η πρώτη επαφή. Μετά, αφού τελειώσει αυτή και τα γράφει όλα αυτά τα πράγματα, που δεν μιλάει θεολογικά αυτό το βιβλίο, αλλά μιλά για αυτόν τον τρόπο. Εμπήκες μέσα στο σπίτι. Σε κέρασε. Θα πάρεις το πιο απλό κέρασμα και λίγο θα φάεις το πιατονούλο, έτσι. Ούτε να πίνεις κοκακόλα και στάξεις πάνω σου. Θα φάεις κάτι μικρό, το απλό, και τι θέλετε, ένα ποτήρι νερό. Θα δεις το πιο εύκολο. Δεν μπορεί να πάει στο άλλο, ξέρω εγώ, να σου πει, είναι να μου θέλετε, θέλω τσάι, ξέρω, ζαμπούκο, να σου πει. Να κάνεις το άλλο να τρέχει να σου βρει τσάι και να πει, πού τον ύβρα τον τώρα, πού να πάω να βρω εγώ ζαμπούκο να του κάνω τσάι, να σου πει. Καταλάβετε. Όπως κάποιος πήγε στο αεροπλάνο και ήρθε η αεροσυνοδός, η καημένη από ευγένεια, και του λέει, πάτερ μου, ξέρω εγώ, να σας ετοιμάσω με κάτι, ας πούμε. Λέει, κολοκά συνέχεται. Είσαι πάρα ψουνής με το αεροπλάνο. Πάρε, παιδί μου, εκείνο που σου έφερε ο άλλος άνθρωπος. Έχεις προτιμήσεις, ας πούμε. Επίες ένα σπίτι, μη ζητάς πράγματα πολύπλοκα. Ξέρεις εσύ ο άλλος, ή πάει ζητάς ένα χειμώνα ανανά. Πες, φέρτε μου ό,τι να είναι. Μη ζητάς πράγματα που μπορεί άλλο να μην τα έχει. Τα τρέχει να πάει να σου κάνει την ώρα τότε τα πράγματα πολύπλοκα τα οποία συζητάς, τα οποία πιθανόν να μην έχει. Όλα αυτά τα πράγματα τα οποία μας φαίνονται αστεία και τα γελούμε και τα... και είναι για να γελούμε βέβαια. Εν τούτης όμως εντάσσονται μέσα στο πλαίσιο της επιγνώσεως του έργου το οποίο πάμε να κάνουμε. Πάει σε αυτό το σπίτι να κάνεις έναν έργο. Δεν πάει να νεις κουβέντες της Άνω Τζερκατζής που λέμε, έτσι. Δεν πάει να κάνεις κουβέντες του αέρα. Έχεις ένα σκοπό για τον οποίο πήγες. Δεν μπορεί να αρχίσεις φλιαρία και να μην τελειώνεις. Θα πεις βέβαια και δύο λόγια άλλα και κάτι άλλο, αλλά με μία λεπτότητα, με μία ευγένεια θα φέρεις τον λόγο εκεί στο σκοπό για τον οποίο εσύ πήγες. Να μην φύγεις από τον σκοπό σου. Να μην χάσεις το νόημα. Και να προσέξεις από τα απλά πράγματα. Πρέπει να μάθεις να προσέξεις την λεπτομέρεια. Την λεπτομέρεια του έργου σου. Σήμερα βλέπετε οι άνθρωποι έχουν κάνει ολόκληρη επιστήμη το πώς διαφημίζουν ένα προϊόν. Ολόκληρη επιστήμη. Ολόκληρη επιστήμη το πώς διακοσμούμε ένα χώρο. Σου λέει, κοίταξε, θέλω να κάνω αυτό το μαγαζί.
έχει ειδικούς επιστήμονες οι οποίοι θα έρθουν να σου πούν πώς θα διακοσμήσεις τον χώρο αυτό. Για να είναι κατάλληλο, έβαλες 5 ράφια και κάμποσα ρούχα πάνω και όποιος έλεγες ψουμνήσει. Όχι. Έχει τρόπο και ξοδεύουν χρήματα πολλά να διακοσμήσουν τον χώρο εκείνο. Όλα αυτά πρέπει να μας διδάσκουν εμάς, ώστε στο έργο μας, το έργο του Θεού, να το κάνουμε με τα σπουδής και με τα προσοχής, με τα επιστήμης, έτσι. Να είμαστε επιστήμονες αυτού του έργου. Δεν μπορεί σήμερα, ιδιαίτερα σήμερα, να είσαι ας πούμε κληρικός, να είσαι άνθρωπος ο οποίος να πει στον λόγο του Θεού κάπου και να είσαι ας πούμε χοντροκομμένος, αγρίκος, να είσαι άνθρωπος αποθητικός και να νομίζεις ότι τα έκαμε όλα καλά κιόλας επειδή είσαι φλίαρος. Πρέπει να κάτσεις να δουλέψεις εις τον εαυτό σου, να δουλέψεις εις τον εαυτό σου, να δεις τα πάντα και αν είναι δυνατόν να βάλεις και ανθρώπους να σε κρίνουν πώς μιλάς, πώς ενεργείς, πώς λειτουργείς, πώς βλέπεις, πώς γελάς, πώς κάθεσαι, πώς σηκώνεσαι, πώς τρως. Όλα τα πάντα πρέπει να γίνονται με τεπιστήμης. Όχι να γίνουμε αγχωτικοί και να πούμε, ας πούμε, τον νευρικό, ας πούμε, ξέρω εγώ, να διακατεχόμεθα από έμμονες ιδέες. Όχι, έτσι. Μεταφυσικότητος και ανέσεως και απλότητος πνευματικής, αλλά εν επιγνώση. Τα πάντα να γίνονται εγνώση. Αυτό μας δίδει ο Χριστός, νομίζω, στο Ευαγγέλιο, με το να μας αρχίσει να μας πει ότι εξήρθε αυτός ο άνθρωπος για να κάνει αυτό το έργο. Βλέπουμε μπροστά μας τον εργάτη αυτόν τον σπορέα, ο οποίος εξέρχεται για συγκεκριμένων έργων, ξέρει τι θα κάνει, ξέρει που πάει, ξέρει πώς πάει. Πάει να κάνει το έργο αυτό του Θεού. Έχει επίγνωση. Αφού λοιπόν έχει αυτό το έργο να κάνει, σημαίνει ότι κάθεται να σκεφτεί με ποιον τρόπο και ποιος είναι ο πιο κατάλληλος τρόπος να πλησιάσει αυτούς τους ανθρώπους. Άλλος πως θα πάεις σε σπίτι πένθους, άλλος πως θα πάεις σε μια κηδεία, άλλος πως θα πάεις σε ένα γάμο, άλλος πως θα πάεις σε γενέθλια, άλλος πως θα πάεις, ξέρω εγώ, σε ένα σπίτι το οποίο έχει προβλήματα. Δεν μπορείς να πας σε ένα σπίτι το οποίο πενθούν και να λες ανέκδοτα. Δεν μπορείς να πας και να χαμογελάς. Δεν μπορείς να πας, ας πούμε, σε ένα σπίτι, ξέρω εγώ, που έχει ένα πρόβλημα συγκεκριμένο και εσύ να διηγήσει πόσο ωραία περάσαμε χτες που μπήκαμε όλοι έξω μαζί. Έτσι, όπως πρέπει να ξέρεις ότι σε αυτό το σπίτι υπάρχουν ευαισθησίες. Υπάρχουν ευαισθησίες. Υπάρχει αυτή η δυσκολία. Πρέπει να είσαι πολύ προσεκτικός ακόμα και τη λέξη που θα πεις. Φαντάσου, ας πούμε, να πας σε ένα σπίτι το οποίο έχει μέσα οικογενειακά προβλήματα, που ο πατέρας ή η μητέρα, ας πούμε, δεν είναι στο σπίτι, έχουν εγκαταλείψει τα παιδιά τους, και να λες εσύ, ξέρω εγώ, του παιδιού τι ωραίο πράγμα να είσαι, ας πούμε, να πίνεις ο μπαμπάς σου περίπατο. Καταλαβαίνετε ότι δημιουργούμε προβλήματα. Αυτό το ξέρουν και όσοι από εσάς είναι δάσκαλοι, που καμιά φορά πάμε να πούμε ένα παράδειγμα και πρέπει να σκεφτείς πολύ καλά ότι κάτω μπορεί να υπάρχουν παιδάκια τα οποία σπίτι τους είναι χάος ή δεν έχουν σπίτι καν να μείνουν ή ξέρω εγώ χίλια δυο άλλα πράγματα τα οποία δυστυχώς πολλές φορές όλοι μας από μια ανθρώπινη ατέλεια, από απερισκεψία μπορεί να πούμε πράγματα τα οποία να ξέρουμε πληγές μάλλον παρά να διορθώνομαι και να επουλώνομαι τα τραύματα. Βασικά, θα πηγαίνουμε στον χώρο που πηγαίνουμε με τα πολλής προσοχής και με τα πολλής προσευχής να μας σκεπάσει ο Θεός. Μετά, πάμε. Έτσι, λέμε το λόγο του Θεού. Πρέπει να ξέρουμε τι λέμε. Θα μου πεις τώρα καλά, πάτερ, να γίνουμε θεολόγοι. Όχι, βέβαια. Σαν πως εμείς θεολόγοι ξέρουμε, νομίζετε να μου λέμε. Καλά είπε ο Άγιος Κοσμάς ο Εντολός, το κακό θα έρθει από τους διαβασμένους.
δεν σημαίνει ότι έχεις ένα πτυχίο, άρα είσαι πλέον, ας πούμε, διδάσκαλος της Εκκλησίας. Έχει θεολόγους αγραμμάτους που είναι θεολόγοι με χρυσά γράμματα και έχει θεολόγους με 10 πτυχία, τα οποία, καμιά φορά λένε και αιρέσεις, λένε και πράγματα. Εκείνο το οποίο πρέπει να κάνουμε είναι να μάθουμε να μελετούμε, να είμαστε άνθρωποι που να διαβάζουμε πρωτίστως το Ευαγγέλιο και ταυτοχρόνως και συνεχεία τα έργα των Πατέρων. Δεν μπορούμε να λέμε πράγματα δικά μας. Έχουμε μεγάλη ευθύνη εάν νοθεύουμε το Λόγο του Θεού. Ο Λόγος του Θεού πρέπει να είναι ανώθευτος. Πρέπει να είναι ανώθευτος. Δεν μπορεί να τον νοθεύσεις με ξένα στοιχεία, με ξένα πράγματα, με βλαπτικά στοιχεία, διότι θα δημιουργήσεις προβλήματα. Και αυτό είναι αποδεδειγμένο. Όσες φορές για τον Α ή τον Β λόγο έγιναν προσπάθειες να, ξέρω εγώ, να μπουν κι άλλα στοιχεία μέσα στο Λόγο του Θεού, είχαμε πάντοτε προβλήματα. Εν καιρό παρουσίασαν προβλήματα. Αλλά ταυτόχρονα πρέπει να ξέρουμε ότι ο άλλος άνθρωπος που είναι απέναντί μας τι μπορεί να δεχθεί. Έτσι, έχεις να ταΐσεις ένα παιδάκι. Δεν θα πιάσεις τα φασόλια του μωρού 6 μηνών. Θα του δώσεις παιδική τροφή. Αλλά και η παιδική τροφή δεν είναι τυχαία. Είναι μετεπιστήμης. Ξέρει αυτός που την έκαμε τι χρειάζεται ένα μωρό. Τι βιταμίνες, τι πρωτεΐνες, ξέρω εγώ τι πράγματα καταβάλει εκεί μέσα. Πρέπει να ξέρεις αυτό το παιδάκι τι χρειάζεται για να μεγαλώσει. Τι χρειάζεται να ακούσει και πώς χρειάζεται να τα ακούσει. Πρέπει να ξέρεις πώς να δώσεις την εικόνα του μωρού, του παιδιού ή του αρχαρίου στην πίστη, ώστε να μην φτύσει αυτό που του έδωσες, αλλά το δεχτεί ευχαρίστως. Όπως λένε οι πατέρες, το φάρμακο, το χάπι, το βάλουμε ας πούμε απ' έξω ζάχαρη και γίνεται γλυκό και το τρώμε ευχαρίστως και μπορεί να είναι κατάπικρο εάν δεν είχε αυτό, αλλά έτσι είναι που μπορεί να δώσεις στον άλλον άνθρωπο ακόμα και, σκληρών λόγων και επιτίμιων ακόμα, αλλά με καλόν τρόπο. Αυτός ο τρόπος που θα το πεις στο άλλο θα τον κάνει να το δεχθεί ευχαρίστως, θα τον κάνει να το, δεχθεί όπως είναι. Θα πάρει αυτό το οποίο πρέπει. Έχει μεγάλη σημασία να, κάτσουμε, να μελετήσουμε και το ακροατήριό μας και το πώς μιλούμε στους άλλους ανθρώπους και το τι λέμε. Πρέπει να μάθουμε να μελετούμε. Εάν δεν διαβάζουμε και αν δεν κάτσουμε να διαβάσουμε βασικά πράγματα της διδασκαλίας της Εκκλησίας, τότε καλύτερα είναι να μην αναλαμβάνουμε πολλά πράγματα ή τουλάχιστον να λέμε, ξέρετε παιδιά, συγγνώμη, αυτό το πράγμα δεν το ξέρω ή πιθανόν να έχω λάθος. Είναι μια προσωπική μου γνώμη που μπορεί να είναι και λάθος. Καλύτερα να είμαστε, να έχουμε αυτή την ταπείνωση, παρά να κάνουμε ας πούμε αυτοσχεδιασμούς και ακροβατισμούς ή στην διδασκαλία του Λόγου του Θεού στους άλλους ανθρώπους. Να ετοιμαζόμαστε, να διαβάζουμε ημέρας και νυχτός, να είναι στα χέρια μας ο Λόγος του Θεού, τα έργα των Πατέρων. Εκεί θα δούμε από όσοι πατέρες της Εκκλησίας με τόση σοφία και τόση διάκριση προσλάμβαναν τον Λόγο του Θεού και τον μετέδιδαν, αλλά και ταυτόχρονα να μην παραλείπουμε να ωφελούμαστε από εμπείρους άλλους κατηχητές, από εμπείρους δασκάλους, να ακούμε άλλες ομιλίες, άλλους ανθρώπους πώς μιλούν και πώς έδιδαν τον Λόγο του Θεού, ώστε να μάθουμε κι εμείς από τη ζώσαν πράξη που υπάρχει γύρω μας. Λέει λοιπόν ο Χριστός στο Ευαγγέλιο ότι όταν εξήλθε αυτός ο σπορέας, έσπηρε τον Λόγο του Θεού παντού ανεξαιρέτως το ίδιο. Αυτό ήταν που λέγαμε. Θα δώσεις τον Λόγο του Θεού. Πρόσεξε να μην δώσεις άλλα πράγματα. Να μην νοθεύσεις τον Λόγο. Να μην κάνεις τίποτα άλλο. Ακόμα και στο μικρό παιδάκι θα του μιλήσεις μεν με παιδικών τρόπων, αλλά όχι με παιδαριώδη τρόπο. Θα του μιλήσεις τον Λόγο του Θεού
παιδικά να τον καταλάβει, αλλά όχι παιδαριώδη. Έχει διαφορά το παιδικό από το παιδαριώδες. Παιδικό είναι να του πεις με παιδικών τρόπων το λόγο του Θεού, και παιδαριώδες είναι να του τον πεις με έναν τρόπο ανόητον, γελίον, που δεν σου εμπνέει τη σοβαρότητα. Το μωρό μπορεί να είναι παιδάκι, μπορεί να είναι μωρό, αλλά όταν του μιλούμε για τον Θεό, θα του μιλούμε με σοβαρότητα. Παιδικά μεν, αλλά σοβαρά. Και το παιδί έχει τρόπο που λειτουργεί, και η παιδική ψυχή θα προσλάβει αυτό το οποίο προσλαμβάνει, που πρέπει να πάρει, και θα φωτογραφίσει και θα πάρει μέσα στο νου του και μέσα στην καρδιά του και την εικόνα σου και τα παραδείγματα σου και τον τρόπο σου που του μιλάς και όλα αυτά που του είπες, και ξέρει το παιδί να τα δέχεται σοβαρά. Ο σπόρο λοιπόν ήταν παντού ο ίδιος. Ο σπορέας πάλι είναι ο ίδιος. Αυτός που σπέρνει τον λόγο, και ο Θεός βέβαια πάνω απ' όλα. Εκείνο που διαφέρει ποιον είναι? Η γη. Αυτός που δέχεται το σπόρο. Αυτό διαφέρει στο Ευαγγέλιο. Και το λέει ο Χριστός. Άλλος σπόρος έπεσε πάνω στον δρόμο. Άλλος έπεσε εκεί που είχε λίγο χώμα, ήταν πετρώδες στο έδαφος. Άλλος έπεσε σε καλό έδαφος, αλλά έγιναν και τα αγκάθια και το έπληξαν. Και άλλος έπεσε στο καλό έδαφος και απέφερε καρπούς πολλούς και πλουσίους. Το έδαφος, όπως λέει εξηγά ο ίδιος ο Κύριος, είναι οι ψυχές των ανθρώπων, ο κάθε άνθρωπος. Εσύ είσαι υποχρεωμένος να πεις το λόγο του Θεού το ίδιο ανεξαιρέτως στον κάθε ένα, με τον δικό του τρόπο βέβαια, αλλά με καθαρότητα και με σοβαρότητα. Τι θα γίνει τώρα με τους ανθρώπους? Μπορούμε εκ των προτέρων εμείς να πούμε, α, αυτός είναι πετρώδες έδαφος, άστον, έστω του πω τον λόγο του Θεού? Όχι. Ποιος από εμάς έχει αυτή την ικανότητα να διακρίνει την ψυχή του ανθρώπου? Και μετά, σήμερα φαίνεται έτσι, θα είναι και αύριο έτσι? Ξέρεις εσύ αυτόν τον λόγο που είπε σήμερα πώς θα λειτουργεί μέσα στην καρδιά του σε 20, σε 30, σε 50 χρόνια, σε 70 χρόνια? Ξέρουμε, είμαστε μεγάλοι άνθρωποι, έτσι, έχουμε πολλά χρόνια ήδη πάνω μας, και άλλοι έχουν και ακόμα πιο πολλά από εμάς, και ξέρετε ότι θυμούμαστε λόγια, συμβουλές των γονέων μας, των παππούδων μας, των δασκάλων μας, που ακούσαμε μας τη μικρά παιδάκια. Και μάλιστα τόσο πολύ τα θυμούμαστε που τώρα που μεγαλώνουμε τα αξιοποιούμε ακόμα πιο πολύ, και ακόμα πιο πολύ είναι μέσα στο νου μας το παράδειγμα τους ή ο λόγος τους ή η εικόνα που πήραμε και την κρατήσαμε μέσα μας. Άρα δεν μπορείς εσύ εκ των προτέρων να αποκλείσεις κανέναν, απολύτως κανέναν. Είσαι υποχρεωμένος να πεις το λόγο του Θεού. Σοφίστε και ανοήτης, οφειλέτες μεν, λέει ο Παύλος. Είμαστε οφειλέτες σε όλους, και στους σοφούς και στους άσοφους, και στους έξυπνους και στους ανόητους, και στους μεγάλους και στους μικρούς, στους πάντες. Είμαστε, ενώ είμαστε ελεύθεροι, είμαστε υποχρεωμένοι να δουλώσουμε τον εαυτό μας εις πάντας. Τι γίνεται με τον άνθρωπο? Ο άνθρωπος είναι ένα μυστήριο, ένα μεγάλο μυστήριο, το οποίο κινείται μέσα στην δική του ελευθερία, το οποίο εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε. Ακόμα καλά δεν μπορούμε να ελέγξουμε καν τον εαυτό μας τον ίδιο. Δεν ξέρουμε πώς λειτουργούμε εμείς ήδη. Έτσι, εμείς ήδη αλλοιωνόμαστε και αλλάσσουμε από ώρα της ώρας, και δεν μπορούμε καν να ερμηνεύσουμε τις δικές μας αλλοιώσεις. Πώς θα ερμηνεύσουμε τον άλλον άνθρωπο? Έρχεται, λέει ο Χριστός, αυτός ο οποίος δέχεται τον σπόρο, αλλά είναι πέτρα η καρδιά του. Είναι δρόμος πατημένος, είναι πέτρα, είναι σκληρό χώμα, δεν βλαστά τίποτα. Έπεσε ο σπόρος, έμεινε εκεί, ήρθαν τα πιτινά του ουρανού, τον έφαγα, δεν έγινε τίποτα. Είναι άχρηστος ο κόπος?
Όχι. Μπορεί εκείνος να μην καρποφόρησε. Μπορεί να γίνει οτιδήποτε. Αλλά όμως εσύ ως πορέας είσαι υποχρεωμένος να σπείρεις. Έλεγε ο Άγιος Χρυσόστομος κάπου. Του είπαν ότι μα τι κάθεσαι εκεί μιλάς, δεν βλέπεις. Αυτοί τους μιλάς και κοιμούνται, χασμουριούνται. Τι κάθεσαι μιλάς, αφού έτοιτα τους κοιμούνται. Ή φεύγουν από εδώ και πάνε στα υποδρόμια. Και πριν που να έρθουν εδώ ήταν στα καπηλεία. Και μετά που θα φύγουν πάλι να πάνε εκεί. Τι κάθεσαι και κουράζεσαι και λέεις και λέεις και λέεις και λέεις. Λέει αδερφοί κοιτάξτε να δείτε κάτι. Εγώ είμαι υποχρεωμένος να κάνω αυτό το πράγμα. Από όλους αυτούς δυνατόν ούτε ένας να μην άκουσε τον λόγο. Έστω ένας. Μα και ένας αν ακούσει τον λόγο του Θεού. Αυτό για μένα είναι, πώς να πούμε, είναι νόημα ζωής, ολοκλήρου μου της ζωής. Εάν ο Κύριος είπε ότι και για μια ψυχή μόνον δεν είναι άξιος όλος ο κόσμος. Και αλλήν οι πατέρες μας ότι προκειμένου και περισσοτηρίας μιας ψυχής μόνον είχε νόημα η σάρκωση του Θεολόγου. Έτσι. Και μόνο ένας άνθρωπος να σωθεί από τη σάρκωση του Θεολόγου είχε νόημα η σάρκωση του. Και ο Θεός μπορεί να κάνει, έχει πρόθεση και την θέληση να κάνει καινούς ουρανούς και καινή γη έστω και για μόνο έναν άνθρωπο. Και να μας δείξει πόσο μεγάλο πράγμα είναι ο άνθρωπος. Άρα λοιπόν έστω και αν ένας ακούσει τότε εγώ έχω όφελος. Αλλά έστω και αν κανένας δεν ακούσει και κανείς δεν ωφελήθηκε και κανείς δεν έλαβε τον λόγο όμως εγώ κατέθεσα το αργύριό μου τις τραπεζίτες. Αυτό που είμαι υποχρεωμένος το έβαλα όπως λέει εκεί ο Χριστός στο παραβολή των ταλάντων. Εντάξει, δεν το πολλαπλασίασες, δεν το εργάστηκες, δεν το επένδυσες, δεν το αξιοποίησες. Έπρεπε να το βάλεις καν στην τράπεζα να πάρεις τόκο. Δηλαδή έπρεπε να κάνεις το πιο απλό πράγμα. Κάμε το έργο σου και άφησε τον Θεό να φέρει το υπόλοιπο. Πρέπει να το έχουμε υπόψη μας αυτό το πράγμα. Εσύ κάμε αυτό το οποίο κάνεις, ο Θεός θα ρωτήσει εμάς εάν κάναμε το έργο μας. Δεν είναι δικαιολογία ο άλλος άνθρωπος. Εκείνος ας κάνει όπως νομίζει. Το πρώτο έδαφος είναι το πετρόδι, είναι η οδός, η πατημένη οδός. Δεν πιάνει τίποτα. Το δεύτερο λέει ο Χριστός είναι η πετρόδης γη που έχει λίγο χώμα αλλά πιο κάτω έχει πέτρα, μου πέφτει ο σπόρος, βγάζει λίγο χορταράκι πάνω, ξέρω εγώ, με λίγη υγρασία, έρχεται ο ήλιος, καίει το σπόρο, δεν έχει ρίζα, πάει, ξηραίνεται. Είναι ο άνθρωπος εκείνος ο οποίος ακούει τον λόγο με τα χαράς. Θα το δούμε στη ζωή μας πολλές φορές. Έτσι, καθόμαστε κάπου, λέμε τον λόγο του Θεού, πολλοί άνθρωποι με τα χαράς δέχονται. Πολύ ωραία πράγματα μας είπες. Όμορφα, καλά, χαιρόμαστε κι εμείς. Αλλά έρχεται η ώρα του πειρασμού, δεν έχει ρίζα, έρχεται η δυσκολία, ξηραίνεται, δεν μπορεί να αυξηθεί. Διότι πιο κάτω συναντά πέτρα, συναντά σκληρό έδαφος, δεν μπορεί να μεγαλώσει. Πάβει μέχρι εκεί. Ο τρίτος είναι αυτή η γη που δέχεται τον σπόρο, τον λόγο του Θεού, αλλά αναμειγνύονται εκεί και οι άκανθες και υπομεριμνών και ειδονών και πλούτου, λέει το Ευαγγέλιο, πνίγεται ο λόγος και δεν αποδίδει. Αυτό είναι, πώς να πούμε, εμείς όλοι, η κατάσταση η δική μας. Δεχόμαστε τον λόγο του Θεού, αυξάνει μέσα μας, πιστεύουμε στον Θεό, αγαπούμε τον Θεό όσο μπορούμε, προσπαθούμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε, αλλά ταυτόχρονα μέσα μας υπάρχουν και παράσιτα. Αυξάνουν και αυτά και πνίγουν τον λόγο του Θεού. Και είναι έτσι άξιο σημασίας εδώ το ότι ο Κύριος προσδιορίζει τρία βασικά αίτια. Αυτά τα αγκάθια τα οποία πνίγουν τον λόγο του Θεού ο Κύριος τα λέει ως εξής: και υπομεριμνών και ειδονών και πλούτου. Μας βάζει τρία πράγματα.
οι μέριμνες, οι ειδονές και ο πλούτος. Δεν είπε λόγια τυχαία ο Χριστός, είπε πολύ σοβαρά λόγια και κατά κυριολεξία και κατά απόλυτον τρόπο ελάλησε το στόμα του Κυρίου. Τι θέλει να πει? Ας πιάσουμε τις μέριμνες. Έτσι, έχεις την έφεση να ασχοληθείς, αλλά οι δουλειές μας, οι υποχρεώσεις μας, οι ευθύνες μας, τα καθημερινά μας τρεχάματα, πάνω κάτω παντού, οι δουλειές, όλα αυτά τα πράγματα, καλές, δεν είναι αμαρτωλές, δεν είναι, ξέρω εγώ, πονηρές, είναι τα καθημερινά μας, η καθημερινότητά μας. Αυτή η καθημερινότητά μας όμως μπορεί να μας πνίξει. Μπορεί να μας πνίξει, εάν δεν προσέξουμε, σε σημείο που να μην καρποφορείς ο Λόγος του Θεού. Διότι δεν μπορείς. Έχεις εξαντληθεί, έχεις διαλυθεί. Όλη μέρα ο νους σου και η καρδιά σου ήταν κολλημένη εκεί. Δεν σου έμεινε χώρος. Επνίγηκες. Θυμάμαι πολλές φορές, πολλοί άνθρωποι πλησιάζουν και στο μοναστήρι παλαιότερα. Έλεγαν, α, θέλω έτσι, όταν θα πάρω τη σύνταξή μου, να ασχοληθώ με τα πνευματικά. Αν ζήσεις γέ μου και πάρεις τη σύνταξή σου, αθυμήθου να ασχοληθείς με τα πνευματικά. Ποιος σου εγγυάται ότι θα πάρεις τη σύνταξή σου και ποιος σου εγγυάται ότι θα ζήσεις μέχρι την αύριο? Σήμερα, εάν τη φωνή αυτού ακούσετε, μη σκληρύνετε τα καρδία ημών. Σήμερα, αυτήν την ώρα, ο κάθενας. Δεν μας είπε κανείς να πάμε να γίνουμε ερημίτες. Όχι. Μπορείς εκεί που είσαι, μέσα στην καθημερινότητά σου, μέσα στις μέρημνες σου, μέσα στις δουλειές σου, μέσα στις ευθύνες σου, μέσα στον κόπο της ημέρας, μπορείς να βάλεις τον Χριστό μέσα. Όπως εκεί ο προφήτης Μωυσής, που το πικρόν είδωρο εκεί σήμερα έβαλε το ξύλο εκείνο που προτύπωσε το σταυρό και γλυκάνθη το είδωρο. Το πικρόν είδωρο έγινε γλυκό και αιματικό νερό. Μπορείς, εάν βάλεις τον Χριστό μέσα στην καρδιά σου και αν βάλεις αυτή την αγάπη του Θεού στα έργα σου και αν βάλεις τον Χριστό κέντρο της ύπαρξής σου, τότε και η δουλειά σου και οι ευθύνες σου και ο κόπος σου και οι δυσκολίες σου και η καθημερινότητά σου, έστω ακόμα και χρόνο να μην έχεις να κάνεις τίποτα το πνευματικό, γιατί είσαι πτώμα κάθε μέρα και έχεις τις δουλειές σου και πας σπίτι, έχεις τα μωρά σου και φτάνεις και είσαι που προλαβαίνει να πάει να ξαπλώσεις το κρεβάτι σου και δεν μπορεί να κάνεις τίποτα, ας πούμε, πνευματικό. Εγώ σας λέγω ότι και τίποτα να μην μπορείς να κάνει ο άνθρωπος από τον κόπο της ημέρας, εάν μέσα στην καρδιά του είναι ο Χριστός συνεχώς, τότε επιτελεί ο άνθρωπος αυτός πνευματική εργασία και προοδεύει χωρίς να βλάπτεται. Εάν μάθει αυτό το πράγμα, να φυλάξει την καρδιά του προσεγμένη, να μην τον κλέψει μέρημνα. Κάμε τα όλα τα έργα σου με τα πάση συνειδήσεως. Πρόσεξε να μην σου κλέψει την καρδιά σου όμως. Πάση φυλακή τήρησήν καρδία. Με κάθε προσοχή φύλαξε την καρδιά σου. Και αν το κάνεις, ο κόπος που κάνεις κάθε μέρα θα γίνει άγιος κόπος και θα σου λογιστεί από τον Θεό η δικαιοσύνη. Το πρώτο πράγμα είναι οι μέρημνες που μας πολεμά όλους ανεξαιρέτως. Και εμάς, μας ανοίγει δουλειές. Πειρασμός όλους μας, και τους παπάδες και τους δεσποτάδες και τους μοναχούς, παντού δουλειές. Να μας κλέψει το χρόνο, να μας κλέψει τη δύναμη, να μας κλέψει το νου μας, να κολλήσουμε εκεί. Όλα αυτά μπορούμε να τα αγιάσουμε όταν έχουμε τον Χριστό μέσα μας. Δεν μας φταίνει δουλειές. Είμαστε άνθρωποι μες στον κόσμο, έχουμε ευθύνες, δεν μας φταίνει οι δουλειές μας. Εμείς η ανοησία μας φταίει. Εδώ είχαμε Αγίους που ήταν βασιλείς και είχαν ευθύνες τεράστιες και ήταν Άγιοι και έκαναν θαύματα. Γιατί? Είχαν χρόνο. Οι Απόστολοι τι ήταν στην έρημο και ησύχασαν. Έτρεχαν συνεχώς μέρα νύχτα. Πού ήβραν τον χρόνο αυτοί οι άνθρωποι να κάτσουν να ησυχάσουν? Ούτε χρόνο είχαν, ούτε σπίτι είχαν, ούτε τόπον είχαν να κάτσουν, ούτε φαΐ να χορτάσουν, ούτε ρούχα να φορέσουν. Κι όμως είχαν μαζί τους συνεχώς αδιάλειπτον τη χάρη. Γιατί?
επρόσεχαν τον εαυτόν τους. Μήπως άλλης κηρύξας, αυτός αδόκιμος γένομαι. Το πρώτο πράγμα είναι οι μέριμνες. Τ' άλλο, οι ειδονές. Περιττό να πούμε για αυτά τα πράγματα. Και οι ειδονές, μην πάει ο νους σας μόνον σε σαρκικές ειδονές. Η ειδονή είναι και ο εγωισμός, η φιλοδοξία, το όνομά μου, οι γνώσεις μου. Εάν λέμε ωραία πράγματα, ξέρω εγώ, τα λόγια μου, τα γραπτά μου, έτσι σαν κάποιους που γράφουν ένα πράγμα και νομίζουν ότι μα τι ωραίο πράγμα έγραψες. Κάποιοι ποιητές, ερασιτέχνες, ξέρω εγώ, οτιδήποτε, γράφουν ποίηματα και τα θαυμάζουν. Και σου τα φέρω να θαυμάζεις κι εσύ, τη θυκευάζεις και δεν βρίσκεις άκρα. Και δεν ξέρεις. Λες, βέβαια, για λόγους ευγενίας, αναγκάζει να θαυμάσεις, ας πούμε, το ποίημα. Και από μέσα σου λες, ρε παιδί, μα τι λέει τους άνθρωπος. Τι λέει, ας πούμε. Τι θέλει να πει. Βέβαια, μπορεί να είναι τόσο βαθύ, που εμείς να μην μπορούμε να πούμε μέσα. Μπορεί. Αλλά, τέλος πάντων, λέει κάπου ένας Άγιος, ο Άγιος Διάδοχος ο Φωτικής, ότι ο λόγος του ανθρώπου, ο λόγος του ή τα γραπτά του, είναι σαν τα παιδιά του. Και όπως λέει, ας πούμε, μια καρακάξα, ας πούμε, ένας κόρακας, αν το ρωτήσεις ποιο είναι τα ωραιότερα πουλιά του κόσμου, θα σου πει τα κοράκια του, έτσι. Έστω και αν τα ασχημότερα, διότι είναι τα μωρά του. Έτσι λέει, μοιάζει και ο αδόκιμος νους, όταν θαυμάζει τους εαυτού λόγους. Θαυμάζει τα λόγια του, ας πούμε, και τα γραπτά του. Και ότι, ναι, είναι και αυτό μια ειδονή, έτσι, να θαυμάζει τα έργα σου. Όλα αυτά, η ειδονή είναι να σ' αρέσει ο έπαινος, η κολακία, η φιλοδοξία σου, η φιλαυτία σου. Η ειδονή είναι, ας πούμε, να τρέφεσαι και να κολυμπάς μέσα στις κολακίες των άλλων ανθρώπων. Ομοιάζει, λέει ο Αββά Ισαάκ, ο άνθρωπος ο οποίος έχει βιλίδωνον αυτή, το αρέσει να ακούει, ας πούμε, ότι μα πάτερ μου, μα τι καλός που είστε και τι ωραία που μιλάτε και τι ωραία πράγματα που κάνετε και τι σπουδαίος που είσαστε, ξέρω εγώ, και όλα αυτά πράγματα τα οποία ακούμε, μοιάζει με άνθρωπον, μοιάζει, λέει, με αυτό το ζώο, τη γάτα. Δεν ξέρω αν το κάνει η γάτα ή όχι, αλλά λέει ο Βαϊσάκ ότι πίστευαν οι άνθρωποι που το κάνουν τότε, η οποία παθαίνει μια αρρώστια και την πιάνει μια μανία και πάει και γλύφει το ρινί, τη λίμα που ρινίζομαι, έτσι. Και γλύφοντας τη λίμα τρέχει αίμα η γλώσσα της και πίνει το αίμα της και αισθάνεται μεγάλη ευχαρίστηση, αλλά κάποια στιγμή πεθαίνει από την εξάντληση της αιμορραγίας χωρίς να το καταλάβει ότι είναι το αίμα της που έπινε και πέθανε. Έτσι μοιάζει, λέει, ο άνθρωπος ο οποίος τρέφεται από τα λόγια και από αυτά που θαυμάζει του εαυτού του, πεθαίνει ξαφνικά πίνοντας το δικό του αίμα, το δικό του αίμα της φιλιδονίας, της φιλοδοξίας του, των πραγμάτων. Αυτό είναι η ειδονή. Ο πλούτος, και ο πλούτος, γιατί το λένε οι πατέρες. Εγώ σας λέω, μακάρι να είμαι πολύ πλούσιος άνθρωπος, να είχα εκατομμύρια, αμέτρητα εκατομμύρια, να είχα πολλά εκατομμύρια χρήματα. Θα αισθανόμουν πολύ έτσι ευλογημένος από τον Θεό να είχα πολλά εκατομμύρια, γιατί θα έκανα πολλά έργα. Ο πλούτος δεν είναι κακό πράγμα. Ο πλούτος είναι ένα εργαλείο. Είναι ένα κλειδί. Αν αυτό το κλειδί το βάλεις στην πόρτα του παραδείσου, την άνοιξες. Αν το βάλεις στην πόρτα της κολάσεως, και εκείνη την ανοίξεις. Έτσι είναι. Διάλεξε σε ποια πόρτα το βάζεις εσύ. Έχεις πλούτον. Δεν είναι το πλούτος αυτός καθεαυτόν. Είναι εάν ο πλούτος σου κλέψει την καρδιά σου και ελπίσεις πάνω στον πλούτο σου και πεις όπως τον άφρονα πλούσιο ότι ψυχή μου έχεις πολλά άγαθα, φάε πει και φρένο κτλ. Τότε έχασες. Έχασες το νόημα. Πλούσιος μπορεί να είναι και ένας άνθρωπος που έχει μόνο 5 λίρες μέσα στο πορτοφόλι του. Και ο νους του και η καρδιά του είναι εχμάλωτη συγγύνοντο 5 λίρο. Και όλος μπορεί να έχει 5 εκατομμύρια και όμως να μην ελπίζει στον πλούτο του, αλλά η καρδιά του να είναι στον Κύριο και η ελπίδα του να είναι επί των Θεών. Άρα δεν είναι το αντικείμενο η ύλη κακή αυτή καθεαυτή.
είναι εάν σου κλέψει την καρδιά σου, τότε χάθηκες. Όπως και η Δονή προηγουμένως κυμέρινε στο ίδιο. Αυτά τα τρία πράγματα είναι τα οποία ο Κύριος επισημαίνει στην παραβολή αυτή ως τρία φοβερά παράσιτα άκανθες που συμπνίγουν τον Λόγο του Θεού. Το τέλος, η τελευταία γη, η τετάρτη γη, είναι η καλή γη, η οποία δέχεται τον Λόγο και καρποφορεί. Εν υπομονή, λέει ο Χριστός. Έτσι, έσπηρες τον Λόγον εσύ. Άλλος εις την οσπήρων και άλλος οθερίζων. Εσύ έκαμε στη δουλειά σου, ο Θεός είναι αυτός ο οποίος θα κάνει τα υπόλοιπα. Μην νομίσεις ότι εσύ έκαμε κάτι και μην περιμένεις τίποτα. Έκαμε στο έργο σου, προχώρα. Άφησε το σπόρο εκείνον, τον μεγαλώσει ο Θεός. Μην αγχώνεσαι, μην τρώγεσαι. Ο Θεός θα κάνει το έργο στην ώρα την κατάλληλη που ξέρει εκείνος. Εσύ τελείωσες το έργο σου. Ο άλλος εδέχθηκε. Τώρα, εάν είμαστε και καλοί ψαράδες, όπως τον έμπειρον το ψαρά που βλέπει και ξέρει που, έχει, που είναι τα ψάρια τα καλά και πότε έχει ψάρια καλά, έτσι, ο έμπειρος ο ψαράς ξέρει ότι άμα έχει φουρτούνα, έχει ψάρια, ας πούμε, σε αυτή την περιοχή. Ότι σε τόσο βάθος έχει τούτα ψάρια. Αν θέλει, ας πούμε, τα πόδια καλαμάρια, θα πάει στα βράχια. Εάν θέλει, ας πούμε, ξέρω εγώ, μεγάλα ψάρια, θα πάει στο βάθος. Εάν θέλει του αφρού, θα πάει, ξέρω, στο τάδε τόπο. Ξέρει ο ψαράς, διακρίνεται ο ψάρι, ξέρει πώς λειτουργεί. Έτσι, εάν είμαστε αλληλείς ανθρώπων, καλοί και σωστοί, τότε όλους αυτούς τους ανθρώπους που έχουμε απέναντί μας, μπορούμε να τους βοηθήσουμε με τον πιο απλό μέχρι το πιο σύνθετο τρόπο να γίνουν πραγματικά άρτοι και τέλειοι άνθρωποι του Θεού. Λέει κάποτε στο βίο του Αγίου Άνου του Σιναήτου, της Κλίμακος, όταν επίε ο Άγιος Ιωάννης ο Σιναήτης στο γέροντά του, το δάσκαλον του στο Σινά, όπως ήταν και εκείνοι οι ασκητές αυστηροί και απρόσιτοι, εκείνος μόλις τον είδε, του λέει, τι ήρθες εδώ, λέει, γίνω μοναχός αβά. Του λέει, καλά, πάρε και εσύ ένα κομμάτι ψωμί. Και έπιασε ένα κομμάτι ψωμί και το πέταξε κάτω στο έδαφος. Και έσκυψε ο αβά, λέει, με τα τέσσερα του και το πήρε με το στόμα του. Για να δείξει το αβά ότι, κοίταξε, εγώ εδώ ήρθα, ας πούμε, είμαι έτοιμος να γίνω ό,τι, ας πούμε, μέχρι την έσχατη περιφρόνηση, προκειμένου να παραμείνω αγωνιστός σε αυτόν τον τόπο. Βλέποντάς τον ένας άλλος γέροντας διακριτικός, του είπε, ξέρεις ότι έχεις κοντά σου τον ηγούμενο του Σινά, τον φωστήραν τον Ιωάννη, διείδεν αυτός ότι αυτό το παιδάκι, το οποίο είναι πει εκεί δόκιμος αυτό, θα γινόταν εκτός από ηγούμενος της Μονής Σινά, αλλά και φωστήρας της Εκκλησίας, που με το περίφημο αυτό και αντικατάστατο σύγγραμμα του έθρεψε χιλιάδες εκατομμύρια χριστιανούς και ασκητάς και μοναχούς στο πέρασμα των αιώνων. Δεν ξέρουμε εμείς αυτόν τον άνθρωπο που έχουμε απέναντί μας το δρόμο του που θα ακολουθήσει. Κανένας δεν το ξέρει. Γι' αυτόν να είμαστε πολύ προσεκτικοί. Έχουμε να κάνουμε με ανθρώπους. Έχουμε να κάνουμε με ψυχές υπερών Χριστός απέθανε. Έχουμε να κάνουμε με κεκελευσμένους θεούς, με όντα τα οποία έχουν λάβει εντολή και δύναμη και εξουσία να γίνουν θεοί επί γης. Γι' αυτό το έργο μας χρειάζεται πολύ σπουδή και πολύ σύνεση και πρέπει να ξέρουμε και να έχουμε υπόψη μας όλα αυτά τα οποία ο Κύριος περιγράφει στο λόγο αυτού για το σπορέα και για το σπορέα και για το σπόρον και για τη γη και για τα αγκάθια τα οποία πολεμούν και πώς εμείς μπορούμε να μεταφέρουμε τον άνθρωπο από την ακαρπία και από την στηρότητα στο να δώσει καρπούς πολλούς και εκατονταπλασίωνα, όπως λέει το Ευαγγέλιο, και να ωφεληθεί και ο ίδιος, αλλά να ωφελήσει και την Εκκλησία. Έχουμε μερικά λεπτά, αν θέλετε κάτι να ρωτήσετε διαφορετικά. Καλά. Την επόμενη φορά
θα είμαστε στην ίδια ώρα εδώ. Οι πατέρες που έχουν εσπερινό, τι ώρα είναι εσπερινός μας? 3.30, 5.30, 6. Στις 6. Εσείς που είστε από μακριά, δεν πειράζει. Η μακρινή ας είναι. Έχω πει τίποτα άλλο, κύριε Ολυμπία? Εντάξει. Να κάνουμε προσευχή και να αποχωρήσουμε. Οι υπόλοιποι θα είμαστε κανονικά η ώρα 8. Η ώρα 8 εδώ για το τελευταίο μας μάθημα και να δώσουμε και τα διπλώματά σας και τα ενθύμιά σας. Χριστέ το φως του αληθινών, το φωτίζον και αγιάζον πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο, σημειωθεί το εφημάς του φως του προσώπου σου, είναι ένα αυτό ψωμεθα φως του απρόσιτον και κατεύθυνον τα διαβήματα ημών προς εργασία των εντολών σου, πρεσβείες της Παναχράντου σου Μητρός και πάντου σου των Αγίων. Αμήν. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε σου Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα «Επάγγελμα γονιός», που εκφωνήθηκε στην Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.
2: Λοιπόν, ναι, με λένε Γαλάτια Γρηγοριάδου Σουρέλη. Είμαι συγγραφέας και ήρθα για να πούμε 10 πράγματα για το γονιό.

τη συνταγή. Λοιπόν, επάγγελμα γονιός. Υπάρχει ένα πολύ ωραίο ανέκδοτο. Λέει ο άντρας, εγώ θα έχω την πρώτη κουβέντα. Βέβαια, λέει η γυναίκα, γιατί έτσι θα έχω εγώ την τελευταία. Το ζευγάρι λοιπόν, και να δούμε πώς ζει. Η γιαγιά μου η Σμυρνιά έλεγε, δυο εχθροί σε ένα μαξιλάρι. Το φαντάζεστε? Δεν ξέρω, τα ίδια θα είστε και εσείς εδώ, μην θα ρείτε ότι στην Αθήνα είναι αλλιώτικα τα πράγματα. Μπαίνει ο άντρας στο σπίτι, μπαίνει η μάνα. Ρε παιδιά, αμάν. Ακρίβινη δέη, κλείστε και κανένα φως, αμάν. Και εσείς πού πάτε, ρε? Για κομμένει τα τηλέφωνα τα πολλά. Λεφτά για το φροντιστήριο, ήρθαν και τα κοινόχρηστα. Αυτό είναι, δύο άνθρωποι ξένοι. Μήνας του μέλητος είναι και πέρασε αυτός ο μήνας γρήγορα. Παραθερίζω το καλοκαίρι στη θάλασσα κοντά και βλέπω όταν δω ένα ζευγάρι κάποια ηλικία πιασμένο χέρι-χέρι, είναι τουρίστες. Οι Έλληνες δεν πιάνονται. Χεράκι. Οι άνθρωποι που δεν χαμογελούνε πια. Δεν μιλάνε μεταξύ τους. Και καημένη γυναίκα, εκείνο που ξέρει και κάνει εθνικό ύμνο, αλήθεια δεν ξέρω αν η γυναίκα ξέρει. Σε γνωρίζω, μπορεί να ξέρει το πρώτο στιχάκι, σε γνωρίζω την όψη. Αλλά ξέρει εθνικό ύμνο. Είμαι η Μαρία, η Παναγιωτάρα, μια εργαζόμενη γυναίκα, μια καλή νοικοκυρά. Δεν είμαι τίποτα το special, το καταπληκτικό. Είμαι ένα ζώο μονάχα και μισό. Με αυτό η καημένη γυναίκα ζει. Πρέπει για την καρδιά μου να περπατώ. Λοιπόν, τώρα τα περίπτερα ασφαλώς και σε εσάς. Γίνηκε ένα σούπερ μάρκετ. Τι δεν έχουν τα περίπτερα. Λοιπόν, εμένα μου αρέσει να βλέπω κιόλα και είχε ένα καινούριο περιοδικό, παιδιά, παλάβος από τόδα. Έγχρωμο, εξώφυλλο, πω, γαργαλιστικό όνειρο. Και μια κοπελάρεν πήγα να δω τι είναι αυτό το καινούριο. Ήτανε ένα κουζίνα, μια κουζίνα εντυχισμένη, ξέρετε. Αλλά τι κουζίνα, και μια κοπελάρα και σε κοίταγε στα μάτια και έλεγε, για αυτή την κουζίνα δίνω και τον άντρα μου. Δεν είναι ανέκδοτο, είναι. Και επίσης διαφήμιση στην τηλεόραση που την πληρώνετε και εσείς και εγώ, την πληρώνουν και τα νεκροταφεία, ξέρετε. Σε κοιτάζει μια κοπελάρα μέχρι πάνω στα μάτια, ζουμάρει ο φακός, και σου λέει ότι αυτό το τάδε προϊόν έχει κάτι, σου κάνει μια επιδερμίδα. Και λέει, τελειώνει, αφού σε κοιτάει στα μάτια, και μην ξεχνάς, πάνω απ' όλα εγώ. Είμαι, τα γονικά μου το είπαμε, από τη Σμύρνη, και εμάς βάζαμε και το αυτό πάνω από το κρεβάτι που στρώναμε, εκείνο το ωραίο πράγμα. Φτιαχνόμασταν, θα ερχόταν μεσημέρι ο άντρας μας. Και έχω μια φίλη αγαπημένη. Καλώς τα μάτια μου τα δυο, που έχω χρόνια να τα δω, μόλις έμπαινε ο άντρας της. Ήμουνα μετά από λίγα χρόνια, πολύ λίγα μπροστά, όταν έπλαινε κάτι στην κουζίνα, άκουσε την πόρτα, γυρίζει. Α, εσύ είσαι. Πάντ καλό στα μάτια μου τα δυο. Παιδιά, ένας στους... δεν είχαμε πριν από 4 χρόνια νερό. Δεν ξέρω αν το θυμόσαστε. Μας είπανε λοιπόν, δόθηκαν οδηγίες να κάνουμε στο νερό οικονομία. Και εγώ σηκώνομαι πρωί. Το πρωί βλέπω τη γειτόνισσά μου, το γείτονά μου κρυφά να πλένει το αυτοκίνητό του. Και η γυναίκα του με κοιτάζει και μου λέει, ας με φρόντιζε όπως φροντίζει το αυτοκίνητό του. Σας φαίνεται αστείο? Σας είπα ότι ένα κομμάτι της δουλειάς μου είναι να...

0: έρχομαι σε επαφή με παιδιά. Ξέρετε ότι ένας στους τέσσερις γάμους είναι παιδιά διαλυμένων οικογενειών. Φαντάζεστε τώρα ότι μιλώ φεμινιστικά και ότι για την καημένη τη γυναίκα. Όχι. Έχω εδώ το Χρυσόστομο. Να τον βρείτε οι άντρες και να του κάνετε μήνυση. Εδώ είναι. Και λέει ο Χρυσόστομος, λόγια αγάπης να τις λες. Εγώ από όλα τη δική σου αγάπη προτιμώ και τίποτα δεν μου είναι τόσο βασανιστικό ή δυσάρεστο όσο το να βρεθώ κάποτε σε διάσταση μαζί σου. Και αν πρόκειται να τα χάσω όλα, να γίνω φτωχός, δεν μπορώ να σας το διαβάσουν όλο. Εγώ μαζί σου να είμαι. Και κάτι που με τρέλανε εμένα είναι αυτό που λέει. Α, να πας στην αγορά, όταν γυρίσεις από την αγορά να της λες ότι ομορφότερη γυναίκα από σένα δεν βρήκα στην αγορά. Μέχρι εδώ το κατάλαβα. Και εκείνο που τρελάθηκα είναι και να της λες ότι αν αγαπάς τα παιδιά σας, τα αγαπάς γιατί είναι δικά της παιδιά. Βρέστε το Χρυσόστομο και να του κάνετε μήνυση. Παιδιά, τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Αρχίζει μια μετάνοια από τη γυναίκα. Όχι η μετάνοια αυτή που σώζει, όχι, η άλλη μετάνοια. Άρε τι βλάκας είμαι, κάτσε και παντρεύτηκα. Για να κάθομαι πλέον σόβρακα, με συγχωρείτε σεβασμιά τότε. Και δεν είναι που είμαι τέτοιος βλάκας, είναι ότι έκανα και παιδιά. Καλά να κάνω ένα, να μην λένε ότι είμαι στήρα. Αλλά είμαι βλάκας. Γιατί μεταξύ μας το έγραψε και μια μεγάλη εφημερίδα προχτές, προτροπή, ότι μην περιμένετε και να σας γεροκομίσουνε. Οπότε γιατί να κάνετε παιδιά, γιατί το γεροκόμημα αποκλείεται. Γεροκομείο θα σας στείλουνε. Προσέξτε το θέμα μου, δεν το ξεχνώ. Επάγγελμα γονιός. Παιδιά, τι δεν κάναμε για αυτά τα παιδιά. Γυμναστήρια, φροντιστήρια, ξένες γλώσσες. Γνώση, γνώση, γνώση. Και σκέφτομαι ότι υπήρχε εποχή που όσα σχολιά ανοίγεται, τόσες φυλακές κλείνεται. Οι φυλακές πια δεν μας χωράνε. Μετακομίζουν και άλλα κτίρια τα κάνουν φυλακές. Με τόσα σχολιά που έχουμε, γνώση, γνώση, γνώση. Γνώση, να μάθουνε όχι να μην γίνουν κλέφτες, αλλά γνώση, να κάνουν ένα καλύτερο μηχάνημα κλοπής. Σήμερα η πραγματικότητα, παιδιά, να το δούμε από κοντά, είναι η κατανάλωση. Φαγητό μέχρι βίντεο. Δέστε, παιδιά, τον Έλληνα. Τα παιδιά μας ειδικά. Παιδιά, έχω σχολείο κοντά στο σπίτι μου και περνάνε για να πάνε σπίτι τους. Σταματάνε και παίρνουνε από το περίπτερο και τα πετάνε τόσο πράγματα. Εγώ μπορεί να έχω πάει και τους μιλώ και λέω, ρε παιδιά, σας είπα ένα κομμάτι της δουλειάς μου. Εγώ μπορεί να μην έχω δραχμή να γυρίσω σπίτι μου, αλλά ας σας ψάξω βρε. Έχετε πάνω από 5 ευρώ καθένας. Κι όντως αν δείτε πως τυπάει το κουδούνι με, για αυτό το διάλειμμα που λέμε. Είχα και την εγγόνα μου και μου έλεγε, γιαγιά, η κατίνα, να πάρω από την κατίνα, όχι καντίνα που είναι. Λοιπόν, και όταν της είπα κάτι να τις ετοιμάσω, με βλακές, να τρως εκεί. Και μου λέει, τι λες, με κοίταξα σαν άλεγα ποντιακό ανέκδοτο. Τι λες, γιαγιά μου, λέει, αν πάρω φαΐ από το σπίτι μου θα με πούνε φυτό. Λοιπόν, φτάνουνε, τελειώνουνε, παίρνουν πάλι στο περίπτερο να φάνε για να πάνε σπίτι τους να ξαναφάνε. Και ο Τσαρούχης λέει, ο μεγάλος Τσαρούχης, πως οι Έλληνες δεν τρώνε όσο πεινάνε, αλλά όσο θα πεινούσαν οι κάτοικοι του Μεσολογγιού και του Σουλίου, τρώνε εις μνήμην αυτών. Δουλεύουμε, δουλεύουμε, καταναλώνουμε. Νιώθουμε ένοχοι δε, επειδή παίρνει η μάνα δυο δουλειές, δυο και ο πατέρας, νιώθουμε ένοχοι που λείπουμε από τα παιδιά μας και γι' αυτό υλικά αγαθά τους προσφέρουμε. Αλήθεια, γέροντα, με πήρε, έχω έναν αγαπημένο ιερωμένο και στον Άγιο Θωμά, γιατί να μην τα λέμε, μόνο τα στραβά τα λέμε, στην Αθήνα. Και μου λέει, ήταν τώρα που ανοίξαν τα σχολιά και ήξερε 5 οικογενειών παιδιά που δεν έχουν και τα πήρα να πάνε να τους ψωνίσει. Ξέρετε, τη τσάντα να πάει τα μολύβια, τα μπλοκάκια, ναι. Ο άνθρωπος, μόνο που δεν τα άδειρα. Μου λέει, μπήκαμε μέσα, αυτό το, μόνο τέτοια τσάντα θα φορέσω, μόνο τέτοιο πράγμα θα κρατήσω. Γιατί έχουν μάθει τα παιδιά μας στην κατανάλωση. Αχ, και λέει ένας πολύ μεγάλος παιδιά, παιδαγωγός, το έχω γράψει για να μην το ξεχνώ, πω κάτι που δεν πρέπει. Λυπηθείτε τα παιδιά σας. Σκεφτείτε ότι έχουν δίκιο. Μεγαλώνουν σε έναν κόσμο απάνθρωπο. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Εγώ είμαι παιδί κατοχής. Παλάβωσα που το διάβασα. Εμείς τα είχαμε όλα, μωρέ. Εμείς κάναμε με κουρέλια μια μπάλα και κλωτσούσαμε, ρε. Εμείς, λέω, τρελάθηκαν και οι επιστήμονες οι ειδικοί σήμερα. Αυτός επιμένει. Εσείς μεγαλώσατε σε έναν κόσμο που τα είχατε όλα. Είχατε και πείνα και ανέχεια και δυστυχία και φτώχεια. Επομένως μπορούσατε να ελπίζετε. Σήμερα τα παιδιά μας δεν έχουν τίποτα. Σε τι να ελπίσουν όταν έχουν προπολού και του πουλιού το γάλα, χάρμπουργκερ και χρήματα για ξυστό και έγχρωμες τηλεοράσεις, υπολογιστές και μηχανάκια και ωραία ρούχα. Είναι τα φτωχά μπουκωμένα. Λυπηθείτε τα. Δεν ξέρω. Θα ήθελα εδώ. Θα φάω ξύλο μετά. Ο Καραγκιόζης το λέει, το ξύλο ποιος θα το φάει? Εγώ, όχι. Το στείλω σε εσάς. Παιδιά, φαίνομαι αγοροκόριτσο. Όνειρό μου ήταν να είχα ένα ποδήλατο. Φτώχεια ότι ποδήλατο κουβεντιάζουμε. Και δεν είναι που δεν είχα εγώ ποδήλατο. Είναι που είχε ένα σκασμένο γειτονόπουλο. Και δεν μου το έδινε μία φορά να κάνω κι εγώ βόλτα. Θυμάμαι όταν έφτασε ένα μου τα παιδιά αγόρι 12 χρονών εκεί. Γιόρτασε τι δώρο θα του πάρω. Ποδήλατο, είπα εγώ. Το όνειρο το δικό μου. Και πήγαμε και πήραμε ένα ποδήλατο. Με ντράγκαντρούγκα, με σημαιάκια, με φτωθρεφτάκια. Το πήγαμε, το παιδί, ο Γιάννης μου είναι αυτός γέροντα. Το πήγαμε, το είδε το παιδί, ποτέ δεν είχε ονειρευτεί να έχει ποδήλατο. Δεν το κάνει. Μέσα, παιδιά, σε 10 λεπτά το είχε πάρει και το είχε σπάσει τα λάστιχα και το είχε καλάσει. Όπως σας είπα πριν, πρέπει να περπατώ. Αφενός και αφετέρου είμαι περίεργος να δω τι λένε τα οι τείχοι. Δεν ξέρω εδώ τι γίνεται, ασφαλώς όμως τα ίδια. Αν δείτε στην Αθήνα, τώρα που βρήκα τείχο, λέει, δεν έχω σύνθημα, διάβαζα προχθές κάπου. Τώρα που βρήκα ελεύθερο τείχο, δεν έχω σύνθημα. Λοιπόν, διάβασα λοιπόν κάτι. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας. Αυτοκτονήστε. Παιδιά, τρεμούλιασαν τα πόδια μου. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Και επειδή εμείς έχουμε, δεν έχουμε αφιλότιμο και δεν αυτοκτονούμε, έχω 40.000 εκτρώσεις ανηλίκων, Απρέπει εδώ να σας πω ότι επειδή είμαστε πολύ κράτος φιλάνθρωπο, μην ξεγελαστείτε. Μόνο 2 εκτρώσεις με το βιβλιάριο της μαμάς. Λυπάμαι πολύ, αλλά το τρίτο θα του πληρώσει την έκτρωση. Και πήγα να δω, γιατί θέλω να ξέρω τι γίνεται. Ελάτε στο Αλεξάνδρας να δείτε τα 13άρικα. Σειρά περιμένουν να κάνουν μέσα την έκτρωση. Έχω 40.000 εκτρώσεις. Μιλάμε για ανήλικα, παιδιά. 400.000 αλκοολικούς και 3.000 απόπειρες αυτοκτονιών εφήβων. Αυτό μου το είπε, ίσως το ξέρετε, τον Γκέκη, γέροντα. Το λέω, λέω το όνομά του για να μην λέει ο καθένας ό,τι θέλει. Μας βαρεθήκανε. Και σε έναν άλλο τοίχο, τι θέλεις να γίνεις όταν μεγαλώσεις? Ορφανός, απάντησε το παιδί. Κατάθλιψη, Σας είπα, δεν μιλώ χριστιανικά. Η καθημερινή είναι, ορίστε, περιοδικό, επίσημο. Έχει ένα παλικαρέλι, το είδατε. Παναγιά μου, τι ομορφιά, γερό, όμορφο, νέο παιδί. Κάθεται με ανάποδο το καπέλο έτσι και λέει, σαρώνει η κατάθλιψη στις ηλικίες 12 με 16 χρονών. Δεν προλαβαίνουμε, αν το δείτε θα τρελαθείτε. Πριν, λέει ότι είναι πριν από την καρδιοπάθειες και τέτοια στους εφήβους, η κατάθλιψη. Και πρέπει επίσης να πω ότι πρόσφατη έρευνα του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μας λέει ότι 20% των μαθητών εμφανίζει συμπτώματα κατάθλιψης συχνότερη μετά από τον καρκίνο και τις καρδιοπάθειες. Παιδιά, 20% των μαθητών κατάθλιψη, Θεέ μου. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουν καθημερινή. Φημερίδα σας δίνω, μην νομίζετε ότι το λέω έτσι. Γκρίζες ζώνες στις σχέσεις με τους γονείς. Από κατάθλιψη ή άγχος πάσχουν 1 στα 2 παιδιά. Γκρίζες ζώνες, το τι λέει, σύμφωνα με έρευνα τα χαρακτηριστικά. Αυτά και έχουν νεανική βία, κατάθλιψη και μετά βία. Δεν μπορώ να σας πω, τρόπο ζωής, καθημερινότητα, το τι λένε επιστήμονες εδώ, τρομοκρατημένοι επιστήμονες, για την κατάθλιψη που μαστίζει τα νιάτα μας. Τι θα γίνει, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όνειρο. Πάλι καθημερινή, μισή σελίδα, κοιτάξια σελίδα είναι. Έχουνε, σας είπα, τρομοκρατηθεί οι ειδικοί. Δεν μας μένει η ώρα για να μην σας πω, να σας διαβάσω κομμάτια. Και λέει ότι η κρίση στην οικογένεια, η αλματώδης αύξηση των διαζυγίων, η αποξένωση, η συνέπεια του τρόπου ζωής. Το τι λέει, παιδιά, παιδιά, με ένα δολοφονημένο όραμα. Πάλι από εφημερίδα την καθημερινή, κοιτάξτε, είναι ένα παλικάρι κούκλος. Μια κοπελάρα να την βγει στο ποτήρι. Είναι, το λέει, κάθονται, λέει, απολαμβάνουν την ηλιόλουστη στο Ελσίνκι και δεν είναι με φίλους. Αν με συγχωρείτε, γέροντα, αν τους έβλεπα να φιλούνται δημοσίως, θα έλεγα, καλά ρε παιδιά μου, όχι και έτσι, αλλά θα το βρίσκα φυσιολογικό. Αυτή η μοναξιά, πλάτη με πλάτη, με ένα κινητό τηλέφωνο στο χέρι, να ακούσουν μια ανθρώπινη ζωή, φωνή. Το καταλαβαίνουμε. Πρέπει να πούμε το σήμερα. Το σήμερα, παιδιά, έχει μίσος, όχι απλά με τη χειρονακτική εργασία, ούτε να την ακούει. Η γυναίκα πάντα κουραζότανε, αλλά δεν είχε και πού να το πει. Τώρα σας βαρέθηκα, βροντοφωνάζει. Ονειρευόμαστε έναν κόσμο. Έναν κόσμο που κάθεται ο άνθρωπος, όχι για να ξεκουραστεί, αλλά για να κάθεται. 40 ποδαρούσα πρέπει να είμαι για να σας προλάβω εδώ μέσα να θέμα την ώρα σας. Αυτά μετά. Και δεν το λέμε φωναχτά, δεν το λέμε μέσα. Και λέει πάλι ένας ειδικός επιστήμονας ότι η ζωή θέλουμε να γίνεται όλο πιο άνετη, πιο άνετη. Μπορεί άραγε, λέει, να είναι η ζωή επάπειρον πιο άνετη και να εξακολουθεί να είναι ζωή. Στη σύγχρονη πραγματικότητα, παιδιά, θέλουμε η ζωή και η δική μας και των παιδιών μας να γίνεται, ναι. Είδατε, εμένα θα με σώσει αυτό το πλυντήριο. Εμένα, κίτρα τα κίτος, λέω τώρα, να γίνεται η ζωή μου με ένα τελειότερο μηχάνημα, ξεκούραστη, όχι για να ξεκουράζομαι, αλλά για να κάθομαι. Και έτσι χάνουμε το νόημα της ζωής. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει και χαρά στη δημιουργία, στη δουλειά. Όραμα που λένε τα παιδιά, με συγχωρείτε, που λένε τα παιδιά μας, τα έχετε δει, λεφτά, Τυχεία, επιτυχία. Και ένας μπόμπος, το χάρηκα το χιούμορ του και στο πεζοδρόμιο του σπιτιού μου, είδα γραμμένο «Σύνταξη στα 11». Συμφωνώ, μόλις γίνει μια τέτοια παρέλαση, πώς το λένε, θα πάω κι εγώ σύνταξη στα 11. Δεν λέμε στο παιδί ότι υπάρχει χαρά με το να δημιουργήσεις κάτι, να μαγειρέψεις κάτι, να βοηθήσεις κάπου. Παιδιά, ο Διόνυσος ήταν τύρανος στις Σαρακούσες, Σιρακούσες, και είχε έναν δούλο Σπαρτιάτη. Και του λέει μια μέρα, ο Ηρόδοτος το γράφει, και του λέει μια μέρα, κάνουμε έναν μέλανα ζωμό, να δω τι πράγμα είναι αυτό, του λέει του δούλου, του Σπαρτιάτη. Βεβαίως, αφεντικό, του φτιάχνει τον μέλανα ζωμό, το δοκιμάζει, το αφήνει, λέει, δεν σου άρεσε αφεντικό, ε? Α, όχι, καθόλου. Είναι γιατί το έφαγες χωρίς σάλτσα. Σάλτσα, ναι. Ποια είναι η σάλτσα? Η κούραση, ο υδρότας, η πείνα. Όπως λέγαμε και τώρα που ερχόμασταν, έχει τρομοκρατηθεί, παιδιά, παγκόσμια, ο ειδικός, οι επιστήμονες, με τη βία που ξεσπάει πια από εκεί που δεν το περιμένεις. Και μιλάνε, μην το πάρετε αυτό, εγώ το λέω, το διάβασα, δεν δικό μου, μιλάνε πια για το μακρύ χέρι. Όχι πάνω χέρι, κάτω χέρι, όχι, αλλά προσωπική πείρα, πω θα με δείρει ο δεσπότης μας, προσωπική πείρα. Ένα από τα παιδιά μου, καλή του ώρα, τέλειωσε εδώ το πανεπιστήμιο, πήγε Αμερική, γύρισε, σπούδασε και εκεί και έπιασα σε μια μεγάλη εταιρεία δουλειά, ανεβασμένο αφεντικό, ε. Εγώ συνηθίζω, παλιά γυναίκα βλέπετε, το πρωί το πρώτο πράγμα να ανάβω το καντιλάκι και να έχω και το αγιασμό, και όσα ήταν που φεύγανε, τώρα μεγαλώσανε, φύγανε, άντε, άντε, στην ευχή του Θεού, πρόσεχε, πρόσεχε αγόρι μου να χαθείτε, προσέξτε, τα σταύρωνα και φεύγανε. Λοιπόν, μια μέρα ήρθε με 50 βαθμούς θερμοκρασία η Αθήνα, ήτανε ο Γιάννης μου, ήρθε γραβάντα, τσάντα, πήγαινε προϊστάμενος, είπαμε. Λοιπόν, εγώ πλένω κάτι στο μουσλούκι, πάντα έβρισκα δουλειά να κάνω εκεί. Λοιπόν, πλένω κάτι στο μουσλούκι και του λέω, βρε Γιάννη μου, βρε αγόρι μου, ξέρεις, μου φαίνεται ότι καπνίζεις. Το κάπνισμα δεν είναι, παιδί μου, αμαρτία, είναι βλακεία. Μπορώ να μιλήσω καθαρά, δεσπότη, συγχώρεσέ με. Και μου λέει ο γιος μου, αχ, συγχωράτε με, δεν με χέζεις ρε μάνα. Ούτε κοκκίνησα, ούτε πρασίνησα. Όπως ήτανε που στο νερό, χρακ, του δίνω μια, του λερώνω το πουκάμισο, τη γραβάντα, ανεβαίνει αμίλητα επάνω, αλλάζει. Παιδιά, το έχω φυλαγμένο. Το βράδυ στο μαξιλάρι μου βρήκα «Σ' αγαπώ, μάνα». Λένε λοιπόν οι ειδικοί, πέστε και κανένα όχι στο παιδί σας. Συμβουλές ειδικών επιστημόνων, παιδιά, πείτε και κανένα όχι στο παιδί σας. Και πάλι με ανέκδοτο που κυκλοφορεί στους ψυχολόγους. Κάθε, λέει, μεγάλο μαγαζί, όχι μαγαζί, ουρανοξύστης με πράγματα εκεί, σούπερ μάρκετ να το πω, έχει τον ψυχολόγο του στην Αμερική. Πήγε λοιπόν η μάνα η κακομήρα μαζί με το αγοράκι της, γιορτές, το αγοράκι βλέπει ένα αυτοκίνητο, μπαίνει μέσα, η μαμά, άντε αγάπη μάντε, δεν έχουμε λεφτά να το πάρουμε. Αγάπη μου, τώρα που θα έρθουν γιορτές, θα πάρουμε και λεφτά από τον μπαμπά, από τον παππού και θα έρθουμε να το πάρουμε. Σημασία το παιδί. Πηγαίνει λοιπόν η γυναίκα έξαλλη πια, απελπισμένη πια, τον ψυχολόγο. Πάει ο ψυχολόγος, σκύβει, λέει, στα αυτή του παιδιού μια κουβέντα, χρακ χρακ τα γορέλι, κατεβαίνει κατευθείαν από το αυτοκίνητο. Αυτό θα πει επιστήμη. Αυτό, αχ, αυτό θα πει. Τι του είπες, γιατρέ μου? Του είπα, κατέβαρε κάτω, μη σου πω τίποτα για τη μάνα σου και τον πατέρα σου που σε έκανε. Ήταν Έλληνας ο ψυχολόγος. Παιδιά, βλέπω πάντα με μανία ειδήσεις. Πρέπει να ξέρω πού βρίσκομαι. Και κυκλοφορώ, πρέπει να ξέρω τι συμβαίνει. Λοιπόν, εάν δείτε τώρα την πρωτοχρονιά, οι διαφημίσεις είναι πριν από τις ειδήσεις, μετά, διάμεσα και τέτοια. Παιδιά, είχε έναν μπόμπο, ένα αγόρι. Να εδώ τα δέματα, τα δώρα. Δεν έχουν ακόμη κορδέλες, δεν έχει ανοιχτεί. Και ο Άγιος Βασίλης από κάτω από την κουρτίνα το βλέπει ο μπόμπος και του λέει, α, τα έχω όλα, θέλω μόνο να μου φέρεις ένα σκερπάρνι για να σκάσει, να σπάσει. Δεν έχει ανοίξει ακόμα τα παιχνίδια για να σπάσει. Αχ, τι θα μου φέρεις του χρόνου, το ρωτάει σε άλλη διαφήμιση, έχει ακόμα ανάνοιχτα αυτά, του χρόνου τι θα μου φέρεις. Παιδιά, μιλάμε την ευθύνη του γονιού. Όπως είπαμε πριν, πληρώνουμε την τηλεόραση πολύ ακριβά και τα νεκροταφεία πληρώνουν τηλεόραση. Λοιπόν, είδα, τώρα σας είπα τα Χριστούγεννα, είναι μια κούκλα, κοτσάκι, κρατάει εδώ ένα ποτήρι γάλα. Η μάνα βιάστηκε, πάει και έρχεται, δεν μπορεί να μην το δάτε. Αυτή η μικρή μπαίνει στα ποδάρια της, φυσικό είναι, χύνεται το γάλα. Βρε παιδάκι μου, δεν το ήθελα. Μου βάλωσες και το μπουκάμι, το πουλόβερ μου. Βρε παιδί μου, συγχώραμε. Για να σε συγχωρήσω θα με πας στο τζάμπο. Το ξέρετε το τζάμπο? Παιδιά, ένας, δεν ξέρω, τον Άρθουρ Μίλλερ, αν τον έχετε ακουστά. Πολύ μεγάλος, σοφός, σε ηλικία λέει 80 χρονών, ο Άρθουρ Μίλλερ εκμυστηρεύτηκε. Σίγουρα υπήρχε κάτι το καλό στη μητέρα μου. Αυτό όμως για το οποίο την μισούσα είναι ότι μου άφηνε μεγάλη ελευθερία. Μπορούσα να φύγω το πρωί, να τριγυρίζω όλη τη μέρα με τους φίλους μου και να επιστρέφω σπίτι αργά τη νύχτα. Κανείς δεν με ρωτούσε τίποτα. Παιδιά, έτσι τους μαθαίνει η τηλεόραση. Έτσι μας μαθαίνει και εμάς. Πήγα στον γέροντά μου μια μέρα, πήγαμε με τον άντρα μου και μας έλεγε, πήγε ένα ζευγάρι να εξομολογηθεί και ένα αγόρι 12-13 χρονών. Και είδατε, συνηθίζουμε και δίνουμε τα ονόματα στον ιερέα, υπερηγείας και τέτοια. Έδωσε και το παιδί 12 χρονών στα 13. Ένα όνομα. Το κοίταξε ο γέροντας, ο ίδιος μας το είπε και λέει, παιδί μου, αυτό το όνομα είναι όνομα σκύλου. Ναι, λέει το παιδί. Δεν έχω κανέναν και αυτός δεν έχει κανέναν παρά μόνον εμένα και εγώ μόνον αυτόν. Από οικογένεια ήταν το παιδί και ένιωθε τελείως μόνο. Εδώ ήρθα να σας πω όμως και ότι να σας ανοίξω τα μάτια, γέροντα, ζητώ συγγνώμη, επειδή είσαστε μεσηχοταγράμματοι, και να σας πω ότι το νέο φρούτο, εφημερίδα σας διαβάζω, το νέο φρούτο της ενοικίασης φίλων και φιλενάδων έκανε στη Μελβούρνη την εμφάνισή του. Καταλάβατε, νοικιάζω φίλο για το παιδί μου. Μην με ενοχλεί και όλα, γιατί έχω και δουλειές, έχω και κινητό τηλέφωνο, έχουμε να πούμε τόσα πράγματα, τι συζητάτε, να δω και το σύριαλ. Δεν μπορώ λοιπόν. Γι' αυτό νοικιάζονται φίλοι. Και μην νομίζετε ότι αυτό έγινε στη Μελβούρνη. Θα φτύει πολύ γρήγορα, θα έρθει και εδώ. Η τοπική εφημερίδα αναφέρει την περίπτωση μιας μητέρας νεαρού και με 5 δολάρια την ώρα νοικιάζεται φίλος. Και μια άλλη συναφής περίπτωση είναι αυτή μιας 9χρονης μικρούλας, η οποία μέσω φυλαδίων ενημερώνει τους ενδιαφερόμενους γονείς ότι προσφέρει τη συντροφιά της σε μοναχικά παιδιά. Η νεαρή επιχειρηματίας χρεώνει επίσης 5 δολάρια την ώρα. Είμαι συγγραφέας και λυπάμαι που δεν μπορούμε να μιλήσουμε για τη μοναδική σήμερα ανάγκη που έχει το παιδί να διαβάσει βιβλίο. Δεν έχει άλλη. Κάποτε είχε μαμά, είχε γιαγιά. Τώρα, το αυτό που λέω εγώ τους, το παππού και τη γιαγιά τους λέω, η μεγάλη του γένου σχολή, έτσι τους ονομάζω. Με τίποτα. Με την παροιμία. Έλα παιδάκι μου, αγάλι αγάλι γίνεται η αγουρίδα μέλη. Σου μάθαινε την υπομονή. Έλα παιδάκι μου, έχει ο Θεός. Σήμερα. Λοιπόν, είναι ένα πολύ ωραίο βιβλίο που έχει πάρει Άντερσεν. Είναι ένας νεαρός εφηβάκος, λέει στη φιλενάδα του, τη γειτόνισσα, όχι ερωτική σχέση, τα δοκίμασα όλα. Τώρα πια δεν μου μένει παρά να φύγω. Μα γιατί, τι έκανες ή τι έκαναν εκείνοι? Προσπαθώ να τους κάνω να καταλάβουν ότι έχουν παιδιά. Παιδιά, η Τσανακλίδου σας είπα ότι εγώ δεν μιλώ χριστιανικά. Η Τσανακλίδου τι ξέρετε, έχει ένα φοβερό τραγουδάει, ένα φοβερό τραγούδι. Αχ, και ανοίγω το ψυγείο σου. Το έλα και το αντίο σου μου λείπουν στη ζωή μου πάνω απ' όλα. Μαμά πεινάω, μαμά φοβάμαι, μαμά γερνάω, μαμά. Δεν έχω καιρό να σας το διαβάσω. Γονείς, κάντε κάτι για τα παιδιά σας, αυτοκτονήστε. Ποιο παιδί σηκώνεται σήμερα να πάει σχολείο? Έχω παιδιά, έχω κόρες που δουλεύουν 8 με 8 το βράδυ. Για να πάει στην Αθήνα, και εδώ δεν νομίζω ότι είναι σπουδαιότερα, έχουμε καλύτερα. Για να πάει στη δουλειά της πρέπει να φύγει από τις 7, να χτυπήσει κάρτα. Το παιδί μόνο του ξυπνάει, μόνο του τι θα φάει, θα πάει, άλλωστε δεν χρειάζεται, βρήκε τα λεφτά εκεί πάνω, θα πάει να φάει στην καντίνα. Θα γυρίσει, θα πάρει από το ψυγείο ένα ετοιμασμένο φαΐ και θα κάτσει μπροστά στην τηλεόραση για να δει και να μάθει τη ζωή. Καταλαβαίνετε τι εννοώ όταν λέω για να δει και να μάθει τη ζωή. Προχθές στην Ελευθεροτυπία, όχι προχθές, ολόκληρη σελίδα αφιέρωσε η Ελευθεροτυπία. Είναι ένα γράμμα Αλέξανδρος Ανδρικόπουλος, 13 ετών, μαθητής πρώτη τάξη γυμνασίου Βουλιαγμένης. Και γράφει, θα σας κάποιο, λέει το παλικάρι γράφει, θα σας θέσω κάποιες ερωτήσεις και αν έχετε θάρρος απαντήστε μου. Πείτε μου αν έχετε Θεό, πότε καθίσαμε στον καναπέ με παρατεταμένη αγκαλιά και χωρίς την πίεση του χρόνου, το στρες, σαν οικογένεια να μιλήσουμε για τους προβληματισμούς μας. Σας είπα δεν έχω χρόνο. Το διαβάζεις και κλαις. Παιδιά, πρέπει να δουλέψει και ο άντρας. Δεν γίνεται. Προέχει η αφιέρωση χρόνου. Ο κουβαλητής πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Δεν υπάρχει πια σήμερα. Προέχει αφιέρωση χρόνου. Πατρότητα. Επάγγελμα υπό εξαφάνιση. Παιδιά, σας είπα πριν για τη γυναίκα που λέει «Ο βλάκας είμαι». Το ξέρετε ότι δεν έχουμε στρατιώτες να φυλάνε τα σύνορα. Το μεγαλύτερο πρόβλημα δεν είναι, παιδιά, το οικονομικό. Το οικονομικό θα το μάθουμε. Είναι η υπογεννητικότητα. 1,5 εκατομμύριο ξένοι ήρθανε. Πώς να τους αφομοιώσουμε? Τι να κάνουμε? Μη κάνουμε ένα παιδί. Και μετά θα βάλουμε και μέσω να μην πάει φαντάρος. Ο κουβαλητής, λοιπόν, πρέπει να συμμετέχει σε όλα. Πάλι από εφημερίδα σας λέω. Διαβάζω και κόβω. Πατρικός ρόλος. αναγκαίως, αλλά στο περιθώριο. Παιδιά, και η γυναίκα φταίει σε αυτό. Γιατί μου το έλεγε ένας φίλος μου, πάω να ψήσω καφέ, άστα, τα λερώσω, να ψήσω εγώ. Βάλε και τον κουβαλιτή να μάθει ότι κι αυτός, σας είπα, είμαι από εκείνη την Ανατολή που έχει τη Σοφία της Ανατολής. Το πρωί άναβε ο πατέρας μου πριν από όλους το πρώτο το καντήλι. Και μετά έψαινε το καφέ με τη γυναίκα του να πιούνε το καφεδάκι το πρωινό. Εκείνος το έψινε. Αυτή η απουσία και του πατέρα πρόσφατα, παιδιά, πάλι από εφημερίδα, παιδιά, καθημερινή. Πρόσφατα εμφανίστηκε στο διαδίκτυο το ποίημα ενός μικρού κοριτσιού που πάσχει από καρκίνο. Νοσηλεύεται σε νοσοκομείο της Νέας Υόρκης και οι γιατροί του δίνουν 6 μήνες ζωής. Τώρα θα έχει πεθάνει το παιδί. Το ποίημα επιγράφεται «Slow Dance». Αποτελείται από και δίνει το μέτρο της, που βλέπουν τη μικρή, το κόσμο των μεγάλων. Άκου τι λέει το παιδί αυτό. Τρέχεις αλαθιασμένος κάθε μέρα, πατέρα. Όταν ρωτάς κάποιον πώς είσαι, ακούς την απάντηση. Έλα, πήγα, πώς είσαι, πέφτεις. Ακούς την απάντηση. Όταν τελειώνει η μέρα, πέφτεις στο κρεβάτι αγκαλιά με τις σκέψεις για εκατοντάδες δουλειές που στριφογυρίζουν στο κεφάλι σου. Καλύτερα χαλάρωσε. Μη χορεύεις τόσο γρήγορα. Η ζωή είναι τόσο μικρή. Είπες ποτέ στο παιδί σου θα το κάνουμε αυτό αύριο? Και μέσα στη βιασύνη σου δεν είδες τη λύπη του. Έχασες επαφή. Άφησες μια καλή φιλία να πεθάνει, επειδή ποτέ δεν είχες το χρόνο να πάρεις ένα τηλέφωνο και να πεις «γεια». Καλύτερα χαλάρωσε. Η ζωή είναι μικρή. Η μουσική δεν κρατάει για πάντα. Παιδιά, κάτι που θα σας κάνει εντύπωση. Εγώ τρελάθηκα που το διάβασα. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Το σκέφτεστε αυτό? Άδεια, γονική άδεια σε Πρωθυπουργό. Ο Πρωθυπουργός λείπει με γονική άδεια. Τα μεγάλα προβλήματα της χώρας μπορούν να περιμένουν όσο θα διαρκέσει η γονική άδεια του Πρωθυπουργού της Φιλανδίας, Παάβο Λιπόνεν, ο οποίος θα απουσιάσει από τα καθήκοντά του για λίγους μήνες μετά τη γέννηση του παιδιού του. Οι ακριβείς ημέρες της αδείας του Πρωθυπουργού και τέτοια. Το σκεφτήκαμε, ρε παιδιά. Γιατί πρέπει να παίρνει μόνο η γυναίκα άδεια και να μην καταλάβει και ο πατέρας? Φοβάμαι ότι θα φάω ξύλο. Μια ώρα πάμε. Ένα γράμμα πάλι από ένα αγόρι στον πατέρα του. Εσύ, πατέρα, εκτός από το φαγητό μου, τα ρούχα μου, τα μαθήματά μου, σε τι άλλο με βοηθάς? Πατέρα, δεν είμαι μόνο στομάχι και σχολική τσάντα. Εγώ το νιώθω. Είμαι κάτι άλλο, κάτι περισσότερο από αυτά. Γι' αυτό το άλλο, πατέρα, εσύ στέκεις πολύ μακριά μου. Μου το είπες πολλές φορές ότι κουράζεσαι για μένα, ότι σκοτώνεσαι στη δουλειά για τα παιδιά σου. Δεν αφιβάλλω, το δέχομαι και σε ευχαριστώ. Αλλά εγώ διψώ για πατέρα. Θέλω έναν πατέρα που να νιώθω ζεστό το χέρι του και τρυφερή την καρδιά του. Θέλω να κουμπάει απάνω μου με σιγουριά και ελπίδα. Να του λέω τους πόθους μου και τους αγώνες μου, τις πτώσεις και τα κατορθώματά μου. Και πάνω απ' όλα θέλω πατέρα, έτσι? Δεν είναι φεμινιστικά αυτά που λέω. Στο όρος που ας ελπίσουμε ότι δεν θα το δει γυναικείο μάτι, η Παναγιά του Παραδείσου στο Άγιον Όρος. Και το βλέπετε. Από εδώ παράδεισος είναι αυτός. Από εδώ δέντρο, από εκεί δέντρο. Από εδώ άγγελος, από εκεί άγγελος. Και στη γωνιά είναι ο Θεός Πατέρας και κρατάει το παιδί του αγκαλιά για να ξεκουράσει τη μάνα Παναγιά. Έκανε ο Δήμος της Αθήνας ένα πείραμα και απέτυχε. Ήμουνα στην Επιτροπή, παιδάκια πρώτης Δευτέρας Δημοτικού στο Δήμο της Αθήνας. Ζωγραφίστε τον πατέρα σας. Απέτυχε, γιατί είπαν τα παιδιά, 5 λεπτά τον ξέρουμε τον πατέρα μας. 5 λεπτά την ημέρα τον βλέπουμε. Παιδιά, ένας παιδαγωγός έλεγε μεγάλος, ο μεγαλύτερος έμπορος ναρκωτικών είναι ο πατέρας που δεν κάνει διάλογο, είτε γιατί δεν θέλει, είτε γιατί δεν έχει καιρό. Παιδιά, λυπάμαι, είδατε, δεν μπορώ. Φτάσαμε που φτάσαμε, ρε παιδιά. Ξυπνήστε. Με συγχωρείτε, γέροντα. Μεγάλοι παιδαγωγοί λένε επιχείρηση διάσωσης οικογενειακού τραπεζιού. Που εμείς αν αργούσαμε, κοίταγε ο μπαμπάς μου τόσες φορές τον και έλεγε, έλα, σου κρεμάσαμε τα κουτάλια. Εδώ πέρα λένε, χάθηκε το οικογενειακό τραπέζι και γίνεται επιχείρηση διάσωσης. Οι γιατροί λένε ότι όταν το παιδάκι τρώει μέσα μαζί με την οικογένειά του, τότε έχει λιγότερα προβλήματα. Χάρβαντ είναι αυτό που σας λέω. Ότι όταν τρώμε μαζί, συμβάλλουμε στην ανάπτυξη του παιδιού. Κοιτάξτε, στην αυτοπεποίθησή του, στο λεξιλόγιο του. Πολύ περισσότερο από τον χρόνο που τους αφιερώνουμε για παιχνίδι ή ανάγνωση βιβλίων. Το καταλάβατε? Σώστε το οικογενειακό τραπέζι. Τουλάχιστον, λέει, μια φορά την εβδομάδα το οικογενειακό τραπέζι. Το βγάλαν και φωτογραφία. Τουλάχιστον μια φορά την εβδομάδα να τρώτε. Μια ώρα, παιδιά, τι να κάνω. Θέλω πολύ να σας, αλλά δεν γίνει, θα φάω ξύλο. Παιδιά, σας λέω να το πάρετε αυτό, δεν δικό μου. Εσύ ο γιος μου είναι του μεγαλύτερου Γάλλου δημοσιογράφου που ανακαλύπτει ότι ο γιος του κάνει χρήση ναρκωτικών, ο Αλέξανδρος, και ψάχνει να βρει τι έφταξε και βρήκε και το ημερολόγιο του γιού του. Του λέει, πατέρα, τι δουλειά είχα εγώ ποτέ στη δική σου τη ζωή. Δεν μπορώ να σας το διαβάσω από 4 χρονών. Από την εποχή, ναι, εγώ είμαι μόνος. Δεν μου δώσες καμιά θέση μέσα στη ζωή σου. Η εφημερίδα σου, τα βιβλία σου, τα επίσημα γεύματα. Ποια είναι η δική μου θέση σε όλα αυτά? Παιδιά, έχω πολλά πράγματα, δεν μπορώ να σας τα διαβάσω. Και θα τρομάξετε, και όπως τρόμαξα κι εγώ, με το παράδειγμα που δίνουμε σε αυτά τα έρημα παιδιά. Οι γονείς δεν έχουν χρόνο να μας ζηλήσουνε. Παιδιά, δεν είναι... Παίξε γέλα σε αυτές οι έρευνες που γίνονται. Και κάτι άλλο, τώρα μπαίνουμε σε ένα προχωρημένο στάδιο. Έγινε ένα συνέδριο παγκόσμιο, ακριβώς που πάμε. Και μία σύνεδρος ζήτησε το λόγο και είπε, μια πονόψυχη κυρία βρήκε ένα πτωχό και ανάπηρο αγόρι σε μια φτωχή γειτονιά. Το πήρε σπίτι της, το περιποιήθηκε όσο μπορούσε και ακόμα φρόντισε να θεραπεύσει την αναπηρία του. Το ανέλαβε, γύριζε, είχε λεφτά, γιατρούς και το παιδί έγινε καλά, έπαιζε, έτρεχε όπως όλα τα παιδιά. Και η κυρία διηγείται αυτή την ιστορία και λέει, τώρα έχει γίνει μεγάλος αυτό το παιδί και θα ήθελα να μαντεύσετε πού είναι και τι κάνει. Ασφαλώς θα είναι γιατρός, είπε κάποιος. Ιεροκήρυκας, πρόσθεσε άλλος. Κοινωνικός εργάτης που θα ασχολείται με τη φτώχεια, είπε τρίτος. Όλοι κάνετε λάθος, είπε η κυρία. Αυτός είναι στη φυλακή καταδικασμένος για φόνο σε εισόδια. Και τούτο γιατί ξοδέψαμε όλο τον καιρό και τα λεφτά για να μάθουμε, να του μάθουμε πώς να περπατάει. Όχι όμως προς τα πού να περπατάει. Νερό, νερό, λέει ο ποιητής μας. Γύρω παντού νερό και μια σταγόνα για να πιω δεν έχω. Και ο Γκάτσος, ο περίφημος ποιητής μας, λέει, είμαι απ' τη ρίζα του Θεού. Από εκεί κρατήμαι. Δώστε μου μια ταυτότητα να θυμηθώ ποιος είμαι. Ότι είμαι Έλληνας και χριστιανός. Ποιος θα το πει? Τα σχολικά βιβλία. Άντε, με συγχωρείτε που τα πληρώνω εγώ και εσείς. Οργανισμός εκδόσεων σχολικών. Όχι, παιδιά, γιατί δεν αντιστεκόμαστε? Είδατε ότι έγινε αυτό το πράγμα με την ιστορία της έκτης δημοτικού. Παλέψαμε, έφυγε και δεν βγήκε ούτε βουλευτή, να, η κυρία. Λοιπόν, Μιλάμε. Δεν έχει μια μισή σειρά, δεν έχει για το μακεδονικό αγώνα. Υπάρχει κάποιος Κοσμάς, αλήθεια, μωρέ. Γέροντα, πώς τον ξέρετε, πώς τον λένε, μωρέ. Ο Κοσμάς, ο Ετωλός. Σκέτο Κοσμά τον έχουνε. Λέμε, χάνουμε τη Μακεδονία. Είμαι Μακεδόνισσα, ήταν το χωριό μου εκεί στη θάλασσα και το βράδυ ερχόντουσαν οι ψαράδες να πιούν ένα τσιπουράκι, να ξεκουραστούν, να λέγαν τα ντεύτια τους. Εμείς παίζαμε στα ποδάρια τους και ακούγαμε. Ήξερα, ρε παιδιά, δεν χρειαζόταν να πάω σχολείο, ότι η Μακεδονία είναι ελληνική. Από πού? Όλοι, τουλάχιστον μια φορά στη ζωή τους, όταν τα κύματα ήταν βουνό, νάτι και πάνε να μας πνίξει η θάλασσα, μπροστά μας η Γοργόνα και θυμωμένη, αγριεμένη, ρωτάει η Γοργόνα, ζει ο βασιλιάς Αλέξανδρος. Ελληνίδα η Γοργόνα, ελληνικά μίλαγε, Έλληνες ψαράδες την καταλαβαίναν απολύτως. Ναι κυρά, ζει και βασιλεύει. Ελληνικά της λέγανε, ελληνίδα το καταλάβαινε, και μέλι και γάλα η θάλασσα. Εγώ δεν χρειαζόταν να πάω και να διαβάσω βιβλία που έχουν μία σειρά, τα βιβλία εννοώ τα σχολικά μας. Για τη Μακεδονία το ξέρα από πρώτο χέρι. Παιδιά, η Σμύρνη, το ξέρετε γέροντα τι έγινε με τη Σμύρνη, α? Ναι, ήταν καλοκαίρι και έκανε ζέστη και κατεβήκανε να πάνε, άλλος για Χιό τράβηξε και άλλος για Μυτιλίνη και είχαν απεργία οι ναύτες. Και τότε έγινε μακελιό και ποιος θα πάρει να πάει. Έτσι γέννηκε. Μην πιστεύετε ότι έγινε αυτό που λένε για τη Σμύρνη. Κάψαν οι Τούρκοι. Όχι καλέ. Ήτανε του καλοκαιριού δροσιές. Να ντρεπόμαστε. Και λέει εκεί ο Κατραμόπουλος, τώρα λέει στα γεράματά μου, ο περίφημος Κατραμόπουλος, τώρα στα γεράματά μου λέει, Σμυρνιός, σκέφτομαι τη μάνα μου που έλεγε, άκου η Ελληνίδα μάνα, νύψου, κάνε το σταυρό σου και πήγαινε σχολείο. Το Άγιο Βασίλη προχτές, τι είπαμε, ρε Άγιο Βασίλη, κάτσε να βάζεις, κάτσε να πιες, δεν γίνεται λέει. Γιατί ρε Άγιο Βασίλη, βιάζομαι. Από πού βιάζεις, από πού έρχεσαι? Από τη μάνα μου έρχομαι στο δάσκαλο παγαίνω. Πού είναι η μάνα σήμερα? Τώρα θέλετε να μην θίξω και κανέναν που είναι ο δάσκαλος, παιδιά, λυπάμαι. Είμαι παιδί κατοχής. Φοβόμουν, πίναγα, κρύωνα. Και γερμανός μπότα, ντακ απ' έξω. Και ερχόταν η γιαγιά. Μου χάιδευε τα μαλλιά. Αχ, σκύβω κάνω το σταυρό μου, άγγελο έχω στο πλευρό μου. Δούλος του Θεού λογιούμαι και κανέναν δεν φοβούμαι. Ποιος θα τα μάθει αυτό το σημερινό παιδί που κοιμάται χωρίς να νούρισμα πια? Βλέπει μόνο τηλεόραση που του μαθαίνουν ότι ένα υπάρχει ο έρωτας. Και μάλιστα καλόν είναι να είσαι και γκέι. Δεν είμαι τραβηγμένη πολύ. Το Φεστιβάλ Τραγουδιού Θεσσαλονίκης, ποιο τραγούδι βραβεύτηκε. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Σαν να μου τέλειωσαν τα χρώματα πριν καν τα αντικρίσω. Σαν να κουράστηκα από το χρόνο πριν καν να αρχίσω. Πόσο μελαγχόλησε αυτός ο τόπος. Φεστιβάλ Πρώτο Βραβείο Τραγουδιού Θεσσαλονίκης. Το παιδί αυτό, χωρίς μνήμες, πρέπει να πούμε ότι πήραμε τη ζωή μας λάθος. Ναι, και όταν βλέπω το παιδί μας, τα παιδιά μας, αχ, λέει ο Ρίτσος, αχ, Χελιδόνη μου, πώς να πετάξεις αυτό το μαύρο τον ουρανό. Ποια αγάπη τάχα να μας φυλάει. Θεέ μου, βάλε στη σκιά σου τούτο το παιδί που δεν έχει απόψε πού να πάει. Πού να πάει. Παιδιά, μίλησα πριν για το καντήλι. Ελάτε να ανάβουμε το καντήλι μας. Σε ένα γωνιό έλεγα ότι αυτό που έλεγε ο Πορφύριος και το θυμάμαι, γερά το θυμάμαι, ότι αρκετά μιλήσαμε στα παιδιά μας για το Θεό. Ας μιλήσουμε τώρα στο Θεό για τα παιδιά μας. Μην ξεχνάμε, μια μάνα που είχε ένα παλιόπαιδο, μέχρι και νόθο παιδί είχε, 18 χρόνια γονατισμένη η Μόνικα, και έβγαλε να
1: κάθονται με διπλωμένα τα φτερά και περιμένουν πώς και πώς να πέσει ένα ψικουλάκι
0: προσευχής, να ποιος θα τρέχουν να το πρωτοβουτήξει, να το πάνε στα πόδια του Θεού. Αλλά και εκεί ανεργία, ανεργία. Παιδιά, εκεί είναι μια τρομερή στιγμή. Μπαίνει ο Χριστός μας και ανασταίνει την κόρη του Ιάιρου. Έκανε το μεγάλο θαύμα και φεύγει. Και λέει, άκου πράγματα, τι λέει. Τα είστε την. Εσύ έκανες τέτοιο θαύμα, βρε παιδάκι μου. Χάθηκε να παραγγείλεις μια πίτσα. Χράκ να πεις, θέλω πίτσα, θέλω κρέας, έτσι. Έκανες το μεγάλο και τώρα εκεί σταμάτησες. Δεν κάνει. Τα είστε την. Παιδιά, τα χελιδόνια συναντιόνται κάθε άνοιξη στο Σούνιο, στην Αττική μιλώ, δεν ξέρω πού αλλού, για να φύγουν για τις μεγάλες, για τις ζεστές χώρες. Και εκεί έχουν ρολόι, ξέρετε, τους έχει δώσει ο Θεός ρολόι στα μεγάλα πουλιά. Περιμένουν, θα έρθουν τα μικρά πουλιά και θα ανεβούν στις πλάτες των μεγάλων πουλιών. Έτσι πηγαίνουν στις ζεστές χώρες. Μου έχουν πει ναυτικοί ότι όπου το ραντεβού δεν συγχρονίστηκε, γέμισε το πέλαγος από πνιγμένα πουλιά, ζαλισμένα, κουρασμένα, νηστικά, πέφτουνε με το κεφάλι στη θάλασσα και πνίγονται. Πρέπει να αποφασίσουμε ότι είμαστε τα μεγάλα πουλιά. Εμείς να σώσουμε αυτά τα παιδιά. Ο Μπρέχτο, μεγάλος ο Μπρέχτο, λέει, τα πράγματα δεν είναι τόσο άσχημα, είναι χειρότερα. Τι ζητώ? Να πεθάνουμε, παιδιά. Όχι να κάνουμε αυτό που μπορούμε το οποίον, αλλά είδατε τι κάνει ο λαός μας. Έχει το γιοφύρι της Σάρτας. Ολημερείς χτιζούντανε, το βράδυ γκρεμιζόταν. Ως που μια γυναίκα με τη θέλησή της χτίστηκε και έτσι έγινε το γιοφύρι και οι άνθρωποι πηγαίνουν έρχονται. Λυπάμαι που μία ώρα και δεν μπορούσα, ό,τι μπορούσα το μάζεψα, δεν γίνεται. Παιδιά, υπάρχει μια μετάνοια. Όχι αυτή που είπαμε, τι ήθελα και παντρεύτηκα. Θα την πω. Και ας με δίρετε με το χρόνο. Την είδα. Είναι ένα έργο κινηματογραφικό. Κομμουνισμός. Δεν επιτρεπόταν ένα παιχτή. Και όταν έπεσε ο κομμουνισμός, τότε εμφανίστηκε αυτό το φοβερό έργο. Λέγεται η Μετάνοια. Το είδα, το φέρανε στον Παρνασσό. Είναι ένας κομμουνισμός, ένας εργατοπατέρας λέει ότι πρέπει να γκρεμιστεί μια εκκλησιά για να μεγαλώσει το εργοστάσιο. Ένας εργάτης λέει, γίνεται να γκρεμιστεί μια εκκλησιά? Τον προδίδει ο εργατοπατέρας, τον σκοτώνουν τον εργάτη και μη δείχνει στο τέλος μια γιαγιά μπαμπουσκά με καταγάλανα μάτια σαν να τα βλέπω μπροστά μου, να και το ένα καλαθάκι εδώ στο χέρι, και ρωτάει μια κοπέλα, αυτός ο δρόμος είναι που οδηγεί στην εκκλησιά? Όχι, της λέει η κοπέλα, η εκκλησιά γκρεμίστηκε. Και τότε ζουμάρει ο φακός στα μάτια τα καταγάλανα της γιαγιάς, και έτσι τελειώνει το έργο. Και τι χρειάζεται ένας δρόμος που δεν οδηγεί σε εκκλησιά? Παιδιά, δεν μου καίγεται καρφία να σας κούρασα, και εγώ κουράστηκα. Αλλά τα παλιά πλοία είχαν 5 άγκυρες, 2 μπρος, 2 πίσω και η σπεράντζα, η ιερή. Όταν σπάγανε οι άγκυρες, οι 2, οι 4, τότε πετούσανε τη σπεράντζα, την ελπίδα, και σωζότανε όσοι ήταν πάνω στο πλεούμενο.
1: Να σας πω ότι το βλέπετε. Σπάσανε τα οι άγκυρες και έχουμε μείνει οι γονείς. Αν δεν καώ εγώ, αν δεν καείς εσύ, ποιος τότε θα γίνει φως για τον κόσμο, λέει ο ποιητής μας, κι αν είναι πλήθος τα άσχημα, κι αν είναι τα άδεια αφέντες, φτάνει μια σκέψη, μια ψυχή, φτάνεις εσύ, εγώ φτάνω να δώσει νόημα στον πολλών την ύπαρξη, ένας φτάνει. Και θα ρω πως απόψε είμαστε περισσότερο από ένας εδώ. Ευχαριστώ και ζητώ συγγνώμη.
2: Ακούσαμε την ομιλία της μακαριστής Γαλάτιας Γρηγοριάδου Σουρέλη με θέμα επάγγελμα γονιός, που εκφωνήθηκε στη Σχολή Γονέων Κατερίνης στις 19 Ιανουαρίου 2009.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου? Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.
2: Χαίρετε αγαπητές ακροάτες και αγαπητοί ακροατές. Μία ακόμα εκπομπή σήμερα πάνω στις ομιλίες του μακαριστού πατρός Σημεών Κραγιοπούλου. Βρισκόμαστε στον τόμο «Το μυστήριο του πόνου στη ζωή μας». Είναι μία σειρά επί ειδικών θεμάτων και βρισκόμαστε στο κεφάλαιο που επιγράφεται «Συμπόρευση με τον Κύριο». Από το άλλο μέρος, ο Χριστός έχει κάθε δικαίωμα ως άνθρωπος να χαρεί τα πάντα. Ο Θεός έκανε όλα αυτά τα όμορφα που υπάρχουν επάνω στη γη, διότι όπως και αν έχει το πράγμα, η ζωή είναι όμορφη και έχει πολλές όμορφες.

ανοίξεως. Και η άνοιξη παντού είναι όμορφη, είναι ωραία. Ο Κύριος όμως σαν να μην προσέχει την άνοιξη, σαν να μην βλέπει όλα αυτά που υπάρχουν γύρω του, την όμορφη φύση, τον όμορφο ουρανό, τα πουλιά, τα ζώα, τις τόσες ομορφιές. Σαν να μην βλέπει τίποτε, σαν να μην υπάρχει τίποτε για αυτόν. Εκουσίως τα πάντα ο Κύριος τα απαρνείται, σαν να μην υπάρχουν για αυτόν όλα αυτά, και προσιλωμένο στο πάθος και με το βλέμμα στυλωμένο εκεί, ανεβαίνει στα Ιεροσόλυμα για να πάθει για τη σωτηρία του κόσμου. Ο Κύριος, επομένως, καθώς ο πόνος και τα βάσανα δεν έχουν καμία εξουσία επάνω του, έχει κάθε δικαίωμα να τα πετάξει αυτά πέρα. Από το άλλο μέρος έχει κάθε δικαίωμα να ζήσει, πολύ να ζήσει και να απολαύσει τα πάντα. Και όμως, ο Κύριος από τη μια πλευρά στερείται όλα τα καλά. Ακόμη και αυτή τη ζωή αποφασίζει να τη στερηθεί, μολονότι από μέσα του, καθώς είναι και άνθρωπος, αληθινός όμως και αναμάρτητος, αναβλύζει η διάθεση για ζωή. Γι' αυτό το λόγο στην προσευχή που κάνει στη Γεθσημανή, λίγο πριν από το πάθος θα πει «Πάτερ μου, ή δυνατόνεστη, παρελθέτω απ' εμού το ποτήριον τούτο». Θα το πει αυτό γιατί θέλει να ζήσει, καθώς δεν έχει καμιά θέση επάνω του ο πόνος και το πικρό ποτήρι. Μέσα λοιπόν από τον Κύριο πηγάζει η ζωή, και όμως την απαρνείται. Αποφασίζει να στερηθεί τη ζωή και όλα τα καλά της. Από την άλλη πλευρά, αποφασίζει να αγκαλιάσει όλα εκείνα τα οποία δεν έχουν καμιά θέση και εξουσία επάνω του. Τους εμπτισμούς, τους κολαφισμούς, τα ραπίσματα, την όλη περιφρόνηση, το να τον πάνε και να τον φέρουν και τελικά να τον καρφώσουν πάνω στο σταυρό, να τον θανατώσουν και να τον θάψουν. Τα αγκαλιάζει όλα αυτά. Ενώ δηλαδή, ακριβώς επειδή είναι αληθινός και αναμάρτητος άνθρωπος, αυτά δεν έχουν απολύτως καμία εξουσία επάνω του, επομένως ως άνθρωπος τέλειος και άγιος που είναι, από μέσα του δεν τα θέλει η αγιότητά του, η αγία του ζωή, και φαίνεται αυτό καθαρά, όμως τα αγκαλιάζει. Από το άλλο μέρος αποποιείται, στερείται όλα τα καλά που έχει η ζωή αυτή. Έτσι λοιπόν προχωρεί ο Κύριος προς τα Ιεροσόλυμα, όπου συνεχίζει βέβαια κανονικά το έργο του, ως την ώρα που συλλαμβάνεται, οπότε αρχίζουν από εκεί και πέρα όλα αυτά που ακολούθησαν, ως την ώρα που τον σταυρώνουν και πεθαίνει πάνω στο σταυρό και τον θέτουν στον τάφο.

θα τα χάσουμε όλα για να τα βρούμε κατά αληθινό τρόπο. Δες πώς λένε και οι παλαιοί και οι γεροντάδες, αν πεθάνεις, λέει, πριν να πεθάνεις, δεν θα πεθάνεις όταν πεθάνεις. Λοιπόν, και εμείς διερωτόμαστε και απορούμε, σαν να μην βρίσκουμε τι πρέπει τέλος πάντων να κάνουμε για να ζήσουμε αυτές τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, για να τις καταλάβουμε, να τις καταλάβουμε καλά-καλά, για να μας επηρεάσουν έτσι που να ωφεληθούμε, σαν να μην ξέρουμε τι πρέπει να κάνουμε. Ναι, όλοι εμείς οι οποίοι λίγο πολύ ακούμε τη διδασκαλία της Εκκλησίας, ακούμε το Ευαγγέλιο, αυτές τις ημέρες θα το ακούσουμε πολλές φορές και πιστεύουμε στη διδασκαλία της Εκκλησίας, ενώ κάτι καταλαβαίνουμε, τελικά όμως διερωτόμαστε τι τέλος πάντων πρέπει να κάνουμε και σαν να το έχουμε πρόβλημα. Τι να κάνεις, ανθρωπέ μου, τι να κάνεις? Θα ακούσουμε αύριο το τροπάριο που λέει «Δεύτε ούν και εμείς και καθαρμένες διανύες συμπορευθόμεν αυτό και εσύ σταυρωθόμεν». Το ακούσαμε, αδελφοί μου. Πρέπει να συμπορευτούμε, λέει, με τον Κύριο με την ίδια διάθεση που είχε ο Κύριος. Αυτός που θέλει να είναι χριστιανός, που θέλει να ακολουθήσει το Χριστό, να μιμηθεί το Χριστό, να ενωθεί με το Χριστό, να συσταυρωθεί όντως και να συναναστηθεί με τον Χριστό, από το ένα μέρος να καταλάβει καλά πως πρέπει να νιώσει ότι στερείται. Όχι απλώς να στερείται κάθε τι που είναι αμαρτία. Να το προσέξουμε αυτό, γιατί καμιά φορά μένουμε απλώς σε αυτό. Μακάρι βέβαια έστω μόνο αυτό να κάναμε, αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Όχι απλώς να αποποιηθούμε την αμαρτία, γι' αυτό ούτε συζήτηση να γίνεται. Σε καμιά περίπτωση ο χριστιανός δεν επιτρέπεται να αμαρτάνει. Την οποιαδήποτε, την παραμικρή αμαρτία δεν επιτρέπεται να κάνει. Όχι απλώς λοιπόν να στερηθούμε την αμαρτία, με την έννοια δηλαδή να πάψουμε να αμαρτάνουμε, να πάψουμε να σκεπτόμαστε αμαρτωλά και να θέλουμε να ευχαριστούμε τον εαυτό μας κατά αμαρτωλό τρόπο, αλλά να στερηθούμε γενικότερα, να στερηθούμε και τη ζωή μας. Τέτοια διάθεση πρέπει να έχει κανείς. Όχι απλώς να στερηθούμε τα καλά της ζωής, αλλά και τη ζωή μας. Σαν να μην υπάρχουν για μας όμορφα πράγματα, σαν να μην υπάρχουν ευχάριστα πράγματα τα οποία είναι για μας τους ανθρώπους. Ο Κύριος τα στερείται. Αυτός που περισσότερο από κάθε άλλον μπορούσε να τα έχει και να τα απολαύσει, αυτός τα στερείται και αποφασίζει να πεθάνει. Ό,τι έκανε ο Χριστός δηλαδή κατά φύσιν, να περάσει σε εμάς και να γίνει κατά χάριν. Να τα στερηθούμε λοιπόν και εμείς. Το ρήμα στερούμε, η λέξη στέρηση, να είναι συνεχώς τα αυτιά μας, να είναι συνεχώς μέσα στην ψυχή μας, να είναι το βίωμά μας αυτές τις ημέρες. Να μην τις ξεχάσουμε καθόλου αυτές τις λέξεις, ανά πάσα στιγμή να είναι μέσα μας. Όχι μόνο καθώς, παραδείγματος χάρη, σου έρχεται να θυμώσεις, πρέπει να θυμηθείς ότι οφείλεις να συγκρατηθείς και επομένως να μην θυμώσεις. Όπως επίσης καθώς σου έρχεται να κάνεις οτιδήποτε άλλο που είναι αμαρτωλό, πρέπει να συγκρατηθείς και να μην το κάνεις. Αλλά να στερηθούμε και τα πιο ευχάριστα πράγματα. Τα πιο, αν θέλετε, αθώα, τα πιο όμορφα, τα οποία έχει φτιάξει ο Θεός για τον άνθρωπο, να έχουμε αυτή τη διάθεση, να τα στερηθούμε. Δεν υπάρχει τίποτε ωραιότερο από τη ζωή, την οποία όμως πρέπει να στερηθούμε για να την ξαναβρούμε. Τα πάντα πρέπει να στερηθούμε για να τα ξαναβρούμε με άλλο τρόπο. Τότε όντως θα τα βρούμε αληθινά, λέει ο Απόστολος Πέτρος, «καινούς ουρανούς και καινήν γη προσδοκόμεν». Από τούτη κιόλας στη ζωή βέβαια. Δηλαδή, στη Δευτέρα Παρουσία ο ουρανός αυτός θα καταστραφεί, θα εξαφανιστεί, όπως επίσης και η γη αυτή, και θα έρθει ένας καινούριος ουρανός, μια καινούρια γη. Πάλι δηλαδή τα πάντα θα τα ξαναβρούμε, διότι ό,τι έκανε ο Θεός το έκανε για τον άνθρωπο. Όλα θα τα ξαναβρει ο άνθρωπος, αλλά θα τα βρει αφού τα χάσει όλα, αφού τα στερηθεί όλα. Έχει όμως σημασία, έχει αξία να στερηθεί ο άνθρωπος και τα πιο όμορφα και τα πιο καλά, τα πιο αθώα και τα πιο αγνά, τα οποία ο ίδιος ο Κύριος στερήθηκε. Έχει μεγάλη σημασία, έχει μεγάλη αξία να τα στερηθεί κανείς, ακριβώς διότι αγαπά τον Χριστό. Και αφού όλα αυτά είναι του Χριστού και απάνω απ' όλα είναι ο Χριστός, έχει αξία να τα στερηθεί κανείς, καθώς συμπορεύεται με τον Χριστό και θέλει να σταυρωθεί μαζί του. Θέλει δηλαδή να μιμηθεί τον Χριστό.

συντονισμένη με τον Χριστό. Από το ένα μέρος λοιπόν είπαμε να στερηθεί κανείς όχι απλώς την αμαρτία αλλά και τα πιο αθώα πράγματα. Από το άλλο μέρος να έχει τη διάθεση να αγκαλιάσει όλα εκείνα που αγκάλιασε ο Χριστός. Τα πιο δυσάρεστα, τα πιο δύσκολα, τα πιο δυνηρά, τα πιο θλιβερά, τα πιο πικρά. Αφού και τον θάνατο πρέπει να τον αγκαλιάσει κανείς, όχι απλώς να τον ανεχθεί. Εκουσίως λοιπόν, ευχαρίστως, ολοπρόθυμα, με όλη μας την καρδιά, με όλη μας την αγάπη να αγκαλιάσουμε όλα τα παθήματα του Κυρίου, τα οποία βέβαια δεν χρειάζεται να τα δημιουργήσουμε εμείς. Αυτά είναι παρόντα ανά πάσα στιγμή στη ζωή μας, μπροστά μας, κοντά μας, γύρω μας, μέσα μας και δημιουργούνται ακριβώς διότι υπάρχει το θέλημα μέσα στον άνθρωπο, υπάρχει ο εγωισμός, το εγώ, υπάρχει η αντίδραση μέσα στον άνθρωπο. Έτσι, συνέχως έχει κανείς μπροστά του πόνο, θλίψη, ταλαιπωρία, πικρία, χολή. Έχει σταυρό, έχει θάνατο. Να τα αγκαλιάσει ευχαρίστως όμως όλα αυτά, για να πεθάνει έτσι ο παλαιός άνθρωπος, ο άνθρωπος της αμαρτίας, να πεθάνει το εγώ, η φιλαυτία και να αναστηθεί μαζί με τον Χριστό ο άνθρωπος της αρετής, της χάριτος, της αγιότητος, ο νέος άνθρωπος, εν Χριστώ άνθρωπος. Εάν έχουμε αυτά υπόψη μας, μπορούμε έπειτα να βρισκόμαστε τάχα σε δίλημα, να δυσκολευόμαστε επειδή δεν ξέρουμε τάχα τι πρέπει να κάνουμε και να διερωτόμαστε τι πρέπει άραγε να κάνουμε. Απλά είναι τα πράγματα, αδελφοί μου. Ο Χριστός δεν ήρθε ως άνθρωπος στη γη απλώς για να μας πει ό,τι μας είπε και τελικά να σταυρωθεί και να τελειώσει ένα έργο, αλλά καθώς ήρθε ως ο αληθινός άνθρωπος επί της γης, ο μόνος 100% θα λέγαμε αληθινός άνθρωπος επί της γης, έζησε έτσι που καλείται να ζήσει ο καθένας που θέλει να γίνει αληθινός άνθρωπος, καθώς θα τον μιμηθεί, ώστε όντως να φτάσει ο άνθρωπος ακολουθώντας τον Κύριο να γίνει εν Χριστώ άνθρωπος. Εν Χριστώ στο δρόμο του Γολγοθά και εν Χριστώ βγαίνοντας από τον τάφο με τον αναστημένο Κύριο. Επομένως, όσο περισσότερο τα αντιστρέφουμε αυτά, τόσο είμαστε μακριά από τον Χριστό, τόσο δεν συμπορευόμαστε και δεν συσταυρωνόμαστε με τον Χριστό. Και έτσι είναι επόμενο να περάσει η Μεγάλη Εβδομάδα, να περάσει και η Ανάσταση και πάλι να μην γίνει τίποτε στην ψυχή μας. Μπορεί να μας αρέσουν όλα αυτά που ψάλλονται στις διάφορες ακολουθίες και να συγκινηθούμε, μπορεί να λυπηθούμε τον Χριστό, να το συμπονέσουμε και ίσως να κλάψουν μερικοί, αλλά δεν βγαίνει τίποτε με όλα αυτά. Καλά είναι, δεν είναι άσχημα, αλλά δεν βγαίνει τίποτε εάν μέσα σου αυτά λειτουργούν ανάποδα. Εάν δηλαδή δεν είναι όπως τον Χριστό, που από το ένα μέρος έχει όλη τη διάθεση να στερηθεί και τη ζωή ακόμη, καθόλου δεν τον δεσμεύουν και δεν τον ελκύουν οι ομορφιές του κόσμου τούτου, για να γίνει υπάκουος στον ουράνιο πατέρα, και από το άλλο μέρος αγκαλιάζει με όλη του την ψυχή τα παθήματα. Αυτό είναι που πρέπει να κάνει κάθε χριστιανός. Όσο η όλη νοοτροπία μας λειτουργεί ανάποδα, δηλαδή από το ένα μέρος θέλουμε να αποφύγουμε τα παθήματα και από το άλλο μέρος φροντίδα μας είναι μη τυχόν χάσουμε τίποτε, μη τυχόν στερηθούμε τίποτε, τόσο δεν προχωρούμε σωστά. Τελικά, φυσικά, θέλουμε δεν θέλουμε, τα παθήματα θα τα έχουμε. Και αυτό είναι σίγουρο. Αλλά και όταν τάχα ψεύτο απολαμβάνουμε τα καλά του κόσμου αυτού, πάλι η ζωή μας, θέλουμε δεν θέλουμε, είναι τις πιο πολλές φορές σαν μια κόλαση. Από σήμερα κιόλας, καθώς τα λέμε τώρα αυτά, να αρχίσουμε όλοι μας έτσι να τα σκεπτόμαστε, αλλά και αύριο και στην πρωινή ακολουθία και στη βραδινή που είναι η ακολουθία του νυμφίου και όλες τις ημέρες της Μεγάλης Εβδομάδος, ας το κάνουμε αυτό, πόσα πράγματα θα τα νιώσουμε εντελώς διαφορετικά. Όλοι μας έχουμε τόσες δυσκολίες, τόσα προβλήματα, τόσο πόνο και αντί να τα βλέπουμε σωστά και να ευχαριστούμε τον Θεό, εμείς γογγίζουμε ή μπορεί ακόμη και να τα βάζουμε με τον Θεό, ενώ το σωστό θα ήταν να πούμε «Σε ευχαριστώ Θεέ μου που καθώς εγώ δεν είχα καθόλου διάθεση να αγκαλιάσω μερικά άσχημα πράγματα, μερικούς πόνους και έτσι να σε ακολουθήσω, εσύ με πρόλαβες και μου έδωσες μερικά. Πώς να σε ευχαριστήσω».
Αν λοιπόν όλα αυτά τα πάρουμε σωστά και τα δούμε ως ευλογία του Θεού, γιατί όντως είναι μια ευλογία του Θεού, πόσο διαφορετικότερα θα νιώσουμε και πόσο θα αισθανθούμε ότι ενώ πορευόμαστε για τον Γολγοθά μαζί με τον Χριστό, είμαστε ήδη μέσα στον Παράδεισο. Από το άλλο μέρος, καθώς νιώθουμε πολλές φορές τόσο δυστυχισμένοι, επειδή νομίζουμε ότι τάχα μας λείπει τούτο, μας λείπει εκείνο, μας λείπει το άλλο, δεν μας λείπει τίποτε, αλλά και αν ακόμη μας έλειπαν ορισμένα πράγματα, δεν θα έπρεπε να νιώθουμε δυστυχισμένοι. Θα μπορούσαμε πάλι να πούμε: Θεέ μου, με πρόλαβες και σε ευγνωμονώ, διότι εγώ καθόλου δεν είχα διάθεση να στερηθώ ορισμένες ευχαριστήσεις, αλλά εσύ με πρόλαβες και επέτρεψες να έρθουν έτσι τα πράγματα ώστε να τις στερηθώ. Σε ευχαριστώ Θεέ μου, σε ευγνωμονώ. Και όλο αυτό είναι ένα πανηγύρι, άλλη μια ευλογία. Οπότε νιώθεις ή δεν νιώθεις όλα αυτά που θα ακούσουμε αύριο βράδυ και όλη την εβδομάδα, ιδού ο νυμφίος έρχεται, ιδού αναβαίνουμε σε Ιεροσόλυμα και ο Υιός του ανθρώπου, δε φταιούν και εμείς συμπορευθόμεν αυτό και συσταυρωθόμεν, τον νυμφίον αδερφή αγαπήσομεν. Θα αισθανόμαστε όντως έπειτα ότι είναι ειδικά για μας. Όχι βέβαια με την έννοια τι ωραία που τα λένε τα τροπάρια, απλώς για να συγκινηθούμε, απλώς για να ηρεμήσουμε λίγο, αλλά με την έννοια ότι όλα αυτά είναι ό,τι χρειάζεται για να συμπορευθούμε με τον Χριστό, να συζήσουμε συμπάσχοντες με τον Χριστό, για να μπούμε στον τάφο μαζί του και να βγούμε από εκεί αναστημένοι μαζί του. Επομένως, αυτό είναι το πρώτο που χρειάζεται. Όλα αυτά βέβαια, αν δεν έχεις την πίστη, δεν μπορείς να τα νιώσεις έτσι, δεν μπορείς να τα παραδεχθείς έτσι, αλλά θα αρχίσεις να λες με το μυαλό σου: γιατί έτσι, γιατί αλλιώς. Ο πάτερ σαν μπορεί να τα τόνισε και σαν να τα είπε υπερβολικά. Χίλια δυο θα βρείτε να πείτε. Οπωσδήποτε όμως έτσι πρέπει να αρχίσουμε. Εδώ μέσα είναι και η πίστη και η μετάνοια και η ταπείνωση και η αγάπη στον Χριστό και η υπομονή. Εδώ μέσα είναι και ο ζήλος και ο πόθος και η καλή διάθεση. Όλα εδώ μέσα είναι και η προσευχή. Διότι μόλις αρχίσει ο άνθρωπος να σκέπτεται έτσι, η ψυχή του είναι ανοιχτή πλέον σε προσευχή. Ξανοίγεται στην προσευχή και δεν σταματάει έπειτα να προσεύχεται.

Η φυσική εργασία της ψυχής είναι η προσευχή. Ο άνθρωπος είναι τόσο άνθρωπος, λέει ένας πατέρας, όσο προσεύχεται. Όπως η ανάσα είναι συντηρητική του σώματος, έτσι και η προσευχή είναι συντηρητική της ψυχής. Χωρίς ανάσα το σώμα σφιχτιά. Χωρίς προσευχή η ψυχή ασφιχτιά, πεθαίνει. Η ψυχή του ανθρώπου, ο νους δηλαδή ως ψυχή και όχι ως σκέψη, η ψυχή ως νους, κουράζεται όταν δεν δουλεύει και όχι όταν δουλεύει. Αν σταματήσει να δουλεύει, τότε είναι που θα πεθάνει. Η ψυχή ως νους συνεχώς εργάζεται, αν όμως είναι δοσμένη σε τέτοια, να ξεφύγει από αυτή τη δυσκολία, να αποφύγει εκείνο το πρόβλημα, να γλιτώσει από το άλλο δυσάρεστο, μη χάσει το ένα ευχάριστο, μη χάσει το άλλο, μη στερηθεί αυτό το όμορφο, μη στερηθεί εκείνο το ωραίο, τότε συνέχεια βρίσκεται μεν σε δουλειά, η οποία όμως επιδρά επάνω της δυσμενός. Αν όμως ξενιάσει από όλα αυτά, από το ένα μέρος, και αν όλα τα παθήματα έρθουν, καλώς τα να έρθουν, και από το άλλο μέρος ας λείψουν όλα τα ευχάριστα, τότε η ψυχή δεν έχει έργο να κάνει και ψάχνει για δουλειά. Πού θα πάει? Δεν ικανοποιείται και δεν τακτοποιείται με καμιά άλλη δουλειά. Η εργασία της από εκεί και πέρα είναι να προσεύχεται. Αυτό έρχεται στο πιο φυσικό επακόλουθο, όπως αναπνέει κανείς και βγαίνει η άχνα από μέσα του. Και να θέλει να τη σταματήσει την άχνα αυτή, δεν μπορεί να σταματήσει. Δεν γίνεται, γιατί νεκρώνεται ο άνθρωπος. Δε πώς επιμένει εδώ ο γέροντας στην αδιάλειπτη προσευχή, στο συνεχώς δηλαδή να προσευχόμαστε όλοι, ενθυμούμενοι το όνομα του Χριστού. Έτσι αρχίζει ο άνθρωπος να μιλάει στο Θεό, να ακούει το Θεό, να στρέφεται προς το Θεό, να ελπίζει στο Θεό, να εκδηλώνει την αγάπη του στο Θεό, να περιμένει να του μιλήσει ο Θεός και είναι πρόθυμος να ανταποκριθεί σε αυτά τα οποία λέει ο Θεός. Οπότε, περνάει κανείς τη Μεγάλη Εβδομάδα ως Μεγάλη Εβδομάδα ή όχι? Πηγαίνει στην ακολουθία και δεν χορταίνει να είναι στο ναό και καταλαβαίνει αυτά που ακούει ή όχι? Και χαίρεται όλα αυτά που ακούει και τα νιώθει? Μάλλον θα έλεγε κανείς ότι πρώτη φορά στη ζωή του τα νιώθει έτσι και τα ακούει έτσι. Γιατί είναι αλήθεια ότι όταν ο άνθρωπος αρχίζει λίγο να αφήνεται στον Θεό και ο Θεός του έχει πλέον εμπιστοσύνη και αρχίζει να έχει πάρει δώσε μαζί του και να τον επισκέπτεται, οπωσδήποτε τότε αρχίζει να δημιουργείται μια αλλιώτικη κατάσταση μέσα στον άνθρωπο. Παρά τα αυτά όμως, κάθε τόσο ο Θεός αποκαλύπτεται στον άνθρωπο κατά έναν τρόπο τέτοιο που ο άνθρωπος το ζει σαν για πρώτη φορά. Το νιώθει σαν να είναι κάτι διαφορετικό από το προηγούμενο, χωρίς να είναι όντως διαφορετικό, διότι ποιοτικά η πνευματική ζωή είναι η ίδια και στη γη και στον ουρανό. Συμβαίνει δηλαδή εδώ αυτό που συμβαίνει με το χρυσάφι. Έχεις ένα κομμάτι ακατέργαστου χρυσού. Είναι μεν χρυσός, αλλά έχει και τόσες άλλες ουσίες μέσα. Το βλέπεις ότι είναι χρυσάφι και γι' αυτό το καθαρίζεις και πάλι το καθαρίζεις και όσο αυτό καθαρίζεται τόσο πιο λαμπερό φαίνεται. Όχι ότι δεν είναι ευθύς εξ αρχής αυτό καθέ αυτό το χρυσάφι λαμπερό, αλλά όλο και φεύγουν εκείνα τα οποία δεν το αφήνουν να φανεί, να λάμψει. Αυτό το οποίο μας δίνει ο Θεός είναι η Αγία Ζωή, η Θεία, η Ουράνια Ζωή, η δική του ζωή, η εν Χριστώ ζωή, και ευθύς εξ αρχής είναι το όλο, το άπαν, είναι ό,τι αγιότερο και θειότερο. Αλλά επειδή ο άνθρωπος έχει τόσες σκουριές μέσα του, σαν να μην φαίνεται αυτή η Αγία Ζωή που λαμβάνει, και γι' αυτό κάθε τόσο σαν για πρώτη φορά να φανερώνει το Θεό στον άνθρωπο, σαν για πρώτη φορά να το αποκαλύπτεται. Είναι και αυτό ένα σημάδι ότι η ψυχή βρήκε το δρόμο και ότι ο Θεός αρχίζει να της έχει εμπιστοσύνη. Και αν η ψυχή δεν ξεθαρέψει, δεν πάρει αέρα, θα προχωράει συνεχώς με τη χάρη του Θεού. Θα προχωράει όλο και πιο πάνω για να φτάσει στο τέλος. Και καθώς θα φεύγει από τον κόσμο αυτό, θα έχει ήδη φτάσει στο τέλος. Κάπως έτσι. Δεν νομίζω ότι χρειάζεται να πούμε περισσότερα, αδελφοί μου. Άλλες φορές έχουμε πει κι άλλα. Θυμηθείτε και ό,τι άλλο έχουμε πει. Δεν χρειάζεται να πιέζουμε κανέναν, να προτρέπουμε κανέναν. Όποιος θέλει. Και ενού έχουμε και κάτι ξέρουμε όλοι μας. Άλλωστε ο ίδιος ο Κύριος είπε: «Όστις θέλει πίσω μου ερθήν. Απαρνησάστο σε αυτόν και ράτω τον σταυρόν αυτού και ακολουθεί τον». Όποιος δεν θέλει, μπορεί να μην ακολουθήσει.
Όποιος θέλει λοιπόν, ας βάλει τον εαυτό του σε αυτό το κανάλι. Όποιος δεν θέλει, ας συνεχίσει να σκέπτεται, να φρονεί και να ενεργεί όπως σκεπτόταν, φρονούσε και ενεργούσε μέχρι τώρα, αλλά να μην παραπονιέται και να μην λέει ότι δεν ξέρει την αλήθεια. Αυτά λοιπόν, και εύχομαι ο Θεός να μας αξιώσει να γιορτάσουμε αληθινά τη Μεγάλη Εβδομάδα και την Ανάσταση του Κυρίου.

όπως ο Κύριος να πιούμε το πικρό ποτήρι μέχρι τριγός. Πέθανε για μας. Δεν πέθανε διότι δεν τον δίκασε δίκαιο Πιλάτος ή διότι τον πρόδωσε ο Ιούδας ή διότι έπεσε στα χέρια κακών ανθρώπων. Δεν πέθανε για αυτούς τους λόγους ο Χριστός. Αυτοί μόσα κάναν δείξαν την προαίρεσή τους ποια ήταν. Μπορούσε να μην είχε έρθει καθόλου από τον ουρανό, οπότε δεν θα τα συναντούσε αυτά. Ή και όταν ήρθε μπορούσε με έναν αίμα να τους κάνει όλους πέρα. Ο Χριστός πέθανε διότι έπρεπε να πεθάνει. Κάνουμε λάθος όταν πιανόμαστε από άλλα και δεν προσέχουμε αυτό. Ασφαλώς φέρει ευθύνη ο Πιλάτος για αυτό που έκανε και όποιος άλλος, αλλά ο Χριστός δεν πέθανε γιατί ο Πιλάτος ήταν κακός ή όποιοι άλλοι. Πέθανε διότι έπρεπε να πεθάνει. Εμείς έπρεπε να πεθάνουμε. Όλοι οι άνθρωποι χωρίς εξαίρεση. Ας έχουμε περιπολού τον εαυτό μας. Ας νομίζουμε ότι είμαστε κάτι και ας προσπαθούμε με διάφορα τεχνάσματα και καμώματα να κρατήσουμε όρθιο αυτό το πτώμα που είναι ο καθένας μας. Ναι, είναι ένα πτώμα, όπως έλεγε ο Άγιος Μακαριστός Χιατής της Κυρός Παύλος. Ναι, είμαστε δίποδα πτώματα που κυκλοφορούμε άταφοι. Όταν δεν έχουμε Χριστό μέσα μας. Ο άνθρωπος είναι ένα τίποτε μετά την αμαρτία και χρειάζεται να πεθάνει κανείς. Ο Χριστός δεν είχε ανάγκη να πεθάνει για τον εαυτό του. Πέθανε για μας. Πέθανε όμως. Εάν υποθέσουμε μη γέννητο ότι ο Κύριος την τελευταία στιγμή κατέβαινε από το Σταυρό, όπως μάλιστα τον προκάλεσε ο ληστής που τον βλαστιμούσε, αν είσαι εσύ Μεσσίας, σώσε τον εαυτό σου και εμάς, θα χανόταν η δυνατότητα να σωθούν οι άνθρωποι. Ποιος από εμάς τους ανθρώπους που νομίζουμε ότι σκεπτόμαστε σωστά, αν μας προκαλούσαν κατά τέτοιο τρόπο και μας ταπείνωναν με τέτοιο τρόπο, ποιος από εμάς την ώρα που έχουμε τη δύναμη να ανατρέψουμε τα πάντα δεν θα είχε μέσα του τη διάθεση, την τάση, την ορμή να δείξει ότι δεν έχει ανάγκη το Σταυρό, ούτε υπολογίζει κανέναν και δεν θα κατέβαινε από το Σταυρό και δεν θα ελευθερωνόταν από τους πάντες? Και όμως ο Κύριος μένει εκεί και τα υπομένει όλα χωρίς να επηρεάζεται από την πρόκληση. Μου έρχεται να πω αυτή τη στιγμή το εξής. Αν υποθέσουμε ότι δεν είχε συμβεί με τον Αδάμ το αρχαίο κακό που συνέβη και ότι ο Αδάμ ήταν ένας σκέτος άνθρωπος, δηλαδή ναι μεν αναμάρτητος εφόσον δεν είχε πέσει, αλλά χωρίς την αισθητή παρουσία της χάριτος του Αγίου Πνεύματος μέσα του, όπως δηλαδή λίγο πολύ είμαστε όλοι εμείς, και είχε βρεθεί σε ένα τέτοιο πειρασμό, νομίζω δεν θα το σήκωνε. Θα έδειχνε την παλικαριά του. Θα έδειχνε τη δύναμή του. Δεν θα λογάριαζε τίποτε. Θα έσπασε τα καρφιά, θα κατέβαινε από το Σταυρό και θα γλίτωνε. Ο Χριστός όμως δεν πέφτει σε αυτή την παγίδα. Δεν τελεάζεται και δεν νικάται από τέτοιες προκλήσεις. Καθόλου δεν επηρεάζεται. Όπως είπε στον Πέτρο, εκεί στον κήπο της Γεθσημανή, αφού τον συνέλαβαν, το ποτήριον ο δε δοκέμει ο πατήρ, ου μη πει ο αυτό. Γι' αυτό ήρθε ο Κύριος, ήρθε να βαδίσει όλο το δρόμο από την αρχή μέχρι το τέλος και να φτάσει ακριβώς στο Σταυρό, στο θάνατο, να φτάσει στην ταφή που μόλις τώρα κάναμε. Και όπως έχουμε πει και άλλες φορές, μέσα στη λατρεία δεν κάνουμε μια αναπαράσταση του γεγονότος που γιορτάζουμε, αλλά ζούμε αυτό το γεγονός. Ότι όντως ο Κύριος απέθανε στο Σταυρό, ότι έγινε η αποκαθήλωσή του, ότι ετάφη, ως εκεί είδαν οι άνθρωποι, από εκεί και πέρα δεν ήξεραν τι θα γίνει. Αλλά και ότι ανέστη. Ήπιε λοιπόν το πικρό ποτήρι ο Κύριος μέχρι τριγός, μέχρι την τελευταία σταγόνα. Και αυτό χρειάζεται να κάνει ο καθένας που λέει ότι πιστεύει στον Χριστό, που λέει ότι είναι χριστιανός, που θέλει να είναι χριστιανός, που γνωρίζει γιατί έγιναν όλα αυτά και πιστεύει ότι όλα αυτά έγιναν για να σωθεί ο κόσμος, για να σωθεί ο κάθε άνθρωπος. Το λέμε με τα λόγια μας. Η γη είναι προσωρινή. Μια μέρα όλα αυτά θα καούν και δεν θα υπάρχει ούτε γη ούτε ουρανός, όπως μας λέει στη Β' επιστολή του Απόστολος Πέτρος. Ούτε τίποτε άλλο. Αλλού είναι η μόνιμη κατοικία μας, αλλού είναι το σπίτι μας, αλλού είναι η πατρίδα μας, η αιώνια ζωή. Εκείνος λοιπόν που πιστεύει έτσι και που θέλει όντως να είναι του Χριστού και θέλει όντως να φτάσει εκεί που πρέπει να φτάσει, στην αιώνια ζωή, πρέπει να πιει το πικρό ποτήρι μέχρι τελευταία σταγόνας. Πρέπει να φτάσει μέχρι το τέλος. Αν βρεις τον Χριστό, είναι χαρά σε Ευαγγέλια η ζωή. Οι άνθρωποι στενοχωριόμαστε, γιατί νομίζουμε ότι είναι δύσκολη η ζωή και πολλοί είναι εκείνοι οι οποίοι για το λόγο αυτό τα βάζουν και με το Θεό. Δεν είναι δύσκολη η ζωή.
Όπως ο Χριστός έπαθε όλα αυτά που έπαθε, χωρίς να είναι ανεύθυνοι εκείνοι που του τα έκαναν, χρειάζεται προσοχή εδώ. Όμως, έτσι κι αλλιώς θα γίνονταν αυτά που έγιναν, διότι το θέμα ήταν τελικά εκείνος να κάνει το θέλημα του πατέρα του, να κάνει αυτό για το οποίο ήρθε στον κόσμο. Έτσι λοιπόν, ό,τι και αν συναντήσει κανείς στον κόσμο αυτόν, ό,τι και αν του συμβεί, καμιά σημασία δεν έχει, και το λέω με όλη τη δύναμη της ψυχής μου. Δεν είναι λόγια αυτά, δεν είναι παραμύθια, διότι το θέμα είναι να γίνει τελικά και στη δική μας ψυχή αυτό που θέλει ο Θεός. Ο Πιλάτος συνέβαλε στο να φτάσει ο Χριστός στο σκοπό του. Το ίδιο και ο Ιούδας, όπως και οι άλλοι που τον έφτυναν, τον κτυπούσαν, τον περιέπεζαν, που του κάρφωσαν αλίπητα τα χέρια και τα πόδια. Πόνος ασφαλώς, πίκρα, προκλήσεις, ταπεινώσεις. Όμως, ο Κύριος αφέθηκε σε όλα αυτά, διότι όλο το θέμα ήταν να φτάσει στο σκοπό του, να πεθάνει για να πεθάνει η αμαρτία. Να πεθάνει για όλο τον κόσμο, ώστε να πεθάνουν οι αμαρτίες όλων των ανθρώπων, εκεί επάνω στο σταυρό, εκεί μέσα στον τάφο. Κάτι ανάλογο γίνεται και σε μας. Αν βρούμε τον Χριστό, αν πιστέψουμε στον Χριστό, αν έτσι τον ακολουθήσουμε, αν λίγο αρχίσουμε να καταλαβαίνουμε πώς έχουν τα πράγματα, τότε ό,τι και αν είναι η ζωή, χαρά σε Ευαγγέλια είναι. Ό,τι και αν είναι η ζωή, μόνο καλό μπορεί να μας κάνει εν Χριστώ. Χωρίς Χριστό είναι μια τυραννία, μια κόλαση, ακόμα και αν είναι καλά τα γεγονότα και ευνοϊκά τα πρόσωπα που μας προσεγγίζουν, ας πούμε, αν σκεπτόμαστε ωφελημιστικά. Πάλι, χωρίς τον Χριστό, είναι μια κόλαση όλο αυτό. Παρακαλώ λοιπόν, αδελφοί μου, καθώς με όλη την ακολουθία του επιταφείου κάναμε την ταφή του Κυρίου, ας ταφούμε και εμείς μαζί με τον Κύριο. Τι ωραία θα είναι, καθώς θα φεύγουμε τώρα για το σπίτι μας, να μην είμαστε αυτοί που ήμασταν μέχρι πριν από λίγο. Εφόσον ταφήκαμε μαζί με τον Χριστό, όλα αυτά μέσα μας που είναι αμαρτία, που δεν είναι του Θεού, που είναι καταστάσεις της ανυπακοής και της αμαρτίας, όλα αυτά να πεθάνουν, να μείνουν στον τάφο, να μην ξαναβγούν από εκεί. Και έτσι να βγούμε μαζί με τον Κύριο μέσα από τον τάφο, όντως αναστημένοι, όντως ελεύθεροι, όντως λυτρωμένοι.

0: Πριν από αρκετά χρόνια βρεθήκαμε ένα τέτοιο βράδυ στα Ιεροσόλυμα, στον τόπο που κατοικούσε η Αγία Άννα, όπου γέννησε την Παναγία στον οίκον Ιωακήμ και Άννης, όπως λέγεται σήμερα, και κάναμε αγρυπνία. Εκείνο το βράδυ, καθώς ήμασταν εκεί μέσα όπου γεννήθηκε η Παναγία μας, φώτισε νομίζω ο Θεός. Από τότε δεν το ξεχάσαμε, αλλά κάθε φορά αφορμής, δοθήσεις και ευκαιρίες τον θυμούμαστε όλο και πιο πολύ, να νιώσουμε και να συνειδητοποιήσουμε όσο γίνεται περισσότερο δύο πράγματα. Το ένα είναι ότι η Αγία Άννα, η οποία είχε Αγία Ζωή και Αγία Κοίμηση, είχαμε την εορτή της κοιμήσεως της εκείνο το βράδυ, με το να γεννήσει την Παναγία έγινε η Αγία Άννα, ξαναλέω, η αρχή του μυστηρίου της σωτηρίας. Και εκείνο το βράδυ το νιώσαμε. Έκτοτε το ενθυμούμαστε και το συνειδητοποιούμε όλο και περισσότερο, ότι ο Θεός ο ίδιος έκανε μέσα στην ψυχή μας μια αρχή και μας έκανε και εμάς να επιθυμούμε να βάλουμε μια αρχή, αλλά και να αισθανθούμε εκείνη την αγρυπνία σαν μια αρχή στη ζωή μας, δια των πρεσβειών, δια των προσευχών της Αγίας Άννης, δια του όλου αγιασμού και της όλης χάριτος που υπάρχει σε αυτόν τον οίκο εκεί. Όπως έχουμε πει τόσες φορές, στην πνευματική ζωή έχει μεγάλη σημασία να αρχίζει κανείς κάτι, να νιώθει ότι είναι η ώρα που βάζει αρχή, να νιώθει κανείς ότι ο Θεός τον έφερε σε εκείνη τη στιγμή, σε εκείνα τα γεγονότα, σε εκείνο τον όποιο τόπο, για να αισθανθεί ότι είναι μια αρχή. Έχουμε ευθύνη δηλαδή όταν επισκεπτόμαστε τα μέρη αυτά. Και στην προκειμένη περίπτωση να νιώσει ότι ο Θεός τον έφερε στον τόπο εκείνο, για να αισθανθεί ότι η γέννηση της Παναγίας είναι η αρχή γενικότερα του σωτηριώδους έργου του Κυρίου για την κάθε μια ψυχή και αρχή της κάθε μιας ψυχής, αλλά να το αισθανθεί ότι και για τον ίδιο προσωπικά είναι η αρχή της σωτηρίας του. Πηγαίνουμε πολλές φορές σε προσκυνήματα, προσκυνούμε λείψανα Αγίων, συναντούμε ενάρετους, άγιους, γεροντάδες, ανθρώπους του Θεού. Λοιπόν, αυτά δεν είναι μόνο προς απόλαυση, καλά να τα απολαμβάνουμε και να τα χαιρόμαστε ως δώρα του Θεού, αλλά είναι και μία ευθύνη για το τι δρόμο θα τραβήξουμε εμείς οι ίδιοι, έχοντας τέτοιες συναντήσεις στη ζωή μας. Γιατί όπως έλεγε και ο μακαριστός Συσσενίου και Σιατίστης, κύριος Παύλος, θα έρθει η ώρα που θα βρεθούμε μπροστά στο Θεό, θα μας δείχνει τα προσκυνήματα από τα οποία περάσαμε, τους γεροντάδες με τους οποίους μιλήσαμε, λοιπόν, τις λειτουργίες στις οποίες συμμετείχαμε, τις φορές τις οποίες κοινωνήσαμε. Και θα μας πει ο Χριστός, μα βρε καλά βρε παιδάκι μου, πάνω μου έπεσες, δεν πήρες είδηση. Γι' αυτό λοιπόν αδελφοί μου έχουμε ευθύνη, έχουμε μεγάλη ευθύνη πνευματική. Προηγουμένως αναφέρθηκε ο όρος σκέτος άνθρωπος από τον γέροντα Σημεών. Δίνεται μία διευκρίνηση. Ποιον εννοεί σκέτο άνθρωπο? Ακόμα και όταν δεν είχε πέσει, λέει, ο Αδάμ ήταν σκέτος άνθρωπος. Είναι ο άνθρωπος που δεν έχει μέσα του κατά αισθητό τρόπο τη χάρη του Θεού. Άλλου λέει, να αρχίσει ο άνθρωπος να ζει εν Θεό, να ζει εν τη χάρτη του Θεού, ώστε να είναι όχι ένας σκέτος άνθρωπος, έστω καλός, αλλά να έχει μέσα του θεϊκή ζωή. Ο σκέτος άνθρωπος μπορεί να είναι ένας καλός άνθρωπος, αλλά που δεν έχει θεϊκή ζωή μέσα του. Να αρχίσουμε να μην είμαστε σκέτοι άνθρωποι, λέει, σκέτοι άνθρωποι. Να ενθυμίστε την ορολογία, σκέτοι άνθρωποι. Αλλά άνθρωποι με την παρουσία του Θεού μέσα μας, με την παρουσία της ενεργίας του Θεού μέσα μας, να αρχίσουμε να γινόμαστε αληθινοί άνθρωποι, θεάνθρωποι, όπως έχουμε πει, εν Χριστώ Ιησού άνθρωποι. Το Άγιο Πνεύμα, για να είμαστε ακριβείς, το έχουμε μέσα μας, αλλά είναι ανενέργητο λόγω του τρόπου της ζωής μας. Όπως δηλαδή κάτω από τη στάχτη είναι το αναμένο κάρβουνο, αλλά σαν να μην είναι. Η χάρη του Άγιου Πνεύματος είναι μέσα μας από όταν βαπτιστήκαμε και ειδικότερα μας έγινε το Άγιο Χρίσμα, αλλά καταχωνιασμένη και μένει ανενέργητη. Και εμείς είμαστε σαν να μην έχουμε χάρη του Αγίου Πνεύματος. Την έχουμε χωρίς να την έχουμε. Δηλαδή, ενώ βαπτιστήκαμε και χρηστήκαμε, έτσι που ζήσαμε, σαν να απολέσαμε αυτή τη χάρη. Προσέχουμε. Θα λέγαμε με περισσότερη ακρίβεια ότι η χάρη του βαπτίσματος και η χάρη του Χριστού σύρεται, συστέλλεται. Να πούμε ανθρωποπαθώς, ντρέπεται τον τρόπο ζωής μας. Όταν δεν την προσέχουμε, όταν δεν συμμορφώνουμε τη ζωή μας προς αυτό που μας λέει χάρη, προς αυτό που θέλει να κάνει η χάρη μέσα μας, αποσύρεται σε μια γωνιά και μένει ανενέργητη. Χαίρετε.
1: Γνωρίζεις τον εαυτό σου. Ψυχολογικές παράμετροι του πνευματικού φαινομένου. Με τον αρχιμανδρίτη Εφρέμ Τριανταφυλόπουλο, πρωτοσύγγελο της Ιεράς Μητροπόλεως Φθιώτιδος.

επόμενη της Αγίης Πατράση. Τα λόγια των πατέρων της Εκκλησίας στην καρδιά των ακροατών

Αγίου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις Ιεράς Μονής Θημίου Προδρόμου, Έσεξ Αγγλίας. Νεαρός μοναχός. Σε ευχαριστώ, Κύριε, που έστειλε σήμερα το δούλο σου σε εμένα, τον νεαρό μοναχό, που θα αποσιωπήσω το όνομά του για να μην πέσει σε καινοδοξία και υποτιμηθεί η Αγία Ζωή του. Ο νεαρός αυτός μοναχός, σε μια συζήτηση με πνεύμα αγάπης, μου είπε ότι στα 30 χρόνια της ζωής του δεν έθλιψε κανένα. Τον κοίταξα και η ψυχή μου ταπεινώθηκε αφάνταστα μπροστά του. Από την παιδική του ηλικία η ψυχή του αγάπησε τον Κύριο και αυτός, θεωρώντας εν πνεύματι τον Κύριο, δεν τόλμησε να θλίψει κανένα και γι' αυτό τον διαφύλαξε ο Κύριος.

από την ταπείνωση του Πνεύματος του Χριστού. Το Πνεύμα του Θεού ζει στους Αγίους. Ω Κύριε, κάνε να γίνουν όλοι οι άνθρωποι όμοιοι με αυτό το νέο μοναχό. Όλος ο κόσμος θα στολιζόταν με δόξα, γιατί θα απλωνόταν άφθονη η χάρη του Θεού σε όλο τον κόσμο. Το Άγιο Πνεύμα δίνει στην ψυχή τη γνώση της αγάπης του Θεού και της αγάπης του πλησίον. Το Άγιο Πνεύμα διδάσκει στην ψυχή την πραότητα και την ταπείνωση, και η ψυχή αναπαύεται στο Θεό και λησμονεί όλες τις συμφορές αυτού του κόσμου, γιατί την παρηγορεί το Άγιο Πνεύμα. Οι ψυχές των Αγίων γεύονται το Άγιο Πνεύμα ήδη από αυτή τη ζωή, και αυτό είναι η βασιλεία του Θεού εντός ημών, όπως λέει ο Κύριος. Σήμερα μιλήσαμε με τον Πατέρα Νί για την ευγένεια της ψυχής. Πραγματικά είναι ευγενής, γιατί έλαβε την ευγένεια από τον ίδιο τον Κύριο, και οφείλουμε να τη διατηρούμε, και διατηρείται πάλι με την ίδια ευγένεια που έδωσε στην ψυχή ο Κύριος με την αγάπη Του. Όταν μετά την Ανάσταση ο Κύριος εμφανίστηκε στους μαθητές Του, μιλώντας τον Απόστολο Πέτρο δεν τον μάλωσε, αλλά τον ρώτησε ευγενικά «Με αγαπάς?». Ο τρυφερός αυτός λόγος της πατρικής αγάπης του Κυρίου μας διδάσκει πώς να συμπεριφερόμαστε και εμείς τους ανθρώπους όταν μας προσβάλλουν. Σε αυτό έγκυται η κατά Χριστόν ευγένεια, που είναι ακατάληπτη για τον άνθρωπο και γνωρίζεται μόνο με το Άγιο Πνεύμα. Δόξα στον Κύριο και την άμετρη ευσπλαχνία Του, γιατί μας διδάσκει με το Άγιο Πνεύμα, γιατί αλλιώς δεν θα γνωρίζαμε ποιος είναι ο Κύριός μας.

Αετός και πετεινός. Ένας αετός που πετούσε στα ύψη και απολάμβανε την ομορφιά του κόσμου σκέφτηκε: «Εγώ πετώ πάνω από μεγάλες εκτάσεις και βλέπω τα βουνά και τις κοιλάδες, τις θάλασσες και τα ποτάμια, τα λιβάδια και τα δάση. Βλέπω τα πλήθη των ζώων και των πουλιών. Βλέπω τις πολιτείες και τα χωριά. Να όμως ο πετεινός του χωριού δεν γνωρίζει τίποτε άλλο εκτός από την αυλή του και βλέπει μόνο λίγους ανθρώπους και λίγα ζώα. Θα κατεβώ και θα του διηγηθώ για τη ζωή του κόσμου». Κατέβηκε λοιπόν ο αετός στη στέγη του αγροτόσπιτου και βλέπει τον πετεινό καμαρωτό και χαρούμενο να περπατά ανάμεσα στις κότες του. Τότε σκέφτηκε: «Είναι φαίνεται ευχαριστημένος με την τύχη του. Ας το διηγηθώ όμως όσα γνωρίζω εγώ». Και άρχισε να μιλά ο αετός τον πετεινό για την ομορφιά και το μεγαλείο του κόσμου. Ο πετεινός στην αρχή άκουγε με προσοχή, αλλά δεν καταλάβαινε τίποτε. Και ο αετός, βλέποντάς τον πως δεν καταλαβαίνει, τον λυπήθηκε και ένιωσε ανία να μιλά στον πετεινό. Και ο πετεινός πάλι, μην καταλαβαίνοντας τι λέει ο αετός, άρχισε να πλήττει και τον άκουγε με δυσφορία. Καθένας τους έμενε όμως ικανοποιημένος με την τύχη του. Έτσι συμβαίνει όταν ένας μορφωμένος μιλά με έναν αγράμματο και ακόμη περισσότερο όταν ένας πνευματικός μιλά με κάποιον που δεν έχει πνευματική πείρα. Ο πνευματικός είναι όμοιος με αετό και ο μη πνευματικός με πετεινό. Ο νους του πνευματικού μελετάει ημέρα και νύχτα τον νόμο του Κυρίου και ανεβαίνει με την καθαρά προσευχή στο Θεό, ενώ ο νους του μη πνευματικού είναι δεμένος με τη γη ή κατέχεται από εμπαθείς λογισμούς. Το πνεύμα του πρώτου απολαμβάνει την άνωθεν ειρήνη, ενώ η ψυχή του δεύτερου μένει έρημη και σκόρπια. Ο πνευματικός πετά σαν αετός και η ψυχή του αισθάνεται το Θεό και βλέπει όλο τον κόσμο, παρόλο που προσεύχεται στο σκοτάδι της νύχτας. Ο μη πνευματικός όμως γλυκαίνεται ή με τη μάταιη δόξα ή με τον υλικό πλούτο ή επιθυμεί σαρκικές απολαύσεις. Και όταν ο πνευματικός έρχεται σε επαφή με τον μη

ή πνευματικό, τότε η επικοινωνία καταντάπληκτική και ενοχλητική και για τους δύο. Συνομιλίες με τα παιδιά. Κατά τον καιρό του Ρωσο-Ιαπωνικού πολέμου 1904-1905, ο πατήρης Σιλουανός, ως έφεδρος καπανέας, με μερικούς άλλους Ρώσους μοναχούς του Αγίου Όρους που ανήκαν στην οπισθοφυλακή, πήρε την κλίση μετά τη διακίνηση του στρατού στη Ρωσία. Αναχώρησε από τη Μονή στις 30 Δεκεμβρίου του 1904 και επέστρεψε στον Άθο στις 16 Οκτωβρίου 1905. Στο τρίτο μέρος του βιβλίου μας θα εκθέσουμε με περισσότερες λεπτομέρειες την αιτία για την οποία δεν έστειλαν τον πατέρα Σιλουανό στο μέτωπο αλλά στο σπίτι του. Επιστρέφοντας στο σπίτι του, ήταν ήδη μοναχός, για να έχει ησυχία και να κρατά ελεύθερα το μοναχικό κανόνα, έκτισε ένα μικρό κελί σε κάποιο απομακρυσμένο χωράφι, όπου και περνούσε το χρόνο της διαμονής του στην πατρίδα του. Κατά την περίοδο αυτή της ζωής του, συνομιλούσε κάποτε με τα παιδιά του χωριού που έρχονταν προς αυτόν. Μας διηγεί το τις πιο ενδιαφέρουσες παρατηρήσεις του σχετικά με την παιδική ψυχή, πως η ψυχή του ανθρώπου ήδη από την νεαρή ηλικία μπορεί να προσδιοριστεί στη σχέση της προς το Θεό. Οι συνομιλίες που αναφέρονται εδώ αποτελούν επεξεργασία εκείνων των συνομιλιών που είχε αυτός με τα παιδιά. Ενδέχεται στις αγνές ψυχές των παιδιών να αντικατοπτρίζεται η φωτεινή εικόνα του αγαπώντος μοναχού. Αλλά είναι αδύνατο να μην παρατηρήσουμε ότι, κατά το περιεχόμενό τους, οι λόγοι του γέροντα είναι προσιτοί μόνο σε ενήλικες. Τα αγαπημένα παιδιά τρέχουν στα λιβάδια, κόβουν λουλούδια, τραγουδούν και χαίρονται, γιατί τα κάνει να χαίρονται η χάρη του Θεού. Αλλά να, είδαν τα παιδιά κάποιον μοναχό και του λένε: «Κοίτα, ο Κύριος στόλισε τον ουρανό με αστέρια και τη γη με ποτάμια και κήπους. Οι αετοί πετούν επάνω στα σύννεφα και απολαμβάνουν το κάλος της φύσεως. Τα πουλιά κελαϊδούν χαρούμενα στα δάση και τις πεδιάδες. Και εσύ, μοναχέ, κάθεσαι στο κελί και δεν βλέπεις όλη την ωραιότητα του Θεού. Κάθεσαι και κλαις. Γιατί κλαις το μικρό κελί σου, όταν ο ήλιος λάμπει και ο κόσμος όλος στολίζεται με ομορφιά και όλοι επάνω στη γη χαίρονται?» Έτσι ρωτούσαν τα παιδιά το μοναχό και αυτός αποκρίθηκε: «Παιδιά, εσείς δεν καταλαβαίνετε το θρήνο μου. Η ψυχή μου κλαίει για σας, γιατί δεν γνωρίζετε το Θεό που δημιούργησε αυτή την ωραιότητα. Η ψυχή μου τον γνωρίζει και ποθώ αυτή τη γνώση για όλους σας. Και γι' αυτό θλίβομαι και με δάκρυα παρακαλώ το Θεό για σας, ώστε κι εσείς να γνωρίσετε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο». Τι σημαίνει να γνωρίσουμε τον Κύριο εν πνεύματι Αγίο? Με το νου, παιδιά, είναι αδύνατο να γνωρίσει κάποιος τον Κύριο, αλλά διαβάστε τη Θεία Γραφή. Σε αυτήν ζει η χάρη που θα σας γλυκάνει και έτσι θα γνωρίσετε τον Κύριο και με χαρά θα τον υπηρετείτε ημέρα και νύχτα. Και όταν γνωρίσετε τον Κύριο, τότε θα σας φύγει η επιθυμία να βλέπετε αυτό τον κόσμο, αλλά η ψυχή θα ορμά να βλέπει τη δόξα του Κυρίου στους ουρανούς. Μας αρέσουν όμως τα λουλούδια. Μας αρέσει να περπατούμε και να χαιρόμαστε. Σας αρέσει να περπατάτε στους αγρούς και να μαζεύετε λουλούδια. Σας αρέσει να τραγουδάτε και να ακούτε το κελάδιμα των πουλιών. Αλλά υπάρχει στον ουρανό κάτι πιο ευχάριστο από όλα αυτά. Ο παράδεισος, όπου ζει ο Κύριος με τους αγγέλους και τους αγίους. Εκεί υπάρχει επίσης αγαλίαση και ψάλουν ύμνους, αλλά άλλους, καλύτερους. Και όταν η ψυχή ακούσει τους ύμνους αυτούς, δεν μπορεί ποτέ να τους ξεχάσει και οι ύμνοι της γης δεν την ελκύουν πλέον. Αλλά μας αρέσει να τραγουδάμε. Ψάλετε, παιδιά, στον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα. Ψάλτε με ταπείνωση και αγάπη. Εσύ όμως γιατί θρηνείς? Δεν καταλαβαίνουμε. Θρηνώ για εσάς, μικρά παιδιά. Σας βλέπω. Σας αγαπώ και προσεύχομαι στον Κύριο να σας φυλάξει, ώστε να γνωρίσετε το Δημιουργό και Κύριό σας. Σας βλέπω και να είστε όμοια με το παιδί Ιησούς
και θέλω να μην χάσετε τη χάρη του Θεού και γίνετε, όταν μεγαλώσετε στην ηλικία, σαν τον εχθρό εξαιτίας των κακών λογισμών. Θέλω πάντοτε να ομοιάζετε με τον Υιό της Πανάγνου Θεομήτωρος. Αυτό εύχεται η ψυχή μου για σας. Γι' αυτό προσεύχομαι. Λυπάμαι όλα τα παιδιά της γης και γι' αυτό θρηνώ για όλα τα αθώα παιδιά και τα ορφανά. Πενθώ παιδιά για τον κόσμο και θρηνώ για όλο το λαό του Θεού. Κύριε, εξαπόστειλε το έλεό σου στα παιδιά της γης που εσύ αγαπάς και δώσε σε αυτά να σε γνωρίσουν με το Άγιο Πνεύμα και δίδαξέ τα να σε δοξάζουν. Με δάκρυα σε οικετεύω. Άκουσε την προσευχή μου και δώσε σε όλα αυτά να γνωρίσουν τη δόξα σου με το Άγιο Πνεύμα. Παιδιά, αγαπάτε το Θεό όπως τον αγαπούν οι άγγελοι στους ουρανούς. Ποτέ δεν είδαμε το Θεό. Πώς μπορούμε να τον αγαπάμε? Αγαπημένα μου παιδιά, να σκέπτεστε για το Θεό πάντοτε, ότι αυτό σας αγαπά και σας έδωσε ζωή, ώστε να ζείτε αιώνια μαζί του και να εφραίνεστε με την αγάπη του. Πώς μπορούμε να γνωρίσουμε ότι μας αγαπά ο Θεός? Από τους καρπούς, παιδιά, γνωρίζεται η αγάπη. Όταν μένουμε στην αγάπη του Θεού, τότε φοβόμαστε την αμαρτία και έχουμε στην ψυχή χαρά και ειρήνη και θέλουμε συνέχεια να θυμόμαστε το Θεό και να προσευχόμαστε αδιάλειπτα, και τότε στην ψυχή θα υπάρχουν αγαθοί λογισμοί. Πώς θα γνωρίσουμε ποιοι λογισμοί ζουν μέσα μας και ποιοι από αυτούς είναι καλοί και ποιοι κακοί? Για να διακρίνετε τους καλούς λογισμούς από τους κακούς, πρέπει να διατηρείτε το νου σας καθαρό εν το Θεό. Δεν καταλαβαίνουμε με ποιον τρόπο μπορούμε να κρατούμε το νου στο Θεό, αφού δεν είδαμε το Θεό και δεν τον γνωρίσαμε. Και τι σημαίνει καθαρός νους? Παιδιά, να σκέπτεστε ότι ο Θεός σας βλέπει παρόλο που εσείς δεν τον βλέπετε. Έτσι πάντοτε θα βαδίζετε ενώπιον του προσώπου του Κυρίου. Αν και αυτό είναι μικρή αγάπη, εν τούτης, αν ακούσετε το λόγο μου, τότε αυτός θα σας οδηγήσει σε μεγαλύτερη αγάπη και τότε με το Άγιο Πνεύμα θα γνωρίσετε όλα όσα σας είπα και που τώρα ακόμη δεν καταλαβαίνετε.

για το κάπνισμα. Κατά το έτος 1905 ο πατήρ Σιλουανός πέρασε κάποιους μήνες στη Ρωσία και επισκεπτόταν συχνά τα μοναστήρια. Σε ένα από τα ταξίδια αυτά με το σιδηρόδρομο καθόταν απέναντι σε κάποιον έμπορο. Αυτός άνοιξε μπροστά του την ασημένια ταμπακέρα του και φιλικά του πρόσφερε τσιγάρο. Ο πατήρ Σιλουανός τον ευχαρίστησε αλλά αρνήθηκε την προσφορά. Τότε ο έμπορος άρχισε να λέει: «Μήπως αρνείστε, γέροντα, γιατί το θεωρείτε αμαρτία? Το κάπνισμα πολλές φορές βοηθάει στην πολύ άσχολη ζωή. Είναι καλό να διακόπτεις την ένταση στην εργασία και να χαλαρώνεις λίγα λεπτά. Διευκολύνει την επαγγελματική ή τη φιλική συνομιλία και εν γέννη τη ροή της ζωής». Και στην προσπάθειά του να πείσει περαιτέρω τον πατέρα Σιλουανό να δεχτεί το τσιγάρο, συνέχισε ο έμπορος να εξυμνεί το όφελος του καπνίσματος. Τότε ο πατήρ Σιλουανός αποφάσισε να πει: «Κύριε, πριν να καπνίσετε προσευχηθείτε, πείτε μια φορά το Πάτερ ημών». Σε αυτό ο έμπορος απήντησε: «Να προσευχηθώ πριν καπνίσω, μου φαίνεται ανάρμοστο». Και ο Σιλουανός απαντώντας παρατήρησε: «Κάθε έργο λοιπόν, πριν από το οποίο δεν αρμόζει η ατάραχη προσευχή, είναι καλύτερα να μην γίνεται».

Ασκητικές σκέψεις, συμβουλές και παρατηρήσεις. Οι σκέψεις μας είναι κατάσταλαγμα από βιώματα πολλών ετών. Τα έλεη του Θεού εκχύθηκαν επάνω μου χωρίς μέτρο. Και αν δεν με χειραγωγούσε ο Κύριος ως καλός ποιμένας με τη χάρη Του, οι εχθροί θα με κατάπιναν. Γράφω για το έλεος του Κυρίου. Και είναι φυσικό για εμένα να γράφω, γιατί η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο με το Άγιο Πνεύμα και γνωρίζει πόσο πολύ αγαπά αυτός τον άνθρωπο. Το πλήθος της αγάπης και της πραότητάς του δεν θα θυμηθεί τις αμαρτίες μας. Το πνεύμα μου επιθυμεί ακόρεστα ή να προσεύχεται ή να γράφει ή να μιλά για το Θεό, ενώ για τα κοσμικά πράγματα η ψυχή μου δεν θέλει ούτε να ακούει. Όταν μιλάς ή γράφεις για το Θεό, πρέπει να προσεύχεσαι και να ζητάς από τον Κύριο βοήθεια και σύνεση. Και ο Κύριος θα συνεργεί μαζί σου και θα σε οδηγεί. Και αν έχεις καμιά απορία, κάνε τρεις μετάνοιες και πες: «Βλέπεις, ελεήμον Κύριε, ότι η ψυχή μου βρίσκεται σε απορία και φοβάμαι μήπως κάνω κάποιο σφάλμα. Φώτισε με, Κύριε». Και ο Κύριος οπωσδήποτε θα σε φωτίσει, γιατί είναι πολύ κοντά μας. Αν όμως διστάζεις, δεν θα λάβεις αυτό που ζητάς. «Ο λιγόπιστε, ιστή ευίστα σας», είπε ο Κύριος στον Πέτρο, όταν αυτός άρχισε να καταποντίζεται στα κύματα. Έτσι και η ψυχή όταν αμφιβάλλει, αρχίζει να βυθίζεται σε κακούς διαλογισμούς. «Κύριε, δώσε μας την τέλεια πίστη σε Σένα, δια του Αγίου Πνεύματος».

Όποιος δεν έλαβε το χάρισμα της διδασκαλίας και όμως διδάσκει, αυτός προσβάλλει το μεγαλείο του Θεού. Υπάρχουν άνθρωποι, ακόμη και μεγάλοι, που δεν καταφεύγουν στον Κύριο όταν βρίσκονται σε απορία. Πρέπει όμως αμέσως να λέμε «Κύριε, εγώ είμαι αμαρτωλός άνθρωπος και δεν καταλαβαίνω πώς πρέπει να ενεργήσω, αλλά εσύ, ελεήμων, δώσε μου τη σύνεση να φερθώ όπως πρέπει». Ο ελεήμων Κύριος δεν θέλει να βρίσκεται η ψυχή μας σε σύγχυση από τον εχθρό και μας εμπνέει τι πρέπει και τι δεν πρέπει να κάνουμε. Όταν γνωρίζουμε πολλά, ας ευγνωμονούμε τον Κύριο για τη γνώση που μας δόθηκε. Αλλά μόνη η γνώση δεν επαρκεί. Πρέπει να υπάρχουν στην ψυχή οι καρποί του Αγίου Πνεύματος, έστω και ένας μικρός σπόρος που θα αυξηθεί στην ώρα του και θα φέρει άφθονο καρπό. Γράφω, και είναι για μένα φυσικό να γράφω, γιατί η ψυχή μου γνωρίζει τον Κύριο. Αλλά το προτιμότερο και πολυτιμότερο απ' όλα είναι η προσεκτική προσευχή. Η ψυχή όμως δεν έχει τη δύναμη να προσεύχεται πάντα με θέρμη και γι' αυτό πρέπει να της δίνουμε ανάπαυση από τον κόπο της προσευχής. Τότε συνιστάται να διαβάζουμε, να σκεπτόμαστε ή να γράφουμε για το Θεό ανάλογα με την έμπνευση που δίνει στον καθένα ο Κύριος. Είναι καλό να μελετάς το όνομα του Κυρίου ημέρα και νύχτα. Έτσι η ψυχή βρίσκει ανάπαυση στο Θεό και ο Κύριος αγκαλιάζει ολόκληρη την ψυχή, ώστε να μην υπάρχει τίποτε για αυτήν εκτός από το Θεό. Όταν ο νους βρίσκεται στο Θεό, λησμονείται τελείως ο κόσμος και η ψυχή θεωρεί μόνο το Θεό. Άλλοτε πάλι ο Κύριος κινεί με τη χάρη του την ψυχή να προσεύχεται για όλο τον κόσμο, ενώ άλλοτε για ένα πρόσωπο, όταν και όπως θέλει ο Κύριος. Για να εισέλθουμε όμως στα μυστήρια του Θεού, πρέπει να ζητούμε επιμελώς από τον Κύριο ταπεινό πνεύμα και μόνο τότε θα εισδύσουμε σε αυτά με το Άγιο Πνεύμα. Όταν έρθει κάποια συμφορά σε μερικούς ανθρώπους και η ψυχή προσευχηθεί με δάκρυα ενώπιον του Θεού για αυτούς από συμπόνια, να γνωρίζεις ότι ο Θεός θα τους σώσει. Γι' αυτό το λόγο το Άγιο Πνεύμα άγγιξε την ψυχή και της έδωσε προσευχή για αυτούς τους ανθρώπους, για να βρουν έλεος. Τόσο πολύ αγαπά το δημιούργημά του ο ελεήμων Κύριος. Ίσως κάποιος σκεφτεί, πώς θα προσεύχομαι για όλο τον κόσμο, αφού δεν μπορώ να προσευχηθώ ούτε για τον εαυτό μου. Έτσι μιλούν όσοι δεν έμαθαν ότι ο Κύριος ακούει και δέχεται τις προσευχές μας. Προσευχή σου απλά, σαν τα παιδιά, και ο Κύριος θα εισακούσει την προσευχή σου, γιατί είναι τόσο ελεήμων Πατέρας που δεν μπορούμε να το συλλάβουμε. Μόνο το Άγιο Πνεύμα μας αποκαλύπτει την άμετρη αγάπη Του.

Άγιου Σοφρονίου του Αθωνίτου, ο Άγιος Σιλουανός. Εκδόσεις, Ιεράς Μονής Τιμίου Προδρόμου, Έσεξ, Αγγλίας.

0: Ραδιοφωνικός σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Μια άλλη φωνή στα FM.
1: Θα ακούσουμε την ακολουθία του Μεσονεκτικού.
2: Ευλογητός ο Θεός ημών πάντοτε νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν.
4: Δόξασι ο Θεός ημών δόξασι, Αγία Τριάς ο Θεός δόξασι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, ελθέ και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
3: Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε, ηλάσιτι τες αμαρτίες ημών. Δέσποτα, συγχώρησον τας ανομίας ημίν. Άγιε, επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίου Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλείο και Θεό ημών. Ελέησον με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλέον πλήνων με από τις ανομίας μου και από τις αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός. Σύμωνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα όπως αν δικαιωθείς εν εις λόγι σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδού γάρν ανομίες συνελήφθην και αναμαρτίες εκείσαι με η μήτυρ μου. Ιδού γάρ αλήθειαν ηγάπησα στα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου δηλωσάσμη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτίς με αγαλία συγκεφροσύνη να αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγένισον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλησε απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμους ασοδούς σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξ αιμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου. Ό,τι θέλεις ασθησίαν έδωκα άνουλο καυτώματα ού και δοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανίσουσιν επί το θυσιαστηριόν σου μόσχους.
5: Μακάρι άμα μηνοδόη πορευόμενη εν όμο Κυρίου, μακάρι εξερευνώντας τα μαρτύρια αυτού εν όλη καρδία εξητήσουσιν αυτόν. Πού γαροι εργαζόμενοι την ανομήν εν τεσοδείς αυτού επορεύθησαν, σύ εν ετήλωτας εντολά σου του φυλάξασες πόδρα. Όφελον κατευθυνθείς εν εωδή μου του φυλάξασε τα δικαιώματά σου. Τότε ο μη εσχυνθώ εν το με επιβλέπειν επί πάσας τες εντολά σου. Εξομολογήσω μέση εν ευθύτη καρδίας εν το μαθηκαίνε με τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Τα δικαιώματά σου φυλάξω μη με εγκαταλείψει ως πόδρα. Εν τίνη κατορθώσει νεότερος στην οδόν αυτού εν το φυλάσσεσαι τους λόγους σου. Εν όλη καρδία μου εξεζήτησά σε μη απόσημα από των εντολών σου. Εν την καρδία μου έκρυψα τα λόγια σου πως αν μη αμάρτωση. Ευλογητός η Κύριε δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Εν τη σχήλεσή μου εξήγηλα πάντα τα κρίματα του στόματός σου. Εν τη οδό των μαρτυρίων σου ετέρθην ως επιπαντή πλούτο. Εν τες εντολές σου αδωλεσχίσω και κατανοήσω τα σοδού σου. Εν της δικαιώμασης σου μελετήσω κοπηλήσω με τον λόγον σου. Ανταπόδοστο δούλο σου ζήσω με και φυλάξω τους λόγους σου. Αποκάλυψον τους οφθαλμούς μου και κατανοήσω τα θαυμάσια εκ του νόμου σου. Πάρικος εγώ η μη εν τη γη, μη αποκρύψεις απ' εμού τα σεντολά σου. Επεπόθησεν η ψυχή μου το επιθυμίσε τα κρίματά σου εν παντή καιρό. Επετίμησες υπερηφάνης επικατάρατη οι εκλείνοντες από των εντολών σου. Περίελε από μου όνειδος και εξουδένος είναι ότι τα μαρτύριά σου εξεζήτησα. Και γάρε κάθισαν άρχοντες και κατ' εμού κατελάλουν ο δε δούλος ειδωλές και της δικαιωμασή σου. Και γάρ τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστί και συμβουλία μου τα δικαιώματά σου. Εκολύθη το εδάφη ψυχή μου ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα σοδούς μου εξήγηλα και επίκουσάς μου δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Οδόν δικαιωμάτων συνέτησον με και αδολεσχίσω εν της αμασίης σου. Ενίσταξεν η ψυχή μου από κηδείας βεβαίωσον με εν της λόγης σου. Οδόν αδικίας απόστησον απ' εμού και τον νόμο σου ελέησον με. Οδόν αληθείας ηρετισάμιν και τα κρίματά σου ούκα πελαθόμιν. Εκολύθιν της μαρτυρίης σου κύριε μη με κατεσχύνεις. Οδόν εντολών σου έδρα μονόταν επλάτηνα στην καρδία μου. Νομοθέτησον με κύριε την οδόν των δικαιωμάτων σου και εξητήσω αυτήν διαπαντός. Συνέτησον με και εξερευνήσω των νόμων σου και φυλάξω αυτόν εν όλη καρδία μου. Οδήγησον με την τρύπα των εντολών σου ότι αυτήν η θέλησα. Κλείνον την καρδία μου εις τα μαρτύρια σου και εμείς πλέον εξίαν. Απόστρεψον τους οφθαλμούς μου του μη ειδήν ματαιότητα, εν τη οδό σου ζήσον με. Στήσον το δούλο σου το λόγιο σου στον φόβον σου. Περίελε των οντισμών μου όν υπόπτευσα ότι τα κρίματά σου χρηστά. Ιδού επεθύμησα τα σεντολά σου εν τη δικαιοσύνη σου ζήσον με. Και έλθεπε με το έλεό σου κύριε το σωτήριόν σου κατά των λόγων σου. Και αποκριθήσω με τη σονιδίζουση μη λόγων ότι ήλπισα επί τη λόγη σου. Και μη περιέλυσε του στόματό μου λόγων αληθεία σε πόδρα ότι επί τη κρίμασή σου επίλπισα. Και φυλάξω τον νόμον σου διαπαντό ει τον αιώνα και ει τον αιώνα του αιώνο. Και επορευόμην εν πλατισμό ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Και ελάλουν τη μαρτυρίου σου εναντίον βασιλέων και ούκου ισχυνόμην. Και εμελέτωνε τι εντολέ σου ασιγάπησα σπόδρα. Και ήρα τα σχήρα μου προ τα σεντολά σου ασιγάπησα και ειδωλέσουνε τη δικαιώμασή σου. Μνήστητη το λόγον σου το δούλο σου ανεπίλπισά με. Αύτη με παρεκάλεσε την ταπεινώση μου ότι το λόγιο σου εζησέ με. Υπερήφανη παρινόμουν έω πόδρα, από δε του νόμου σου εξέκλεινα. Εμνήστην των κρυμάτων σου απένο κύριε και παρεκλήθην. Αθυμία κατέσχεμε από αμαρτωλών των εγκαταλειμπανώντων των νόμων σου. Ψαλτάησαν με τα δικαιώματά σου εν τόπο παρικία μου. Εμνήστην ανοιχτή του ονόματό σου κύριε και εφύλαξα των νόμων σου. Αύτη εγεννήθημη ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Μερίς μου, κύριε, είπα του φυλάξε των νόμων σου. Εδεήθην του προσώπου σου εν όλη καρδία μου ελέησον με κατά το λόγιον σου. Διελογισάμιν τα σοδού σου και επέστρεφον του πόδα μου εις τα μαρτύριά σου. Ιτιμάστην και ο καταράκτην του φυλάξα σε τα συντολά σου. Σκηνή αμαρτωλών περιεπλάκησάν και τα του νόμου σου κοπελαθόμιν. Μεσονύκτιον εξεγυρώμην του εξομολογίστε σε επί τα κρίματα τη δικαιοσύνη σου. Μέτοχο εγώ ημί πάντα των φοβουμένων σου και των φυλασσόντων τα συντολά σου. Του ελέου σου κύριε πλήρησε και τα δικαιώματά σου δίδαξόν με. Χριστότητα επίησα μετά του δούλου σου κύριε κατά των λόγων σου. Χριστότητα και παιδείαν και γνώση δίδαξόν με ότι το συντολέ σου επίστεψα. Πρώτου με ταπεινωθήν εγώ επλημέλησα δια τούτο το λόγιον σου εφύλαξα. Χριστό εσύ κύριε και εν τη Χριστότητή σου δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Επληθύνθε επ' εμέ αδικία περηφάνων εγώ δεν όλη καρδία μου εξερευνήσω τα συντολά σου. Ετηρώθη ω γάλα η καρδία αυτών εγώ δε των νόμων σου εμελέτησα. Αγαθών μη ότι ταπεινωσά με όπω αν μάθω τα δικαιώματά σου. Αγαθό μη ο νόμο του στόματό σου υπέρ χιλιάδα χρυσίου και αργυρίου. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σε ο Θεό. Κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον, κύριε Ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και ει του αιώνα των αιώνων αμήν. Εχείρευσου επί σαν με και έπλασαν με, συνέτησον με και μαθήσω με τα σεντολά σου. Υφοβούμενοι σε όψονται με και εφρανθίσονται ότι στου λόγου σου επίλπισα. Έγνων κύριο τη δικαιοσύνη τα κρίματά σου και αληθεία ταπεινωσά με. Γεννηθεί το δίτο έλεο σου του παρακαλέσαι με κατά το λόγιον σου το δούλο σου. Ελθέτω σαν μη εκτιρμή σου και ζήσω με ό,τι ο νόμο σου μελέτη μου εστίν. Εσχυνθεί το σαν υπερήφανοι ότι αδίκω συνόμησαν ει εμέ, εγώ δε αδολεσχίσω εν τε σεντολέ σου. Επιστρεψά το σαν με υφοβούμενοι σε και γινώσκονται στα μαρτυριά σου. Γεννηθεί το η καρδία μου άμωμο εν τη δικαιώμασή σου πω αμή εσχυνθώ. Εκλείπει ει το σωτήριόν σου η ψυχή μου ει του λόγου σου επίλπισα. Εξέλιπον η οφθαλμή μου ει το λόγιόν σου λέγοντε πότε παρακαλέσει με. Ότι εγεννήθην ω ασκό εν πάχνη τα δικαιώματά σου και πελαθόμην. Πόσε ει είναι η μέρα του δούλου σου, πότε ποιήσει μη εκ των καταδιωκόντων με κρίσιν. Διηγήσαν δόμη παράνομη αδολεσία αλούχο ο νόμο σου κύριε. Πα εντολέ σου αλήθεια, αντίκω κατεδίωξαν με βοήθησόν μη. Παραβραχή συνετελεσάν μεν τη γη, εγώ δε ουκ εγκατέλειπον τα σεντολά σου. Κατά το έλεο σου ζήσον με και φυλάξω τα μαρτύρια του στόματό σου. Ει τον αιώνα, κύριο λόγο σου διαμένει εν το ουρανό. εις γενεάν και γενεάν η αλήθειά σου, εθεμελίωσε στην γην και διαμένει. Τη διατάξη σου διαμένει η μέρα ότι τα σήματα δούλασά. Ημί ότι ο νόμος σου μελέτη μου εστί, τότε αναπολόμηνε την ταπεινώση μου. Εις τον αιώνα μη επιλάθομαι των δικαιωμάτων σου, ότι εν αυτή σε ζησάς με. Σώσι μη εγώ, σώσον με, ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησα. Εμέ υπέμεινα αναμαρτωλή του, απολέσε με τα μαρτύριά σου συνήκα. Πάση συντελείαση τον πέρας, πλατεία η εντολή σου σπόδρα. Όσοι γάπησα των νόμων σου, Κύριε, όλην την ημέραν μελέτη μου εστίν. Υπέρ τους εχθρούς με σώφησάς με την εντολήν σου, ότι εις τον αιώνα εμί εστίν. Υπέρ πάντας τους δάσκοντάς με συνήκα, ότι τα μαρτύριά σου μελέτη μου εστίν. Υπέρ πρεσβυτέρου συνήκα, ότι τα σεντολά σου εξεζήτησα. Εκ πάσης οδού πονηρά σε κόλλησα τους πόδας μου, όπως αν φυλάξω τους λόγους σου. Από των κρυμάτων σου εξέκλεινα, ότι εσύ ενομοθέτησάς με. Ως λυκαία το λαριγγί μου τα λόγια σου, υπερμέλη το στόματί μου. Από των εντολών σου συνήκα, δια τούτο εμείς σα πάσαν οδόν αδικίας. Λίγνος της ποσή μου ο νόμος σου και πώς θες τρίβεις μου. Όμωσα και έστησα του φυλάξασε τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Εταπεινώθηνε ως πόδρα, Κύριε, ζήσον με κατά των λόγων σου. Τα ακούσια του στόματός μου ευδόκισον δί, Κύριε, και τα κρίματά σου διδαξών με. Η ψυχή μου εν τες χέρσης σου διαπαντός και του νόμου σου καπελαθόμην. Έθεντο αμαρτωλή παγίδαμι και εκ των εντολών σου καπλανήθην. Εκληρονόμησα τα μαρτύριά σου εις τον αιώνα, ότι η αγαλίαμα της καρδίας μου εισήν. Έκλεινα την καρδία μου, του ποιήσε τα δικαιώματά σου εις τον αιώνα διαντάμιψην. Παρανόμους σε μίσσα, των δαινόμων σου ηγάπησα. Βοηθός μου και αντιλήπτορου μου εισή, εις τους λόγους σου επίλπισα. Εκλείνατε από μου πονηρευόμενοι και εξερευνήσοντας εντολάς του Θεού μου. Αντιλαβού μου κατά το λόγιο σου και ζήσον με και μη κατεσχύνεις με από τις προσδοκίες μου. Βοήθησον μη και σωθήσω με και μελετήσω εν της δικαιώμασής σου διαπαντός. Εξουδένωσας πάντας τους αποστατούντας από των δικαιωμάτων σου ότι άδικον τον θύμιμα αυτών. Παραβαίνοντας ελογισάμιν πάντας τους αμαρτωλούς της γης, δια τούτο ηγάπησα τα μαρτύριά σου. Καθήλωσον εκ του φόβου στα σάρκας μου, από γάρ των κρυμάτων σου εποβήθην. Επίησα κρίμα και δικαιοσύνην μη παραδώς με τις αδικούσιμε. Έκδεξε τον δούνο σου εις αγαθόν, μη συκοφαντισά το σαν με υπερήφανη. Η οφθαλμή μου εξέλιπον εις σωτήριόν σου και εις το λόγιον της δικαιοσύνης σου. Ποιήσον μετά του δούλου σου κατά το έλεό σου και τα δικαιώματά σου διδαξών με. Δούλο σου ημί εγώ συνέτησον με και γνώσω με τα μαρτύριά σου. Καιρός του ποιήσε το Κυρίο διασκέδασαν των νόμων σου. Δια τούτο ηγάπησα τα συντολά σου υπέρ χρυσίων και τοπάζιων. Δια τούτο προσπάσα τα συντολά σου κατορθούμην, πάσαν οδόν άδικον εμίσησα. Θαυμαστά τα μαρτύριά σου, δια τούτο εξηρεύνησεν αυτά η ψυχή μου. Η δήλωση στο λόγο σου φωτιεί και συνετιεί νηπίους. Το στόμα μου ίνιξα και ήλκησα πνεύμα, ότι τα συντολά σου επεπόθουν. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
6: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
5: Και νυν και αί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Επίβλεψον επ' εμέ και ελέησον με κατά το κρίμα των αγαπώντων το όνομά σου. Τα διαβήματά μου κατεύθυνουν κατά το λόγιο σου και μη κατακυριεψάτω μου πάσα νομία. Λύτρωσέ με από σκοπαντίας ανθρώπων και επιλάξω τα συντολά σου. Το πρόσωπόν σου επίφανον επί των δούλων σου και δίδαξον με τα δικαιώματά σου. Διεξόδου υδάτων κατέδισαν οι οφθαλμοί μου επί ούκα φύλαξα των νόμων σου. Δίκαιος η Κύριε και ευθύ εκρίση σου. Εν ετήλω δικαιοσύνην τα μαρτύριά σου και αλήθειαν σπόδρα. Εξέτηξέ με ο ζήλο σου ότι επελάθονταν των λόγων σου οι εχθροί μου. Πεπειρωμένον το λόγιον σου σπόδρα και ο δούλος σου ηγάπησαν αυτόν. Νεότερος εγώ ημί και εξουδενωμένος στα δικαιώματά σου κοπελαθόμην. Η δικαιοσύνη σου δικαιοσύνη στον αιώνα και ο νόμος σου αλήθεια. Θλίψεις και ανάγκη εύρωσαν με εντολές σου μελέτη μου. Δικαιοσύνη τα μαρτύριά σου στον αιώνα, συνέτησόν με και ζήσω με. Εκέκραξα εν όλη καρδία μου, επάκουσόν μου Κύριε τα δικαιώματά σου εξητήσω. Εκέκραξα σοι, σώσον με και φυλάξω τα μαρτύριά σου. Προέφτασα εν αωρία και εκέκραξα εις τους λόγους σου επίλπισα. Προέφτασαν οι οφθαλμοί μου προς όρθρον του μελετάν τα λόγια σου. Τις φωνείς μου άκουσον Κύριε κατά το έλεό σου, κατά το κρίμα σου ζήσον με. Προσήγησαν οι καταδιώκοντες με ανομία από δε του νόμου σου μακρύντησαν. Εγγύησαι εσύ Κύριε και πάση οδή σου αλήθεια. Καταρχάς έγνων εκ των μαρτυρίων σου ότι εις τον αιώνα εθεμελίωσες αυτά. Είδε την ταπεινωσύν μου και εξελούμε ότι του νόμου σου καπελαθώμη. Κρίνων την κρίση μου και λύτρωσέ με δια των λόγων σου ζήσον με. Μακράν από αμαρτωλών σωτηρία ότι τα δικαιώματά σου εξεζήτησαν. Η εκτιρμή σου πολύ Κύριε κατά το κρίμα σου ζήσον με. Πολλοί εκδιώκοντες με και θλίποντες με εκ των μαρτυρίων σου εξέκλεινα. Είδωνα συνετούντας και εξετικόμην ότι τα λόγια σου κεφυλάξαντο. Είδε ότι τα σεντολά σου ηγάπησα, Κύριε εν το ελέη σου ζήσον με. Αρχή των λόγων σου αλήθεια και εις τον αιώνα πάντα τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Άρχοντες καταδίωξαν με δωρεάν και από το λόγον σου εδηλίασεν η καρδία μου. Αγαλιάσω με εγώ επί τα λόγια σου όσο ευρίσκον σκυλά πολλά. Αδικία ανεμίσσα και ευδελιξάμην, τον δαινόμον σου ηγάπησα. Επτάκης της ημέρας είναι σας επί τα κρίματα της δικαιοσύνης σου. Ειρήνη πολίτης αγαπώσει τον νόμον σου και ουκ έστειν αυτή σκάνδαλον. Προσεδόκον το σωτήριόν σου, Κύριε, κατά συντολά σου ηγάπησα. Εφύλαξε η ψυχή μου τα μαρτύριά σου και ηγάπησεν αυτά σπόδρα. Εφύλαξα τα συντολά σου και τα μαρτύριά σου την πάση οδή μου ενώπιον σου, Κύριε. Εγγυσά το ειδήσει μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου συνέτησόν με. Εισέλθει το αξίωμά μου ενώπιον σου, Κύριε, κατά το λόγιον σου ρίσε με. Εξερεύξεν το ταχύλι μου ύμνον όταν διδάξει με τα δικαιώματά σου. Φθέγξε το η γλώσσα μου τα λόγια σου, ότι πα εντολέ σου δικαιοσύνη. Γενέστο η χείρι του σώσε με, ότι τα σεντολά σου ηρετισάμι. Επεπόθησα το σωτήριον σου, Κύριε, και ο νόμος σου μελέτη μου εστί. Ζήσετε η ψυχή μου και ενέσαι και τα κρίματά σου βοηθήσιμη. Επλανήθην ως πρόπατον απολωλός, ζήτησον τον δούλον σου, ότι τα σεντολά σου καπελαθώμη. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι.
3: Και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Πιστεύω εις ένα Θεόν Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατών τε πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού, τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάνων των αιώνων. Φως εκ φωτός Θεών αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρί ιδιού τα πάντα εγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και εναθρωπίσαντα. Σταυρωθέντα τε υπερημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθώντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθώντα εις τους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον με τα δόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας σου και σε τέλος και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενον, το Συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν Αγίαν Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάστη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίες ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών, ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και ημί σαφίεμεν τους οφειλέτες ημών, και μη εις ενέγης ημάς εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Ιδού ο νυμφίος έρχεται εν το μέσο της νυχτός, και μακάριος ο δούλος ον ευρύσει γρηγορούντα, ανάξιος δε πάλιν ον ευρύσει ραθυμούντα, βλέπε ον ψυχή μου μη το ύπνο κατενεθείς, ή να μην το θανάτο παραδοθείς και της βασιλείας έξω κλειστείς, αλλά να άνυψον κράτουσα, Άγιος, Άγιος, Άγιος, ή ο Θεός έτσι το τόκο ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, την ημέραν εκείνη την φοβεράν εννοούσα ψυχή μου γρηγόρησον ανάψα λαμπάδα σου, εν ελέω φεδρίνουσα, ου γαρίδας πότε προσέ επελεύσετε η φωνή λέγουσα, ιδού ο νυμφίος σου. Βλέπω ουν ψυχή μου μην εις τάξεις και μην εις έξω θεν κρούσα ως επέντε παρθένη, αλλά γρύπνος καρτέρισον ή να υπαντήσεις Χριστό το Θεό, εν ελέω ποιονί, και εδώ εισι τον νυμφώνα των θείων ζώξης αυτού. Και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Σε το απόρθητον τείχος το τη σωτηρίας οχύρωμα Θεωτό και Παρθένα οικετεύομεν, τάσον εναντίον βουλάς διασκέδασον, του λαού σου την λύπην εις χαράν μετάβαλε, την πόλη σου περιτύχησον, το βασιλεί συμμάχησον, τον κόσμον σου ανακάλεσον, τους ευσεβείς κρατέωσον, υπερ ειρήνης σου κόσμου πρέσβε, ότι εσύ Θεωτό και ελπίς ημών. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον. Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός. Ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών. Ο πάντας καλών προς σωτηρίαν διε της επαγγελίας των μελών των αγαθών. Αυτός, Κύριε, πρόσεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τα συντεύξεις και ήθινον την ζωήν ημών προς ας εντολά σου. Τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τας ενίας κάθαρον και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι σου Αγγέλη, συνα την παρεμβολή αυτών, φρουρούμενοι και οδηγούμενοι, καταντήσωμενοι στην ενότητα της πίστεως και στην επίγνωση της απροσίτου σου δόξης, ό,τι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, Κύριε Λέισον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αΐ και στους αιώνας των αιώνων αμήν. Την δημιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν, εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
2: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφημάς και λεήσε ημάς.
4: Δέσποτα Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Υιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, μία Θεότης, μία δύναμης, ελέησον με τον αμαρτωλόν, και είσαι πίστα σε κρίμα σώσον με τον ανάξιον δούλον σου, ότι ευλογητώσει εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
3: Κύριε Παντοκράτορ, ο Θεός των δυνάμεων και πάση σαρκός, ο ανυψηλής κατοικών και τα ταπεινά εφορών, καρδίεστε και νεφρούς εταζων και τα κρυπτά των ανθρώπων σαφώς επιστάμενος, το άνερχον και αίδιον φως, παρό ου και έστι παραλλαγή ή τροπής αποσκίασμα. Αυτός αθάνεται, βασιλεύ, πρόσεξε έταση και σύ εσημών, άσκαρα των παρόντα καιρών της νυχτός. Το πλήθυρι των σών ηκτυρμών θαρούντες, εκρυπαρών προσέχει, λέων ποιούμεθα και άφεση μην τα πλημελήματα ημών, τα ενέργο και λόγο και διανία, εγνώσεως ή αγνωσίας πλημεληθέντα ημίν. Και καθάρισον ημάς από παντός μολυσμού σακός και πνεύματος, ναούς ημάς ποιών του Αγίου Πνεύματος, και δρόηση μην εν αγρύπνων καρδία και νυφούση διανία, πάσαν του παρόντος βίου την νύχτα ημάς διελθύν, απεκδεχομένου στην παρουσία της λαμπράς και επιφανούς ημέρας, του μονογενού σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ενή μεταδόξης επί γης κριτήσων απάντων ελεύσετε εκάστο από δούνε κατά τα έργα αυτού, οι να μη αναπεπτοκώτες και υπνούντες, αλεγρηγορούντες και διεγηγερμένοι εν τη εργασία των εντολών αυτού ευρεθόμεν, και έτοιμοι στην χαράν και εις των θείων νυμφώνα της δόξης αυτού συνεισέλθωμεν. Ένθαο των ρωταζόντων ήχος ο ακατάπαυστος και η ανέκφραστος ηδονή των καθορώντων του Ιησού προσώπου το κάλος το άρητον. Σιγαρή το αληθινό φως το φωτίζον και αγιάζον τα σύμπαντα και σε ειρνή πάσα εκτίσεις εις τους αιώνας των αιώναν αμήν. Σε ευλογούμεν ύψε Θεέ και Κύριε το Ελέους, τον ποιούντα είμαι θυμών μεγάλατε και ανεξιχνίαστα, ενδοξάτε και εξαίσια όνου και έστιν αριθμός, τον παρασχόντα ημίν των ύπνων εις ανάπαυσιν της ασθενίας ημών και άνεσιν των κόπων εις πολυμόχθου σαρκός. Ευχαριστούμε Συ ότι ούσιν απώλες ασημάστες ανομίες ημών, αλλά φιλανθρωπεύσω συνήθως και προς απόγνωση κειμένου σου μας ήγηρας, ισοδοξολογήσε το κράτος σου. Διώθησε οπούμεν την ανήκα στον σου αγαθότητα, φώτισον ημών του στις διανύες οφθαλμούς και τον νουν ημών του βαρέως ύπνου της δραθυμίας ανάστησον, άνοιξον ημών το στόμα και πλήρωσον αυτό της εις ενέσεως, όπως αν δυνηθόμενα περισπάστος άδυνται και ψάλιν, και εξομολογήσε εσύ το εν πάση και υποπάνω δοξαζομένο Θεό, το ανάρχο πατρίσιν το μονογενή σου Υιό και το Παναγίο και αγαθό και ζωπιό σου πνεύματι, νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων αμήν.
5: Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν τον Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν Χριστό το Βασιλείο ημών Θεό. Δεύτε προσκυνήσομεν και προσπέσομεν αυτό Χριστό το Βασιλεί και Θεό ημών. Ήρα τους οφθαλμούς μου εις τα όρια οθενήξει η βοήθειά μου. Η βοήθειά μου παρακυρίου του ποιήσαντος των ουρανών και την γην. Μη δόης εις άλλον τον πόδα σου μη δεν εις τάξει οφυλάσσον σε. Ιδούν εις τάξει ουδέ πνώσει οφυλάσσον τον Ισραήλ. Κύριος φυλάξησε, Κύριος σκέπησε επί χείρα δεξιάν σου. Ημέρας ο ήλιος ου συγκάψησε ουδέ η σελήνη τη νύχτα. Κύριος φυλάξησε από παντός κακού, φυλάξη την ψυχήν σου ο Κύριος. Κύριος φυλάξη την είσοδόν σου και την έξοδόν σου από του νυν και έως του αιώνος. Ιδού διευλογείτε των Κύριων πάντες οι δούλοι Κυρίου, οι εστώτες εν οικοκυρίου εν αυλέσικου Θεού ημών. Εν τες νυξήν επάρατε τα σχήρας ημών εις τα Άγια και ευλογείτε των Κύριων. Ευλογήσε σε Κύριος εξιών ο ποιήσας των ουρανών και την γην. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς. Κύριε ηλάστητες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησοντας ανομίες ημίν. Άγιε επίσκεψε και ίεστε τας ασθενείας ημών, ένεκεν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, επελθέτω η βασιλεία σου. Γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών. Και μη εις εν έγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νύν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Μνήσθητι Κύριος αγαθός των δούλων σου και ως εν βίω ύμαρτων συγχώρησον, ουδείς γαράν αμάρτητος ημισίω δυνάμενος και της μεταστάση δούνε την ανάπαυση, ο βάθης σοφίας φιλανθρώπος πάντα οικονομών και το συμφέρον πάσιν από ενέμων μόνη δημιουργέ, ανάπαυσον Κύριε τας ψυχάς των δούλων σου, εν σίγα την ελπίδα ανέθεντο το ποιητή και πλάση και Θεό ημών. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, μετά των Αγίων ανάπαυσον Χριστέ τας ψυχάς των δούλων σου, εν θαού και έσυ πόνο σου λύπου εις στεναγμός αλλά ζωή ατελεύτητος, και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Μακαρίζω μεν σε πάσε γενναιέ Θεωτό και Παρθένε, εσύ γάρο αχώρητος Χριστός ο Θεός ημών χωρηθήνε ευδόκησε, μακάριες μεν και ημείς προστασίαν σε έχοντες, ημέρας γάρ και νυκτός πρεσβεύεις υπερημών, και τα σκύπτρα της βασιλείας τεσές οικεσίες κατείνονται, διό ανυμνούντες βόμενση χέρι και χαριτωμένοι ο Κύριος μετά σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Μνήσθητι Κύριε τον επελπίδη Αναστάσεω ζωής αιωνίου και κοιμημένων πατέρων και αδελφών ημών και πάντων των εν ευσεβία και πίστη τελειωθέντων και συγχώρησον αυτής πάν πλημέλημα εκούσιόντε και ακούσιον εν λόγω ή έργο ή κατά διάνοιαν πλημεληθέν υπ' αυτών και κατασκήνωσον αυτούς εν τόπις φωτεινής, εν τόπις χλωρής, εν τόπις αναψύξεως, ένθα πέτρα πάσα οδύνη λύπη και στεναγμός, όπου η επισκοπή του προσώπου σε φρένει πάντα στους απαιώνας Αγίου σου, χάρισε αυτής και ημίν την βασιλεία σου και την μέθεξην των αφράστων και αιωνίων σου αγαθών και της εις απεράντου και μακαρία ζωής στην απόλαυση, σίγαρη η ζωή, η ανάσταση και η ανάπαυση των κεκοιμημένων δούλων σου Χριστέ ο Θεός ημών, και εσύ την δόξα να αναπέμπομεν, συν το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό σου πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
6: Υπερένδοξε, υπάρθενε, ευλογημένη Θεοτό και προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν, το Υιό σου και Θεό ημών, και αίτησε η να σώσει δια σου τας ψυχάς ημών.
3: Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου ο Υιός και έπι μου το Πνεύμα το Άγιον, Τριάς Αγία δόξεση.
6: Την πάσαν ελπίδα μου εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φύλαξον με υπό την σκέπη σου.
3: Δόξα Πατρί και Υιό και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Κύριε λέησον, Πατέρ Άγιε ευλόγησον.
2: Λέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ ελαίου ζωής, ειρήνης, υγείας, σωτηρίας, επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δουλών του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των ευλαβών προσκυνητών δωρητών και αφιερωτών, της Αγίας Μονής Ταύτης μετά τον οικείων αυτού.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Γιατί δεόμεθα υπέρ του διαφυλακτήνε την Αγία Μονήν Ταύτην και πάσαν Μονήν πόλην και χώραν, από οργής, λοιμού, λοιμού, σεισμού, καταποντισμού, πυρός μαχαίρας επιδρομής αλλοφύλων, εμφυλίου πολέμου και ευνηδίου θανάτου, υπέρ του ήλαιων ευμενή και ευδιάλακτων γενέστε, των αγαθών και φιλάνθρωπων θεών ημών, του αποστρέψε και διασκεδάσε πάσαν οργήν και νόσων την καθημών κινουμένην και ρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης δικαίας αυτού απειλής και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ετι δεόμεθα και υπέρ του εισακούσε Κύριον των Θεών φωνής της δεήσεως ημών των αμαρτωλών και λέησε ημάς.
7: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Επάκουσον ημών ο Θεός ο σωτήρ ημών η ελπής πάντων των περάτων της γης και των ενθαλάσσι μακράν Και ήλεος, ήλεος, γενού ημιν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών, και ελέησον ημάς.
8: Αμήν.
2: Ελέημον γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις, και εσύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων.
8: Αμήν.
2: Δόξα σοι ο Θεός ελπίσιμον, δόξα σοι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναγράνου και Παναμόμου Αγίας Αυτού Μητρός, δυνάμει του Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων Επουρανίων, νοερών αήλων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου Ενδόξου, Προφήτου Προδρόμου και Βαπτίστου Ιωάννου, των Αγίων Ενδόξων και Πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων Ενδόξων Ιεραρχών, των Αγίων και Καλλινίκων Μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών των Ενάσκης Λαμψάντων, των Αγίων Ενδόξων και Θαυματουργών Αναργύρων, των Εναγίης Πατέρων ημών Σπυρίδωνος Επισκόπου Τριμηθούντος του Θαυματουργού, Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριάρχου Αλεξανδρίας και Αθανασίτου Αθωνίτου, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς ως αγαθός φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός. Ευξόμεθα υπερ ειρήνης του κόσμου,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των απολυφθένων πατέρων και αδελφών ημών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των διακονούντων και διακονισάντων ημίν,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της αναξής εύχεστε υπέρ αυτών,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενθαλάσσι καλώς πλεόντων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Υπέρ των ενασθενείες κατακειμένων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων,
8: Κύριε ελέησον.
2: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς,
8: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Ορθοδόξους αρχιερείς,
8: αιωνία εν μνήμη αυτών.
2: Τους κτήτορας και ανακοινιστάς των Αγίων του Θεού μονών και εκκλησιών και της Αγίας Μονής Ταύτης,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους γονείς ημών και διδασκάλους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Τους πνευματικούς παρφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους,
8: αιωνία η μνήμη αυτών.
2: Είπομεν και υπερ αυτών το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Διευχών των Αγίων Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημάς.
1: Ακούσαμε την ακολουθία του μεσονεκτικού.

Ευχαριστούμεν Σύ, Κύριε, ο Θεός των σωτηρίων ημών, ότι πάντα ποιείς εις ευεργεσίαν της ζωής ημών, είναι αδιαπαντός προσέ αποβλέπομεν τον σωτήρα και ευεργέτην των ημετέρων ψυχών, ότι διανέπαυσας ημάς εν το παρελθόντι της νυκτός μέτρο και εξήγηρας ημάς εκ των κοιτών ημών και έστησας εις προσκύνησιν του τιμίου ονόματός σου. Διό δεόμεθά σου, Κύριε, δώσει μην χάριν και δύναμην, ή να καταξιωθόμεν ψάλινση συνετός και προσεύχεστε αδιαλείπτος, εν φόβο και τρόμο την εαυτόν σωτηρίαν κατεργαζόμενη, δια της αντιλήψεως του Χριστού σου. Μνήστητη, Κύριε, και τον ενικτή προσεβόντων, επάκουσον αυτόν και λέησον, και σύντριψον υπό τους πόδας αυτών τους αοράτους και πολεμίους εχθρούς. Σίγαρι ο βασιλεύς της ειρήνης και σωτήρ των ψυχών ημών, και

0: Αγαπητοί μας ακροατές, συνδέομαστε αμέσως τώρα με τον Ιερό Ναό Αγίας Θεοδόρας Πολιούχου Άρτης, από όπου θα παρακολουθήσουμε την ακολουθία του όρθρου και την Θεία Λειτουργία.
1: Σου, ως εν ουρανώ και επειδή εις γης των άρτων μόνον επιούσιον δώσει μην σήμερον και άφεσε μην τα οφείλματα ημώνος και εμείς αφήμεν τις οφειλέτες ημών και εμείς ενέγγισε μας εις πειρασμόν αλλά ρίσε εμάς από του πονηρού.
2: Ότι σου έστειν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν σώσον Κύριε των λαών σου και ευλόγησον η κληρονομία σου νίκες της βασιλεύσης και τα βαρβάρων δωρούμενος και τόσων φυλάτων δι' του σταυρού σου πολίτευμα. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύμα, τη ψωθήσαν τα σταυρά εκουσίως, τη επανήμωση και την πολιτεία, τους εκτιρμούς σου δώρησε, Χριστέ ο Θεός, έφρανον εν τη δυνάμει σου τους Χριστούς βασιλείς ημών, νίκας χορηγών αυτής κατά των πολεμίων, την συμμαχία νέχειν την σύνοπλο ειρήνης έτσι των τρόπεων, και νυν και έκαι στους αιώνας των αιώνων να μην προστασία φοβερά και κατέσχει, εν τη μη περίθεις αγαθήτες εκκλησίες ημών. Πανήμην τε Θεοτό και στήριξον ορθοδόξων πολιτείαν σου ζούς, εκέλευσας βασιλεύειν και χορήγη αυτή σου ουρανοθετή νίκη, διότι έτω και στον Θεόν μόνοι ευλογημένοι.
2: Ελέησον ημάς ο Θεός κατά το μέγα ελέος σου, δεόμεθά σου επάκουσον και ελέησον.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Έτι δεόμεθα υπέρ του αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου.
1: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
2: Ότι ελέημον και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σε την δόξα να αναπέμπουμεν το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν εν ονόματι Κύριε ευλόγησον Πάτε.
2: Δόξα τη Αγία και ομοουσίω και ζωοποιώ και αδιαιρέτω τριάδι πάντοτε νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
3: Αμήν. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Δόξα εν υψίστης Θεό και επιγείς ειρήνην ανθρώπης ευδοκία. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα να αγγελεί την ένεσή σου. Κύριε, τι ευληθείτε σαν οι θλίβοντες με, πολύ πανίσθαντε εφεμέν. Πολύ λέγω στη ψυχή μου και η σωτηρία αυτό εν το Θεό αυτού. Σι δε Κύριε αντιλήπτρου με η δόξα μου και η ψώνη την κεφαλή μου. Φωνή μου προς Κύριον εκέκραξα και επικουσώ με εξόρου σου Αγίου αυτού. Εγώ δε κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην του Κύριου σε αντιλήψα το αίμα. Φοβηθήσουμε από μια άδου λόγου των κύκλου συν επιθεμένων μη. Ανάστε Κύριε σώσουμε ο Θεός μου της η απάταξας πάντως εχνοντάς ματέως οδόντας εμαρτωλών συνέτριψας. Του Κύριου σου εταιρεία και επί το λαόν σου ευλογία σου, εγώ κοιμήθην και ύπνος εξηγέρθην του Κύριου σε αντιλήψα το αίμα. Κύριε με το θυμό σου ελέγξε με δε την οργή σου παδεύσεις μου. Ότι τα βέλη σου ανεπάγεις άν μη και επιστρέξες επ' εμέ την χείρα σου. Ουκέ στην ίεση εν της αρκή μου προσώπου της οργής σου, ουκέ στην ειρήνη σου στέρν προσώπου των αμαρτιών μου. Ότι ενώ μη πριν την κεφαλή μου σου φορτούν βαρύ, βαρύνθησε ανεβε με. Προσώρησαν και σάπησαν εμολοπές μου προσώπου της αφροσύνης μου. Εταλαιπώρησε και δεκάμφθηνε ως το έλος όλη την ημέρα σου και τροπάζουν εμπορευόμουν. Ότι ψώ είμαι πλήσαν εμπεγμάτων και ουκέ στην ίεση εν της αρκή μου. Εκακώθην και ταπεινώθηνε ως φόδρα ριόμενα προς την αγούν της καρδίας μου. Κύριε να δύο σου φάσεις επιθυμία μου και στον αγώνα μου σου ούκα απεκρύβει. Καρδία με ταράχθην και το λοιπέ μη ισχύζουμε και το φως των οφθαλμών μου και αυτό που καίστη με τεμού. Οι φίλοι μου και οι πλησίοι μου ξαναδεί μήγησαν και έστησαν και έγκριστά μου μακρόθεν έστησαν. Και εξεπεάζονται ζητούνται στην ψυχή μου και ζητούνται στα κακά με λάλη συνωματιότητες και δολιότητες όλη την ημέρα να μελέτησαν. Εγώ δε ως οίκο φως σου κήκον και ως άλλος σου κανήγον το στόμα αυτού. Και γινόμενος οι άνθρωπος σου κακούν και ο κέχουν το στόμα τα αυτό ηλεγμούς. Ό,τι πεις η Κύριε λείπεις εσύ, ακούσει Κύριε ο Θεός μου. Ότι είπον μήπω ότι επιχαρώσεις με χθή μου για το συλληφθήν εμπόδος με πέμε μεγαλοριμόνησαν. Ότι εγώ εισμάστηκας έτοιμος και λυγιδώνουμε ενώπιό μου εις τη ίδια παντός. Ότι να νομίω με εγώ είναι αγγελό και με ρημνή σου υπέρ της αμαρτίας μου. Οι δε εχθροί μου ζώσεις και κρατέονται υπέρ εμέ και πληθύνθες εν ημισούντες με αδίκους. Για τα πειδότες μου και κάτι αγαθών εν διαβαλό μου πήκε τα δίγωνα αγαθοσύνην. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μία προστήσα απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Μην καταλείπεις με Κύριο Θεός μου, μία προστήσα απ' εμού πρόσχη στη βοηθειά μου, Κύριε της σωτηρίας μου. Ο Θεός μου προς εορθρίζω, δίψησε η ψυχή μου προς απλώσεις άξου με γεία ρήμου και αβάνατο και ανίδρο. Ούτω στην Αγία όφθενση του δύναμή σου και την δόξα σου. Ότι κρίσουν του λέω σου περζοά στα χείλη με πενέ σου είσαι. Ούτω ευλογήσουν τη ζωή μου και το όνομα τη σου αλλά τα σχήρα μου. Ω εξτέτο και ποιότητα σε πλήστη η ψυχή μου και χίλια γαλιά σου σε νέση του στόμα μου. Για μνημόνια μόνο σου επί τη τρομνή μου τη όρτη αμελέτων εισέ μου. Ότι γεννήτη βοηθό μου και τη σκέπη των τελικού σου αγαλιά σου με. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου μου δεν τη λάβω τα δεξιά σου.

0: Αυτοί δε μόνοι ζήτησαν την ψυχή μου, εισελεύσουν τη στα κατώτατα τη γη. Παραδοθήσουν τη χείρα μου, φαίω μερίδε ελοπαίκων έσουν. Ο δε βασιλεύσε, φρατήσετε επί το Θεό, υπερνθήσετε πάση μου αυτό την εφράγη στο άμαλο των άδικα. Εν τη όρτη σε μελέτη τον Ισαίο, τα γεννήτρη βοηθό μου και εν τη σκέπη του εμπτωρίου σου αγαλιάσουμε. Εκολύθη η ψυχή μου πίσω σου, μου δεν τελάβω τα δεξιά σου. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα την καινή και ρίκε ει του αιώνε των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Κύριε Λέισον, κύριε Λέισον, κύριε Λέισον. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα την καινή και ρίκε ει του αιώνε των αιώνων να μην. Κύριε Θεό τη εταιρεία μέρα σε και έκραξε και είναι εκτείνα αντίον σου. Ισελθέ τον οποίο σου προσευχή μου, κρίνοντα σου ει τη δέησή μου. Ότι επλήστηκα εγώ η ψυχή μου και η ζωή μου του άδειγγισε. Προσελογίστη μετά το καταβενόν των Ισλάκων, εγινήθηνο ο άνθρωπο αβοήθητο, ο νεκρή ελεύθερο. Ουσί δραματοί καθέφοντε εν τάφουν, ο κρυμνή τη έτυχε αυτή τη χειρό σου απόστησαν. Έθε το μιλάκ κατ' οτάτων, η σκοτεινή και η σκιά θανάτου. Επεμέ επιστηριχθεί ο θυμό σου και πάντα με τρασμού σου πήγα γύρω σε επεμέ. Εμάκρινα στου νουστού μου επεμό, έθε το με βέλμιο αυτή. Παρεδόθην και ο ξεπορευόμενη οφθαλμή μου ισθενή εν αποπτωχία. Εκεί έκραξα προ σε κύριο όλη την ημέρα, διπέτασα προ σε τα χείρε μου. Μη την νεκρή ποιή, τα μάση, η δωρεία νεστή σου και εξομολογήσονται εσύ. Μη δίγεσαι τέτοι σαν το τάφο, τελειώσου και την αλήθειά μου σου διαπορία. Μη γνωστή σου νοσκότητα, τα μάσια σου και δικαιοσύνη σου εν γη επιλελισμένη. Εγώ προ σε κύριο και έκραξα και το πρωί η προσευχή μου προφθάσισε. Είναι τη κύριε από αυτή την ψυχή αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου. Φτωχό είμαι εγώ και κόπη, συχνότητό μου, ψωθεί δε ταπεινώθην και εξυπορήθην. Πεμέ διέρωθον οι οργέ σου, πεμερισμέ σου ξεταλάξαμε. Εκεί κλωσάμε ω είδωλ την ημέρα εμπειρία σου με άμα. Μάκρυνε επί μου φίλων και πλησίων και του γνωστού μου από τα λεπορίε. Κύριε ο Θεό τη σωτηρία μου, έρασε και έκραξε και η νυχτή εναντίον σου. Ήσελθε τον οποίον σου προσευχή μου, κλείνω σου ει τη δέησή μου. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριον και πάντα τα εντό μου το όνομα του Άγιον αυτών. Ευλόγη η ψυχή μου τον κύριον και μη πειλανθάνω πάση τα αποδόσει αυτών. Τον επιλατεύονται πάση τη ανομία των ιών μου πάση τα γνώση σου. Του λυτρού μη χθορά τη ζωή του στεφάνοντα εν ελέγκτη εκτριμή. Τον επιβλώντα αγαθή στην επιθυμία σου να γεννηθεί στο σαϊτούνιό τη σου. Ποιο είναι η λιμοσύνη σου, κύριο, και κρίμα πάση σε δικουμένη. Εγνώρισε το σώδο αυτό το Μωυσή τη σε Ισραήλ τα θελήματα αυτών. Η κτήρη μου και λίμων, ο κύριο μακρόθυμο και πολυέλιο, σου και στέλο οργιστή σε θεοδέη στον αιώνα μηνύν. Ου κατά τα αστυνομία σημών επίση νημίν, ουδέ κατά τα αμαρτία σημών ανταπέδο και νημίν. Ότι κατά το ύψο του ουρανού από τη γη εκρατέω ο κύριο του έλιο σου αυτό επιφοβουμένου αυτών. Καθώ σου να παίχουν στον τολέπο δεσμόνι μάκων εφημώντα ανομία σημών. Καθώ η κτήρη πατήριου σου κτήρισε κύριου φοβουμένου αυτών. Ότι αυτό έχουν το πλάσμα ημών εμνήστη του χούσεσμένου. Άνθρωπο, όσοι χόρτο σε μέρα αυτού, όσοι άνθρωπο του αγρού ούτω εξαντήσει. Ότι πνεύμα δήλυτρεν αυτό και όχι υπάρξει και ούπε γνώση των τόπων αυτών. Του δέλε του κύριου από το αιώνα και ω το αιώνα φοβουμένου αυτών. Και η δικαιοσύνη αυτού ποιήση ο αιώνα τη φυλάω στη διαθήκη αυτού και μνημημένη στον ρόλο αυτού του ποιήση αυτά. Κύριε Σεντουρανό, ετοίμα στο θρόνο αυτού και βασιλείο αυτού πάντοτε σπόζει. Ευλογεί τον κύριο πάντε σε άγγελε αυτού να τη ισχυριοποιούνται στο λόγο αυτού, του ακούει τη φωνή στο λόγο αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάστον άμεσα αυτού, λειτουργεί αυτού, υποιούνται στο θέλημα αυτού. Ευλογεί τον κύριο πάντα το έργο αυτού, εν παντή το όποτε τη πατία αυτού, ευλογεί η ψυχή μου τον κύριο. Εν παντή το όποτε τη πατία αυτού, ευλογεί η ψυχή μου τον κύριο. Κύριε, εισάκουσον τη προσευχή μου, ενώ τη θεήσή μου αντιαληθεία, σου εισάκουσό μου τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθει και σε μετά τον δούλο σου, του δικαιωθεί στον οποίο σου παζώνει. Ότι κατέδειξε ο εχθρό την ψυχή μου, τα πίνω συνεισγεί την ζωή μου. Εκάθεσε με σκοτεινού σου νεκρού αιώνου και κυρία συνεπεμένου το πνεύμα μου, ρημή τεράχτη καρδία μου. Μνήστε με τον αρχαίο να μελέτη στην πάση τη έργη σου, ποιήμα στη χειρόν σου μελέτων. Διαπέτασε προ έτα κύρια μου ψυχή μου, γέννη δρόση. Ταχύ άκουσό μου, κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψει το πρόσωπό σου από μου και μειωθεί σου με τι καταβαίνουν συν εισλάκων. Ακούστο αν πίσω με το πρωί του λαιό σου, του πισήλπισα. Γνώρισα με κύριο δεν πορεύσα μου προσήρε την ψυχή μου. Εξηλούμε εκ των εχθρών μου, κύριε, προ σε κατάφυγον. Δίδαξόν με την πίνη ο θέλημά σου, τη ιό Θεό μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία νίκη το όνοματό σου, κύριε, ζήσει με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξει εκθλίψεω την ψυχή μου και εν το ελέη σου εξόδρευσει του εχθρού μου. Και απολύ πάντα του θλίβοντα την ψυχή μου, το εγώ δούλου σου ημίν. Εισάκουσόν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Εισάκουσόν μου, κύριε, εν τη δικαιοσύνη σου και μη εισέλθει κρίση μετά το δούλου σου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγήσει με γη ευθεία. Δόξα πατρί και ιό και αγίου πνεύμα την καινή και ή και ει του αιώνε των αιώνων να μην. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεό. Αλληλούια, αλληλούια, αλληλούια, δόξα σοι ο Θεός, η ελπίση μόν, Κύριε, δόξα σοι.
1: Εν ειρήνη του Κυρίου δεηθώμεν, υπέρ της άνωθεν ειρήνης και της σωτηρίας των ψυχών ημών του Κυρίου
2: δεηθώμεν,
1: υπέρ της ειρήνης του σύμπαντος κόσμου, ευσταθίας των Αγίων του Θεού Εκκλησιών και της των πάντων ενώσεως του Κυρίου
2: δεηθώμεν,
1: υπέρ του Αγίου οίκου τούτου και των μεταπίστεως ευλαβίας και φόβου Θεού εισιών των εναυτό του Κυρίου
2: δεηθώμεν,
1: υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών Καλλινίκου του Τιμίου Πρεσβυτερίου της εν Χριστώ Διακονίας Παντός του Κλήρου και του Λαού του Κυρίου
2: δεηθώμεν,
1: υπέρ του Ευσεβούς ημών Έθνους πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα Φιλοχρίστου ημών στρατού του Κυρίου
2: δεηθώμεν,
1: υπέρ της πόλεως ταύτης πάσης πόλεως χώρας και των πίστη οικούντων εν αυτές του Κυρίου
2: δεηθώμεν,
1: υπέρ ευκρασίας αέρων εφορίας των καρπών της γης και καιρών ειρηνικών του Κυρίου
2: δεηθώμεν,
1: υπέρ πλεών των οδηπορούν των όσων των καμνών των εχμαλώτων και της σωτηρίας αυτών του Κυρίου
2: δεηθώμεν,
1: υπέρ του ρισθήνε ημάς από πάσης θλίψεως οργής κινδύνου και ανάγκης του Κυρίου δεηθώμεν, αντιλάβους όσων ελέησον και διαφύλαξον ημάς.

0: Σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή ημών, Χριστό το Θεό παραθώμεθα, ότι πρέπει σοι πάσα δόξα, τιμή και προσκύνηση στο Πατρί και το Υιό και το Άγιο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
1: Αμήν, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
2: Εξομολογήστε το Κύριο ότι ο αγαθός ότι στον αιώνα του ελαιός αυτού, Θεός Κύριος και επεφανέν ημίν, ευλογημένος ο ερχόμενος εν ονόματι Κυρίου.
1: Πάντα τα εθνική γλωσσά μου και το όνομα του Κυρίου ημίν, αμήν αυτούς Θεό.

αναντήκτεστε, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι, η πρώην ουτήκτους αστήρα εφράνθητη, δου γαρσινά έλαβες ηλίου λίγνων σαφώς, φωτίζει τον μέλλοντα, πάσαν την οικουμένη να βλέψει ανεσούσαν, χόρευε Ζαχαρία εκβόν Παρισία, προφήτης του ύψιστου εστίν ο μέλλον τίκτεστε, και νικαία ή και εις τους αιώνας των αιώνων να μην το απαιώνας απόκρυφων και αγγέλης άγνωστων μυστήριων. Δια σου Θεοτόε και εις επί γης πεφανέρωτε, Θεός ενός ηχητό ενός εισαρκούμενος και σταυρών εκουσίως υπέρ ημών καταδεξάμενος. Διού αναστήσεις των πρωτόπλαστων, έσωσεν εκ θανάτου τας ψυχών.

0: Κύριε ευλογημένη εν δόξου δεσποινήσιμων Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, με τα πάντων των Αγίων μνημονεύσονται σε αυτούς και αλλήλους και πάσαν την ζωή νημών, Χριστό το Θεό παραθόμεθα.
1: Κύριε.
0: Ότι σών το κράτος και σου εστίν η βασιλεία και η δύναμη και η δόξη

Σα την σωτηρία των ψυχών ημών. Τριγών φιλέρημος ο ιερές βαπτιστής, ηρήξας μετάνοιαν και φανερώσας Χριστόν, γενόμενον άνθρωπον, πάντων αμαρτανόντων, εγεννήθη προστάτης, πάση χυμαζομένης βοήθος αενός, αυτού τες οικεσίες Χριστές όσων τον κόσμο σου.

εκδίσω που σα εκτενώ, όντε σωμάτω σας. Ελέησον με ο Θεός κατά το μεγαλαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτυρμών σου εξάλληψον το όνομά μου. Επιπλέον πλήνομαι από τις ανομίες μου και από τις αμαρτίες μου καθαρισών με ό,τι την ανομία μου εγώ γινώσκω. Και η αμαρτία μου ενώπιόν με στη διαπαντός ημών ο ήμαρτων και το πονηρών ενώπιόν σε πείσα. Όπως αν δικαιωθήσαν τις λόγοι σου και νικήσεις εν το κρίνεστες, η δούγαρα εν ανομίες συνελήφθην. Και ένα μαρτύρα σε κύση σε μη μήτρη μου, η δούγαρα αλήθεια είναι γάπη σα, τα άδειλα και τα κρύφια τη οφείλη σου δηλώσω. Α μοιραντή με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνή με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτή με αγαλίαση και φροσύνη να γαλιάσουν τέο τέτα ταπεινωμένα. Απόστρεψαν το πρόσωπό σου από των αμαρτιών μου και πάστε σαν ομοίε μου εξάλληψαν. Καρδία καθαρά, κτίσον εν μη ο Θεό και πνεύμα ευθέ εγγένουσαν τη εγκάτη μου. Μη απορρίψεις με από το προσώπο σου και το πνεύμα σου το Άγιον, μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδες με την αγαλία σου, την σωτηρία σου και πνεύματι και μονικό στήριξον. Με διδάξον όμως τα σωδού σου και σε βύση επί σε επιστρέψου σου. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός της σωτηρίας μου αγαλιάστη, η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου να αγγελεί την ένεσή σου ότι ή θέλει να θυσία να εδωκάνω όλο καυτό με το εκδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων. Καρδιά συντετριμένη και ταπεινωμένη ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθουν και είναι και ευδοκίες σου τη Σιών και οικοδομηθεί το τέτοιο Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει τη Σία δικαιοσύνη αναφορών και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσου είναι επί το θυσιαστήριόν σου Μόσχους.

αν επιζήταν, ο μήτερ του λόγου και παρθένε των δύσκερων και δεινών με διάσωσον. Υπεραγία Θεότο και σώσον ημάς, παθών με τα ράτους η προσβόλε πολλής αθυμίας, εμπιπλώσε μου την ψυχήν, κυρίως.

γεννήκεαι εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Τον εγκαστρίσου Δεσπόα την Δημητρική Θεότα και πάνω νεύαστα ζώμενον γαστρή κατ' ειδών εσκύρτα της

0: Λαμπρός Ζαχαρίας Ωμέγας και η πανευκλαίης Ελισάβετ της Σύζυξης, αξίως συλλαμβάνουσα Ιωάννη των Πρόδρομων, ον Αρχάγγελος Ευγγελίσα το χαίρον και οι άνθρωποι αξιοχρέως τιμήσουμεν ως μίστης της χάριτος.
1: Ως μίστης της χάριτος.
0: Το Ιερόν Ευαγγέλιον αναπτύξουμεν, ο Λουκάς ημίν έγραψεν ο Ιερός και Θαυμάσιος και την του Προδρόμου θεασόμεθα σύλληψην την φεδράν και επίσημον. Φυσίγαρ, ως εισήλθεν ο πρεσβήτης και δίκαιος Ζαχαρίας εις τα Άγια των Αγίων του θυμιάσε, το της εφημερίας καιρό υπέστη αυτό Γαβρίλ ευαγγελιζόμενος και λέγον, έξις ιεραρχαϊών εν το γύρα προφήτηντε και πρόδρομον, φωνήντε και κήρυκα και λίχνον αήφωτον τον μίστην της χάριτος.
1: Τον μίστην της χάριτος.
0: Η 23η του αυτού μηνός η σύλληψη του Αγίου και Ενδόξου προφήτου Προδρόμου και Βαπτιστού Ιωάννου, αντρή προφήτη χρησμός εξ Αρχαγγέλου και κοιν προφήτην και προφήτη τι πλέον, η κάτι την Τριτάτηγα στην Λάβε Πρόδρομον ίσω, τι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων, Ανδρέου Ιωάννου Πέτρου και Αντωνίου των Εναφρική Τελειοθέντων, υπερνηγέντος πλημμυαλών χιλόγου, λόγχες νηγής, είναι γεννητές Ανδρέας, έχραν πλάνης νηκτής και σφαγής Ιωάννης, σφάτη των εχθρών και συν αυτό την πλάνη, Αντώνιος και Πέτρων, ως τερεπέτρε προς τα μελιδών εκοπάσε καρτέρων, τι αυτή ημέρα μνήμη της Αγίας Μάρτυρος Ραΐδος της Παρθένου, ποθούσα κάλος η Ραΐς Θεού βλέπει, σαρκός το κάλος εκδιδώσει το ξύφι, τι αυτή ημέρα μνήμη των οσίων γυναικών, Ξανθήπης και Πολυξένης των αυταδέλφων, τα συγγόνους Ξανθήπην και Πολυξένην, χωρίς συνήκης λαμβάνου συν αγγέλων. Ο Άγιος Νεομάρτης Νικόλαος, ο Παντοπόλης, ο εν Κωνσταντινούπολη μαρτυρήσας, κατά το έτος 1672 ξύφι τελείουται. Τες αυτόν Αγίες Πρεσβείες Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς.

Αγαπητοί ακροατές, καλή σας ημέρα. ...23 Σεπτεμβρίου. Η σύλληψη του τιμίου και ενδόξου προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου. Όταν ο Κύριος και Θεός ημών, ο μονογενής Υιός και Λόγος του Πατρός, θα κατήρχεται από τους ουρανούς για να συλληφθεί στην παρθενική κοιλία της Παναμόμου Μητρός του, θέλησε να προμηνύσει τη δική του άσπρο σύλληψη με ένα άλλο παρόμοιο θαύμα. 6 μήνες πρώτου Ευαγγελισμού της Θεοτόκου, ο Αρχάγγελος Γαβριήλ εμφανίστηκε στον προφήτη και αρχιερέα Ζαχαρία, κατά την ώρα που εκείνος πρόσφερε το θυμίαμα στο θυσιαστήριο των θυμιαμάτων και του ευαγγελίστηκε την σύλληψη του προδρόμου. «Μη φόβου, Ζαχαρία, διότι εισηκούστη η δέησή σου και η γηνή σου Ελισάβετ γεννήσει Ιόνση και καλέσει το όνομα αυτού Ιωάννην, και έστε χαράση και αγαλίασης και πολλοί επί τη γεννήση αυτού χαρίσονται, έστε γαρμέγας ενώπιον του Κυρίου και Πνεύματος Αγίου πληστήσετε έτη εκ κοιλίας μητρός αυτού». Αλλά ο Ζαχαρίας, γέροντας ήδη στην ηλικία, όπως και η γυναίκα του Ελισάβετ, η οποία επιπλέον ήταν και στήρα, δίστασε να πιστεύσει στην Θεία Επαγγελία, εφόσον όπου Θεός βούλεται νικάται φύσεως τάξης, και τιμωρήθηκε από τον Αρχάγγελο με αφωνία ως την γέννηση του παιδιού. Το θαυμαστό αυτό γεγονός πανηγυρίζει σήμερα η Εκκλησία ως απαρχή των μεγάλων μυστηρίων της απολυτρώσεώς μας.

ότι αυτή η μέρα μνήμη των Αγίων Μαρτύρων Ανδρέου, Ιωάννου και των Ιών αυτού Πέτρου και Αντωνίνου των εκ της Σικελίας. Κατά τους χρόνους του βασιλέως Βασιλείου I του Μακεδόνος, ο αρχηγός των Αγαρινών της Βορείου Αφρικής Αβραχήμ, σε μία από τις επιδρομές του κατά της Σικελίας, επόρθησε και τις Σιρακούσες. Από εκεί μεταξύ των άλλων απήγαγε εχμαλό τους και τον Ιωάννη με τους δύο μικρούς ιούς του Πέτρο και Αντωνίνο ή Αντώνιο. Επιστρέφοντας στην Αφρική τους παρέδωσε σε διδάσκαλο ώστε να εκπαιδευτούν στα αραβικά γράμματα. Με την πάροδο του χρόνου οι δύο νέοι ξεχώριζαν κατά τη φρόνηση και τις αρετές τους και όταν έφτασαν σε ανδρική ηλικία ο Αβραχήμ κατέστησε τον μεν Πέτρο σακελάριο, τον δε Αντωνίνο στρατηγό. Για αρκετόν καιρό οι Άγιοι κρυφά μεν ζούσαν ως χριστιανοί, φανερά δε υπεκρίνοντο τους Αγαρινούς.

ένας χαλκαίας με πυρακτωμένη τσιμπίδα τους απέκοψε τα ιδία και τους τα έβαλε στο στόμα. Με το φρικτό αυτό μαρτύριο οι γενναίοι αθλητές έλαβαν το στέφανο της νίκης. Εν συνεχεία ο θηριώδης Αβραχήμ έσυρε κοντά του τον πατέρα του Ιωάννη. Με το αριστερό του χέρι του έστρεψε πίσω τον τράχυλο και βύθισε το φωνικό του μαχαίρι στον φάριγγα του μάρτυρος. Ο Ιωάννης έπεσε επάνω στα σώματα των παιδιών του και σφαδάζοντας παρέδωσε την ψυχή του στο Θεό. Τα μαρτυρικά τους λείψανα οι άθεοι τα παρέδωσαν στο πυρ. Σιρακούσιος εχμάλωτος του Αβραχήμ και ο Μακάριος Ανδρέας, επειδή δεν δεχόταν να αρνηθεί την πίστη των πατέρων του, κλείστηκε στη φυλακή επί πολλά χρόνια, ώσπου το σώμα του καταξηράθηκε από την πείνα, τη δίψα και τις κακουχίες. Την ημέρα του μαρτυρίου των συμπολιτών του, Ιωάννου Πέτρου και Αντωνίνου, ο Αβραχήμ τον έβγαλε από τη φυλακή, γέροντα πλέον, τον έστησε απέναντί του και έφυπος του διαπέρασε το στήθος με ακόντιο. Ο Ανδρέας ύψωσε τη φωνή του για να ευχαριστήσει το Θεό και ο τύραννος ερεθισμένος του διατρύπησε και τα νότα. Ο μάρτης έπεσε στη γη και ο Αβραχήμ τον αποτελείωσε, αποκόπτοντας την κεφαλή του.

μνήμη της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ραΐδος και των συναθλητών αυτής. Καταγωμένη από το χωριό Τάμαν της Αιγύπτου και θυγατέρα χριστιανού ιερέως, η Οσία Ραΐς σε ηλικία 12 ετών ασπάστηκε τον Μονήρι Βίο. Μία ημέρα, την ώρα που αντλούσε νερό από το πηγάδι, είδε άνδρες, γυναίκες και νεαρές παρθένους να σύρονται δέσμοι και ρώτησε για ποια αιτία ήσαν αδεμένοι με αλυσίδες. Οι νέες της αποκρίθηκαν. «Χάριν του Χριστού φορέσαμε τα δεσμά για να μαρτυρήσουμε υπέρ αυτού και να σωθούμε». Ανδρία κατέλαβε αμέσως την ψυχή της μικρής παρθένου και φωνάζοντας δυνατά στους στρατιώτες «Και εγώ είμαι χριστιανή και καταφτύνω τα είδωλα», παρακάλεσε τον Κομενταρίσιο να δέσει και αυτήν με τους θεσμίους του Χριστού. Έτσι συνελήφθηκε η Ραΐς και οδηγήθηκαν όλοι στον έπαρχο της Αλεξανδρίας ή Αντινουπόλεως, Κουλκιανό. Αυτός τους υπέβαλε σε πολλά βασανιστήρια για να καμφθούν και να θυσιάσουν στα είδωλα. Επειδή όμως κανείς δεν υπέκυπτε, έλαβαν όλοι τον διαξήφους θάνατο.

Μνήμη των Αγίων Αυταδέλφων Γυναικών Ξανθήπης και Πολυξένης. Οι δύο αυτές Άγιες ήσαν αδελφές κατά σάρκα, έζησαν δε στην Ισπανία κατά τους χρόνους του αυτοκράτορος Κλαβδίου. Η Ξανθήπη ήταν σύζυγος του Πρόβου, άρχοντος της χώρας και οδηγήθηκε στην πίστη του Χριστού από τον Απόστολο Παύλο όταν αυτός ενδημούσε στην πατρίδα τους. Η Πολυξένη ήταν Παρθένος, προτού δε λάβει το Άγιο Βάπτισμα είχε αρπαγεί από κάποιον άνδρα ασελεγή, αλλά η χάρις του Θεού την προστάτευσε και δεν του επέτρεψε να την διαφθείρει. Μεταβαίνοντας από τόπου εις τόπον, άκουσε το κήρυγμα του Αποστόλου Πέτρου και κατόπιν το κήρυγμα του Αποστόλου Φιλίππου στην Ελλάδα. Τέλος έγινε μαθήτρια του Αποστόλου Ανδρέα, ο οποίος την εβάπτισε. Επανερχομένη στην πατρίδα της, παρέλαβε μαζί της τον Απόστολο Ονίσιμο και την συνοδοιπόρο των ταξιδιών της Ρεβέκα, μαζί με την οποία είχε βαπτιστεί. Στην Ισπανία έζησε το υπόλοιπο της ζωής της μαζί με την αδελφή της Ξανθήπη, κηρύττοντας την πίστη του Χριστού και επιτελώντας πολλά θαύματα. Οι δύο αδελφές εκοιμήθησαν εν ειρήνη.

Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Νικολάου του Παντοπόλου, του εν Κωνσταντινούπολη ξύφη τελειοθέντος. Γεννημένος στο Καρπενήσι, από ευσεβείς γονείς, ο Νικόλαος ανατράφηκε με πολλή φροντίδα και νωρίς έμαθε τα ιερά γράμματα. Όταν έγινε 15 ετών, μετέβη στην Κωνσταντινούπολη κοντά στον πατέρα του για να τον βοηθάει στο παντοπολείο τους. Εκείνος τον παρέδωσε σε κάποιον γείτονα Κουρέα, Αγαρινό, να του μαθαίνει παράλληλα και τα τουρκικά. Η ασυνήθης πρόοδος και η σπάνια ευφυΐα του μαθητού κίνησαν τον

θαυμασμό του Αγαρινού, ο οποίος με τη συνεργεία του διαβόλου ζητούσε τρόπο να τον κερδίσει στον μουσουλμανισμό. Μία ημέρα, ενώπιον πολλών γενιτσάρων σκοπίμως καλεσμένων, ο κουρέας έδωσε στον Νικόλαο να αναγνώσει ως μάθημα την ομολογία της μουσουλμανικής πίστεως, το Σαλαβάτι. Ο Νικόλαος το απήγγειλε χωρίς να γνωρίζει περί τίνο σε πρόκειτο. Όταν το τελείωσε, οι παρευρισκόμενοι γενίτσαροι με αλαλαγμούς του έδηλωσαν ότι εφόσον ανέγνωσε το Σαλαβάτι, έγινε πια Τούρκος και παρά τις έντονες διαμαρτυρίες του, τον οδήγησαν στον Καϊμακάμι. Αυτός επιχείρησε με μεγαλόστομες υποσχέσεις να τον αλλαξοπιστήσει, μετά όμως από την έμονη ομολογία του Νικολάου πως ήταν χριστιανός, διέταξε να του κάνουν περιτομή δια της βίας και να τον φυλακίσουν. 65 ημέρες έμεινε στη φυλακή τελείως άσιτος, μαστιγούμενος σκληρά από τους ασπλάχνους δημίους. Όταν κατόπιν τον οδήγησαν στον Κρητή, ο μάρτης σφεδρός και χαριέστατος επανελάμβανε «Χριστιανός είμαι και χριστιανός επιθυμώ να πεθάνω. Τι καθυστερείτε? Αυτή τη χάρη μόνο σας ζητώ, να μου δώσετε το γρηγορότερο τον θάνατο». Πεπισμένος ο Κρητής για την αμετάθετη γνώμη του, τον παρέδωσε να τον αποκεφαλίσουν. Με απαστράπτον πρόσωπο, όλος αλλοιωμένος από τον πόθο του μαρτυρίου, ο Νικόλαος οδηγήθηκε στο Ταχτά Καλέ. Εκεί γονάτισε και προσευχόμενος απετμήθη την κεφαλή στις 23 Σεπτεμβρίου 1672. Η Θεία Χάρη επεσκίασε το μαρτυρικό του σώμα και επί τρεις νύχτες έβλεπαν όλοι φανερά ουράνιο φως που κατέβαινε και το περιέλουζε. Ευσεβείς χριστιανοί το αγόρασαν από τον Κρητή και το ενεταφίασαν με πολλές τιμές στη Μονή της Παναγίας της Καμαριώτισσας στη Χάλκη. Αργότερα η τιμία του Κάρα μετεκομίστη στην Ιερά Μονή Ξηροποτάμου στο Άγιον Όρος. Τα τίμια λείψανά του έγιναν πηγή θαυμάτων. Μνήμη του Αγίου Νεομάρτυρος Ιωάννου του εν το Βραχωρίο ξύφη τελειοθέντος. Ο νεομάρτης Άγιος Ιωάννης γεννήθηκε στην Κόνιτσα της Υπήρου από ευγενείς μουσουλμάνους γονείς. Ο πατέρας του ήταν δερβίσης και σέχης στο αξίωμα. Σε ηλικία 20 ετών ο Άγιος εγκαταστάθηκε στα Ιωάννινα, έγινε δερβίσης και απολάμβανε τον σεβασμό των συμπολιτών του, όχι λιγότερο από τον πατέρα του. Από εκεί μετέβη στο Βραχώρι, το σημερινό Αγρίνιο της Αιτωλίας, εγκαταστάθηκε στο οίκημα Μουσελίμ Σεραΐ και έγινε ο ιδιαίτερος δερβίσης του εξουσιαστού του τόπου Ιουσούφ του Άραβα, ο οποίος διατέλεσε και αρχιστράτηγος των Τούρκων στις μάχες για την κατοχή των Ιωνίων νήσων. Ο νεαρός δερβίσης, αν και βυθισμένος στο σκοτάδι της πλάνης, εντούτοις ζούσε κατά τον έμφυτο νόμο της συνειδήσεώς του. Συχνά τηρούσε τις νηστείες των χριστιανών και του άρεσε να πολιτεύεται όπως εκείνη. Όταν ο Ιουσούφ ανεχώρησε από την Αιτωλοακαρνανία, ο νέος δεν τον ακολούθησε, έμεινε εκεί. Άλλαξε τα δερβίσικα ενδύματα με χριστιανικά και ζούσε ως χριστιανός. Του έλειπε μόνον το Άγιο Βάπτισμα. Επειδή οι συμπολίτες του χριστιανοί δεν του το έδιναν από φόβο μήπως κινδυνεύσουν, βαπτίστηκε στην Ιθάκη και ονομάστηκε Ιωάννης. Επιστρέφοντας, μετέβη στην περιοχή του Ξηρόμερου, όπου νυμφεύθηκε και εγκαταστάθηκε στο χωριό Μαχαλάς. Για να κρύβεται από τους αγαρινούς, εργαζόταν ως αγροφύλακας έξω από το χωριό. Όταν το 1813 ο πατέρας του έμαθε την αποστασία του ιού του, θρύνησε απαρηγόρητα και έστειλε δύο δερβίσιδες με σκοπό να τον επαναφέρουν στο μουσουλμανισμό. Αυτοί κατέλησαν μεν στην οικία του Ιωάννη, αλλά ο Άγιος δεν δέχθηκε καν να τους δει και ανεχώρησαν άπρακτοι. Κάποιος αγαρινός του χωριού κατήγγειλε τότε στον μουσελίμι του Αγρινίου τον Άγιο για την άρνηση θρησκεία του και μάλιστα ενώ ήταν ιός του περίφημου Σεΐχη. Συνελήφθη λοιπόν χωρίς αναβολή και οδηγήθηκε δέσμιο στο Αγρίνιο. Στις ερωτήσεις του Μουσελίμι, ο Άγιος ομολόγησε με παρησία πως ήταν πλέον χριστιανός και κατηγόρησε ως φορβορόδη τη θρησκεία του Μωάμεθ. Κατησχημένος ο Μουσελίμις, διέταξε να τον ρίξουν στη φυλακή και εκεί κρυφά να τον βασανίσουν σκληρότατα. Όταν βεβαιώθηκε πως ήταν αμετάθετος στη γνώμη του, φοβούμενος μήπως χλεβαστεί περισσότερο η θρησκεία τους, έδωσε εντολή να τον αποκεφαλίσουν. Οι δήμοι τον οδήγησαν δεμένο στον Πλάτανο, στο μέσον της λεωφόρου της πόλεως. Εκεί ο Μάρτης ζήτησε να τον λύσουν για να κάνει το σημείο του Σταυρού, αλλά οι δήμοι δεν δέχθηκαν. Έτσι ανεφώνησε μόνον «Μνήστητή μου Κύριε, όταν έλθεις εν τη βασιλεία σου» και έκλεινε την κεφαλή για να δεχθεί τον διαξήφους θάνατο
στις 23 Σεπτεμβρίου 1814. Οι Τούρκοι πέταξαν το σώμα του σε ριάκι για να φαγωθεί από τα σκυλιά. Μερικοί όμως χριστιανοί το έκρυψαν σε κάποιον αγρό στο Βραχώρι. Αργότερα μεταφέρθηκε στην Ιερά Μονή του Προυσού και φυλάχθηκε σε ειδική κρύπτη όπου ανεβρέθη το 1974. Τες των σών Αγίων Πρεσβείες, Χριστέ ο Θεός, ελέησον ημάς. Αμήν.

συναξάρι του όρθου. Οι Άγιοι της Εκκλησίας μας, τώρα και πάντοτε. Με τον Γιώργο Μπάρλο. Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.

0: 23 Σεπτεμβρίου. Σαν σήμερα το 1529 αρχίζει η πολιορκία της Βιέννης από τις δυνάμεις του Οθωμανού Σουλτάνου Σουλέιμαν του Μεγαλοπρεπούς. Σαν σήμερα το 1821 ελληνικές δυνάμεις υπό την αρχηγία του Θεοδόρου Κολοκοτρώνη, ύστερα από τρίμηνη πολιορκία, καταλαμβάνουν την Τρίπολη όπου είχαν συγκεντρωθεί 40.000 Τούρκοι. Η άλωση της Τρυπόλεως αποτέλεσε βαρύ πλήγμα για τους Τούρκους και την πρώτη μεγάλη νίκη της Επαναστάσεως. Την ίδια ημέρα, τουρκο-αιγυπτιακά στρατεύματα με τη συνδρομή του τουρκικού στόλου καταλαμβάνουν και πυρπολούν το Γαλαξίδι, ναυτικό κέντρο κατά την Επανάσταση, σε αντίπεινα για τις ήττες τους στη Σάμο και την Καλαμάτα. Ακόμη την ίδια ημέρα, οι 160 Έλληνες που επέζησαν μετά την ανατίναξη της Μονής Σέκου συνθηκολογούν με τον Σελίχ Πασά. Παρασπονδώντας όμως, ο Τούρκος αρχηγός τους φωνεύει. Σαν σήμερα το 1863 η Ιόνιος Βουλή τάσεται ομόφωνα υπέρ της ένωσης των Επτανήσων με την Ελλάδα. Σαν σήμερα το 1918 η 13η Μεραρχία Πεζικού ανακαταλαμβάνει το Ροδολίβο Δράμας και τη Χρυσούπολη Καβάλα με το 3ο και το 542 συντάγματα αντιστοίχως, η επιθετική διάταξη των οποίων ανάγκασε τους αρνούμενους αρχικά Βουλγάρους να αποχωρήσουν. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1941 ιδρύεται στην Αθήνα ο Εθνικός Δημοκρατικός Ελληνικός Σύνδεσμος, ΕΔΕΣ, με αρχηγό τον στρατηγό Ναπολέον Ζέρβα. Ο ΕΔΕΣ συγκρότησε ισχυρές ανταρτικές ομάδες κυρίως στην Ήπειρο και Έτολο Ακαρνανία και σε συνεργασία με το στρατηγείο Μέσης Ανατολής συνέβαλε αποφασιστικά στην απελευθέρωση της πατρίδας. Στις 23 Σεπτεμβρίου του 1942 αρχίζουν πειραματικά στο Auschwitz οι εκτελέσεις Εβραίων με θανατηφόρα αέρια.
1: Σαν σήμερα. Με την Κωνσταντίνα Τζίλιου.
2: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετασυντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διαβάζει ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
3: Το κατά Μάρκον Ευαγγέλιον. Κεφάλαιο δεύτερο. Θεραπεία του παραλυτικού της Καπερναούμ. Και ύστερα από μερικάς ημέρας εμβήκε πάλι στην Καπερναούμ και έγινε γνωστό ότι είναι εις κάποια οικία και αμέσως εμαζεύθησαν πολλοί ώστε αφού εγέμισε οικία να μην χωρούν πλέον το λαό ούτε τα πλησίον της θύρας μέρη και τους εδίδασκε το λόγο του Θεού και έρχονται προς αυτόν και του έφεραν κάποιον παραλυτικό που τον εσήκωναν επάνω εις κρεβάτι τέσσερες. Και επειδή δεν μπορούσαν εξαιτίας του πλήθους του λαού να τον πλησιάσουν, εξεσκέπασαν τη σκεπή στο μέρος όπου ο Κύριος ευρίσκετο και αφού ίνιξαν τρύπα, έριψαν κάτω σιγά το κρεβάτι επί του οποίου ήτο εξαπλωμένος ο παραλυτικός. Όταν δε ο Ιησούς είδε την πίστη που είχαν και ο παραλυτικός και εκείνοι που τον έφεραν, λέγει στον παραλυτικό, ο οποίος ευρίσκετο εις ανησυχία, μήπως σε αμαρτία του γίνουν εμπόδιο εις τη θεραπεία του. Τέκνον, σου έχουν συγχωρηθεί αμαρτίες σου, οι οποίες είναι και η αιτία της σωματικής σου παραλύσεως. Ήσαν δε μερικοί από τους γραμματείς, οι οποίοι κάθιντο εκεί και διελογίζοντο εις το εσωτερικό των και εις τας διανοίας των, διατί ο άνθρωπος αυτός ομιλεί έτσι και εξτομίζει βλασφημίας, ποιος άλλος μπορεί να συγχωρεί αμαρτίας παρά μόνον ένας, ο Θεός. Και αμέσως ο Ιησούς αντελήφθη υπερφυσικός με το φωτιζόμενον από τη θεότητά του πνεύμα του, ότι αυτοί διαλογίζονται μέσα τους έτσι, και τους είπε: «Διατί δέχεστε και κυκλοφορείτε τέτοιους λογισμούς μέσα εις τας καρδίας σας? Τι είναι ευκολότερον, το να είπω εις τον παραλυτικό: είναι συγχωρημένε αμαρτίες σου, ή να του είπω: σήκω και πάρε εις τον ώμο σου το κρεβάτι σου και περιπάτη? Σεις θεωρείτε δυσκολότερον το τελευταίον τούτο? Δια να μάθετε λοιπόν ότι ο Υιός του ανθρώπου, ο Μεσσίας, ο μοναδικός εκπρόσωπος της ανθρωπότητος, ο οποίος θα έλθει και πάλι επί των εφελών ως κριτής ένδοξος, έχει εξουσία να συγχωρεί επί της γης αμαρτίας», τότε ο Κύριος λέγει στον παραλυτικόν: «Είσαι που πιστεύεις, ομιλώ, σήκω και πάρε εις τον ώμο σου το κρεβάτι σου και πήγαινε εις τον οίκο σου». Και σηκώθη αμέσως, και αφού επήρε το κρεβάτι του, ευγήκε από το σπίτι εκείνο εμπρός εις όλους, ώστε τον είδαν με τα μάτια των και κατεπλάγησαν όλοι και δόξαζαν τον Θεό λέγοντες: ότι ποτέ ως τώρα δεν είδαμεν έτσι παραλυτικός με μία προσταγή να σηκώνεται αμέσως υγιής και να περιπατεί». Ο Ματθαίος, μαθητής του Χριστού. Και βγήκε πάλι ο Ιησούς από τον οίκον εις την παραλία, και όλος ο λαός ήρχε το προς αυτόν και τους εδίδασκε. Και καθώς διέβαινε, είδε τον Λεβίν, τον ιό του Αλφαίου, να κάθεται εις την τράπεζα της εισπράξεως των φόρων και του λέγει: «Ακολούθημε». Και εκείνος εσηκώθη και τον ακολούθησε. Και όταν αυτός ήτο καθισμένος εις την τράπεζα του φαγητού μέσα εις την οικία του Λεβί, συνέβη να κάθινται και πολλοί τελώνε και αμαρτωλοί μαζί με τον Ιησού και τους μαθητάς του. Και ήσαν εκεί τόσοι, διότι κατά την ώρα της προσκλήσεως του Λεβί παρευρίσκοντο πολλοί, οι οποίοι και ακολούθησαν τον Ιησού εις το σπίτι του Ματθαίου και έλαβαν μέρος εις την τράπεζα. Και οι γραμματείς και οι Φαρισαίοι, όταν τον είδαν να τρώγει μαζί με τους τελώνας και αμαρτωλούς, έλεγον εις τους μαθητάς του: «Πού συμβαίνει να τρώγει και να πίνει ο διδάσκαλός σας μαζί με τους αμαρτωλούς?» Και όταν είδε ο Ιησούς και ήκουσε ταύτα, λέγει εις αυτούς: «Δεν έχουν ανάγκη ιατρού ή υγιής, αλλά εκείνοι που έχουν άσχημα εις την υγεία τους. Δεν ήλθα εις τον κόσμο για να καλέσω εκείνους που έχουν την ιδέα ότι είναι δίκαιοι, αλλά τους αμαρτωλούς ήλθα να καλέσω εις μετάνοια». Η νηστεία και η αργία του Σαββάτου. Και οι μαθητές του Ιωάννου, καθώς και οι μαθητές των Φαρισαίων ενίστευοντας νηστείας που είχαν επικρατήσει από μόνη την παράδοση και συνήθεια, και έρχονται μερικοί και λέγουν εις αυτόν: «Διατί οι μαθητές του Ιωάννου και των Φαρισαίων νηστεύουν και τηρούν τας νηστείας που μας παρέδωκαν οι παλαιότεροι ραβίνοι, ή δε οι δικοί σου μαθητές δεν νηστεύουν?» Και είπεν εις αυτούς ο Ιησούς: «Μήπως είναι δυνατόν οι προσκαλεσμένοι εις γάμον φίλοι του γαμβρού, εφόσον χρόνον ο γαμβρός είναι μαζί των και ορτάζεται ο γάμος, να πενθούν και να νηστεύουν? Όσο καιρό έχουν μαζί τους το γαμβρό, δεν είναι δυνατόν να νηστεύουν. Έτσι και οι μαθητές μου, εφόσον εγώ νυμφίος της Εκκλησίας είμαι μαζί τους, δεν είναι δυνατόν να πεθούν και να νηστεύουν. Θα έλθουν όμως ημέρε όταν θα τους πάρουν το νυμφίο, και τότε θα νηστεύσουν και θα πενθήσουν κατά τα ημέρας εκείνας». Και για να σου μιλήσω καταληπτότερα με κάποιο παράδειγμα, σας λέγω: κανείς δε ράπτει επάνω εις παλαιό ρούχο εμβάλλωμα από τεμάχιο υφάσματος καινούριου. Εάν όμως δε προσέξει κανείς εις αυτό, τότε το τεμάχιο που ετέθη ως συμπλήρωμά του μαζεύει και παίρνει από το ρούχο, το καινούριο δηλαδή εμβάλλωμα, αποσπά από το παλαιό ρούχο το μέρος επί του οποίου είναι εραφέ, και το σχίσιμο γίνεται χειρότερον. Έτσι και η νέα διδασκαλία δεν είναι ωφέλιμο να προσκοληθεί επάνω εις εξωτερικούς τύπους που επάγιωσαν πλέον και είναι φθαρμένοι, διότι και οι εξωτερικοί τύποι θα χρησευθούν επιβλαβώς και η διδασκαλία μου θα νοθευθεί. Και κανείς δε βάζει μούστο εις παλιούς ασκούς. Ιδάλλως σπάζει ο μούστος τους ασκούς και ο ίνος χύνεται έξω και οι ασκοί θα χαθούν. Αλλά πρέπει κανείς να βάζει μούστο εις ασκούς καινούριους. Έτσι και οι Φαρισαίοι με τους ακολούθους των είναι ασκοί παλιοί, που δεν μπορούν να βαστάσουν την νέα διδασκαλία μου, την οποία θα παραλάβουν οι μαθητές μου που ομοιάζουν προς νέους ασκούς. Και συνέβη να βαδίζει αυτός εν ημέρα Σαββάτου κατά μήκος του δρόμου που ανοίγεται μέσα εις παραμένα χωράφια, και των δρόμων αυτών ήρχισαν να τον ανοίγουν οι μαθητές του, οι οποίοι πεινασμένοι εμαδούσαν και έτρωγαν τα στάχια για να χορτάσουν. Και οι Φαρισαίοι του έλεγαν: «Κοίταξε τι κάνουν την ημέρα του Σαββάτου οι μαθητές σου, κόπτουν και μαδούν στάχια, έργο που δεν είναι επιτετραμένον, διότι με αυτό βεβηλώνεται το Σάββατο». Αλλά και αυτός τους είπε: «Δεν ανεγνώσατε ποτέ τι έκαμε ο Δαβίδ όταν έλαβε ανάγκη και επείνασε και αυτός και εκείνοι που ήσαν μαζί του? Πώς δηλαδή εμβήκε εις τον οίκο του Θεού όταν ή του αρχιερεύς ο Αβιάθαρ και έφαγε τους άρτους που ήσαν βαλμένοι ως θυσία εις τον Θεό επάνω εις την τράπεζα της σκηνής, και τους οποίους δεν επιτρέπεται να φάγει κανείς, παρά μόνο εις τους ιερείς είναι επιτετραμένο να τρώγουν αυτούς? Και έδωκε ο Δαβίδ από τους άρτους τούτους και εις εκείνους που ήσαν μαζί του. Κι όμως εις την περίσταση εκείνη ούτε ο Θεός οργίστη, ούτε η Γραφή απεδοκίμασε την πράξη αυτή». Και έλεγε εις αυτούς: «Ο θεσμός του Σαββάτου έγινε δια τον άνθρωπο προς τον σκοπό να παιδαγωγηθεί ούτως και να οδηγηθεί εις την ηθική τελειότητα, και δεν έγινε ο άνθρωπος για το Σάββατο για να δουλεύει ως φοβισμένος κλάβος ή σε ένα νεκρό και ξηρό τύπο, αφού δε το Σάββατο ορίστη για να υποβοηθήσει προς τελειοποίηση τον άνθρωπο, βγαίνει το συμπέρασμα ότι ο Υιός του ανθρώπου, που είναι ο τέλειος και κατεξοχήν εξυψωμένος ηθικός αντιπρόσωπος ανθρωπότητος και που αυτός ως Θεός όρισε τον θεσμό του Σαββάτου, είναι Κύριος και του Σαββάτου και έχει εξουσία και τον θεσμό τούτο να τροποποιήσει. Εκείνο λοιπόν που έκαμαν τώρα οι μαθητές, το έκαμαν με τη σιωπηρά συγκατάθεση εκείνου που είναι Κύριος του Σαββάτου».

0: Ανάγνωση της Καινής Διαθήκης μετά συντόμου ερμηνείας υπό του Παναγιώτου Τρεμπέλα. Διάβασε ο πατήρ Φανούριος Κατσαρός.
1: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το Συναξάρι των Σύγχρονων Αγίων.

Ο Όσιος Ευμένιος είχε δίπλα του ένα κασελάκι με τα λείψανα του Αγίου Νικηφόρου και συγκεκριμένα κάτω από το κρεβάτι του προς τη μεριά του κεφαλιού του. Και όποτε πήγαινες και αισθανόσουν την ευωδία έλεγε «Άνοιξε τα, άνοιξε τα». Και πήγαινες μόνος σου, δεν τα επέβλεπε. Άνοιγες μόνος σου το κουτάκι και προσκυνούσες τον Άγιο. Άλλες φορές πάλι του έρχονταν μια τρέλα, άνοιγε το κουτί και τα λείψανα και έλεγε «Πάρτε όποιος θέλει». Γι' αυτό και σε πάρα πολλά σπίτια ευλαβών χριστιανών στο Εγάλαιο και αλλού βρεθήκανε τα χαριτόβρητα αυτά λείψανα τα οποία ευωδιάζουν. Μείνανε τα μεγάλα κομμάτια, η κάρα, τα πόδια, τα χέρια που δεν μπορούσαν να τα πάρουν γιατί ντρεπόντουσαν. Παίρνανε τα μικρά κομματάκια. Και έλεγε ο Όσιος, πάρτε, πάρτε, ο γέροντάς μου είναι αυτός. Ο γέροντάς μου ευωδιάζει, ο γέροντάς μου ευωδιάζει. Η καλοσύνη του, η φιλοξενία του, η αγάπη του, το έλεος του. Ήταν μοναδικά. Ο Όσιος Ευμένιος συμμετείχε σε οποιαδήποτε αγαπητική πράξη έκαναν οι λεπροί. Υπήρχε μια πολύτεκνη οικογένεια και τώρα ο πρεσβύτερος της οικογένειας έχει 80 εγγόνια. Καταλαβαίνετε όμως τα έξοδα που είχαν. Οπότε τους βοηθούσε πολύ η Μονή Διονυσίου. Όμως βρήκανε απάγκιο στον Όσιο και τι έκανε ο Άγιος. Κανόνιζε τα παιδιά της οικογένειας να τα βαφτίζουν οι λεπροί. Ένα κοριτσάκι μάλιστα το βάφτισε η Αργυρό. Οπότε η Αργυρό με την Τίνα είπαν στον Όσιο «Πάτερ Ευμένιε, εμείς παίρνουμε αυτά τα χρήματα κάθε μήνα από το κράτος. Θα κρατάμε λοιπόν ένα ποσό από τις ελεημοσύνες που κάνουμε και θα το βάζουμε στην τράπεζα. Και όταν το κορίτσι παντρευτεί, ό,τι ποσό έχουμε μαζέψει θα της το δώσουμε». Και λέει ο Όσιος Ευμένιος «Κι εγώ, κι εγώ, κι εγώ θα δίνω το μισθό μου, Τίνα. Θα βάλετε και μένα, θα βάλετε και μένα». Γίνεται λοιπόν ο γάμος της κοπέλας και Όσιος Ευμένιος μαζί με την Τίνα και την Αργυρό πηγαίνουν στο γάμο έχοντας μαζί τους ένα φάκελο με ένα βιβλιάριο τραπέζης. Χαιρετάνε την ύφη, της δίνουν το φάκελο και φεύγουν. Όταν το άλλο πρωί άνοιξαν οι νεόνυμφοι το φάκελο βρήκαν μέσα ένα βιβλιάριο με 4 εκατομμύρια δραχμές. Αλλά να σας πω και κάτι άλλο. Όταν η οικογένεια αυτή άρχισε να κάνει πολλά παιδιά, κάποιοι βουλευτές συγκεκριμένου κόμματος τους παρακαλούσαν να βαφτίσουν ένα παιδί. Σου λέει: Έχουμε 14 παιδιά, οπότε θα έχουμε συνολικά πάρα πολλές ψήφους. Και όταν παντρευόντουσαν τα παιδιά οι βουλευτές, ούτε στο γάμο τους πήγαιναν, ούτε δώρο έστελναν. Ενώ είχαν σε νική, έδωσαν στο βαφτιστήρι τους 4 εκατομμύρια δραχμές.

«Πονάει το πόδι σου, γέροντα?» του λέω μια μέρα. «Ναι, πονάω, πονάω». «Υπομονή, υπομονή, ωραία η υπομονή». «Ωραία η υπομονή, γέροντα, αλλά να βάλουμε λίγη τοπική αναισθησία». «Δεν πιάνει, δεν πιάνει». «Υπομονή, ωραία που πονάω. Ο Χριστός είναι σταύρωμα. Είναι ωραία να πονάμε και να κάνουμε υπομονή. Αυτό που λένε αμαρτίες γονέων παιδεύουσι τέκνα. Όταν κάνουν τα καλά οι γονείς, καλά θα βγουν και τα κοπέλια. Όταν κάνουν οι γονείς κακά, τα παιδιά γίνονται καλά, γιατί πονάνε από τα κακά των γονέων τους. Ο Θεός, όποιον είναι βαπτισμένος, ας τον ελεήσει, ας προσευχηθώ γι' αυτόν. Όποιος είναι αβάπτιστος με τις ελεημοσύνες μου, ας τον σώσει ο Θεός. Πρέπει να έχετε ανοιχτή καρδιά. Μην έχετε στενή καρδιά. Όλοι καλοί, όλοι. Ο Θεός ας τους ελεήσει όλους. Μερικοί με κυνηγάνε. Εγώ δεν βάζω κανένα στον παράδεισο. Εγώ ξέρω ότι θα πάω στην κόλαση. Θέλω να πάνε όλοι οι άλλοι στον παράδεισο και να μπορώ κι εγώ μαζί. Κάποτε έλεγα λοιπόν, «Γέροντα, γέροντα, όλοι είναι καλοί». «Καλοί». «Καλός ο αρχιεπίσκοπος». «Καλός». «Και ο Μητροπολίτης εδώ». «Καλός, καλός, καλός». «Και οι παπάδες εδώ». «Καλοί, καλοί, καλοί». «Η Αργυρό». «Καλοί, καλοί». Λέω, είχε πάρει φόρα και λέει όλοι καλοί. «Και ο Πάπας καλός, γέροντα?» «Α, δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν ξέρω». Έτσι απάντησε εκείνη την ημέρα ο γέροντας.

Στη λειτουργία ο Όσιος διάβαζε και έβγαζε μια μερίδα, Ραούλ Φολερό. Και όπως την έβαζε, η μερίδα αναπηδούσε και έβγαινε από το δισκάριο. Του έπεφτε κάτω. Ο Μητροπολίτης Μόρφου λέει ότι ένας άγγελος του έκανε παρατήρηση κάποτε να μην τον μνημονεύει γιατί δεν είναι βαπτισμένος. Ο Μητροπολίτης όμως Γεώργιος, που τον είχε ρωτήσει Όσιος Ευμένιος, τον άκουσε μια μέρα που είχε πάει εκεί και μνημόνευε τον Φολερό. Πατέρ Ευμένιε, τον Ραούλ Φολερό τον αγαπάμε, αλλά δεν μπορούμε να τον μνημονεύουμε στο δισκάριο, γιατί δεν είναι βαπτισμένος. Είναι Ρωμαιοκαθολικός. Δεν μπορούμε να τον μνημονεύουμε στο δισκάριο. Θα σωθεί, ρώτησε. Δεν ξέρω αν θα σωθεί. Ο Θεός ξέρει αν θα σωθεί. Αλλά εμείς τι μπορούμε να κάνουμε. Να προσευχόμαστε κατηδίαν μπορούμε. Μπορούμε. Να πεθάνει και να του κάνουμε ένα κομποσχήνι να αναπαυθεί η ψυχή του μπορούμε. Αλλά να τον βάλουμε στο δισκάριο της εκκλησίας μας δεν έχουμε παράδοση. Δεν το κάνουμε. Ο γέροντας τα ήξερε όλα αυτά πολύ καλά. Ήταν απλός. Τα ήξερε όμως πάρα πολύ καλά. Μόλις του είπε λοιπόν ο δεσπότης ότι ο Φολερό είναι Ρωμαιοκαθολικός και δεν πρέπει να τον μνημονεύει, έπαψε να βγάζει τη μερίδα στην Αγία Πρόθεση.

0: Στιγμές και λόγοι Αγίων. Στιγμιότυπα από το συναξάρι των σύγχρονων Αγίων. Παραγωγή Λυκούργος Μαρκούδης.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.
2: Στη συνέχεια θα ακούσουμε ομιλία του γέροντος Εφραίμ Βατοπεδινού με θέμα «Ο σκοπός μας πρέπει να είναι ο Χριστός».
3: Ο άνθρωπος, όπως είπα και χθες, ότι όσοι ήταν παρόντες, αποτελείται από αθάνατον ψυχή. Και υπάρχουν οι αισθήσεις του ανθρώπου ως σώμα. Βλέπετε, η αφή είναι μια αίσθηση. Η όραση είναι μια αίσθηση. Η ακοή είναι μια αίσθηση. Αλλά υπάρχει και στον άνθρωπο άλλη αίσθηση, η εσωτερική αίσθηση. Που πολλές φορές, βλέπετε, λέει ότι αισθάνομαι ειρηνικός, λέει κάποιος. Έχω ειρήνη. Τι σημαίνει ειρήνη? Τι σημαίνει έχω μία ανησυχία μέσα μου? Τι σημαίνει αυτό? Όλα αυτά δεν είναι του σώματος πράγματα. Είναι της ψυχής, είναι της πνευματικής υποστάσεως. Άρα λοιπόν, πότε επιτυχάνει ο άνθρωπος στη ζωή του? Πότε επιτυχάνει? Όταν έχει την σωματική έτσι ολοκλήρωση, δηλαδή την υγεία, ή επιτυχάνει όταν πολλές φορές είναι ασθενής και είναι ανεπτυγμένες οι πνευματικές του αισθήσεις? Η γαρδίνα μίσμου είναι ασθενίας τελειούται, λέει ο Απόστολος στον Απόστολο Παύλο, η χάρη του Θεού. Θέλω να πω ότι αυτά είναι μερικά πράγματα που ο άνθρωπος δεν τα μελετά και δεν τους δίνει σημασία. Ενώ αυτά τα πράγματα τα οποία μας παρέδωσε ένα Αγίοι Πατέρες είναι αυτά τα οποία πραγματικά έτσι βοηθούν τον άνθρωπο και να ευημερήσει και να ευσταθήσει και να ευτυχήσει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Εγώ σας λέω, είπα και σε μια ομιλία μου δημόσια, όταν ήμουν μικρός ζήλευα τους πλουσίους, κύριε καθηγητά. Και έλεγα, είχαν κάτι πλουσίους έτσι γείτονες μου εκεί στο χωριό μου, και έλεγα τι ωραία είναι αυτοί οι άνθρωποι, πάνε ταξίδια, πάνε όπου θέλουν, και νομίζω ότι δεν έχουν προβλήματα οι πλούσιοι. Όταν όμως τα έφερε ο Θεός και ήρθα στο Άγιον Όρος και από τη θέση μου είχα προσωπική επαφή με τους πλουσίους και με τους, όχι μόνο με τους πλουσίους, και με τους πλουσίους, είδα ότι αυτοί έχουν τα περισσότερα προβλήματα. Και λέω και εγώ, τι ωραία που ήμουν φτωχός, λέω μέσα μου. Θέλω να πω ότι δεν ευτυχεί ο άνθρωπος όταν πάει όπου θέλει, λέει ό,τι θέλει και κάνει ό,τι θέλει. Πότε ευτυχεί ο άνθρωπος? Όταν ζει σύμφωνα με το θέλημα του Θεού. Και πότε πραγματικά επιτυχάνει ο άνθρωπος? Όταν μέσα του βασιλεύει η χάρη του Θεού. Γι' αυτόν βλέπετε οι Άγιοι του Θεού, βλέπετε, διάβαζε προχθές τον Άγιον Ιουστίνο Μπόποβιτς, έναν Σέρβο, σύγχρονον Άγιο. Και πόσο τονίζει αυτός ο άνθρωπος να υπάρχει Χριστονούς, να υπάρχει Χριστοσυνείδηση, να υπάρχει Χριστοβούληση, να υπάρχει Χριστοκαρδία. Είναι σημαντικό. Δηλαδή πρέπει ο άνθρωπος να προσπαθήσει με τον ανάλογο αγώνα του, τον πνευματικό, να μπει στο φρόνημα του Χριστού και να γνωρίσει τον Χριστό, όπως λέει ο Άγιος Σιλουανός, εν Αγίω Πνεύματι. Πώς επιτυχάνεται αυτό? Πρέπει καταρχήν να δώσουμε σημασία σε αυτήν την εργασία την πνευματική. Γι' αυτό βλέπω ότι και οι Άγιοι, βλέπεις, μου έλεγε κάποιος που ήταν πολύ κοντά στον Άγιο Παΐσιο και μου λέει, γέροντα, ήμουνα κοντά του και πολλές φορές έμενα και στο κελί του που δύσκολα έτσι φιλοξενούσε, και ενώ πονούσε και βονκούσε από τους πνεύμονες που είχε από τα έντερα, δεν εξέφραζε σε κανέναν ότι είχε πόνο. Όχι ότι την ντρεπόταν, αλλά δεν ήθελε, δεχόταν τον κάθε άνθρωπο με τόση χαρά και με τόσο ενδιαφέρον που έκρυβε τον πόνο του από αγάπη για τον άνθρωπο. να κρύβει κανείς τον πόνο του όταν πονεί. Βλέπετε πολύ, πολύ, εγώ θυμάμαι τον πατέρα μου, τον Μακαρίτη, ο οποίος όταν πονούσε, βογκούσε και τον άκουε όλο το σπίτι, ας πούμε. Ήταν βέβαια υπερβολικός. Λοιπόν, έτσι ήταν ο χαρακτήρας του. Ενώ βλέπεις έναν Άγιον ο οποίος πονούσε πραγματικά και δεν έδειχνε καθόλου ότι πονούσε. Γιατί νομίζετε? Γιατί πίσω από τον πόνο, πίσω από τη δοκιμασία, πίσω από την ασθένεια, εκρύβονταν η χάρη του Άγιου Πνεύματος και πραγματικά αυτός ο άνθρωπος κατατρυφούσε τις γλυκύτητες του Θεού. Γι' αυτό μια μέρα που ήμουν κοντά του και μου λέει, ξέρεις, μου λέει, εγώ τις αντιλήψεις του Θεού τις πήρα όταν ήμουν με την ασθένεια μαζί, όταν ήμουν ασθενής, όχι όταν ήμουν υγιής, μου λέει. Και μου έκανε εντύπωση αυτό που μου είπε. Άρα λοιπόν ο άνθρωπος ο οποίος επιτυχάνει στη ζωή του θα επιτύχει όταν ξεπεράσει τις δοκιμασίες, διότι κακά τα ψέματα. Δεν υπάρχει ζωή που δεν έχει δοκιμασίες. Μπορεί να μας αφήσει ο Θεός και να μας έρχονται όλα καλά για ένα ορισμένο, για 10, για 20 χρόνια, 30 χρόνια. Θα έρθει η ώρα που θα δοκιμαστεί ο καθένας από εμάς. Δεν υπάρχει ζωή χωρίς πειρασμούς, χωρίς εμπόδια, χωρίς δοκιμασίες. Και το πρώτο στον το οποίο θα αντιμετωπίσουμε είναι η ασθένεια. Που είναι μια φυσική όδος. Λέει, μερικοί ας πούμε έρχονται εδώ, γέροντα, λέει, σαν την υγεία δεν έχει. Μα είναι δυνατόν αυτό το πράγμα? Μα τι σημαίνει σαν την υγεία δεν έχει? Θα έρθει η ώρα που φυσικό το τρόπο ο άνθρωπος θα γυράσει και θα αρρωστήσει. Βλέπετε, μετά τα 50 θα παίρνουμε χάπια της πίεσης, θα παίρνουμε του ζαχάρου, της καρδιάς κλπ. Όλοι μας δεν έχουμε, εγώ από το τηλεγμένο τα χάπια στην τσέπη μου. Και τα πίνω με πάσα λεπτομέρεια και σχολαστικότητα. Θέλω να πω ότι δεν συμφωνώ ότι η θέση αυτή σαν την υγεία δεν έχει. Δηλαδή αυτός που είναι, δεν είναι υγιής είναι αποτυχημένος. Υπάρχει άνθρωπος που είναι ασθενής. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι στην εντατική σήμερα, αυτή την ώρα. Υπάρχουν άνθρωποι που είναι με το αναπνευστικό, με το μηχάνημα, και αναπνέουν με το μηχάνημα. Αυτοί δηλαδή είναι αποτυχημένοι? Όχι, δεν είναι αποτυχημένοι. Άρα λοιπόν, ο άνθρωπος για να μπορέσει να έχει σωστή θεώρηση στη ζωή και πραγματικά να επιτύχει την αιωνιότητα, διότι εκείνος ο σκοπός του κάθε ανθρώπου είναι, πρέπει να έχει σωστή θεώρηση της ζωής. Και θα έχει σωστή θεώρηση της ζωής εάν ξεπεράσει τα τετριμένα, τα ανθρώπινα και φύγει από αυτό το πλαίσιο το απόλυτα χτιστόν και πάει στο άχτιστο. Και τότε, ξέρετε, φεύγει ένα βάρος. Και όπως έλεγε ο Άγιος Παΐσιος, φεύγουμε από την τροχιά της γης και πάμε στην τροχιά του Θεού. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Και εμείς που γνωρίσαμε Άγιους ανθρώπους εδώ, βλέπετε ο γέροντας ο Ιωσήφ, που τον έζησα όσον κανείς πιο κοντά, όσον ελάχιστη. Βλέπεις αυτός ο άνθρωπος που τον γνωρίσαμε ήταν μόνιμα ειρηνικός, μόνιμα ήσυχος, μόνιμα άνθρωπος της προσευχής. Δεν καταλάβουμε ότι αυτός ο άνθρωπος έπασχε διότι διώχθη. Και μας έλεγε, παιδιά, μην ξεχνάτε ότι αυτός που λατρεύουμε είναι ο πρώτος αδικημένος. Έτσι μας έλεγε. Άρα λοιπόν, αυτόν που λατρεύουμε είναι εμείς αφού ήρθαμε κοντά του. Λοιπόν, έτσι είναι. Θέλω να πω ότι είναι μεγάλο πράγμα ο άνθρωπος να ξεφεύγει από τα ανθρώπινα και στενά πλαίσια και να φεύγει από αυτά όλα και να γίνεται ελεύθερος. Και πότε γίνεται ελεύθερος? Όταν δεν τον εγγίζει η ανθρώπινη εκτίμηση, η ανθρώπινη κρίση. Βλέπετε πόσο διψούμε μια φορά να ακούσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μια φορά ρωτούμε και μόνοι μας πώς σου φάνηκε η ομιλία μου, πώς σου φάνηκε αυτό που έγραψα. Για να προκαλέσουμε τον ανθρώπινο έπαινο. Μας αρέσει. Και εμένα προσωπικά μου αρέσει δυστυχώς. Όμως δεν πρέπει. Εμείς κάνουμε κάτι, λέμε κάτι, κηρύττουμε κάτι. Το κάνουμε για τη χάρη του Θεού, για την υπακοή του Θεού, στο θέλημα του Θεού. Δεν μας ενδιαφέρει τι θα πει ο καθένας. Διότι μετά θέλουμε τη δόξα των ανθρώπων. Και ξέρετε ότι ο άνθρωπος ο οποίος δεν είναι στην απάθεια ακόμα, θέλει τη δόξα των ανθρώπων. Θέλει την ανθρώπινη αναγνώριση. Τι θέλουμε, δυστυχώς. Ενώ δεν πρέπει, δεν πρέπει. Πρέπει να ξεφύγει ο άνθρωπος από την ανθρώπινη αναγνώριση. Και θα ξεφύγει αν φύγει από τα πλαίσια τα στενά, τα ανθρώπινα και αρχίζει και καταλαβαίνει την δόξα που έχει ο άνθρωπος όταν είναι συνδεδεμένος με τα δυστία χάρη του. Γι' αυτό και οι Άγιοι, βλέπετε, έφυγαν από αυτά όλα. Βλέπετε, πίσω των γεροντικών πήγαν κάποια εκεί και πενούσαν κάποιον να βάλει και τις εθύμωσε και τις είπαν, από την ώρα που ήρθες εδώ και με ζαλίζεις και με πενείς, έδιωξες στο Θεό από μέσα μου. της λέει, και αυτή σκανδαλίστηκε. Γι' αυτό λέει, να εύχεσαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου, της είπε. Διότι αυτού λέει, πάντα να προσεύχεσαι για μένα. Και της είπε αυτός, εγώ εύχομαι να σε εξαλείψει ο Θεός από τη μνήμη μου. Διότι ήρθες εδώ και με παινείς και με έκανες να πειραστώ και να φύγει ο Θεός από μέσα μου. Θέλω να πω, οι άνθρωποι δεν είχαν αυτή την ανθραπαρέσκεια, αυτή την, αν θέλετε, να ζητούν τον ανθρώπινο έπαινο, την ανθρώπινη τιμή. Δεν ήθελαν αυτό το πράγμα. Διότι ακριβώς ήξεραν ότι η δόξα των ανθρώπων είναι εμπόδιο το να πάρει κανείς η δόξα του Θεού. Γι' αυτό και οι Άγιοι Πατέρες έλεγαν η δόξα των ανθρώπων είναι μηδέν κοντά όταν ας πούμε σε δοξάσει ο Θεός. Γι' αυτό και όταν κανείς ζει μέσα στην Εκκλησία και απολαμβάνει τη χάρη του, διότι η Εκκλησία μας πληρώνει με τη χάρη. Γι' αυτό και ο άνθρωπος που ζει στην Εκκλησία παίρνει και κοινωνεί με τη χάρη του Θεού και τότε αισθάνεται ένα πλήρωμα μέσα του. Και τότε φεύγει από αυτά όλα. Και μάλιστα όχι μόνο φεύγει, δεν δίνει και σημασία σε ανθρώπινες μικρότητες. Βλέπετε πολλές φορές, ο Τάδε πριν από 2 χρόνια μου είπε αυτό το πράγμα. Ο Τάδε μου είπε αυτό το άλλο και το κρατώ. Και έχω παράπονο και έχω ας πούμε μέσα μου, έχω ας πούμε το θυμούμαι και έχω μνησικακία. Και πολλές φορές ακούμε ότι ξέρεις ο Τάδε έχει πάθει κάποιον πειρασμό και λέμε εμείς είδες ο Θεός δεν ξεχνάει, ο πνευματικός νόμος λειτουργεί λέμε και το λέμε έτσι θεολογικό τον τρόπο, αλλά από μέσα, από πίσω είναι γιατί χαρήκαμε εμείς ήδη ότι αυτός ο άνθρωπος που κάτι μας είπε, κάτι μας κατηγόρησε ενώ στο στιγμή κάτι έπαθε και εμείς χαιρόμεθα και δικαιολογούμε τη στάση μας για τον πνευματικό νόμο. Θέλω να πω όλα αυτά είναι πράγματα που συμβαίνουν σε έναν άνθρωπο ο οποίος δεν έχει φτάσει στην απάθεια. Γι' αυτό και πόσον συμβάλλει να ερευνούμε την καρδία μας, να ερευνούμε το έσω του ποτηρίου μας και συνεχώς να βάζουμε τον εαυτό μας στο εδόλιο του κατηγορουμένου.

0: Είναι μεγάλο πράγμα να βάζει ο ίδιος ο άνθρωπος τον εαυτό του στο εδόλιο του κατηγορουμένου. Γι' αυτό και βλέπετε οι Άγιοι Πατέρες μας συνδίδαξαν και μας παρέδωσαν την αρετή της αυτομεμψίας. Δεν ξέρω αν την έχετε ακούσει καμιά φορά. Η αυτοκατηγορία είναι σημαντικό πράγμα. Να κατηγορείς τον εαυτό σου. Και η αυτοκατηγορία είναι μια πρακτική ταπείνωσης που ελκύει τη χάρη του Θεού, καθότι ταπεινής ίδιο η χάρη ο Θεός. Γι' αυτόν ο άνθρωπος όταν αρχίσει και δίνει σημασία σε αυτά τα πράγματα, διότι ο διάβολος, που πολλές φορές η μεγαλύτερη ανάγκη του διαβόλου είναι να τον αγνοήσουμε και να πούμε ότι ξέρεις δεν υπάρχει. Οι Ευρωπαίοι σήμερα δεν παραδέχονται την παρουσία του διαβόλου οι περισσότεροι. Σου λέει δεν. Είναι το αφηρημένο κακό. Δεν είναι έτσι. Όπως υπάρχουν οι άγγελοι που είναι λειτουργικά πνεύματα, εις διακονία αποστελόμενα, συγκεκριμένα λειτουργικά πνεύματα, έτσι και ο διάβολος είναι συγκεκριμένο πονηρό πνεύμα, το οποίο μοιράζει τον άνθρωπο και ενοχλεί τον άνθρωπο και του φράζει το δρόμο για να μπορέσει να οδηπορήσει πνευματικά και να φτάσει σε αυτόν το οποίο πρέπει να φτάσει. Γι' αυτό η παρουσία σας στο Άγιον Όρος είναι καλά και είναι έτσι μια ευκαιρία να σας προβληματίσουν αυτά όλα τα πράγματα για να μπορέσετε έτσι να δείτε τον εαυτό σας, να τα βρείτε με τον εαυτό σας, και όποιος τα βρίσκει με τον εαυτό του τελικά τι κάνει, τα βρίσκει με τον Θεό. Διότι η αυτογνωσία, όπως λέει ο Άγιος Νεόφυτος ο Έγκλειστος, οδηγεί στη θεογνωσία. Και τότε ο άνθρωπος αρχίζει και δεν είναι η πνευματική ζωή, δεν είναι έναν έτσι μια εργασία που γίνεται έτσι επιμέρους, είναι μια εργασία που γίνεται με έναν σταθερό τρόπο, και όπως λέει ο Χριστός μας, ζητείτε πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού και πάντα τα θα προσεθήσετε ημίν. Είναι ότι πρωτίστως ο άνθρωπος ό,τι εργασία και αν κάνει, είτε είναι επιχειρηματίας, είτε είναι έμπορος, είτε είναι διευθυντής μιας υπηρεσίας, συνεχώς ζητεί πρώτον τη Βασιλεία του Θεού και τη δικαιοσύνη αυτού. Και τότε αρχίζει και μπαίνει σε ένα πλαίσιο πνευματικό. Και τότε ξέρει γιατί ζει και ζει αληθινά. Ποιος ζει αληθινά? Εκείνος ο οποίος ανά πάσα στιγμή κοινωνεί με τον Θεό. Γι' αυτό βλέπετε οι πατέρες μας μας παρέδωσαν την αδιάλειπτη ευχή, την οποία τη λέμε εμείς οι μοναχοί, αλλά δεν είναι για εμάς μόνο τους μοναχούς. Λέμε την Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησό με τον αμαρτωλό. Όλα αυτά δεν τα παρέδωσαν οι Άγιοι Πατέρες τυχαίως. Αλλά βλέπετε οι άνθρωποι πολλές φορές, εγώ πάω και έξω στον κόσμο και βλέπω τους ανθρώπους στα καφενεία ή στα διάφορα θέατρα. Στην ουσία τι επιτυχάνουν αυτοί οι άνθρωποι? Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Σκοτώνουν τον χρόνο τους. Και πολλές φορές πηγαίνουν δίθεν για να ξεσκάσουν και έρχονται περισσότερο κουρασμένοι. Κάποιος γνωστός μου είχε έναν εξοχικό και κάλεσε μια τριανταριά ανθρώπους εκεί πέρα και τσακώθηκαν οι μισοί μεταξύ τους για θέματα πολιτικά και έφυγαν κακοφανισμένοι και κουρασμένοι. Και με βρίσκει και μου λέει: πόσο το μετάνιωσε που κάλεσε τόσους ανθρώπους? Λέω: καλά να πάθεις, του λέω. Μας ήρθε να ησυχάσεις και εσείς αντί να ζητείτε την ησυχία, ζητείτε την ανησυχία. Διότι βλέπετε πολλές φορές οι άνθρωποι θέλουν να είναι πάρα πολύ μαζί, διότι μόνο τους δεν μπορούν. Ξέρετε, ο άνθρωπος πολλές φορές όταν δεν έχει Θεό μέσα του, όταν είναι μόνος του, μόνο με την οικογένειά του, αρχίζει και μελαγχολεί. Γι' αυτό γίνεται. Το συναντούμε. Γιατί νομίζετε? Διότι δεν επέτυχε τη συγκρότηση των εσωτερικών δυνάμεων της ψυχής του. Γι' αυτό εύχομαι έτσι η παρουσία σας, επαναλαμβάνω, στο Άγιον Όρος, να σας βοηθήσει ώστε η ζωή σας να μεταβληθεί, να αναθεωρήσετε μερικά πράγματα, ώστε μέσα στο διάβα της ζωής πρωτίστως να λάμπει το φως του Χριστού. Και εκεί να είναι, όπως βλέπετε, βάλουμε το μάτι μας σε ένα φακό και βλέπουμε κάπου, όπως ο οφθαλμίατρος σου λέει βάζ το μάτι σου εκεί και βλέπεις έναν τοπίο και σου λέει επικεντρώσου σε αυτό που βλέπεις για να δω το μάτι σου, να δω την κόρη του ματιού. Έτσι ακριβώς και ο άνθρωπος χρειάζεται να επικεντρωθεί ώστε ο σκοπός του να είναι ο Χριστός και τίποτε άλλο. Και όπως έλεγε ο Άγιος Πορφύριος, ο Χριστός είναι το παν, είναι το παν. Γι' αυτόν ο Χριστός είναι η ζωή, είναι το φως του αληθινών, το φωτίζουν πάντα άνθρωπον ερχόμενων εις τον κόσμο. Όλα αυτά όταν τα έχουμε προφθαλμό μας και μας προβληματίζουν και μας έτσι είναι ανάγκη στη ζωή μας να ασχοληθούμε μαζί με αυτά τα πράγματα, τότε η ζωή μας παίρνει μια άλλη τροπολογία, έναν άλλον τρόπο. Και τότε ακριβώς αισθανόμεθα τη χάρη του Θεού και τότε φεύγουμε και από τους πειρασμούς, αν θέλετε. Οι πειρασμοί που λέει ο Χριστός, ο ζυγός μου Χριστός και το φορτίο μου ελαφρώνεστη, τότε και οι δυσκολίες στη ζωή μου, κάθε άνθρωπος έχει δυσκολίες. Δεν υπάρχει άνθρωπος επί της γης που δεν έχει δυσκολίες. Αλλά πόσο ωραία ο Χριστός μας δίνει το σταυρόν, αλλά από τη μια μεριά μας το δίνει, από την άλλη μας το ελαφρύνει, όταν εμείς ακολουθούμε τις εντολές του Χριστού και ακολουθούμε το φρόνημα του Χριστού. Γι' αυτό και η Εκκλησία σαν μητέρα θέλει να μας βοηθήσει ώστε να έρουμε το σταυρόν, αλλά να τον έρουμε, να τον έρουμε έτσι με μια ανακούφιση, με μια έτσι ελάφρυση. Και συνάμα να τρεφόμεθα από την άφατο γλυκύτητα του Αγίου Πνεύματος. Δεν ξέρω αν αυτά τα καταλάβετε που σας είπα και αν σας άρεσαν. Εύχομαι έτσι στόχος της ζωής μας να είναι ο Χριστός και μόνο και τίποτε άλλο.
1: Διδαχές από τον Άθωνα. Ομιλίες του καθηγουμένου της Ιεράς Μεγίστης Μονής Βατοπεδίου, Αρχιμανθρίτου Εφραίμ.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Πόλεως Άρτης στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα, ώρα 11 το πρωί, θα ψαλεί ιερά παράκλησης προς τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο. Επίσης, την ίδια μέρα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου, στις 6 το απόγευμα, θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν, εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

μας, η ενασχόλησή μας αυτή την περίοδο είναι γύρω από τα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι από τα μέρη, από το τμήμα αυτό της θεολογίας στο οποίο εντρυφούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Γενικά η Βίβλος, η Αγία Γραφή είναι κάτι το οποίο δεν συγκινεί, δεν μπορώ να το πω αυτό, συγκινεί οπωσδήποτε τον πιστό, αλλά δεν έχει ενασχόληση μαζί της. Πολλές φορές βλέπουμε να ασχολούνται οι άνθρωποι μόνο με τους βίους των Αγίων, για παράδειγμα, που ασφαλώς είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο η βίη, γιατί η βίη τι είναι των Αγίων, είναι ένα εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Όμως και οι Άγιοι αυτοί τη Βίβλο, την Αγία Γραφή διάβαζαν. Η μελέτη δηλαδή της Αγίας Γραφής είναι πολύ σημαντικό πράγμα και δεν είναι κάτι που το κάνω αν θέλω δεν το κάνω. Είναι μέσα σε ένα πλαίσιο της πνευματικής ζωής.

κουβέντα, ας πούμε, με τον φτωχό, τον ανήμπορο, προκειμένου να συγκινήσει τον πιστό την περίοδο του χειμώνα για να βοηθήσει τον άνθρωπο που πάσχει. Ή ας πούμε τα Ευαγγέλια που διαβάζουμε τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής οδηγούν στην οδηγούν στο πάθος. Είναι μια προετοιμασία για να χαρούν οι άνθρωποι για να προετοιμαστούν οι άνθρωποι για το πάθος. Είναι λοιπόν σημαντικό να πούμε αυτό το πράγμα, ότι η Αγία Γραφή λοιπόν είναι μέσα στα, δεν μπορώ να τις πω υποχρεώσεις, είναι μέσα στο πλαίσιο που ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται προκειμένου να οδηγηθεί προς τη σωτηρία του. Η Αγία Γραφή πολλές φορές δίνει απαντήσεις σε πράγματα που μας απασχολούν. Η Αγία Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο που μας δίνει στοιχεία ιστορίας, κοινωνιολογίας, στοιχεία πολιτισμού και άλλα. Οπωσδήποτε έχει τέτοια στοιχεία, αλλά κυρίως είναι ένα βιβλίο σωτηρίας, δηλαδή πώς ο άνθρωπος θα μπορέσει να καθρεπτιστεί μέσα σε αυτό και να μπορέσει να επαναπροσδιορίσει πράγματα για τη ζωή του, τονωθεί ο λόγος και των προφητών και των Αποστόλων, τονωθεί στην πνευματική ζωή, τονωθεί στο Χριστό. Το πρώτο τμήμα τώρα, το οποίο μας απασχολεί σε αυτήν εδώ την ραδιοφωνική εκπομπή, το πρώτο τμήμα, η Παλαιά Διαθήκη, είναι κάτι το οποίο έχω πει και άλλη φορά ότι παραγωνίζεται. Παραγωνίζεται όχι μόνο από κάποιους που είναι εκτός της Εκκλησίας, αλλά και κάποιους που είναι εντός της Εκκλησίας, αλλά δεν έχουν την γνώση γύρω από τα βιβλία της, από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν έχουν τη γνώση και πολλές φορές παρερμηνεύουν τα πράγματα και εν τέλει αφήνουν τελείως τη μελέτη των κειμένων αυτών και πάνε μόνο στην Καινή Διαθήκη. Όμως, το καλύτερο επιχείρημα, το πιο δυνατό επιχείρημα για αυτόν που αμφισβητεί την Παλαιά Διαθήκη είναι η Καινή Διαθήκη. Είναι πάρα πολλά τα χωρία, τα κοίταγα αυτές τις μέρες, πάρα πολλά τα χωρία καταρχήν από τον ίδιο τον Χριστό και τους Αποστόλους μέσα στις επιστολές, που φαίνεται πόσο υπολόγιζαν και πάτησαν στην Παλαιά Διαθήκη. Πάρα πολλά είναι τα χωρία. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός έρχεται να μιλήσει για τον Μωυσή και λέει ότι εγώ προσδιορίζεται ως νέος Μωυσής από τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο Μωυσής είναι η βάση πάνω στην οποία ο Χριστός μίλησε. Δεν ανέρεσε αυτά που είπε ο Μωυσής. Κράτησε τη βάση του Μωυσέως και πρόσθεσε και άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, πώς μπορώ να πω ότι δεν διαβάζω Παλαιά Διαθήκη? Εδώ ο ίδιος ο Χριστός κάνει χρήση και μιλάει, διαβάσατε, λέει, στον νόμο. Ποιος είναι ο νόμος? Ο νόμος είναι πεντάτευχος. Τα πρώτα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αν λέει ο ίδιος ο Χριστός, διαβάσατε στον νόμο, ποιο νόμο, γιατί υπήρχε άλλος νόμος? Αυτός ήταν ο νόμος. Ο νόμος που έλαβε ο Μωυσής επάνω στο Σινά και όλα τα άλλα που αναφέρονται μέσα στα πέντε πρώτα βιβλία. Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικών, Αριθμοί, Δευτερονόμιων. Έχουμε κάνει αναφορά σχετικά με το κείμενο. Έχουμε πει ότι το κείμενο το οποίο έχουμε σε χρήση εμείς και στη λατρεία και στην κατηδίαν

0: μελέτη είναι το κείμενο των Εβδομήκοντα. Ουσιαστικά έχουμε πει ότι είναι μια μετάφραση αυτή. Μια μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από την εβραϊκή γλώσσα. Και μας ενδιαφέρει αυτό το κείμενο, το αποδεχόμαστε, το αποδέχτηκε καταρχήν η Εκκλησία. Αυτό πρέπει να είναι ένας γνώμονας για μας. Αν δείτε την πορεία του κειμένου από τις προφορικές παραδόσεις πρώτα, προφορικές ήταν οι παραδόσεις σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη, και αυτό έρχεται και γίνεται γραπτός λόγος μετά. Και αυτός ο γραπτός λόγος συμπληρώνεται, και αυτός ο γραπτός λόγος αντιγράφεται και μεταφράζεται. Αυτή όλη η πορεία μας έδωσε τη βίβλο που έχουμε σήμερα. Έγινε με την πρόνοια του Θεού. Δηλαδή βλέπουμε ότι το κείμενο μένει όπως βγήκε μέσα από το στόμα των προφητών, από τη γραφίδα των συντακτών των βιβλίων αυτών. Και γιατί το είπα αυτό? Πρέπει να εμπιστευόμαστε την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι αυτή που έρχεται κάποια στιγμή και οριοθετεί τα πράγματα. Η Εκκλησία είναι αυτή που το κάνει. Αν δεν πιστεύεις στην Εκκλησία, είναι πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Και θα γεμίζεις από αμφιβολίες. Θα σας πω κάτι. Λένε κάποιοι, λες μια ιδέα και λέει, το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Μα η Αγία Γραφή δεν είναι όλη η παράδοση, η ιερή παράδοση. Η Αγία Γραφή είναι ένα τμήμα της ιεράς παραδόσεως. Το γραπτό κομμάτι της. Το παράδειγμα. Σημειώνουμε το σημείο του Σταυρού επάνω μας. Ενώνουμε τα τρία δάχτυλα. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα. Ενώνουμε τα δάχτυλα και σημειώνουμε το Σταυρό. Πού το λέει αυτό η Αγία Γραφή? Δεν το λέει με αυτήν την έννοια. Αυτό ήρθαν μετά, οι Οικουμενικές Σύνοδοι αποφάνθηκαν για αυτά τα ζητήματα και όρισαν ότι ο χριστιανός, ο ιερέας ας πούμε, θα έχει τα δύο δάχτυλα ενωμένα και θα ευλογεί με αυτό το σχήμα, κάνοντας αυτό το σχήμα το λαό, που σημαίνει τις δύο φύσεις του Χριστού, ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος, ενωμένα. Ο λαϊκός, ο πιστός, θα έχει τα τρία δάχτυλα ενωμένα και με αυτό θα σημειώνει το σταυρό επάνω στο σώμα του. Αυτό δεν το λέει με αυτόν τον τρόπο η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή μιλάει για την Αγία Τριάδα σε πολλά σημεία, αλλά το ότι θα πρέπει να το κάνουμε έτσι το είπανε οι πατέρες, οι Άγιοι, οι οποίοι συνοδικά αποφάσισαν για πάρα πολλά θέματα. Δεν μπορώ λοιπόν να λέω ότι το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Όχι, δεν το λέει, τότε δεν το κάνω. Εμείς έχουμε μια μεγάλη παρακαταθήκη που λέγεται Ιερή Παράδοση, και μέσα σε αυτήν βρίσκεται η βίβλος που είναι η γραπτή παράδοση, ένα μέρος της γραπτής παράδοσης που λέγεται Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Είναι λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε γνώση σε μερικά πράγματα, διαφορετικά θα ακούσουμε μία κουβέντα από κάποιον και από αιρετικό ακόμα, και αμέσως θα μπουν αμφιβολίες για τη δική μας πίστη. Και δεν πρέπει να μένουμε σε μία αντίληψη ότι εγώ πιστεύω στο Θεό, δεν χρειάζεται να ξέρω τίποτα. Όχι, να ξέρουμε την πίστη μας. Να την ξέρουμε και για μας, για να θρέφει τη δική μας πίστη και πορεία, αλλά και για να μιλήσω και σε άλλους. Γιατί δηλαδή να αποφεύγω ή να φοβάμαι ένα διάλογο με έναν άνθρωπο που είναι άλλης θρησκείας? Να γνωρίζω την πίστη μου και να μπορώ με καλοπροαίρετα να μιλήσω για αυτήν προς τους άλλους. Κάτι που θα ήθελα να σας πω είναι σήμερα, είναι μερικά πράγματα που μάλλον δεν θα τα γνωρίζετε. Ίσως να μην τα έχετε ακούσει ποτέ. είναι από σύγγραμμα του πανεπιστημιακού καθηγητή, του κυρίου Καλατζάκη, καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στη Θεσσαλονίκη. Έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, λέγεται «Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη». Το είχαμε πει αυτό, ότι για να πλησιάσω το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης πρέπει να διαβάσω μια εισαγωγή πρώτα, να κατανοήσω πράγματα και μετά να μπω στη μελέτη. Στο βιβλίο του λοιπόν λέει για το κείμενο που μας ενδιαφέρει, το κείμενο της βίβλου, λέει για το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, και λέει πώς διαφυλάχθηκε το κείμενο αυτό, λεπτομέρειες για τα υλικά γραφής. Πού γράφτηκαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, με ποιο τρόπο γράφτηκαν. Οπότε μιλάει για τα όργανα της γραφής, τι υπήρχε τότε, και μετά μιλάει και για το σχήμα των βιβλίων. Δηλαδή μιλάει για το ηλιτάριο, μιλάει για τον κώδικα. Σήμερα μπορεί να τα έχετε υπόψη σας ίσως μέσα από κάποιες ταινίες, όταν έκαναν χρήση στη συναγωγή των κειμένων της Παλαιάς Διαθήκης, αν θα τα έχετε δει να τα ανοίγουν, να έχουν δύο μέρη και να τα ανοίγουν έτσι σαν πάπυρο, να είναι έτσι σε μορφή κυκλική. Να πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε αυτό. Να δούμε πώς τα ιερά αυτά λόγια διαφυλάχθηκαν, πώς διασώθηκαν και φτάσαμε σήμερα σε μια εποχή που με το πάτημα ενός κουμπιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια ολόκληρη Αγία Γραφή, ένα αντίγραφό της. Δεν ήταν εύκολο στα πρώτα χρόνια αυτό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε λοιπόν να το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί και επιστημονικά μας δίνει κάποια πράγματα σημαντικά, και βλέπουμε το ότι τα λόγια και των προφητών και των δικαίων και των κριτών και μετά του Χριστού και των Αποστόλων καταγράφτηκαν με βάση τα δεδομένα, τα υλικά της εποχής εκείνης. Βλέπουμε λοιπόν να είναι συνυφασμένη η θεολογία μας με τις άλλες επιστήμες, με τις άλλες τέχνες και τελικά την τεχνολογία στο σήμερα. Να θυμίσουμε πάλι ότι το κείμενο ήταν πρώτα προφορικές παραδόσεις. Όταν λέω κείμενο, εννοώ όλη την Παλαιά Διαθήκη τώρα. Ήταν πρώτα προφορικές παραδόσεις και μετά έχουμε την χειρόγραφη παράδοση. Και το τέλος της χειρόγραφης παράδοσης είναι οι τελευταίοι αιώνες που έχουμε την έντυπη μορφή του κειμένου. Η αρχή της ανάγκης, η αρχή της γραφής ανοιχνεύεται στην ανάγκη που αισθάνθηκε για πρώτη φορά ο άνθρωπος της αρχαιότητας να εκφραστεί και να εξωτερικεύσει τα εσωτερικά του σκυρτήματα. Αυτό είναι για όλα τα πράγματα. Κάποια στιγμή θέλησε ο άνθρωπος να καταγράψει αυτό που ένιωθε και να καταγράψει και τις θεοφάνειες. Γιατί ναι, μεν είχαν θεοφάνειες σπουδαίοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτές έπρεπε να μείνουν για να τις έχουμε εμείς σήμερα και τις κατέγραψαν. Η φύση στην οποία ζούσε του ικανοποιεί αυτή την ανάγκη, προμηθεύοντάς του, διαβάζω από το βιβλίο του καθηγητή, από το άψυχο και έμψυχο βασίλειό της, τα μέσα εκείνα πάνω στα οποία θα αποτύπωνε τους φωνητικούς συνδυασμούς της γλώσσας και θα εξασφάλιζε την επικοινωνία με τους συνανθρώπους. Είπαμε τι κινεί τον άνθρωπο για να γράψει. Ποια ήταν τώρα τα μέσα πάνω σε τι γράφτηκαν. Εμείς ξέρουμε καταρχήν για τις 10 εντολές. Ξέρουμε ότι ήταν πέτρινες στήλες που σμίλευαν εκεί πάνω τα κείμενα. Τέτοια μέσα ήταν πέτρες, ξύλα, μελίες επιφάνειες, φλοιοί και φύλλα από δέντρα, δέρματα και έντερα ζώων. Αυτή ήταν η πρώτη ύλη η οποία χρησιμοποιήθηκε για να καταγραφούν σε κείμενο, για να έχουμε καταγραφή των αληθιών. Έτσι, αλλά εκτός από το υλικό που πάνω σε αυτό θα σημειώναμε, υπήρχε ανάγκη και για να και το αντικείμενο αυτό, το εργαλείο αυτό που θα χαράσαμε επάνω σε αυτά. Έτσι έχουμε πέτρινες εχμές, δηλαδή πέτρες οι οποίες είναι εχμηρές, φαντάζεστε σαν ένα μικρό στυλό, θα το λέγαμε σήμερα, και με αυτόν τον τρόπο χάρασαν σιγά σιγά. Ακόμα και φτερά από πτηνά. Και αυτά πάλι ήταν τα πρόχειρα όργανα γραφής. Αυτά είχε στη διάθεσή του ο πρωτόγονος άνθρωπος. Και με τα μέσα που είχε έκανε την κατεγραφή αυτών που έζησε και αυτών που είπε ο Θεός να καταγράψουν. Γιατί σε μερικούς προφήτες βλέπουμε στα κείμενά τους ότι ο Θεός όρισε θα καταγράψεις αυτό που είδες, θα καταγράψεις αυτό που σου λέω. Πάμε λοιπόν να τα δούμε λίγο καλύτερα τα υλικά γραφής και θα δούμε ότι αυτά υπάρχουν μέσα στα κείμενα. Σε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχουν σε χωρία, υπάρχουν αυτό που σας λέω. Υπάρχουν αναφορές στο υλικό. Στην Παλαιά Διαθήκη οι σχετικές με τα υλικά γραφής πληροφορίες κατά τους αρχαίους βιβλικούς χρόνους είναι πενιχρές. Ωστόσο αρκούν αυτές για να καταδείξουν ότι οι Ισραηλίτες, όπως και οι άλλοι λαοί της αρχαιότητας, χρησιμοποίησαν με τον ίδιο τρόπο τόσο την ακατέργαστη όσο και την κατεργασμένη μορφή των υλικών. Τα παλαιότερα κείμενα, τα οποία κυκλοφορούσαν για μακρόχρονικό διάστημα στην προφορική παράδοση, σε μορφή σύντομη και εύκολο μνημόνευτη, άσματα, τραγούδια, προσευχές, διδαχές, διαθήκες, επιστολές, τα χάραζαν αρχικά με αιχμηρά αντικείμενα πάνω σε σκληρές και λίες επιφάνειες, όπως ήταν οι πέτρες ή όπως ήταν τα όστρακα. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν αυτά. Πάνω σε πέτρες άνθρωποι γράφουν ή σχηματίζουν, ζωγραφίζουν ή όστρακα. Ενδεικτική περίπτωση σχετική με τον δεκάλογο που λέγαμε πριν είναι αυτή που γίνεται στην Έξοδο, στο βιβλίο της Εξόδου, όπου λέει «Και αποστρέψας Μωυσής κατέβει από του όρους». Κατέβει και ο Μωυσής από το όρο Σινά. «Και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου εν τες χερσίν αυτού». Χερσίν αυτού ήταν, κρατούσε στα χέρια του τις πλάκες. Πώς ήταν οι πλάκες? Πλάκες λίθινε, καταγεγραμμένε εξ αμφωτέρων των μερών αυτών. Ήτανε χαραγμένος ο νόμος επάνω σε πλάκες. Και οι πλάκες ήταν έργο Θεού. Και η γραφή Θεού, χαραγμένη εν τες πλαξίν. Πλαξίν. Δηλαδή πάνω στις πλάκες ήταν χαραγμένος ο νόμος με τη γραφή του Θεού. Μετά, τι άλλα υλικά έχουμε? Χρησιμοποιούσαν κατεργασμένα ελαφρώς πλακίδια πέτρινα ή μεταλλικά. Βλέπουμε ανάλογα τώρα με την περίοδο που είμαστε, έχουμε το χαλκό. Και επίσης έχουμε ξύλινες πλάκες, ξύλινα αντικείμενα, στα οποία και εκεί απάνω έχουμε καταγεγραμμένες θείες εντολές και εμπειρίες. Υπήρχαν και πινάκια ξύλινα, τα οποία, λέει, ήταν αλυμένα με ένα λεπτό στρώμα κεριού. Άλλη τεχνική κι αυτή. Η συνήθεια αυτή μαρτυρείται από την πρώιμη μέχρι τη μεταγενέστερη ισραηλική εποχή. Και έχουμε πολλές αναφορές πάλι στη βίβλο σε αυτά. Έγραψεν Ιησούς, μιλάει για τον Ιησού του Ναβί τώρα, έγραψεν Ιησούς επί των λίθων το Δευτερονόμιον. Σε άλλο, στην Έξοδο, δώσω σύ τα πηξία τα λίθινα. Σύ νίνουν καθίσας γράψον επί πηξίου ταύτα. Γράψον σαφώς επί πηξίου, στο Ναβακούμ. Και στο Χαλκό, το αντίγραφον της επιστολής εις αντέγραψαν εν δέλτις χαλκές, στα βιβλία των Μακαβαίων. Έτσι λοιπόν, με την πάροδο του χρόνου, και ενώ έχει παγιωθεί πλέον ο γραπτός λόγος, βλέπουμε ότι εκτός από τις πέτρες και τα όστρακα, πάμε σε άλλα υλικά, όπως είναι τώρα η κατεργασμένη ύλη, είναι ο πάπυρος και οι περγαμηνές. Ο πάπυρος και οι περγαμηνές, θα πούμε δύο λόγια και για αυτά. Για τον πάπυρο θα έχετε ακούσει, σήμερα δεν είναι σε χρήση, χρησιμοποιείται μόνο σπάνια όταν κάποιος θέλει να έχει το πτυχίο του κάπως πιο επίσημα, χρησιμοποιείται σε ένα δίπλωμα που δίνουμε. Πάμε να μιλήσουμε για τον πάπυρο και να μιλήσουμε για την περγαμηνή και να δούμε πώς πάνω σε αυτά είναι γραμμένη η Παλαιά Διαθήκη. Η χρήση του παπύρου είναι μια φυτική γραφική ύλη, είναι γνωστή στους αρχαίους κόσμους χρόνου στην Παλαιστίνη. Από τον 10ο π.Χ. αιώνα αναφέρεται η εισαγωγή από την Αίγυπτο στη φοινικική πόλη Γεβάλ, η οποία ανέλαβε τη βιομηχανική επεξεργασία και γι' αυτό μετονομάστηκε σε βίβλο. Η πόλη, λόγω του έργου που έκαναν οι κάτοικοί της, μετονομάστηκε σε βίβλο, δηλαδή πόλη του παπύρου. Ο πάπυρος κατασκευαζόταν από το ομώνυμο υδροχαρές φυτό, το οποίο ευδοκιμούσε στις όχθες του Νείλου ποταμού στην Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι το χρησιμοποιούσαν ποικιλοτρόπος από την 5η χιλιετηρίδα π.Χ. και ήταν το μοναδικό πράγμα που έκαναν εξαγωγή από τη χώρα αυτή. Σήμερα έχει σχεδόν εκλείψει η παραγωγή αυτή του παπύρου και μόνο σε κάποια άγρια κατάσταση του υλικού συναντάται στις τροπικές περιοχές της Αφρικής, στη Συρία, την Παλαιστίνη και μερικές παραποτάμιες περιοχές της Καλαβρίας, της Σικελίας. Εκεί καλλιεργήθηκε αργότερα. Πρόκειται για ένα φυτό με ευθυτενή τριγωνικό κορμό, πάχους 20 μέχρι 60 εκατοστών και ύψος φτάνει μέχρι τα 2 έως 5 μέτρα και πάνω-πάνω έχει ένα θύσανο, δηλαδή μια φούντα. Για να το κάνετε εικόνα, είναι σαν το καλάμι. Είναι σαν τα καλάμια που έχουμε εμείς τέτοια στο νου μας. Έτσι ήταν ο πάπυρος. Η κατεργασία το ακολουθούσε την διαδικασία που θα σας πω. Έπαιρναν νοπά στελέχη φυτού, τα έκοβαν σε λεπτές λωρίδες και κατόπιν τις έπλεκαν οριζόντια και κάθετα. Φαντάζεστε, όπως κόβουμε, ας πούμε, αν το πούμε για το καλάμι, βάζεις κάθετα ένα τμήμα από το καλάμι, κάθετα οριζόντια το άλλο, κάθετα οριζόντια. Και έτσι φτιαγνόταν ένα είδος, μια επιφάνεια. Μια επιφάνεια. Αυτή την επιφάνεια τη λένε χάρτη ή χαρτί αργότερα. Κοιτάξτε πόσο ωραία έρχονται οι λέξεις. Και σήμερα όταν ονομάζουμε χαρτί είναι τελείως προσδιορισμένο το τι είναι. Τις έπλεκαν λοιπόν οριζόντια και κάθετα μεταξύ τους, τις συγκολούσαν, τις ξέρεναν και τις λίαιναν. Αυτό έκαναν σαν επεξεργασία. Και έτσι προέκυπτε αυτό το ίσιο, ο χάρτης που λέμε του πάπυρου, και πάνω σε αυτό έγραφαν. Ο πάπυρος είχε το μειονέκτημα να είναι εύθραυστος και δύσχριστος, αλλά είχε και ένα πλεονέκτημα, σε αντίθεση με τις δερμάτινες ύλες που θα δούμε σε λίγο. Ήταν φτηνός ως υλικό και ήταν απρόσβλητος από έντομα. Επειδή ήταν φυτό και αποξηραμένο, δεν είχε έντομα τα οποία έμπαιναν μέσα σε αυτό για να το χαλάσουν. Το αντίθετο δηλαδή που γινόταν με την περγαμηνή. Πάνω σε αυτό λοιπόν, πάνω σε αυτές τις επιφάνειες, πάνω σε αυτό το χάρτη, στο χαρτί, θα γραφτούν τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και θα δούμε τώρα και το άλλο υλικό, την περγαμηνή. Το λένε και διφθέρα. Η περγαμηνή. Η χρήση της δερμάτινης γραφικής ύλης ήταν και αυτή γνωστή από πολύ παλιά στην Παλαιστίνη, όπως γινόταν σε όλους τους λαούς της αρχαίας Εγγύης Ανατολής. Εδώ έχουμε άλλη επεξεργασία. Η ελαφρά κατεργασία με αλάτι και αλεύρι δερμάτων από ζώα. Από ποια δέρματα έπαιρναν ζώων? Από πρόβατα, έγες, μόσχους, αντιλόπες, δορκάδες, ελάφια και άλλα. Η επεξεργασία λοιπόν του δέρματος αυτών των ζώων ήταν το άλλο υλικό πάνω στον οποίο γραφόντουσαν τα κείμενα. Η διφθέρα, είπαμε, είναι το ίδιο πράγμα με την περγαμηνή. Αποτελούσε δύσχριστη και άκομψο η υλικό γραφής. Η διφθέρα αποτελούσε δύσχριστη και άκομψη ύλη γραφής, γι' αυτό και την αντικατέστησε η βελτιωμένη μορφή της που είναι η περγαμηνή. Η διφθέρα είναι το πρωτογενές. Η περγαμηνή είναι μετά την επεξεργασία. Η περγαμηνή λέγεται και μεμβράνα στην Καινή Διαθήκη. Αν πάτε να διαβάσετε στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, 4.13, θα δείτε εκεί την αναφορά της. Αυτή λοιπόν είναι μια συνθετότερη επεξεργασία του δέρματος. Τι έκαναν? Τεμάχιζαν το δέρμα. Μετά το περνούσαν κάποιες στυπτικές ουσίες και ασβέστη και με μία ελαφρόπετρα στο τέλος κάναν τη λίανση. Το περνούσαν από πάνω πολλές φορές και γινόταν αυτό ένα λίο πράγμα. Η ονομασία συνδέεται με την Πέργαμο της Μικράς Ασίας, μια πόλη με μεγάλη πνευματική ακτινοβολία, όπου τον 2ο αιώνα π.Χ. επινοήθηκε μετά από μερικές βελτιώσεις της διφθέρας. Την ανάγκη επινόησης της επέβαλε η απαγόρευση εξαγωγής του παπύρου από τους Πτολεμαίους της Αιγύπτου. Όταν λοιπόν έπαψε, δεν υπήρχε δυνατότητα να βγει έξω από την Αίγυπτο ο πάπυρος, έπρεπε να βρεθεί άλλη λύση. Εδώ και υπήρχε μονοπόλιο στην Αίγυπτο, είπαμε ως προς τους παπύρους. Οπότε έπρεπε να βρεθεί άλλη λύση. Και τελικά βρίσκεται αυτή η δερμάτινη ύλη γραφή ως πιο κομψή και εύχριστη και αναγκαία, διότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Είναι γεγονός ότι ήταν πιο δαπανηρό ως υλικό. Και ήταν επίσης, το αρνητικό του ήταν αυτό που είπαμε, ότι προσβαλόταν από έντομα. Και άρα ήταν, είχε αυτό το μειονέκτημα. Ένα τρίτο σχετικά με τα υλικά γραφής είναι, είδαμε την επιφάνεια που γράφεται, είδαμε με τον τρόπο που είπαμε ότι υπήρχαν εργαλεία, ας πούμε, τα στυλό της εποχής, και θα μιλήσουμε τώρα και για άλλα δύο υλικά, τα οποία και αυτά τα πολύ αναγκαία. Πώς τα γράψουμε επάνω τώρα σε αυτά τα υλικά? Είναι το χαρτί. Πρώτα θα πούμε πώς φτάσαμε η εξέλιξη της περγαμηνής, και αυτή κάποια στιγμή δεν μπορούσε να συνεχιστεί αυτό με τα ζώα, να γίνεται αυτή η χρήση από τα δέρματα και από τα έντερα των ζώων και τα λοιπά. Πρέπει να πάμε, εξελίσσεται ο κόσμος, εξελίσσεται και η τεχνολογία και φτάνουμε στο χαρτί. Θα μιλήσουμε για το χαρτί και θα μιλήσουμε και για τη μελάνη. Η αναζήτηση φθηνότερης γραφικής ύλης οδήγησε στο χαρτί, που προήρθε από τη βελτίωση του πάπυρου, τον οποίο και αντικατέστησε τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, όπως και την περγαμηνή το 13ο αιώνα μετά Χριστόν. Η επινόησή του, του χαρτιού, έγινε πριν από αιώνες στην Κίνα με την πρόσμιξη φυτικών ουσιών, μετάξης και νερού. Σήμερα βέβαια κατασκευάζεται με διαφορετικές πρώτες ύλες που περιέχουν ποσότητα κυταρίνης από ξύλο, άχυρο, βαμβάκι, λινάρι, κάναβι και άλλα. Κατά τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, οι Άραβες έμαθαν τον τρόπο κατασκευής, τον τελειοποίησαν στα μεγάλα κέντρα βιομηχανίας τους, στην Αίγυπτο και τη Συρία, και το διέδωσαν μετά στον κόσμο. Στην Ευρώπη το χαρτί διαδόθηκε μόλις τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια μετά έχουμε και την εφεύρεση της τυπογραφίας, η οποία είναι ανεκτίμητη. Πλέον μπορούμε πολύ εύκολα να μεταφέρουμε, να εκφραστούμε, να μεταφέρουμε τη σκέψη μας στο χαρτί με πολύ απλό και εύκολο τρόπο. Είχαμε όμως μια πορεία για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης πέρασαν μέσα παράλληλα με αυτήν την τέχνη και τον τεχνολογικό πολιτισμό. Γράφτηκα λοιπόν, όπως είπαμε πρώτα, πάνω σε πέτρες, σε δέρματα, και σήμερα έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολύ μεγάλη παραγωγή σχετικά με τη βίβλο. Είναι αυτό το βιβλίο που διαβάζεται πιο πολύ από όλα τα βιβλία σε όλο τον κόσμο. Και να προσθέσω τέλος και το άλλο υλικό, το οποίο είναι και αυτό πολύ αναγκαίο, η μελάνη. Λέγεται και η μελάνη ή το μελάνη. Στα υλικά γραφής ανήκει και η μελάνη, η οποία είναι ρευστή ουσία ποικίλων χρωμάτων και κυρίως μελανού χρώματος, από όπου και η ονομασία. Πώς παρασκευαζόταν? Η παρασκευή της γινόταν αρχικά από εθάλη. Είναι η καπνιά, διαλυμένη μέσα στο νερό. Αργότερα ακολούθησε πολλούς τρόπους, έχοντας ως βάση φυτικούς χυμούς ή φυσικές και χρωστικές ουσίες. Η χρήση της ήταν γνωστή από τους αρχαίους βιβλικούς χρόνους, όπως μαρτυρεί η αναφορά του Βαρούχ στο βιβλίο του Ιερεμία. Από στόματος, λέει το κείμενο, 36ο κεφάλαιο στον Ιερεμία, από στόματος αυτού του Ιερεμία προέφερε προς με πάντα στους λόγους τούτους, και εγώ έγραφον με μελάνη εν το βιβλίο. Ξέρουμε ότι ο Βαρούχ ήταν μαθητής του Ιερεμία, και ο Ιερεμίας τον είχε και ως ταχυγράφο του. Έλεγε και ο μαθητής κατέγραφε. Ομοίως και ο Ιεζεκίλ περιγράφει σε ένα όραμά του την άφιξη ενός ανθρώπου, ο οποίος έφερε γραμματέως καλαμάριον εν της οσφή αυτού, στον Ιεζεκίλ, στο ένατο κεφάλαιο. Τι είναι αυτό το καλαμάριον? Είναι γνωστό και ως κάλανδα. Ήταν μια θήκη την οποία οι γραμματείς έζωναν στη μέση τους ή κρεμούσαν στο λαιμό τους. Μέσα σε αυτή τη θήκη τοποθετούσαν το μελανοδοχείο με τα σύνεργα παρασκευής της μελάνης, καθώς και την ξύλινη σφραγίδα, τον κάλαμο, γι' αυτό και καλαμάριο, θυμάστε που το λένε και τα κάλαντα, το καλαμάρι έγραψε, το οποίο εβάπτιζε στη μελάνη και έγραφαν μετά πάνω στον πάπυρο ή την περγαμηνή. Οι αρχαίοι Έλληνες την ονόμασαν έγκαυστον, από όπου και η εγκαυστική τέχνη. Και οι Ρωμαίοι πάλι τη χρησιμοποίησαν, γιατί και οι αυτοκράτορές τους υπέγραφαν με πορφυρά μελάνη τα διατάγματά τους. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά για μας σήμερα, είπαμε, είμαστε πολύ μακριά από μια τέτοια διαδικασία, αλλά βλέπουμε πως, επαναλαμβάνω, και τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης πέρασαν μέσα από τον ίδιο δρόμο, αυτό που υπήρχε δηλαδή, για να χρησιμοποίησαν τα ίδια μέσα για να, για να καταγραφεί. Και να πω και για τα όργανα γραφής, ανάλογα υλικά γραφής έχουμε, ανάλογη με τα υλικά γραφής είναι και η χρήση των οργάνων γραφής από τους Ισραηλίτες στην αρχαιότητα. Οι βιβλικές μαρτυρίες σε σχέση με αυτά είναι μεν ελάχιστες, αλλά αρκετά διαφωτιστικές. Για τη χάραξη πάνω σε σκληρές και λίες επιφάνειες, όπως οι πέτρες, όπως είπαμε τα πλήθινα πλακίδια, τα κερωμένα πινάκια, είχαμε και μεταλλικές ακίδες ή οστέινες εχμές. Αυτό επιβεβαιώνεται από το βιβλίο του Ιερεμία, όπου ο προφήτης λέει την σιδηράν γραφίδα και την ακίδα αδάμαντος. Μας λέει δηλαδή για το ποιο ήταν το εργαλείο αυτό που χάρασε. Ανάλογη επιβεβαίωση παρέχει και το βιβλίο του Ιώβ, στον οποίο αναφέρεται η μεταλλική γραφίδα ως όργανο εγχάραξης στα κείμενα, στις πέτρες, πάνω σε πέτρες. Πώς το λέει στον Ιώβ, 19ο κεφάλαιο, «Εν γραφείο σιδηρώ και μολύβω ή πέτρες εγλυφίνε». Κλείνει τις αναφορές που μας έδωσε ο καθηγητής κ. Καλατζάκης σχετικά με τον τρόπο που έχουμε, που εξελίχθηκε το κείμενο το οποίο σήμερα και εμείς έχουμε στα χέρια μας. Κλείνει λέγοντας: οι συχνές αναφορές της Παλαιάς Διαθήκης στο βιβλίον και στο χαρτίον, οι οποίες είναι δηλωτικές ηλιταρίων παπύρου ή κωδίκων περγαμηνής, υπενίσονται εμέσως πλην σαφώς και τα όργανα γραφής που συνδέονται με αυτά. Τα είδαμε. Ως τέτοια, για τη γραφή πάνω σε πάπυρο και περγαμηνή, χρησιμοποιούσαν το φυσικό όργανο της πένας από βούρλο ή πτερό. Και τα πτερά ήταν από πάπια ή χήνα. Ή άλλοτε χρησιμοποιούσαν το τεχνητό της ξύλινης γραφίδας. Είναι ο κάλαμος. Έτσι, το καλάμι. Από το υλικό κατασκευής του, το καλάμι, βλέπουμε αναφορές και σε αυτό μέσα σε κείμενα της Αγίας Γραφής. Και το ένα και το άλλο, ή από το φτερό του ζώου ή από το καλάμι, το εμβάπτιζαν μέσα σε μελάνη και έτσι σημείωναν επάνω στις επιφάνειες. Είναι σημαντικά να τα γνωρίζουμε αυτά. Βλέπεις ότι η αλήθεια, βλέπεις ότι ο Θεός καταδέχεται, ας το πω έτσι, και ο ίδιος του ο νόμος κατανοείται μέσα από τα πράγματα που ο άνθρωπος ήδη ξέρει και έχει ανακαλύψει. έρχεται ο Θεός και γίνεται, δίνεται, προσφέρεται μέσα από τα υλικά πράγματα. Μέσα από τα μέσα που έχει ο άνθρωπος κάθε εποχής. Δεν θα προχωρήσουμε παρακάτω, αν και μπορώ να σας πω για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, ότι να πω και κάτι για το σχήμα των βιβλίων, συσσαγωγικά βιβλία, της εποχής εκείνης. Να σας πω ότι έχουμε δύο σχήματα βιβλίου στην Παλαιά Διαθήκη και τα δύο διαμορφώθηκαν με βάση τα βελτιωμένα υλικά που χρησιμοποιούσαν στους βιβλικούς χρόνους, τον Πάπυρο είπαμε και την Περγαμηνή. Ήταν το ηλιτάριο ή ηλιτό, είναι γνωστό και ως κύλινδρο, κύλινδρος ή κοντάκιο, και ο κώδικας ή τόμος ή τεύχος. Κοιτάξτε πόσο βαθιά πάνε αυτές στον χρόνο, πόσο βαθιά πάνε αυτές οι έννοιες που σήμερα υπάρχουν και σήμερα. Η ονομασία με την οποία απαντούν εναλλάξ στο βιβλικό κείμενο είναι συνήθως βιβλίων. Έγραψε Μωυσής τα ρήματα του νόμου εις βιβλίων. Αυτή η βίβλος γενέσεως ουρανού και γης, διαβάζουμε στη Γένεση. Για το λέξη χαρτίων, λάβεσε αυτό χαρτίων βιβλίου και γράψον επ' αυτού πάντα στους λόγους, στον Ιερεμία. Χάρτης βιβλίου, και είπε Κύριος πρόσμε, λάβεσε αυτόν τόμο χάρτου μελάνου μεγάλου και γράψον εις αυτόν. Και να πούμε ότι σαν μορφή αυτά τα βιβλία, τα πρώτα βιβλία, είναι το ηλιτάριο, είναι από το ρήμα ηλαίο, ε, γ, ε, ω. Το ηλιτάριο είναι από το ηλαίο που σημαίνει τυλίγω, συστρέφω. Και είδατε πως είναι, πως ήταν τυλιγμένο, με τον πάπυρο, μια μορφή έτσι κυκλική, μέσα στο, το ένα μέσα στο άλλο. Τι ήταν αυτά, σειραμένα ήταν σαν μια ταινία, έπαιρναν ένα κομμάτι, έβαζαν δίπλα στο άλλο, το κολούσαν, το δίπλα, δίπλα, δίπλα, επεξεργάζονταν τα επιμέρους φύλλα του παπύρου και τελικά κάνανε ένα σύνολο και αυτό το τύλιγαν μετά. Το σχήμα είχε ως εξής λοιπόν, τα άκρα της ταινίας του παπύρου ήταν δεμένη σε δύο άξονες, σε ένα μεγαλύτερο και σε ένα μικρότερο. Έχετε δει στις δύο άκρες πάνω και κάτω, υπήρχαν δύο σαν ξύλα, κρατούσαν το κείμενο και μετά τυλίγονταν. Ο μεγαλύτερος άξονας έφερε πάνω του σταθερά τυλιγμένη την ταινία, η οποία ξετύλιγε με τη βοήθεια του μικρότερου, όταν επρόκειτο να αναγνωστεί, όταν ήθελαν μέσα στη συναγωγή και γενικά μέσα στη λατρεία τους να διαβάσουν από την Παλαιά Διαθήκη. Με αυτόν τον τρόπο το έκαναν. Διάβαζαν το κείμενο αυτό και ερμήνευαν μετά. Η γραφή του βιβλικού κειμένου στο ηλιτάριο ή κοντάκιο γινόταν στην εσωτερική του όψη με γραφίδα εμβαπτισμένη σε μελάνη. Πώς έγραφαν επάνω σε αυτό? Γραφόταν κατά στήλες, σε δύο ή τρεις ή τέσσερις στήλες. Και πώς έγραφαν? Από τα δεξιά προς τα αριστερά. Προσέξτε, τα εβραϊκά γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Θυμάμαι μία εξέταση που είχε γίνει στο πανεπιστήμιο σε κάποιον, γιατί ήταν μάθημα υποχρεωτικό τα εβραϊκά, και ο καθηγητής έβαλε έναν φοιτητή να τον εξετάσει το μάθημα των εβραϊκών και του ανοίγει το βιβλίο και ξεκινάει ο φοιτητής να διαβάζει από τα αριστερά, οπότε του είπε κλείστε τη μασόρα και πηγαίνετε, θα το ξαναδώσετε το μάθημα. Είναι βασικό, το πιο βασικό, ότι διαβάζουμε από τη δεξιά μεριά προς την αριστερή. Στα ελληνικά γνωρίζουμε ότι είναι το αντίστροφο. Πάνω λοιπόν σε αυτό το ηλιτάριο, με τον τρόπο που σας λέω, είναι γραμμένο σε 2, 3, 4 στήλες το κείμενο. Και ήταν μία ιεροτελεστία με τον τρόπο που θα κρατήσεις. Δηλαδή θα έπρεπε να κρατήσεις με το δεξί σου χέρι το πάνω μέρος. Ήταν όλο αυτό μέσα σε μία κατάσταση έτσι ιεροτελεστίας μέσα στο ναό. Εκτός από το ηλιτάριο έχουμε και τον κώδικα. Ο κώδικας συνδέθηκε αρχικά με την περγαμηνή και αργότερα με το χαρτί. Μεγάλα τεμάχια περγαμηνής διπλώνονταν στα 4 ή στα 8 και αφού κόβονταν οι παρυφές τους, πλην της ράχης σχημάτιζαν τετράδια και οκτάδια. Τετράδια και οκτάδια αντιστοίχως. Το δέσιμο πολλών τέτοιων τετραδίων ή οκταδίων αποτελούσε τον κώδικα ή το τεύχος, του οποίου τα εξώφυλλα συνδέονταν με θυλακωτήρες για το άνοιγμα και το κλείσιμό του. Είναι όπως σήμερα, αν έχετε δει πώς ανοίγει το Ευαγγέλιο, που έχει ένα μηχανισμό που σου δηλώνει, σου ασφαλίζει ότι είναι κλειστό το Ευαγγέλιο. Η γραφή του κειμένου στον κώδικα γινόταν με γραφίδα και μελάνη κατά στήλες, τόσο στα εμπρόσιδια όσο και στην οπίστη όψη των φύλων. Και διάβαζαν και στον κώδικα με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς είδαμε ότι γινόταν και στα ηλιτάρια. Πρακτικά οι κώδικες ήταν πιο εύχριστοι από τα ηλιτάρια. Άνοιγαν πιο εύκολα. Παρά τα αυτά, η Ιουδαϊκή Συναγωγή προτίμησε στη λατρεία της το ιερό κείμενο να είναι στα ηλιτάρια. Σε αντίθεση με τη Χριστιανική Εκκλησία που στη λατρεία επικράτησε τελικά η χρήση του κώδικα ήδη από τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα. Είδαμε αυτό το ιερό κείμενο που εμείς έχουμε σήμερα, τι πορεία είχε ανάλογη με την πορεία της ιστορίας και των τεχνών και της τεχνολογίας. Την επόμενη φορά θα προχωρήσουμε πρώτο Θεό στην Πεντάτευχο.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

Κύριε, εισάκουσον τις προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον με τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιό σου πάζον, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γήν τη ζωή μου, εκάθισε με σκοτεινήσως νεκρούς αιώνος και οικηδίασεν επ' με το πνεύμα μου, εν εμίε ταράκθ καρδία μου. Εμνείς την ημέρων αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργη σου, εν ποίμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς τα σχήρας μου, η ψυχή μου ας γεννηθρώσει. Ταχύ εισάκουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το προσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθείς με τις κατεβαίνουσεις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το έλεος σου, ό,τι έπεισι ήλπισα. Γνώρισόν μη, Κύριε, οδόν εν υπορεύσουμε, ό,τι προσέρε την ψυχή μου. Εξέλεμε των εχθρών μου, Κύριε, προς εγκατέφυγον, δίδαξό με του πίν το θέλημά σου, ότι εσύ ο Θεός μου. Το πνεύμα στο αγαθόν οδηγείς με εν γη ευθεία. Ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεις την ψυχή μου και εν το ελέης σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύεις πάντα στους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλου σου ημίν.

Ελέησόν με ο Θεός, κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυκτηριμών σου εξάλειψον το όνομά μου, επιπλέον πλήνομαι από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθαρισόν. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενωπιών μου εστιδία παντός, σύ μονοήμαρτον και το πονηρό.

Εξάλειψον, καρδίαν καθαράν, κτίσον εν εμοί ο Θεός, και πνεύμα ήρθες εγγέννησον εις εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου, και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλία συν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στηριξών με. Διδάξω ανώμους τα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με ξεμάτων ο Θεός τη σωτηρία σου, αγαλιάστε η γλώσσα μου τη δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξει και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσή σου. Ό,τι ή θέλησε θυσίαν έδωκαν, ολοκαυτώματο και ευδοκίσει. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και τεταπεινωμένην ο Θεό, ούκ εξειδωνώσει. Αγάθνων κύριε εν διευδοκία νησιών και οικοδομηθεί το τατή Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσει θυσίαν δικαιοσύνη αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανίσουσιν επί το θυσία στηριών σου μόσχους και ελέησον με ο Θεός.

Βασιλείου του Μεγάλου Γρηγορίου του Θεολόγου και Ιωάννου του Χρυσοστόμου, Αθανασίου και Κυρίλου Ιωάννου του Ελεήμονος Πατριαρχών Αλεξανδρίας, του Εναγίης Πατρός ημών Νικολάου Επισκόπου Μύρων της Λυκίας και Σπυρίδωνος Επισκόπου Τρίτου,

Ο Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου, των εν Αγίης Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβίτου, Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενή.

0: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων αμήν. Παναγία Τριάς, ελέησον ημάς, Κύριε, η λάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε, επίσκεψε και ίεσε τας ασθενίας ημών, ένε και εν του ονοματός σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Αγίω Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου, ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων, δώσ' ημίν σήμερον, και άφες ημίν τα οφειλήματα ημών, ως και ημείς αφίεμεν τις οφειλέτες ημών, και μη εις εν έγκυς ημάς εις πειρασμόν, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστιν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος.

Επισκέψεως, συγχωρήσεως και αφέσεως των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων και

Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμο δόξα σοι. Χριστός ο αληθινός Θεός ημών της πρεσβείας της Παναχράντου και Αγίας Αυτομητρός δυνάμεντο Τιμίου και Ζωπίου Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επορανίων δυνάμεων ασωμάτων, ηκεσίες του Τιμίου εν δόξω προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου των Αγίων εν δόξων και πανεφημών Αποστόλων, των Αγίων εν δόξων και καλλινίκων μαρτύρων των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, της Οσίας Μητρός ημών Θεοδόρας Βασιλής της Άρτης, του Εναγής Πατρός ημών Ιωάννου Αρχιεπισκόπου Κωνσταντινουπόλεως του Χρυσοστόμου, Ζαχαρίου του Εξάρτης Αποστόλου και Θεοχάρος των Αυταδέλφων, του Αγίου Πατρός ημών Μαξίμου του Γρέκου Φωτίσου των Ρώσων, των Εναγής Πατέρων ημών Πορφυρίου του Καυσοκαλυβή, του Καλλινίκου Επισκόπου Εδέσης και Παρθενείου Επισκόπου Λαμψάκο, των Αγίων και Δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης και πάντων σου των Αγίων.

Αγαπητοί μας ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον Ιερό Ναό Αγίου Μαξίμου του Γρεκού Άρτης, από όπου παρακολουθήσαμε την Ιερά Παράκληση προς τον Άγιο Μάξιμο το Γρεκό.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο φερόνιμος Ιερός Ναός της Πόλεως Άρτης στο Πνευματικό Κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το πρόγραμμα των Ιερών Ακολουθιών έχει ως εξής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα, ώρα 11 το πρωί, θα ψαλεί Ιερά Παράκλησης προς τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο. Επίσης, την ίδια μέρα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Καλώς ήρθατε, καθίστε. Στον περίφημο ύμνο της αγάπης από την προς Κορινθίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου αναφέρει κάποια από τα γνωρίσματα της αγάπης. Ένα από αυτά λέει ότι η αγάπη ου χαίρει επί τη αδικία. Ου χαίρει επί τη αδικία. Και αυτό, ξέρετε, το περνάμε πολλές φορές και εμείς οι χριστιανοί λίγο εύκολα. Εύκολα. Ο λόγος περί δικαιοσύνης και αδικίας είναι ένας λόγος που μάλλον δεν είναι αρκετά εύπεπτος. Δεν ξέρω για ποιο λόγο, μάλλον δεν μας συμφέρει πολλές φορές. Δεν θέλουμε να τον ακούμε. Ενώ όλοι λέμε το δίκιο μου, το δίκιο μου, το δίκιο μου, όταν πρόκειται να αποδοθεί δικαιοσύνη πραγματική, εκεί μάλλον ο καθένας βλέπει με έναν διαφορετικό τρόπο το δίκιο του. Πάντως η αγάπη ου χαίρει επί τη αδικία. Και για μας η αγάπη, όπως ξέρετε πάρα πολύ καλά και το έχουμε πει πολλές φορές, δεν είναι ένα συναίσθημα. Δεν είναι μια ευχάριστη διάθεση απλώς της ψυχής του ανθρώπου. Η αγάπη έχει όνομα, είναι πρόσωπο και ο Θεός αγάπη εστί σύμφωνα με τον Άγιο Ιωάννη τον Ευαγγελιστή. Άρα λοιπόν όταν λέμε ότι η αγάπη ου χαίρει επί τη αδικία θα μπορούσαμε να το επεκτείνουμε και να πούμε ότι ο Θεός δεν θέλει το άδικο. Γιατί είναι ο κατεξοχήν δίκαιος, είναι ο ορισμός της δικαιοσύνης. Να δούμε τώρα τι γίνεται με τους ανθρώπους που πολλές φορές άλλοι θέλουν και λένε ότι είναι κοντά στο Θεό, άλλοι δεν θέλουν και λένε ότι είναι μακριά και το ομολογούν, άλλοι λένε ότι είναι κοντά αλλά δεν είναι κοντά. Πώς διαχειρίζονται αυτό το θέμα της δικαιοσύνης? Λέει ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος ότι οι ισχυροί θεωρούν αυτονόητο να αδικούν τους πιο αδύνατους, όπως ακριβώς αυτονόητα τα ψάρια στη θάλασσα, το μεγάλο τρώει

Ο Άβελ, το θυμάστε, προσέφεραν θυσία, του Άβελ έγινε δεκτή, του Κάιν δεν γινόταν δεκτή και τι θεώρησε σωστό να κάνει, όχι να γίνει δίκαιος εκείνος, αλλά να διαπράξει μια αδικία μεγαλύτερη, να σκοτώσει το δίκαιο για να μην φαίνεται ούτε η δική του δικαιοσύνη. Από τότε και μέχρι σήμερα οι άνθρωποι θα λέγαμε ότι μάλλον κάνουν το ίδιο. Θέλετε να δείτε στις οικογένειες γεμάτες αδικία. Όσοι έχουν έτσι σχέση με αρκετούς ανθρώπους, ειδικά οι πνευματικοί, καταλαβαίνουν πάρα πολύ καλά τι γίνεται. Έρχονται άνθρωποι και λένε «Με αδίκησε η μάνα μου, με αδίκησε ο πατέρας μου, μοιράσαν τα χτήματα, τα χωράφια, τα σπίτια, στον γιο έδωσε περισσότερα ή στην άλλη την κόρη που την αγαπούσε έδωσε περισσότερα, εμένα με αδίκησε». Έρχεται η ώρα και γίνονται και αυτοί οι γονείς και μοιράζουν τα δικά τους τα παιδιά και τα δικά τους τα παιδιά έχουν και αυτά παράπονο. Αγαπάει μια μάνα και δεν αγαπάει το ίδιο το ένα το παιδί και το άλλο. Το ίδιο κάνει μια φορά και ένας πατέρας. Και λέμε τι γίνεται. Πώς γίνεται αυτό. Όλοι να θέλουμε το δίκαιο και όλοι να κάνουμε το άδικο. Πάμε στις συζυγίες το ίδιο πράγμα. Αδικίες. Και βλέπουμε και διαγωνίζονται οι σύζυγοι. Ναι, αλλά εγώ έκανα αυτές τις δουλειές, εσύ δεν έχεις κάνει τίποτε. Ναι, αλλά εγώ είμαι έξω και δουλεύω, ενώ εσύ δουλεύεις σε καλύτερη δουλειά, γιατί τώρα δουλεύουν και οι γυναίκες, και είσαι πιο ξεκούραστη και μπορείς να κάνεις το σπίτι. Δηλαδή μια τάση του ενός να καταπιεί σαν το μεγάλο ψάρι των άλλων. Να φύγουμε από τις οικογένειες, να πάμε στις κοινωνίες μας, η αδικία βασιλεύει. Αν δεν βασίλευε η αδικία δεν θα ήμασταν όλοι στα δικαστήρια. Στον τόπο μας στην Ελλάδα θεωρούμαστε από τους πιο δικομανείς λαούς του κόσμου. Έχουμε πολύ περισσότερους δικηγόρους εμείς από ό,τι έχει όχι όλη η Γαλλία αλλά το Παρίσι μόνο. Να υπενθυμίσω ότι η Γαλλία έχει 70 εκατομμύρια κόσμο και εμείς έχουμε 10 και έχουμε πολλαπλάσιους δικηγόρους από αυτούς, υπερδεκαπλάσιους. Αν έχουν που λέει ο λόγος 5.000, 10.000 στο Παρίσι, εμείς έχουμε 100.000. Αυτό κάτι δείχνει. Απ' τη μια τη δίψα του ανθρώπου για το δίκαιο, αλλά απ' την άλλη και το πόσο πολύ η αδικία υπάρχει στον κόσμο. Ανάμεσα στα κράτη, ανάμεσα στους λαούς, πάλι αδικίες. Να, στις μέρες μας βλέπετε τι γίνεται. Εκεί κάτω, στη Μέση Ανατολή. Το 49 ιδρύθηκε το κράτος του Ισραήλ. Φτιάχτηκε ένα κρατηδιάκι μέσα σε μία Παλαιστίνη που ήταν μεγάλη. Και τώρα έχει αντιστραφεί ο χάρτης και έχει γίνει ένα μεγάλο Ισραήλ και κάτι κουκίδες που έχουν μείνει να είναι Παλαιστίνη και να μην είναι και κράτος αυτόνομο, αλλά να είναι ζωντανή εχμάλωτη μέσα στον τόπο τους, στην πατρίδα τους. Και επειδή αντέδρασαν κακώς, με βία και με άσχημα πράγματα και δεν ξέρω πώς γίνονται αυτά, ούτε θα μπω σε λεπτομέρειες, υπάρχει μια σφοδρότατη αντίδραση και κινδυνεύουν όλοι αυτοί οι άνθρωποι να καταστραφούν τελείως. Και οι πόλεις τους και τα χωριά τους και οι οικογένειες και παιδιά σκοτώνονται ένθεν κακήθεν. Αδικίες. Τέτοιες η παγκόσμια ιστορία έχει πάρα πολλές. Πάρα πολλές αδικίες. Και αυτό γιατί μολονότι θέλουμε να λέμε ότι είμαστε με το δίκαιο, δεν είμαστε με το δίκαιο. Ο καθένας έχει το δικό του δίκαιο, το συμφέρον. Η αγάπη, θα πει ο Απόστολος Παύλος, ου ζητήτα εαυτής. Αλλά εμείς ζητάμε τα δικά μας συμφέροντα. Να πάμε στις εκκλησίες, να πάμε στα μοναστήρια, να πάμε στις Μητροπόλεις. Εκεί θα σκανδαλίσουμε κιόλας αν πούμε πράγματα. Αλλά και εκεί πολλές φορές οι αδικίες υπάρχουν και δεν θα πω πράγματα σύγχρονα που μπορεί να θίξουν ανθρώπους και πρόσωπα και καταστάσεις. Αλλά για φανταστείτε πόσοι μεγάλοι Άγιοι της Εκκλησίας, ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος, ο Άγιος Νεκτάριος και τόσοι άλλοι, βρέθηκαν αδικημένοι και συκοφαντημένοι
από

τους ίδιους τους χριστιανούς και πολλές φορές και τους κληρικούς. Αναφέρει κάπου ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος που εξορίστηκε ότι δεν φοβήθηκα, λέει, τίποτε παραπάνω από τη σύνοδο των επισκόπων. Φανταστείτε τι είχε πάθει από συνόδους αυτός ο άνθρωπος. Ο Άγιος Νεκτάριος μπορεί να μην μίλησε ποτέ και με τη σιωπή του να σήκωσε το μαρτύριο αυτό της αδικίας που υπέστη και της συκοφαντίας, αλλά γι' αυτό το λόγο έγινε και ένας Άγιος που είναι παντού γνωστός για τη θαυματουργία του και αποκαλύφθηκε από το Θεό ότι γι' αυτό το λόγο τον ευλόγησε ιδιαιτέρως ο Θεός. Αδικήθηκε όσο κανείς άλλος. Ένας σύγχρονος Άγιος, ο Παπουλάκος, που σε λίγο περιμένουμε την αγιοκατάταξή του, έχει υποβληθεί φάκελο στο Οικουμενικό Πατριαρχείο, και αυτός αδικήθηκε όσο κανείς. Ένας Άγιος Κοσμάς ο Ετωλός, ένας νέος Κοσμάς Ετωλός ήταν ουσιαστικά, στα 1821 και μετά θα λέγαμε, έτσι να το βάλουμε λίγο χρονικά, μέχρι το 30 τόσο, γυρνάει τα μέρη της Πελοποννήσου εκεί πέρα και ξεσηκώνει το λαό, όχι σε καμία επανάσταση, τον ξεσηκώνει για να τον πάει κοντά στο Χριστό, μπαίνει στα σπίτια μέσα, λύνει αδικίες, θεραπεύει ανθρώπους, απαλλάσσει από δαιμόνια, μιλάει στον κόσμο και συγκινεί τα πλήθη, ο κόσμος τον ακούει γιατί καταλαβαίνει ένα γνήσιο λόγο Θεού. Καταγγέλει τότε αυτό που μετά από χρόνια ανακάλυψαν οι ιστορικοί, ότι αυτοί οι βαβαροί που είχαν έρθει για να βοηθήσουν υποτίθεται και να κυβερνήσουν ήταν η καταστροφή του γένους, και το λέει και μιλάει για τα άθεα γράμματα που θα εγκαταστήσουν, ακόμη και για την αποκοπή της ελλαδικής εκκλησίας από το Οικουμενικό Πατριαρχείο. Ήταν από αυτούς που είχε πει ότι δεν έπρεπε να συμβεί. Δεν πρέπει να αφήσουμε τη μάνα εκκλησία, λέει, μόνη της και να αποκοπούμε, γιατί ήξερε ότι με έναν τέτοιο τρόπο θα είχαν απομειώσει τη δύναμη της εκκλησίας και τη σχέση της με το λαό. Τι τον κάνανε αυτόν τον άνθρωπο? Του δώσανε ευλογία να μιλάει ακόμη περισσότερο? Τον εξόρισε και το κράτος και η σύνοδος. Τον βάλαν φυλακή στη Μονή Παναχράντου της Άνδρου, και επειδή ήταν άνθρωπος που μίλαγε με παρησία αλλά και με άφθονη τη χάρη του Θεού, κατάλαβαν ότι δεν μπορούσαν να τον φυλακίσουν. Ήταν κλεισμένο στο κελί του και φανερώθηκε να κηρύττει σε χωριά της Άνδρου, ενώ ήταν κλειδωμένος μέσα στο κελί. Τόσο που ο χωροφύλακας που τον φύλαγε στο τέλος έγινε μοναχός, έχοντας δει τόσα θαύματα. Ο χωροφύλακας είδε τα θαύματα, ο δεσπότης της περιοχής δεν είδε τίποτε. Επειδή του είπε ο Παπουλάκος, το λέγαν Μητροφάνη, αλλά το κοσμικό του ήταν Δημήτριος. Αυτά τα λέω γιατί είναι ωραία να τα ακούτε και να βλέπετε ότι πάντοτε συνέβαιναν και θα συμβαίνουν τέτοια. Αλλά υπάρχει κάτι άλλο. Του λέει λοιπόν ο Παπουλάκος, και εσύ Μήτρο μου δεσπότης, βρε που καταντήσαμε, λέει. Και θύμωσε ο Μητροφάνης τότε ο δεσπότης και του ρίξε μία με τη ράβδο την μαντορική πάνω στο κεφάλι, κόντεψε να του σπάσει το κεφάλι του ανθρώπου και σηκώθηκε και έφυγε. Πάντοτε η αδικία υπήρχε, υπάρχει και θα υπάρχει, γιατί όλοι εμείς είμαστε άνθρωποι και ο καθένας θέλει τα δικά του και δεν σηκώνουμε λόγο και θέλουμε να επιβάλλουμε τα δικά μας και. Πώς εμείς θα αντισταθούμε σε αυτό? Θα μας πούνε και οι Άγιοι Πατέρες αλλά και η Γραφή αυτό που λέει στην Παλαιά Διαθήκη στους Ψαλμούς: ο αγαπών την αδικία μισή την εαυτού ψυχή. Πρέπει να δούμε ακριβώς αυτό το πράγμα, ότι όταν εγώ αγαπώ το άδικο, ακόμη και αν αυτό το άδικο θεωρείται ότι λειτουργεί υπέρ μου, ουσιαστικά μισώ τον εαυτό μου. Γιατί το άδικο γεννάει άδικο. Δεν φέρνει ευλογία, αλλά φέρνει κατάρα, φέρνει συμφορά. Δεν το καταλαβαίνουμε. Πόσοι σύναξαν άδικο πλούτο και χαίρονταν και βάζαν στις τσέπες τους χρήματα και χαίρονταν γιατί έχουν χρήματα. Τι γίνανε? Κοιτάξτε πίσω. Το ένα κακό μετά το άλλο. Αυτά τα χρήματα δεν πιάσαν ποτέ τόπο. Αν κάτσετε και δείτε
γνωστές περιπτώσεις που δεν έχει νόημα να αναφέρουμε ονόματα, αλλά και τα δημοσιογραφικά αρχεία και η ιστορία αναφέρει πάρα πολλά. Μεγιστάνες του πλούτου. Το ένα το παιδί από ναρκωτικά. Το άλλο το παιδί από δολοφονίες. Το άλλο έτσι, το άλλο αλλιώς. Και λες γιατί? Γιατί υπήρχαν αδικίες. Υπήρχαν αδικίες. Και όπου υπάρχει αδικία, επιτρέπει ο Θεός να ταλαιπωρηθείς για να μετανοήσεις. Ακόμη και στην προσφορά προς το Θεό, αυτός που έχει άδικο πλούτο, άδικο κέρδος, η προσφορά του κανονικά δεν πρέπει να γίνει δεκτή από την Εκκλησία, από το Θεό, από τους ιερείς. Γιατί? Για να παιδαγωγηθεί και να μετανοήσει. Δεν δέχεται ο Θεός τον άδικο πλούτο, το άδικο κέρδος, έστω κι αν υποτίθεται ότι πάει για φιλανθρωπία. Εφαρμόζονται αυτά? Άλλοτε ναι, άλλοτε όχι. Αλλά η εποχή μας έχει μια τάση να ξεχνάει αυτά που δεν συμφέρουν. Και εμείς οι ίδιοι έχουμε αυτή την τάση. Είμαστε σε μια αίθουσα εδώ πέρα που έχει αφήσει ανεξίτηλο το στίγμα του ο πατήρ Αυγουστίνος ο Καντιώτης. Δεν υπάρχει μεγαλύτερο παράδειγμα ανθρώπου που αδικήθηκε όσο ελάχιστη. Τρελό τον ανεβάζαν, τρελό τον κατεβάζανε. Ακραίο, φονταμενταλιστή θα το λέγαν σήμερα. Τότε λέγαν φανατικό. Λέγαν. Και τι έγινε. Έχασε αυτός? Όχι. Προσπάθησαν και θέλησαν να τον αδικήσουν με πολλούς τρόπους. Εκείνος δεν έχασε. Όταν βρεθήκαμε στην κοίμησή του επάνω, βλέπαμε ένα ιερό λείψανο. Έναν άνθρωπο που ήταν πιο ροδαλός μέσα στο θέρετο 3 μέρες μετά την κοίμησή του, παρά όταν ζούσε και ήταν στην καρεκλίτσα του, στην πολυθρονίτσα του, που ήταν ταλαιπωρημένος από τα γεράματα και τα προβλήματα υγείας. Ένα σκήνομα που πηγαίναν τα παιδάκια γύρω-γύρω, λες και πηγαίναν γύρω από τον παππού τους, χωρίς να τρομάζουν, χωρίς να αισθάνονται κάποιον αποτροπιασμό, χωρίς τίποτε. Ένας άνθρωπος που πάρα πολλοί τον επικαλούνται στις προσευχές και βλέπουν παρέμβαση του Θεού δια πρεσβειών του. Τέτοια παραδείγματα πάρα πολλά. Τι πρέπει να κάνουμε απέναντι στην αδικία? Πρώτα απ' όλα να μην αδικούμε εμείς. Πρώτα απ' όλα να προσπαθούμε να εφαρμόζουμε αυτό που θέλει ο Θεός, όχι αυτό που θέλουμε εμείς. Γιατί αν εγώ αδικώ τον άλλον, δεν έχω ελπίδα να ακουστεί ούτε η προσευχή μου, ούτε να πιάσει τόπο το οτιδήποτε έχω κάνει. Θα γκρεμιστεί σαν χάρτινος πύργος. Αυτό πρέπει να το έχουμε καθαρά μες στο μυαλό μας. Ακόμη και οι μανάδες μας και οι πατεράδες μας και οι παππούδες τι λέγανε? Το άδικο δεν ευλογείται. Το λένε και πάλι δεν το ακούμε. Πρώτα απ' όλα λοιπόν δεν αδικώ. Προσπαθώ τουλάχιστον ενσυνείδητα να μην αδικήσω κανέναν. Και αν αδικήσω ζητώ συγγνώμη και προσπαθώ να αποκαταστήσω. Όχι μόνο συγγνώμη, αλλά και να αποκαταστήσω. Έρχονται άνθρωποι και λένε αφαίρεσα αυτά τα χρήματα είτε δια κλοπής είτε με κάποια αδικία που έκανα από κάποιον άνθρωπο. Ζητώ συγγνώμη. Ωραία. Πήγαινε τώρα να τον ευεργετήσεις, να του δώσεις αυτά τα χρήματα. Μα δεν μπορώ να το κάνω αυτό το πράγμα. Τα έχω χρησιμοποιήσει εδώ, τα έχω χρησιμοποιήσει εκεί. Θα εξευτελιστώ. Μα δεν εξευτελίστηκες μπροστά στα μάτια του Θεού όταν έκανες την αδικία? Τώρα θα εξευτελιστείς που πας να την αποκαταστήσεις? Κοιτάξτε πόσο μείωπες είμαστε. Βλέπουμε πολύ κοντά, μακριά δεν βλέπουμε τίποτε. Δεν βλέπουμε το συμφέρον της ψυχής μας, αλλά βλέπουμε το επίγειο, το πρόσκαιρο συμφέρον. Προσπαθούμε να μην αδικήσουμε. Το δεύτερο, προσπαθούμε να υπερασπιστούμε το δίκαιο όπου αυτό υπάρχει. Θα ακούσουμε μακάρι οι πεινώντες και διψώντες τη δικαιοσύνη, ότι αυτοί χορταστήσονται. Γιατί το λέει στους μακαρισμούς? Εμείς θεωρούμε ότι το θέμα της δικαιοσύνης είναι απλώς μεταφυσικό και εντάξει, θα έρθει ο Θεός, θα αποκαταστήσει κάθε αδικία και μέχρι τότε εμείς μπορούμε να παραμένουμε άδικοι? Όχι. Γιατί τότε που θα έρθει να αποκαταστήσει και να αποδώσει το δίκαιο, θα βρεθούμε στη μεριά των αδίκων, όχι μόνο αν έχουμε κάνει αδικίες, αλλά και αν δεν έχουμε
πολεμήσει για το δίκαιο. Γιατί όλα τα εγκλήματα γίνονται ίδια πράξεων, ίδια παραλήψεων. Όταν βλέπω τον άλλον δίπλα μου και αδικείται και μπορώ να αντιδράσω και δεν αντιδράω, γιατί η θέση μου λέει έτσι, γιατί αν αντιδράσω θα με πάρει και εμένα η μπάλα, για εκείνο, για τ' άλλο, χίλιες δυο εύλογες, έτσι, εντός εισαγωγικών, ορθολογικές προφάσεις, τότε πάω με τη μεριά των αδίκων. Αυτό πρέπει να είναι ξεκάθαρο, αδερφοί μου. Και εμείς οι χριστιανοί έχουμε μια τάση να τα αφήνουμε όλα για τη Δευτέρα Παρουσία. Όλα για τότε, συμφέρει. Μέχρι τότε ας κάνω εγώ τι κάνω, αν δεν πάει έτσι. Και να το ρίχνουμε και όλα στο έλεος του Θεού. Ο Θεός έχει έλεος. Αλλά έχει έλεος για αυτούς που ποιούν έλεος. Για τους άλλους, ξέρετε τι λέει. Ανήλαιος η κρίσης, το μη ποιούντι έλεος. Σε αυτόν που δεν κάνει έλεος, και έλεος είναι και να μιλήσεις για να προστατεύσεις τον αδικούμενο, θα είναι ανελαίτη η κρίση. Θα ζητάμε έλεος και δεν θα έχουμε έλεος. Γιατί πολύ απλά αδικούσαμε διαπράξεων και παραλήψεων. Και εδώ είναι ένα μεγάλο κομμάτι που μας κρίνει όλους. Πώς μπορώ να έχω αγάπη και να βλέπω δίπλα μου ανθρώπους να αδικούνται σοριδών, ο ένας μετά τον άλλον, και βάναυσα και να μην μιλάω καθόλου. Πώς το σηκώνει η συνείδησή μας. Οι Άγιοι υψώναν φωνή, διαμαρτύρονταν. Ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος έτσι αδικήθηκε μια χείρα και τα έσπασε, όπως θα λέγαμε έτσι νεολογιστή, με τη βασίλισσα για χάρη αυτής της αδικημένης χείρας. Ο Χριστός μας ο ίδιος τι βλέπει, βλέπει μια πόρνη που τη λιθοβολούν, ετοιμάζονται και μπαίνει μπροστά και λέει μπρος βρε, άντε ο αναμάρτητος το πρώτο στο λίθο βαλέτο. Και κάναν πίσω γιατί δεν ήταν αναμάρτητη, αλλά το είχαν ξεχάσει. Το είχαν ξεχάσει. Μπήκε μπροστά όμως. Μπήκε μπροστά. Ποιος από εμάς μπαίνει μπροστά. Ποιος από εμάς μπαίνει μπροστά. Καταπίνουμε τη μία αδικία μετά την άλλη. Λουφάζουμε σαν τους λαγούς που τρέμουν όταν τους κυνηγάει κανένα σκυλί σε καμιά τρύπα και περιμένουμε να περάσει μπόρα. Περιμένουμε να περάσει μπόρα. Κάποιο κορόιδο, συγχωρέστε μου την έκφραση, θα βρεθεί να μιλήσει, να αντιδράσει και να πει ποιο είναι το δίκαιο επιτέλους. Κάποιος θα βρεθεί, πάντως όχι εγώ. Γιατί εγώ συμφέρει να κρύβομαι διαρκώς. Είναι μεγάλη ευθύνη μας. Να σας πω κάτι. Έλεγε ο Άγιος Παΐσιος ότι αν οι χριστιανοί ήταν όντως χριστιανοί τότε στην μεγάλη Ρωσία, την τσαρική, την αυτοκρατορία της Ρωσίας, δεν θα είχε πιάσει η επανάσταση των Μπολσεβίκων που έφερε τόσα δεινά στο λαό. Ήρθε σαν ένα επιτίμιο από το Θεό. Γιατί λέει εκεί οι ιερείς, οι αρχιερείς, οι ηγούμενοι και οι πλούσιοι χριστιανοί ζούσαν σαν άρχοντες και δίπλα οι άνθρωποι πεινούσαν. Δεν είχαν να φάνε, ήταν στο κρύο, στις λάσπες, αυτή η μουζίκη που λέγανε, οι χωρικοί, και δεν δίδαν σημασία. Και ήρθανε οι άλλοι και τους τάξανε ότι θα τους φέρουν ένα κόσμο δικαιότερο και χάσαν και την πίστη τους στο Θεό. Γιατί σου λέει αυτός ο Θεός που μας δείχνουν δεν είναι σωστός, αφού παράγει τέτοια αποτελέσματα. Πίσω λοιπόν από κάθε παιδαγωγία του Θεού κρύβεται η δική μας αδικία, η δική μας αναλγησία, θα έλεγα, περί του δικαίου και του αδίκου. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να μας προβληματίσει πάρα πολύ. Τώρα με αφορμή τις ταυτότητες δεν θα το αναλύσω το θέμα, απλά θα πω κάτι. Άκουσα από κάποιους, λέει, και αν μας παρακολουθήσουν δεν έχουμε τίποτε να κρύψουμε, εμείς είμαστε καλοί άνθρωποι, ειδικά οι χριστιανοί, κατά κανόνα, ας πούμε, δεν είμαστε παραβατικοί, δεν είμαστε εγκληματίες, δεν. Και για τους εγκληματίες ποιος θα μιλήσει. Και για τους αμαρτωλούς που δεν αντέχουν να φανεί η αμαρτωλότητά τους,
η ανηθικότητά τους δημοσίως, ποιος θα μιλήσει? Βλέπουμε το περιστατικό με εκείνον το γέροντα στο γεροντικό που του καταγγέλουνε ότι ένας αδερφός έχει βάλει γυναίκα, μοναχός, παρανομία μεγάλη, παράβαση, αμαρτία. Και τι κάνει? Μπαίνει μέσα στο κελί, τους βλέπει ότι όντως είχε γυναίκα μέσα παράνομη, παρήσακτη, συνήσακτη πως το λένε, και τη βάζει σε ένα πιθάρι και μπαίνει και κάθεται πάνω στο πιθάρι ο γέροντας και φωνάζει τους άλλους και λέει μπείτε μέσα, ορίστε, κατακρίνατε τον αδερφό, δεν υπάρχει τίποτε, πηγαίνετε λέει και να κοιτάζετε τα δικά σας φάλματα. Και με αυτόν τον τρόπο, καλύπτοντας τη δική του αμαρτία από τα μάτια των άλλων, τον παιδαγώγησε και παιδαγωγήθηκε και η γυναίκα αυτή. Και έφυγε αυτή λέει με μετάνοια και αυτός από εκεί και έπειτα σταμάτησε να μαρτάνει. Βλέπετε, είχε μια ευαισθησία ο γέροντας να μην εξουθενωθεί αυτός ο άνθρωπος. Πού πάει αυτή η ευαισθησία? Εμείς τη χάσαμε τελείως. Σαν τα κοράκια πολλές φορές κράζουμε πάνω από το πτώμα του καθενός και μιλάμε για δικαιοσύνη. Αυτό είναι η δικαιοσύνη? Η αγάπη λέει ου χαίρει επί τη αδικία. Και εμείς βαφτίζουμε ότι θέλουμε δίκαιο και αν αποδοθεί αυτό που θέλουμε εμείς αρχίζουμε και κράζουμε. Να σας πω ένα παράδειγμα άλλο. Συνηθίζεται το καλοκαίρι να πηγαίνει η εφορία στα νησιά και να κάνει έτσι έφοδο και να πιάνει ταβέρνες που δεν έχουν κόψει αποδείξεις, κίνο τα άλλα αυτά, και βγαίνουν και στις τηλεοράσεις. Να βρήκαμε στο τάδε νησί αυτές τις αποδείξεις. Το άλλο αυτές τις αποδείξεις, κλείσαμε τα μαγαζιά, βάλαμε πρόστιμα, κάναμε τη δουλειά μας έτσι. Και ακούμε τον ίδιο τον κόσμο, εμάς. Μπράβο, καλά τους κάνανε. Πόσοι από εσάς κόβετε αποδείξεις για όλες σας τις δουλειές και λέτε καλά τους κάνανε? Τι αλακάρτ αίσθηση δικαίου υπάρχει? Είναι αυτό κάτι το οποίο δείχνει χριστιανική συνείδηση? Θα μου πείτε είναι νόμιμο αυτό που κάναν η εφορία και καλά έκανε. Ναι, να το εφαρμόσει σε όλους όμως, αν θέλουμε το δίκαιο. Πόσοι από εμάς πηγαίνουμε και ζητάμε ρουσφέτη για να διοριστεί το δικό μας παιδί, αλλά όταν το κάνει ο άλλος είναι άδικο? Βλέπετε λοιπόν ότι δεν είναι ωραίο πράγμα να επικαλούμαστε ειδικά πράγματα τα οποία δεν τα εφαρμόζουμε πρώτα εμείς οι ίδιοι. Οφείλουμε να μιλήσουμε για το δίκαιο, οφείλουμε να το διατρανώσουμε, αλλά να περνάει μέσα από τα μάτια του Χριστού, από τα μάτια του Ευαγγελίου. Ο Ρήγας Φεραίος, ένας αγωνιστής μεγάλος και πρόδρομος της Ελληνικής Επανάστασης, είχε πει το εξής: όλον το έθνος αδικείται όταν αδικείται ένας μόνος πολίτης. Κρατήστε το αυτό. Αδικείται όλο το έθνος όταν αδικείται ένας μόνο άνθρωπος, ένας πολίτης. Αυτό ηχεί στα αυτιά μου πάρα πολύ χριστιανικό. Γιατί αυτοί οι άνθρωποι ζήσαν με τα νάματα του Ευαγγελίου. Και γι' αυτό αυτά που βγάζανε και λέγανε δεν ήτανε θεωρίες ίσα για να τα πούνε, ήταν αυτά για τα οποία δώσαν το αίμα τους. Και ο Ρήγας ήταν από αυτούς. Τον πιάσαν και τον απαγχώνησαν εκεί στον πύργο Νεμπόησα στη Σερβία και έτσι τον βγάλαν από τη μέση. Γιατί έλεγε αλήθειες. Είμαστε διατεθειμένοι να μην χαίρουμε επί τη αδικία και να συγχαίρουμε τη αληθεία? Γιατί μετά λέει ο ύμνος της αγάπης, η αγάπη ου χαίρει επί τη αδικία, αλλά έχει κόμμα. Συγχαίρει δε τη αληθεία. Είμαστε έτοιμοι να είμαστε τέτοιοι χριστιανοί? Αν είμαστε έτοιμοι, τότε μπράβο μας. Τότε βαδίζουμε το δρόμο του Ευαγγελίου. Αν όμως είμαστε από τους άλλους που θέλουμε να είμαστε και από εδώ και από εκεί και να τα έχουμε καλά και με τον ένα καλά και με τον άλλο καλά και με τον ένα καλά και με τον άλλο, τότε να ξέρετε ότι δεν βαδίζουμε σωστά. Δεν μπορείς να είσαι με το Θεό και να είσαι φίλος με όλους. Οι πατέρες μας λένε ότι η φιλία με το του κόσμου τούτου έχθρα του Θεού εστί, ετοιμάζοντάς μας
για να καταλάβουμε ότι ο κόσμος αυτός λειτουργεί δυστυχώς πάνω σε τροχές αδικίας. Το βαγόνι αυτού του κόσμου περπατάει πάνω στην αδικία και εμείς πρέπει με τον τρόπο μας να διαχωρίζουμε τη θέση μας και να υψώνουμε τη φωνή μας και το παράδειγμά μας όπου αυτό απαιτείται. Θα προσπαθήσουμε να μην αδικούμε, θα μιλήσουμε για την αδικία όπου υπάρχει. Το τρίτο, πώς θα προχωρήσουμε για να αγαπάμε τη δικαιοσύνη και να μισήσουμε την αδικία. Θα πρέπει να γίνουμε ένα με εκείνον που είναι δίκαιος, με εκείνον που είναι η αγάπη, με εκείνον που είναι η αλήθεια. Και όταν ενώνεσαι με αυτόν, τότε πραγματικά όλα αυτά σου βγαίνουν φυσικά. Δεν σκέφτεσαι τίποτε. Πώς θα ενωθούμε? Απλά πράγματα. Τα έχουμε πει, αλλά ας τα ξαναπούμε. Τήρηση των εντολών. Τήρηση των εντολών. Άστε, παιδιά, την ορθοδοξία των ιδεών και των συναισθημάτων και έτσι και αλλιώς και αλλιώτικα. Απλά είναι τα πράγματα. Εάν εμέ αγαπάτε, τα εντολάς τα σε εμάς τηρήσατε. Θα τηρήσουμε τις εντολές του Θεού. Και θα αλλάξουμε έτσι, έτσι θα αλλάξουμε. Μην περιμένετε να φιλοσοφείτε διαρκώς και να αλλάξετε τίποτε. Όσοι σκέφτονται πολύ και αισθάνονται πολλά με τα συναισθήματά τους, συνήθως δεν κάνουν βήμα, ούτε ένα βήμα μπροστά στην πνευματική ζωή. Τηρούμε τις εντολές. Με κάθε κόστος. Πέφτουμε, δεν τα καταφέρουμε, σηκωνόμαστε. Μετάνοια. Αλλά είμαστε πάντοτε προς την τήρηση των εντολών. Και όταν τηρήσουμε αυτές τις εντολές, αλλοιώνεται όλος ο άνθρωπος, αρχίζει και αλλάζει. Είναι φυσικό επόμενο, γιατί η ψυχή και το σώμα είναι άρρηκτα συνδεδεμένα. Το ένα επηρεάζει το άλλο. Αν μάθω εγώ έστω και τυπικά εξωτερικά να κάνω το καλό, αυτό το καλό θα έρθει και θα με επηρεάσει. Έτσι λοιπόν, αν παίρνω το κουφάρι μου κάθε Κυριακή που λέει ο λόγος και το πηγαίνω στην εκκλησία ακόμη και αν είμαι ψόφιος και αν είμαι κουρασμένος και αν δεν αντέχω και αν μου λέει ο λογισμός ότι ρε παιδάκι μου κάτσε και λίγο να κοιμηθείς, να πας κατά τις 10 παρα 5 ξέρω εγώ να πάρεις το αντίδωρο, έστω και έτσι να το κάνω, θα αποκτήσω λειτουργικό βίωμα, θα αποκτήσω αίσθηση της χάριτος του Θεού μέσα στη λειτουργία, γιατί κάνοντας αυτή την υπέρβαση, ακολουθώντας όχι τα συναισθήματά μου και τους λογισμούς μου, αλλά αυτό που πρέπει να κάνω, και μη φοβόμαστε να λέμε τη λέξη πρέπει, θα έχω εγώ ο ίδιος ωφεληθεί. Κάνε το καλό, λέγανε, κάνε το καλό. Το να κάνω το καλό, να σηκώσω το χέρι μου, να πάρω κάτι δικό μου και να το δώσω σε έναν άλλον, αλλάζει και τη διάθεση της ψυχής. Τι μας λένε οι πατέρες? Να κάνουμε, λέει, προσευχή και να κάνουμε και σωματικό κόπο. Και έχουν βάλει τις μετάνοιες. Και ξεκινάει, ξέρω εγώ, ο αγωνιζόμενος χριστιανός ή ο μοναχός και κάνει μετάνοιες. Ξέρετε αυτές τις γονατιστές που ξεκινάς όρθιος, κάνεις το σταυρό σου, βάζεις τα χεράκια κάτω, μετά τα γόνατα, μετά το κεφάλι και ξανά πάλι επάνω. Και λες: Κύριε σου Χριστέ, ελεησόν με. Και καμιά φορά έρχεται ο λογισμός και σου λέει: Τι κάνεις τώρα, εντάξει, πρέπει να κάνεις όλα αυτά, να υδρώνεις, να γίνεσαι παπί για να κάνεις μετάνοιες, αλλιώς ο Θεός δεν σ' ακούει. Σ' ακούει ο Θεός. Αλλά για σένα είναι χρήσιμες αυτές οι μετάνοιες. Γιατί αυτή η υπόκληση βαθιά που κάνεις δεν απευθύνεται στο γυμναστή του γυμναστηρίου, πώς πάμε και κάνουμε κάμψεις ή έλξεις ή κοιλιακούς και δεν ξέρω και εγώ τι άλλο. Απευθύνεται στο βασιλέα Χριστό και στο βασιλιά γονατίζεις. Και όταν μάθει το σώμα να γονατίζει μπροστά στο βασιλέα Χριστό, τότε γονατίζει και η ψυχή. Και αλλάζει η στάση του ανθρώπου. Ταπεινώνεται. Και η προσευχή του πάει πιο όμορφα πάνω στο Θεό. Γιατί η δική του ψυχική κατάσταση είναι διαφορετική. Απλά πράγματα. Θα τηρήσουμε τις εντολές και οι εντολές αυτές θα μας μεταμορφώσουν. Θα ζούμε μέσα στην Εκκλησία, στα μυστήρια της Εκκλησίας. Μα η Εκκλησία καμιά φορά εκείνο τ' άλλο αυτά, οι άνθρωποι κάνουν λάθη. Άστε τους ανθρώπους να κάνουν λάθη. Εμείς έχουμε το νου μας στη χάρη που έρχεται. Όχι στους σωλήνες μέσα από τους οποίους περνάει, οι οποίοι μπορεί να έχουν και αυτοί τρύπες, σκουριές, ελαττώματα, αλλά η χάρη είναι ατόφια και φτάνει σε εμάς.
Μέσα στην Εκκλησία θα αγωνιζόμαστε. Δεν αλλάζει ο άνθρωπος, δεν μεταμορφώνεται παρά μόνο μέσα στην Εκκλησία, μέσα στα μυστήρια της Εκκλησίας. Αν με αυτόν τον τρόπο κινηθούμε, αργά ή γρήγορα, ανάλογα με τη διάθεση του καθενός, αλλά και την πρόοδο που ο Θεός δίνει και ξέρει πόσο δίνει στον καθένα, μη μας πιάνει αδημονία τώρα να γιάσω. Σου λέει, αν σου δείξω τώρα τι ωφέλεια έχεις, μπορεί να ανέβεις, να ανέβεις στην υψηλοφροσύνη και να τα σπάσει τα μούτρα σου απότομα. Γι' αυτό καμιά φορά δεν μας δείχνει ούτε καν τι χάρη μας έχει δώσει. Να μην απογοητεύεστε ποτέ στον πνευματικό αγώνα. Δεν μας το δείχνει ο Θεός. Και ξέρετε γιατί? Γιατί ακριβώς θα υψηλοφρονήσουμε. Μια φορά είχα πάει στον πατέρα Ανανία, έτσι κι εγώ ανόητος. Του λέω, πάτερ, διαβάζω εκεί πέρα, Παπα Εφραίμο Κατουνακιώτης, Άγιος της Εκκλησίας, αν δεν είχε δάκρυα, λέει, δεν λειτουργούσε. Αλλά είχε πάντα δάκρυα. Εγώ δεν έχω δάκρυα. Και με το δικό του το τρόπο μου λέει, καλά, μετά τη λειτουργία, λέει, πώς είσαι? Είσαι καλά? Ναι, είμαι χαρούμενος. Ρε βλάκα, μου λέει. Με το δικό του τον τρόπο. Ο καρπός του πνεύματος στην αγάπη, χαρά, δεν το έχεις ακούσει αυτό? Βλέπετε, θέλουμε τα σπουδαία εμείς, κατευθείαν τα πολλά, αλλά και μέσα σε αυτά που φαίνονται λίγα, δεν είναι καθόλου λίγα. Είναι η χάρη του Θεού. Όλοι έχετε χάρη. Και όλοι λαμβάνετε μέσα στα μυστήρια. Ο καθένας ανάλογα με το δοχείο που κουβαλάει. Αλλά δεν μας αφήνει να το δούμε. Μην απογοητεύεστε. Το ότι έρχεστε και μόνο στην Εκκλησία κάτι δείχνει, κάτι σας ελκύει. Να συνεχίζουμε με αμύωτη την διάθεση τον πνευματικό μας αγώνα και μέσα από αυτή τη διαδικασία, με όλα τα υπόλοιπα παρακλάδια των όσων είπαμε, θα δείτε ότι θα ενωθείτε με εκείνον που είναι η δικαιοσύνη, με εκείνον που είναι η αγάπη, με εκείνον που είναι η αλήθεια, και πλέον η αδικία θα είναι κάτι το οποίο δεν θα το σηκώνει η καρδιά σας. Δεν θα μπορείτε να κοιμηθείτε έχοντας αδικήσει τον άλλον. Και μάλιστα η αίσθηση περί δικαίου που θα έχετε και θα έχουμε, αν τα κάνουμε όλα αυτά, θα μοιάζει με το δίκαιο που ξέρει ο Θεός, όχι με το δίκαιο των ανθρώπων. Θα είναι ένα δίκαιο, μια δικαιοσύνη που θα έχει ως υπερέχον χαρακτηριστικό την ελεημοσύνη. Γιατί η δικαιοσύνη του Θεού είναι τέτοια. Είναι δικαίη και έχει πολύ έλεος. Γιατί ξέρει ο Θεός πίσω από τον κάθε έναν αποτυχημένο ανθρωπάκο σαν και εμάς, τι έχει γίνει στη ζωή του, τι υπάρχει στην ψυχή του, ποια είναι η διάθεσή του και πώς έχει φτάσει να αποτυγχάνει. Γι' αυτό και του δίνει και πολύ έλεος ο Θεός. Και η δικαιοσύνη του Θεού είναι μιας άλλης τάξεως. Δεν μπορούμε να τη διανοηθούμε, δεν μπορούμε να την καταλάβουμε. Γι' αυτό και πολλές φορές τα βάζουμε με τον Θεό. Γινόμαστε θεομάχοι. Τον θεωρούμε άδικο. Μα λέμε, παίρνεις μικρά παιδιά και τα παίρνεις από αυτή τη ζωή και αφήνεις μεγάλους 90 χρονών, 100 χρονών ο άλλος να ζήσουνε. Μα αν είχαμε τα μάτια του Θεού δεν θα είχαμε τέτοιες απορίες. Εγώ τόσα χρόνια είμαι στην Εκκλησία, λέει ο άλλος, ανάβω κεριά λαμπάδες, κάνω αρτοκλασίες, πηγαίνω στη λειτουργία από εδώ από εκεί, εγώ να πάθω καρκίνο. Γιατί να μην πάθεις εσύ καρκίνο? Είπε ο Θεός ότι όποιος ανάβει κεριά δεν θα αρρωστήσει ποτέ? Πού το είδες γραμμένο? Αντιθέτως, μας είπε ότι όποιος θα πάει στη Βασιλεία του Θεού θα περάσει από τη στενή πύλη, από εκείνη που έχει πολλές θλίψεις, έχει πολλά αγκάθια, έχει πολλές πέτρες ο δρόμος αυτός, αλλά στο τέλος οδηγεί στη Βασιλεία του Θεού. Δεν μας έταξε πιλάφια, όπως λέει ο Μωάμεθ στους μουσουλμάνους, και ποτάμια μεγάλα και μέλι και δεν ξέρω κι εγώ τι άλλο. Μας είπε, θα σηκώσετε σταυρό, αλλά πίσω από αυτό το σταυρό θα υπάρχει Ανάσταση. Έτσι λοιπόν, αγαπητοί μου, ας προσπαθήσουμε, για να είμαστε με το μέρος της δικαιοσύνης, να είμαστε με τον Χριστό. Και ας προσπαθήσουμε με αυτόν τον τρόπο να κηρύττουμε τη δικαιοσύνη παντού, με λόγια και με έργα, και να μην ανεχόμαστε την αδικία. Γιατί η αδικία αυτή, θα το πω έτσι στο τέλος, είναι ένα μεγάλο πρόσκομα ιεραποστολικό.
είχε πει αυτός ο Γκάντι, ο Μαχάτμα Γκάντι, τον έχει τα ακουστά, που δεν ήταν χριστιανός. Αλλά είχε συναντήσει χριστιανούς, γιατί είχε τους Εγγλέζους εκεί στην Ινδία, ότι αν οι χριστιανοί, λέει, ακολουθούσαν αυτά που είπε ο Χριστός, τότε όλος ο κόσμος θα ήταν χριστιανοί. Φανταστείτε, με άλλα λόγια, ξέρετε τι μας είπε. Αυτό που λέει το Ευαγγέλιο. «Δι ημάς διάκαι τη Αττική, εμπρόθετος προσδιορισμός της αιτίας, εξαιτίας σας δηλαδή, βλασφημείτε το όνομα του Θεού εν της έθνεση». Μας βλέπουν οι άνθρωποι και λένε «έτσι θα γίνω, άστο καλύτερα». Και κατά τα άλλα μπορεί να νιώθουμε ότι μπορούμε να κάνουμε και ιεραποστολή. Και όπου πιάνει η ιεραποστολή, είναι εκεί που θα δουν οι άνθρωποι συνέπεια έργων και λόγων. Όπου θα δουν ότι αυτός που μιλάει για τον Χριστό θέλει να μοιάσει τον Χριστό. Αγωνίζεται να λειτουργεί με αυτόν τον τρόπο στη ζωή του. Τότε είναι δίκαιος άνθρωπος στα μάτια των ανθρώπων, γιατί δεν λέει ψέματα. Και οι άνθρωποι μόλις δουν την αλήθεια, μόλις δουν αυτή τη γνησιότητα, πάνε και κολλάνε, γιατί το έχουν ανάγκη. Όλοι οι άνθρωποι αποζητούν το δίκαιο, όλοι οι άνθρωποι αποζητούν το αληθινό, αλλά δεν το βρίσκουν. Και όσο μεγαλύτερη άγνοια έχουν, τόσο πιο πολύ είναι μεγάλη δική μας ευθύνη, γιατί δεν μπορέσαμε να καταδείξουμε αυτό το θησαυρό στον οποίο μας καλεί ο Θεός να συμμετάσχουμε, να τον κάνουμε δικό μας.

0: Ο Άγιος της ημέρας. Μια καθημερινή εκπομπή του ραδιοφωνικού σταθμού της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Στα πλαίσια της εκπομπής, η κυρία Νικολίτσα Τσούνη διαβάζει από το βιβλίο «Μορφές από το Συναξάρι» της κυρίας Ιωάννας Κατσούλα.
0: Σήμερα θα διαβάσουμε το βίο της Αγίας Παρθενομάρτυρος Ραΐδος και των συναθλητών αυτής.

Βασιλεία των παιδιών ονόμασε ο Χριστός την Βασιλεία των ουρανών. Και τούτο γιατί η καθαρότητα της καρδιάς τους είναι εκείνη που τα αξιώνει αυτής εφόσον οι καθαροί των Θεών όψονται. Όμως αμέτρητα είναι τα παιδιά που θυσίασαν τη ζωή τους και τις χαρές του κόσμου τούτου για την αγάπη τους στον Χριστό. Στρατείες από τους μικρούς αυτούς ένσαρκους αγγέλους χαίρονται τώρα στη Βασιλεία των Ουρανών. Ανάμεσα σε αυτούς βρίσκεται και η 12χρονη Ραΐς, η οποία ένα μόνο ποθούσε, να μπει στη Βασιλεία του Θεού. Μικρός και λιτός ο βίος της Αγίας Ραΐδος, όπως μικρή ήταν και η ηλικία της. Όμως πολύ μεγάλος ήταν ο άθλος και η δόξα της. Εκείνο που ξεχωρίζει την Αγία από όλες τις άλλες μορφές των παιδιών που αγίασαν με το μαρτύριο είναι ότι μόνη της δόθηκε στο μαρτύριο και προχώρησε να μαρτυρήσει χωρίς κανένας να την βιάσει σε κάτι τέτοιο. Μάλιστα προσπάθησε και αγωνίστηκε να φτάσει στο μαρτύριο και να ξεπεράσει τα εμπόδια που συναντούσε. Γεννήθηκε στην πόλη Τάμαν της Αιγύπτου στο τέλος περίπου του 3ου αιώνα. Ήταν θυγατέρα ενός χριστιανού ιερέως που τον έλεγαν Πέτρο, ο οποίος είχε φροντίσει από πολύ νωρίς να της δώσει χριστιανική ανατροφή και να της εμπνεύσει απεριόριστη πίστη και αγάπη για τον Χριστό. Και τόσο φλογερά βίωνε την Αγία Πίστη του Χριστού, ώστε στην ηλικία των 12 ετών εξέφρασε την επιθυμία της να γίνει μοναχή. Ο καλός και ευσεβής πατέρας της δέχτηκε αυτή την επιλογή της θυγατέρας του. Την ευλόγησε, της έδωσε ολόψυχα την ευχή του, τις καλές πατρικές του συμβουλές και ύστερα την οδήγησε στο γυναικείο μοναστήρι της Ταμάν, όπου και την παρέδωσε στην ηγουμένη. Εκεί η μικρή Ραΐς φόρεσε το σχήμα της δόκιμης μοναχής μέχρι να φτάσει στην νόμιμη ηλικία για να γίνει κανονική μοναχή. Με υπακοή και αγάπη αφοσιώθηκε στην υπηρεσία του μοναστηριού. Κάποια μέρα μαζί με άλλες μοναχές κατέβηκε σε μια πηγή να πάρει νερό και ξαφνικά αντίκρισε ένα πλήθος να διέρχεται από εκεί που το αποτελούσαν κυρίως μοναχοί, μοναχές, κληρικοί, αλλά και πολλοί λαϊκοί άνδρες και γυναίκες. Όλοι ήσαν δέσμοι και σύρονταν με βία από Ρωμαίους στρατιώτες. Η Ραΐς, ξαφνιασμένη, ρώτησε για ποια αιτία είχαν συλληφθεί όλοι αυτοί οι άνθρωποι που τα πρόσωπά τους έλαμπαν από κάποια μυστική χαρά. Οι μοναχές που ήταν μαζί της, της αποκρίθηκαν ότι για χάρη του Χριστού φόρεσαν τα δεσμά και οδηγούνται να μαρτυρήσουν για την αγάπη τους στον Χριστό και έτσι θα αξιωθούν της

Αμέσως, μόλις έμαθε πως τους είχαν δέσει γιατί ήσαν χριστιανοί και θα τους θανάτωναν εάν δεν δέχονταν να αρνηθούν τον Χριστό, εκείνη σαν ένα μικρό ελαφάκι έτρεξε για να ενωθεί μαζί τους και να ομολογήσει τον Χριστό, Κύριο και αληθινό Θεό και λυτρωτή του κόσμου. Τέτοια Ανδρία κατέλαβε την ψυχή της μικρής Ραΐδος, που φωνάζοντας δυνατά έλεγε στους στρατιώτες «Χριστιανή είμαι κι εγώ, δέστε με και μένα μαζί τους». Ο δεσμοφύλακας την λυπήθηκε καθώς την είδε τόσο μικρή και την σταμάτησε με καλό τρόπο. «Πού πας, κοριτσάκι μου?»

Ήρθε ο δεσμοφύλακας, προσπαθούσε να την αναχαιτήσει. Η Ραΐς τον διαβεβαίωσε. «Μη στεναχωριέσαι λοιπόν για μένα και πες μου πού είναι ο ηγεμόνας». Μόλις της έδειξε την άμαξα του ηγεμόνα, πλησίασε και είπε στον ηγεμόνα Λουκιανό: «Άρχοντα Λουκιανέ, είμαι κι εγώ χριστιανή και είμαι έτοιμη, αν χρειαστεί, να πεθάνω για τον Χριστό και Θεό μου, που τον αγαπώ και τον λατρεύω πάνω απ' όλα». Ο Λουκιανός την ειρωνεύθηκε και, μιλώντας με ασέβεια, χλέβασε την πίστη των χριστιανών. Τότε η μικρή Ραΐς, αντί άλλης απάντησης, με όλη την παιδική της αφέλεια, έκανε ένα βήμα πιο κοντά στον ηγεμόνα και τον έφτισε στο πρόσωπο. Εκείνος ξαφνιάστηκε στην αρχή με το τόλμημα της μικρής και ύστερα με θυμό φώναξε: «Βασανίστε την, κομματιάστε την». Η 12χρονη Ραΐς, σαν άκουσε τις φωνές αυτές του ηγεμόνα, δεν φοβήθηκε. Ένιωσε ότι και εκείνη αξιωνόταν να υποφέρει όπως υπέφερε πάνω στο σταυρό ο Κύριος. Ακόμα έχερε, γιατί ο θάνατός της σύντομα θα την έφερνε μπροστά στο θρόνο του Θεού και έτσι θα έμπαινε στη Βασιλεία των Ουρανών που τόσο ποθούσε. Οι Δήμοι την άρπαξαν και χωρίς να σταθούν στη μικρή της ηλικία, την βασάνισαν σκληρά και απάνθρωπα. Η θαυμαστή Ραΐς όλα τα υπέμενε με μία θαυμαστή καρτερία που τους κατέπληξε όλους. Ο Κύριος, για τον οποίο με αγάπη φλογερή έπασχε, της έδινε δύναμη και αντοχή, ώστε η 12χρονη παιδούλα μέσα από αυτήν τη δοκιμασία έβγαινε νικήτρια. Ντροπιασμένος ο ηγεμόνας από τη δύναμη ενός μικρού κοριτσιού, διέταξε να την αποκεφαλίσουν με το ξύφος. Έτσι, η Αγία Μάρτης Ραΐς παρέδωσε το πνεύμα της στον Κύριο, από τον οποίο έλαβε το αμάραντο στέφανο της αιωνιότητος. Έτσι ο φλογερός πόθος της, να αξιωθεί να μπει στη Βασιλεία του Θεού, έγινε τελικά πραγματικότητα.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Όταν μιλούμε με όσους έρχονται, πρέπει να βρούμε μια σωστή γραμμή. Για να μην ρίξουμε κάποιον στον πόλεμο κατά της καινοδοξίας που προκαλείται από την υψηλή ιδέα που έχει για τον εαυτό του, έτσι ώστε το πρόσωπο αυτό να διαμένει σε μια κατάσταση ταπεινή και να μην καινοδοξεί. Νομίζω πως πρέπει όλοι σας να γνωρίζετε τη στάση που πρέπει να έχουμε όταν μιλούμε με όσους μας επισκέπτονται. Είναι η επιστήμη της Εκκλησίας που μας διδάσκει πώς να ενεργούμε. Δεν είναι εύκολο για έναν πνευματικό πατέρα να καθοδηγεί ανθρώπους. Κατά τη διάρκεια ενός Ορθόδοξου συνεδρίου που πρόσφατα έλαβε χώρα στο Βέλγιο, όλοι αναζητούσαν τέλειους πνευματικούς, αυθεντίες αλάθητες κλπ. Σας είπα ήδη ότι πολλά εξαρτώνται από τη στάση του προσώπου που έρχεται στον πνευματικό. Για να καλλιεργήσουμε το λαό που αποτελεί το πλήρωμα της Εκκλησίας,

Πρέπει να τους μάθουμε να πλησιάζουν τον Πνευματικό με την προσευχή «Διευκόν του δούλου σου, Κύριε Ιησού Χριστέ, ο Θεός ημών, ο Σωτήρ ημών, δίδαξόν με το θέλημά σου. Δίδαξόν με πώς οφείλω να πορεύομαι». Πρέπει να γνωρίζουμε ότι ο Πνευματικός Πατέρας, στο μοναστήρι μας τουλάχιστον θέλω να πιστεύω, δεν προφέρει λόγο χωρίς να σκεφτεί, χωρίς προσευχή. Γι' αυτό να κρατάτε το λόγο που σας λέει. Έτσι, η συζήτηση θα είναι σύντομη, αλλά πολύ επικοδομητική. Αν όμως αρχίσουμε να συζητούμε για όλες τις άλλες πιθανές πλευρές του προβλήματος, όλα θα χαθούν. Αρχίστε με τη σκέψη ότι, ακόμη και αν ο Πνευματικός κάνει λάθος, διότι κανένα ανθρώπινο όν δεν είναι τέλειο, λόγω της ταπεινής στάσης σας, η Θεία Χάρη θα είναι παρόλα αυτά μαζί σας.

Σε τι πράγμα αναφέρομαι? Γνωρίζετε πως ό,τι υπάρχει, υπάρχει διότι ο Θεός το έφερε στην ύπαρξη. Ο Θεός σκέφτεται και ο κόσμος έρχεται στην ύπαρξη. Αν κάποιος δεν πιστεύει ότι ο Θεός, ο δημιουργός του κόσμου τούτου, ήρθε και μίλησε μαζί μας, το πρόσωπο αυτό θα μπορεί να λέει λόγια που φαίνονται σοφά και πιστικά, αλλά το αποτέλεσμα θα είναι παρόλα αυτά άσχημο. Αντίθετα, αν κάποιος αναζητά το θέλημα του Θεού με απλότητα και ταπείνωση, ο Θεός μπορεί να επανορθώσει εύκολα την οποιαδήποτε κατάσταση. Σας το λέω αυτό έτσι ώστε, αν έρχεστε με εμπιστοσύνη και υπακοή στον Πνευματικό Πατέρα, να μην φοβάστε ποτέ ότι θα σας καθοδηγήσει άσχημα. Ο Θεός θα βρει το μέσον να σας αποκαλύψει την αλήθεια. Αλλά αν πηγαίνουμε κρίνοντας το λόγο του Πνευματικού σχετικά με το θέλημα του Θεού μέσα στον κόσμο, τότε ο οποιοσδήποτε λόγος του θα είναι επίσης σχετικός. Αντίθετα, αν πηγαίνουμε με υπακοή, με αυτή την προσευχή θα προοδεύσουμε και η καρδιά μας θα γίνει πιο ευαίσθητη σε κάθε πνευματική κίνηση που επέρχεται από το περιβάλλον στο οποίο ζούμε. Όταν σας μίλησα για την υπακοή στον ηγούμενο, εμφανίστηκε ένα πρόβλημα που έλαβε ένα χαρακτήρα ιδιαίτερο σε σχέση με κάποια άλλη πλευρά. Την πειθαρχία εξαιτίας του έργου του ηγουμένου και της δικής μας πεπτοκυΐας καταστάσεως. Αλλά η πνευματική υπακοή είναι υποχρεωτική στην καθημερινή ζωή. Να προτιμάτε να γίνετε το θέλημα κάποιου άλλου και όχι το δικό σας. Να δέχεστε κάθε λόγο του Πνευματικού Πατέρα ή κάποιου αδελφού ή κάποιας αδελφής με μια στάση θετική και να προσπαθείτε να βρίσκετε τρόπους να διακονήσετε τον αδελφό σας και την αδελφή σας. Προτιμήστε να εκπληρώνετε το θέλημα κάποιου άλλου προσώπου παρά το δικό σας. Στην περίπτωση αυτή θα δημιουργείτε μια ατμόσφαιρα όπου η καρδιά θα γίνεται πολύ μαλακή, πολύ ευαίσθητη σε κάθε κίνηση, σε κάθε είδους πνευματικές αλλοιώσεις. Αυτό που η Εκκλησία ζητά και είναι αυτό που ονομάσαμε συνοδικότητα. Στη συνοδικότητα αυτή, το Άγιο Πνεύμα δεν ενεργεί υποχρεωτικά κατά την τάξη της επίσημης ιεραρχίας. Θυμηθείτε την περίπτωση κατά την οποία στην πρώτη Οικουμενική Σύνοδο το 325 βρέθηκε ένας διάκονος 20 ετών, ο Αθανάσιος, και πρότεινε στη Σύνοδο τη λέξη «ομοούσιος». Η λέξη αυτή δεν είχε ως τότε θεολογικό νόημα, αλλά της έδωσαν μια έννοια και η Εκκλησία χρειάστηκε αρκετό χρόνο να την αφομοιώσει με ορθό τρόπο. «Ομοούσιος» σημαίνει «της ιδίας ουσίας». Δεν μπορεί κάποιος εύκολα να αφομοιώσει κάποιο νέο πράγμα. Και σας λέω πως ο όρος αυτός δόθηκε σε έναν διάκονο 20 χρονών, τη στιγμή που υπήρχαν εκεί πατριάρχες, ομολογητές, επίσκοποι. Όταν είμαστε ενωμένοι, ο καθένας προσεύχεται να δώσει ο Θεός το πνεύμα της υπακοής στο θέλημά του και να μας ευλογήσει όλους. Ακούτε τους άλλους με την καρδιά σας, για να καταλαβαίνετε πότε το Πνεύμα του Θεού μιλά με την καρδιά του οποιουδήποτε, του πιο νέου ή του πιο ηλικιωμένου ή κάποιου μεσόκοπου. Το καταλαβαίνετε αυτό? Αλλά για να φτάσει κανείς εκεί πρέπει να εργαστεί. Και πάλι αναγκάζομαι να σας επαναλάβω ότι εκεί φτάνει κανείς μόνο με την υπακοή. Μόνο με τη διακονία καθίσταται κάποιος όμοιος με τον Κύριο. Τι έδειξε ο Χριστός κατά το μυστικό δείπνο? Παρόλο που ήταν ο Κύριος, έπλυνε τα πόδια των μαθητών του. Για να επανέλθω στο θέμα μας, βλέπετε ότι οι τέσσερις πνευματικοί στους οποίους ο Σιλωανός έθεσε το ερώτημα υπήρξαν πολύ σωστοί και μάλιστα πολύ διακριτικοί. Στους βίους ορισμένων Αγίων θα το χαρακτήριζαν αυτό ως όραμα κλπ. Δεν πρόσθεσα τίποτε σε ό,τι είπε ο Άγιος Σιλωανός για το θέμα αυτό. Για παράδειγμα, ότι δεν ικανοποιήθηκε από τις απαντήσεις των πατέρων. Το άφησα όπως μου το διηγήθηκε. Είναι σωστό, ξέρετε.

Η διακινδύνευση στην πνευματική ζωή. Εθνικισμός και οικουμενικότητα. Διακινδυνεύουμε όταν μιλούμε για τον εαυτό μας. Ο γνωστός Θεός. Ο τίτλος του βιβλίου «Ο ψώμεθα των θεών». Ο φόβος της πλάνης. Η θεοφάνεια στον Όσιο Σιλουανό και η κληρονομιά του. Ο κίνδυνος του εθνικισμού. Η χάρη και η θεοεγκατάληψη. Ο μοναχισμός ως βίωση της όλης ανθρωπότητος. Ο γέροντας Σιλουανός γράφει για κάποιον μοναχό που του είπε «Στα 30 χρόνια της ζωής μου δεν έθλιψε κανέναν». Και για κάποιον άλλον που είπε «Όλοι οι αδελφοί με αγαπούν γιατί υπακούω σε όλους». Προβάλλει το ερώτημα. Δεν είναι άραγε επικίνδυνο να μιλά κάποιος έτσι για τον εαυτό του? Και δεν προκαλεί με αυτόν τον τρόπο μεγάλο πειρασμό στον ίδιο? Ναι. Και βέβαια προκαλεί. Και δεν είναι δυνατό να τον αποφύγει. Αλλά ήδη από την αρχή της πίστεώς μας, οι Απόστολοι αναγκάστηκαν να πούν στο κήρυγμά τους ότι έζησαν κοντά στον ίδιο το Θεό τόσο πολύ καιρό. Και ασφαλώς συνιστάται σε όλους τους μοναχούς να μην μιλούν για τέτοια πράγματα ώστε να μην προκαλέσουν στον εαυτό τους τον πόλεμο του εχθρού. Η αρνητική πλευρά του θέματος αυτού έγκυται στο εξής. Αν όλη η εν Χριστώ ζωή οφείλει να παραμένει και κρυμμένη, τότε πώς θα μορφώσουμε τα παιδιά και τη νέα γενιά που τώρα αναπτύσσεται με τη διδασκαλία του Χριστού? Εγώ ο ίδιος το διακινδύνευσα πολύ, συγγράφοντας τα δύο αυτά βιβλία, δηλαδή αυτό που αναφέρεται στον γέροντα Σιλουανό και κυρίως αυτό που αναφέρεται σε μένα τον ίδιο, το «Ψώμεθα των θεών καθώς εστί». Αυτό όμως το αποφάσισα λίγο πριν από το θάνατό μου, του οποίου την έλευση περιμένω εδώ και πολλά χρόνια. Γράφω γι' αυτό στον πρόλογο του βιβλίου μου «Στο ψώμεθα των θεών καθώς εστί». Ωστόσο δεν υπήρξε και δεν υπάρχει άλλη στιγμή επάνω στη γη κατά την οποία ο εχθρός του Χριστού να έχει τόση ισχύ. Είναι αδύνατο να αποφύγουμε την πράξη αυτή της εξιστορήσεως του να διηγούμαστε αυτά που ζήσαμε. Όταν ανέλαβα την ευθύνη να ιδρύσω το μικρό αυτό μοναστήρι, υπήρχε στην ψυχή μου η επιθυμία να μεταδώσω εκείνο που μου έδωσε ο Θεός να γνωρίσω στο Άγιον Όρος και κυρίως το πρόσωπο του θεράποντά του Σιλουανού. Έγραψα στα βιβλία μου ότι συστέλομαι να μιλήσω σχετικά με τα χαρίσματα του Θεού, αλλά όμως ότι δεν υπάρχει άλλη οδός εκτός από αυτήν. Όλοι εσείς με βλέπετε και από τον όλο τρόπο της ζωής μου βεβαίως είστε πεπισμένοι ότι δεν παριστάνω τον γέροντα. Πάντοτε θεωρούσα τον εαυτό μου αδελφό σας και όχι γέροντα. Και όποιος έχει καλή διάθεση μπορεί να το διαπιστώσει. Δεν επέτρεπα στον εαυτό μου να απευθύνει εξουσιαστικό λόγο ως γέροντας σε κανέναν από εσάς. Διηγόμουν απλώς γεγονότα για τη ζωή μου και προπαντός από τη ζωή του γέροντα Σιλουανού.

Με τον ίδιο τρόπο, όπως και όλοι εσείς, θέλω να λατρεύω εκείνον τον Θεό που γνωρίζω και όχι εκείνον που δεν γνωρίζω. Σε κάποιο ναό της Λαύρας, της Αγίας Τριάδος και του Αγίου Σεργίου υπάρχει η επιγραφή «Το γνωστό Θεό», σε αντίθεση προς το κείμενο της Αγίας Γραφής, όπου μνημονεύεται βωμός στην Αθήνα αφιερωμένος στο αγνώστο Θεό. Το πρόβλημα αυτό, αν μπορούμε να γνωρίσουμε το Θεό όπως είναι ή όπως δεν είναι, δεν υπάρχει για μένα, υπό την έννοια ότι εγώ είμαι χριστιανός. Και αυτό σημαίνει ότι δέχομαι τον Ιησού Χριστό ως τον Δημιουργό παντός υπαρκτού στον κόσμο, ως τον Θεό μας. Αν αυτός έζησε μαζί μας με τη μορφή του είναι και μίλησε τη γλώσσα μας, μήπως υπήρχε περίπτωση να θέλει να μας παραπλανήσει και να δείξει το Θεό όπως αυτός δεν είναι? Μας έδωσε την εντολή «Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται». Αν προσθέσω στο στίχο αυτό τις λέξεις «έτσι όπως αυτός δεν είναι», τότε παρουσιάζω τον Χριστό ως πλάνο. Συνεπώς, «μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, καθώς αυτός ο ίδιος είναι». Και όταν ο φίλος και συνασκητής μας πατήρ Σίγμα έδωσε ως τίτλο στο βιβλίο μου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί», τότε η πρώτη μου αντίδραση ήταν να διερωτηθώ, είναι άραγε αυτό θεολογικά σωστό? Και βεβαίως ο πατήρ Σίγμα δεν είναι αμαθής άνθρωπος. Εξέφραζε κάτι εντελώς ορθό θεολογικά. Η ίδια η μορφή του τίτλου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί» ομιλεί με απλότητα για την έφεσή μας να γνωρίσουμε το Θεό καθώς εστί. Εγώ δεν έγραψα πουθενά ότι είδα το Θεό καθώς εστί. Διηγούμε απλά για εκείνο που μου δόθηκε, δηλαδή πώς έζησα τη μετάνοιά μου ενώπιον του Θεού στα όρια που αυτός μου επέτρεψε. Η μετάνοια είναι μεγάλο χάρισμα. Και όταν μιλώ μαζί σας ως αδελφός και όχι ως διδάσκαλος από καθέδρας, εσείς ασφαλώς παραμένετε ελεύθεροι είτε να αποδεχτείτε το λόγο μου, όχι ως δικό μου αλλά ως παράδοση της Εκκλησίας, είτε να απορρίψετε τη μαρτυρία μου, γιατί με βλέπετε πώς είμαι και πώς ζω. Παρ' όλα αυτά όμως, πώς θα μπορούσα να εκπληρώσω εκείνο για το οποίο μίλησα στο βιβλίο μου? Κάποιος που κατέχει υψηλό λειτουργήμα μου έγραψε: «Εσείς μαρτυρείτε ο ίδιος για τον εαυτό σας και η μαρτυρία σας δεν μπορεί να θεωρηθεί αληθινή». Και έτσι, απαντώντας το ερώτημα «είναι άραγε επικίνδυνο να μιλά κάποιος για τον εαυτό του ή δεν είναι», θα πω «βεβαίως είναι επικίνδυνο». Αλλά όλη η εν Χριστώ ζωή συνδέεται συνεχώς με κίνδυνο. Πρώτος, κύριος και αναπόφευκτος κίνδυνος είναι να αμαρτήσουμε έστω και με τη σκέψη. Ο γέροντας Ιλωανός μου πρότεινε να πάω σε αυτόν μετά την επίσκεψη που μου έκανε ο ερημίτης πατήρ Βλαδίμηρος. Και εγώ πήγα στον γέροντα με μεγάλη ευλάβεια, προσκυνούσα νοερά τη γη που πατούσε ο άνθρωπος αυτός και ίσως γι' αυτό δεν αντιστάθηκα σε κανέναν από τους λόγους του, αλλά τον αποδεχόμουν με βαθιά ευγνωμοσύνη και σεβασμό. Και γι' αυτό αποφάσισα να γράψω ότι σε τέτοιες περιπτώσεις ο πνευματικός ή ο γέροντας ανοίγεται ίσως μέχρι τέλους.

Ο γέροντας Σοφρόνιος, μιλώντας για παράδοση της Εκκλησίας, υπονοεί την παράδοση των ησυχαστών πατέρων, των θεοπτών, ιδιαίτερα του Οσίου Σημειών του Νέου Θεολόγου. Ο μεγάλος αυτός Άγιος διηγήθηκε την εμπειρία της θεοπτίας του και δέχτηκε επανειλημμένα κατακρίσεις από εκείνους οι οποίοι, παραπέμποντας το Θεόν ουδή σε ώρα και πόποτε, τον κατηγόρησαν για πλάνη.

Έτσι και εγώ, συγχωρήστε με, έγραψα πολλά στο βιβλίο μου «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Η αρχική μου σκέψη ήταν να του δώσω τον τίτλο «Η πείρα ενός Ορθοδόξου μοναχού». Αλλά ο πατήρ Σίγμα επέμενε «Οψώμεθα των Θεών καθώς εστί». Βέβαια, ο πατήρ αυτός αγωνίζεται πάντοτε γι' αυτό, να δει το Θεό καθώς εστί. Και αυτός και όλοι εμείς ζητούμε συγγνώμη γι' αυτό. Είναι καθήκον μου να σας μεταδώσω εκείνο που μου δόθηκε, ανεξάρτητα από το αν εσείς δέχεστε το λόγο μου, όπως εγώ δεχόμουν το λόγο του Αγίου Σιλουανού ή όχι. Παρέδωσα τον εαυτό μου στην κρίση όλων. Και τώρα σας λέω, όχι χωρίς τρόμο, ότι είμαι ακόμη γεμάτος φόβο μήπως έχω διαπράξει κάποιο λάθος στο βιβλίο μου. Δεν πιστεύω στο αλάθητο του ανθρώπου και αποφεύγω να αποφαίνομαι με βεβαιότητα για οτιδήποτε. Ως εκ τούτου είναι φυσικό να ψάχνω στο βιβλίο μου που τυχόν έσφαλα. Για σας, τους κληρονόμους μου, προτείνω το ακόλουθο έργο. Μετά την εκτίμια μου, βρείτε τρόπο να εξηγήσετε ότι στους λόγους μου δεν υπήρξε κάποια εσφαλμένη κίνηση. Δηλαδή, παρά την εντελώς νέα μορφή του, το περιεχόμενο του βιβλίου αυτού εκφράζει την ορθόδοξη παράδοση. Διατείνομαι ότι η ορολογία και όλες οι θεολογικές μου επεξηγήσεις είναι σωστές από ορθόδοξη άποψη.

Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας. Ανάγνωση Γιώργος Μπάρλας.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Χαίρετε κυρίες και κύριοι, είναι το αναλυτικό δελτίο ειδήσεων από τον 89,5 τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας. Το δελτίο εκφωνεί ο Γιώργος Μιλωνάς, τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Ας δούμε πρώτα τις κυριότερες ειδήσεις σε τίτλους. Κυριάκος Μητσοτάκης από τις Ηνωμένες Πολιτείες, το τρίπτυχο για τη θετική πορεία της Ελλάδας. Κοινή δήλωση για Ελλάδα, Κύπρο και Αίγυπτο με δεσμεύσεις για συλλογική στρατιωτική δράση σε περίπτωση απειλής. Νέο πλαίσιο για απάτες εις βάρος ηλικιωμένων. Παρατείνει τα μέτρα για τον έλεγχο των τιμών ως το Σεπτέμβριο του 2027 το Υπουργείο Ανάπτυξης. Νέες δομές ψυχικής υγείας, ΕΚΟ και ΣΥΡΟ με χρηματοδότηση 2,8 εκατομμυρίων ευρώ. Εξασφαλίστηκε η χρηματοδότηση για τη γέφυρα στον ποταμό Λουδία. Δρομολογείται η ανακατασκευή της παιδικής χαράς στο λόφο Φινόπουλου. Έγκριση για 60 νέους συνοριοφύλακες στη Θεσπρωτεία. Επανέναρξη διαλόγου με το Ιράν αποκάλυψε ο πρόεδρος Τραμπ μετά τις απειλές. Βροχές και τοπικές καταιγίδες στα ανατολικά και νότια της χώρας με σταδιακή βελτίωση από τις απογευματινές ώρες. Στην Αττική η θερμοκρασία θα κυμανθεί από 17 έως 27 βαθμούς και στη Θεσσαλονίκη από 15 έως 22 βαθμούς.

έμφαση στις πολιτικές που έχει εφαρμόσει η Ελλάδα για να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις και τις παγκόσμιες κρίσεις των τελευταίων ετών, έδωσε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης σε συζήτηση στρογγυλής τράπεζας στο πλαίσιο εκδήλωσης που διοργάνωσε το Ινστιτούτο Hoover στο Πανεπιστήμιο Στάνφορντ στην Καλιφόρνια. Ο κύριος Μητσοτάκης, που έλαβε μέρος στη συζήτηση μαζί με την πρώην Υπουργό Εξωτερικών των Ηνωμένων Πολιτειών και Διευθύντρια του Ινστιτούτου Hoover, Κοντολίζα Ράις, στόχευσε στις τοποθετήσεις του στο τρίπτυχο «Δυναμική ανάπτυξη της οικονομίας, ενίσχυση της θέσης της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή και αντιμετώπιση των ανισοτήτων». Ο κύριος Μητσοτάκης επισήμανε πως η ελληνική οικονομία αναπτύσσεται με σαφώς υψηλότερους ρυθμούς σε σχέση με τον μέσο όρο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και ακολουθεί συνετή δημοσιονομική πολιτική, πετυχαίνοντας συστηματικά πρωτογενή πλεονάσματα. Όπως ανέφερε ο Πρωθυπουργός, η Ελλάδα προσελκύει μεγάλο όγκο άμεσων επενδύσεων από το εξωτερικό και έχει κατορθώσει να μειώσει την ανεργία κατά περίπου 10 μονάδες σε σχέση με το 2019, ενώ έχει πετύχει την ταχύτερη υποχώρηση της αναλογίας του χρέους προς το ακαθάριστο εθνικό προϊόν στην ιστορία του ΟΟΣΑ και έχει ανακτήσει την εμπιστοσύνη των διεθνών αγορών, κάτι που επιβεβαιώθηκε εκ νέου από δύο πρόσφατες αναβαθμίσεις των προοπτικών και της πιστοληπτικής αξιολόγησης της χώρας. Σύμφωνα με τον Πρωθυπουργό, η καλή πορεία της Ελλάδας αντικατοπτρίζεται στο γεγονός πως εν μέσω μεγάλης αναταραχής στην παγκόσμια αγορά ομολόγων έχει χαμηλότερο κόστος δανεισμού από 4 μέλη του G7, ενώ παράλληλα Έλληνες που είχαν μεταναστεύσει στο εξωτερικό πλέον δίνουν ψήφο εμπιστοσύνης στις προοπτικές της χώρας και επιστρέφουν. Ο κύριος Μητσοτάκης προσέθεσε πως η άνοδος της οικονομίας έχει συμβάλει στο να δοθεί έμφαση και σε μία άλλη πτυχή του τριγώνου, την κοινωνική πολιτική, με αποτέλεσμα μεταξύ άλλων την υλοποίηση σειράς λελογισμένων μειώσεων φόρων και τη σορευτική αύξηση του κατώτατου μισθού κατά 42%. Σημείωσε ακόμη πως η χώρα μας αντιμετωπίζει το χρόνιο πρόβλημα της φοροδιαφυγής και αξιοποίησε αποτελεσματικά τους πόρους του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, διασφαλίζοντας έτσι σημαντικά κεφάλαια για δημόσιες επενδύσεις και φοροελαφρύνσεις. Στη συνέχεια, ο Πρωθυπουργός στάθηκε στον τρίτο άξονα, τη θέση της Ελλάδας στη διεθνή σκηνή, υπογραμμίζοντας πως η χώρα μας ακολουθεί ενεργητική εξωτερική πολιτική, πάντα με πηξίδα το διεθνές δίκαιο. Η χώρα μας έχει ενισχύσει ουσιαστικά τις αποτρεπτικές δυνατότητες των ενόπλων δυνάμεων και στο μέτωπο του μεταναστευτικού και έχει προστατεύσει τα σύνορά της, που αποτελούν ταυτόχρονα εξωτερικά σύνορα της Ένωσης, στερώντας πολιτικό οξυγόνο από κόμματα της άκρας δεξιάς, υπογράμμισε ο Πρωθυπουργός. Τώρα, κοινή δήλωση με πολύ σημαντικές δεσμεύσεις για συλλογική στρατιωτική δράση σε περίπτωση που

Σάλεμ Ζαχέρ και Βασίλη Πάλμα υπογραμμίζεται μεταξύ άλλων. Η σημασία της ενίσχυσης των πλαισίων στρατιωτικής και αμυντικής συνεργασίας για την υποστήριξη της συλλογικής ικανότητας, ταχείας και ενιαίας αντίδρασης σε τυχόν μελλοντικές εξελίξεις που αφορούν πηγές απειλών κάθε είδους κατά των τριών χωρών. Σε αυτό το πλαίσιο επισημαίνεται επίσης η εντατικοποίηση της επικοινωνίας, των διαβουλεύσεων και της ανταλλαγής πληροφοριών και εκτιμήσεων, καθώς και ο συντονισμός των κοινών δυνατοτήτων κατά τρόπο ανάλογο προς τη σοβαρότητα των υφιστάμενων και μελλοντικών στρατιωτικών απειλών και προκλήσεων ασφαλείας σε περιφερειακό επίπεδο. Αν και η γλώσσα είναι γενική, καθίσταται σαφές πως Αθήνα και Κάιρο διατηρούν τη σταθερά ενισχυμένη διμερή συνεργασία τους, ενώ η υποδοχή του κυρίου Δένδια από τον κύριο Σίση, καθώς μάλιστα βρισκόταν σε εξέλιξη η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη, αναδεικνύει και τη σημασία που εξακολουθεί να δίνει η Αίγυπτος στη σχέση με την Ελλάδα. Η επόμενη συνάντηση των τριών υπουργών θα γίνει στην Ελλάδα τον επόμενο χρόνο. Οι τρεις υπουργοί προφανώς αναφέρθηκαν και στην άσκηση Μέδουσα που διεξήχθη στην Κρήτη μέχρι τις 19 Σεπτεμβρίου, με τη συμμετοχή όχι μόνο των τριών χωρών, αλλά και της Γαλλίας και της Ιταλίας, καθώς αποτελεί την πιο σημαντική παράμετρο στρατιωτικής συνεργασίας τους. Στην τριμερή, πέρα από το πεδίο των ασκήσεων, συζητήθηκε και το πώς οι τρεις χώρες μπορεί να συνεργαστούν στο πεδίο των εξοπλισμών. Αυστηρότερο ποινικό πλαίσιο για τις απάτες εις βάρος ηλικιωμένων και ευπαθών ομάδων προανήγγειλε ο Υπουργός Δικαιοσύνης Γιώργος Φλωρίδης, καθώς η έξαρση των περιστατικών οδηγεί την κυβέρνηση στην επανεξέταση του τρόπου με τον οποίο τιμωρούνται οι συγκεκριμένες πράξεις. Ο Υπουργός Δικαιοσύνης εξήγησε πως βρίσκεται σε συνεννόηση με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη για τη διαμόρφωση του νέου πλαισίου, χαρακτηρίζοντας σε τηλεοπτική εκπομπή το φαινόμενο «μάστιγα». Είναι μια μάστιγα συγκεκριμένη. Συλλήψεις, συλλήψεις, συλλήψεις και δεν σταματιέται, ανέφερε χαρακτηριστικά ο κύριος Φλωρίδης, εξηγώντας ότι παρά τις συλλήψεις οι δράστες συνεχίζουν τη δράση τους, καθώς φαίνεται να σταθμίζουν το οικονομικό όφελος που προσδοκούν σε σχέση με τον κίνδυνο να οδηγηθούν στη φυλακή. Σύμφωνα με πληροφορίες, το Υπουργείο Δικαιοσύνης εξετάζεται ειδική διάταξη με βασική κατεύθυνση να μην αποτελεί πλέον το ύψος του ποσού το μοναδικό κριτήριο για τον χαρακτηρισμό της πράξης ως κακουργήματος. Σήμερα η απάτη αξιολογείται διαφορετικά, ανάλογα με το ύψος της ζημίας, καθώς όταν το ποσό υπερβαίνει τις 120.000 ευρώ, η πράξη διώκεται σε βαθμό κακουργήματος και προβλέπεται κάθερξη έως 10 έτη, ενώ στις λοιπές περιπτώσεις αντιμετωπίζεται ως πλημέλημα. Η σχεδιαζόμενη παρέμβαση αφορά περιπτώσεις κατά τις οποίες οι δράστες χρησιμοποιούν διάφορα τεχνάσματα για να παραπλανήσουν ηλικιωμένους και να τους αποσπάσουν χρήματα ή περιουσιακά στοιχεία. Μάλιστα, ο κύριος Φλωρίδης προανήγγειλε και την εξέταση ειδικών συστημάτων άμεσης ειδοποίησης της αστυνομίας, όπως για παράδειγμα ένα μηχανισμό που θα μπορούσε να ενεργοποιείται με το πάτημα ενός κουμπιού όταν ένας ηλικιωμένος αντιλαμβάνεται πως βρίσκεται σε εξέλιξη απόπειρα εξαπάτησης. «Είναι σίγουρο ότι θα πάμε πλέον σε σκληρές ποινές», ξεκαθάρισε ο Υπουργός Δικαιοσύνης, προσθέτοντας πως εφόσον οι συλλήψεις και οι μέχρι σήμερα ποινές δεν λειτουργούν αποτρεπτικά, θα πάμε σε καθήρξεις. Στο ίδιο ζήτημα αναφέρθηκε πρόσφατα και ο Υπουργός Προστασίας του Πολίτη Μιχάλης Χρυσοχοΐδης, χαρακτηρίζοντας αυτές τις απάτες επιδημία και συμπληρώνοντας πως απαιτείται συνεργασία για την αυστηροποίηση της νομοθεσίας. Τη γνωμοδότηση δύο νέων κέντρων ημέρας ολικής φροντίδας ψυχικής υγείας, αγαπητοί ακροατές, στην ΚΟ και τη ΣΥΡΟ, συνολικού προϋπολογισμού 2,8 εκατομμυρίων ευρώ, ανακοίνωσε ο Περιφερειάρχης Νοτίου Αιγαίου Γιώργος Χατζημάρκος. Η χρηματοδότηση προέρχεται από ευρωπαϊκούς πόρους της Περιφέρειας Νοτίου Αιγαίου και διατίθεται προς το Υπουργείο Υγείας για τη διετή λειτουργία των δύο δομών.
Τα κέντρα θα πλαισιώνουν

0: από κινητά κλιμάκια προκειμένου οι υπηρεσίες να φτάνουν και σε ανθρώπους που δυσκολεύονται να μετακινηθούν ή χρειάζονται φροντίδα στο οικογενειακό και οικείο περιβάλλον τους. Για τη δημιουργία του κέντρου η Μέρα στην ΚΟ διατίθεται ποσό ύψους 1,4 εκατομμυρίων ευρώ. Η ολοκληρωμένη δομή θα απευθύνεται σε ανθρώπους με άνοια και Αλτσχάιμερ και θα μπορεί να εξυπηρετεί έως 85 ωφελούμενους παρέχοντας. Ιατρική παρακολούθηση, θεραπευτική και ψυχοκοινωνική φροντίδα, δημιουργική απασχόληση, υποστήριξη σε όλα τα στάδια της νόσου. Ιδιαίτερη βαρύτητα δίνεται στην κατοίκον φροντίδα, καθώς προβλέπεται η λειτουργία τριών κινητών κλιμακίων. Στόχος είναι να παρέχεται υποστήριξη ακόμη και σε δύσκολες περιπτώσεις, τις οποίες η μετάβαση των ωφελουμένων στη δομή δεν είναι εύκολη. Χρηματοδότηση τώρα 1,4 εκατομμυρίων ευρώ προβλέπεται και για τη Σύρο, όπου στο νησί θα δημιουργηθεί κέντρο ολικής φροντίδας για παιδιά, εφήβους και ενηλίκους με αυτισμό και νευροαναπτυξιακές διαταραχές. Η δομή στη Σύρο θα λειτουργεί με διευρυμένο ωράριο και θα στελεχώνεται από εξειδικευμένη διεπιστημονική ομάδα. Παράλληλα, προβλέπεται η λειτουργία κινητού κλιμακίου, ώστε οι υπηρεσίες να παρέχονται τόσο εντός του κέντρου, όσο και στο οικογενειακό περιβάλλον των ωφελουμένων. Την κατασκευή νέας γέφυρας στον ποταμό Λουδία, με χρηματοδότηση από το ΕΣΠΑ της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, ενέκρινε προημερών με την υπογραφή της σχετικής απόφασης η Περιφερειάρχης Αθηνά Αηδονά. Ο προϋπολογισμός της νέας γέφυρας είναι 5,8 εκατομμύρια ευρώ και η ολοκλήρωσή της αναμένεται στο τέλος του 2029. Η κατασκευή της νέας γέφυρας στον ποταμό Λουδία, επί της παλαιάς εθνικής οδού Θεσσαλονίκης και Αθήνας, κοντά στην υφιστάμενη μεταλλική γέφυρα που θα αντικαταστήσει, θα απαιτήσει εκτός των άλλων εκτροπή της οδού, επανασχεδιασμό, αλλά και βελτίωση αυτής σε μήκος περίπου 1.900 μέτρων. Στο πλαίσιο του έργου επίσης προβλέπεται να κατασκευαστούν τα απαραίτητα έργα αποχέτευσης, αποστράγγισης οδού και γέφυρας, να τοποθετηθεί αναγκαία σήμανση, κατακόρυφη και οριζόντια και η ασφάλιση της οδού στη θέα ασφαλείας και να τοποθετηθεί ο κατάλληλος ηλεκτροφωτισμός. Παρουσία του Περιφερειάρχη Αττικής Νίκου Χαρδαλιά υπεγράφει στα γραφεία του Αναπτυξιακού Οργανισμού της Νέας Μητροπολιτικής Αττικής ΑΕ η σύμβαση για την ανακατασκευή της παιδικής χαράς στο Λόφο Φινόπουλου, πλησίον του πεδίου του Άρεως. Στόχος είναι η δημιουργία ενός σύγχρονου, ασφαλούς και λειτουργικού χώρου παιχνιδιού που θα ενισχύσει τον χαρακτήρα του πάρκου ως σημείου συνάντησης και αναψυχής για τα παιδιά αλλά και τους γονείς τους στο πλαίσιο της ευρύτερης στρατηγικής της περιφέρειας για την ανάδειξη, την αναβάθμιση και τον εξυγχρονισμό των δημόσιων χώρων πρασίνου της Αττικής. Το έργο ύψους 321.000 ευρώ, το οποίο χρηματοδοτείται από ευρωπαϊκούς πόρους της περιφέρειας Αττικής και εκτελείται από τη νέα Μητροπολιτική Αττική ΑΕ, θα παραδοθεί εντός των επόμενων 12 μηνών. Μεταξύ άλλων προβλέπεται η εγκατάσταση νέου εξοπλισμού παιδικής χαράς, αστικού εξοπλισμού και ασφαλών δαπέδων. Την έγκριση για την πρόσληψη 60 συνοριοφυλάκων στη Θεσπρωτεία ανακοίνωσε ο βουλευτής του νομού Βασίλης Γιώγιακας μετά τη συνάντησή του με τον Υπουργό Προστασίας του Πολίτη Μιχάλη Χρυσοχοΐδη. Σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση εγκρίθηκε επίσης η δημιουργία τμήματος τροχέας στην Εγνατία Οδό στο σταθμό εξυπηρέτησης αυτοκινητιστών Ελευθεροχωρίου. Μέχρι στιγμής δεν έχουν ανακοινωθεί το χρονοδιάγραμμα των προσλήψεων και ο χρόνος έναρξης λειτουργίας της νέας υπηρεσίας. Κλειστό θα παραμείνει σήμερα το κτίριο του ταχύρυθμου στο νοσοκομείο Άγιος Ανδρέας στην Πάτρα, μετά τα σοβαρά προβλήματα που προκάλεσε η έντονη βροχόπτωση. Σύμφωνα με τοπικά μέσα, όλα τα προγραμματισμένα για σήμερα ραντεβού ακυρώθηκαν, καθώς κρίθηκε πως το κτίριο δεν μπορεί να λειτουργήσει με ασφάλεια. Τα ραντεβού που ακυρώθηκαν θα επαναπρογραμματιστούν από τη Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων. Τα προβλήματα εκδηλώθηκαν το πρωί όταν μεγάλες ποσότητες νερού άρχισαν να εισέρχονται από τις οροφές και άλλα σημεία του κτηρίου. Διαρροές καταγράφηκαν στον τρίτο και τον δεύτερο όροφο, καθώς και στον πρώτο όροφο και το ισόγειο. Εργαζόμενοι του νοσοκομείου τοποθέτησαν δοχεία για τη συγκέντρωση του νερού και προσπάθησαν να προστατεύσουν τον ιατρικό εξοπλισμό. Το προσωπικό καθαριότητας επιχειρούσε παράλληλα να απομακρύνει τα νερά. Ήδη από την Τρίτη είχαν ακυρωθεί ορισμένα ιατρία υπό τον φόβο ηλεκτροπληξίας και ατυχημάτων από τα νερά που είχαν συγκεντρωθεί στους διαδρόμους. Πληροφορίες ανέφεραν επίσης πως ασθενείς και προσωπικό απομακρύνθηκαν από το κτίριο γεννηματάς για λόγους ασφαλείας. Ο Ντόναλντ Τραμπ αποκάλυψε πως ο διάλογος της Ουάσιγκτον με την Τεχεράνη ξανάρχισε με σκοπό να τερματιστεί ο πόλεμος στη Μέση Ανατολή μερικά λεπτά αφού του απείλησε ξανά από καθέδρας της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ να αφανίσει το Ιράν. Κατά τη διάρκεια κοινής συνέντευξης τύπου με τον Ουκρανό πρόεδρο, ο Τραμπ ανέφερε πως έγινε συνάντηση τριών ωρών, μιλώντας για πολύ καλές συνομιλίες και συμπληρώνοντας πως θα διεξαχθούν νέες στο πολύ εγγύς μέλλον. Ο διάλογος των δύο πλευρών είχε διακοπεί τον Ιούνιο μετά την καταρχήν συμφωνία, το λεγόμενο μνημόνιο κατανόησης του Ισλαμαμπάντ, το οποίο ναυάγησε. «Ήταν μια πολύ καλή συνάντηση», δήλωσε ο Αμερικανός Πρόεδρος, ενώ πρόσθεσε αργότερα πως οι Ιρανοί αξιωματούχοι δεν ήταν του υψηλότερου επίπεδου, αλλά και αυτό είναι κάτι. Σύμφωνα με την Ιρανική κρατική τηλεόραση, εκπρόσωποι της Τεχεράνης διαβίβασαν στις χθεσινές συνομιλίες τους τους όρους στην άλλη πλευρά για να ανοίξουν ξανά τα στρατηγική σημασία στενά του Ορμούς. «Έχω να λάβω μια σπουδαία απόφαση, να κλείσω συμφωνία με το Ιράν ή να αφανίσω την Ισλαμική Δημοκρατία, να τους στείλω στην κόλαση», είπε ωστόσο σε άλλο σημείο ο Αμερικανός Πρόεδρος. «Πιστεύουμε πως η κατάσταση με το Ιράν θα μπορούσε να λήξει αμέσως μετά τις ενδιάμεσες εκλογές της 3ης Νοεμβρίου, ίσως και νωρίτερα. Δεν ξέρω, ποτέ δεν ξέρεις», δήλωσε ο Τραμπ κατά τη συνάντησή του με ηγέτες. «Ελπίζω πως θα πάρουν τις σωστές αποφάσεις προτού να είναι πολύ αργά», συμπλήρωσε. Την οργισμένη τώρα αντίδραση της Ισραηλινής κυβέρνησης προκάλεσε η ομιλία του Εμμανουέλ Μακρόν από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς ο πρόεδρος της Γαλλίας επέκρινε με σφοδρότητα τις Ισραηλινές ενέργειες στη Δυτική Όχθη, ιδίως το κύμα βίας των επίκων, αναφέροντας μεταξύ άλλων πως η Χαμάς δεν είναι ενεργή στην περιοχή. Ο αλόκοτος παραλογισμός της δήλωσης του Εμμανουέλ Μακρόν είναι αδιανόητος, τόνισε μεταξύ άλλων το γραφείο του Ισραηλινού Πρωθυπουργού Μπένιαμιν Νετανιάχου. Ο Ισραηλινός Πρωθυπουργός αναμένεται να πάρει το λόγο στη Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ αύριο Πέμπτη, προσάπτοντάς του άγνοια που όμως δεν είναι δικαιολογία. Ο Εμμανουέλ Μακρόν στην ομιλία του υπερασπίστηκε τη λύση των δύο κρατών για τους Παλαιστίνιους και τους Ισραηλινούς, υπογραμμίζοντας ότι είναι απαράδεκτο να παρακολουθούμε αυτό το θέαμα που μας ντροπιάζει όλους στη λωρίδα της Γάζας και στη Δυτική Όχθη, χωρίς να αναλαμβάνεται δράση. «Ποια είναι η αξιοπιστία μας αν εξακολουθήσουμε να παραμένουμε αδρανείς σε ό,τι αφορά τη Γάζα», διερωτήθηκε, υπογραμμίζοντας πως η λύση των δύο κρατών αποτελεί προϋπόθεση για την ασφάλεια του Ισραήλ και του λαού του, στυλιτεύοντας παράλληλα την έξαρση της βίας από επίκους στη Δυτική Όχθη. Συνελήφθη, κυρίες και κύριοι, η επικεφαλής των κρατικών υπηρεσιών πληροφοριών της Αλβανίας, Βλόρα Χισένη, για την οποία είχε εκδοθεί από χθες ένταλμα σύλληψης. Σύμφωνα με τα αλβανικά μέσα ενημέρωσης, η Χισένη, η οποία βρισκόταν εκτός της χώρας, παραδόθηκε στις αρχές του Κωσόβου κατά την επιστροφή της και στη συνέχεια μεταφέρθηκε από το αεροδρόμιο της Πρίστινα στα Τίρανα. Έχει τεθεί σε κατοίκον περιορισμό, ενώ αποπέμφθηκε από το αξίωμά της. Οι εισαγγελικές αρχές ανέφεραν πως είναι ύποπτη για διαρροή διαβαθμισμένων πληροφοριών σε μη εξουσιοδοτημένα πρόσωπα. Η κατηγορία φέρεται να αφορά τον επιχειρηματία Εργκής Αγκάση, εμπλεκόμενο στην υπόθεση, ο οποίος συνελήφθη τον περασμένο Αύγουστο. Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν δει το φως της δημοσιότητας, η εισαγγελία εξετάζει 19 διαγωνιστικές διαδικασίες συνολικού προϋπολογισμού 5,9 δισεκατομμυρίων αλβανικών λεκ, που σημαίνει περίπου 59 εκατομμύρια ευρώ, με τις εισαγγελικές αρχές να εξετάζουν αν οι διαδικασίες χειραγωγήθηκαν ώστε να ευνοηθούν συγκεκριμένες εταιρείες και επιχειρηματίες. Από τις εκκλησιαστικές μας ανακοινώσεις να πούμε γρήγορα πως η εορτή της Παναγίας Μυρτιδιωτήσης τιμάται στον Άγιο Γεώργιο Νέου Ψυχικού σήμερα το βράδυ στις 8 με Ιερά Αγρυπνία. Αύριο Πέμπτη στις 6 το απόγευμα με Θέορτος Εσπερινός και Ιερά Παράκληση στο Πανηγυρίζον Παρεκκλήσιο του Ιερού Ναού Αγίου Γεωργίου στο Νέο Ψυχικό. Την Πέμπτη επίσης, εορτή της συνάξεως της Υπεραγίας Θεοτόκου της επικαλουμένης Μυρτιδιωτήσης, εορτάζει την παλαιά εικόνα της ο Ιερός Ναός Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Σήμερα λοιπόν στις 6.30 το απόγευμα, μέγας πανηγυρικός εσπερινός μεταρτοκλασίας και αύριο στις 7 όρθρος και πανηγυρική θεία λειτουργία. Στις 6.30 το απόγευμα, ο Μεθέορτος Εσπερινός και εν συνεχεία η Ιερά Παράκληση στην Υπεραγία Θεοτόκο από τον Ιερό Ναό Αγίας Γλυκερίας Γαλατσίου. Να πούμε τέλος πως την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου θα τελεστεί η Ιερά Αγρυπνία επί τη εορτή της Μεταστάσεως του Αγίου Ιωάννου του Θεολόγου του Ευαγγελιστού στον Ιερό Ναό Κοιμήσεως Θεοτόκου στην Παναγίτσα του Παλαιού Φαλήρου. Την Παρασκευή λοιπόν το βράδυ στις 9 η ώρα. Έχουμε κοντά μας και σήμερα την κυρία Πηγή Ζαχαρία για την αναλυτική πρόγνωση του καιρού. Κυρία Ζαχαρία, σας καλωσορίζουμε και στο σημερινό μας δελτίο.
1: Καλό μεσημέρι κύριε Μιλωνά, καλό μεσημέρι και στους ακροατές μας. Γενικά χαρακτηριστικά για σήμερα, στην Ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη, την Ανατολική και την Νότια Πελοπόννησο αλλά και την Κρήτη, τοπικές νεφώς με βροχές. Και στην Κρήτη με μονωμένες καταιγίδες τα φαινόμενα το βράδυ θα περιοριστούν στην περιοχή της Κρήτης. Στις υπόλοιπες περιοχές σχεδόν έθριος καιρός με λίγες τοπικές νεφώσεις. Οι άνεμοι βόρειοι 4 με 5 μποφόρους θα πελάγει τοπικά μέχρι και 6, ενώ η θερμοκρασία στα κεντρικά και τα βόρεια στους 22 με 23 βαθμούς και στις υπόλοιπες περιοχές 24 με 26. Οι μικρότερες θερμοκρασίες αυτή τη στιγμή στη χώρα μας είναι 17 βαθμούς που έχουμε στην Καστοριά, στη Φλόρινα και στη Μύκονο και 18 βαθμούς στην Κοζάνη και στα Κύθυρα, καθώς και στην Τρίπολη, η οποία είχε και ομίχλη τις πρωινές ώρες. Και οι μεγαλύτερες θερμοκρασίες είναι 26 βαθμούς Πύργος, Σούδα, Κεφαλονιά, Κάρπαθος, Ρόδος, Γάβδος, 29 Τυμπάκη στην Κρήτη και Σκάλα Μεσσηνίας με Λιγαλάς, καθώς και 30 βαθμούς μεγαλύτερη θερμοκρασία στην Παλαιοχώρα Χανίων. Πάμε, το Καστελόριζο τώρα έχει 26 βαθμούς θερμοκρασία επάνω στο νησί με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 4 μποφόρ. Στην περιοχή οι άνεμοι είναι δυτική βορειοδυτική 5 με 6 και στα ανατολικά πιο ενισχυμένη στα 6 με 7 μποφόρ. Γρήγορα όμως θα εξασθενήσουν στα 5 με 6 μποφόρ. Η Αττική, σχεδόν έθριο καιρό, με βόρειους ανέμους 2 με 4 μποφόρ και η θερμοκρασία στην Αττική κυμαίνεται από 18 βαθμούς που έχουμε στο Μαραθώνα μέχρι 22 στο Ελληνικό, ενώ στο κέντρο της Αθήνας, στην Ελευσίνα, στη Νέα Φιλαδέλφια και στο Σκηνιά, η θερμοκρασία είναι στους 21 βαθμούς. 21 βαθμούς έχει και η Θεσσαλονίκη. Όμως θα φτάσει μέχρι τους 23 με έθριο καιρό και βόρειο-δυτικούς ανέμους 3 με 4 μποφόρ. Και περνάμε τώρα στον αυριανό καιρό. Γενικά χαρακτηριστικά και για αύριο, στην Κρήτη παροδικές νεφώσεις με λίγες τοπικές βροχές νωρίς το πρωί. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά έθριο καιρό με λίγες τοπικές νεφώσεις μεσημέρι και απόγευμα στα ηπειρωτικά. Οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 3 με 4 μποφόρ και στο νότιο ανατολικό Αιγαίο 5 με 6, ενώ η θερμοκρασία στα βόρεια στους 8 βαθμούς το πρωί, 22 με 24 το μεσημέρι, στο νότιο ανατολικό Αιγαίο 20 με 27 και στις υπόλοιπες περιοχές 13 μέχρι 24 με 26 το μεσημέρι. Αύριο το Καστελόριζο θα έχει και πάλι δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 6 με 7 μποφόρ αρχικά και μετά και γρήγορα θα εξασθενήσουν στα 5 με 6 μποφόρ, ενώ με σχεδόν έθριο καιρό. Η Αττική θα έχει σχεδόν έθριο καιρό με θερμοκρασία η οποία θα φτάσει μέχρι τους 24 βαθμούς από 13 μέχρι 24 με 25, ενώ η Θεσσαλονίκη θα έχει έθριο καιρό με δυτικούς βορειοδυτικούς ανέμους 3 μποφόρ και θερμοκρασία 13 το πρωί με 24 το μεσημέρι. Στις υπόλοιπες περιοχές η Θράκη θα έχει 12 βαθμούς το πρωί, 22 το μεσημέρι. Η Ανατολική Μακεδονία 11 βαθμούς το πρωί, 22 το μεσημέρι. Κεντρική Μακεδονία 13 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Δυτική Μακεδονία 8 βαθμοί το πρωί, 21 το μεσημέρι. Η Ήπειρος 10 βαθμοί το πρωί, 22 το μεσημέρι. Θεσσαλία 10 βαθμοί το πρωί, 24 το μεσημέρι. Νησιά Ιωνίου 20 βαθμοί το πρωί, 26 το μεσημέρι. Δυτική Στερεά και Δυτική Πελοπόννησο 14-15 βαθμούς το πρωί με 25-26 το μεσημέρι. Η Ανατολική Πελοπόννησος 14 βαθμούς το πρωί, 24 το μεσημέρι. Στην Τρίπολη όμως και πάλι η θερμοκρασία αύριο θα είναι στους 9 με 10 βαθμούς το πρωί και το μεσημέρι δεν θα ξεπεράσει τους 18 με 19, ενώ θα έχουμε και περιορισμένη ορατότητα πιθανόν και ομίχλη. Οι Κυκλάδες και η Κρήτη 20 βαθμούς το πρωί, 25 το μεσημέρι. Ανατολική Στερεά και Εύβοια 12 βαθμοί το πρωί, 25 το μεσημέρι. Η Κρήτη με βροχές τις πρωινές ώρες καθώς και κατά τη διάρκεια της νύχτας απόψε 17 βαθμούς το πρωί μέχρι 24 το μεσημέρι. Νησιά Ανατολικού Αιγαίου, και 18-24 και τα Δωδεκάνησα 20 μέχρι και 27. Αυτά για σήμερα και για αύριο. Δεν ξέρω αν θέλετε κάτι άλλο να με ρωτήσετε.
0: Σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Καλή συνέχεια. Χαίρετε.
0: Και στο σημείο αυτό, κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και το σημερινό αναλυτικό δελτίο ειδήσεων του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας. Από τον Γιώργο Μιλωνά που εκφώνησε το δελτίο και τον Τάσο Παπαδημητρίου, ο οποίος φρόντισε τον ήχο, ευχές για ένα όμορφο απόγευμα.
2: Η ώρα είναι 2:30.
3: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5 ο Κώστας Παπάς διαβάζει από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς. Εκδόσεις πεδίο. Τον ήχο ρυθμίζει ο Τάσος Παπαδημητρίου. Εκοσμίκευση και πολιτισμική μετάβαση. Εκεί όπου η κοινωνική ταυτότητα απειλείται εν όψη μεγάλων πολιτισμικών μεταβάσεων, όπως η μετανάστευση, η θρησκεία μπορεί να αποτελέσει τη δεξαμενή των επιχειρημάτων της διαπραγμάτευσης που λαμβάνει η χώρα στο πλαίσιο αυτών των μεταβάσεων ή της εκ νέου ενιοδότησης της αξιοπρέπειας. Οι εθνοτικές θρησκευτικές ομάδες μπορούν να διευκολύνουν τη μετάβαση των μεταναστών από την πατρίδα του στη νέα ταυτότητα. Η Εκκλησία προσφέρει μια υποστηρικτική ομάδα που μιλάει στη γλώσσα του καθενός, αλλά επιπλέον έχει την εμπειρία και μπορεί να προσφέρει επαφές στο νέο κοινωνικό περιβάλλον. Ανακεφαλαιώνοντας, δεν είναι τυχαίο ότι οι περισσότερες σύγχρονες κοινωνίες είναι κατά κύριο λόγο κοσμικές. Η βιομηχανοποίηση έφερε μια σειρά κοινωνικών αλλαγών, τον κατακερματισμό του βιωμένου κόσμου, την παρακμή της κοινότητας, την αύξηση της γραφειοκρατίας, την τεχνολογική συνειδητοποίηση, που από κοινού έκαναν τη θρησκεία λιγότερο συναρπαστική και λιγότερο αξιόπιστη σε σύγκριση με τις προνεωτερικές κοινωνίες. Η εκτίμηση διαφέρει από την κλασική κοινωνιολογική αντιμετώπιση μόνο όσον αφορά την έμφαση που δίνουμε στη διαφορετικότητα. Εκεί όπου οι άλλοι ξεκινούν την αιτιολόγηση της παρακμής της θρησκείας σε ένα αυξανόμενα ουδέτερο κράτος, εδώ ασχολούμαστε με τις αιτίες που δημιούργησαν αυτή την ουδετερότητα. Η ιδέα ότι οι πολίτες δεν θα έπρεπε να υφίστανται περιορισμό των δικαιωμάτων τους λόγω της θρησκευτικής τους ένταξης έγινε σαφές εντός της φιλελεύθερης και δημοκρατικής συζήτησης στα μέσα του 19ου αιώνα και αποτέλεσε μέρος της δημοκρατικής μεταρρύθμισης. Αυτό ήταν αποτέλεσμα ανάγκης. Η πολιτισμική διαφορετικότητα που προέκυψε από τον τρόπο με τον οποίο αλληλεπιδρούσαν οι κατακερματισμένες θρησκευτικές κουλτούρες, αλλά και από τη δομική και κοινωνική διαφοροποίηση, έσπρωξε τη θρησκευτική ταυτότητα από τον δημόσιο στίβο στην ιδιωτική σφαίρα. Η απομάκρυνση του υποστηρίγματος στο επίπεδο της κοινωνικής δομής έχει και την αντίστοιχη επίπτωση στην κοινωνική ψυχολογία της πίστης. Οι δογματικές βεβαιότητες της Εκκλησίας και της Σέχτας αντικαθίστανται από τις αδύναμες ομολογιακές και λατρευτικές διαβεβαιώσεις. Εν τούτης, υπάρχουν αντίρροπες δυνάμεις που καθυστερούν ή αποτρέπουν τη διαδικασία της εκοσμίκευσης. Η εκοσμικευτική επίδραση που ασκεί η διαφορετικότητα εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την κουλτούρα της ισονομίας και το δημοκρατικό πολίτευμα. Εάν αυτές δεν υπάρχουν, η διαφορετικότητα είναι πιθανό να εγείρει ρατσιστικές και εθνοτικές συγκρούσεις και να ενδυναμώσει την αφοσίωση στην κοινοτική θρησκευτική ταυτότητα. Είναι η εκοσμίκευση αναπόφευκτη? Είναι δύσκολο να φανταστούμε ένα πισωγύρισμα της εκοσμίκευσης στις δυτικές φιλελεύθερες δημοκρατίες. Οι συνέπειες της είναι τόσο βαθιά θεμελιωμένες ώστε οι ευσεβείς πιστοί, όταν εισέρχονται στον πολιτικό στίβο, πρέπει να επιχειρηματολογήσουν με κοσμική ορολογία για να προωθήσουν αρχές που έχουν θρησκευτική βάση. Η νέα χριστιανική δεξιά στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής επιχειρηματολογεί κατά της άμβλωσης, έχοντας ως βάση τα ανθρώπινα δικαιώματα του εμβρίου, και διεξάγει εκστρατείες ενάντια στο διαζύγιο ή σε άλλα δικαιώματα βασισμένη στον φαινομενικά ουδέτερο λειτουργικό λόγο ότι η οικογένεια παρέχει το καλύτερο δυνατό περιβάλλον για την ανατροφή των παιδιών. Είναι σίγουρα δύσκολο να φανταστούμε οποιαδήποτε φιλελεύθερη δημοκρατία να δίνει προτεραιότητα σε μια συγκεκριμένη θρησκεία ή να αποδέχεται ότι τα δικαιώματα θα πρέπει να συνδέονται με τη θρησκευτική ένταξη. Είναι εξίσου δύσκολο να δει κανείς την πολιτισμική διαφορετικότητα να εξαφανίζεται ή τους ανθρώπους να εγκαταλείπουν εθελοντικά την ατομική αυτονομία τους. Αν δεχτούμε την προαναφερθής ερμηνεία της διαδικασίας της εκοσμίκευσης, τότε είναι πιθανό αυτή να μην είναι αναστρέψιμη. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να υποθεί πως είναι αναπόφευκτη. Το εκοσμικευτικό παράδειγμα
είναι εξάλλου μια ερμηνεία του παρελθόντος του πρώτου κόσμου. Θα μπορούσαμε να αναμένουμε ένα αντίστοιχο αποτέλεσμα και σε άλλα μέρη εφόσον τηρούνταν όλες οι απαραίτητες προϋποθέσεις. Αυτό που δυσκολεύει την εξαγωγή συμπερασμάτων από το παρελθόν της Δύσης είναι ότι οι μετέπειτα νεωτερικές κοινωνίες αναπτύσσονται σε ένα πολύ διαφορετικό περιβάλλον. Ένα περιβάλλον το οποίο κυριαρχείται από την ύπαρξη του πρώτου κόσμου και από την ανάγκη τους να ανταποκριθούν σε αυτόν. Η εκοσμίκευση δεν είναι πλέον μια αφηρημένη περιγραφή του παρελθόντος. Επιβαρύνεται από τον τρόπο με τον οποίο αντιδρά κάποιος σε αυτήν και από τις πράξεις των φορέων της. Είναι ένας τεχνητός διαχωρισμός, αλλά μπορούμε να διακρίνουμε ενδογενείς και εξωγενείς πηγές της μεταβολής. Στον εξωγενή ή στον τον άνω εξυγχρονισμό προωθούνται ευρέως και ενίοτε επιβάλλονται στη Δύση η θρησκευτική ανοχή, ο διαχωρισμός κράτους-εκκλησίας, η απελευθερία της πολιτιότητας από τη θρησκευτική ένταξη. Άλλες κοινωνίες ίσως να μιμούνται το δυτικό μοντέλο. Για παράδειγμα, ο Κεμάλ Ατατούρκ και οι μεταγενέστεροι ηγέτες κρατών της πρώην Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, όπως στο Ιράν ο Σάχης, αποφάσισε ότι η οικονομική πρόοδος απαιτούσε ένα κοσμικό κράτος, αν και η θρησκευτική κουλτούρα ήταν επαρκώς ομοιογενής, ώστε πολλοί να θεωρούν την εκοσμίκευση περιττή. Στην περίπτωση της Ινδίας, η θρησκευτική ποικιλομορφία δημιούργησε μια ενδογενή ανάγκη για εκοσμίκευση του κράτους, αλλά μεγάλα τμήματα της Ινδίας ήταν επαρκώς ομοιογενή, ώστε να απουσιάζουν οι διαβρωτικές επιπτώσεις του πλουραλισμού. Εξού και η ένταση μεταξύ της εκοσμίκευσης του κράτους και των ισχυρών τοπικών κινημάτων για θρησκευτικο-εθνοτική αλληλεγγύη. Επιπρόσθετα, οι εξόχως έντονες κοσμικές διαμάχες, όπως η αντίθεση πολλών μουσουλμανικών κρατών στην εξωτερική πολιτική των ΗΠΑ, μπορούν εύκολα να γύρουν αντιπαράθεση όχι μόνο απέναντι στον χριστιανισμό της Δύσης, αλλά απέναντι και στην εκοσμίκευση. Οποιαδήποτε δυναμική εκοσμίκευσης δημιουργεί λόγω της κοινωνικής αλλαγής εντός των μουσουλμανικών κοινωνιών είναι πιθανό να καθυστερήσει, καθώς οι μεταρρυθμίσεις στιγματίζονται ως υπαγορευμένες από τον σατανά. Αλλά για να επικεντρωθούμε στις ενδογενείς δυνάμεις που κάνουν ανέφικτη την εκοσμίκευση, αξίζει πρώτα να σημειώσουμε ότι αρκετές αναπτυσσόμενες χώρες είναι σχετικά ομοιογενείς στη θρησκευτική τους σύνθεση. Οι Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής είχαν μεγάλη ποικιλομορφία ώστε να έχουν μια κρατική θρησκεία. Στο Ιράν και στο Πακιστάν δεν ισχύει το ίδιο. Επιπλέον, το εκοσμικευτικό παράδειγμα αφορά κοινωνίες οι οποίες διέθεταν επαρκώς ισχυρά κράτη, τα οποία επιτελούσαν με αποτελεσματικότητα τις κοινωνικές λειτουργίες τους σε όλο το εύρος της κοινωνίας. Παρόλο που πολλά από τα νέα κράτη που εγκαθιδρύθηκαν κατά τον 20ο αιώνα είτε ιδρύθηκαν στη βάση του κοσμικού εθνικισμού, είτε πολύ σύντομα τον υιοθέτησαν, η μεταγενέστερη αποτυχία αυτών των κρατών να παράσχουν αποτελεσματική διακυβέρνηση άφησε κενά τα οποία καλύφθηκαν από δημοφιλείς λαϊκές θρησκευτικές οργανώσεις. Η επιτυχία της μουσουλμανικής αδελφότητας, της Χεσμπολάχ και παρόμοιων οργανώσεων σε ορισμένα μουσουλμανικά κράτη, καθώς και η επιτυχία των χριστιανικών εκκλησιών σε πολλές αφρικανικές χώρες, οφείλονται κατά πολύ στο απλό γεγονός ότι οι θρησκευτικοί θεσμοί είναι πιο αποτελεσματικοί από τους κοσμικούς. Εν τούτης, οι εκοσμικευτικές δυνάμεις δεν είναι εντελώς απούσες. Η συγκριτική διεθνής μελέτη περί των αξιών στον κόσμο που οργανώθηκε από τον Ίγκελχαρτ κατέδειξε μια δύναμη αλλά ξεκάθαρη διασύνδεση ανάμεσα στην αυξανόμενη ευμάρεια και την εκοσμίκευση. Ακόμη και στις θρησκευτικά ομοιογενείς κουλτούρες, η πολιτική σταθερότητα και η αύξηση της ευμάρειας σχετίζονται με την αποδυνάμωση της αφοσίωσης στην κυρίαρχη θρησκεία. Φαίνεται πως έχει μια οικουμενική ισχύ το γεγονός πως όταν μειώνονται οι κρίσεις που υποχρεώνουν τους ανθρώπους να εξαρτώνται από την ευρύτερη οικογένεια, τη φατρία και τη φυλή, τότε αυτοί αναζητούν περισσότερη προσωπική ελευθερία και αυτονομία. Και αυτό συχνά μεταφράζεται στην επιθυμία τους να αποφασίζουν μόνοι τους σε ποιον βαθμό θα συμμορφωθούν με τις επιταγές της παραδοσιακής θρησκευτικής κουλτούρας. Αυτό που δεν είναι ακόμα ξεκάθαρο είναι ο βαθμός στον οποίο η επιστήμη και η τεχνολογία θα διαβρώσουν την πίστη στο υπερφυσικό. Εάν γενικεύσουμε με βάση τη δυτική εμπειρία, θα πρέπει να αναμένουμε ότι έπειτα από μία ή δύο γενιές
οι Ινδοί που εμπλέκονται έντονα με τις σύγχρονες τεχνολογίες που βασίζονται στη σύγχρονη επιστήμη, όπως παραδείγματος χάριν ο προγραμματισμός υπολογιστών, θα εγκαταλείψουν σταδιακά πολλές τελετουργικές και πνευματικές πρακτικές που σχετίζονται με την Ινδοϊστική τους παράδοση. Οι πολιτικές συνέπειες της εκοσμίκευσης. Αυτές οι συνέπειες μπορούν να διακριθούν σε δύο ειδών με βάση τους αποδέκτες τους. Αυτές που αφορούν τις κοσμικές κοινωνίες και αυτές που αφορούν τις θρησκευτικές. Η εκοσμίκευση άλλαξε ριζικά το πολιτικό σκηνικό των δυτικών κοινωνιών, αφαιρώντας έναν από τους σημαντικότερους περιορισμούς, αυτόν της ατομικής ελευθερίας. Η ίδια η έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων προϋποθέτει την απουσία χαρακτηριστικών προνομιακής μεταχείρισης και για τις περισσότερες κοινωνίες, στο μεγαλύτερο μέρος της ανθρώπινης ιστορίας, το να έχεις τη σωστή θρησκεία ήταν ένα προνόμιο πρόσβασης σε οποιοδήποτε είδος δικαιώματος. Οι προνεωτερικές κοινωνίες διαφοροποιούνταν στο εύρος και στις λεπτομέρειες της ανοχής, όπου έδειχναν στους ανθρώπους που λάτρευαν τον λάθος Θεό, αλλά θεωρούσαν δεδομένο ότι αυτοί ανήκαν σε κάποιο θρησκευτικό μπλοκ και επομένως απέδιδαν δικαιώματα και προνόμια σε αυτά τα μπλοκ. Οι σύγχρονες δυτικές κοινωνίες μεταχειρίζονται τους ανθρώπους ως άτομα των οποίων η θρησκευτική ταυτότητα, εάν υπάρχει, αποτελεί ένα ιδιωτικό ζήτημα. Δεν παρέχεται πλέον το δικαίωμα ψήφου, το δικαίωμα στην ιδιοκτησία ή το δικαίωμα στις νομικές διαδικασίες μόνο σε όσους μοιράζονται τη θρησκεία μας. Οι νομοθεσίες και τα συντάγματά μας κοσμούνται ακόμη από αποσπασματικές υπενθυμίσεις του παρελθόντος, αλλά καμία δυτική νομοθεσία δεν θα αρνηθεί να περάσει ένα νόμο που εναντιώνεται στο θέλημα του Θεού. Οι νομοθέτες θα χρειαστεί να ορκιστούν πίστη στο κράτος ή στο μονάρχια, αλλά δεν θα υποβληθούν σε θρησκευτικά τεστ. Αποδεχόμαστε τον διαχωρισμό μεταξύ νόμου και ηθικής και δεν θεωρούμε ότι το ένα θα είναι το ίδιο με το άλλο. Υπό οποιαδήποτε εκ των τριών πρισμάτων, το Ιράν του σήμερα και η Βρετανία του 1900 ήταν διαφορετικά. Για πολλές αναπτυσσόμενες χώρες η εκοσμίκευση δεν είναι μια παρασκηνιακή αιτία κάποιας πλευράς της πολιτικής. Είναι ένα επίμαχο πολιτικό ζήτημα. Δεν είναι το προϊόν μιας αργής και σταδιακής διάβρωσης της εξουσίας, της πιστικότητας και της δημοτικότητας των θρησκευτικών πεποιθήσεων. Είναι μια επιλογή. Είναι ένα στοιχείο της ατζέντας στην οποία οι άνθρωποι πρέπει να αντιδράσουν. Η Τουρκία, για παράδειγμα, είναι ριζοσπαστικά διαιρεμένη. Υπάρχουν αυτοί που βλέπουν την εκοσμίκευση του κράτους και της δημόσιας σφαίρας όχι απλώς ως κοινωνικό προνόμιο, ως μια θεμητή υπόδειξη προσωπικής ελευθερίας, αλλά ως μια απαραίτητη συνθήκη για οικονομική ευμάρεια. Και υπάρχουν και εκείνοι που επιθυμούν να επαναφέρουν το Ισλάμ στο επίκεντρο της δημόσιας ζωής. Είναι σχεδόν όλα τα κράτη-μέλη των Ηνωμένων Εθνών ασχολούνται θεωρητικά με την έννοια των ανθρωπίνων δικαιωμάτων. Πολλά είναι εκείνα που στην πράξη δεν αποδέχονται ότι η ιδιότητα του πολίτη θα έπρεπε να είναι τυφλή σε ό,τι αφορά την πίστη.

Θρησκευτικοί φονταμενταλισμοί. Οι σύγχρονες εκδηλώσεις του θρησκευτικού φονταμενταλισμού συνθέτουν μία από τις όψεις της γενικότερης θρησκευτικής αναζωπήρωσης, η οποία παρατηρείται στα περισσότερα αλλά όχι σε όλα τα μέρη του κόσμου, με τη Δυτική Ευρώπη να αποτελεί εξαίρεση σε αυτή τη γενικότερη τάση. Είναι χρήσιμο να θεωρήσει κανείς τις διάφορες εκφάνσεις του σύγχρονου θρησκευτικού φονταμενταλισμού ένα αντικίνημα, στο οποίο αντιτίθεται συχνά με μαχητικότητα σε αυτό που οι οπαδοί του αντιλαμβάνονται ως την αμήλικτη πορεία της εκοσμίκευσης, η οποία οδηγεί τη θρησκεία σε πολιτική και δημόσια περιθωριοποίηση και ιδιωτικοποίηση. Για πολλούς παρατηρητές, αλλά και συνηθισμένους ανθρώπους, ένα επιπλέον καθοριστικό χαρακτηριστικό οποιοδήποτε τύπου θρησκευτικού φονταμενταλισμού είναι ο πολιτικός και κοινωνικός του συντηρητισμός. Σε κοινωνικό επίπεδο, ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός θεωρείται οπισθοδρομικός, αντιμοντέρνος, εγγενός αντίθετο στην αλλαγή. Εν τούτης, ας σημειωθεί ότι αν αυτό ίσχυε, τότε θα ήταν δύσκολο να δοθούν ικανοποιητικές εξηγήσεις για κάποια επαναστατικά πολιτικά αιτήματα και προγράμματα στοχαστών και ακτιβιστών του θρησκευτικού φονταμενταλισμού. Κάποιοι από αυτούς, ειδικά οι Ισλαμιστές της Μέσης Ανατολής αλλά και του υπόλοιπου μουσουλμανικού κόσμου, στοχεύουν στην εκδίωξη καθεστώτων τα οποία θεωρούν αντιϊσλαμικά και στην αντικατάστασή τους από πιο αυθεντικές ισλαμικές κυβερνήσεις. Από την άλλη πλευρά, κάποιοι χριστιανοί φονταμενταλιστές στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, οι οποίοι πιστεύουν στο αλάθητο της Βίβλου και ασπάζονται μια σύγχρονη μορφή χιλιασμού, φαίνεται ότι εγγίζουν περισσότερο την παραδοσιακή άποψη. Αυτό συμβαίνει διότι αρκετά συχνά συστοιχίζονται με τις συντηρητικές πολιτικές δυνάμεις, κάτι που παρατηρείται στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής, με στόχο την προσπάθεια ανέρεσης οποιονδήποτε στοιχείων εκλαμβάνουν οι ίδιοι ως σύμπτωμα μιας αθέμητης φιλελευθερωποίησης και αποδυνάμωσης των παραδοσιακών, κοινωνικών και ηθικών αρχών. Κάτι που κατά αυτούς κάνει η εκοσμίκευση. Ερμηνεύοντας τον θρησκευτικό φονταμενταλισμό. Σύμφωνα με τους Woodhead και Hellas, ο θρησκευτικός φονταμενταλισμός είναι ένα σύγχρονο κίνημα του 20ου αιώνα με ιστορικούς προγόνους. Ενοιολογικά, ο όρος χρησιμοποιήθηκε ευρέως από τη δεκαετία του 1970 για να περιγράψει πολυάριθμες εμφανώς διαφορετικές μεταξύ τους θρησκευτικές και πολιτικές εξελίξεις σε όλο τον κόσμο. Ωστόσο, ο όρος είχε χρησιμοποιηθεί πρώτη φορά έναν αιώνα πριν από τους συντηρητικούς χριστιανούς στις Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής προκειμένου να περιγράψουν τον εαυτό τους. Υποστήριζαν πως επιθυμούσαν την επιστροφή σε ό,τι θεωρούσαν τα θεμέλια της θρησκείας τους όπως αυτά παρουσιάζονται στη Βίβλο. Αυτοί οι άνθρωποι προέρχονταν συνήθως από τον βασικό κορμό, δηλαδή τα εδρεωμένα προτεσταντικά δόγματα και όχι από τη Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία. Εν τούτης σήμερα, ο όρος θρησκευτικός φονταμενταλισμός κατέληξε να χρησιμοποιείται ευρέως και να αποδίδεται ως χαρακτηρισμό σε μια πληθώρα ομάδων οι οποίες ανήκουν σε διάφορες θρησκευτικές παραδόσεις και απαρτίζονται από άτομα τα οποία μοιράζονται μια έντονα συντηρητική θρησκευτική στάση. Σε γενικές γραμμές, τόσο ο χαρακτήρας όσο και η επίδραση των φονταμενταλιστικών δογμάτων σχετίζονται με ένα σύμπλεγμα ηθικών και κοινωνικών ζητημάτων που αφορούν τις αλληλεπιδράσεις κράτους-κοινωνίας. Σε κάποιες περιπτώσεις, η αμυντική στάση των θρησκευτικών φονταμενταλισμών προέκυψε από την πεποίθηση πως δέχονταν επίθεση από τον εκμοντερνισμό, την εκοσμίκευση ή και από την εισβολή ξένων εθνοτικών, πολιτισμικών και θρησκευτικών ομάδων. Ενίοτε, αυτή η στάση εξελισσόταν σε μια ευρεία κοινωνικοπολιτική επίθεση με στόχο την επαναφορά της πρώτερης κατάστασης και συνεπαγόταν τη στοχοποίηση των πολιτικών ηγετών και των ασυνεπών ομοθρήσκων τους, λόγω της θεωρούμενης ανεπάρκειας και αδυναμίας τους. Θέτοντας τις βάσεις για τις θρησκευτικές και πολιτικές τους προοπτικές, οι θρησκευτικοί φονταμενταλιστές επιστρέφουν στον πυρήνα των θρησκευτικών κειμένων, όπως η χριστιανική βίβλος ή το Κοράνι, και προσπαθούν να ανακαλύψουν την σε εισαγωγικά άποψη του Θεού σχετικά με ποικίλα κοινωνικά και πολιτικά ζητήματα. Πολλές φορές δε προβαίνουν σε επιλεκτική ανάγνωση με σκοπό να διαμορφώσουν τα θεμέλια των προγραμμάτων της μεταρρύθμισης.
Συχνά διατυπώνεται η άποψη πως η προέλευση των σύγχρονων θρησκευτικών φονταμενταλισμών σχετίζεται με τη διάψευση των υποσχέσεων της νεωτερικότητας και συνιστά αντίδραση στις ποικίλες εκφάσεις στις διαδικασίες του εκμοντερνισμού, ιδιαίτερα στην έκπτωση των ηθικών αξιών και πολύ περισσότερο εκείνων που υπονομεύουν την οικογένεια ως κοινωνικό θεσμό. Για πολλούς θρησκευτικούς φονταμενταλιστές, ο Θεός κινδυνεύει να αντικατασταθεί από το Ευαγγέλιο της τεχνολογικής προόδου, το οποίο θα επιφέρει σαρωτικές κοινωνικές και οικονομικές αλλαγές. Σε όλο τον κόσμο, ειδικά μετά τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, ο ρυθμός των κοινωνικο-οικονομικών αλλαγών αποτέλεσε πρόκληση για τις παραδοσιακές συνήθειες, τις πεποιθήσεις και τις κουλτούρες. Οι κοινωνίες βρέθηκαν υπό σημαντική και διαρκή πίεση προκειμένου να εκμοντερνιστούν. Εξίσου σημαντικό ήταν το γεγονός πως στον όλο και πιο ελιστικό κόσμο η αξία του ατόμου μετριόταν με βάση τα κοσμικά πρότυπα της ευμάρειας και του κοινωνικού κύρους και η θρησκεία φαινόταν όλο ένα και περισσότερο αγνοημένη, υποτιμημένη ή απειλούμενη. Έτσι, για πολλούς θρησκευτικούς φονταμενταλιστές, οι αναπιθύμετες πολιτισμικές και οικονομικές αλλαγές ήταν οι αιτίες της δημιουργίας αυτού που θεωρούσαν τοξικό κοκτέιλ θρησκευτικής, ηθικής και κοινωνικής παρακμής. Θρησκευτικός φονταμενταλισμός. Ζητήματα ενιοδότησης. Σε αυτό το σημείο ερχόμαστε αντιμέτωποι με ένα σημαντικό ζήτημα ανάλυσης. Συχνά υπονοείται πως ο όρος θρησκευτικός φονταμενταλισμός είναι κενός, στερημένος και οποιαδήποτε νοηματοδότηση. Θεωρείται ότι χρησιμοποιείται εσφαλμένα και περιστασιακά κατά κύριο λόγο από δυτικούς φιλελεύθερους για ένα ευρύ φάσμα θρησκευτικών φαινομένων τα οποία έχουν ελάχιστα κοινά στοιχεία μεταξύ τους, εκτός βέβαια από το γεγονός ότι εκλαμβάνονται από αυτούς ως ανησυχητικά. Αυτή η άποψη διατείνεται ότι ο αριθμός των ατόμων και το εύρος των ομάδων που χαρακτηρίζονται ως φονταμενταλιστές είναι τόσο μεγάλα από τον επαναστατικό πολιτικό Ισλαμισμό του Ιρανού διανομένου Αλί Σαριατή, του Αιγύπτιου Σαγίτ Κιούντμπ, του Πακιστανού Μαουλάνα Μαουντούντι και του Σαουδάραβα Ουσάμα Μπιν Λάντεν, που τελικά ο όρος στερείται σαφήνειας, ακρίβειας και νοήματος. Κατά συνέπεια, οι Χάλκενγκρουν και Westerlund διαβεβαιώνουν ότι η ευρεία χρήση του όρου θρησκευτικός φονταμενταλισμός έχει καταλήξει να είναι ολοένα και πιο ακατάλληλη, συνοψίζοντας εκλαμβανόμενος ως απαξιωτικός, συνδεδεμένος με τα δυτικά στερεότυπα και τις χριστιανικές θεωρήσεις, η συχνή χρήση του εύκολα προκαλεί παρεξηγήσεις και παρεμποδίζει την κατανόηση των δυναμικών και των χαρακτηριστικών των διαφορετικών θρησκευτικών ομάδων που έχουν σαφείς πολιτικές στοχεύσεις. Θα επανέλθουμε στις ποικίλες πολιτικές στοχεύσεις των θρησκευτικών φονταμενταλιστών. Προς το παρόν, μπορούμε να σημειώσουμε πως παρά τις κριτικές που έχει δεχτεί, ο όρος θρησκευτικός φονταμενταλισμός απαντάται συχνά τόσο στον ακαδημαϊκό όσο και στον δημόσιο λόγο. Έχουν γραφτεί πολυάριθμα άρθρα και βιβλία για το θέμα αυτό, μεταξύ αυτών και η σημαντική τόμη της μελέτης των Μάρτι και Απλμπάι κατά την δεκαετία του 1990 και του Λόρενς το 1995, και ο όρος έχει χρησιμοποιηθεί αναλυτικά. Συνεπώς, σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να ισχυριστούμε πως ο όρος απορρίπτεται από όλους τους αναλυτές και τους παρατηρητές. Όσοι αναγνωρίζουν την αναλυτική και επεξηγηματική του ικανότητα, το κάνουν διότι θεωρούν ότι οι στοχαστές του σύγχρονου θρησκευτικού φονταμενταλισμού και τα κινήματα σε όλο τον κόσμο, αν και αφορούν πολύ διαφορετικές θρησκευτικές παραδόσεις, έχουν κάποια σημαντικά κοινά χαρακτηριστικά, μεταξύ των οποίων κεντρικές πεποιθήσεις, νόρμες και αξίες. Αυτές περιλαμβάνουν την επιθυμία για επιστροφή στις θεμελιώδεις θρησκευτικές παραδόσεις, την επιθετική απόρριψη της δυτικής κοσμικής νεωτερικότητας, τη συλλογική αντιπολιτευτική ταυτότητα αυτής της μειονότητας η οποία συντηρείται μέσω ενός μαχητικού τρόπου, τις απόπειρες επανάκτησης της δημόσιας σφαίρας ως χώρου θρησκευτικής και ηθικής καθαρότητας και την πατριαρχική και ιεραρχική τάξη των σχέσεων ανάμεσα στα φύλλα.

Στη σειρά αναγνώσματα του 89,5, ο Κώστας Παπάς διάβασε από το βιβλίο «Θρησκεία και πολιτική» του Τζέφρι Χέινς, εκδόσεις Πεδίο. Τον ήχο ρύθμισε ο Τάσος Παπαδημητρίου.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
1: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi-papaki-apostoliki-pavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostoliki-pavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
0: Η Εσχατολογία του 20ου αιώνα Γεωργίου Πατρώνου. Σύντομη ιστορική επισκόπηση, έκδοση του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος. Μια εμπεριστατωμένη περιγραφή και κριτική προσέγγιση των ερμηνεών περί εσχατολογίας που έδωσαν κορυφαίοι θεολόγοι του 20ου αιώνα και η ανάδειξη της συμβολής και της σημασίας της ορθόδοξης θεολογίας στο σχετικό διάλογο. Μια σημαντική μελέτη στην ελληνική βιβλιογραφία περί εσχατολογίας. Σε όλα τα ενημερωμένα βιβλιοπωλεία. Για χονδρική και λιανική πώληση στην Κρίνη Μαυρομιχάλη 18 στο κέντρο της Αθήνας. Στο τηλέφωνο 210-95-595-692.
2: Εφημέριος, διμηνιαίο περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος, με πλούσιο θεολογικό, ποιμαντικό και λειτουργικό περιεχόμενο. Προβάλλει την αποστολή της Εκκλησίας, τον πολιτισμό της Ορθοδοξίας και κάθε σημαντική πτυχή της εκκλησιαστικής ζωής. Εκδίδεται επί 75 χρόνια χωρίς διακοπή και συνεχίζει την πορεία του. Εφημέριος, το περιοδικό για τους ιερείς και για κάθε μέλος της εκκλησιαστικής κοινότητας. Θα το βρείτε στο βιβλιοπωλείο της Αποστολικής Διακονίας.
3: Στο πρόσωπο του συνανθρώπου μας συναντάμε τον Χριστό. Ανταποκριθείτε στο κάλεσμα των Μητροπόλεων της Εκκλησίας προκειμένου να μην μείνει κανένας συνάνθρωπός μας χωρίς τα απαραίτητα. Όσοι επιθυμούν μπορούν να απευθύνονται σε μόνιμη βάση στις ενορίες τους ή στις κατατόπους Μητροπόλης που συγκεντρώνουν τρόφιμα, ρούχα και κάθε είδους βοήθεια.
4: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
5: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μας.
6: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
7: Ώρα Ελλάδος, 3.

0: Εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της ελπίδας το ακρονίμιο. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψωμεθαφούς». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις τον κόσμον ελήλυθα ή να πάσω πιστεύων εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντα στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της ραδιοφωνικής συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το πλέριο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Τα δικαιώματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Διαβάζουμε στο Ιερό Ψαλτήρι το βιβλίο των ταπεινών, των θλιμμένων, των αναγκεμένων, η καταφυγή αυτών των ψυχών. Άμωμος ο νόμος του Κυρίου, επιστρέφων ψυχάς. Η μαρτυρία πιστή, σοφίζουσαν ήπια, φωτίζουσα οφθαλμούς. Το τυλαβιές, φως του Κυρίου μας, και είναι τόσο όμορφη η γλώσσα μας και πόσο παραστατικά περιγράφεται αυτή η αλήθεια, ότι το φως πάντοτε βρίσκεται εκεί, δεν φεύγει ποτέ. Μεσούσης της ημέρας εμείς φτιάχνουμε το σκοτάδι μας και την κόλασή μας, όταν αρνούμαστε πεισματικά να ανοίξουμε τα σφαλισμένα ερμητικά μάτια μας. Ευχόμαστε συνεχώς λοιπόν στο ξεκίνημα αυτής της ραδιοσυναλληλίας να φωτίσει το νου μας το φως του Σωτήρα Χριστού, για να αντιληφθούμε τα θεϊκά του ρήματα, τον νόμο του, και με πίστη να προσεγγίσουμε έπειτα το θεϊκό ακαταληπτό του, το ουράνιο μυστήριο, το σωτήριο απόρριτο.

τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους φίλους, αδελφούς, ακροατές, ιδίως στους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης μα και της Ελπίδας, στους ανθρώπους που ο πόνος τους έχει καθυλώσει, μα δεν τους εμποδίζει συνεχώς ελεύθεροι να πετούν με τις ψυχές τους σε ουράνια λιμάνια εκεί που έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους. Έρχονται και από εδώ, περνούν τακτικότατα σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής αυτές οι ψυχές και μας χαρίζουν φως από το φως τους, υπομονή από την υπομονή τους, την χριστοδόρητη ελπίδα από την ελπίδα τους. Ελεούν πνευματικά συνεχώς και μόνο με την παρουσία τους και προσπαθούν συνεχώς να μας χαρίσουν δύναμη και να μας ελεήσουν πνευματικά. Και ξέρετε, αδελφοί μου, η ελεημοσύνη είναι συνήγορος, όπως αναφέρει και ο Ιερός Χρυσόστομος, που ισοσταθμίζει και απαλήφει χρέη. Δυστυχώς όμως όλοι μας και πρώτος ο ομιλών πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την ελεημοσύνη μόνο διάστατα. Να ψωμίσω τον πεινασμένο, να ξεδιψάσω τον διψασμένο, να ντύσω τον φτωχό, να περιθάλψω τον άρρωστο, να επισκεφτώ τον φυλακισμένο. Όλα αυτά, ναι, να τα κάνω, αλλά στο όνομα του Χριστού και για τη δική του και μόνο αγάπη, να μην ξεχνιόμαστε. Μαζί με το ψωμί, λοιπόν, και το ρούχο, πρέπει κάτι ακόμα να δώσω. Αυτό που μας δίνουν συνεχώς οι μπροστάριδες της εκπομπής μας. Σκέτη η ύλη δεν έχει αξία. Πρέπει να συνδυάζεται με το πνεύμα. Και εδώ μιλάμε για την μεγάλη

Πνευματική ελεημοσύνη είναι να ειρηνεύσω, να οδηγήσω ανθρώπους στο εξομολογητήρι και στην βιωματική και μυστηριακή ορθοδοξία. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν με την αγιότητά τους να θέλγουν άλλες ψυχές και να τις μειούν στα μυστήρια της πίστης μας και κυρίως στην καρδιά της καρδιάς της πίστης μας, στο μυστήριο το θεοποιητικό και ζωοποιητικό της Θείας Κοινωνίας. Ένα από τα όπλα του φωτός, μιας και αρχίσαμε να αναφερόμαστε στην πνευματική ελεημοσύνη που μας έχει προσφέρει η ευσπλαχνία του Θεού, είναι το Ορθόδοξο Χριστιανικό Βιβλίο και εκεί βρίσκουμε σε αυτήν την εκπομπή τη σκέπη του προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας, η οποία εκδίδει τα βιβλία μας. Όλα τα έσοδα πηγαίνουν στην πνευματική ελεημοσύνη με έναν εξοχώς πνευματικός ανταποδοτικό τρόπο, καθώς όλα τα έσοδα αντιπροσφέρονται με εκδόσεις παρακλητικών κανόνων, οικετηρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων Του και κυρίως τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Πάνω από 1 εκατομμύριο βιβλιαρίδια έχουν διανεμηθεί δωρεάν όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Μπορείτε να ενημερώνεστε στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία του Προμάχου Ορθοδοξίας για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς να συνδράμετε ώστε να συνεχίζετε αυτή η αεραποστολική δράση. Πληροφορίες μπορείτε να βρίσκετε και στο ομότιτλο της εκπομπής Ιστολόγιο, εκεί μαζί με ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών, οπτικοποιημένες εξαιρετικά και συγκινητικά εκπομπές μας στο YouTube. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες της εκπομπής μας, στους αδελφούς μας που κοπιάζουν συνεχώς ώστε να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών, μαζί με πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Μητροπόλεων της πατρίδας μας που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση, μαζί με τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τα ραδιόφωνα της Ομογένειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που διακονούν, σε αυτούς τους άμβονες των Ερτζιανών του Θεού και μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή της γνήσιας ορθοδοξίας και του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά.

της ελπίδας του ακρονίμιου. Άλλος ένας ενιγματικός τίτλος στο ξεκίνημα μιας εκπομπής. Σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στους Times από το βιβλίο τη Star του συγκροτήματος, η 39χρονη Σάρα γράφει: «Τον Δεκέμβριο ο γιατρός μου μου είπε ότι τα Χριστούγεννα που θα έρχονταν θα ήταν πιθανώς τα τελευταία μου». Σε κάποιο σημείο η τραγουδίστρια, πολύ διάσημη, αναφέρει ότι πλέον δεν την ενδιαφέρει να κάνει διάγνωση αλλά να μην πονάει, ενώ τόνισε ότι προσπαθεί να ζει και να απολαμβάνει το κάθε δευτερόλεπτο όσο κρατήσει αυτό. «Είμαι απλώς ευγνώμων», συνεχίζει, «που ξυπνάω κάθε μέρα και ζω τη ζωή μου όσο καλύτερα μπορώ, γιατί τώρα ξέρω πόσο πολύτιμη είναι. Για λίγο φαινόταν ότι οι χημειοθεραπείες λειτουργούσαν, αλλά μια μεταγενέστερη σάρωση μαγνητικής τομογραφίας αποκάλυψε έναν άλλον όγκο. Δεν θέλω μια ακριβή πρόγνωση, δεν ξέρω πόσοι μήνες μου έμειναν, δεν ξέρω γιατί κάποιος θα το ήθελε αυτό. Η άνεση και η όσο το δυνατόν με λιγότερο πόνο ζωή είναι το πιο σημαντικό για μένα τώρα. Ποιος ξέρει, ίσως να σας εκπλήξω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα τώρα», γράφει μεταξύ άλλων στο βιβλίο της η Σάρα Χάρντινγκ, σύμφωνα με το BBC. Είναι αυτές

οι ειδήσεις, μάλλον είναι από αυτές τις ειδήσεις που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Συνήθως αυτός που τις αναδημοσιεύει φροντίζει να βρίσκει έναν θελκτικό, έναν, επιτρέψτε μας να πούμε, πιασάρικο τίτλο. Η συγκλονιστική εξομολόγηση συγκλονίζει ή τα τελευταία μου Χριστούγεννα και άλλα παρόμοια για αύξηση του αναγνωστικού κοινού ή του διαδικτυακού κοινού. Μόνο συμπάθεια μπορεί κάποιος να αισθανθεί διαβάζοντας, αδελφοί μου, τέτοια λόγια, και μια ευχή να τα διαψεύσει εκείνος που κυριεύει την ζωή και τον θάνατο. Ωστόσο, διαβάζοντας ξανά το ποια προτεραιότητα θέτει αυτή η νέα γυναίκα για τη ζωή της, συνειδητοποιούμε ότι αυτό που προέχει είναι και πάλι το πρόσκαιρο και το εφήμερο. Η άνεση, το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που απομένει. Και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά με ένα ήμο, ξέρετε αυτά τα ήμο, τις φατσούλες. Τις περισσότερες φορές ως εκεί φτάνει το σύμπονό μας. Δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για την συντριπτική πλειονότητα, δεν αναφερόμαστε βέβαια στους εν βαθύ σκότοι ετεροδόξους, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Για αυτούς μιλάμε. Για το νέο Ισραήλ. Για αυτούς λοιπόν όλα αυτά είναι το αποκλειστικό ζητούμενο. Και αυτό έχει ως άμεση συνέπεια τον να υπάρχει κατάρρευση στα πρώτα τρικυμισμένα κύματα του πόνου και της δοκιμασίας. Ποιος ευεργέτης πόνος και ποιος κύριος καθηγητής.

Μα ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει. Να σμιλεύσει ψυχές, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η ενδεκάτη ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αιώνιο. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους, με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, την δυσίατη, την γιατρεμένη. Σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας. Ω, αυτά τα δωμάτια. Πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου. Πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα. Τόπος ευλογημένος από δάκρυα. Τόπος αγιασμένος από προσευχές. Καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες, οι μεγάλες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χ, μη, θήτα. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, κάτι σαν ακρονίμιο και αρτικό λέξο. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως, ναι, ίσως ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού, της παλιοαρρώστιας που λέμε. Εμείς σκεφτήκαμε πως στο τέλος αυτής της ωραίας ραδιοσυμπόρευσής μας θα δημιουργηθούν κάποια άλλα ακρονίμια από αυτά τα αρχικά που θα γεννούν μόνο ελπίδα, φως και χαρά αληθινή. Χ, μη, θήτα. Χημειοθεραπεία δηλαδή. Για σκεφτείτε να άλλαζαν σε Χριστός μόνο θαύμα, σε Χριστός μόνη θεραπεία, σε Χριστός μαζί θάρση. Κάπου τον μήνα Μάρτιο του 2020 η αδελφή μας, η πεφιλημένη, η Βασιλική, τη στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας. Για τη Μαρία έγραψε ένα υπέροχο κείμενο και μας το έστειλε να το κοινολογήσουμε και να βρούμε αυτά τα ακρονίμια της ελπίδας να φωλιάζουν μέσα μας πλέον. Για τη Μαρία που τώρα είναι αλλού και την αξέχαστη φιλία της ενδεκάτης ώρας, έτσι είναι ο τίτλος αυτού του κειμένου. Την Μαρία μας που έχει το όνομα της Παναγίας μας, την γνώρισα μόνο 3-4 μήνες στο ποτάμι της ζωής μου, τους τελευταίους μήνες της δικής της επίγειας ζωής. Μήνες για μένα σκληρούς και αδυσόπιτους κατά το κοσμικό φρόνημα. Όμως εν τέλει πιο ευλογημένοι για την εδώ ζωή μου. Συναντηθήκαμε κάποιο ευλογημένο πρωινό του Ιουλίου του 2018 στο νοσοκομείο. Συναντηθήκαμε όχι όρθιοι όπως συνηθίζεται να συναντιούνται οι άνθρωποι, αλλά αλλιώς. Ξαπλωμένες στα διπλανά κρεβάτια ενός ψυχρού δωματίου του νοσοκομείου. Συναντηθήκαμε έχοντας και οι δυο μας καλυμμένοι και κρυμμένοι την κεφαλή μας με μαντήλι για να μην φοβάται ο κόσμος, αλλά με τις καρδιές εν τέλει ανοιχτές για να γνωριστούμε. Συνήθως κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων ανταλλάσσαμε καμιά κουβέντα με τους συνασθενείς μου, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, μια καλημέρα, ένα γεια σας. Όχι από εγωισμό ή από το μάτιο των συζητήσεων ή από την αδυναμία, όχι. Δεν ήθελα
και πολλές κουβέντες, διότι σκεφτόμουν ή φοβόμουν μήπως κάτι φύγει από την θύρα των χιλιών μου, και αντί να παρηγορήσει, να οικοδομήσει και να αναπαύσει συνάνθρωπο, αντιθέτως τον πληγώσει άθελά μου και εν τέλει γίνω και ενοχλητική. Άλλωστε, ο καθένας μας αγωνίζονταν στο στάδιο των χημειοθεραπείων βάσει των δικών του βιωμάτων, βάσει των δικών του φαρμάκων, όλα σε κάποια βάση. Σε κάποια βάση προγραμματισμένη. Μόνο η καρδιά δεν προγραμματίζεται εν τέλει σε όλη μας τη ζωή. Αυτά που ο κόσμος τα λέει συμπτώσεις, εγώ τα λέω συναντήσεις, έλεγε η μακαριστή γερόντισσα Γαβριηλία. Είπαμε με την Μαρία την καλημέρα, όμως δεν σταθήκαμε μόνο σε αυτή. Αρχίσαμε να μιλάμε σαν να γνωριζόμασταν από παλιά. Σαν να γνωριζόμασταν από πάντα. Και το κρύο δωμάτιο, θυμάμαι, μετασχηματίστηκε σε σημείο συνάντησης πνευματικής και ανύψωσης. Πολλές ώρες κρατούσε μια χι μη θήτα. Ώρες φόβου για μένα, όμως η Μαρία μου έδινε κουράγιο, πίστη και το κυριότερο εμπειρία αγάπης. 7 χρόνια, μου έλεγε, 7, μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά, μη φοβάσαι. Με ρωτούσε τα δικά μου για την προηγούμενη ζωή μου. Την ρωτούσα τα δικά της. Πολλές ιστορίες. Facebook δεν είχα, εκπεπιθήσεως. Εκτός νοσοκομείου επικοινωνούσαμε κάπως μέσω τηλεφώνου. «Γιατί δεν έχεις Facebook», με ρώτησε. «Γιατί, μην ρωτάς. Εκπεπιθήσεως». Αχ, αυτά τα γιατί της ζωής του καθενός μας. Δεν γνώρισα τη Μαρία στο Facebook, την γνώρισα στη ζωή την πραγματική. Γιατί να την γνωρίσω? Γιατί να γνωρίσω την αέρινη Μαρία, την ασθενούσα στο σώμα μα δυνατή στην ψυχή, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, την ηλική? Αναρωτιόμουν. Έμπαιναν και λογισμοί στην κεφαλή μου. Καταλάβαινα πως ήταν πολύ άρρωστη, αν και ποτέ δεν μου το είχε πει ξεκάθαρα. Το ένιωθα όμως. Τύχη δεν υπάρχει. Τύχη είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Θεού, έλεγε ο πατήρ Ιωάννης, ο οικολόγος. Και τούτη η τύχη φρόντιζε κάθε φορά που πήγαινα για χι, μη, θη, να συναντιέμαι με τη Μαρία. Κάθε φορά που πήγαινα για χημειοθεραπεία. Ούτε ραντεβού για βόλτα να είχαμε στην Πολύβου ή Αθήνα, τόσο συχνά δεν θα βρισκόμασταν. Τι να σας πω. Και μιλούσαμε. Μιλούσαμε. Έμαθα για τον πολύ αγαπημένο της αδελφό, πόσο τη στάθηκε, πόσο έτρεξε για αυτήν, πόσο περήφανη ήταν για την ύφη της, πόσο αγαπούσε την ύφη της, για την καλοσύνη της και την αγάπη της προς τον αδελφό της και την ίδια. «Δεν υπάρχουν τέτοια κορίτσια σήμερα», μου έλεγε. Την ένιωθε την αγάπη του, τη χαιρόταν. Της έλεγα πως τέτοια αδέλφια δεν υπάρχουν, διότι ήμουν πονεμένη, είχα πόνο στην καρδιά από συγγενείς μου που απομακρύνθηκαν εκείνη την ώρα που κοντά μου. Περίεργοι άνθρωποι που είμαστε με τους ασθενούντες. Ακριβώς σαν την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Για να ρωτηθείτε, άνθρωποι. Η προσωπική συνάντηση με τον πάσχοντα, τον πενθούντα, τον δυστυχισμένο είναι πολύ προσωπική συνάντηση. Γιατί αυτή η συνάντηση σημαίνει για μερικούς πάρα πολλά. Αλλά για μερικούς απλώς σημαίνει απώλεια χρόνου. Χασομέρι. Παρέτηση από πράγματα που δικαιωματικά νομίζουμε πως μας ανήκουν και φοβούμαστε μην τα χάσουμε. Την υγεία μας, την ησυχία μας, τον φανταστικό κόσμο που χτίσαμε για να καθόμαστε εντός του.

Και συνεχίζει η αδελφή μας η Βασιλική. Μου μίλησε η Μαρία για τον αγαπημένο της πατέρα που όλα τα φρόντισε, πως τον ονειρευόταν για το γάμο της που απέτυχε. Αλλά είχε κατανοήσει το γιατί, για τα παιδιά που θα ήθελε να κάνει αλλά δεν την αξίωσε ο Θεός. Πόσο αγαπούσε τα παιδιά του αδελφού της. Πόσο. Όλα τα παιδιά, όλους τους μαθητές της, έτσι μου έλεγε. Όχι, όχι, της αντιμιλούσα. Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Αν έχεις καλός. Όμως ο σκοπός μας σε τούτη τη ζωή είναι να αγαπάμε τον Κύριο και τους άλλους. Να αγαπάμε. Και η Μαρία πολύ αγαπούσε. Όλους τους αγαπούσε. Μέλι έσταζε το στόμα της. Και μιλούσε για το Θεό μας και τον άνθρωπο που την είχε τότε αγκαλιάσει. Και μιλούσαμε για την προσευχή που μας έδινε δύναμη, την οερά, την ευχή «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Έτσι λέγαμε. Μου είχε στείλει και ένα κείμενο για αυτήν την απέραντη προσευχή που περικλεί τα πάντα. Της το είχε στείλει ο Θεοδόσης. Ήθελε να το μοιραστεί μαζί μου. Μεγάλο πράγμα το μοίρασμα. Η ηλιαχτίδα στη ζωή μου τώρα. Έτσι τον περιέγραφε. Πάντα ο Κύριος στέλνει ανθρώπους στο διάβα της ζωής μας. Ποτέ δεν μας αφήνει μόνους. Κάθε άνθρωπος είναι απεσταλμένος. Κατά τη γερόντισσα Γαβριηλία. Εμένα μου έστειλε τη Μαρία για να μου πει πως όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, όταν θα γίνεις καλά, που θα γίνεις, με σίγουρη φωνή με εμψύχωνε, δεν θα γυρίσεις την ίδια δουλειά. Θα πας σε άλλο πόστο. Το κατάλαβες. Το ακούς αυτό που σου λέω. Να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Εγώ γι' αυτό αρρώστησα πάλι από τη δουλειά. Δεν άλλαξα ζωή μετά την πρώτη εμφάνιση του θεριού. Μη και δεν κάνεις ό,τι σου λέγω. Έτσι με συμβούλευε με καλοσύνη στη φωνή της. Τα ακούω, μαράκι μου. Τα ακούω, της ανταπαντούσα. Θα προσπαθήσω. Κομμάτι δύσκολο βέβαια αυτό, αλλά έχει ο Θεός. Κάπως θα το τακτοποιήσει η πρόνοιά του. «Σε άκουσα, μαράκι μου», της λέω τώρα από την καρδιά μου. Ήταν και αυτή η φιλοτιμία της. Φιλότιμη, μεγάλη αρετή και αυτή. Σε μένα μια ανάγνωστη ως πριν λίγο καιρό μου έφερε από την Ρόδο δώρο, την Παναγία, την Παντάνασα. Δώρο ακριβό, πολύτιμο. Στην κόρη μου που πολλές φορές με συνόδευε στις χημειοθεραπείες και είναι φοιτήτρια, βγαίνει μια άλλη μέρα και της δίνει χρήματα, πολύ παραπάνω από έναν καφέ, και της λέει «Έλα που βοηθάς τη μανούλα σου, να πιεις έναν καφέ, εσύ βοηθάς τη μανούλα σου και εμένα με φροντίζει ακατάπαυστα η μανούλα μου. Πολύ μας αγαπάτε, πώς να το αντέξουμε αυτό». Η Μαρία από το κρεβάτι των χημειοθεραπείων μοίραζε αγάπη. Έδινε σε ένα παιδί χρήματα για έναν καφέ. Μόνο όταν έχεις δίνεις. Είχε κάνει πράξη τα λόγια του Αγίου Παϊσίου. Το έβλεπα εκεί μπροστά μου, σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, όχι στην άνεση του βολέματος. Ο άνθρωπος με το δόσιμο παίρνει, όχι με το πάρσιμο. Και ο λογισμός από μέσα μου καλά κρατούσε. Και όλο αναρωτιόμουν, γιατί, μα γιατί να δεθώ μαζί της. Γιατί να ενδιαφέρομαι για μια μέχρι προλίγου άγνωστη σε μένα. Πολλές φορές το ενδιαφέρον για έναν άλλον άνθρωπο, πενθούντα, ασθενή, δυστυχισμένο, κατά τα πρότυπα τα κοσμικά, όχι κατά τον Θεό, προέρχεται από έναν ίκτο της στιγμής, από μια συμπάθεια για τον νομίζοντα από εμάς δυστυχισμένο, με κρυφή φοβία μήπως βρεθούμε στη θέση του ή με υποσυνείδητη ικανοποίηση που δεν είμαστε εμείς τώρα σε αυτήν την κατάσταση. Οι άνθρωποι ενδόμηχα, αδύναμοι όντας κάνουν αυτές τις σκέψεις. Τις είχα και εγώ. Ασθενής ήμουν όμως στην αρχή του δικού μου αγώνα. Μιλούσα με τη Μαρία όμως μήπως γι' αυτό δέθηκα τελικά μαζί της. Σκεφτόμουν. Αμέτρητοι λογισμοί. Άραγε την λυπάμαι. Άραγε την συμπονώ.
Άρα για την βοηθώ ή μήπως αυτή με βοηθά με άγνωστο τρόπο. Πνευματικό. Την εκμεταλλεύομαι τελικά ή την αγαπώ. Πώς γίνεται τούτο το παράξενο. Μας ένωσε η αρρώστια ή κάποιος άλλος, ανώτερος σκοπός. Γιατί να έχω όλο αυτό το σύννεφο στο κεφάλι μου. Γιατί πια. Εξομολογήθηκα στον πνευματικό μου που του είχα μιλήσει για τη Μαρία. Η Μαρία μου είπε, αν και ασθενής, σου δίνει ολοκληρωτική και ανιδιοτελή αγάπη και δεν μπορείς να την αντέξεις. Δεν την αποδέχεσαι. Δίνει αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού μας, που πάνω στο Σταυρό έδειξε τι είναι ολοκληρωτική αγάπη. Εμείς αγαπούμε διότι Αυτός πρώτος αγάπησε ημάς, κατά την φράση του μαθητή της αγάπης. Αναπαύτηκα με τα λόγια του. Την γνώρισες για να την θυμάσαι. Μου το απάντησε το γιατί η ξαδέλφη της, στο ετήσιο μνημόσυνό της. Δέθηκα γιατί εισέπραξα την αγάπη της. Για να γράψω ίσως και τούτα τα λόγια που τώρα ακούτε. Διότι πολύ είχε πονέσει στον αγώνα της. Σας ομιλώ εκ πείρας βιώματος των Χ, Μ, Θ. Κι όμως ακτινοβολούσε αγάπη στους γύρω της και επιθυμούσα να την συναντώ και να μιλάμε. Θυμάμαι πάλι την ημέρα της τραγωδίας από την πυρκαγιά στο μάτι. Κάναμε μαζί χημειοθεραπείες. Ιούλιος 2018. Ακούγαμε από το παράθυρο να εισέρχονται οι μανιασμένοι ήχοι από τις σιρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων. Μια αναστάτωση στον κόσμο. Οι ειδήσεις συγκεχημένες. Τι να συμβαίνει, Μαρία μου. Ακούς τι γίνεται. Κάτι σοβαρό, μου απαντά. Κάτι σοβαρό, όχι καλό. Δεν είναι μόνο η αρρώστια και η ασθένειά μας. Ότι ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει. Θυμάμαι επακριβώς τα λόγια της. Κάθε ημέρα που ξημερώνει ο κόσμος, δεν ξέρει πώς μπορεί να φρενάρει ο χρόνος για αυτόν. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Μόνο το σήμερα έχουμε. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, αδελφή μου. Μόνο το σήμερα. Εύχομαι κάποτε όλοι να το καταλάβουν και να γίνουν λίγο καλύτεροι. Λίγο πιο συμπονετικοί. Αχ, Μαρία μου, πως ηχούν τα λόγια σου στα αυτιά μου. Έτος 2020. Ένας κορονοϊός σταμάτησε τον χρόνο παγκοσμίως. Διαβάζω τα υπομένα λόγια σου εκείνης της ημέρας στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Σε ενθυμούμε και δακρύζω σε τι ύψος σε είχε αναγάγει μέσα από την ασθένεια ο Κυριός μας. Σήμερα. Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, αν συσταυρωθείς μαζί του σαν ληστής, ως ευγνώμων αναγνώρισε τον Θεό. Ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος. Σύμφωνα με όποια θεωρία λοιπόν αναφέραμε, συσταυρωνόμαστε πάντα μαζί με τον Χριστό. Ας φροντίσουμε όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο να εξηλαιώσουμε τον λόγο που σταυρώνεται μαζί μας και να δεχτούμε την αψευδή επαγγελία με τη συνείδηση καθαρμένη από τα νοήματα που την πλήττουν, εφόσον το σήμερα δείχνει την ημέρα που έχουμε αυτής της ζωής. Γιατί λέει «σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο», ενώ το αύριο, την ημέρα του μέλλοντος, κατά την οποία δεν πρέπει να περιμένουμε καμία άφεση αμαρτημάτων, αλλά μόνο απόδοση στον καθένα της αμοιβής που του αξίζει για όσα έπραξε. Ηχούν πάλι τα λόγια της στα αυτιά μου. «Πόσο δίκιο έχεις, Μαρία μου». Και εκείνη την ημέρα της πυρκαγιάς, πόσες μάνες έχασαν τα παιδιά τους, πόσοι αδελφοί τους αδελφούς, πόσα παιδιά τους γονείς. Την ζήσαμε μαζί με τη Μαρία, εκείνη την τραγωδία. Μια άλλη φορά μιλήσαμε για την Αγία Γλυκερία, που εορτάζει την 13η Μαΐου, η μέρα που έχει τα γενέθλιά της η Μαρία.

να έχω τα γενέθλιά μου όταν εορτάζει και να μου αγοράσει σπίτι ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου ακριβώς δίπλα στην εκκλησιά της. Πώς το βλέπεις αυτό? Α, την έχεις δεύτερη προστάτηδα μετά την Παναγία μας, της απαντώ. Τη μέρα που γεννήθηκες μαρτύρησε. Στην αγκαλιά της θα σε έχει, θες δε θες. Μεγάλο μαρτύριο άντεξε. Μεγάλο μάρτης. Μεγάλη ευλογία αυτό να ζεις δίπλα στον περικαλή μοναδικό ναό της στην Αθήνα. Το μεγαλινάριο της Αγίας Γλυκερίας. Το αναγράφω προς εσάς που την αγαπήσατε και την αγαπάτε. Γιατί ανήμερα της εορτής της Αγίας εγεννήθη η Μαρία. Ανήμερα της εορτής της Αγίας όσο περνάει ο καιρός, να την ενθυμίστε αδελφοί μου, όλοι όσοι διαβάζετε ή ακούτε αυτά τα λόγια. Μύρον πολυσύνθετον το Χριστό, εξαγνίας πόνων και αιμάτων της σταλαγμής, προς εν εγκαμένη θεόφρον γλυκερία, εν μύρης θεοβρίτης, λαμπερός δε δόξαστε. Ναι, μου απαντά, γι' αυτό αντέχω. Αφού άντεξε αυτή, αντέχω κι εγώ. Μεγάλη ευλογία, τώρα το καταλαβαίνω. Και μιλούσαμε. Μιλούσαμε και ανταλλάσσαμε μηνύματα στο τηλέφωνο. Μετά ήρθε αυτό το μετά. Σταμάτησα τις χημιθήτα. Άρχισα ακτινοβολίες. Μου είπε να μην τις φοβάμαι. Πόσο δίκιο είχε. Πάλι με βοήθησε. Είχε πείρα. Τα μηνύματα άρχισαν να αραιώνουν. Έπεφτε. Στεναχωριόμουν. Απομακρύνθηκα. Όσο μπορούσα καταλάβαινα. Όσο μπορούσα. Την αγάπησα την αδελφή μου τη Μαρία. Την τελευταία φορά που την είδα, μια μέρα ακριβώς πριν κοιμηθεί, πριν ανοίξει τα φτερά του φευγιού της από εδώ για τον Κύριο, πριν πετάξει για την αγκαλιά του. Εκεί είναι η Μαρία. Το είχε πει ο Άγιος Πορφύριος, ο μεγάλος αυτοσύγχρονος Άγιος, που κι αυτός ασθένησε από τον καρκίνο. Έχει καταγραφεί ο Άγιος Λόγος πως γέμισε ο Παράδεισος από τους αδελφούς, τους ασθενείς του καρκίνου. Ο θάνατος είναι μια γέφυρα που μας ενώνει με τον Χριστό και δεν είναι λόγια παρηγοριάς, είναι λόγια χάριτος. Μια μέρα προτού περάσει αυτή τη γέφυρα, θυμάμαι, ανεβαίνω στο νοσοκομείο να συναντήσω τον γιατρό μου. Μόλις έχω ολοκληρώσει το στάδιο των ακτινοβολιών του πρωτοκόλλου θεραπείας μου. Ο γιατρός κάποια στιγμή μου αναφέρει πως η Μαρία νοσηλεύεται στον 7ο όροφο και την ευλογία που μου έδωσες να της πάω, ακόμα δεν της την έδωσα. Θέλεις, μου είπε, να ανέβουμε μαζί. Της είχα φέρει ένα αγιασμένο φυλακτό που φορούν κατά παράδοση, αν θέλουν βέβαια, οι καρκινοπαθείς προς αγιασμό τους, ή οι άτεκνες μητέρες που επιθυμούν να κάνουν παιδί από την ιερά μονή ημεγής της Βατοπεδίου, μια ζώνη περασμένη από την Αγία Λάρνακα που φυλάσσεται, η Παναγία ζώνη της Μητρός της Ανθρωπότητας, της Υπεραγίας Θεοτόκου, ανεκτίμητο κοιμήλιο. Ζώνονται οι ασθενείς, αγαπούν την Παναγία μας και έρχεται η μάνα του Χριστού να μας αγκαλιάσει και να μας παρηγορήσει. Αυτή η μάνα του κόσμου που πόνεσε, πόνο ανίποτο, πόνο οξύ, ρομφαία τρύπησε την Αγία Μητρική καρδιά της. Ποιος άλλος πόνεσε σαν την Παναγία μας? Υπεραγία Θεοτό και σκέπε ημάς. Παναγιά μου βοήθα, κράζουμε και έρχεται. Όλοι μας το ξέρουμε αυτό, όλοι μας. Πάμε, του λέω. Πονάει η καρδιά μου, αναρωτιέμαι αν θα με δεχτεί. Ανεβαίνουμε, πλησιάζω το δωμάτιο, με αντικρίζει, την αντικρίζω. Φως στο δωμάτιο, όχι του ήλιου. Ένα άλλο φως, γλυκό φως, φως πνευματικό.

Μου επιτρέπουν να περάσω για λίγο μέσα στο δωμάτιο μαζί της. Ω, βγήκαν τα μαλάκια σου, μου λέει. Μου τα χαϊδεύει, απαλά. Μαρία, ένας κόμπος μου σφίγγει τη μηλιά. Τι να της πω. Λόγια δεν χρειάζονται πια, μόνο στιγμές. Θα είσαι καλά, μου λέει. Πέρασαν όλα. Ω Θεέ μου, με παρηγοράει, αναλογίζομαι. Πονάει αυτή και με παρηγοράει. Ω, είναι όλη αγάπη. Μαρία. Ο Αλέξανδρος έχει φύγει, θα τον έβλεπες, πήγε να φέρει κάτι πράγματα. Να μη στενοχωριέσαι για τίποτα, έχεις τα παιδιά. Μαρία. Μου μιλούνε να αποχωρήσω από το δωμάτιο. Ήρθαν οι γιατροί. Με αφήνεις να σε φιλήσω. Κάνει που είσαι ευαίσθητη. Ναι, ναι, μου απαντά με τα τεράστια γλυκά λαμπερά ματάκια της, όλο αγάπη. Την φιλώ στο κεφαλάκι της. Που να ήξερα εκείνη τη μοναδική στιγμή πως την αποχαιρετώ προσωρινά. Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρη, όπως κι αν σας φαίνεται αυτό. Αυτό είναι το βίωμά μου. Δεν ήξερα πως την αποχαιρετώ για να την αγκαλιάσω. Έτσι αποχαιρετίζονται οι άνθρωποι. Φιλιούνται και αγκαλιάζονται. Μόνο αυτή η αγκαλιά μου έλειψε, αναλογιζόμενη αυτή την τελευταία μας συνάντηση. Όμως έχω μια σιγουριά, μια ακλόνητη πεποίθηση ότι η Μαρία έλαβε αγκαλιές από τους ανθρώπους της, πολλές. Πολλές αγκαλιές. Δεν τις στέρισε αυτές ο Κύριος. Μου φάνηκε ήρεμη και φωτεινή. Η Παναγιά μας ήταν μαζί της εκείνη την ημέρα. Ίσως κάποιους να τους ξενίζουν τούτες οι κουβέντες. Σας επαναλαμβάνω όμως, είναι κουβέντες που αν δεν υποθούν, τότε δεν κάνω ορθό μνημόσυνο στη μνήμη μου για τη Μαρία. Να υποθούν. Αυτό αισθάνθηκα εκείνη την ημέρα. Αυτό εξιστορώ όσο φυσικά τούτο είναι εφικτό. Δεν έχω συγγραφικές ικανότητες. Να με συγχωρέσετε.

Η Μαρία είχε εμπειρίες πνευματικές. Αγωνίστηκε με την ασθένεια. Αγωνίστηκε και με την ασθένεια και το πένθος. Αν ο άνθρωπος αγαπάει, καθαρίζεται, αγιάζεται κατά τους πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ο Θεός του δίνει εμπειρίες της δικής του αγάπης. Εμπειρίες πνευματικές, αν ανοίξει τα βάθη της καρδιάς του. Η ασθένεια, όποια κι αν είναι, σου θέτει βασανιστικά και αναπάντητα προς στιγμή ερωτήματα. Υπαρξιακά, οντολογικά και περί Θεού, και πάντοτε παίρνεις απαντήσεις. Και η Μαρία, επειδή μεγάλωσε εν αγάπη στην οικογένειά της, είχε πρίκα. Αγάπησε κι αυτή πολύ όλους σας ανεξαιρέτως. Και η καρδιά της ήταν ανοιχτή και δέχθηκε τον μέγα αγαπόμενο, τον Χριστό μας. Και είχε πάρει απαντήσεις. Δεν διαθέτω την πείρα που αποκόμισε η Μαρία μέσα στο καμίνι του αγώνα για τη ζωή της, όμως η αγάπη που παρήχε η Μαρία στους γύρω της, μόνο από πνευματική ανάβαση και από επίσκεψη της Χάριτος μπορεί να την αντιληφθεί το πεπερασμένο μου μυαλό. Δεν με απασχολεί πόσο θα ζήσω και αν θα ζήσω. Αυτό το έχω αφήσει στα χέρια, στην αγάπη του Θεού. Συμβαίνει πολλές φορές να μην θέλει κανείς να θυμάται το θάνατο. Είναι γιατί επιθυμεί τη ζωή. Αυτό είναι από μία άποψη ένδειξη της αθανασίας της ψυχής. Όμως, εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμεν, ο θάνατος είναι μία γέφυρα που θα μας πάει στο Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον την χάρη του Θεού. Έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Μια ξένη έγινε λοιπόν οικία μου. Έτσι είναι η αγάπη. Η εν Χριστώ αγάπη έτσι είναι. Η αγάπη εκβάλλει τον φόβο, λέγει πάλι ο μαθητής της αγάπης. Και η καρδιά της Μαρίας δεν είχε φόβο. Αυτό εξέπεμπε σε μένα. Η Μαρία 3 μήνες πριν φύγει. 3 μήνες για να την θυμάμαι παντοτινά. Μνημόσυνο πόνου και χαρμολύπης. Μια γνωριμία, αγία γνωριμία. Και η Μαρία ζει μέσα στην καρδιά μου. Ζει μέσα στις καρδιές σας. Μαζί και αλλού. Ο Κύριος παίρνει μαζί του τις όμορφες ψυχούλες και τις μετατρέπει σε φύλακες αγγέλους. Να ξέρετε όλοι εσείς που βρίσκεστε στον ουρανό σας, έχουμε κλεισμένους βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Πάσχα 2020. Γράφτηκαν αυτά τα λόγια. Αυτό το Πάσχα της φυλακής. Από τον Υιό. Ας ακούσουμε το Χριστός Ανέστη. Και να απαντήσουμε το αληθώς ο Κύριος. Μια φίλη της Μαρίας. Της ώρας της ενδεκάτης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και την αγάπη μας στην αδελφή μας που μοιράστηκε αυτές τις μνήμες, αυτές τις αναστάσιμες μνήμες από την Μαρία μας πλέον σε όλων τις ψυχές, σε όλων μας όσοι συμπορευόμαστε σήμερα σε αυτήν την εκπομπή με τα κρονίμια της ελπίδας. Έχει τυπωθεί αυτή η μνήμη στα τρεις βαθά μας. Και όσο ζούμε, πάντα θα θυμόμαστε αυτήν την Μαρία από το δωμάτιο των Χ, Μ, Θ. Πάνε αρκετά χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να διαβάζουμε ένα υπέροχο βιβλίο με τίτλο «Ταξίδι στο φως, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας» της Μαργαρίτας Σακελάρη. Και τότε βάλαμε άλλον έναν αδελφό μας στις μνήμεις μας, το ψυχοχάρτη, ανεξίτηλα γραμμένο το όνομα Βασίλειος. Από τότε και το βήτα από το μακάβριο να ξεριζώνεται, να δίνει τη θέση του στο μακάριο, στο αιώνιο, στο φωτεινό, στο ελπιδοφόρο. Στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής θα συναντήσουμε ξανά αυτές τις μνήμες μιας μάνας που συντρόφευε τον γιο της σε αυτά τα δωμάτια τόσο φωτεινά. Η μνήμη, διαβάζουμε στο Οπισθόφυλλο, είναι ανάμνηση. Είναι και ανάσταση και πτώση όταν σεριανάς στα μονοπάτια της. Δεν γνωρίζεις τον προορισμό, ούτε τον σκοπό, ούτε το νόημα. Και αυτό έχει οπωσδήποτε τη γοητεία του. Η μνήμη μπορεί να γίνει δύναμη. Μπορεί να γίνει και αδυναμία. Τι μπορεί να ανακόψει τη δύναμή της, το παρόν, το όνειρο του μέλλοντος? Θα ήθελα να είχα μνήμη δυνατή, μην ξεχαστώ, να μην ξεχάσω ποτέ, να θυμάμαι τα σήμαντα, τα καθημερινά που έφτιαξαν την υπέροχη σύνθεσή σου, τα καθημερινά που ήσουν εσύ. Σε σένα ανακάλυψα πόσο σύνθετο είναι να είσαι απλός, πόσο μεγάλο να είσαι μικρός, πόσο εκοφαντικό θόρυβο κάνει σιωπή, σαν τον εκοφαντικό θόρυβο της απουσίας σου, σαν την εκοφαντική σιωπή της τελευταίας στιγμής. Θα γράψω κάτι για εμένα. Δεν ξέρω αν θα είναι χρήσιμο σε άλλους. Θα είναι η μοναδική μου προσφορά. Το μοναδικό μου δώρο.

προχωρημένη άνοιξη, Μάης μήνας. Μήνας των λουλουδιών και των αρωμάτων. Ώρα δειλινού στο νοσοκομείο. Το επισκεπτήριο τελειώνει, η κίνηση αραιώνει. Μόνο οι θεραπείες συνεχίζονται, ακολουθώντας ευλαβικά τις οδηγίες των θεραπώντων ιατρών, ανοίγοντας μια χαραμάδα στην ελπίδα. Μήπως. Ο Βασίλης κάθεται σε μια καρέκλα. Παρατηρεί την ελάχιστη κίνηση του διαδρόμου. Τα μάτια του ανοιχνεύουν, διαβάζουν. Θα ήθελα, αν ζήσω, να γράψω κάτι για αυτήν την εμπειρία. Χαμογελάει. Πού θα αφιέρωνα ένα τέτοιο βιβλίο? Στους ασθενείς και σε αυτούς που περπατούν μαζί μας σε αυτούς τους διαδρόμους. Αν δεν ζήσω, θα ήθελα να το κάνεις εσύ. Κι έτσι υπόθηκε η πρώτη σκέψη. Μια επιθυμία του που σφράγισε τον καιρό που ακολούθησε. Δεν λησμόνησα το αίτημα, αλλά η εμπειρία ξεπερνούσε τον λόγο. Πώς να διαχειριστείς τον λόγο και να κουμαντάρεις μέσα σου την εμπειρία. Ο χρόνος ήρθε ως πολύτιμος σύμμαχος και οι όποιες αναστολές μείνανε πίσω. Μα ό,τι γράφτηκε δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπλήρωση μιας επιθυμίας. Κάθε άνοιγμα απαιτεί τόλμη. Όσο πιο δύσκολο το άνοιγμα στη ζωή, τόσο πιο τολμηρό. Και έτσι τόλμησα. Όχι από αφροσύνη, αλλά από αγάπη. Και από την ανάγκη να μοιραστώ, να κοινωνήσω μια σκέψη που πέρασε και καλλιεργήθηκε μέσα σε αυτήν την εμπειρία. Ως χρέος στο παιδί μου και ως χρέος στον συνάνθρωπο, στον αδελφό, ως χρέος και ως πρόταση να τολμήσουμε το άνοιγμα. Τα πρόσωπα που φανερώνονται είναι υπαρκτά, κοντινά, γνωστά, συνηθισμένα, πρόσωπα που ανταποκρίθηκαν στην προσωπική τους κλίση και που πολλά από αυτά περπατήσανε μαζί μας, στους διαδρόμους. Έχοντας επίγνωση της προσωπικής μου ανεπάρκειας αλλά και της δυσκολίας αυτής της προσπάθειας, ακουμπώ στην ευμενή διάθεση των αναγνωστών και συνοδοιπόρων στους δρόμους που μας έταξε η ζωή ή καλύτερα η αγαθή πρόνοια του Θεού, ώστε το μήνυμα που περιέχει αυτή η διαδρομή να βρει ευήκοα ότα και καρδιές ανοιχτές. Αυτά από την Μαργαρίτα Σακελάρη και τον πρόλογό της στο ταξίδι στο φως. Με αυτό το βιβλίο θα είμαστε συν Θεό και στο επόμενο μέρος αυτής της εκπομπής με τον τίτλο της ελπίδας, το ακρονίμιο.

αυτά τα δωμάτια τα ψυχρά, αυτοί οι διάδρομοι, οι ψυχροί, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας έχουν λυτρώσει, έχουν σώσει αμέτρητες ψυχές, αδελφοί μου. Μόνο φως στο δωμάτιο της Μαρίας, στο δωμάτιο του Βασίλη, σε τόσων ακόμα αδελφών μας που ίσως μας ακούν τούτη την ώρα. Και ναι, ερχόμαστε νοερά και σας κατασπαζόμαστε και σας παίρνουμε αγκαλιά και δεν κρατάμε καμία απολύτως απόσταση. Αυτοί οι τόποι έχουν αγιάσει από δάκρυα και προσευχές, γιατί μέσα έχουν ζήσει καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Αυτές οι μέρες, σε αυτά τα δωμάτια και σε αυτούς τους διαδρόμους, αυτές οι μεγάλες μέρες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες Χ, Μ, Θ. Αυτό το ακρονίμιο, το τόσο γνωστό σε κάποιους, προκαλεί φόβο, ίσως να ανακαλύφθηκε και χάριν συντομίας ή για να ξορκίσει την παλιαρόστια, το κακό. Δεν ξέρω αν τώρα που φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής μπορούν οι ψυχές μας αυτό το ακρονίμιο της χημειοθεραπείας, αυτά τα τρία γράμματα, το Χ, το Μ και το Θ, να τα κάνουμε έτσι συμβολικά της ελπίδας, του φωτός και της αληθινής χαράς. Εναλλακτικές προτάσεις. Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσείτε, θαρσείτε αδελφοί μας.

Και είναι και κάποιος αδελφός μας που όποτε τελειώνει μια εκπομπή ή ένα γραφτό μας, θέτει την ίδια ερώτηση εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Εσύ που αυτά τα λες, τα πιστεύεις, και εμείς συνεχώς να το απαντάμε. Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία. Ας αφαιθούμε στο πανευμήχανό Του, που πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου, να διδάξει και να σμιλεύσει τις ψυχές μας. Διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας ξαναοδηγήσουν στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ώστε την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας.
1: Ώρα Ελλάδος, 4.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγαπητοί ακροατές, θα ακούσετε τώρα τον παρακλητικό κανόνα στην Παναγία Παραμυθία.

Κύριε, εις άκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησή μου εν τη αληθεία σου, εις άκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου, και μη εισέλθεις εις κρίση μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιον σου παζών, ότι κατεδίωξον εχθρός την ψυχή μου, εταπείνωσεν εις γην τη ζωή μου, εκαθισέμεν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδίασεν επ' εμέ το πνεύμα μου, εν εμ ιεταράχθη η καρδία μου, εμνήσθην ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν βάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων, διεπέτασα προσέτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη ανιδρώσει, ταχύς άκουσον μου Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου, μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού, και ομοιωθήσω με τις καταβαίνουσιν εις λάκων. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί του ελαιός σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη Κύριε οδόν αν υπορεύσομαι, ότι προσέ ήρα την ψυχή μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε προσέ κατέφυγον. Δίδαξον με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου του αγαθών οδηγήσει με εν γη ευθεία, ένε και εν το ονοματό σου Κύριε ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις, εκθλίψεως την ψυχή μου, και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου, και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχή μου, ότι εγώ δούλος σου

Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των νυχτηρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με, ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιον μου εστίδια παντός. Σημώνω ημαρτών και το πονηρόν ενώπιον σου επίησα, όπως αν δικαιωθήσεν της λόγης σου και νικήσεις εν το κρίνεσθέσαι. Ιδούγαρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσισέ με η μήτυρ μου. Ιδούγαρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρίθια της σοφίας σου εδήλωσάς μη. Ραντίς με ισόπο και καθαριστήσω με, πλυνείς με και υπερχιών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το προσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομίας μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν πτήσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα σου το Άγιον μη αντανέρεις απ' εμού. Απόδος μη την αγαλίαση του σωτηρίου σου και πνεύματι γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσι. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου, αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ένεσήν σου, ότι ή θέλησας θυσίαν εδώ καν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό, πνεύμα συντετριμένων, καρδία συντετριμένη και τεταπεινωμένην ο Θεός σου και εξουδενώσει. Αγάθινον Κύριε εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθεί το τα τείχη Ιερουσαλήμ, τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης, αναφοράν και ολοκαυτώματα, τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήρι.

Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητη τες αμαρτίες ημών, Δέσποτα συγχώρησον τας ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών ένε και εν το όνοματό σου. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών εν της ουρανής, αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθήτω το θέλημά σου ως εν ουρανό και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον, και άφεση μην τα οφειλήματα ημών, ως και εμείς αφίεμεν τους οφειλέτες ημών. Και μη εισενέγγιση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.

0: Εσύ ο Θεός ημών δόξα Σύ.
1: Δόξα Πατρί και Υιό και Αγίω Πνεύματι και νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, ευλόγησον.
0: Χριστός ο αληθινός Υιός ημών, τες πρεσβείες της Πανακράντου Δεσπίνης ημών Θεοτόκου και η Παρθένου Μαρίας, χάρητη και σκέπη της τιμίας και Πανακυράντου αυτής Αγίας Ζώνης, ηγεσίες του Τιμίου εν δόξου, προφήτου, προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών και χτιτόρων της Αγίας Μονιστάφτης, Νικολάου, Αθανασίου και Αντωνίου, των οσίων και θεοφόρων πατέρων ημών, Ευδοκίμου, Μαξίμου και Ιωακήμ, των νεοφανών και θαυματουργών.

του Οσίου και Θεοφόρου Πατρός Σιμών, νεοφύτου του Προσμοναρίου, των Αγίων και Δικίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, και πάντων των Αγίων, ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός και φιλάνθρωπος.

0: Εκκλησιαστικές ανακοινώσεις.
1: Αγαπητοί ακροατές, συντονισμένοι πάντοτε στο ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, είναι ώρα για μια σύντομη εκκλησιαστική ενημέρωση.
2: Γίνεται γνωστό στους ευσεβείς χριστιανούς ότι το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 η Αγία μας Εκκλησία εορτάζει τη μετάσταση του Ευαγγελιστού Ιωάννου του Θεολόγου και πανηγυρίζει ο φερόνιμος ιερός ναός της πόλεως Άρτης στο πνευματικό κέντρο της Ιεράς Μητροπόλεως. Το πρόγραμμα των ιερών ακολουθιών έχει ως εξής. Την Παρασκευή 25 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το απόγευμα θα τελεστεί ο Μέγας Εσπερινός. Το Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου 2026 στις 7 το πρωί θα τελεστεί ο Όρθρος και η Θεία Λειτουργία. Την ίδια μέρα, ώρα 11 το πρωί, θα ψαλεί ιερά παράκλησης προς τον Άγιο Ιωάννη του Θεολόγο. Επίσης, την ίδια μέρα Σάββατο 26 Σεπτεμβρίου στις 6 το απόγευμα θα τελεστεί το μυστήριο του Ιερού Ευχελαίου. Καλούνται οι ευσεβείς χριστιανοί όπως προσέλθουν. Εκ της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης.
1: Εδώ, αγαπητοί ακροατές, ολοκληρώνεται η ενημέρωσή σας από το ραδιόφωνο της Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης. Χαίρετε, να είστε πάντα καλά!

Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, ο Παπατήχων. Ο Παπατήχων γεννήθηκε στη Ρωσία, στην Όβια Μιχαλόσκα, το 1884. Οι γονείς του, ο Παύλος και η Ελένη, ήταν ευλαβείς άνθρωποι και επόμενο ήταν και ο καρπός τους, ο Τιμόθεος κατά κόσμον, να έχει κληρονομική την ευλάβεια και την αγάπη προς τον Θεό και να θέλει να αφιερωθεί στον Θεό από μικρό παιδί. Έβλεπαν οι γονείς τον μεγάλο θείο ζήλο του παιδιού τους, αλλά δίσταζαν να του δώσουν την ευχή τους να πάει σε μοναστήρι, επειδή το έβλεπαν εύσωμο και με ζωηρή φύση. Ήθελαν να οριμάσει και στην σκέψη και μετά να αποφασίσει μόνος του ο Τιμόθεος. Του έδωσαν όμως ευλογία να επισκέπτεται τις μονές το διάστημα των 3 ετών, από 17 μέχρι 20 χρονών. Τότε έκανε τα μεγάλα και ατέλειωτα προσκυνήματα στα μοναστήρια της Ρωσίας και πέρασε περίπου από 200 μονές. Στα μοναστήρια που πήγαινε, παρόλο που ήταν κατάκοπος και εξαντλημένος από την οδηπορία του, απέφευγε με τρόπο την φιλοξενία για να ασκείται ο ίδιος και να μην επιβαρύνει τους άλλους. Σε μια επαρχία όμως είχε ταλαιπωρηθεί πολύ, γιατί οι κάτοικοι εκεί έτρωγαν ψωμί από βρίζα, σίκαλη. Επειδή δε ο Τιμόθεος δεν έτρωγε τίποτε άλλο εκτός από ψωμί και το ψωμί της σίκαλης έχει συνήθως μια άσχημη μυρωδιά και είναι σαν λάσπη, δεν μπορούσε να το φάει. Γι' αυτό είχε εξαντληθεί ο νέος. Πηγαίνει λοιπόν στον φούρναρη, από τον οποίο είχε ζητήσει κι άλλη φορά να τον ξαναπαρακαλέσει για λίγο άσπρο ψωμί, επειδή νόμιζε ότι θα έχει για τον εαυτό του το καλό ψωμί. Εκείνος, μόλις είδε τον Τιμόθεο από μακριά ακόμη, του είπε να φύγει. Λυπημένος και εξαντλημένος όπως ήταν ο νέος, έπιασε μια άκρη και με όλη την παιδική του απλότητα έκανε προσευχή στην Παναγία. «Παναγία μου, θέλω να με βοηθήσεις, γιατί θα πεθάνω στο δρόμο πριν να γίνω καλόγυρος. Δεν μπορώ να το φάω αυτό το ψωμί». Δεν πρόλαβε να τελειώσει την προσευχή του και ξαφνικά του παρουσιάζεται μια κόρη με λαμπερό πρόσωπο, του δίνει μια φρατζόλα άσπρο ψωμί και αμέσως εξαφανίζεται. Εκείνη τη στιγμή το χάσε ο Τιμόθεος. Δεν μπορούσε να του εξηγήσει αυτό το γεγονός. Του περνούσαν διάφοροι λογισμοί. Ένας λογισμός ήταν μήπως τον άκουσε η κόρη του φούρναρη και τον λυπήθηκε και είπε στον πατέρα της να του δώσει λίγο καλό ψωμί. Σηκώνεται πάλι ο νέος και πηγαίνει να τον ευχαριστήσει. Αλλά ο φούρναρης νόμιζε πως τον κορόιδευε ο Τιμόθεος και τον έβρισε θυμωμένος. «Άντε φύγε από εδώ. Ούτε γυναίκα έχω, ούτε κόρη». Αφού έφαγε μετά από το ευλογημένο εκείνο ψωμί ο Τιμόθεος και δυνάμωσε και πνευματικά, συνέχισε το προσκύνημά του και στα υπόλοιπα μοναστήρια, αλλά όμως το ανεξήγητο εκείνο γεγονός συνέχεια τριγύριζε στο νου του. Πέρασε αρκετό διάστημα με την απορία αυτή, αλλά αργότερα, όταν του έδωσε ένας μοναχός ένα βιβλίο με τις θαυματουργικές εικόνες της Παναγίας της Ρωσίας και είδε την Παναγία του Κρεμλίνου, σκύρτισε η καρδιά του από ευλάβεια, τα μάτια του πλημμύρισαν από δάκρυα ευγνωμοσύνης και είπε «Αυτή η Παναγία μου έδωσε το άσπρο ψωμί». Από τότε πια την Παναγία την ένιωθε πιο κοντά, όπως το παιδί τη μάνα του.

Μετά λοιπόν από τα μοναστήρια της πατρίδος του, έκανε προσκύνημα στο Θεοβάδι στον όρος του Σινά, όπου παρέμεινε 2 μήνες, και από εκεί στους Αγίους Τόπους, όπου και ασκήτεψε ένα χρονικό διάστημα πέρα από τον Ιορδάνη ποταμό. Ενώ τον βοηθούσε ο Άγιος Τόπος, ησυχία όμως δεν έβρισκε από το ανήσυχο κοσμικό πνεύμα της εποχής μας, που κατέστρεψε δυστυχώς με τον δήθεν πολιτισμό της και τα άγια ακόμη ερημικά μέρη που γαληνεύουν και αγιάζουν τις ψυχές. Γι' αυτό αναγκάστηκε να φύγει για το Άγιον Όρος. Ο πειρασμός όμως, βλέποντας με την πολυχρόνιο πείρα του ότι ο ευλαβής αυτός νέος πολύ θα προχωρήσει στην πνευματική ζωή και πολλές ψυχές θα βοηθήσει για να σωθούν, βάλθηκε να τον αχρηστέψει. Ενώ είχε επιστρέψει από την έρημο του Ιορδάνου στην Ιερουσαλήμ για να ετοιμαστεί και να προσκυνήσει για τελευταία φορά τον Πανάγιο Τάφο και να αποχαιρετήσει και τους γνωστούς του, χρησιμοποίησε ο πονηρός για όργανά του 2 αθεόφοβες γυναίκες, πατριώτισές του, οι οποίες τον κάλεσαν στο σπίτι όπου έμεναν για να του δώσουν δήθεν ονόματα να μνημονεύσει στο Άγιον Όρος. Ο απονήρευτος Τιμόθεος, που είχε όλο καλούς λογισμούς, το πίστεψε και πήγε. Αλλά όταν τον έκλεισαν μέσα στο σπίτι και όρμησαν επάνω του με ανήθικες διαθέσεις, τάχασε. Κοκκίνησε και δίνει μια σπροξιά σε αυτές και άλλη μια στην πόρτα και ξέφυγε από τα νύχια των γερακιών σαν νέος Ιωσήφ και φυλάχτηκε αγνός. Ήρθε μετά, όπως ήταν αγνό λουλούδι, και φυτεύθηκε στο περιβόλι της Παναγίας και πρόκοψε και ευωδίασε με τις αρετές του. Η πρώτη του μετάνοια ήταν το κελί του Μπουραζέρι, όπου

πραγμάτων για την οποία έκανε κομποσχήνη. Έτσι φιλότιμα αγωνιζόταν για να γίνει και εσωτερικά άγγελος και όχι μόνο εξωτερικά με το αγγελικό σχήμα. Μετά από τα καρούλια ήρθε στην άκρη της Καψάλας, πάνω από την Καλιάγρα, σε ένα κελί σταυρονικητιανό και γυροκόμισε έναν γέροντα. Αφού πέθανε το γεροντάκι και πήρε την ευχή του, έμεινε μόνος του στην καλύβη. Από τότε όχι μόνο δεν αμέλησε τους πνευματικούς του αγώνες, αλλά τους αύξησε και επόμενο ήταν να δεχθεί πλούσια την χάρη του Θεού, αφού αγωνιζόταν φιλότιμα και με πολύ ταπείνωση. Η Θεία Χάρης πια τον φανέρωνε στους ανθρώπους και έτρεχαν πολύ πονεμένοι άνθρωποι για να τον συμβουλευθούν και να παρηγορηθούν από την πολύ του αγάπη. Άλλοι τον παρακαλούσαν να ιερωθεί για να βοηθάει πιο θετικά με το μυστήριο της Θείας Εξομολογήσεως, αφού θα έδινε και την άφεση των αμαρτιών. Αυτή την ανάγκη να βοηθηθούν οι άλλοι την διεπίστωσε και ο ίδιος και δέχτηκε να χειροτονηθεί. Στο κελί του όμως ναός δεν υπήρχε, ενώ ήταν πια απαραίτητος. Ούτε και χρήματα είχε, αλλά είχε μεγάλη πίστη στο Θεό. Έκανε λοιπόν προσευχή και ξεκίνησε για τις καριές με την εμπιστοσύνη στον Θεό ότι θα του οικονομούσε τα χρήματα που θα χρειαζόταν για το ναό. Πριν φτάσει ακόμη στις καριές, τον είδε από μακριά τον Παπατίχωνα, ο δικαίος του προφήτη Λία, του Ρωσικού, και τον φώναξε. Όταν πλησίασε κοντά του είπε: «Κάποιος καλός χριστιανός από την Αμερική μου έστειλε μερικά δολάρια να τα δώσω σε εκείνον που δεν έχει ναό για να κτίσει. Εσύ δεν έχεις ναό. Πάρτα και φτιάξε». Δάκρυσε ο γέροντας από συγκίνηση και ευγνωμοσύνη στον Θεό. Ευχαρίστησε και τον δικαίο και είπε το «Θεός χωρέσει» για τον άνθρωπο του Θεού που του έστειλε την ευλογία. Ο καλός Θεός, σαν καρδιογνώστης, είχε φροντίσει για το ναό του πριν ακόμη τον παρακαλέσει ο γέροντας, για να του έχει έτοιμα τα χρήματα την ώρα που θα του τα ζητούσε. Επόμενο ήταν να τον ακούσει ο Θεός, αφού ο γέροντας από μικρό παιδί άκουγε και τηρούσε τις θείες εντολές του Θεού και δεχόταν ουράνιες ευλογίες. Στη συνέχεια βρίσκει δύο μοναχούς τεχνίτες για να λένε και την ευχή την ώρα που θα εργάζονται. Όταν λοιπόν τελείωσε ο ναός, τον αφιέρωσε στον Τίμιο Σταυρό, γιατί τον είχε σε ευλάβεια, αλλά και για να αποφεύγει τα πανηγύρια με τον φυσιολογικό αυτόν τρόπο, επειδή τις υψώσεως του Τιμίου Σταυρού νηστεύουν και η ημέρα είναι πένθυμη. Ο γέροντας δεν αναπαυόταν στα πανηγύρια, γιατί δημιουργούν ανησυχία και περισπασμό, ενώ αυτός πανηγύριζε κάθε μέρα πνευματικά, με το ήσυχο σταυραναστάσιμο τυπικό του, με την πολύ του άσκηση και με την καθόλου σχεδόν ανθρώπινη παρηγοριά μέσα στον λάκκο της Καλιάγρας, όπου έβλεπε ουρανό και ζούσε παραδεισένιες χαρές μαζί με τους αγγέλους και τους Αγίους. Όταν τον ρωτούσε κανείς «Μόνος σου μένεις εδώ στην ερημιά», απαντούσε ο γέροντας «Όχι, εγώ μένω μαζί με τους αγγέλους και αρχαγγέλους, με τους Αγίους πάντες, με την Παναγία και με τον Χριστό». Πράγματι, την ένιωθε την παρουσία των Αγίων και την βοήθεια του φύλακα αγγελού του. Μια μέρα που τον είχα επισκεφθεί, ενώ ανέβαινε τα σκαλάκια, έπεσε ανάποδα και σφινώθηκε στην πόρτα, γιατί φορούσε πολλά καπιά και δυσκολεύτηκα να τον σηκώσω. Όταν τον ρώτησα μετά «Τι θα έκανες γέροντα μόνος σου αν δεν ήμουν εδώ?», με κοίταξε παράξενα και μου απήντησε με βεβαιότητα: «Ο φύλακας μου άγγελος θα με σήκωνε». Ενώ βρισκόταν σε έρημο τόπο μόνος του και το κελί του δεν είχε σχεδόν τίποτα, για να έχει όμως το Χριστό μέσα του δεν του χρειαζόταν τίποτα, γιατί όπου Χριστός εκεί παράδεισος, και για τον Παπατίχωνα το περιβόλι της Παναγίας ήταν επίγειος παράδεισος.

Είχε χρόνια αρκετά να βγει στον κόσμο, αλλά χωρίς να το θέλει, τον ανάγκασαν κάποτε, που είχε γίνει πυρκαγιά στην Καψάλα, μαζί με άλλους πατέρες, να πάει κι αυτός ως μάρτυρας στη Θεσσαλονίκη. Όταν επέστρεψε στο Άγιον Όρος ο γέροντας, τον ρωτούσαν οι πατέρες: «Πώς είδες την πόλη και τον κόσμο μετά από τόσα χρόνια που είχες να δεις τον κόσμο?» Ο γέροντας απήντησε: «Εγώ δεν είδα πολιτεία με ανθρώπους, αλλά δάσος με καστανιές». Έφτασε σε αυτή την πνευματική αγία κατάσταση ο γέροντας, γιατί αγάπησε πολύ τον Χριστό, την ταπείνωση και την φτώχεια. Μέσα στο κελί του γέροντα δεν έβλεπες ούτε ένα πράγμα της προκοπής που να εξυπηρετεί άνθρωπο. Από αυτά που είχε μέσα στο κελί του έβρισκε κανείς όσα ήθελε πεταγμένα απ' έξω, στο λάκκο. Αλλά για τους πνευματικούς ανθρώπους, ό,τι παλιό και αν είχε ο Παπατήχων, είχε μεγάλη αξία, γιατί ήταν αγιασμένο. Ακόμη και τα κουρέλια του τα έβλεπαν με ευλάβεια και τα έπαιρναν για ευλογία. Ό,τι επίσης παλιό φορούσε ή ασουλούποτο, δεν φαινόταν άσχημο, γιατί ομόρφαινε και αυτό από την εσωτερική ομορφιά της ψυχής του. Για σκουφιά έραβε μόνος του με τη σακοράφα κομμάτια ράσου σαν σακούλες και τα φορούσε, αλλά σκορπούσαν περισσότερη χάρη από τις πολύτιμες μήτρες τις δεσποτικές. Όταν φυσικά δεν υπάρχει στην καρδιά του Μητροπολίτου ο πολύτιμος Μαργαρίτης. Κάποτε τον φωτογράφησε ένας επισκέπτης όπως ήταν, με τη σακούλα για σκουφί και με μια πιτζάμα που του είχε ρίξει στις πλάτες του, γιατί δεν τον γέροντα να κρυώνει. Και τώρα όσοι βλέπουν στη φωτογραφία τον Παπατήχωνα νομίζουν ότι φορούσε δεσποτικό μανδύα, ενώ ήταν μια παλιά παρδαλή πιτζάμα. Πολύ αναπαυόταν στα φτωχά και ταπεινά πράγματα και πολύ αγαπούσε την ακτιμοσύνη, η οποία και τον ελευθέρωσε και του έδωσε τα πνευματικά φτερά, και έτσι με φτερουγισμένη ψυχή αγωνιζόταν πολύ, χωρίς να αισθάνεται τον σωματικό κόπο, όπως το παιδάκι δεν νιώθει κούραση όταν κάνει τα θελήματα του πατέρα του, αλλά νιώθει την αγάπη και τη στοργή με τα χάδια. Φυσικά αυτά δεν συγκρίνονται με τα θεϊκά χάδια της Χάριτος ούτε κατά διάνοια. Το εργοχειρό του ήταν οι πνευματικοί αγώνες, νηστεία, αγρυπνία, ευχή, μετάνοιες και άλλα, όχι μόνο για τον εαυτό του, αλλά και για όλες τις ψυχές του κόσμου, ζωντανούς και πεθαμένους. Όταν πια είχε γεράσει και δεν μπορούσε να σηκωθεί, όταν έπεφτε κάτω με τις στρωτές μετάνοιες, έδεσε ένα χοντρό σκοινί ψηλά και τραβιόταν για να σηκωθεί. Έτσι πάλι έκανε μετάνοιες και προσκυνούσε τον Θεό με ευλάβεια. Αυτό το τυπικό τηρούσε μέχρι που έπεσε πια στο κρεβάτι, όπου ξεκουράστηκε για 20 μέρες και μετά έφυγε για την αληθινή αιώνια ζωή, όπου και ξεκουράζεται πια αιώνια κοντά στον Χριστό. Το ίδιο επίσης τυπικό της ξηροφαγίας που είχε από νέος τηρούσε και στη συνέχεια μέχρι τα γεράματά του. Τη μαγειρική την θεωρούσε για σπατάλη χρόνου, εκτός που δεν ταιριάζουν στην καλογερική τα καλομαγειρευμένα φαγητά. Φυσικά, μετά από τόση άσκηση και τέτοια πνευματική κατάσταση, δεν του έκανε καμιά αίσθηση η καλή τροφή. Αφού κατοικούσε μέσα του ο Χριστός, που τον γλύκαινε και τον έτρεφε παραδεισένια. Στις συζητήσεις του πάντα ανέφερε για τον γλυκό παράδεισο και από τα μάτια του κυλούσαν τα γλυκά δάκρυα και δεν του έκανε καρδιά να ασχολείται με μάταια πράγματα όταν τον ρωτούσαν κοσμικοί άνθρωποι. Τα ελάχιστα πράγματα που του χρειάζονταν για να συντηρηθεί τα οικονομούσε από το λίγο εργόχειρο που έκανε. Αγιογραφούσε έναν επιτάφιο κάθε χρόνο και τον έδινε 500 ή 600 δραχμές, και με αυτά τα χρήματα περνούσε ολόκληρη τη χρονιά του. Όπως ανέφερα, ήταν πολύ λιτοδίαιτος και ολιγαρχής, αφού ένα αποστολιάτικο σίκο το έκοβε στα δύο και το έτρωγε δύο φορές. Μου έλεγε: «Πα, παιδί μου, αυτό είναι πολύ μεγάλο, ενώ εγώ για να χορτάσω
έπρεπε να φάω 1 κιλό. Κάθε Χριστούγεννα ο γέροντας θα οικονομούσε μια ρέγγα για να περάσει όλες τις χαρμόσυνες ημέρες του 12ημέρου με κατάλυση ηχθείως. Την δέραχο κοκαλιά της ρέγγας δεν την πετούσε, αλλά την κρεμούσε με μια κλωστή, και όποτε ήταν καμιά δεσποτική ή θεομετωρική εορτή και είχε κατάλυση ηχθείως, έβραζε λίγο νερό σε ένα κονσαρβοκούτι, βουτούσε την ραχοκοκαλιά 2-3 φορές στο νερό για να πάρει λίγη μυρωδιά και μετά έριχνε λίγο ρύζι. Έτσι έκανε κατάλυση και κατηγορούσε και τον εαυτό του ότι τρώει και ψαρόσουπες στην έρημο. Την ραχοκοκαλιά αυτή την κρεμούσε πάλι στο καρφί και για άλλη κατάλυση, μέχρι που άσπριζε πια και τότε την πετούσε. Όταν έβλεπε τους ανθρώπους να τους συμπεριφέρονται με ευλάβεια, αυτό τον στεναχωρούσε και τους έλεγε: «Εγώ δεν είμαι ασκητής, αλλά ψεύτης ασκητής». Μόνο στα τελευταία του πια δέχθηκε λίγη περιποίηση από τους ανθρώπους που τον αγαπούσαν ιδιαίτερα, για να μην τους λυπήσει. Όταν του έδινε κανείς ευλογία από τρόφιμα, την κρατούσε και μετά την έστελνε σε γεροντάκια στην καψάλα. Εάν του έστελναν χρήματα, τα δίνε σε έναν ευλεβή μπακάλι για να αγοράζει ψωμιά και να τα μοιράζει στους φτωχούς. Κάποτε του είχε στείλει κάποιος από την Αμερική μια επιταγή. Την ώρα όμως που την έπαιρνε ο γέροντας από το ταχυδρομείο, τον είδε ένας κοσμικός και νικήθηκε από τον πειρασμό της φυλαργυρίας. Πήγε λοιπόν τη νύχτα στο κελί του γέροντα για να τον ληστέψει, με τον λογισμό ότι θα έβρισκε και άλλα χρήματα, χωρίς να ξέρει ότι και εκείνα που είχε πάρει ο γέροντας τα είχε δώσει την ίδια ώρα στον Κυρθόδωρο για να πάρει ψωμιά για τους φτωχούς. Αφού τον βασάνισε αρκετά τον γέροντα, τον έσφιγγε με ένα σκοινί στο λαιμό του, διεπίστωσε ότι πράγματι δεν είχε χρήματα και ξεκίνησε να φύγει. Ο Παπατήχων του είπε: «Θεός χωρέσει, παιδί μου. Ο κακοποιός αυτός άνθρωπος πήγε και σ' άλλον γέροντα με τον ίδιο σκοπό, αλλά εκεί τον έπιασε η αστυνομία και ομολόγησε μόνος του ότι είχε πάει και στον Παπατήχωνα. Ο αστυνόμος έστειλε χωροφύλακα και ζήτησε τον γέροντα για ανάκριση. Αυτό επειδή θα γινόταν η δίκη του κλέφτη. Ο γέροντας στενοχωρήθηκε γι' αυτό και έλεγε στον χωροφύλακα: «Παιδί μου, εγώ τον συγχώρησα με όλη την καρδιά μου τον κλέφτη». Εκείνος όμως δεν έδινε καθόλου σημασία στα λόγια του γέροντα, γιατί εκτελούσε ανώτερη διαταγή, και τον τραβούσε και του έλεγε: «Άντε γρήγορα, γέροντα, εδώ δεν έχει συγχώρεση και ευλόγησον». Τελικά τον λυπήθηκε ο διοικητής και τον άφησε από την Ιερισσό να γυρίσει στο κελί του, επειδή έκλαιγε σαν μωρό παιδί, γιατί νόμιζε ότι θα γίνει και αυτός αιτία να τιμωρηθεί ο κλέφτης. Όταν το θυμόταν αυτό το περιστατικό, δεν μπορούσε να το χωρέσει στο μυαλό του και μου έλεγε: «Πάπα παιδί μου, αυτοί οι κοσμικοί άλλο τυπικό έχουν. Δεν έχουν το ευλόγησον, Θεός χωρέσει». Ενώ ο γέροντας την λέξη ευλόγησον την χρησιμοποιούσε πάντα και με τις πολλές καλογερικές έννοιες, όπως το ευλογείτε, και μετά θα δίνε και αυτό στην ευλογία του με την ευχή: «Ο Κύριος να σε ευλογήσει». Μετά από τον συνηθισμένο χαιρετισμό, οδηγούσε τους επισκέπτες στον ναό και έψαλαν μαζί το «Σώσον Κύριε των λαών σου» και το «Άξιον εστί», και εάν ήταν καλός καιρός έβγαιναν έξω κάτω από την ελιά και καθόνταν μαζί 5 λεπτά, μετά σηκωνόταν και με χαρά έλεγε: «Εγώ τώρα κεράσματα». Έβγαζε νερό από την στέρνα και γέμιζε ένα κύπελο για τον επισκέπτη. Έβαζε και στο δικό του τενεκάκι κονσαρβοκούτι, που το χρησιμοποιούσε και για μπρίκι, και έψαχνε μετά να βρει κανένα λουκούμι, άλλοτε κατάξυρο και άλλοτε μυρμικοφαγωμένο, το οποίο, επειδή ήταν ευλογία του Παπατήχωνα, δεν προξενούσε αηδία. Αφού τα ετοίμαζε, έκανε το σταυρό του ο γέροντας, έπαιρνε το νερό και έλεγε: «Πρώτα εγώ, ευλογείτε». Και περίμενε να του πει ο επισκέπτης την ευχή: «Ο Κύριος να σε ευλογήσει». Αλλιώς δεν έπινε νερό. Μετά θα έδινε και αυτός
την ευχή του. Την ευχή από τους άλλους την αισθανόταν ως ανάγκη, όχι μόνο από τους ιερωμένους ή μοναχούς, αλλά ακόμη και από τους λαϊκούς, μικρούς και μεγάλους στην ηλικία. Μετά από το κέρασμα, περίμενε να δει εάν έχουν κανένα θέμα. Όταν έβλεπε ότι είναι αργόσχολος άνθρωπος και ήρθε μόνο για να περάσει την ώρα του, τότε του έλεγε «Παιδί μου, στην κόλαση θα πάνε και οι τεμπέληδες, όχι μόνο οι αμαρτωλοί». Εάν παρέμενε και δεν έφευγε, τον άφηνε ο γέροντας και έμπαινε στο ναό και προσευχόταν, και έτσι ο επισκέπτης αναγκαζόταν να φύγει. Όταν πάλι ήθελε να εκμεταλλευτεί κανείς την απλότητα του γέροντα για να εξυπηρετήσει τον Α ή Β σκοπό του, το καταλάβαινε με τη θεία φώτιση και του έλεγε «Παιδί μου, εγώ ελληνικά δεν ξέρω. Πήγαινε σε κανέναν Έλληνα για να συνεννοηθείς καλά». Φυσικά, δεν λυπόταν ποτέ τον κόπο ούτε τον χρόνο όταν έβλεπε πνευματικά ενδιαφέροντα στους ανθρώπους. Ενώ με το στόμα συμβούλευε, με την καρδιά και το νου προσευχόταν. Η προσευχή του ήταν πια αυτοενέργητη, καρδιακή. Οι άνθρωποι που τον πλησίαζαν το αισθάνονταν αυτό, γιατί έφευγαν πολύ δυναμωμένοι. Και ο γέροντας τους ευλογούσε μέχρι να κρυφτούν πια. Κάποτε τον είχε επισκεφτεί ο πατήρ Αγαθάγγελος ο Ιβυρίτης, ο διάκος. Όταν έφευγε ήταν σκοτάδι, δεν είχε φωτίσει ακόμη. Ο Παπατήχων προείδε τον κίνδυνο που θα διέτρεχε ο διάκος και ανέβηκε αυτή τη φορά στο τυχάκι της μάνδρας και ευλογούσε συνέχεια. Όταν έφτασε ο διάκος στη ράχη και είδε τον γέροντα να ευλογεί ακόμη, τον λυπήθηκε και του φώναξε να μην κουράζεται, να μπει στο κελί του. Αυτός όμως ατάραχος, με υψωμένα τα χέρια του σαν του Μωυσή, προσευχόταν και ευλογούσε. Ενώ λοιπόν βάδιζε ξένιαστος ο διάκος, ξαφνικά πέφτει πάνω σε καρτέρι κυνηγών που περίμεναν αγριόχειρους. Ένας κυνηγός τράβηξε να ρίξει, αλλά οι ευχές του γέροντα έσωσαν τον διάκο από τον θάνατο και τον κυνηγό από τη φυλακή. Γι' αυτό μου έλεγε πάντα ο γέροντας «Παιδί μου, να μην έρχεσαι ποτέ τη νύχτα, γιατί τη νύχτα τα θηρία περπατούν και οι κυνηγοί τα περιμένουν κρυμμένοι». Αγίου Παϊσίου Αγιορείτου, ο Παπατήχων.

Όσιος Τείχων, ο Πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, «Οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα», από τη 10η έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Όρους.

Τον πρώτο μου χρόνο στο Άγιον Όρος, στη Μονή των Ιβύρων, γνώρισα τον μέγα πνευματικό Παπατίχωνα. Ένα πρωί της Ανοίξεως, μετά από την πρωινή ακολουθία, κατέβηκα στην πύλη της Μονής, όπου ήταν τότε πορτάρης ο γέροντάς μου, ο γερόν Κλεόνικος. Για μια στιγμή βλέπω ένα λαμπρό γεροκαλόγερο. Τα τριμμένα ράσα, το κοντό ζωστικό, έκρυβαν έναν άρχοντα. Η λάμψη του προσώπου του, η μακριά γενιάδα του, η γλυκιά ομιλία του, η αγάπη και η απλότητά του γέμισαν την καρδιά μου χαρά και συγκίνηση. Τείχος να ξέρω ποιος ήταν, ήθελα να τον προσκυνήσω, να λάβω την ευλογία του. Πίστευα πως η ευλογία του ήταν ευλογία Χριστού. Σαν φτωχός του έδωσα κι εγώ κάτι τι. Τι να ήταν? Μια ρέγγα που ήταν γι' αυτόν πλούσιο γεύμα, δίχως να το ξέρω. Παιδί εγώ, Άγιος αυτός, οι καρδιές μας έγιναν μια. Σαν διψασμένος, κάθισα για λίγο κοντά του να τον ρωτήσω. «Πού μένεις?» «Ερημίτης», μου απάντησε. Θαύμασα και ζήτησα πάλι να με ευλογήσει. Καθίσαμε στον καναπέ και επέμενα να τον ρωτώ που μένει. Τέλος μου είπε «στην Καλιάγρα». Του λέω «μόνος». «Όχι, παιδί μου», μου λέει με σπασμένα ελληνικά. «Μαζί με Θεό και Παναγία. Συντροφιά μου είναι τα πουλάκια, που όλο τον χρόνο δεν φεύγουν από εκεί. Κάθε ημέρα μαζί ψάλουμε. Τι χαρά κάθε πρωί να κελαϊδούν. Δόξα Θεώ, εγώ χρόνια πολλά στον Άγιον Όρος». Από εκείνη την ώρα του αφοσιώθηκα. Ζητούσα να τον γνωρίσω περισσότερο. Η ημέρα αυτή ήταν για μένα σημαντική. Όταν διηγήθηκα την συνάντησή μου αυτή στον γεροντά μου Κλεόνικο, αυτός μου είπε «αυτός είναι ένας Άγιος, παιδί μου». Επιθυμούσα να επισκεφτώ την κατοικία του. Μια ημέρα πήγαμε με τον πατέρα Γερβάσιο, που ήξερε το μονοπάτι. Ο τόπος που έμενε ήταν έρημος. Σαν φτάσαμε στο καλυβάκι του, σαν να ήταν ακατοίκητο, χτυπήσαμε τη μικρή πόρτα και με το διευχόν ακούσαμε το αμήν και μας άνοιξε. Η χαρά του μεγάλη, όσο η αγάπη του. Αγάπη που έδειχνε δίχως εξαίρεση σε όλους. Με στοργή μας πήρε μέσα και μας πήγε πρώτα στην εκκλησία. Μια μικρή, με ένα στασιδάκι και έναν εσταυρωμένο μεγάλο που σήμερα σώζεται στη Μονή Ιβύρων. Μας λέει «ψάλατε το άξιον εστίν και το σώσον Κύριε των λαών σου». Κατόπιν άρχισε μια δέηση και να θυμάται όλον τον κόσμο. Αυτό είχε να προσφέρει στον κόσμο, αυτό έδινε, να μνημονεύει πολλά ονόματα κάθε ημέρα. Ύστερα άρχισε να μας λέει πως πρέπει να ζούμε. Τι χαρά είναι να προσευχόμαστε. Αφού είπαμε αρκετά, εξομολογηθήκαμε, μας διάβασε συγχωρητική ευχή, πάλι μας χάρισε πνευματικούς λόγους, μας ευλόγησε και φύγαμε για τη Μονή μας. Από τότε έγινε ο πνευματικός μου μέχρι την αναχώρησή του προς τον Κύριο. Οι γονείς του ήταν ευσεβείς με τη γνωστή μεγάλη ευλάβεια των Ρώσων του περασμένου αιώνος. Έλεγε για την μητέρα του πως ήταν μια Αγία Μητέρα. Πάντοτε προσευχόταν. Κάθε Τετάρτη και Παρασκευή δεν έτρωγε καθόλου. Ήταν δοσμένη όλη στην προσευχή και τα δάκρυα έτρεχαν πυκνά από τα μάτια της. Το χάρισμα των δακρύων είχε και αυτός. Τα δάκρυά του ήταν καθημερινή και συνεχή στροφή. Πίστευε πως τα δάκρυα είναι σημείο του Θείου Ελέους και με αυτά πλένεται η ψυχή για να παραδοθεί στον πλάστη της.
Από μικρός, του άρεσε να επισκέπτεται τα μοναστήρια. Ανυπομονούσε πότε θα λάβει την θεϊκή ευλογία για να αναχωρήσει κι αυτός από τον κόσμο. Να έλθει κοντά στον Θεό, να προσεύχεται, γιατί τίποτε δεν τον χαροποιούσε από τα μάταια, αλλά λαχταρούσε την αιωνιότητα των ουρανών και την ατέλειωτη χαρά. Αφού έμαθε τα σχετικά γράμματα, η αγάπη του στην ψαλμωδία και την μουσική τον έκανε σύντομα έναν τέλειο μουσικό. Πάντοτε πήγαινε στην εκκλησία και έψελνε και αυτό στην χοροδία, όπου σε λίγο ανέλαβε και την διεύθυνσή της. Με την ευλογία των γονέων του, αποφάσισε να επισκεφθεί τα Ιεροσόλυμα και το Άγιον Όρος. Ξεκίνησε μαζί με άλλους πιστούς ο φιλόθεος νέος. Όταν έφτασαν στην Κωνσταντινούπολη, γνωρίστηκε με τον οικονόμο μοναχό του κελιού Μπουραζέρη. Πρόκειται για κελί που βρίσκεται κοντά στις Καριές, αφιερωμένο στον Άγιο Νικόλαο, με αρκετούς Ρώσους μοναχούς τότε. Ανήκει στη Μονή Χιλανδαρίου. Ο οικονόμος του λέει: «Θέλεις να γίνεις μοναχός?» «Θέλω», απαντά. «Βάλε μετάνοια και από σήμερα είσαι δόκιμος στη συνοδεία μας, του Αγίου Νικολάου». Με μεγάλη χαρά και δάκρυα ευχαριστίας, παρακάλεσε να του δοθεί ευλογία να προσκυνήσει τους Αγίους Τόπους. Μετά το προσκύνημά του, ήλθε στο Άγιον Όρος και κατατάχθηκε στη συνοδεία του Μπουραζέρη. Μετά από έναν χρόνο έγινε μοναχός. Η αγάπη του για την ησυχία και ο πόθος της ασκήσεως τον αναγκάζει να αναχωρήσει από την καλή συνοδεία και να έρθει στον σκληρότερο τόπο του Αγίου Όρους, στα φρικτά Καρούλια. Μέσα σε μια σπηλιά παρέμεινε περίπου μια δεκαπενταετία. Η άσκησή του ήταν μεγάλη και αδιάκοπη. Έκανε πάνω από 600 μετάνοιες κάθε νύχτα. Έτρωγε μια φορά στις 3 ημέρες και συχνά μια φορά την εβδομάδα. Κάθε Σάββατο πήγαινε και κοινωνούσε στο ασκητήριο του Αγίου Γεωργίου. Αμέσως μετά κατέβαινε πάλι στη σπηλιά του. Η σπηλιά του ήταν στα θεμέλια του Αγίου Γεωργίου και σώζεται μέχρι σήμερα. Στον Άγιο Γεώργιο υπήρχε ένας πολύ σοφός, κατά κόσμων και κατά θεών γέροντας, τον οποίο αποκαλούσε διδάσκαλο. Του έδινε ο διδάσκαλός του κάθε μήνα ένα βιβλίο πατερικό. Επιστρέφοντάς το, θα έπρεπε να του πει το περιεχόμενό του και τι κατάλαβε. Αν δεν του τα έλεγε επακριβώς, δεν του το άλλαζε. Με αυτόν τον τρόπο τελείωσε όλους τους πατέρες της Εκκλησίας μας, τον Άγιο Ιωάννη τον Χρυσόστομο, τον Μέγα Βασίλειο, τον Άγιο Γρηγόριο τον Θεολόγο, τον Άγιο Σημεών τον Νέο Θεολόγο και τους λοιπούς. Ιδιαίτερα αγαπούσε τον Άγιο Σημεών. Όταν έγινε η επιστράτευση των Ρώσων μοναχών στα 1917, είχε πάει να επισκεφθεί τη ρωσική σκήτη Θηβαΐδα. Οι εκεί αντιπρόσωποι, όταν τον είδαν εξαϊλωμένο από την άσκηση, τον ρώτησαν πού και πώς ζει. Τόσο ευλαβήθηκαν τον Καρουλιώτη, τον σπηλαιώτη ασκητή, που τον άφησαν να συνεχίσει τον αγώνα του και με τις προσευχές του να τους βοηθήσει. Επέστρεψε αμέσως στο ασκητήριό του και δόθηκε περισσότερο τώρα στην άσκηση και την προσευχή για να αναπληρώσει και ενισχύσει και τους μαχόμενους αδελφούς. Από τους 700 περίπου που έφυγαν, μόνο 2-3 επέστρεψαν. Ο ένας ήταν ο γέροντας Αθανάσιος, του κελιού του Τιμίου Σταυρού της Προβάτας, που ήταν αδελφικός φίλος του.
Ο Θεός ευδόκησε να παραδώσει το πνεύμα του στα χέρια μου. Ο Παπατήχων μου διηγόταν πολλά για αυτόν. Είχε πάντοτε την νοερά προσευχή. Έλεγε την ευχή νύχτα μέρα, τόσο ώστε την φύλαγε και όταν μιλούσε και δεν την διέκοπτε ούτε στον ύπνο του. Και τότε του ξέφευγε και έλεγε για τον εαυτό του. «Κι εγώ, παιδί μου, όταν κοιμάμαι, καρδία λέει η ευχή». «Όταν λες την ευχή», μου έλεγε, «η καρδιά σου να κολλά επάνω στην ευχή». Και παρίστανε με το δάχτυλό του επάνω στον τοίχο, όπως η κόλλα δένει τα πράγματα. Μετά από 15 χρόνια ασκητικών ιδρώτων, άφησε τα καρούλια και ήλθε στην περιοχή της Καλιάγρας. Εδώ είδε ένα όραμα, πως ήταν νύχτα Αναστάσεως, και έψαλε όλη την αναστάσιμη ακολουθία με χαρά. Το επόμενο πρωί ήλθε ο πνευματικός του και του είπε να πάνε στο μοναστήρι του Σταυρονικήτα, που άνοικε η καλύβη, να βάλει μετάνοια για να γίνει παπάς. Έτσι και έγινε. Επειδή η καλύβα του δεν είχε εκκλησία, με πολύ πόθο και ευλάβεια ξεκίνησε να φτιάξει. Χρήματα δεν είχε καθόλου και αποφάσισε να πάει να ζητήσει ελεημοσύνη. Στον δρόμο που πήγαινε, συνάντησε ένα μοναχό και του είπε τη σκέψη του, πως θέλει να φτιάξει η εκκλησία του Τιμίου Σταυρού, αλλά χρήματα δεν έχει. Εξεπλάγει ο μοναχός, γιατί εκείνη την ημέρα είχε λάβει επιστολή και χρήματα να δώσει σε όποιον θέλει να φτιάξει εκκλησία. Η χαρά και η συγκίνησή του ήταν αμέτρητη. Αμέσως κάλεσε τεχνίτες και μετέτρεψε ένα μικρό κελί σε εκκλησία που την αγάπησε πολύ.

Την ώρα της Θείας Λειτουργίας έφτανε να μεταρσιώνεται. Έπαιρνε να βραδιάζει και από το πρωί που είχε αρχίσει δεν είχε τελειώσει. Με πολλή ευλάβεια διάβαζε τις ευχές της Θείας Λειτουργίας, τις οποίες γνώριζε απ' έξω από την πολύχρονη και συνεχή τέλεσή της, όχι νοερός, ούτε μεγαλοφόνος, αλλά έτσι ώστε να ακούγονται στο αυτί του ιερέως. Όλος έξαρση, την ώρα του χεροβικού και του καθαγιασμού, έψαλε με αγγέλους τον ύμνο του στα ουράνια. Το ψάλτη τον έβγαζε στο διάδρομο του κελιού του, έξω από τον ναό. Εκεί, για να ψάλει το χεροβικό, έβλεπε κατόπιν πως ήταν στην Αγία Τράπεζα, κοινωνούσε, τελείωνε τη λειτουργία και δεν καταλάβαινε πως πέρασε η ώρα. Μετά, ο γέροντας αποσυρώταν και έκλαιγε για 2 και 3 ημέρες. Το μαξιλάρι του γινόταν μουσκεμα. Την Θεία Μετάληψη δεν περίμενε να βραδιάσει για να την διαβάσει, αλλά την διάβαζε από το μεσημέρι. Και όλη την ημέρα προετοιμαζόταν για τη Θεία Λειτουργία και Θεία Κοινωνία της επόμενης ημέρας. Έλεγε ότι ο πιστός πρέπει να προετοιμάζεται όλο το 24ωρο για να μπορεί να γίνει μέτοχος στο σώμα και το αίμα του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού. Κατά την προσκομιδή μνημόνευε επί ώρες όλα τα ονόματα που είχε και στο τέλος, ακουμπώντας με το χέρι του, έλεγε ξανά «Μνήστητη Κύριε όλου του κόσμου». Κάποτε, μετά την μνημόνευση των πολλών ονομάτων με ένα χαριτωμένο τρόπο, ακούμπησε το χέρι του και είπε σε μένα: «Παιδί, καρδιά σ' όλο κόσμο». Όταν γέρασε πολύ και δεν μπορούσε να λειτουργήσει, πήγαινα και τον λειτουργούσα και του άφηνα Άγιο Άρτο και αυτός τον τεμάχιζε και κοινωνούσε κάθε ημέρα. Τα πρόσφορα ήθελε να γίνονται με ευλάβεια και προσευχή, να είναι καλά και ωραία, διότι με αυτά γίνονταν το σώμα του Χριστού. Μου είχε υποδείξει να τα τρυπάμε στο μέσο της φραγίδος σε 5 μέρη, έτσι ώστε να μην πετάει φουσκάλα. Το ίδιο καλό ήθελε να είναι και τον άμα. Με μεγάλη απλότητα μου έλεγε πως οι άγγελοι, οι προφήτες, οι απόστολοι, οι ιεράρχες, οι μάρτυρες, οι όσιοι, οι ανάργυροι και πάντες οι άγιοι είναι παρόντες, καθώς τους μνημονεύουμε στην Αγία Προσκομιδή, και έρχονταν βοηθή σε όλο τον κόσμο που τα ονόματά του ώρες ο ίδιος όσιος τείχων μνημόνευε. Οι συμβουλές του ήταν σταλαγματιές βιωμάτων της καρδιάς του. «Για να βρεις καλό πνευματικό», έλεγε, «πρέπει να κάνεις 3 ημέρες προσευχή και κατόπιν τι ο Θεός θα φωτίσει. Και στο δρόμο που θα πηγαίνεις να κάνεις προσευχή να τον φωτίσει ο Θεός να σου πει λόγους καλούς. Πάντοτε να κάνεις ευχή πριν αρχίσεις κάθε δουλειά. Να λες: Θεέ μου, δώσε μου δύναμη και φώτιση. Και κατόπιν να αρχίζεις τη δουλειά σου. Και στο τέλος, δόξα το Θεό». Πολύ μιλούσε για την ταπείνωση. Κάθε πρωί ο Θεός ευλογεί τους ανθρώπους με το ένα χέρι. Όταν βλέπει ταπεινό άνθρωπο, τον ευλογεί με τα 2 χέρια. Κάποτε τον επισκέφθηκε ένας μοναχός και του είπε πως δεν έχει κάνει τίποτε το κακό στη ζωή του. Διέκρινε όμως πως τα λόγια του έκρυβαν μεγάλη υπερηφάνεια και λυπήθηκε πολύ και τον θεώρησε ξεπεσμένο δαίμονα.
«Δεν θέλω να βλέπω τέτοιο άνθρωπο», έλεγε. «Χίλιες φορές να είχε πέσει σε αμαρτία, παρά έτσι που είναι». «Αυτός για κόλαση, παιδί μου». Τότε μου διηγήθηκε ένα γεγονός από την πατρίδα του. Σε ένα γυναικείο μοναστήρι ήταν μια νέα μοναχή και φημιζόταν πολύ για την αρετή της. Η ηγουμένη είδε τότε ένα όραμα και άκουσε φωνή που της έλεγε «Αυτήν την μοναχή να την ταπεινώσεις». Η ηγουμένη απόρησε, γιατί την θεωρούσε ως την καλύτερη μοναχή της. Η νέα μοναχή είχε συνήθεια μετά την ακολουθία να μένει μόνη στο ναό. Στεκόταν μπροστά στην εικόνα της Παναγίας και έλεγε «Εγώ Παρθένος, εσύ Παρθένος, εσύ γέννησες, εγώ όχι». Και με τα λόγια της αυτά έδειχνε την υπερηφάνειά της. Σύντομα όμως ο Θεός της έδωσε πειρασμό ώστε την έφερε σε μεγάλη ταπείνωση. Και τότε, γονατισμένη μπροστά στην εικόνα της Θεοτόκου, μετανοημένη, ταπεινωμένη, κάνοντας μετάνοιες και χύνοντας δάκρυα, έλεγε ότι είναι η αμαρτωλότερη του κόσμου. «Δάκρυα, παιδί μου, δάκρυα, αυτό τέλει Θεός». Η κόλαση έχει γεμίσει από ανθρώπους παρθένους υπερήφανους και από αμαρτωλούς μετανοημένους παράντησος. «Ταπεινό άνθρωπο, τέλει Θεός. Στον ταπεινωμένο αμαρτωλό, πει Κύριος, περάσει γλυκό παράντησο». Η ταπείνωση του Παπατίχωνα ήταν τόση που όταν πήγαινε κανείς να εξομολογηθεί, μετά την συγχωρητική ευχή του έλεγε «Παιντί μου, κάνε ευχή και για μένα». Όταν ένας νέος αδιάφορος ήλθε στο Άγιον Όρος για περιοδεία, τον οδήγησα στην καλύβα του γέροντα. Αφού εξομολογήθηκα, θέλησε και αυτός να εξομολογηθεί. Μπαίνοντας στην εκκλησία, ξέσπασε σε δάκρυα και έπεσε στα πόδια του, παρακαλώντας τη συγχώρεση των πολλών του αμαρτιών. Ο Παπατίχων τόσο τον αγάπησε που του ζητούσε την ίδια εκείνη στιγμή να κάνει ευχή για αυτόν να τον συγχωρέσει ο Θεός, γιατί ο νέος είχε πολλά δάκρυα, ενώ ο ίδιος έλεγε δεν είχε. Αυτός που ποτέ δεν του έλειπαν και είχε ένα πανί που τα μάζευε και ήταν πάντα μουσχεμένο. Το πετραχύλι του, και αυτό ήταν πάντα βρεγμένο από τα καθημερινά του δάκρυα, το φυλάω ως ακριβή ευλογία. Ακόμη και ο μεγάλος σταυρός, αν τον προσέξει κανείς, θα δει τα στίγματα των δακρύων του, που τα έχινε με τις φούχτες. Θεωρούσε πως με τα δάκρυα πλένουμε τα πόδια του Χριστού και με τις τρίχες της κεφαλής τα σκουπίζουμε. Όσιο στίχων ο πνευματικός, ο Ρώσος Αγιορείτης. Αποσπάσματα από το βιβλίο του μακαριστού ιερομονάχου Αγαθαγγέλου Καλαφάτη, «Οι αναμνήσεις μου από τον Παπατίχωνα», από την 10η έκδοση της Ιεράς Μονής Σίμωνος Πέτρας Αγίου Νόρους.

Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.

Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Σημαντικό βήμα για την περαιτέρω ενίσχυση της αμυντικής και στρατιωτικής συνεργασίας Ελλάδος, Κύπρου και Αιγύπτου αποτελεί η κοινή δήλωση που υιοθετήθηκε στο Κάιρο χθες στο πλαίσιο του τριμερούς συνάντησης των Υπουργών Εθνικής Αμήνης των τριών χωρών. Ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης, ο Αρχηγός των Ενόπλων Δυνάμεων και ο Υπουργός Εθνικής Αμήνης και Στρατιωτικής Παραγωγής της Αραβικής Δημοκρατίας της Αιγύπτου και ο Υπουργός Εθνικής Άμυνας της Κύπρου εξέτασαν τις εξελίξεις στο περιφερειακό περιβάλλον ασφάλειας, τις απειλές που απορρέουν από τις ένοπλες συγκρούσεις και τις προκλήσεις που διαμορφώνονται στην Ανατολική Μεσόγειο. Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στην διεθνή σκηνή, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Καλιφόρνια. Σε αναμονή οι πραγματογνωμοσύνες για τα κτίρια στην Κυψέλη που επηρεάστηκαν από το μετρό. Σε 500.000 πρόσθετους εργαζόμενους επεκτείνεται η πλήρης εφαρμογή της ψηφιακής κάρτας εργασίας. Αναβλήθηκε για τις 15 Φεβρουαρίου η δίκη για την δολοφονία της Κυριακής Γρίβα. Στη διεθνή επικαιρότητα, επανέναξη διαλόγου με το Ιράν αποκάλυψε ο Αμερικανός πρόεδρος Τραμπ μετά τις απειλές. Και ο καιρός για αύριο, βροχές στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας αλλά και διαστήματα ηλιοφάνειας, στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία στην Αθήνα. Στους 22 βαθμούς Κελσίου η θερμοκρασία και στη Θεσσαλονίκη. Επόμενη σύντομη ενημέρωση σας σε τίτλους στις 8.

0: με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ο Τάσος Παπαδημητρίου. Μπορείτε να αφήνετε τα μηνύματά σας στο τηλεφωνικό κέντρο του σταθμού στο 210-72-98-222. Μπορείτε να μας ακούτε και μέσω διαδικτύου στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.eklesia.gr. Χαίρετε αγαπητοί ακροατές, στο πλαίσιο του αφιερώματος του 89,5 του ραδιοφωνικού σταθμού της Εκκλησίας της Ελλάδος με γενικό τίτλο «Θρησκεία και πολιτική μέρος δεύτερο», θα εξετάσουμε στη σημερινή εκπομπή τη μετάβαση από τη μεσαιωνική αντίληψη της πολιτικής ως έκφρασης μιας θεόσδοτης τάξης, δηλαδή μιας τάξης που είναι δώρο του Θεού, στη νεότερη αντίληψη της εξουσίας ως μηχανισμού διακυβέρνησης, κυριαρχίας και διαχείρισης της ισχύος. Η αναγέννηση και η μεταρρύθμιση σηματοδοτούν βαθιές μεταβολές στην σχέση θρησκείας, πολιτικής και κοινωνίας, θέτοντας νέα ερωτήματα για την νομιμοποίηση της εξουσίας, τη θέση της Εκκλησίας, αλλά και τη διαμόρφωση του κυρίαρχου κράτους. Για να προσεγγίσουμε αυτές τις αλλαγές από την φιλοσοφική τους αφετηρία έως τις πολιτικές τους συνέπειες, έχουμε τη χαρά και την τιμή να φιλοξενούμε στην τηλεφωνική γραμμή τον κύριο Παναγιώτη Παύλο, ερευνητή και διδάσκοντα φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλου στη Νορβηγία. Χαίρετε κύριε Παύλε.
1: Χαίρετε κύριε Γιαννακόπουλε, εσείς και οι ακροατές μας από το Όσλο. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Κύριε Παύλε, όταν μιλάμε για πολιτική ως τεχνική διακυβέρνησης, τι ακριβώς εννοούμε με τον όρο τεχνική? Τι αλλάζει στη φύση της πολιτικής όταν η αποτελεσματική άσκηση της εξουσίας γίνεται ένα, θα λέγαμε, αυτοτελές ζητούμενο?
1: Ναι, καταρχήν νομίζω ότι μια τέτοια συζήτηση πάντα θα πρέπει να αναφέρεται στους μεγάλους, και εννοώ τους δικούς μας τους μεγάλους, και εν προκειμένου σαφώς μεγάλος είναι ο καθηγητής, ο αείμνηστος Σπυρίδων Κυριαζόπουλος, ο οποίος είναι ίσως από τους μοναδικούς που έχει εντρυφήσει στο ζήτημα της τεχνικής και του τεχνικού πνεύματος εν γέννη, ο οποίος σε κάποιο κείμενό του λέει ότι η ουσία της τεχνικής είναι η πράξη που δεν έχει θρησκευτική αναφορά και η οποία επιστρατεύεται σε αντικατάσταση των φυσικών δυνατοτήτων του ανθρώπου. Άρα ήδη με αυτήν την πολύ ευσύνοπτη διατύπωση έχουμε μία πρώτη κατανόηση του όρου τεχνική ως της δυνατότητας του ανθρώπου να πραγματώνει μέσω μιας αυτονομίας και μιας προσήλωσης στις δικές του δυνάμεις, μιας αυτονόμησης από μια δεδομένη αναφορική σχέση του ιδίου του ανθρώπου με τον Θεό. Όταν λοιπόν διαρριγνύεται αυτή η σχέση με τον Θεό, αυτομάτως και μοιραία και συνακόλουθα, το γεγονός αυτό έχει συνέπειες και στην ίδια τη φύση της πολιτικής, εάν δεχθούμε ότι η πολιτική είναι η διεύρυνση της ύπαρξης του ανθρώπου, της ανθρωπολογικής δηλαδή κατάστασης του ανθρώπου, στο πεδίο της πόλεως. Και επομένως, όταν μεταφερόμαστε σε μια πολιτική κατανόηση που διαφέρει από τις πρωταρχές και μπορούμε να μιλήσουμε περαιτέρω ποιες είναι οι πρωταρχές, τότε το πολιτεύεστε χάνει την αρχική έννοια του πολιτικού ζώου όπως το είχε ορίσει ο Αριστοτέλης και μετατρεπόμαστε πλέον σε εκφραστές μιας επιδίωξης αποτελεσματικότητας με σκοπό είτε την επίτευξη κάποιων μεγεθών, είτε εν πάση περιπτώσει αυτό που εν γέννη αντιλαμβάνεται κανείς με τον όρο χρησιμοθυρία, δηλαδή ένα ίδιον τέλος έναντι του κοινού τέλους που είναι και το ολοτελές. Οπότε δημιουργείται αυτή η αντίστοιξη μεταξύ ολοτέλειας

0: την έννοια της τάξεως όπως γίνεται αντιληπτή στον δυτικό κόσμο, γιατί μιλήσατε για μεσαιωνικό χριστιανικό κόσμο και φυσικά αυτός ο κόσμος είναι μεν ενιαίος μέχρι κάποια στιγμή, αλλά μετά διαρριγνύεται και διαχωρίζεται, και ακόμη και στη φάση της ενότητάς του υπάρχουν τα σπέρματα της διαφοροποίησης, και αναφέρομαι ήδη από την εποχή του Ιερού Αυγουστίνου. Οπότε υπάρχει μια διαφορετική κατεύθυνση στην κατανόηση της έννοιας της θείας τάξεως και συνακόλουθα της φυσικής τάξεως στην δυτική χριστιανοσύνη και στην Ανατολή, στο Βυζάντιο. Επομένως, όταν μιλάμε για τάξη εδώ, δεν μιλάμε για έναν κανόνα που έρχεται ως ανώτερος νόμος, αλλά εννοούμε, τουλάχιστον εμείς ως Έλληνες και ως Ορθόδοξοι, τάξη, το αποτέλεσμα αυτού που και ο Διονύσιος, ο Άγιος Διονύσιος Αεροπαγίτης μιλάει στην Ουράνια και στην εκκλησιαστική ιεραρχία του, του πώς ο Θεός ο ίδιος από την ανυπέρβλητη και την άπειρη αγάπη του έχει προορίσει και έχει προκαθορίσει τα όντα. Αυτή η τάξη λοιπόν στην ουσία είναι η έκφραση της Θείας Αγάπης, η οποία είναι μια καθαρά προσωποκεντρικά εκφραζόμενη και εκπεφρασμένη ήδη με τη δημιουργία του κόσμου κατάσταση. Αυτή λοιπόν η τάξη σαφώς, όταν μιλάμε για πολιτική, εντοπίζεται και στον χώρο της πολιτικής. Δηλαδή δεν μπορούμε να αυτονομήσουμε τεχνιέντος την τάξη σε κοσμολογικό επίπεδο, να το πω έτσι, την τάξη των όντων και από την τάξη της πολιτικής, αν φυσικά μιλάμε για την πολιτική ως αυτό που θα πρέπει να είναι. Τώρα, όσον αφορά στο ερώτημα για το ότι ο άρχοντας θεωρεί ότι η εξουσία του δεν ήταν απλώς ανθρώπινη κατασκευή, ναι, είναι έτσι, σαφέστατα στο Βυζάντιο είναι έτσι, στην Κωνσταντινούπολη είναι έτσι, παρά τα ανθρώπινα και τις ανθρώπινες αδυναμίες. Στη Δύση θα έλεγα περισσότερο ότι περισσότερο το θεωρήθηκε η εξουσία ως μη ανθρωπίνως κατεκτημένη, ως το μέσο για να επικαιροποιηθεί και να επικυρωθεί η εγκυρότητά της. Και πολύ σύντομα αυτή η έννοια της μη ανθρώπινης κατασκευής κατέληξε να λειτουργεί ως ένα μέσο καταδυνάστευσης των ανθρώπων, διότι ακριβώς και η έννοια του άρχοντα αλωτριώθηκε και χάθηκε κάποια στιγμή η έννοια αυτού που ο Χριστός λέει, ότι όποιος θέλει να είναι πρώτος μεταξύ σας πρέπει να είναι τον πάντο διάκονος. Οπότε η έννοια της υπουργίας, για να χρησιμοποιήσω και την ελληνική ιερολογία, ναι, από ένα σημείο και πέρα στην δυτική χριστιανοσύνη, στο δυτικό μεσαίωνα, αρχίζει και εξαλείφεται, και φυσικά αυτό οδηγεί σε πολλές αλυσίδωτες αντιδράσεις.
1: Τι αλλάζει όταν η πολιτική αρχίζει να αντιμετωπίζεται λιγότερο ως εφαρμογή μιας δεδομένης ηθικής και θεολογικής τάξης και περισσότερο ως πρόβλημα διακυβέρνησης ανθρώπων και κοινωνιών?
0: Η αντίληψη της διακυβέρνησης ως μια κατάσταση, ή μάλλον το πρόβλημα της διακυβέρνησης ανθρώπων και κοινωνιών όπως το θέτετε, ακριβώς εμφανιζόμενο ως τέτοιο, είναι και ταυτόχρονα σημαίνει και την απαρχή της στρέβλωσης της πολιτικής, δηλαδή ότι πλέον η πολιτική δεν υπηρετεί το σχέδιο του Θεού, αυτό στο οποίο αναφερθήκαμε προηγουμένως, το οποίο είναι ένα σχέδιο κοινωνίας προσώπων των ανθρώπων, όπως ακριβώς και ο Θεός, η Αγία Τριάδα είναι κοινωνία προσώπων, και φυσικά ο Θεός δημιουργεί τον κόσμο κατ' εικόνα, άρα δίδει στον κόσμο γνωρίσματα, ιδιώματα, όπως τα ονομάζει ο Άγιος Μάξιμος Ομολογητής, της δικής του, του δικού του τρόπου στο κτιστό κόσμο. Επομένως, σε αυτό το πλαίσιο η πολιτική, όταν έχει αποσχιστεί η οντολογική αυτή σχέση, και εδώ το οντολογική να μην παρεξηγηθεί, προφανώς υπάρχει χάσμα τεράστιο μεταξύ κτιστού και ακτίστου, αλλά υπάρχει και οντολογική συνάφεια, ακριβώς όπως την έχουν ορίσει οι πατέρες της Εκκλησίας όταν μιλούν για την μέθεξη, για τη μετοχή στις άκτισες θείες ενέργειες. Όταν λοιπόν

0: άνθρωπος έχει χάσει αυτή την αναφορά, η έννοια της αναφοράς εδώ είναι πολύ σημαντική στον Θεό, τότε μοιραία και αναγκαστικά αναγκάζεται να αντικαταστήσει τα προϊόντα ή αν θέλετε τις συνέπειες της απουσίας αυτής της αναφοράς με μια ενδοκοσμική τάξη που μπορεί να την ονομάζει θεολογική, αλλά είναι και ακριβώς ηθική, στο βαθμό που η έννοια της ηθικής πλέον έρχεται και αντικαθιστά την ζωντανή κοινωνία και την μέθεξη του Θεού.
1: Στο σημείο αυτό θα κάνουμε ένα μουσικό διάλειμμα και συνεχίζουμε.

0: Στο σημείο αυτό θα μπορούσαμε να πούμε πως αποκτά, κύριε Παύλε, ιδιαίτερη σημασία ο Μακιαβέλη, δηλαδή στην μετατόπιση του ενδιαφέροντος από το πως πρέπει να είναι ο άρχοντας στο πως πραγματικά ασκεί και διατηρεί την εξουσία του.
1: Σαφέστατα, ο Μακιαβέλη αποκτά ιδιαίτερη σημασία και η αξία του Μακιαβέλη κατ' εμέ, χωρίς να είμαι βέβαια ειδικός, όπως άκουγα νωρίτερα μια προσκεκλημένη του σταθμού σας, μπορώ να πω το εξής, ότι ο Μακιαβέλη είναι πολύτιμος κατά το ότι εκθέτει και δίνει στους ανθρώπους όλον αυτόν τον κινησμό ο οποίος απορρέει στην άσκηση της πολιτικής και στην έκφανση της εξουσίας όταν αυτά έχουν πλήρως αποκοπεί από τη σχέση με τον Θεό. Δηλαδή ο Μακιαβέλη δεν εισηγείται, θα λέγαμε, την βιαιότητα ή την ομότητα της ισχύως όπως την βιώνει στο περιβάλλον του εκείνη την εποχή, αλλά τι κάνει στην ουσία, βλέπει, και φυσικά μπορεί να αποτυχάνει και στην εκτίμησή του, βλέπει ότι τα ανθρώπινα είναι τέτοια όπου αναδύονται κάποιες νόρμες, κάποιες κανονιστικές, αν θέλετε, διατάξεις και παράμετροι για τον άρχοντα όσον αφορά τόσο το πώς ασκεί την εξουσία αλλά και πώς θα πρέπει να την ασκεί. Το ερώτημα βέβαια εκεί είναι ποιος είναι ο γνώμονας αυτού του πώς και του πρέπει. Διότι άλλος είναι ο γνώμονας ενός πώς και πρέπει όταν αυτά δεν είναι αυτονομημένες ηθικές ή αν θέλετε καταστάσεις ισχύως, αλλά απορρέουν και πάλι, όπως είπαμε, από μια προσωπική σχέση, ζωντανή σχέση με τον ζωντανό Θεό, και διαφορετικές είναι αυτές οι κανονιστικές καταστάσεις όταν είμαστε σε ένα περιβάλλον ανθρώπινης αυτονομημένης ισχύως, όπου όσο περισσότερο εξυπηρετείται αυτή η ισχύ, τόσο συνακόλουθα και διασφαλίζεται και η εξουσία του άρχοντα. Και φυσικά διασφαλίζεται η εξουσία εναντί τίνος, δηλαδή ο ηγεμόνας του Μακιαβέλη ενδιαφέρεται να οδηγήσει τους υπηκόους στο να γίνουν πολίτες, όντως πολίτες, δηλαδή να οδηγηθούν οι πολίτες στη θέα του αγαθού όπως είναι ο σκοπός της πολιτείας του Πλάτωνα, ή τον ενδιαφέρει τον Μακιαβέλη να διασφαλιστεί ότι οι υπήκοοι πολίτες δεν θα ορθώσουν ποτέ κινδύνου στον άρχοντα, στον ηγεμόνα, από την χρήση του αυτοεξουσίου τους και της ελευθερίας τους. Αυτό είναι για μένα το έτσι μέγιστο διακύβευμα μέσα στο κείμενο του Μακιαβέλη.
0: Η περίφημη σχέση ανάμεσα στην πολιτική και την ισχύ σημαίνει ότι η επιτυχία ενός πολιτικού εγχειρήματος αρχίζει να κρίνεται κυρίως από την αποτελεσματικότητά του, και τι συμβαίνει τότε με το ερώτημα της δικαιοσύνης?
1: Ναι, εδώ βάζεται το ζήτημα της αντίστοιξης μεταξύ του δικαίου και του ωφελήμου, στο βαθμό που η αποτελεσματικότητα προκύπτει από έναν ωφελημισμό ή, εν πάση περιπτώσει, από μια κοινώς συνομολογούμενη ανάγκη για αποτελέσματα. Και φυσικά το βλέπουμε το ζήτημα αυτό και σήμερα, έτσι. Ο τρόπος που η πολιτική στα δυτικά κράτη διεκπεραιώνεται και στην Ελλάδα φυσικά σας κάτω είναι ακριβώς απότοκο αυτής της αρχικής αντίστοιξης, ότι δηλαδή η ισχύς κάποια στιγμή αυτονομείται και επομένως και η δικαιοσύνη από τη στιγμή που η ισχύς είναι δυνατόν να συγκεντρώνεται γύρω από ένα πρόσωπο ή από μια ομάδα προσώπων, δηλαδή είτε αυτή είναι, ας πούμε, η Ρωμαιοκαθολική Εκκλησία ή όποια εκκλησία, είτε είναι η πολιτική εξουσία στην περίπτωση της φεουδαρχίας, η επικεφαλής των φεούδων κτλ. Ή σήμερα μια κυβέρνηση η οποία επικαλείται την δημοκρατία και επικαλείται το γεγονός ότι είναι εκφραστής της λαϊκής βούλησης, αλλά στην ουσία έχει μετατραπεί ακριβώς λόγω έλλειψης παιδείας και λόγω αδυναμίας αντίληψης του τι σημαίνει πολιτική σήμερα. Έχει μετατραπεί λοιπόν σε μια ολιγαρχία και σε μια ολοκληρωτική έτσι, διαδικασία καταδυνάστευσης των ανθρώπων. Τότε προφανώς και η δικαιοσύνη καθίσταται έρμεο της ισχύως της ισχύως. Άρα το δίκαιο έχει πάυσει να είναι αυτό που ο Θεός έχει βάλει στον άνθρωπο, δηλαδή δεν υπάρχει αυτόνομη έννοια δικαιοσύνης, δεν είναι δυνατόν στον 21ο αιώνα που βρισκόμαστε και έχουμε ήδη εξαντήσει το πρώτο τέταρτο του να αντιλαμβανόμαστε τα πράγματα και να συζητούμε με όρους δικαιοσύνης αυτόνομους, όταν έχουμε δει τι έχει προηγηθεί και πώς έχει αποτύχει ο άνθρωπος στην διασφάλιση της δικαιοσύνης. Το δίκαιο είναι αυτό που ορίζεται και πάλι σύμφωνα με το νόμο του Θεού, και ο νόμος του Θεού δεν είναι ένας νόμος όπως τον αντιλαμβάνεται ενδεχομένως ο Ιερός Αυγουστίνος στην Πολιτεία Θεού. Είναι ακριβώς αυτό που ο Θεός γνωρίζει για τα όντα και που τα όντα στην εμπιστοσύνη τους προς την αγάπη του Θεού προς αυτά αντιλαμβάνονται και συνομολογούν. Άρα το δίκαιο είναι περισσότερο μια οντολογική κατάσταση παρά μια κανονιστική, ηθική, εν πάση περιπτώσει μια έννοια.
0: Με τη μεταρρύθμιση και τη διάσπαση της δυτικής χριστιανοσύνης, η πολιτική εξουσία αποκτά μεγαλύτερο περιθώριο αυτονομίας. Πώς επηρεάζει αυτή η θρησκευτική ρήξη τον τρόπο με τον οποίο ο ηγεμόνας αντιλαμβάνεται και ασκεί την εξουσία?
1: Την επηρεάζει ριζικά και θα έλεγα και σε κάποιο βαθμό και αμετάκλητα, όπως τουλάχιστον η εξέλιξη των ιστορικών πραγμάτων μας έχει δείξει. Διότι η αυτονομία αυτή στην οποία αναφέρεστε ακριβώς είναι μια κατάσταση πτωτική. Ξέρετε, οι καταστάσεις που συζητούμε και περιγράφουμε στο επίπεδο της πολιτικής, κύριε Ιαννακόπουλε, είναι κατά ένα θαυμαστό τρόπο μία διαρκής ανακύκλωση με αναλογικούς τρόπους και σε άλλα επίπεδα του προπατορικού αμαρτήματος. Δηλαδή, όταν μιλάμε για αυτονομία εδώ, θα πρέπει πάντοτε να είμαστε υποψιασμένοι ότι αυτή η αυτονομία και η διάσπαση όλα είναι επαναλήψεις μέσα σε αυτόν τον κύκλο της πτώσεως. Όπως αντίστοιχο συμβάν είναι και ο άσωτος Υιός, ο οποίος ζητάει από τον πατέρα του και απαιτεί την δική του αυτονομία και άρα διασπά την σχέση την αγαπητική πατρός και Υιού, αντίστοιχα όπως είχε κάνει ο Αδάμ και η Εύα. Λοιπόν, το ίδιο, στην ίδια μοίρα είναι υποκείμενη και η πολιτική εξουσία στον βαθμό που δεν εξηγένεται, δηλαδή στον βαθμό που δεν καταφάσκει την θεότητα και τοποθετεί τον εαυτόν της, δηλαδή ο ηγεμόνας τοποθετεί τον εαυτόν του ελαίου Θεού, αλλά αμφιβάλλω αν τελικά υπάρχει αυτός ο Θεός του οποίου το έλεος ο ηγεμόνας επικαλείται. Επομένως σαφέστατα επηρεάζει και με τρόπο ο οποίος έχει άμεσο αντίκτυπο σε όλα τα επίπεδα του βίου, όχι μόνο στο έτσι, συστημικά πολιτικό, αλλά και στην καθημερινότητα των ανθρώπων, και όχι μόνο σήμερα, εδώ και πολλές εκατονταετίες.
0: Θα μπορούσαμε να κάνουμε λόγο ότι η κρίση της ενιαίας χριστιανοσύνης δημιουργεί την ανάγκη για ένα νέο κέντρο πολιτικής νομιμοποίησης, και πόσο καθοριστική είναι η ανάδυση της έννοιας της κρατικής κυριαρχίας?
1: Τώρα θέτεται τουλάχιστον δύο ζητήματα. Ένα νέο κέντρο πολιτικής νομιμοποίησης, το πρώτο που μπορεί κανείς εύκολα να πάει ο νους του, είναι ακριβώς το κέντρο της νέας παγκόσμιας τάξης, ή αυτό που εδώ και αρκετές δεκαετίες στην Ελλάδα θεωρούσαμε ότι είναι οι Βρυξέλλες, το κέντρο του θηρίου κτλ. Είναι γεγονός ότι η διάσπαση καθιστά ευάλωτα τα διασπόμενα μέλη και μέρη, και ακριβώς η διάσπαση στην ουσία της είναι συνώνυμο της απώλειας του κέντρου. Σκληρών ύπος προς κέντρα λακτίζειν, θυμίζω. Άρα είναι μοιραίο το γεγονός ότι θα αναζητείτε ένα νέο κέντρο πολιτικής νομιμοποίησης, με τη διαφορά ότι σε αυτή την περίπτωση αυτό δεν θα είναι ένα κέντρο όπως είναι η γεωμετρική έννοια του κέντρου, που είναι το κέντρο του κύκλου, διότι δεν θα υπάρχει ένας τέτοιος σχηματισμός. Θα υπάρχει ένας απόλυτος έλεγχος. Άρα εδώ μιλάμε για μια πολιτική νομιμοποίηση την οποία κανείς αφελώς και αθώος θα μπορούσε να αναμένει. Τώρα, όσον αφορά στην ανάδυση της κρατικής χειραρχίας, δηλαδή των κρατικών σχηματισμών, οι οποίοι είναι σχετικά πρόσφατο παράδειγμα, προφανώς όταν η Βυζαντινή Αυτοκρατορία, για να έρθω πάλι στη δικιά μας περίπτωση, που είναι μια αυτοκρατορία που διήρκησε 1100 χρόνια και δεν είχε την έννοια του κράτους, δηλαδή το κέντρο ήταν η Κωνσταντινούπολη, αλλά και το κέντρο δεν ήταν μόνο η Κωνσταντινούπολη, το κέντρο ήταν ο Χριστός με όλα τα πάνω και τα κάτω των ανθρώπων. Σήμερα οι αναδύσεις κρατών είναι αναδύσεις ή απόπειρες δημιουργίας κέντρων σε έναν στην ουσία αποχριστιανισμένο κόσμο, δηλαδή σε έναν κόσμο ο οποίος πασχίζει να βρει το ισχυρό υποκατάστατο της απουσίας του Θεού ή του θανάτου του Θεού. Δηλαδή το κράτος δεν έρχεται ως απλός ρυθμιστής μιας συλλογικής συνύπαρξης ή μιας πολιτικής έκφρασης, αλλά μετατρέπεται το ίδιο με άλλους όρους σε αυτό που ο Μακιαβέλη μιλάει για τον ηγεμόνα. Και στην ουσία μετατρέπεται σε μία μηχανή απρόσωπη ελέγχου και καθυπόταξης των ανθρώπων για τους οποίους υποτίθεται ότι το ίδιο υφίσταται και προς χάρη των οποίων υφίσταται. Άρα οι στρεβλώσεις στις κρατικές υποστάσεις.

0: ένα κράτος το οποίο όμως λειτουργεί ως μια δομή παρεμπόδισης της δυνατότητας του πολίτη να μετέχει του Θεού, γιατί ένα τέτοιο κράτος φοβάται ότι ο πολίτης που μετέχει του Θεού θα γυρίσει και θα στραφεί ενάντια σε αυτό το κράτος, τότε είναι ένα κράτος το οποίο έχει εξορισμού καταστρατηγήσει και ακυρώσει το ανθρώπινο αυτεξούσιο. Και έχει καταστρατηγήσει επομένως και την έννοια της κυριαρχίας. Το βλέπουμε αυτό, κύριε Γιαννακόπουλε, σήμερα. Δεν θέλω να μπω σε αυτά τα ζητήματα τώρα, αλλά βλέπουμε στην Ελλάδα των τελευταίων αρκετών ετών πώς μπορεί να έχει εδαφική επικράτεια και να έχει εκχωρήσει η εθνική κυριαρχία. Αυτό είναι ένα οξύμορο που είναι απολύτως ρεαλιστικό. Και αυτό είναι και τεκμήριο της αποτυχίας ενός κράτους το οποίο ιδρύθηκε από ανθρώπους που, ή εν πάση περιπτώσει, ιδρύθηκε εν συνεχεία της θυσίας ανθρώπων που έδωσαν τη ζωή τους για του Χριστού, την πίστη, την Αγία και της πατρίδος, την ελευθερία. Και αυτό για το οποίο θυσιάστηκαν μετατράπηκε σε ένα Φράγκενστάιν, ενώ από τη δολοφονία του Καποδίστρια και έκτοτε. Άρα αυτό είναι ένα οξύμορο το οποίο είναι απολύτως πραγματικό.
1: Όσο η πολιτική γίνεται περισσότερο διαχείριση, αποκτά, κύριε Παύλε, μεγαλύτερη σημασία η γνώση, η οργάνωση, η πρόβλεψη, αλλά και ο έλεγχος. Μπορούμε να πούμε ότι γεννιέται σταδιακά η σύγχρονη αντίληψη της διακυβέρνησης.
0: Η έννοια της διακυβέρνησης, καταρχήν, δεν είναι κάτι, να συγχωρείτε, αρνητικό. Είναι ακριβώς, θα έλεγα με άλλα λόγια, αυτό που ο Ηράκλητος μιλούσε για τον τρόπο της του παντός διοικήσεως. Αλλά για να έχεις διακυβέρνηση πρέπει να έχεις κυβερνήτη, και για να έχεις κυβερνήτη πρέπει να γνωρίζεις τι ακριβώς πρέπει να είναι ο κυβερνήτης. Άλλο κυβερνήτης, άλλο ηγεμόνας. Και πάλι επιστρέφω στον Ιωάννη Καποδίστρια, δεν είναι τυχαίο ότι είναι ο μοναδικός άνθρωπος ο οποίος στην νεότερη ελληνική ιστορία ονομάζεται κυβερνήτης. Επομένως, σαφώς υπάρχει η γένεση μιας, όχι απλώς αντίληψης διακυβέρνησης, αλλά και μιας συνειδητοποίησης της ανάγκης για διακυβέρνηση. Αλλά αυτή η ανάγκη για διακυβέρνηση και μια αντίληψη διακυβέρνησης δεν σημαίνει αναγκαστικά ότι θα είναι συνδεδεμένη με έναν έλεγχο. Η έννοια του ελέγχου μπορεί να εισάγεται σε ένα σύστημα είτε για λόγους υπάρξεως του ίδιου του συστήματος, είτε εν ώψη ενός κινδύνου. Εάν αυτό συμβαίνει, δηλαδή η επιβολή ελέγχου εν ώψη ενός κινδύνου, αυτό που έχει σημασία είναι περισσότερο να δούμε ποιος μπορεί να είναι αυτός ο κίνδυνος. Είναι κίνδυνος εξωγενής, όπως παραδείγματος χάριν χρειάζεσαι μία σωστή διακυβέρνηση που θα σου διασφαλίζει τον πραγματικό έλεγχο, το σύνορο της επικράτειας, γιατί υπάρχει ένας εξωτερικός εχθρός, ή τότε, και εκεί πραγματικά είναι το μεγάλο πρόβλημα, και η πρόβλεψη που είπατε και ο έλεγχος γίνονται και υπάρχουν ακριβώς ενός εσωτερικού κινδύνου, ο οποίος εσωτερικός κίνδυνος είναι η ίδια η ανθρώπινη ελευθερία, η οποία δεν επιτρέπει μια συγκεκριμένη εκδοχή πολιτικής, η οποία δεν είναι προς όφελος του ανθρώπου και δεν είναι προς όφελος του να υπηρετήσει τον άνθρωπο ως πρόσωπο και εικόνα Θεού, και άρα να σεβαστεί το αυτεξούσιό του και να τον αφήσει εν ελευθερία μέσα στην κοινωνία και στην πολιτεία να λειτουργήσει. Και επομένως επιστρατεύεται και όλα τα συμπαρμαρτούρτα, και η οργάνωση και η γνώση και η προβλεψιμότητα και όλα, επιστρατεύονται όλα αυτά ακριβώς για να κατακρατηθεί, συγγνώμη, αυτό το τεράστιο πυρηνικό ατομικό όπλο το οποίο λέγεται ανθρώπινη ελευθερία και ανθρώπινο πρόσωπο.
1: Υπάρχει όμως και ένα κρίσιμο όριο, σωστά. Μπορεί η πολιτική να είναι αποτελεσματική χωρίς να είναι δίκαιη? Και τι μας διδάσκει η νεότερη πολιτική φιλοσοφία για αυτήν την ένταση ανάμεσα στην αποτελεσματικότητα και την νομιμότητα της εξουσίας?
0: πολύ, πολύ ωραία κάνετε που το θέτετε αυτό, διότι το αποτέλεσμα από τη μία μεριά και το δίκαιο από την άλλη μεριά δείχνουν, αν κανείς τα βάλει σε αντίστοιξη, μία μετατόπιση της, του αρχικού, της αρχικής πορείας του ανθρώπου. Δηλαδή, παράγεις αποτέλεσμα σε κάτι επειδή αυτό το κάτι εντάσσεται σε έναν σχεδιασμό που έχεις κάνει με γνώμονα κάποια κριτήρια. Άρα μπορείς να έχεις αποτελεσματικότητα εντός του δικαίου, διότι αυτό που καθορίζει τις πράξεις σου, άρα και τα αποτελέσματα, τα από του τέλους των πράξεών σου, στοχεύουν στο αγαθό και στο δίκαιο. Μπορείς να έχεις αποτελεσματικότητα εκτός πλαισίου δικαίου. Έτσι, επιτρέψτε μου να πω, σήμερα η Ελλάδα είναι μια άκρος αποτελεσματική κρατική οντότητα με τιμή αποτελέσματος στη διαφθορά. Άρα, όντως, είμαστε πολύ αποτελεσματικοί χωρίς να είμαστε δίκαιοι. Η σχέση και η συσχέτιση αποτελεσματικότητας και δικαίου δεν καθορίζεται ούτε επιβάλλεται από το ίδιο το γεγονός της ανάγκης για αποτελεσματικότητα, δηλαδή για μετρήσιμα παραδοτέα, να το πω έτσι, αποτελέσματα. Όχι, αυτό προϋποθέτει και είναι κάτι που ο άνθρωπος το έχει αποφασίσει από πριν. Είναι δηλαδή προϊόν της ανθρώπινης θέλησης. Εάν θέλει κανείς να υπηρετήσει το δίκαιο, τότε παράγει αποτελέσματα στην κατεύθυνση του δικαίου. Εάν δεν θέλει να υπηρετήσει το δίκαιο, τότε τα αποτελέσματα που παράγει είναι σε αντίθετη κατεύθυνση. Και φυσικά τώρα το αν και πόσο η νεότερη πολιτική φιλοσοφία μιλάει για όλα αυτά είναι μια ολόκληρη συζήτηση, θα μπορούσαμε να κάνουμε μια ξεχωριστή εκπομπή γι' αυτό. Αλλά η νομιμότητα της εξουσίας σε ένα τέτοιο πλαίσιο όπως το περιγράψαμε σε σχέση με την δικαιοσύνη σαφώς και δεν μπορεί να εξαρτάται από μια απρόσωπη έννοια αποτελεσματικότητας. Εξάλλου βλέπουμε σήμερα, και πάλι θα αναφερθώ στην πατρίδα μας και εσείς τα ζείτε καλύτερα από εμένα, πως ενώ μπορεί κανείς να έχει αποτελέσματα μετρήσιμα με οικονομικούς δείκτες, ταυτόχρονα αυτοί οι δείκτες να μην αντιπροσωπεύουν το δίκαιο, στο βαθμό που το δίκαιο είναι ότι δεν υποφέρουν οι πολίτες της χώρας, και σαφώς αυτή η αποτελεσματικότητα να μην, σε κάποιο βαθμό να μην πλέον διασφαλίζει την νομιμότητα της εξουσίας. Άρα ναι, μπορεί η πολιτική να είναι αποτελεσματική χωρίς να είναι δίκαιη, και αν θέλετε για μένα η ορθή πολιτική είναι αυτή, και η κατεξοχήν real politique για μένα είναι αυτή η οποία δεν χάνει ευκαιρία να προσπαθεί να διασώσει τον δεσμό δικαίου και αποτελέσματος, γιατί τότε και το αποτέλεσμα είναι δίκαιο.
1: Από τη στιγμή που η ισχύς γίνεται κεντρική κατηγορία της πολιτικής, αλλάζει και η αντίληψη για τον ίδιο τον άνθρωπο ως πολιτικό όν, από πολίτης μιας ηθικά και θεολογικά ανοημένης κοινότητας, μετατρέπεται σταδιακά σε υπήκο ενός κυρίαρχου κράτους.
0: Ναι, εδώ καταρχήν το πρώτο που έτσι μου έρχεται αμέσως στο μυαλό να σας πω είναι το απόδοτε τα του Θεού το Θεό, τα του Κέσαρ στο Κέσαρι και τα του Θεού το Θεό. Δηλαδή η μετατροπή αυτή, αν κανείς ξέρει ποιος είναι και τι του γίνεται, δεν είναι αναγκαία, με την έννοια ότι είσαι υπήκος ενός κυρίαρχου κράτους και ενεργείς ως τιούτος, και αυτό δεν επηρεάζει καθόλου το ποιος είσαι ως όν. Αντιθέτως, η σχέση του ανθρώπου με τον Θεό έχει ευεργετικές επιδράσεις και στην ταυτότητα του υπηκόου ενός κυρίαρχου κράτους. Και ξαναλέω το παράδειγμα πριν. Αυτά είναι πολύ συγκεκριμένα που λέμε, δεν είναι θεωρητικολογίες. Γιάννης Μακρυγιάννης, Θεόδωρος Κολοκοτρώνης, Ιωάννης Καποδίστριας, Γιώργος Καραϊσκάκης. Αυτοί οι άνθρωποι έδειξαν ότι μπορείς να είσαι υπήκοος και μάλιστα υπηρέτης ενός πλέον ευγενού σκοπού, που ήταν ακριβώς η προϋπόθεση για τη δημιουργία ενός κυρίαρχου κράτους, δηλαδή του ελληνικού, και ταυτόχρονα να μην έχουν αποσχιστεί, αποκοπεί από πολίτες, όπως το ορίσατε, μιας ηθικά και θεολογικά νοημένης κοινότητας. Δηλαδή αυτοί οι άνθρωποι λέγανε ότι εμείς είμαστε, έχουμε βασιλέα τον Κωνσταντίνο, και ξέρουμε ότι ο Κωνσταντίνος αγωνίστηκε και έδωσε τη ζωή του από αγάπη στον Χριστό και φυσικά στην υποχρέωση της πόλης του, της Κωνσταντινούπολεως. Τώρα, το θέμα της ισχύως που θίξατε, σαφώς και αλλάζει την αντίληψη για τον άνθρωπο. Θυμίζω καταρχήν ότι, και θα πρέπει εδώ να έχουμε πάντα κατά νου, ότι οι έννοιες και οι όροι δεν θα πρέπει να τους χρησιμοποιούμε άκρητα και δίχως, και να θέλετε, αν θέλετε να το πω έτσι, να τους αποδεχόμαστε δίχως να τους λογοκρίνουμε. Με ποια έννοια? Η ισχύς είναι δεδομένη, είναι μια πραγματικότητα και είναι και θειοδώρο. Δηλαδή η ισχύς στην ουσία είναι έκφραση δυνάμεως. Εξάλλου η έννοια δύναμης και ισχύς στο ελληνικό λεξιλόγιο είναι πολύ συγγενείς οι δύο αυτές λέξεις, και είναι θειοδώρο. Δεν υπάρχει κάποια δύναμη στον άνθρωπο η οποία δεν είναι έκφραση της θείας δυνάμεως και ενεργίας. Αυτό που κάνει την δύναμη να μετατρέπεται σε ισχύ είναι η αυτονόμηση και πάλι και η απουσία της αναφορικότητας προς το Θεό. Δηλαδή έχω την δύναμη, η ισχύς είναι κάτι που έρχεται μετά, όταν πλέον έχω στρέψει τον ορίζοντά μου προς κάτι γήινο, και όταν λέω γήινο εννοώ απλώς την ανάγκη του ανθρώπου να επιτύχει κάτι ενδοκοσμικά, ξεχνώντας την έννοια της αναφορικότητας. Άρα όταν λέμε ότι η ισχύς γίνεται κεντρική κατηγορία της πολιτικής, στην ουσία εννοούμε ότι έχει διαστραφεί η πολιτική κατά τρόπο ώστε να θεωρεί ότι ο άνθρωπος είναι απλώς μια μονάδα η οποία οφείλει να υποτάσσεται σε μια έννοια απρόσωπης ισχύως, της οποίας τον έλεγχο έχουν αυτοί που μπορούν να τον έχουν. Άρα η μετατροπή της, μάλλον η τοποθέτηση της ισχύως στην κορυφή της, του πολιτεύεστε, είναι ένα δίκοπο μαχαίρι.
1: Αν λοιπόν η πολιτική μετατρέπεται σταδιακά σε τεχνική διακυβέρνησης και διαχείρισης της ισχύως, υπάρχει κίνδυνος να αποσυνδεθεί από το ερώτημα του κοινού αγαθού, ή η πολιτική φιλοσοφία εξακολουθεί να θέτει αυτό το ερώτημα ως θεμελιώδες?
0: Όσο θα υπάρχει αυτός ο κίνδυνος, η όντως πολιτική φιλοσοφία όχι απλώς θα θέτει το ερώτημα ως θεμελιώδες, αλλά και θα κρούει τον κόδωνα του κινδύνου. Και σαφώς η διαχείριση ισχύως και η τεχνικοποίηση, δηλαδή η επιβολή και η απόλυτη καταξίωση του πνεύματος της τεχνικής, είναι ακριβώς στον αντίποδα του πολιτεύεστε, όπως το ορίζει αυτή η θεοίδια η παρακατιανή, για να θυμηθώ και τον Κώστα Ζουράρη σε αυτό το εξαιρετικό πόνημά του, του ανθρώπου. Δηλαδή είναι το κοινό αγαθό, που είναι δηλαδή ο κοινός λόγος, που είναι δηλαδή ο σαρκωμένος Θεός λόγος που γίνεται άνθρωπος, το οποίο ή τον οποίον καλείται η πολιτική να λάβει και να μεταδώσει. Γι' αυτό και ξέρετε, για εμάς τους Έλληνες και τους Έλληνες Ορθοδόξους, η πολιτική και η εκκλησία δεν είναι δύο ξεχωριστά πράγματα. Μην κοιτάτε σήμερα, που και πάλι σας λέω, όλες αυτές οι συζητήσεις περιχωρισμού, κράτους, εκκλησίας, λένε η πολιτική, κοιτάξτε στους Μητροπολίτες, εσείς θα ασχολείστε με τα δικά σας τα θρησκευτικά και τα υπόλοιπα θα είναι δικιά μας η δουλειά. Υπάρχει τεράστια στρέβλωση εδώ, και φυσικά αυτά είναι αποτελέσματα της εισβολής, να το πω έτσι, στον ελλαδικό ή στον ελληνικό χώρο του δυτικού πνεύματος, το οποίο διέκρινε και διήρυξε την ενότητα του βίου. Υπάρχει η ενθαδικότητα και υπάρχει και το επέκεινα. Αφήστε το ένα σε εμάς, εσείς ασχοληθείτε με το άλλο. Και δεν αντιλαμβάνονται οι άνθρωποι ότι όχι, αυτό είναι ένα όλον. Γιατί δεν το αντιλαμβάνονται? Διότι και τον θάνατο τον έχουν αποδεχθεί με έναν τρόπο νεοπλατωνικό. Δεν αντιλαμβάνονται ότι ο θάνατος είναι μια ενδιάμεση κατάσταση η οποία έρχεται και βάζει απλώς ένα διαχωριστικό, θα έλεγα, σε αυτόν τον ενιαίο στίβο. Γι' αυτό και μιλάμε για εκκλησία στρατευωμένη και θριαμβεύουσα. Είναι ενιαίος ο στίβος. Και γι' αυτό και η πορεία της θεώσης είναι ατελεύτητη και μετά την Ανάσταση. Άρα όταν τον θάνατο τον παίρνει η πολιτική σήμερα και τον βάζει ως τέλος μιας διαδρομής, γιατί τη βολεύει έτσι να αυτονομήσει και να κατασπαράξει το ανθρώπινο όν, το οποίο πλέον μένει απροστάτευτο σε μια ενθαδικότητα δίχως μέλλον, δίχως προοπτική, δίχως αύριο, κύριε Γιαννακόπουλε, κυριολεκτικά, και έτσι βολεύεται. Και επομένως μια εκκλησία η οποία θα έρθει και θα πει ότι κοιτάξτε, δεν είναι μόνο 70-80 χρόνια, εδώ μιλάμε για κάτι πάρα πολύ μεγάλο. Εδώ μιλάμε για κάτι που ήρθε από το μηδέν στο είναι, που το έφερε ο Θεός στο είναι εκ του μειόντος, για να υπάρχει για πάντα και δημιουργείται και η έννοια της αιωνιότητας. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι μια πολιτική φιλοσοφία που όντως θέλει να υπηρετήσει τον άνθρωπο, θα πρέπει έτσι να αντιληφθεί το κοινό αγαθό και έτσι να προσπαθεί να τσιγκλάει, να το πω έτσι λαϊκά, τον άνθρωπο, όπως έκανε και ο Σωκράτης έτσι ως αλογόμηγα στους Αθηναίους. Εγώ έτσι το βλέπω.
1: Καθώς οδεύουμε προς το τέλος της σημερινής εκπομπής, τι θα λέγατε να επιστρέψουμε στον τίτλο της εκπομπής? Η πολιτική ως τεχνική διακυβέρνηση, από τη θεία τάξη στη διαχείριση της ισχύως. Πιστεύετε ότι πρόκειται για μια απλή αλλαγή στον τρόπο άσκησης της εξουσίας ή για μια βαθύτερη αλλαγή στον τρόπο με τον οποίο ο δυτικός άνθρωπος αντιλαμβάνεται την εξουσία, την πολιτική, αλλά και τον ίδιο τον σκοπό της διακυβέρνησης?
0: Η θεία τάξη και η διαχείριση της ισχύως δείχνουν, και είναι πολύ ωραίο έτσι που το έχετε διατυπώσει, δείχνουν ακριβώς το βαθύ σκοτάδι του σύγχρονου ανθρώπου. Δείχνουν δηλαδή ότι ο άνθρωπος από εικόνα Θεού έχει καταντήσει σε έναν διαχειριστή. Έναν διαχειριστή που τελικά δεν είναι και καλός διαχειριστής της ισχύως, διότι όταν δεν γνωρίζεις την πηγή της δυνάμεως, δεν μπορείς να διαχειριστείς και τη δύναμη. Είναι σαν κάποιον να προσπαθεί να σβήσει μια φωτιά με μια πυροσβεστική αντλία η οποία πετάει με τεράστια ισχύ το νερό, και επειδή δεν μπορεί να διαχειριστεί αυτή τη δύναμη, δεν τη γνωρίζει, πιάνει την αντλία και η αντλία τον πετάει, ας πούμε, και τη φωτιά δεν σβήνει. Άρα πρέπει να ξέρουμε γιατί μιλάμε, και για να ξέρουμε γιατί μιλάμε πρέπει να γνωρίζουμε από πού προερχόμαστε και πού βαδίζουμε. Η πολιτική ως μια τεχνική διακυβέρνησης η οποία δεν αποσκοπεί στο να υπηρετήσει τον σκοπό του ανθρώπου, τον κατεξοχήν όντως άνθρωπο, δεν είναι πολιτική, είναι καπηλεία, είναι κλοπή, είναι καταλήστευση, ακόμη και αν δεν αδειάζει το πορτοφόλι των ανθρώπων, που φυσικά και το κάνει, κατασπαταλά και κατακλέβει τον πλούτο των λαών και των ανθρώπων, και στην ουσία είναι μια αγυρτία, κύριε Γιαννακόπουλε. Άρα για να μπορεί η πολιτική όντως να γίνει ορθά τεχνική διακυβέρνησης, θα πρέπει να στραφεί προς την θεία τάξη, όχι όμως ως μια νομοτέλεια άνωθεν επιβεβλημένη, γιατί κάτι τέτοιο θα τη βόλευε για να επαναλάβει αυτό που έκανε μέχρι τώρα και στο Μεσαίωνα και μετά και μέχρι σήμερα με τις μορφές παγκοσμιοποίησης. Αλλά γιατί? Για να μπορέσει να διαγιγνώσκει μέσα από τα πράγματα αυτόν που είναι έξω από τα πράγματα και χάρη στον οποίο τα πράγματα υφίστανται. Και έτσι λοιπόν μετά να γυρίσει και να υπηρετήσει τον άνθρωπο κατ' εικόνα του Θεανθρώπου.
1: Θα θέλαμε να σας ευχαριστήσουμε πολύ, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη και καλή συνέχεια στο έργο σας.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ θερμά για αυτή την εξαιρετική συζήτηση και τα υπέροχα ερωτήματά σας.
1: Συνομιλήσαμε στη σημερινή εκπομπή με τον κύριο Παναγιώτη Παύλο, ερευνητή και διδάσκοντα φιλοσοφίας στο Πανεπιστήμιο του Όσλου.

Η πολιτική ως τεχνική διακυβέρνησης, από τη θεία τάξη στη διαχείριση της ισχύος. Μία παραγωγή του 89,5 με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Στον ήχο ήταν ο Τάσος Παπαδημητρίου. Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε.

0: Εξαήμερος προς κινηματική και πολιτιστική εκδρομή στην Αίγυπτο. Κάιρο, πυραμίδες, Αλεξάνδρεια και χριστιανική Αίγυπτος. Μονέ Μεγάλου Αντωνίου, Αγίου Μακαρίου, Αγίου Παϊσίου και Ιερά Μονή Αγίας Εκατερίνης εν Σινά. Αναχώρησης 30 Οκτωβρίου 2026. Πληροφορίες δηλώσεις συμμετοχής στο ταξιδιωτικό γραφείο Ιφίλιος. 3 Σεπτεμβρίου 2013, Αθήνα. Τηλέφωνα 210-5236-263. Ιφίλιος. Για τα προσκυνηματικά σας ταξίδια. Τηλέφωνα 210-5236-263.
1: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε θρησκευτικές σπουδές και διαπολιτισμική έρευνα και μπες στην ιστοσελίδα του ΕΚΠΑ για όλες τις πληροφορίες.
2: Η Αποστολική Διακονία της Εκκλησίας της Ελλάδος με τα σεμινάρια της προσφέρει δωρεάν μαθήματα εκμάθησης της ελληνικής νοηματικής γλώσσας. Πληροφορίες μπορείτε να λαμβάνετε στο τηλέφωνο 210-7272-347 μέσω του ηλεκτρονικού ταχυδρομείου katihisi@apostolikipavladiakonia.gr καθώς και από την ιστοσελίδα του σεμιναρίου apostolikipavladiakonia.gr. Έναρξη μαθημάτων 5η 8 Οκτωβρίου.
3: Όταν σβήνει η μνήμη, όταν χάνεται ο χρόνος, όταν αδειάζει η ζωή. 21 Σεπτεμβρίου, Παγκόσμια ημέρα νόσου Alzheimer. Η ελληνική εταιρεία νόσου Alzheimer και συγγενών διαταραχών προσφέρει δωρεάν εξέταση μνήμης. Για περισσότερες πληροφορίες και ραντεβού, καλέστε στο 2310-99000. Καμιά άνοια δεν μπορεί να σβήσει την ανθρωπιά μας.
4: Μόλις κυκλοφορήθηκε το νέο τεύχος του περιοδικού Θεολογία, το δεύτερο του 2026, με θέμα «Η Ορθόδοξη Θεολογία και η Οντολογία της Τεχνολογίας. Ανθρωπολογικές, πολιτικές, οικονομικές και πολιτισμικές συνέπειες», με το οποίο ολοκληρώνονται τα πρακτικά των εισηγήσεων από το δεύτερο Διεθνές Επιστημονικό Συνέδριο του περιοδικού Θεολογία στη Θεσσαλονίκη. Μπορείτε να προμηθευτείτε το τεύχος στα βιβλιοπωλεία της Αποστολικής Διακονίας σε Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πάτρα και Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών ή να επικοινωνήσετε στο τηλέφωνο 211 18 24 316. Περιοδικό Θεολογία, το επιστημονικό περιοδικό της Ιεράς Συνόδου της Εκκλησίας της Ελλάδος.
5: Η λογοτεχνία στο ραδιόφωνο της Εκκλησίας. Ο Δημήτρης Βερίκιος διαβάζει κείμενα από την ελληνική και παγκόσμια λογοτεχνία. Κάθε Σάββατο και Κυριακή στις 3 το μεσημέρι.
6: Ακούστε τώρα από το κινητό σας το σταθμό της Εκκλησίας, κατεβάζοντας τις εφαρμογές στο iPhone και Android τηλέφωνό σας. Επίσης, ακούτε μέσω του YouTube όλο το 24ωρο και βέβαια πάντοτε μέσα από τη συχνότητα του streaming. Όλες τις διευθύνσεις μπορείτε να τις βρείτε στην ιστοσελίδα του ραδιοφώνου ecclesiaradio.gr.
7: Η ώρα είναι

Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.

Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το καθολικό της Ιεράς Μονής Παναγίας Μυρτιδιωτήσης Κυθήρων για την ακολουθία του Μεγάλου Εσπερινού.

Εξομολόγηση και μεγαλοπρέπει ερελεδίσω, αναβαλόμενος φόσου σημάτιων, εκτείνων των ουρανών ως σιδέρινο στεγάζων είδαση τα υπερό αυτού, ότι θυς νεύτην επίβασιν αυτού περιπατών επί πτερήγων ανέμων, οποιών τους αγγέρους αυτού πνεύματα και τους λειτουργούς αυτού πυρός φλόγα, ο θεμελιών την γίνε επί την ασφάλιν αυτή σου πειθήσεται εις τον αιώνα του αιώνος, άβυσος ο σημάτιων των περιβόλων αυτού επί των ωραίων στήσονται ύδατα. Από επιθυμεί σε όσου φεύξονται από φωνή βροντί σου δηλιάσουσιν, αναβαίνουν στην όρη και καταβαίνουν στην παιδεία ει τον τόπο νόνε θεμελία σα αυτά. Όριον έθω ου παρελεύσονται ουδέ επιστρέψου σε καλύψε την γη. Ο εξ αποστέλων πηγάσεν φάραξεν αναμέσων των ωραίων διελεύσονται ύδατα. Ότι όσοι πάντα τα θηρία του αγρού προσδέξονται όν αγρή λείψαν αυτών. Επ' αυτά τα πετεινά του ουράνου κατασχηνώσει εκ μέρου των πετρών δώσου συμφωνή. Ότι ζων όρια εκ των υπερών αυτού από το καρπού των έργων σου κόρτα στήσεται η γη. Ο εξ ανατέρων φόρτων τη κτίνε και χλωέν τη δουλεία των ανθρώπων. Το εξ αγαγίν άρτουν εκ τη γη και ίνο σε φρένη καρδία ανθρώπων. Φιλερνέ πρόσπον ανελαίο και άρτο καρδία ανθρώπου στηρίζει. Κόρτα στήσονται τα ξύλα του πεδίου. Εκ έδρη του λιβάνου άσε φύτευσα. Εκεί στρωθεί ένο εύσουση του ρεδιού η κατοικία γείται αυτών. Όρητε ψηλά τη ελάφη, πέτρε καταφυγή τη λαγωή. Επίση ενήγεινε καιρού, ο ήλιο έγνω την δύση αυτού. Έθου σκότω και αγένε το νύχ, εν αυτοί διελεύσονται πάντα τα θηρία του δρυμού. Σκύμνη οριόμνη του αρπάσε και ζητήσε παρά το Θεό βρόσιν αυτή. Ανέτειλε ο ήλιο και συνύχθησαν και ει τε μάνδρε αυτών και τα στήσονται. Εξελεύσεται άνθρωπο επί το έργο αυτού και επί την εργασία αυτού έω εσπέρα. Όσα μεγαλύνθη τα έργα σου, Κύριε Πάντα, εν σοφία επίησας, επληρώθη η γη της κτίσεώς σου. Αυτή η θάλασσα η μεγάλη και ευρύχωρος, εκεί ερπετά, όνου και έστειν αριθμός, ζώα μικρά με τα μεγάλων, εκεί πλοία διαπορεύονται, δράκων τόσον έπλεσα σε παίζειν αυτή. Πάντα προς έπροσδοκώσει, δούνε την τραφήν αυτών εις εύκαιρον,

0: Ευχαριστούμεν.
1: Εξήλθεν Ιακώβ από του φρέατος του όρκου και επορεύθη εις Χαράν και απήντησε τόπο και εκοιμήθη εκεί έδιγαρ ο ήλιος. Και έλαβον από τον λίθον του τόπου και έθηκε προς κεφαλής αυτού και εκοιμήθη εν το τόπο εκείνο και ενυπνιάσθη. Και ειδού κλίμαξε στηριγμένη εν τη γη, εις η κεφαλή αφυκνήτω εις των ουρανών και οι άγγελοι του Θεού ανέβαινον.

0: και ειδού εγώ μετά σου, διαφυλάσσον σε εν τη οδό πάση, ου εάν πορευθείς, και αποστρέψω σε εις την γην ταύτην, ότι ουμή σε εγκαταλείπων, έως του ποιήσε με πάντα όσα ελάλησάσει. Και εξηγέρθη Ιακώβ από του ύπνου αυτού και είπεν, ότι έστι Κύριος εν το τόπο τούτο, εγώ δε ουκ είδιμ. Και φοβήθηκε είπεν, ως φοβερός ο τόπος ούτος, ουκ έστι τούτο αλήκος Θεού, και αυτή η πύλη του ουρανού.
1: Προφητείας η Εζεκίηλ το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσκομεν.
1: Έστε από τις ημέρας της ογδόης και επέκεινα, ποιήσου συν ιερείς επί το θυσιαστήριον τα ολοκαυτώματα ημών και τα του σωτηρίου ημών, και προσδέξομαι ημάς, λέγει Κύριος, και επέστρεψέ με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της Εξωτέρας, της βλεπούσης κατά Ανατολάς, και αυτή ειν και κλεισμένη. Και είπε Κύριος πρόσμε, η πύλη αυτή και κλεισμένη έστε, ουκ ανοιχθήσετε, και ουδείς ουμή διένθη δι' αυτής, ότι Κύριος ο Θεός Ισραήλ εισελεύσετε δι' αυτής και έστε και κλεισμένη, διότι ο ηγούμενος ούτως κάθεται εν αυτή του φαγήν άρτων κατά την οδόν του Ελάμ της πύλης εισελεύσετε και κατά την οδόν αυτού εξελεύσετε και εισήγαγε με κατά την οδόν της πύλης των Αγίων της προσβοράν κατέναντι του οίκου και είδων και ειδού πλήρης δόξης ο οίκος Κυρίου.
3: Παριμιών το ανάγνωσμα.
2: Σοφία πρόσχομεν.
3: Η Σοφία οκοδόμησε εαυτή οίκον και υπήρησε στήλους επτά. Έσφαξε τα εαυτής θύματα και εκέρασε εις κρατήρα των εαυτής ίνων και ετοιμάσατο την εαυτής τράπεζαν. Απέστειλε τους εαυτής δούλους, συγκαλούσα με τα υψηλού κηρύγματος, επικρατήρα λέγουσα, όσε στην άφρον εκκλεινά το πρόσμε, και τις ενδεέσει φρενών είπεν, έλθετε, φάγετε των εμών άρτων και πίετε ίνων ον και κέρακα ημίν. Απολείπετε αφροσύνην και ζήσεστε και ζητήσετε φρόνησιν, ή να βιώσετε και κατορθώστε σύνεσιν εν γνώση. Ο παιδεύων κακούς λείψετε αυτό ατιμίαν. Ελέγχον δε τον ασεβή μομίσετε αυτόν. Η γαρέλεγχη το ασεβή μόλοπες αυτό. Μη έλεγχε κακούς ή να μη μισήσως είσαι. Έλεγχε σοφόν και αγαπήσισε. Δίδου σοφό αφορμήν και σοφότερος έστε. Γνώριζε δικαίω και προσθήσει του δέχεστε. Αρχή σοφίας φόβος Κυρίου και βουλή Αγίων σύνεσης, το δε γνώνε νόμων διανύεσαι στην αγαθής. Τούτο γάρ το τρόπο πολλήν ζήσεις χρόνων και προσθεθήσετε εσύ τη ζωή.

0: Τότος λαού το απεκδεχομένου το παράσου πλούσιον έλεο.
1: Κύριε λαϊσόν.
2: Καταξίωσον Κύριεν διέσπερα τα αυτιαν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός η Κύριο Θεός των Πατέρων ημών και νετών και δεδοξασμένων το όνομά Σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο Κύριε το ελαιό Σου εφημάς καθά περιλπίσαμεν επί Σε. Ευλογητός η Κύριε διδαξών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Δέσποτα συνετισών με τα δικαιώματά Σου. Ευλογητός η Άγιε φωτισών με τις δικαιώμασή Σου. Κύριε το ελαιό Σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών Σου μη παρήδει.

0: της Παναγίας Σαχράντου, υπερευλογημένης εν δόξου Δεσποίνης ημών Θεοτόκου και Αη Παρθένου Μαρίας,
1: Παναγία με τα πάντων και σώσον ημάς,
0: και αλλήλους και πάσαν την

0: Η σωτηρία νους διαφύλαξαν πάντη καιρό και κατά την παρούσαν εσπέραν και την προσιούσα νύχτα από παντός εχθρού, από πάσης αντικειμαίης ενεργίας διαβολικής και διαλογισμών ματέων και ενθυμίσεων πονηρών.
1: Τι το κράτος της βασιλείας σου ευλογημένων και δεδοξασμένων του Πατρός και

σωτηρίας επισκέψω, συγχωρήσεως και αφέσω των αμαρτιών των δούλων του Θεού, πάντων των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών, των κατοικούντων εν την ίσοτα αυτή, των επιτρόπων συνδρομητών και αφιερωτών της ιεράς μονής ταύτης, έτιδε και πάντων των προσελθόντων εις την ιεράν πανήγυριν ταύτην και των δούλων του Θεού. Νίκης Καλλιόπης,

Αγίας Αριστέας Πέτρου Μιχαήλ, Χριστού Ευελίνας Κωνσταντίνας Ειρήνης, Γρηγορίου Ιερέως Μυρτούς Μαρίας Παντελεήμονος, Χριστίνης Δεσπίνης Αθανασίας Άνης, Παύλου Γεωργίου Ιωάννας Δεσπίνης, Νικολάου Πουλχερίας Κοσμάνικης Μέη, Εκατερίνης Νικολάου Παναγιώτου, των προσφερόντων

Κυρίσαστε ημάς εκ της επικειμένης

της γης και των εν θαλάσσι μακράν και ήλαιος γένου ημίν δέσποτα επί τες αμαρτίες ημών και ελέησον ημάς. Ελεήμων γάρ και φιλάνθρωπος Θεός υπάρχεις και σύ την δόξαν αναπέμπομεν το Πατρί

Χριστέ ο Θεός ημών, πρεσβείες της Παναχράντου Δέσποινης ημών, Θεοτόκου και Αϊπαρθένου Μαρίας, της Μυρτιδιωτήσης, εις την σύναξη νεορτάζομεν, Θεία δυνάμη του Τιμίου και Ζωοποιού Σταυρού, προστασίες των Τιμίων επουρανίων δυνάμεων ασωμάτων, οικεσίες του Τιμίου ενδόξου προφήτου προδρόμου και βαπτιστού Ιωάννου, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, των Αγίων ενδόξων και καλλινίκων μαρτύρων, των Οσίων και Θεοφόρων πατέρων ημών, των Αγίων και δικαίων Θεοπατώρων Ιωακήμ και Άνης, της Αγίας ενδόξου εις Αποστόλου Θέκλης και του Οσίου και Θεοφόρου πατρός ημών, Σιλουανού του Αθωνίτου, όν και την μνήμην επιτελούμεν και πάντων σου των Αγίων,

Θεός ημών, ο ευλογήσας τους πέντε άρτους εν τη ερήμο και εξ αυτών, πεντακισχυγίους άνδρας χορτάσας, αυτός ευλόγησον και τους άρτους τούτους, των σύτων των ίνων και το έλεον, και πλήθυνον αυτά εν τη ιεράμονη ταύτη, εν της οίκης των προσφερόντων και εορταζόντων την Αγίαν εορτήν ταύτην, εν τες ιερές Μητροπόλες ημών και εν το κόσμο σου άπαντη, τους δέξα αυτών μεταλαμβάνοντας πιστούς δούλους σου Αγίασον, ότι σύ ο ευλογών και αγιάζων, ας είπαντα Χριστέ ο Θεός ημών, και σύ την δόξα να αναπέμπομεν, σύ το ανάρχο σου Πατρί και το Παναγίο, και αγαθό και ζώπιό σου πνεύμα την ίν και αΐ,

0: Εορτών πανιπέρλαμπρος και φωταυγής ανέτειλεν σήμερον της Κηφηρίης, μας είπε ο Ιερός Υμνογράφος, ο Κηθύριος Ιερός Υμνογράφος Σοφοκλής Καλούτσης προηγουμένως. Άγιοι Πατέρες και αγαπητοί μου αδελφοί, πράγματι εορτή εορτών είναι η εορτή της Παναγίας μας της Μετριδιώτισσας, 40 ημέρες μετά την κοίμηση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Οπότε εορτάζομαι την θαυμαστή έβρεση της Αγίας εικόνος της Παναγίας μας στα Μυρτίδια. Γι' αυτό και ο βοσκός που την ανέβρε την ονόμασε Μυρτιδιώτισσα και μας εχάρισε και το θαύμα, επίσης εορτάζομεν, της Ιάσεως του Παραλίτου. Αυτά τα δύο γεγονότα, αλλά και τα πάμπολα θαύματα τα οποία γίνονται με τη χάρη της Παναγίας μας της Μυρτιδιώτισσας. Γι' αυτό η χαρά μας είναι πολύ μεγάλη και ημών των Κηθυρίων αλλά και των προσκυνητών που έρχονται από όλα τα μέρη της πατρίδος μας. Και έτσι τιμάμε αυτό το γεγονός, το μεγάλο αυτό γεγονός που μας το χάρισε η Παναγία μας. Είναι δώρον της Παναγίας μας το ότι ευδόκησε εδώ σε αυτόν τον τόπο να βρει ο ταπεινός και ευλαβής βοσκός που δεν γνωρίζουμε το όνομά του, να βρει την εικόνα, καθώς του είπε Κατόναρ, αν ψάξεις εδώ κοντά θα βρεις το εικόνισμά μου, γιατί ήλθα να προστατεύσω αυτόν τον τόπο. Αυτό είναι κάτι πολύ το συγκλονιστικό για μας τους Κηθυρίους και για τον τόπο μας, το ότι επέλεξε η Παναγία μας αυτόν τον τόπο να αποκαλύψει την θαυματουργό εικόνα της. Και έκτοτε γίνονται πάμπολα θαύματα, μέχρι και τις ημέρες μας γίνονται θαύματα, θαυμαστά και εξαίσια με την παρέμβαση της Υπεραγίας Θεοτόκου. Γιατί η Παναγία μας είναι η Μεγάλη Μητέρα, η οποία φροντίζει για το Ορθόδοξο γένος και για όλη την ανθρωπότητα. Είναι η ακίμητη μεσήτρια και πρέσβυρα εις τους ουρανούς για εκείνους οι οποίοι την επικαλούνται, για όλα τα παιδιά της, και επιδαψιλεύει πάμπολα αγαθά και βιωτικά και πνευματικά αγαθά. Αυτή λοιπόν την χαρά την οποία έχουμε με την ιερή πανήγυρη, την νέα αυτή πανήγυρη της Παναγίας μας, αυτή τη χαρά την συμμεριζόμεθα με εσάς Άγιοι Αρχιερείς, Σεβασμιότητα Άγιε Ματινίας και Κοινωρίας, Κύριε Επιφάνιε, που χωροστατείτε και μας ευλογείτε αυτή την ώρα, και Σεβασμιότατε Άγιε Κερκύρας και Παξών, Κύριε Νεκτάριε, που κι εσείς ήλθατε από το νησί, το Ιόνιο νησί, το ανώτερο στον χάρτη, τόσο μακριά ήλθατε κοντά μας για να συμπανηγυρίσουμε αυτό το γεγονός, να τιμήσουμε την Μητέρα του Θεού και την προστάτηδα πολιούχο και έφορο της νήσου μας. Σας ευχαριστούμε Άγιε Ματινίας, γιατί ανταποκριθήκατε στην πρόσκλησή μας. Έχουμε παλαιούς δεσμούς με τον αείμνηστο Μητροπολίτη Ετωλοακαρνανίας Κυρό Κοσμά, το φίλτατο αυτό αδελφό και συμφοιτητή μου. Από τότε έχουμε αυτούς τους δεσμούς. Χαρήκαμε πολύ για την προαγωγή σας και που σας ανέδειξε η Εκκλησία Επίσκοπων της Ιεράς Μητροπόλεως Μαντινίας και Κοινωνίας και με όλα αυτά τα ζώπηρα της πίστεως που ελάβατε και από τον γέροντά σας αλλά και εσείς με τον αγώνα σας το προσωπικό, θα δίνετε την παρουσία του Θεού έτσι αισθητή εις το ποιμνιό σας και ευχόμεθα ευλογημένη και καλή ποιμαντορία να έχετε και οι Άγιοι εκεί οι προστάτε της Ιεράς Μητροπόλεως να είναι ο μάρτυρες, να σας προστατεύουν και να σας χαρίζουν πάντοτε χαρές πνευματικές, να βλέπετε το ποιμνιό σας να προοδεύει κατά Θεόν και να αγωνίζεται. Και εσείς Άγιε Κερκύρας που είστε κοντά μας, που είστε το πνευματικό τέκνο του αημνήστου Αρχιεπισκόπου Χριστοδούλου, τον οποίον νοσταλγικά ενθυμείται όλος ο κόσμος για τους αγώνες του, για την προσπάθειά του που κατέβαλε, για την άνοδο της Εκκλησίας μας και την πρόοδο των εκκλησιαστικών πραγμάτων, και εσείς αγωνίζεστε στο νησί της Κερκύρας και των Παξών και Διαποντίων νήσων και δίδετε τον αγώνα των πνευματικών υπέρ του ποιμνίου τώρα που χρειάζεται να υψούτε φωνή, φωνή πνευματική, φωνή προφητική φωνή, να υψούτε ούτως ώστε μέσα στη σύγχυση πολλών πραγμάτων που ανατρέπονται αρχές, πνευματικές αρχές και παραδόσεις, να υψώνετε το ανάστημά σας και την φωνή σας ούτως ώστε να ακούγεται ο Λόγος του Θεού και το θέλημα του Θεού να γίνεται. Σας καλωσορίζουμε, ευχαριστούμε πολύ για την ανταπόκριση στην πρόσκλησή μας και παρακαλούμε τον Χρωσταθούντα Άγιον Μαντινίας να μας πει λόγων οικοδομής, λόγων πνευματικών, ούτως ώστε να ενισχυθούμε στον αγώνα μας και να αγωνιζόμεθα πάντοτε τον καλόν αγώνα της πίστεως, επιλαμβανόμενοι της αιωνίου ζωής. Καλώς ορίσατε.
1: Σεβασμιότατε Άγιε Κυθήρων και Αντικυθήρων, διερμηνεύοντας και τα αισθήματα του συγχωροστατούντος απόψε κατά την πανηγυρική αυτή εόρτια εσπερινή ακολουθία Σεβασμιωτάτου Μητροπολίτου Κερκύρας Παξών και Διαποντίων νήσων κυρίου Νεκταρίου, να σας καταθέσουμε τον σεβασμό, την αγάπη και την ευγνωμοσύνη για αυτήν την ωραία πνευματική ευκαιρία που μας προσφέρετε αυτές τις ημέρες να βρισκόμεθα και εμείς εδώ συμπροσκυνητές μαζί σας και του ευλαβούς λαού σας, του ποιμνίου σας, της Ιεράς Εικόνος της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης και να επικαλούμεθα την πρεσβεία της κυρίας Θεοτόκου, την μεσητεία της και την χάρη της στην πορεία της ζωής μας. Σας ευχαριστούμε ως αυτός για την προσφορά σας μέσα στο σώμα της Ορθοδόξου Εκκλησίας μέσα από τις μελέτες σας και τα ιερά σας κείμενα τα οποία μας καταθέτετε από την πολλή σοφία και την μελέτη τόσο των Αγίων Πατέρων της Αγίας μας Εκκλησίας όπως έχει αποτυπωθεί αυτό στα βιβλία σας, στο συγγραφικό σας έργο αλλά και για την πνευματική σας παρουσία με την οποία πάντοτε έχετε να διδάξετε όλους μας με λόγο οικοδομής και πνευματικής επιστηρίξεως μέσα σε αυτήν την δύσκολη, όπως ακριβώς σημειώσατε πριν από λίγο, εποχή. Βεβαίως μνημονεύσατε και την πνευματική μας επικοινωνία και αναστροφή η οποία έχει την καταγωγή της από τους χρόνους εκείνους της διακονίας μας πλησίων του μακαριστού γεροντά μας, του μακαριστού Μητροπολίτου Αιτωλίας και Ακαρνανίας κυρίου Κοσμά, με τον οποίο συνεδέεστο με βαθύτατη φιλία πολλών ετών από τα φοιτητικά σας χρόνια, όπως προμνημονεύσατε πριν από λίγο. Αγαπητοί μου άρχοντες, ενδοξότατοι εκπρόσωποι και αξιωματικοί του λιμενικού μας, ευλαβέστατοι συμπροσκυνητές, αδελφοί συμπρεσβύτεροι Χριστού Διακονία, οσιολογιότατοι μοναχοί του Αγίου Όρους, αγαπητοί συμπροσκυνητές της Παναγίας μας, με ιδιαίτερη χαρά όλοι μας ερχόμαστε να προσκυνήσουμε την Ιερά Εικόνα, την οποία ως θαύματος αποκάλυψε η κυρία Θεοτόκος τον βοσκό της περιοχής, ως αυτός δε και θεράπευσε τον παράλυτο, όταν εκείνος την επλησίασε να την προσκυνήσει και να της αποθέσει τον καημό του και την αγωνία του για την θεραπεία και την ίασή του. Έχουμε επομένως μία αποκάλυψη του Θεού, μία αποκάλυψη πιο συγκεκριμένα της μητέρας του Κυρίου μας Ιησού Χριστού, η οποία έδωσε σάρκα και υπόσταση στον άσαρκο λόγο που συναντάμε στην Παλαιά Διαθήκη και του έδωσε σάρκα και αίμα από τη σάρκα της και το αίμα της, ως τέλειος άνθρωπος και τέλειος Θεός να κηρύξει το μήνυμα της σωτηρίας και του αγιασμού και της επανατοποθετήσεως του ανθρώπου και πάλι μέσα στον χώρο της αιωνιότητας και του παραδείσου και της αυθαρσίας, όπως ακριβώς μας είχε πλάσει ο Τριαδικός Θεός μέσα εις τον παράδεισο. Αυτήν λοιπόν την αποκάλυψη της Ιεράς Εικόνος ή καλύτερα του προσώπου της Παναγίας σε όλους όσους μετά τα αυτά θα έρχονταν πρόσωπο με πρόσωπο να προσκυνήσουν και να ταινίσουν την αποκαλυφθήσα εικόνα, τιμούμε και εορτάζουμε επικαλούμενοι την χάρη και την πρεσβεία της Παναγίας μας. Αν θελήσουμε να δούμε μεγάλα εκκλησιαστικά και θεολογικά γεγονότα που έχουν αποκάλυψη του Θεού, μπορούμε να εντοπίσουμε πάρα πολλά στο διάβα της ιστορικής πορείας του ανθρώπου, του ανθρώπου που είναι κατ' εικόνα και καθεού πλαστής, τόσο εις την Παλαιά Διαθήκη, όσο και κατά την περίοδο της επηγής παρουσίας του Θεανθρώπου και Λυτρωτού μας Ιησού Χριστού, αλλά και μετά τα αυτά, μετά από αιώνες, έως τη σήμερον, και δεν είναι παράτολμος ο λόγος, διότι το κήρυγμα της Εκκλησίας και του Ευαγγελίου δεν είναι απολύτως τίποτε άλλο από την αποκαλυφθήσα αλήθεια, η οποία προσφέρεται ως μήνυμα σωτηρίας και αγιασμού στους ανθρώπους. Έχουμε αποκάλυψη του Θεού, όταν εκείνος αποκαλύφθηκε όντας υποστατικά μέσα στον Παράδεισο ενώπιον του Αδάμ και της Εύας. Έχουμε ως αυτός αποκάλυψη του Θεού, όταν εκείνος έδωσε τον νόμο στον Θεόπτη Μωσή, στο Δεοφάδη, στο όρος Σινά. Έχουμε αποκάλυψη του Θεού την ώρα της βαπτίσεως του Ιησού Χριστού στον Ιορδάνη ποταμό, όταν ανέβη εκ του ύδατος ενώπιον του βαπτιστού του Ιωάννου του Προδρόμου και οικούς τη φωνή εκ του ουρανού, ούτως εστίν Υιός μου αγαπητός ενώ ευδόκησα. Έχουμε ως αυτός αποκάλυψη του Θεού, όταν ο ίδιος, ο ενανθρωπίσας Υιός, ο Ιησούς της Ναζαρέτ, ο Υιός της Παρθένου Μαριάμ, περπατά μέσα στον κόσμο, ιόμενος τας ασθενείας και θεραπεύοντας τα νοσήματα και τα πνευματικά και τα σωματικά των ανθρώπων που τον προσέγγιζαν, αλλά έχουμε αυτήν την κορύφωση της αποκαλύψεως του Θεού στην ιστορική πορεία του ανθρώπου, την ώρα του πάθους επάνω στο φρικτό Γολγοθά, στο υπερό του μυστικού δείπνου που είχε προηγηθεί στο Σταυρό, στην Ανάσταση, στην εισουρανούς ανάληψη και την ημέρα της Πεντηκοστής. Ως αυτός τέτοιες αποκαλύψεις έχουμε στη συνέχεια στην προσωπική ζωή του κάθε ανθρώπου, όπου αισθάνεται εσωτερικά και μυστικά την αποκάλυψη του Θεού να απλώνεται και να ανοίγεται μέσα στην ψυχή του, μέσα στην πνευματική του κατάσταση και να αισθάνεται ότι καταβγάζεται από το φως του Τρισιλίου Θεότητος στην προσωπική του ζωή και στην προσωπική του πορεία. Ως αυτός δε, αποκαλύψεις έχουμε των Αγίων, των νεοφανών Αγίων, επί παραδείγματος χάρη του Αγίου Ραφαήλ, του Αγίου Νικολάου και της Αγίας Ειρήνης και πολλών άλλων Αγίων, όπως επί παραδείγματος χάρη στην Κέρκυρα του Αγίου Σπυρίδωνος του Θαυματουργού, ο Σεβασμιότατος Άγιος Κερκύρας γνωρίζει από την ποιματική του διακονία, όπως ο Άγιος αποκαλύφθηκε στους ανθρώπους επιτελώντας πλήθος θαυμάτων. Μία τέτοια αποκάλυψη του Θεού, της Παναγίας Μητέρας Του, έχουμε στην συνάντησή μας με το εικόνισμα της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης. Εκείνη αποκαλύφθηκε στον ταπεινό, τον πράο, τον καλοκάγαθο, εκείνον άνθρωπο και βοσκό της περιοχής, για να έρθει η ώρα και η στιγμή επί σειρά αιώνων και δεκαετιών να αποκαλύπτεται ως Μητέρα του Θεού, ως Μητέρα όλων μας, καθώς προσκυνούμε το ιερό της εικόνισμα. Αγαπητοί μου αδελφοί, ακούγοντας τους λόγους της Παλαιάς Διαθήκης για την Μυρσίνη και για τις Μυρτιές, εκεί διαβάζουμε έναν σοφό λόγο, ότι αντί της θηβής αναβίσεται Μυρσίνη. Τι σημαίνει Μυρσίνη? Στην εκκλησιαστική ορολογία ερμηνεύεται ως ένα σημείο αυθαρσίας και παρουσίας της χάριτος του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο, όταν υπάρχει μία πανήγυρης σε ένα μοναστήρι, σε έναν ιερό ναό, στολίζεται και διακοσμίζεται ο χώρος του ιερού ναού και του ιερού μοναστηρίου με δάφνες και μυρσίνες, ακριβώς για να τονιστεί η λαμπρότητα και η παρουσία του χάριτος του Θεού στο χώρο και στο σημείο εκείνο. Ερχόμε και εμείς ως ευλαβέστατοι και ταπεινοί προσκυνητές της Παναγίας της Μυρτιδιωτήσης, γινόμεθα μέτοχοι και γιατί όχι και κάτοχοι αυτής της χάριτος που λαμβάνουμε προσκυνώντας την Αγία της εικόνα. Ιδιαίτερα στην σημερινή εποχή, η οποία εν πολλής πορεύεται επί ταχύρω, δεσμεύοντας την ελευθερία του ανθρωπίνου προσώπου στο όνομα μιας δήθεν κουλτούρας και δημοκρατίας και φιλοσοφικών ρευμάτων, τα οποία επί της ουσίας, αντί να αναδεικνύουν το πρόσωπο του ανθρώπου ως εικόνα και δημιούργημα του Θεού, να το αμαυρώνουν και να το οδηγούν σε αστοχίες και πνευματικές παρεκτροπές, και με αυτόν τον τρόπο να χωρίζεται κανείς από την χάρη του Θεού. Γι' αυτό τον λόγο, σήμερα που προσκυνούμε το ιερό εικόνισμα της Παναγιάς μας, είναι σημαντικό όλοι μας, ο καθένας ανακαινίζοντας τον προσωπικό του εαυτό, την δική του υπόσταση, την ψυχοσωματική δια της μετανοίας, να γίνουμε και εμείς εξητητές της χάριτος και της ενέργειας που υπάρχει στο πανακύρατο θεομητορικό πρόσωπο, ούτως ώστε η ζωή μας να είναι πάντοτε πλημμυρισμένη από την χάρη του Θεού, κάτι το οποίο ζητούμε μέσα από την προσευχή μας, μέσα από τον πνευματικό μας αγώνα, μέσα από την υπακοή μας στο λόγο του Ευαγγελίου και των εντολών και του Λόγου του Θεού. Είναι εύκολο αυτό? Ασφαλώς δεν είναι εύκολο. Χρειάζεται κόπος, χρειάζεται υδρότας, χρειάζεται πνευματική αγωνία, χρειάζεται αγάπη προς το ίδιο το πρόσωπο του Θεανθρώπου Χριστού μας και του Τριαδικού Θεού, της Παναγίας Μητέρας Του και όλων των Αγίων Του. Ξέρετε αγαπητοί μου αδελφοί, η Αγία μας Εκκλησία δοκιμάζεται από έναν στίχο που είναι πολύ συγκλονιστικός μέσα στην Ιερά της Υμνογραφία. Καλεί όλους μας λέγοντας, γεύσαστε και είδετε, ελάτε να γευθείτε και να γνωρίσετε ποια είναι αυτή η χάρις του Θεού, τι σημαίνει η πνευματική ζωή και τι σημαίνει η αγιότητα, τι σημαίνει άνθρωπος, ο κατά Θεόν πλαστής και κατά Θεόν πορευόμενος μέσα στο ιστορικό πλαίσιο και στο κοινωνικό γίγνεσθε. Σήμερα δε, σε αυτήν την έξαρση της επιστήμης της τεχνολογίας, η χάρις του Θεού φαντάζει ως ξένον άκουσμα, ως ξένον θέαμα, μη αποκαλυπτόμενο στην προσωπική ζωή του ανθρώπου. Αν επί παραδείγματος χάρη τοποθετήσουμε ένα ερώτημα στην τεχνητή νοημοσύνη, αν υπάρχει μία άλλη παρόμοια εικόνα της Παναγίας μας εδώ κοντά, μέσα σε κάποια βάγια μέσα σε κάποιες μυρτιές, ασφαλώς δεν μπορεί να μας απαντήσει. Και γιατί δεν μπορεί να μας απαντήσει? Διότι η εξέλιξη της τεχνικής επιστήμης προέρχεται μεν από ανθρώπους που την ζητούν προσευχόμενοι, αλλά δεν μπορεί αυτή από μόνη της να ερμηνεύσει και να παρουσιάσει το ιστορικό.
2: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
3: Ώρα Ελλάδος, 9.

Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός ημών, ο αρχίατρος των ψυχών και των σωμάτων, ο διημάς εν ανθρωπή σας, ή να ιάσεις το μέγα τραύμα των άνθρωπων, ο μη καταφρονή σας τους ανιάτος νοσίσαντας 10 λεπρούς, αλλά τη σωστική χάρητή σου καθαρίσας αυτούς, ο διελθόν ως θεάνθρωπος τα σημέρας της επιγής παρουσία σου ευεργετών και ιόμενος πάντα στους αρρωστούντας και κακώς έχοντας, ο ευεργετής σας και αποκαταστής σας υγιένοντας, παραλυτικούς, τυφλούς, βαραίος ημαρτικότας, δαιμονιώντας και εμπαθείς κατάμφο, ήγουν εν δυσαρκή και τον νοή, πρόσδεξε ευμενός την δέηση ημών και φυγάδευσον τη δυνάμη σου, τον φωνευτήν ιών, τον σχήμα κορώνας φέροντα και προκαλούντα φοβίας ή και θάνατον εις ασθενείς και αναξιοπαθούντας. Και ήμεν δια τας πολλάς αμαρτίας ημών επέτρεψα στον πειρασμόν τούτον, οικετεύω μένσι ως ελεήμων, ή να άρισα αυτόν αφημών και από πάσης της οικουμένης. Είδε διαδοκιμασίαν της πίστεως οκονόμησας την επικράτησην αυτού, παύσον των τάραχων των ασθενών από της επιδημίας αυτού. Είδε υπό της κακουργίας του αντικειμένου ή και αμελίας των επιπολαίων ανθρώπων ούτως διαδόθη, θράψον την ισχύν αυτού ως Θεός παντοδύναμος. Φύλαξον την νεότητα και περιφρούρισον τους ασθενήσαντας και τους εν γύρα τιώντας, εκ του επαράτου Ιού θεράπευσον και πάντας απάλλαξον εκ της συνοχής της καρδίας και αντί ταύτης δόρισε ημίν υγείαν, άνεσιν και πλατισμόν πρεσβείες της Κυρίας Θεοτόκου και πάντων σου των Αγίων. Αμήν. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς.
Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησον ημάς. Δέσποτα Χριστέ ο Θεός, ότι σπάθεσή σου τα πάθη μου θεραπεύσας και τις τραύμασή σου τα τραύματά μου ιατρεύσας. Χάρισέ μη το πολλά σιπτές αντί δάκρυα κατανήξεως. Συγκέρασόν μου το σώμα από οσμής του ζωοποιού σώματός σου και γλύκανον μου την ψυχήν το σώ τιμίο αίματι από της πικρίας ειν με ο αντίδικος επότισεν. Ύψωσόν μου τον νουν προσέ, κάτω ελκυσθέντα, και ανάγαγέ με εκ του χάσματος της απολίας, ότι ούκ έχω μετάνοιαν, ούκ έχω κατάνοιξην, ούκ έχω δάκρυον παρακλητικών, τα επανάγοντά με τέκνα προς ιδίαν κληρονομίαν, εσκότης με τον νουν εν της βιωτικής πάθεση, και ούκ ισχύω ατενή σε προσέ εν οδύνη, ου δύναμε θερμανθύνε της δάκρυση της προσέ αγάπης. Αλλά δέσποτα Κύριε Ιησού Χριστέ, ο θησαυρός των αγαθών, δώρησε με μετάνοιαν ολόκληρον και καρδίαν επίπονον εις αναζήτησήν σου. Χάρισέ μη την χάριν σου και ανακαίνισον εν εμή τας μορφάς της εις εικόνος. Κατέ λοιπόν σε, μη με εγκαταλείπεις. Έξελθε εις αναζήτησήν μου, επανάγαγέ με προς την ομήν σου. Συναρρύθμισον με τις προβάτης της εκλεκτής σου πείμνης και διάθρεψον με συναυτής εκ της χλώης των θείων σου μυστηρίων, πρεσβείες της Πανάγνου Μητρός σου και πάντων των Αγίων σου. Αμήν.

του Κυρίου δεηθόμεν, Κύριε ελέησον. Κύριε ο Θεός ημών, η ελπής πάντων των περάτων της γης, ο των χυμαζομένων λιμήν, ρίστηστε και σωτήρ, ομοίεον ημάς πειραστήνε υπεροδυνάμεθα, ο ποιόν συν το πειρασμό και την έκβαση του δύναστε ημάς υπενεγγύν, πρόσδεξε πάντας ημάς προσπίπτοντας εν μετανία της εκτιρμής σου. Πολέγαρ θλίψεις και οδύνε εύρον ημάς και πικρία πολύ συνεχόμεθα, αλλά μη παραδώσει μας εις τέλος ο των Πατέρων Θεός. Επάκουσον της δεήσεως ημών, και ρίσε ημάς από πάσης ασθενίας, λιμούτε και θλίψεως, ότι επί σύ πεποίθαμεν το ζώντι Θεό. Σον γαρεστεί το ελεήν και σώζειν ημάς ο Θεός ημών, και σύ την δόξαν αναπέμπομεν, το Πατρί και το Υιό, και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αΐ, και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και

ο καρπός της κοιλίας σου, ότι σωτήρα έτεκες των ψυχών ημών. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και εσώσον ημάς. Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς. Άξιον εστίν ως αληθώς μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν.

αδιαλείπτος προσεύχεστε. Εν παντί ευχαριστείτε.

Αγαπητοί ακροατές, στη συνέχεια του ραδιοφωνικού μας προγράμματος θα παρακολουθήσετε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου με τους χαιρετισμούς της Παναγίας μας.

0: Αμήν.
1: Δόξα σοι Χριστέ ο Θεός, η ελπίσιμον δόξα σοι. Βασιλεύ ουράνιε παράκλητε, το πνεύμα της αληθείας, ο πανταχού παρών και τα πάντα πληρών, ο θησαυρός των αγαθών και ζωής χορηγός, έλθε και σκήνωσον εν ημίν και καθάρισον ημάς από πάσης κυλίδος και σώσον αγαθέτας ψυχάς ημών.
2: Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Άγιος ο Θεός, Άγιος ισχυρός, Άγιος αθάνατος ελέησον ημάς. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Παναγία Τριάς ελέησον ημάς, Κύριε ηλάσθητε τας αμαρτίας ημών, Δέσποτα συγχώρηστον της ανομίας ημίν, Άγιε επίσκεψε και ίασε τας ασθενείας ημών, Ένεκεν το όνοματό σου, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Δόξα Πατρί και Υιώ και Άγιο Πνεύματι και νυν και αεί και στους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Πάτερ ημών ο εν της ουρανής αγιαστήτω το όνομά σου, ελθέτω η βασιλεία σου, γεννηθείτε το θέλημά σου ως εν ουρανώ και επί της γης. Τον άρτον ημών των επιούσιων δώσει μην σήμερον και άφεση μην τα ωφελήματα ημών, ως και εμείς αφίεμε τις οφελέτες ημών και μη εις εν έγκυση μας εις πειρασμών, αλλά ρίσε ημάς από του πονηρού.
1: Ότι σου εστίν η βασιλεία και η δύναμις και η δόξα του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων.
0: Αμήν.
3: Ελέησόν με ο Θεός κατά το μέγα ελαιό σου και κατά το πλήθος των ικτυρμών σου εξάλειψον το ανώμημά μου. Επιπλείον πλήνον με από της ανομίας μου και από της αμαρτίας μου καθάρισόν με. Ότι την ανομία μου εγώ γινώσκω και η αμαρτία μου ενώπιόν μου εστί διαπαντός. Σύ μόνο ήμαρτον και το πονηρόν ενώπιόν σου επίησα, όπως αν δικαιωθείς εν της λόγη σου και νικήσεις εν το κρίνες θέση. Ιδού γάρ εν ανομίες συνελήφθην και εν αμαρτίες εκίσησέ με η μύτη μου. Ιδού γάρ αλήθειαν η γάπη σας, τα άδειλα και τα κρύφια της σοφίας σου εδήλωσάς με. Ραντιείς με ισόπο και καθαριστήσω με, πληνείς με και υπέρχειών αλευκανθήσω με. Ακουτιείς με αγαλίασιν και εφροσύνην, αγαλιάσονται ως θέατε ταπεινωμένα. Απόστρεψον το πρόσωπόν σου από των αμαρτιών μου και πάσα στα ανομία μου εξάλειψον. Καρδίαν καθαράν κτίσον εν εμεί ο Θεός και πνεύμα ευθές εγγέννησον εν της εγκάτης μου. Μη απορρίψεις με από του προσώπου σου και το πνεύμα στο Άγιον μη αντανέλεις απ' εμού. Απόδος με την αγαλίασιν του σωτηρίου σου και πνεύμα τη γεμονικό στήριξόν με. Διδάξω ανώμου στα σοδού σου και ασεβείς επί σε επιστρέψουσιν. Ρίσε με εξαιμάτων ο Θεός, ο Θεός της σωτηρίας μου. Αγαλιάσετε η γλώσσα μου την δικαιοσύνη σου. Κύριε, τα χείλη μου ανοίξεις και το στόμα μου αναγγελεί την ενεσύν σου. Ότι ή θέλησα θυσίαν εδωκαάν, ολοκαυτώματα ουκ ευδοκίσεις. Θυσία το Θεό πνεύμα συντετριμένων, καρδίαν συντετριμένην και ταπεινωμένην ο Θεός ουκ εξουδενώσει. Αγάθινον, Κύριε, εν τη ευδοκία σου την Σιών και οικοδομηθήτω τα τείχη Ιερουσαλήμ. Τότε ευδοκίσεις θυσίαν δικαιοσύνης αναφοράν και ολοκαυτώματα. Τότε ανήσουσιν επί το θυσιαστήριόν σου μόσχους.
4: Ο Θεός εις την βοηθειάν μου πρόσχες. Κύριε, εις το βοηθείς εμείς πέψουν. Εσχυνθήτωσαν και εντραπήτωσαν οι ζητούντες την ψυχήν μου. Αποστραφήτωσαν εις τα οπίσω και κατεσχυνθήτωσαν οι βουλόμενοι μη κακά. Αποστραφήτωσαν παραυτήκα εσχυνόμενοι οι λέγοντες μη εύγε, εύγε. Αγαλιάστοσαν και εφρανθήτωσαν επί σύ, πάντες συζητούντες σε ο Θεός και λεγέτωσαν διαπαντός, μεγαλυνθήτω ο Κύριος οι αγαπώντες το σωτήριόν σου. Εγώ δε πτωχός ημί και παίνεις, ο Θεός βοήθησόν μη. Βοηθός μου και ρίστης μου εισύ, Κύριε μη χρονήσεις. Κύριε εισάκουσον της προσευχής μου, ενώτησε την δέησήν μου εν τη αληθεία σου, εισάκουσον μου εν τη δικαιοσύνη σου. Και μη εισέλθεις εις κρίσιν μετά του δούλου σου, ότι ου δικαιωθήσετε ενώπιόν σου πας ζών. Ότι κατεδίωξεν ο εχθρός την ψυχήν μου, εταπείνωσεν εις γήν την ζωήν μου. Εκάθισέ με εν σκοτεινής ως νεκρούς αιώνος, και η κηδεία συνεπεμέ το πνεύμα μου, εν εμή εταράχθη η καρδία μου. Εμνείς την ημερών αρχαίων, εμελέτησα εν πάση της έργης σου, εν ποιήμαση των χειρών σου εμελέτων. Διεπέτασα προς έτας χείρας μου, η ψυχή μου ως γη αν ιδρώσει. Ταχύ εις ακουσόν μου, Κύριε, εξέλιπε το πνεύμα μου. Μη αποστρέψεις το πρόσωπόν σου απ' εμού και ομοιωθήσω με της καταβαίνουσιν εις λάκουν. Ακουστών ποιησόν μη το πρωί το ελαιό σου, ότι επί σύ ήλπισα. Γνώρισον μη, Κύριε, οδόν εν ή πορεύσομαι, ότι προσέειρα την ψυχήν μου. Εξελούμε εκ των εχθρών μου, Κύριε, προσέ κατέφυγον. Δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Το πνεύμα σου το αγαθόν οδηγήσει με εν γη ευθεία. Ένεκεν του ονοματό σου, Κύριε, ζήσεις με. Εν τη δικαιοσύνη σου εξάξεις εκθλίψεως την ψυχήν μου και εν το ελέη σου εξολοθρεύσεις τους εχθρούς μου και απολύς πάντας τους θλίβοντας την ψυχήν μου ότι εγώ δούλος σου ημί.
0: Δόξα εν υψίστης Θεό και επί γης ειρήνη εν ανθρώπης ευδοκία. Υμνούμεν σε, ευλογούμεν σε, προσκυνούμεν σε, δοξολογούμεν σε, ευχαριστούμεν σε δια την μεγάλη σου δόξαν. Κύριε Βασιλεύ, επουράνιε Θεέ, Πάτερ Παντοκράτορ, Κύριε Ιέ μονογενές Ιησού Χριστέ και Άγιον Πνεύμα, Κύριε ο Θεός, ο αμνός του Θεού, ο Υιός του Πατρός, ο αίρον την αμαρτίαν του κόσμου, ελέησον ημάς, ο αίρον τας αμαρτίας του κόσμου. Πρόσδεξε την δέησιν ημών ο καθήμενος εν δεξιά του Πατρός και ελέησον ημάς. Ότι σύ ημώνος Άγιος, σύ ημώνος Κύριος Ιησούς Χριστός, εις δόξαν Θεού Πατρός. Αμήν. Καθεκάστην εσπέραν ευλογήσωσε και ενέσω το όνομά σου εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Κύριε, καταφυγή εγεννήθης ημίν εν γενεά και γενεά. Εγώ είπα, Κύριε, ελέησόν με, ίασε την ψυχήν μου ότι ημαρτώνσει. Κύριε, προσέ κατέφυγον, δίδαξόν με του ποιήν το θέλημά σου, ότι σύ ο Θεός μου. Ό,τι παρασύ πηγή ζωής, εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Παράτινον το ελαιό σου της γνώσκους είσαι. Καταξίωσον, Κύριε, εν τη νυχτή ταύτη εν αμαρτήτους φυλαχθήνε ημάς. Ευλογητός, Κύριε, ο Θεός των Πατέρων ημών και ενετών και διδοξασμένων το όνομά σου εις τους αιώνας. Αμήν. Γέννητο, Κύριε, το ελαιό σου εφ' ημάς, καθάπερ ελπίσαμεν επί σε. Ευλογητός, Κύριε, δίδαξόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός, Δέσποτα, συνέτησόν με τα δικαιώματά σου. Ευλογητός οι Άγιε, φώτισόν με τις δικαιώμασή σου. Κύριε, το έλαιό σου εις τον αιώνα, τα έργα των χειρών σου μη παρήδεις. Συ πρέπει ένος, συ πρέπει ύμνος, συ δόξα πρέπει, το Πατρί και το Υιό και το Αγίο Πνεύματι, νυν και αεί και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατών τε πάντων και οράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησούν Χριστόν, τον Υιόν του Θεού τον μονογενή, τον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα, ομοούσιον το Πατρί διού τα πάντα ηγένετο. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την ημετέραν σωτηρίαν, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και ανθρωπίσαντα. Σταυρωθέντατε υπερ ημών επί Ποντίου Πιλάτου και παθόντα και ταφέντα και αναστάντα τη τρίτη ημέρα κατά τας γραφάς και ανελθόντε στους ουρανούς και καθεζόμενον εκ δεξιών του Πατρός και πάλιν ερχόμενον μεταδόξης κρίνε ζώντας και νεκρούς ου της βασιλείας ουκ έστε τέλος και εις το πνεύμα το Άγιον, το Κύριον, το Ζωοποιόν το εκ του Πατρός εκπορευόμενον το συν Πατρί και Υιό συμπροσκυνούμενον και συνδοξαζόμενον το λαλήσαν διά των προφητών. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησίαν, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών, προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωήν του μέλλοντος αιώνος. Αμήν.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε.
7: Υπεραγία Θεοτόκε σώσον ημάς.
6: Και συν τία σωμάτου φωνή, σωματούμενον σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο, κραυγάζουν προς αυτήν τι αυτά. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της έβαση λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατον ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητον και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα, χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρ εμφαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρ εν θέου σαρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Βλέπουσα η Αγία εαυτήν εν αγνία φυσί το Γαβρίλ Θαρσαλαίος. Το παράδοξόν σου της φωνής, δυσπαράδεκτόν μου τη ψυχή φαίνεται. Ασπόρου γαρ συλλήψεως την κοίησιν πώς λέγεις κράζον αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Γνώσιν άγνωστον γνώνε, η Παρθένος ζητούσα ευόησε προς τον λειτουργούντα. Εκλαγώνων αγνών ιών πώς εστί τεχθήνε δυνατόν λέξον μη. Προσύν εκείνος έφυσε εν φόβο, πλην κραυγάζον ούτω. Χαίρε βουλής απορρίτου μίστης, χαίρε σιγής δεωμένων πίστης. Χαίρε των θαυμάτων Χριστού το προήμιον, χαίρε των δογμάτων αυτού το κεφάλαιον. Χαίρε κλίμαξ επουράνιε διείς κατέβει ο Θεός, χαίρε γέφυρα μετάγουσα τους εκ γης προς ουρανών. Χαίρε το των αγγέλων πολυθρύνητον θαύμα, χαίρε το των δαιμόνων πολυθρύνητον τραύμα. Χαίρε το φως αρήτως γεννήσασα, χαίρε το πώς μηδένα διδάξασα. Χαίρε σοφών υπερβαίνουσα γνώσιν, χαίρε πιστών καταβγάζουσα φρένας, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Δύναμης του υψίστου επεσκίασε τότε, προσύλληψην τη επιρρογά μου, και την εύκαρπον ταύτης νηδίν, ως αγρών υπέδειξην ιδίν άπαση, της θέλουσης θερίζην σωτηρίαν εν το ψάλιν ούτως αλληλούια.
7: Αλληλούια.
6: Έχουσα Θεοδόχων η Παρθένος την μήτραν, ανέδραμε προς την Ελισάβετ. Το δε βρέφος εκείνης ευθύς επιγνών των ταύτης ασπασμών έχερε, και άλμασιν ως άσμασιν ευώα προς την Θεοτόκον. Χαίρε βλαστού αμαράντου κλίμα, χαίρε καρπού ακυράτου κτήμα, χαίρε γεωργών γεωργούσα φιλάνθρωπον, χαίρε φυτουργών τη ζωή ημών φίουσα, χαίρε άρουρα βλαστάνουσα εφορία νυχτυρμών, χαίρε τράπεζα βαστάζουσα ευθυνίαν λασμών, χαίρε ότι λιμώνα τη τρυφή αναθάλει, χαίρε ότι λιμένα των ψυχών ετοιμάζει, χαίρε δεκτών πρεσβεία θυμίαμα, χαίρε παντό του κόσμου εξύλασμα, χαίρε Θεού προ θνητού ευδοκία, χαίρε θνητών προς Θεών παρησία, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Ζάλιν ένδοθεν έχουν λογισμών αμφιβόλων, ο σόφρον Ιωσήφε ταράχθη. Προς την άγαμον σε θεωρών και κλεψίγαμον υπονών άμεμπτε, μαθώνδε σου την σύλληψην εκ πνεύματος Αγίου Έφη, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Ήκουσαν υπημένες των αγγέλων υμνούντων την ένσαρκον Χριστού παρουσίαν, και δραμώντες ως προσποιμένα θεωρούσι τούτον ως αμνών άμωμον, εν τη γαστρή Μαρίας βοσκηθέντα ίν υμνούντες είπων. Χαίρε αμνού και επιμένος μήτυρ, χαίρε αυλή λογικών προβάτων, χαίρε οράτων εχθρών αμυντήριων, χαίρε παραδείσου θυρών ανοικτήριων, χαίρε ότι τα ουράνια συναγάλεται τη γη, χαίρε ότι τα επίγεια συγχωρεύει ουρανής, χαίρε των Αποστόλων το ασήγητον στόμα, χαίρε των αθλοφόρων το ανίκητον θάρσος, χαίρε στερών της πίστεως έρισμα, χαίρε λαμπρών της χάριτος γνώρισμα, χαίρε διείς αγυμνώθη ο Άδης, χαίρε διείς ενεδίθημεν δόξαν, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
4: Θεοδρόμων αστέρα θεωρήσαντες μάγοι, τι τούτο οικολούθησαν έγλοι, και ως λίχνων κρατούντες αυτών, δι' αυτού ηρεύνων κρατεών άνακτα, και φθάσαντες τον άφθαστον, εχάρισαν αυτό βοώντες αλληλούια.
7: Αλληλούια.
4: Είδων παιδες Χαλδαίων εν χερσή της Παρθένου τον πλάσαντα χειρί τους ανθρώπους, και δεσπότη νοούντες αυτόν ή και δούλο έλαβε μορφήν, έσπευσαν τις δόρεις θεραπεύσε και βοήσε τη ευλογημένη. Χαίρε αστέρος αδί του μήτυρ, χαίρε αυγή μυστικής ημέρας, χαίρε της απάτης την κάμινον σβέσασα, χαίρε της τριάδος τους μίστας φωτίζουσα, χαίρε τύρανον απάνθρωπον εκβαλούσα της αρχής, χαίρε Κύριον φιλάνθρωπον επιδείξασα Χριστόν, χαίρε η της βαρβάρου λυτρουμένη θρησκείας, χαίρε η του βορβόρου ριωμένη των έργων, χαίρε πυρός προσκύνησιν παύσασα, χαίρε φλογός παθών απαλάτουσα,
8: Χαίρε πιστών οδηγέ σοφροσύνη, χαίρε πασών γενεών εφροσύνη, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
8: Κήρυκες θεοφόροι γεγονότες οι μάγοι, υπέστρεψαν στην Βαβυλώνα. Εκτελέσαντε σου των χρησμών και κηρύξαντε σε των Χριστών άπασιν, αφέντε τον Ηρώδην ως λυρώδη, μη ειδώ τα ψάλιν, αλληλούια.
7: Αλληλούια.
8: Λάμψασεν τη Αιγύπτο φωτισμών αληθείας, εδίωξα του ψεύδους το σκότος. Τα γαρίδωλα ταύτη σωτήρ, μη εν εγκατάσου την ισχύν πέπτοκεν, ή τούτον δε ρισθέντες ευώων προς την Θεοτόκον. Χαίρε ανόρθωσης των ανθρώπων, χαίρε κατάπτωσης των δαιμόνων, χαίρε της απάτης την πλάνην πατήσασα, χαίρε των ειδόλων των δόλων ελέγξασα, χαίρε θάλασσα ποντίσασα φαραώ των νοητών, χαίρε πέτρα υποτίσασα τους διψώντας την ζωήν, χαίρε πύρινε στήλε οδηγών τους εν σκότη, χαίρε σκέπη του κόσμου πλατητέρα νεφέλης, χαίρε τροφή του μάνα διάδοχε, χαίρε τρυφής Αγίας διάκονε, χαίρε η γη της Επαγγελίας, χαίρε εξής ρέι μέλι και γάλα, χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
7: Χαίρε νύμφι ανύμφευτε.
8: Μέλλοντος Σιμεώνος του παρόντος αιώνος, μεθύσταστε του απατεώνος, επεδόθης ως βρέφος αυτό, αλεγνώστης τούτο και Θεός τέλειος. Διόπερ εξεπλάγει σου την άρη των σοφίαν, κράζων αλληλούια.
7: Αλληλούια.
9: Ναι, ανέδειξε κτίσιν εμφανίσας ο κτίστης, ημίν της υπ' αυτού γενωμένης, εξασπόρου βλαστήσας γαστρός και φυλάξας ταύτην ως περίν άφθορον ή να το θαύμα βλέποντες ημνήσωμεν αυτήν βοώντες. Χαίρε το άνθος της αυθαρσίας, χαίρε το στέφος της εγκρατείας, χαίρε Αναστάσιος τύπων εκλάμπουσα, χαίρε των αγγέλων των βίων εμφαίνουσα. Χαίρε δέντρων αγλαόκαρπων εξού τρέφονται πιστοί, χαίρε ξύλων ευσκιόφυλων υφού σκέπονται πολλοί. Χαίρε κυοφορούσα οδηγών πλανωμένης, χαίρε απογενώσα λυτρωτήν εχμαλώτης. Χαίρε κριτού δικαίου δυσόπησης, χαίρε πολλών πτεόντων συγχώρησης. Χαίρε στολή των γυμνών παρησίας, χαίρε στοργή πάντα πόθων νικόσα, χαίρε νύμφια νύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφια νύμφευτε.
9: Ξένων τόκων ειδώντες ξενοθόμεν του κόσμου, τον ούν εις ουρανών μεταθέντες. Δια τούτο γάρο υψηλός Θεός, επί γης εφάνει ταπεινός άνθρωπος, βουλόμενος ελκύσε προς το ύψος, τους αυτό βοώντας αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Όλος είναι της κάτω και τον άνω ουδόλος απείνω απερίγραπτος λόγος, συγκατάβασης γάρ θεϊκή, ου μετάβασης δε τοπική γέγονε, και τόκος εκ παρθένου θεολύπτου ακουούσης ταύτε. Χαίρε Θεού αχωρή του χώρα, χαίρε σεπτού μυστηρίου θύρα, χαίρε των απίστων αμφίβολων άκουσμα, χαίρε των πιστών αναμφίβολων κάφημα. Χαίρε όχημα πανάγιον του επί των χερουβίμ, χαίρε οίκημα πανάριστον του επί των σεραφείμ. Χαίρε η ταναντία εις ταυτό αγαγούσα, χαίρε η παρθενία και λοχία ζευνίσα. Χαίρε διείς ελήθη παράβασης, χαίρε διείς η νύχθη παράδεισος. Χαίρε η κλείστης Χριστού Βασιλείας, χαίρε ελπής αγαθών αιωνίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Πάσα φύσης αγγέλων κατεπλάγει το μέγα της εις ενανθρωπίσεως έργων, τον απρόσιτον γάρος Θεών εθεώρη πάση προσιτών άνθρωπων, ημίν μεν συνδιάγοντα, ακούοντα δε παραπάντων ούτως, αλληλούια.
6: Αλληλούια.
9: Ρήτορας πολυφθόγκους ως ηχθείας αφώνους, ορώμεν επισή Θεοτόκε, απορούσι γάρ λέγειν το πώς και παρθένος μένεις και τεκίν, ίσχυσας, ημείς δε το μυστήριον θαυμάζοντες πιστός βοόμεν. Χαίρε σοφίας Θεού δοχείων, χαίρε προνοίας αυτού ταμείων, χαίρε φιλοσόφους ασόφους δεικνύουσα, χαίρε τεχνολόγους αλόγους ελέγχουσα. Χαίρε ότι εμοράνθησαν οι δεινοί συζητητέ, χαίρε ότι εμοράνθησαν οι των μύθων ποιητέ. Χαίρε των Αθηναίων τα σπλοκάς διασπόσα, χαίρε των αλλιέων τα σαγίνας πληρούσα. Χαίρε βυθού αγνίας εξέλκουσα, χαίρε πολλούς εν γνώση φωτίζουσα. Χαίρε ολκάς των θελόντων σωθήνε, χαίρε λιμήν των του βίου πλωτήρων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
6: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Σώσε θέλων των κόσμων ο των όλων κοσμήτωρ προς τούτον αυτεπάγγελτος ήλθε και επιμήν υπάρχον ως Θεός διημάς εφάνει καθημάς άνθρωπος. Ομοίο γάρ το όμοιον καλέσας ως Θεός ακούει αλληλούια.
6: Αλληλούια.
3: Τείχος ή των Παρθένων Θεοτό και Παρθένε και πάντων των εισέ προστρεχόντων. Ο γάρ του ουρανού και της γης κατεσκεύασες επί ηθείς άχραντε, οικίσας εν τη μήτρα σου και πάντα σε προσφωνήν διδάξας. Χαίρε η στήλη της Παρθενίας, χαίρε η πύλη της σωτηρίας. Χαίρε αρχηγένο ηθείς αναπλάσεως, χαίρε χορηγέ θεϊκής αγαθότητος. Χαίρε σίγαρ ανεγέννησας του συλληφθέντας εσχρός, χαίρε σίγαρ ενουθέτησας του συλληθέντας τον νουν. Χαίρε η τον φθορέα των φρενών καταργούσα, χαίρε η τον σπορέα της αγνίας τεκούσα. Χαίρε παστάσα σπόρου νυμφεύσεως, χαίρε πιστούς κυρίω αρμόζουσα. Χαίρε καλή κουροτρόφε παρθένων, χαίρε ψυχών νυμφωστόλε αγίων, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ύμνος άπας ητάτε συνεκτίνεσθε σπέβδων το πλήθη των πολλών εκτιρμών σου. Εις αρίθμους γάρτη ψάμω οδάς, αν προσφερομένσι βασιλεύ άγιε, ουδέν τελουμεν άξιον, ον δέδοκας ημίν, τη σιβοώσιν, αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Φωτοδόχων λαμπάδα της εν σκότη φανίσαν, ορώμεν την Αγίαν Παρθένων. Το γάρα ήλον άπτου σαφώς, οδηγεί προς γνώσιν θεϊκήν άπαντας, αυγή το νουν φωτίζουσα, κραυγή δε τιμωμένη ταύτα. Χαίρε ακτής νοητού ηλίου, χαίρε βολής του αδίτου φέγγους, χαίρε αστραπήτας ψυχάς καταλάμπουσα, χαίρε ως βροντί τους εχθρούς καταπλήτουσα. Χαίρε ότι τον πολύφωτον ανατέλεις φωτισμών, χαίρε ότι τον πολύρητον αναβλύζεις ποταμών. Χαίρε της κολυμβήθρας ζωγραφούσα των τύπων, χαίρε της αμαρτίας ανερούσα των ρήπων. Χαίρε λουτήρ εκπλήνων συνείδησιν, χαίρε κρατήρ κυρνών αγαλίασιν. Χαίρε οσμή της Χριστού ευωδίας, χαίρε ζωή μυστικής ευοχίας, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Χάριν δούνε θελήσας οφλημάτων αρχαίων, ο πάντων χρεωλή της ανθρώπων, επεδίμησε διε αυτού προς τους αποδήμους της αυτού χάριτος. Και σχίσας το χειρόγραφον, ακούει παραπάντων ούτως. Αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Ψάλλοντες των τόκων ανυμνούμεν σε πάντες, ως έμψυχον ναών Θεοτόκε. Εν τη σίγαρική σας γαστρή, ο συνέχων πάντα τη χειρή Κύριος, υγείασεν, εδόξασεν, εδίδαξε βοάνση πάντας. Χαίρε σκηνή του Θεού και Λόγου, χαίρε Αγία Αγίων Μίζων, χαίρε κυβωτέ χρυσοθήσα το πνεύματι, χαίρε θησαυρέ τη ζωή αδαπάνητε, χαίρε τίμιον διάδημα βασιλέων ευσεβών, χαίρε κάφημα σεβάσμιον ιερέων ευλαβών. Χαίρε της Εκκλησίας ο ασάλευτος πύργος, χαίρε της Βασιλείας το απόρθητον τείχος. Χαίρε διείσαι γύρονται τρόπαια, χαίρε διείσαι εχθρή καταπίπτουση. Χαίρε χρωτός του εμού θεραπεία, χαίρε ψυχής της εμείς σωτηρία, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
3: Ω πανύμνητε μήτερ ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Ω πανύμνητε μήτερ, ητεκούσα των πάντων Αγίων Αγιώτατων Λόγων.
9: Υπεραγία Θεοτό και σώσον ημάς.
3: Δεξαμένη την ίν προσφοράν, από πάσης ρίσης συμφοράς άπαντας. Και της μελούσης λύτρος εκολάσεως, του σιβοώντας αλληλούια.
9: Αλληλούια.
3: Άγγελος πρωτοστάτης ουρανόθεν επέμφθη, υπήν τη Θεοτόκο το χαίρε. Και σύντι ασωμάτω φωνή σωματούμενών σε θεωρών Κύριε, εξίστατο και ίστατο κραυγάζων προς αυτήν τη άφτα. Χαίρε διείς η χαρά εκλάμψη, χαίρε διείς η αρά εκλείψη, χαίρε του πεσόντος αδάμι ανάκλησης, χαίρε των δακρύων της Εύας η λύτρωσης. Χαίρε ύψος δυσανάβατων ανθρωπίνης λογισμής, χαίρε βάθος δυσθεώρητων και αγγέλων οφθαλμής. Χαίρε ότι υπάρχεις βασιλέως καθέδρα. Χαίρε ότι βαστάζεις τον βαστάζοντα πάντα. Χαίρε αστήρεν φαίνων των ήλιων, χαίρε γαστήρεν θέους αρκώσεως. Χαίρε διείς νεουργείται η κτήσης, χαίρε διείς βρεφουργείται ο κτίστης, χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
9: Χαίρε νύμφη ανύμφευτε.
10: άξιον εστίν ως αληθώς, μακαρίζειν σε την Θεοτόκον, την αημακάριστον και παναμόμητον και μητέρα του Θεού ημών, την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέραν ασυγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνουμεν. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
10: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.
4: Ο εν παντή καιρό και πάση ώρα, εν ουρανό και επί γης προσκυνούμενος και δοξαζόμενος Χριστός ο Θεός, ο μακρόθυμος, ο πολυέλεος, ο πολυέσπλαχνος, ο τους δικαίους αγαπών και τους αμαρτωλούς ελεών, ο πάντας καλών προσωτηρίαν δια της επαγγελίας των μελώντων αγαθών, αυτός Κύριε πρόσδεξε και ημών εν τη ώρα ταύτη τας εντεύξης και ήθινον την ζωήν ημών προς τα σεντολά σου, τας ψυχάς ημών αγίασον, τα σώματα άγνησον, τους λογισμούς διόρθωσον, τα σενίας κάθαρον, και ρίσε ημάς από πάσης θλίψεως, κακών και οδύνης. Τύχησον ημάς, Αγίοι Σου Αγγέλης, ή να την παρεμβολή αυτών φρουρούμενη και οδηγούμενη, καταντήσομενη στην ενότητα της πίστεως και εις την επίγνωση της απροσίτου Σου δόξης, ότι ευλογητός ή εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, δόξα Πατρί και Υιό και Αγίο Πνεύματι, και νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν. Την τιμιωτέραν των Χερουβίμ και ενδοξωτέρα συγκρίτως των Σεραφείμ, την αδιαφθόρος Θεών λόγων τεκούσαν, την όντως Θεοτόκον σε μεγαλύνομεν. Εν ονόματι Κυρίου ευλόγησον Πάτερ.
1: Ο Θεός ικτηρίσε ημάς και ευλογήσε ημάς, επιφάνε το πρόσωπον αυτού εφ' ημάς και ελεήσε ημάς. Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, και σώσον και βοήθησον ημίν Παναγία Παρθένε.
3: Άσπηλε, αμόλυνται, άφθορε, άχραντε, αγνή Παρθένε, Θεόν Ιμφεδέσποινα, η Θεόν λόγων της ανθρώπης, τη παραδόξου σου κοιήση ενώσασα, και την αποστήσαν φύσιν του γένους ημών της ουρανίης συνάψασα, ή των απελπισμένων μόνη ελπής και των πολεμουμένων βοήθεια, η ετοίμη αντίληψη των εισέ προστρεχόντων και πάντων των χριστιανών το καταφύγιον, μη βδελήξει με των αμαρτωλών, των εναγή, των εσχρής λογισμής και λόγης και πράξησιν, όλων εμ' αυτών αχριώσαντα, και τη των δονών του βίου ραθυμία γνώμης δούλων γενόμενων. Αλλός του φιλανθρώπου Θεού μήτυρ, φιλανθρώπος σπλαχνίστητη επεμή το αμαρτωλό και ασώτο, και δέξε μου την εκρυπαρών χιλέων προσφερωμένης ιδέησιν. Και των σόνιών και ημών δεσπότην και κύριων, τη μητρική σου παρησία χρωμένη δυσόπισον, ή να ανοίξει καμή τα φιλάνθρωπα σπλάχνα της αυτού αγαθότητος. Και παριδών μου τα αναρρύθμιτα πτέσματα, επιστρέψε με προς μετάνοιαν, και των αυτού εντολών εργά την δόκιμον αναδείξιμε. Και πάρε σώμια ή ως ελεήμων και συμπαθείς και φυλάγαθος. Εν μέν το παρόντι βίο, θερμή προστάτης και βοηθός, τας των εναντίον εφόδους αποτυχίζουσα και προσωτηρίαν καθοδηγούσαμε. Και εν το καιρό της εξόδου μου, την αθλίαν μου ψυχήν περιέπουσα και τα σκοτεινά όψεις των πονηρών δαιμόνων πόρο αυτής απελάβνουσα. Εν δε τη φοβερά ημέρα της κρίσεως, της αιωνίου μεριωμένη κολάσεως και της απορρίτου δόξης του Σου Υιού και Θεού ημών κληρονόμων με αποδεικνύουσα. Ίσ και τύχη μη δέσποινά μου υπεραγία Θεοτόκε δια της εις μεσητείας και αντιλήψεως. Χάριτη και φιλανθρωπία του μονογενού Σου Υιού, του Κυρίου και Θεού και Σωτήρος ημών Ιησού Χριστού. Ω πρέπει πάσα δόξα τιμή και προσκύνησης, συν το ανάρχο αυτού πατρί και το Παναγίο και αγαθό και ζωοποιό αυτού πνεύματι, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
0: Και δώσει μην δέσποτα προσύπνων απειούσιν ανάπαυσιν σώματος και ψυχής, και διαφύλαξον ημάς από του ζωφερού ύπνου της αμαρτίας και από πάσης σκοτεινής και νυκτερινής ειδηπαθίας. Παύσον τα σορμάς των παθών, σβέσον τα πεπειρωμένα βέλη του πονηρού, τα καθημών δολίως κινούμενα. Τα στισαρκώς ημών επαναστάσεις κατάστηλον και παν γεώδες και υλικών ημών φρόνημα κοίμησον. Και δώρησε ημίν ο Θεός γρήγορο νουν, σόφρονα λογισμών, καρδία νύφουσαν, ύπνων ελαφρών και πάση σατανικής φαντασίας απειλαγμένων. Διανάστησον δε ημάς εν τον καιρό της προσευχής, εστηριγμένους εν τες εντολές σου, και την μίμην των σών κρυμάτων εν εαυτής απαράθραυστον έχοντας. Πανήχιον ημίν την συνδοξολογίαν χάρισε, εις το ημνήν και ευλογήν και δοξάζην, το πάντιμον και μεγαλοπρεπές όνομά σου, του Πατρός και του Υιού και του Αγίου Πνεύματος, νυν και αΐ και εις τους αιώνας των αιώνων. Αμήν.
5: Υπερένδοξε υπάρθεν ευλογημένη Θεοτόκε, προσάγαγε την ημετέραν προσευχήν το Υιό σου και Θεό ημών, και έτησε να σώσει διά σου τας ψυχάς ημών. Η ελπίς μου ο Πατήρ, καταφυγή μου Υιός, σκέπη μου το Πνεύμα το Άγιον, τριάς Αγία δόξασε. Την πάσαν ελπίδα μου, εισέ ανατίθιμη, μήτερ του Θεού φυλαξών με υπό τη σκέπη σου.
3: Επίση χέρι και χαριτωμένη, πάσα εκτίσεις, αγγέλων το σύστημα και ανθρώπων το γένος, υγειασμένε ναέ και παράδεισε λογικέ, παρθενικών καύχημα. Εξής Θεός εσαρκώθη και πεδίων γέγονεν ο προαιώνων υπάρχων Θεός ημών. Την γάρσιν μήτραν θρόνων επίησιν και την σύνγαστέραν πλατητέραν ουρανών απειργάσατο. Επισή χέρι και χαριτωμένη πάσα εκτίσεις δόξαση.
4: Άγιε Άγγελε, ο εφεστός της αθλίας μου ψυχής και ταλαιπώρου μου ζωής, μη εγκαταλείπεις με τον αμαρτωλόν, μη δε αποστείς απεμούδια την ακρασίαν μου. Μη δω εις χώραν το πονηρό δαίμονι, κατακυριεύσε μου την καταδυναστία του θνητού του σώματος. Κράτησον της αθλίας και παρημένη χειρός μου και οδήγησόν με εισοδόν σωτηρίας. Ναι, Άγιε Άγγελε του Θεού, ο φύλαξ και σκεπαστής της αθλίας μου ψυχής και του σώματος, πάντα μη συγχώρησον όσα συέθλιψα πάσα στα σημέρα στη ζωής μου και ήτι ήμαρτον την σήμερον ημέραν. Σκέπασόν μεν την παρούση νυχτή και διαφύλαξόν με από πάσης επηρείας του αντικειμένου ή να μη έντινη αμαρτήματι παροργήσω των Θεών. Και πρέσβευε υπέρ μου προς τον Κύριον, του επιστηρίξε μεν το φόβο αυτού και άξιον αναδείξει με δούλων της αυτού αγαθότητος. Αμήν.
9: Δόξασι ο Θεός η ελπίσιμον δόξασι, Χριστός ο αληθινός Θεός ημών, τες πρεσβείες της Παναχράντου και Παναμόμου Αγίας αυτού Μητρός, των Αγίων ενδόξων και πανεφήμων Αποστόλων, του εναγίης Πατρός ημών Πέτρου Επισκόπου Άργους του Θαυματουργού, των Οσίων και Θεοφόρων Πατέρων ημών, Θεοδοσίου του Νέου του Ιαματικού και Λεοντίου του Μυροβλήτου του Αργίου, των Αγίων ενδόξων νέων μαρτύρων, Αναστασίου του Ναυπλιαίος και Αγγελή του Αργίου και πάντων των Αγίων. Ελεήσε και σώσε ημάς, ως αγαθός, φιλάνθρωπος και ελεήμον Θεός.
7: Ευξόμεθα υπέρ ειρήνης του κόσμου.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ευσεβών και ορθοδόξων χριστιανών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του Αρχιεπισκόπου ημών και πάσης της εν Χριστώ ημών αδελφότητος.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ του ευσεβούς ημών έθνους, πάσης αρχής και εξουσίας εν αυτό και του καταξηράν θάλασσαν και αέρα φιλοχρίστου ημών στρατού.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των απολυφθέντων πατέρων και αδελφών ημών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των ελεούντων, διακονούντων και διακονισάντων ημίν.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των μισούντων και αγαπώντων ημάς.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εντυλαμένων ημίν της εναξίης εύχεσθε υπέρ αυτών.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ αναρίσεως των εχμαλώτων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν θαλάσσι και αέρι καλός πλεόντων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Υπέρ των εν ασθενείες κατακειμένων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Ευξόμεθα και υπέρ εφορίας των καρπών της γης και υπέρ πάσης ψυχής χριστιανών ορθοδόξων.
11: Κύριε ελέησον.
7: Μακαρίσομεν τους ευσεβείς βασιλείς, τους ορθοδόξους αρχιερείς, τους κτήτορας των ιερών μονών και ναών, τους γονείς ημών και διδασκάλους, και πάντα στους προαπελθόντας πατέρας και αδελφούς ημών, τους ενθάδε ευσεβώς κειμένους και απανταχού ορθοδόξους.
11: Αιωνία η μνήμη αυτών.
7: Είπομεν και υπέρ αυτών, το Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον, Κύριε ελέησον.

0: Πατέρων ημών, Κύριε Ιησού Χριστέ ο Θεός, ελέησον και σώσον ημός.
1: Αγαπητοί ακροατές, παρακολουθήσατε την ακολουθία του μικρού αποδείπνου και τους χαιρετισμούς εις την Υπεραγία Θεοτόκο.

0: Ραδιοφωνικό σταθμό Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM. Αγαπητοί ακροατές, συνδεόμαστε με το ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
1: Καλησπέρα σας αγαπητοί ακροατές, τίτλοι ειδήσεων με τον Αντώνη Γιαννακόπουλο. Η ελληνική κυβέρνηση στοχεύει στην ανάπτυξη της οικονομίας και στην ενίσχυση της θέσης της χώρας στη διεθνή σκηνή, τόνισε ο Πρωθυπουργός από την Καλιφόρνια. Η προστασία των θαλασσών μας αποτελεί ευθύνη αλλά και στρατηγική προτεραιότητά μας, επισήμανε από τις ΗΠΑ ο Πρωθυπουργός. Η ιστορία επιβιώνει της προπαγάνδας, η απάντηση της Αθήνας στην ανάρτηση του Τουρκίου. Υπουργείου Εξωτερικών για την άλωση της Τριπολιτσάς. Συνάντηση είχε ο Υπουργός Εξωτερικών με τον ομόλογό του της Ιορδανίας, στο επίκεντρο Μέση Ανατολή και Ανατολική Μεσόγειος. Υπερψηφίστηκε στην Επιτροπή το νομοσχέδιο για τον αλλιευτικό κώδικα. Ανακοινώθηκαν σήμερα οι βαθμολογίες των υποψηφίων των γενικών λυκείων στις επαναληπτικές πανελλαδικές εξετάσεις 2026. Η Ουκρανία στρέφεται προς τα λιμάνια της Βαλτικής για τις εξαγωγές της, όπως και η Ρωσία. Βροχερός για αύριο καιρός, στους 22 βαθμούς Κελσίου, η θερμοκρασία σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη.

Αγαπητοί ακροατές, χαίρετε. Στη σειρά των εκπομπών «Γνωριμία με την Ορθόδοξη Πίστη» που έχει προγραμματίσει ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος, ακούτε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Στον ήχο είναι ο Χριστόφορος Χριστοφορίδης και τη μουσική επιμελείται η Μαρινέλα Πολυζώτη. Σήμερα θα προσεγγίσουμε τρεις ψαλμούς, αν προλάβουμε τον τρίτο. Τον 13ο ψαλμό, τον ομόλογό του 52ο και, αν προλάβουμε όπως είπα, τον 145ο. Κατά την ιστορική προσέγγιση, ο ψαλμός 13 γράφτηκε για να περιγράψει τη στάση των Ασσυρίων που εξεστράτευσαν εναντίον των Ιουδαίων για να τους καταλάβουν και να τους εχμαλωτήσουν. Κατά τη θεολογική όμως προσέγγιση, είναι ένας ακόμη ψαλμός που περιγράφει τη νίκη του Χριστού κατά των εναντίον δυνάμεων, δηλαδή εντάσσεται σε αυτό που ονομάζουμε χριστολογικούς ψαλμούς. Ας ξεκινήσουμε με την επιγραφή. Εις το τέλος, ψαλμός το Δαβίδ. Και με τον πρώτο στίχο, «Είπεν άφρον εν καρδία αυτού, ουκ έστη Θεός, διεφθάρισαν και ευδελίχθησαν εν επιτιδεύμασιν, ουκ έστη ποιόν Χριστότητα, ουκ έστην έως ενός». Η σοφιολογική γραμματεία που αναπτύχθηκε μετά τον 5ο αιώνα, δηλαδή τα βιβλία Σοφία Σύραχ, Σοφία Σολομόντος, Εκκλησιαστής, αναπτύσσουν την έννοια της σοφίας και της σοφροσύνης, δίνοντας ένα ιδιαίτερο περιεχόμενο αφού τις αντιλαμβάνονται ως συνδεδεμένες με το υπαρξιακό στοιχείο του ανθρώπου που του δόθηκε από τον Δημιουργό και που παραπέμπει σε αυτό που ονομάζουμε εικόνα του Θεού, την οποία φέρει ο άνθρωπος εντός του. Το αντίθετο είναι ο άφρον άνθρωπος, δηλαδή αυτός που δεν είναι σόφρον, αυτός που δεν είναι σοφός, αυτός που δεν ξέρει να μετρήσει και να ισορροπήσει τα πράγματα της δημιουργίας και του βίου. Είναι ο άνθρωπος της ανταρσίας απέναντι στον Θεό, μιας ανταρσίας που φτάνει να αρνείται ακόμη και την ύπαρξη του Θεού. Κατά το στίχο λοιπόν, ο άφρον ισχυρίζεται, είπεν εν την καρδία αυτού, ότι δεν υπάρχει Θεός. Σε λαούς που κυκλοφορεί η αντίληψη ότι δεν υπάρχει Θεός, κανένας ενάρετος άνθρωπος δεν μπορεί να υπάρξει με Χριστότητα βίου, ούτε με έργα Χριστότητας. Δεν υπάρχει Χριστός και σόφρον άνθρωπος. Η απουσία ενάρετων και σοφών ανθρώπων αποτελεί καρπό διεφθαρμένης κατάστασης που γεννάει μάλιστα βδελιρές πράξεις. Ή, για να χρησιμοποιήσω τα λόγια ενός ήρωα του Ντοστογεύσκη, αν δεν υπάρχει Θεός, τότε όλα επιτρέπονται. Θυμηθείτε τη λαϊκή αντίληψη για την απουσία ηθικών αρχών σε έργα ανθρώπων. Αυτός δεν έχει φόβο Θεού ή δεν έχει τον Θεό του. Η έκφραση «ουκ έστιν έως ενός» αποτελεί εβραϊσμό. Ήδη όμως ο Μέγας Αθανάσιος, αποδεχόμενος την προσέγγιση του Οριγένη στο σημείο αυτό, μεταφράζει το επίρρημα «έως» με το επίρρημα «εκτός», ερμηνεύοντας «δεν υπάρχει κανένας εκτός από έναν». Και αντί να μεταφράσει «δεν υπάρχει ούτε ένας», μεταφράζει «δεν υπάρχει κανείς εκτός από έναν». Και αυτός ο ένας Χριστός με ήττα είναι ο Χριστός Κυρίου με γιώτα, που θα γίνει ο ένας, όλοι οι άλλοι δεν υπάρχουν. Πάμε στο δεύτερο στίχο. «Κύριος εκ του ουρανού διέκυψεν επί τους ιούς των ανθρώπων, του ιδίν ή έστι συνειών ή εξητών των θεών».
Ας δούμε την περιγραφή που μας καταθέτει ο στίχος ως εικόνα. Ο Θεός κύβει πάνω στη γη και ζητάει έναν, να συναντήσει έναν. Εποπτεύει δηλαδή στη γη επάνω, παρατηρεί τον καθένα, θα συναντήσει κάποιον που θα κουβεντιάσει μαζί του. Η διαρκή στάση του Θεού προς τη δημιουργία του είναι η αναζήτηση του ενός, ενός εκάστου δηλαδή δικαίου. Ο στίχος παραπέμπει στη διαρκή παρουσία της Θείας Πρόνοιας. Παραπέμπει επίσης στην παραβολή του απολωλότος προβάτου. Ακόμη και αν υπάρχουν άγιοι και αν υπάρχουν δίκαιοι, ο ουράνιος πατήρ βρίσκεται σε αυτή την αναζήτηση του ενός που έχει χαθεί. Θυμόσαστε αυτήν την εξαίρετη παραβολή, όπου ο Ποιμήν αφήνει τα 99 πρόβατα και ψάχνει να βρει το ένα που χάθηκε. Οι λέξεις «συνειών» και «εξητών» που υπάρχουν στο στίχο υποκρύπτουν την ελεύθερη βούληση του ανθρώπου που θα μπορέσει να ιδρύσει μία σχέση με τον Θεό. Πρόκειται για τη θεμελιακή προϋπόθεση αυτής της συνάντησης, προϋπόθεση που κατατίθεται από τον ίδιο τον Χριστό με την πρόταση «Ή της θέλει ο πίσω μου ελθύν». Ο «συνειών», αυτός δηλαδή που αντιλαμβάνεται μέσω της σοφίας και της φρόνησης, θα γίνει και εξητών των Θεών, δηλαδή θα θέσει αυτόν επί της οδού Κυρίου, όπου θα δεχθεί τη χάρη της Θείας Παρουσίας. Η Ιερά Ιστορία είναι γεμάτη από αυτές τις αναζητήσεις που δικαιώνονται με τη μυστική απάντηση του Θεού. Ενώ όμως έχει σκύψει ο Θεός, σύμφωνα με την εικόνα του στίχου, να βρει έναν μέσα στην ιστορία, δεν βρίσκει, όπως καταγράφεται στον επόμενο στίχο. Πάντες εξέκλειναν, άμα ηχριώθησαν, ουκ έστι ποιόν Χριστότητα, ουκ έστιν έως ενός. Ο Απόστολος Παύλος θα θεμελιώσει σε αυτόν ακριβώς το στίχο τη θεολογία της αχριώσεως των ανθρώπων για να εισαγάγει τη θεολογία της λυτρώσεως μέσω του Χριστού. Η ανάπτυξη αυτή είναι καταγραμμένη στο πρώτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής του, η οποία αναπτύσσει το θέμα της δικαιοσύνης και της δικαιώσεως. Θα περιγράψει την κατάσταση του κόσμου χωρίς Χριστό για να τονίσει τη διαφορά που έφερε ο Χριστός. «Και καθώς ουκ εδοκίμασαν τον Θεόν έχειν εν επιγνώση, αφού δεν προσπάθησαν να μάθουν τον Θεό οι άνθρωποι του κόσμου, παρέδωκεν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν, τους άφησε να εξελιχθούν σε ανόητους, τους άφησε να αναπτύξουν αυτό που επέλεξαν, δηλαδή ο νους τους να γίνει αδόκιμος νους, ένας νους που δεν δοκιμάζεται, ένας νους που δεν ασκείται στη σχέση με το Θεό, ένας νους που παραδίδεται στα φθαρτά του κόσμου τούτου. Παρέδωκε λοιπόν αυτούς ο Θεός εις αδόκιμον νουν ποιήν τα μη καθήκοντα». Μια κατάσταση που οδηγεί τους ανθρώπους να ενεργούν τα ενάντια στον νόμο του Θεού. Και αρχίζει να περιγράφει τους ανθρώπους που ζουν χωρίς Θεό, που δεν έχουν επίγνωση της παρουσίας Θεού. «Πεπληρωμένους πάση αδικία, πορνεία, πονηρία, πλεονεξία, κακία, μεστούς φθόνου, φόνου, έριδος, δόλου, κακοηθείας, ψιθυριστάς, καταλάλους, θεοστιγείς, υβριστάς, υπερηφάνους, αλαζόνας, εφευρέτας κακών, γονεύσιν απειθείς, ασυνέτους, ασυνθέτους, αστόργους, ασπόνδους, ανελεήμονας». Είναι ένας κατάλογος που ξεδιπλώνει το φύλαυτο εγώ του ανθρώπου, ένα διαλελειμμένο εγώ, ένα εντελώς εξατομικευμένο εγώ. «Δεν μπορείς να δημιουργήσεις σχέση με τον συνάνθρωπό σου», θα πεις αυτή την επιστολή, «εάν προηγουμένως δεν δημιουργήσεις σχέση με τον Θεό». Για να δημιουργήσεις σχέση με τον συνάνθρωπό σου, δηλαδή για να μπορέσεις να αδειάσεις προς τον συνάνθρωπό σου, πρέπει από κάπου να αντλήσεις αυτή τη δύναμη, και αυτή τη δύναμη θα την αντλήσεις από τη σχέση σου με τον Θεό. Οι διαπιστώσεις του Αποστόλου Παύλου ακούγονται ως απόϊχος του λόγου των προφητών.
Ήδη στον προφήτη Ισαΐα διαβάζουμε πάλι

σώσας και να ασποιείσαι. Επανέρχεται ο Απόστολος Παύλος στο τρίτο κεφάλαιο της προς Ρωμαίους επιστολής, επαναλαμβάνοντας κατά λέξη το στίχο του ψαλμού μας, για να περιγράψει τον κόσμο μέσα στον οποίο καλείται μία κοινότητα, η κοινότητα της Εκκλησίας που βρίσκεται στη Ρώμη και κατ' επέκταση κάθε εκκλησιαστική κοινότητα να ζήσει. Τίουν προεχόμεθα, ποιο είναι λοιπόν το συμπέρασμα, υπερέχουμε εμείς οι Ιουδαίοι? Ου πάντως προητιασάμεθα γάρ Ιουδαίουστε και Έλληνας, πάντας υφαμαρτίαν είναι. Ήδη δηλαδή καταθέσαμε ότι όλοι οι Ιουδαίοι και Έλληνες βρισκόμαστε κάτω από το ζυγό της αμαρτίας. Δηλαδή έχουμε από παλιά αντιληφθεί ότι και οι Ιουδαίοι, ευσεβείς Ιουδαίοι βέβαια που έχουν Θεό, και οι Έλληνες που δεν έχουν Θεό, όλοι βρίσκονται κάτω από την αμαρτία. Και αναφέρεται ακριβώς στο στίχο, καθώς γέγραπτε, όπως λέει η Γραφή, δηλαδή ο ψαλμός του Δαβίδ, ουκ έστι δίκαιος ουδέ εις, ουκ έστι ο συνειών, ουκ έστι ο εξητών των Θεών, πάντες εξέκλειναν άμα ηχριώθησαν, ουκ έστι Χριστότητα, ουκ έστι έως ενός. Εντελώς δηλαδή αντιγράφει το στίχο για να περιγράψει την κατάσταση της ιστορίας. Και συνεχίζει ο ίδιος. Τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτών, τες γλώσσες αυτών εδολιούσαν, ή όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών, δηλητήριο φιδιών δηλαδή, όν το στόμα αράς και πικρίας γέμει. Το στόμα τους είναι γεμάτο από βλαστήμιες και πικρία. Οξύς υπόδες αυτών εκχέ αίμα, πρόθυμοι να σκοτώσουν δηλαδή, σύντριμα και ταλαιπωρία εν της οδής αυτών. Μάλιστα τα λόγια του Παύλου, τάφος ανεωγμένος, μέχρι και τη φράση των οφθαλμών αυτών, έχουν προσθεθεί στον τρίτο στίχο του ψαλμού από τα πρωτοχριστιανικά χρόνια, γι' αυτό και βρίσκονται σε όλες τις εκδόσεις του ψαλτηρίου. Πάνω σε αυτή τη διαπίστωση ότι όλοι οι άλλοι έχουν αχρεωθεί, δηλαδή έχουν καταποθεί από τον θάνατο, βασίζεται και η θεολογία του Ευαγγελιστού Ιωάννου, ο οποίος θα ονομάσει τον Χριστό Υιό του ανθρώπου, θέλοντας να τονίσει ότι μέσα σε αυτή τη ζωφερή κατάσταση εμφανίστηκε ο ένας που ανακαίνισε τη δημιουργία. Από εκεί και έπειτα ξεκινάει μια άλλη γενναία, η γενναία όσων θα γεννηθούν από αυτόν τον ένα, αυτό που στη λατρεία μας το ψηλαφούμε δια του μυστηρίου του βαπτίσματος. Η αντίληψη αυτή του Δαβίδ που αποτυπώνει στην ποίησή του παρουσιάζεται σε πολλούς ψαλμούς. Και αυτούς τους στίχους παίρνει ο Απόστολος Παύλος για να φτιάξει την πρότασή του. Παραδείγματος χάρη, από τον πέμπτο ψαλμό, ότι ουκ έστεινεν το στόματι αυτόν αλήθεια, η καρδία αυτόν ματέα, τάφος ανεωγμένος ο λάρινξ αυτό, τες γλώσσες αυτόν εδολιούσαν. Από τον ψαλμό 9, του οποίου αράς το στόμα αυτού γέμει, και πικρίας και δόλου υπό την γλώσσα αυτού κόπος και πόνος. Από τον ψαλμό 35, φυσίν ο παράνομος του αμαρτάνιν εν εαυτό, ουκ έστι φόβος Θεού απέναντι των οφθαλμών αυτού. Και από τον ψαλμό 139, εικόνησαν γλώσσαν αυτών ο Ιώφεος, ή όσα σπίδων υπό τα χείλη αυτών. Θέλω να πω ότι μέχρι τώρα, σε τρεις στίχους, ο ψαλμός μας περιγράφει ένα δράμα της ιστορίας. Και το δράμα αυτό της ιστορίας είναι μία αμάχη ανθρώπου εναντίον ανθρώπου. Σταμάτησε αυτή η αμάχη? Όχι βέβαια. Το τραγικό δεν είναι ότι δεν σταμάτησε. Το τραγικό είναι ότι συνεχίστηκε ακόμα και σε λαούς που σέβονται τον Θεό, που σέβονται τον Υιό του Θεού, αυτούς τους λαούς που ονομάζουμε χριστιανικούς. Δεν σταμάτησε αυτή η αμάχη. Επομένως η φράση του Αποστόλου Παύλου για τους Ιουδαίους και για τους Έλληνες που τους λέει να έρχονται από πίσω σε αυτή την κατάσταση έρχεται και από το μέλλον. Αυτή είναι η κατάσταση.

Στο στίχο 4 θέτει ο ποιητής το ερώτημα μπροστά σε αυτή την κατάσταση που μας περιέγραψε προηγουμένως. Ουχή γνώσονται πάντες οι εργαζόμενοι την ανομίαν ή αισθείονται στο λαόν μου βρόση άρτου των Κύριων ούκ επεκαλέσαντο. Ας το καταλάβουν αυτοί που εργάζονται την ανομία ότι δεν μπορούν να τρώνε τον λαό μου, να τον κάνουν ψωμί το λαό μου και συγχρόνως να επικαλούνται τον Κύριο. Τροπολογικά ο στίχος αναφέρεται στο ιερατείο κατά την εποχή του Χριστού. Θυμηθείτε και τα περίφημα «Ουέ» προς τους γραμματείς και φαρισαίους. Είναι μια προσέγγιση που κάνει ο Θεοδόρητος αλλά και ο Χρυσόστομος. Αυτή η αναφορά στο ιερατείο, το Ιουδαϊκό ιερατείο. Το ιερατείο έχει ως έργο του να υπηρετεί τον λαό στη λατρεία, να αποδηγετεί το λαό, να οδηγεί το λαό. Όμως το ιερατείο έχει εκτραπεί από το έργο του αυτό. Τόσο πολύ έχει εκτραπεί ώστε όταν φτάνει η ώρα του Μεσσία τον αποκηρύ του και μάλιστα τον θανατώνουν. Έτσι παίρνει νόημα όλη αυτή η στάση του Χριστού απέναντι στο ιερατείο. Και δεν είναι μόνο κατά την εποχή του Χριστού που το ιερατείο είχε εκκλίνει της αποστολής του. Ένας προφήτης που έζησε πριν από τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, ο Μιχαίας, περιγράφει αυτή την κατάσταση του ιερατείου. «Και ερεί ο Θεός», εννοείται. «Ακούσατε δι ταύτα, εαρχέ οίκου Ιακώβ και οι κατάλοιποι οίκου Ισραήλ. Ουκ οι μήνες τι του γνώνε το κρίμα. Δεν μπορείτε εσείς να μάθετε τη δικαιοσύνη. Μισούνται στα καλά και ζητούνται στα πονηρά. Αρπάζονται στα δέρματα αυτών από αυτών και τα σάρκα σε αυτών». Το δέρμα είναι μια εικόνα της βιωτής του σκηνήτη ανθρώπου. «Από των οστέων αυτών, ον τρόπον κατέφαγον τα σάρκα του λαού μου και τα δέρματα αυτών από αυτών εξέδιραν και τα οστέα αυτών συνέθλασαν και εμέλησαν ως σάρκας εις λέβητα και ως κρέα εις χύτραν». Έχουμε λοιπόν έναν κόσμο γύρω από τον Ισραήλ ο οποίος βυσοδομεί, ο οποίος θέλει να διαλύσει το λαό του Θεού. Αλλά έχουμε και παράγοντες μέσα στο λαό του Ισραήλ οι οποίοι είναι επιλύσμονες της αποστολής τους, επιλύσμονες του έργου τους. «Εκεί εδηλίασαν φόβο, ουκιν φόβος, ότι ο Θεός εν γενναία δικαίω», καταγράφει ο ποιητής στο στίχο 5. «Σε αυτόν τον κόσμο που εγώ προσβλέπω», μας λέει ο ποιητής, «ο φόβος μόνο μπορεί να του συγκρατήσει, αλλά ένας φόβος ουκατ επίγνωση». Ένας φόβος εκεί που δεν πρέπει να υπάρχει φόβος, γιατί υπάρχει ο Θεός, ο οποίος ορίζει τη γενεά των δικαίων. Στον τόπο του Θεού, που δεν υπάρχει φόβος, εκεί ο άδικος φοβάται. Σας θυμίζω την αρχαία διήγηση για τον φόβο. «Και ήκουσαν τις φωνής Κυρίου του Θεού περιπατούντος εν το παραδείσο το δειλινόν και εκρύβησαν ότε Αδάμ και η γηνή αυτού από προσώπου Κυρίου του Θεού εν μέσω του ξύλου του παραδείσου και κάλεσε Κύριος ο Θεός τον Αδάμ και είπεν αυτό, Αδάμ, πού είσαι, και είπεν αυτό, της φωνής σου ήκουσα περιπατούντος εν το παραδείσο και εφοβήθη ότι γυμνός ημί». Αυτός ο φόβος της παρουσίας του Κυρίου, εκεί που κατ' ουσίαν δεν υπάρχει φόβος, όπου ούκην φόβος, αυτός ο φόβος είναι η μεγάλη σύγχυση του ανθρώπου, αν θέλετε η μεγάλη αμαρτία του ανθρώπου. Ο Άγιος Μάξιμος περιγράφει την κόλαση ως κατάσταση υπάρξεως εν σχέση με το Θεό, όπου η παρουσία του Θεού γεννάει φόβο αντί να γεννάει χαρά. Στον έκτο στίχο έχουμε τη διατύπωση «Βουλή πτωχού κατησχύνατε, ο δε Κύριος ελπίς αυτού έστη». Μία αντίστοιξη. Από τη μια οι εχθροί, οι αρνητές του Θεού, κατεσχύνουν
τον πτωχό άνθρωπο, δηλαδή τον απλό άνθρωπο, τη θέληση του απλού ανθρώπου. Από την άλλη έχουμε τον φτωχό αυτόν άνθρωπο να έχει την ελπίδα του στον Κύριο και ο Κύριος τελικά να είναι η ελπίδα του απλού και φτωχού ανθρώπου. Εδηλίασαν βέβαια, γιατί συντρίβουν τη σκέψη του φτωχού ανθρώπου οι αρνητές του Θεού, το θέλημα του φτωχού ανθρώπου, ο οποίος φτωχός άνθρωπος μία ελπίδα και μόνον έχει, τον Κύριο. 7 στίχοι που περιγράφουν, επαναλαμβάνω, την ιστορία. Ο 7ος στίχος που θα ακολουθήσει για μερικούς αρχαίους ερμηνευτές έχει προστεθεί μετά τη Βαβυλώνια αιχμαλωσία, αλλά αυτό δεν έχει σημασία. Ο 7ος στίχος ανάγει τον ψαλμό σε καθαρά μεσιανικό, δηλαδή προφητικό ψαλμό, που αναφέρεται στην έλευση του Μεσσία, του Σωτήρα. «Τις δώσει εξιών το σωτήριον του Ισραήλ, εν το επιστρέψε Κύριον την εχμαλωσίαν του λαού αυτού, αγαλιάσετε Ιακώβ και εφρανθήσετε Ισραήλ». Ποιος θα φέρει τη σωτηρία του Ισραήλ, αυτή που έχει ως αφετηρία το όρος Σιών? Όταν ο Κύριος ελευθερώσει τους εχμαλώτους του λαού του, τότε θα χαρεί ο Ιακώβ και θα εφρανθεί ο Ισραήλ. Δεν πρόκειται μόνο για ιστορική εχμαλωσία, αλλά για εχμαλωσία υπαρξιακή. Ο λαός του Θεού είναι εχμάλωτος της θωράς και του θανάτου, εχμάλωτος της αμαρτίας. Από αυτή την εχμαλωσία υπόσχεται ο Θεός να τον ελευθερώσει. Οι πατέρες που ασχολήθηκαν με την ερμηνεία αυτού του στίχου μας εξήγησαν ότι αναφέρεται στην ελευθερία που χάρισε στους ανθρώπους ο Χριστός, ο οποίος υψώθηκε επί του Σταυρού, του εμπηγμένου στο όρος Σιών, και δια του Σταυρού κατάργησε το κράτος του θανάτου. Ο Ισραήλ, που σημαίνει ο ισχυρός λαός, είναι ο νέος Ισραήλ, η Εκκλησία. Την προφητεία που διατυπώνει ο Δαβίδ συνεχίζουν δύο από τους ελάσσονες προφήτες, ο Οσιέ και ο Αμός, που αναφέρονται σε αυτή την εχμαλωσία και σε αυτή την ελευθερία. Είναι η εχμαλωσία ως κατάσταση του ανθρώπου, εχμαλωσία στην αμαρτία, στην αγνωσία, στη σύγχυση. Ο άνθρωπος δεν είναι ελεύθερος. Λέει ο Οσιέ, «Άρχου τριγάν σε αυτό, εν το επιστρέφειν με την εχμαλωσία του λαού μου, εν το ιάσαστε με τον Ισραήλ. Μπορείς τώρα να τριγίσεις τους καρπούς σου, γιατί εγώ σε ελευθερώνω από την εχμαλωσία». Να τριγίσεις σημαίνει να παράξεις το κρασί το καινούριο, το κρασί της ευχαριστίας. Και ο Αμός συνεχίζει, «Και επιστρέψω την εχμαλωσία του λαού μου Ισραήλ και οικοδομήσουσι πόλεις τα συφανισμένας και κατοικήσουσι και φυτεύσουσι αμπελώνας και πείονται των ίνων αυτών και πείσουσιν κήπους και φάγονται των καρπών αυτών». Μια φράση που αρκετοί από τους πατέρες, μάλιστα από τους αρχαίους πατέρες, την είδαν ως προφητεία του κρασιού και του ψωμιού της Θείας Ευχαριστίας.

0: Η ώρα είναι 10:30.
1: Ραδιοφωνικός σταθμός της Εκκλησίας της Ελλάδος. 89,5. Η άλλη φωνή στα FM.
2: Αγαπητοί ακροατές, συνεχίζουμε την εκπομπή προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Εξετάσαμε μέχρι τώρα τον ψαλμό 13 και τώρα πάμε στον ψαλμό 52 που τον χαρακτήρισα ομόλογο ψαλμό. Ο ψαλμός 52 αποτελεί κατ' ουσίαν επανάληψη του 13ου ψαλμού με μόνες διαφορές την παράληψη των στίχων από την προς Ρωμαίους επιστολή του Αποστόλου Παύλου και την προσθήκη δύο ημιστοιχίων στον έκτο στίχο. Επίσης μια διαφορά είναι ότι οι στίχοι 5 και 6 του 13ου ψαλμού συγχωνεύονται σε έναν, τον έκτο στίχο του 52ου ψαλμού. Η συγχώνευση πιθανώς γίνεται γιατί στον 13ο ψαλμό η επιγραφή δεν αριθμείται ως πρώτος στίχος, ενώ στον 52ο αριθμείται ως πρώτος στίχος. Με τη συγχώνευση λοιπόν έχουμε 7 στίχους και στους δύο ψαλμούς. Είναι φανερό ότι ο 13ος ψαλμός που ήδη εξετάσαμε είναι αρχαίος, ενώ ο 52ος είναι νεότερος. Εισάγεται στη συλλογή του ψαλτηρίου όταν ο λαός επιστρέφει από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία και οργανώνουν ξανά τη λατρεία τους. Επομένως, ξαναφέρνουν τον 13ο ψαλμό, αλλά τώρα τον φέρνουν ως λατρευτικό ψαλμό. Ο πρώτος στίχος, που αποτελεί και την επιγραφή του ποίηματος, μας λέει «Εις το τέλος υπέρ Μαελέθ συνέσεως το Δαβίδ». Ο πρώτος λοιπόν αυτός στίχος που αποτελεί, όπως είπα, την επιγραφή του ψαλμού μας λέει ότι το ποίημα έχει διδακτικό χαρακτήρα και επίσης σημειώνει τον μουσικό τρόπο με τον οποίο πρέπει να ψαλεί. Με τη λέξη «Μαελέθ» που σημαίνει μουσικό μέτρο, ο ψαλμός εισάγεται ως λατρευτικός και καλεί σε όρχηση. Το «Μαελέθ» δηλαδή σημαίνει τρόπο του χορεύει. Άρα δηλώνει ότι αυτός ο ψαλμός πρέπει να χορεύεται. Και με τη λέξη «συνέσεως» δηλώνει το περιεχόμενο, ότι δηλαδή αποβλέπει σε διδαχή. Ας πάμε τώρα στα δύο ημιστοίχια του έκτου στίχου, τα οποία ανέφερα, παραλείποντας τους άλλους στίχους τους οποίους αναπτύξαμε προηγουμένως όταν προσεγγίσαμε το 13ο ψαλμό. Το πρώτο ημιστοίχιο. Ότι ο Θεός διεσκόρπισε νοστά ανθρωπαρέσκον. Το αντίθετο της λέξης ανθρωπάρεσκας, ανθρωπάρεσκος, που δηλώνει αυτόν που αρέσει στους ανθρώπους, είναι ο θεάρεστος, αυτός που αγαπάει το Θεό και αγαπιέται από το Θεό. Ο Απόστολος Παύλος διατυπώνει αυτή τη διαφορά γράφοντας στους Εφεσίους «Μη κατά οφθαλμοδουλίαν ως ανθρωπάρεσκη, αλλά ως δούλοι Χριστού, ποιούνται στο θέλημα του Θεού εκ ψυχής, με τα ευνίας δουλεύοντες ως το Κυρίο και ουκ ανθρώπης». Να τη λοιπόν η ουσιώδης διαφορά. Από τη μια εργάζομαι μέσα στα όρια της ιστορίας και του κόσμου τούτου και αποβλέπω στο να αρέσω στους ανθρώπους. Από την άλλη προσανατολίζομαι στο έργο της δημιουργίας ως ποιήματος του Θεού και εργάζομαι για να αρέσω στο Θεό. Το πρώτο λοιπόν ημιστοίχιο καταγράφει τις συνέπειες της απουσίας του Θεού από τη ζωή των ανθρώπων. Οι άνθρωποι διακρίνονται σε αυτούς που δέχονται αυτή την παρουσία και παραδίδονται σε αυτή και σε αυτούς που αρνούνται αυτή την παρουσία και παραμένουν στην αυτονομία της φύσεώς τους, δηλαδή στον τόπο του θανάτου, εγκλωβισμένοι στα πράγματα του κόσμου τούτου. Στην προφητική του διάσταση ο στίχος διαβάζεται ως αναφερόμενος στον τρόπο που οι αρνησοί Χριστοί Ιουδαίοι αντιμετώπισαν την παρουσία του Χριστού. Δήλωναν ότι είναι με τον Κέσαρα. Ουκ έχομεν βασιλέα ημί Κέσαρα. Και εάν του τον απολύσεις, λένε στον Πιλάτο, ουκ ή δεν είσαι φίλος του Κέσαρος. Το δεύτερο ημιστοιχείο τώρα, κατησχύνθησαν ότι ο Θεός εξουδένωσεν αυτούς. Πρόκειται για ανάπτυξη της διατύπωσης που καταγράφεται στον αντίστοιχο στίχο του 13ου ψαλμού «Ο Θεός εν γενεά δικαία». Η δικαιοσύνη του Θεού βρίσκεται στο ότι διασκορπίζει την απειλή. Διαχρονικά, από τα αρχαία χρόνια μέχρι σήμερα, ναι μεν η απειλή υπάρχει, αλλά μόνη δυνατότητα να διασκορπιστεί αυτή η απειλή είναι να ζήσεις στον τόπο του Κυρίου, που είναι ο τόπος της δικαιοσύνης του. Ο Θεός υπόσχεται την κατεσχήνη και την οξυδένωση των εχθρών, φυσικών και νοητών, που απειλούν τον λαό του. Αυτοί οι εχθροί υπήρχαν, υπάρχουν και θα υπάρχουν. Τότε και τώρα. Τότε επειδή δεν ήξεραν ποιος είναι ο Θεός. Τώρα δυστυχώς ξέροντας ποιος είναι ο Θεός. Το ευαγγελικό πορευθέντες μαθητεύσατε πάντα τα έθνη κηρύττοντες αυτούς έχει πραγματοποιηθεί μέσα στην ιστορία. Δεν υπάρχει άγνοια για το πρόσωπο του Θεού. Υπάρχει άρνηση. Η άρνηση βρίσκεται στο ότι αποφασίζει ο άνθρωπος μέσα σε ένα φαντασιακό επίπεδο πλέον ότι δεν υπάρχει Θεός. Και αν δεν υπάρχει Θεός, κατά τον Ντοστογεύσκη, τότε όλα επιτρέπονται. Προσπάθησε ο άνθρωπος μέσω της φιλοσοφίας και μέσω των θρησκειών να βρει ισορροπημένους δρόμους για τις ανθρώπινες σχέσεις. Δεν το πέτυχε. Στα νεότερα χρόνια έχουμε την ίδρυση ουσιαστικά μιας νέας θρησκείας που είναι η θρησκεία της απουσίας του Θεού, όχι από άγνοια, αλλά εν γνώση. Αυτό που έχει περιγράψει ο Νίτσε ως θάνατο και κηδεία του Θεού. Όμως υπάρχει ο Θεός της δικαιοσύνης, όπως μας είπε ο ψαλμός, και για όσους φοβούνται τον Κύριο μπορούν να αντλήσουν μια χαρά από μέσα τους, υμνώντας αυτόν τον Κύριο, ανεξαρτήτως τι θα επισυμβεί γύρω τους. Ακόμα και αν εξουθενωθούν από τους γύρω τους, αυτοί μπορούν να υμνούν τον Κύριο.

Μπορούμε τώρα να ξεκινήσουμε την προσέγγιση σε έναν άλλο ψαλμό, τον 145, έναν από τους πρώτους ψαλμούς μιας ομάδας που αποτελείται από 6 ψαλμούς. Είναι οι 145 μέχρι 150 που έχουν κοινό περιεχόμενο. Αποτελούν ενότητα ύμνων λατρείας υπό τον γενικό τίτλο «Αλληλουιάρια», επειδή καθένας τους αρχίζει και τελειώνει με τη δοξολογική λέξη «Αλληλούια». Μάλιστα, οι πρώτοι στίχοι του ψαλμού 145 ψάλλονταν μέχρι σήμερα ως αντίφωνα στο πρώτο μέρος της Θείας Λειτουργίας. Είναι το δεύτερο αντίφωνο συγκεκριμένα. Παλαιότερα ψαλόταν όλος ο ψαλμός ως αντίφωνο, και το λέμε αντίφωνο επειδή τον ένα στίχο τον ψέλνει ο ένας χορός, τον άλλο στίχο τον ψέλνει ο άλλος χορός. Σήμερα στην ενοριακή πράξη συνήθως ψαλώνται 4 ή 6 στίχοι ανάλογα. Το ποίημα αρχίζει με τη φράση «Αλληλούια Αγγέου και Ζαχαρίου», που αποτελεί τρόπον τεινά τίτλο του ψαλμού. Αγγέος και Ζαχαρίας είναι 2 ιερείς, οι οποίοι όταν ο λαός γύρισε από τη Βαβυλώνια εχμαλωσία, ανέλαβαν το έργο της αναδιοργάνωσης της λατρείας. Δεν ξέρουμε αν είναι και ποιητές των ύμνων, το πιθανότερο να μην είναι, αλλά είναι ιδρυτές αυτών των ύμνων μέσα στη λατρεία. Οι 2 πρώτοι στίχοι μας λένε «Ένει η ψυχή μου τον Κύριον, ενέσω Κύριον εν τη ζωή μου, ψαλώ το Θεό μου έως υπάρχω». Ο Δαβίδ έχει καταθέσει αρκετούς ψαλμούς σε αυτή τη στάση του ένου προς τον Θεό και της ευλογίας, στάση που δηλώνει λατρευτική αναφορά. Μνημονεύω τους ψαλμούς 102 και 103. Στον πρώτο ακούμε «Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριο και πάντα τα εντός μου το όνομα το Άγιον αυτού. Ευλόγη ψυχή μου τον Κύριον και μη επιλανθάνου, μην ξεχνάς δηλαδή, πάσα στα σανταποδόσεις αυτού». Και στον δεύτερο «Ευλόγη η ψυχή μου τον Κύριο, Κύριο Θεός μου εμεγαλύνθη σφόδρα». Έχουμε λοιπόν τον ευσεβή που ζει μέσα σε έναν ένο. Ενδιαφέρον είναι να δούμε ότι η Αποκάλυψη, όταν περιγράφει την ουράνια λειτουργία, αντλεί από τους ψαλμούς για να περιγράψει αυτήν την ουράνια λειτουργία. Βλέπει τους πρεσβυτέρους γύρω από τον θρόνο του Θεού να ενούν τον Κύριο με τη δοξολογία «Ενείτε τον Κύριον των ουρανών». Όταν ενώ τον Κύριο αντλώ δύναμη, και όταν αντλώ δύναμη αυτοπροσδιορίζομαι ως δυνατός. Εάν μπορέσω να αυτοπροσδιοριστώ ως δυνατός, δεν ακουμπάω πάνω στους ανθρώπους, όταν μάλιστα αυτοί οι άνθρωποι θέλουν να με εξουσιάζουν. Δεν τους εμπιστεύομαι. Παραδίδομαι σε αυτόν που ενώ, που δοξολογώ, που αγαπάω. Ο 3 στίχος γίνεται πιο σαφής σε σχέση με αυτή τη στάση μου να μην εμπιστεύομαι ανθρώπους. «Μη πεποίθατε επάρχοντας επί ιούς ανθρώπων εις ουκ έστι σωτηρία». Αρκετούς αιώνες τώρα, προ Χριστού και μετά Χριστόν, ενώ το ξέρουμε οι άνθρωποι μέσα μας ότι δεν μπορούμε να εμπιστευόμαστε ανθρώπους, αφού κανένας δεν μπορεί να είναι σωτήρας παρά μόνο ένας, παρασυρώμαστε από σωτήρες, είτε χριστιανοί είμαστε είτε μη χριστιανοί. Ο Δαβίδ θα διατυπώσει αυτή τη γνώση, ουσιαστικά αυτή τη θεογνωσία, ότι δηλαδή αγαθότητα είναι να πιστεύεις και να έχεις πεποίθηση στον Κύριο και όχι στον άνθρωπο. «Αγαθόν πεποιθένε επί Κύριον ή πεποιθένε επάνθρωπον. Αγαθόν ελπίζειν επί Κύριον ή ελπίζειν επί άρχουσι». Πάνω σε αυτή την αντίληψη θα στηρίξει ο Χριστός το κήρυγμά του. Θα υπογραμμίσει ότι υπάρχει μία βασιλεία, αλλά η βασιλεία αυτή δεν είναι από τον κόσμο αυτό, ουκ έστιν εκ του κόσμου τούτου.
Στον Ευαγγελιστή Λουκά διαβάζουμε τα λόγια του ίδιου του Χριστού: «Οι βασιλείς των εθνών κυριεύουσιν αυτόν και οι εξουσιάζοντες αυτόν ευεργέτε καλούνται, ημείς δε ουχ ούτως. Αλλομίζον εν ημίν γινέστο όσο νεότερος και ο ηγούμενος όσο διακονών». Για να συνεχίσει ότι αυτό ήρθα να κάνω εγώ, ήρθα να διακονήσω. Κάτι που η υμνολογία μας το αντιλαμβάνεται ως το ουσιώδες στοιχείο του βίου της και γι' αυτό αυτή η εικόνα του Χριστού ως διακόνου επανέρχεται πολύ συχνά στους ύμνους της. Γιατί να μην έχουμε πίστη στους ανθρώπους και στους άρχοντες? Διότι υπάρχει ο θάνατος. Ο θάνατος σχετικοποιεί όλους τους σωτήρες, ακυρώνει το έργο τους. Εξελεύσετε το πνεύμα αυτού, του άρχοντος δηλαδή, και επιστρέψει στην γην αυτού. Εν εκείνη τη ημέρα απολούνται πάντες οι διαλογισμοί αυτού. Χάνεται κάθε ένας σωτήρας και κάθε ένας άνθρωπος που προέρχεται και ακουμπάει πάνω στις δυνάμεις του κόσμου τούτου. Κάθε εξουσιαστής του αιώνος τούτου θα πεθάνει, θα φύγει η ανάσα του κάποια στιγμή, θα επιστρέψει στη γη, αυτό μας λέει ο στίχος, ακόμη και οι διαλογισμοί του θα χαθούν με το θάνατό του. Όμως, μακάριος ου ο Θεός Ιακώβ βοηθός αυτού, η ελπίς αυτού επί Κύριον των Θεών αυτού. Μακάριος δηλαδή όποιος έχει παρόντα το Θεό του Ιακώβ στη ζωή του. Όποιος δηλαδή παραδίδεται σε αυτόν τον Θεό στον οποίον απευθύνει την ελπίδα του. Εδώ ουσιαστικά σε αυτόν τον πέμπτο στίχο τίθεται και το περιεχόμενο της λεγόμενης μακαριότητας. Όταν ο Χριστός χρησιμοποιεί τη λέξη μακάρι στους μακαρισμούς, με αυτό το περιεχόμενο χρησιμοποιεί τη λέξη. Μακάριος δεν είναι ο ευτυχισμένος, ο ευδαίμων. Μακάριος είναι αυτός του οποίου ο Θεός Ιακώβ είναι βοηθός, του οποίου η ελπίδα είναι σε αυτόν τον Θεό. Μπορεί να είναι μακάριο ένα έθνος, παραδείγματος χάρη ο Ισραήλ. Ναι, μπορεί να είναι, μας λέει ο ψαλμωδός. Μακάριον το έθνος του οποίου εστί Κύριος ο Θεός αυτού, λαός τον οποίο εξελέξατο εις κληρονομίαν εαυτό. Ή αλλού, μακάριος ο λαός του οποίου Κύριος ο Θεός αυτού. Είναι μακάριο το έθνος, ο Ισραήλ, μόνο στην περίπτωση που έχει ως βοηθό του το Θεό. Και δεν είναι μακάριο βέβαια στην περίπτωση που δεν έχει το Θεό βοηθό. Κάτι που συχνά περιγράφεται σε όλη την ιστορία του παρεού Ισραήλ, κυρίως δε στους προφήτες που περιγράφουν αυτή την απώλεια της ευθείας οδού του Θεού από τους ανθρώπους του λαού. Στην Καινή Διαθήκη αυτή η απώλεια της ευθείας οδού καταγγέλλεται ως κατάσταση κυρίως του ιερατείου. Ο Χριστός αποφεύγει να καταδικάσει το λαό, καταδικάζει την ηγεσία του λαού. Μπορεί να είναι μακάριος ο λαός, ένας λαός πέραν των ορίων του έθνους, του οποίου ο Κύριος είναι δικός του Κύριος. Δηλαδή, μακάριος ο λαός του Κυρίου ως Εκκλησία.

μας προσδιορίσε τον Θεό στον πέμπτο στίχο ως Θεό του Ιακώβ. Αλλά τώρα η λέξη Ιακώβ απλώνεται και γίνεται μία λέξη καθολική. Ο Ιακώβ μας συνδέει με τον Χριστό. Επομένως μιλάμε για τον Θεό που μας φανέρωσε ο Χριστός. Μας προσδιορίζει αυτό το Θεό στον έκτο στίχο για να μας πει ότι είναι ο ποιητής του ουρανού και της γης, της θάλασσας και όλων όσων υπάρχουν σε αυτήν. Τον ποιήσαντα των ουρανών και την γην, την θάλασσαν και πάντα τα εναυτής, τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Είναι δηλαδή ο Θεός που φυλάσσει την αλήθεια εις τον αιώνα. Πάλι για πολλούς ερμηνευτές πατέρες εδώ έχουμε μια μεσιανική υπόμνηση από τον ποιητή. Ποια είναι η αλήθεια που φυλάσσει εις τους αιώνας ο Θεός? Η αλήθεια που φυλάσσει εις τους αιώνας αναλύωτη είναι ο Υιός του. Απ' αρχής υπάρχει ο Υιός στη δημιουργία. Ο Υιός είναι το πρότυπο της δημιουργίας του ανθρώπου. Και όταν ο άνθρωπος αποτυχάνει να γίνει Υιός του, ο ίδιος ενανθρωπίζεται για να φέρει τον άνθρωπο και να τον κάνει Υιό του ουράνιου πατέρα. Αυτή είναι η αλήθεια του Θεού, η αναλύωτη, τον φυλάσσοντα αλήθειαν εις τον αιώνα. Θα μπορούσαμε να δεχθούμε και μια άλλη προσέγγιση που υπάρχει στην Παλαιά Διαθήκη, αυτήν της πιστότητας. Αλλά κατ' ουσίαν είναι το ίδιο πράγμα. Η αλήθεια ως ιότητα και η αλήθεια ως πιστότητα είναι το ίδιο πράγμα. Όταν λέω πιστότητα, εννοώ την υπόσχεση του Θεού για τη σωτηρία του ανθρώπου. Καταρχήν η αρχική υπόσχεση δίνεται ήδη στον εχθρό του ανθρώπου όταν του λέει ότι θα συντριφθεί, ένας απόγονος της γυναίκας θα τον συντρίψει. Υπόσχεση που ανανεώνεται στον Αβραάμ, στους άλλους πατριάρχες και τελικά στον Ιωάννη τον Πρόδρομο, ο οποίος με το χέρι του δείχνει ότι αυτός, ο Ιησούς, είναι η αλήθεια του Πατρός. Θυμόσαστε ότι στη βάφτιση του Χριστού, αυτό που ονομάζουμε Θεοφάνεια, έχουμε την αποκάλυψη της θεότητας. Ο Πατήρ ορίζει τον Υιό, το Πνεύμα φωτίζει τον Υιό και ο Υιός δέχεται να υπηρετηθεί από τον φίλο του, τον άνθρωπο, το μετέχμιο δηλαδή ανάμεσα στον παλαιό άνθρωπο και στον νέο άνθρωπο που θα εμφανιστεί στο πρόσωπο του Χριστού, τον Ιωάννη τον Πρόδρομο. Το ότι ο Θεός είναι δημιουργός των πάντων είναι μια καταστατική αντίληψη της πίστης Εκκλησίας. Σας υπενθυμίζω το περιστατικό που περιγράφεται στις πράξεις των Αποστόλων, όταν απελευθερώθηκαν ο Πέτρος και ο Ιωάννης μετά τη σύλληψή τους από τους θρησκευτικούς άρχοντες, επειδή κήρυταν στο ναό μετά την Πεντηκοστή, εμφανίστηκαν ενώπιον της κοινότητας και χαρούμενοι όλοι άρχισαν να υμνούν τον Θεό. Ο Ευαγγελιστής Λουκάς καταγράφει μια εξαιρετική προσευχή βασισμένη στο στίχο του ψαλμού που προσεγγίζουμε. «Οι δε ακούσαντες ομοθυμαδών, ήραν φωνήν προς τον Θεό και είπων, ανύψωσαν τη φωνή τους προς τον Θεό και είπαν, «Δέσποτα, σύ ο ποιήσας των ουρανών και την γην και τη θάλασσα και πάντα τα εναυτής». Είναι η πίστη μας αυτή, όπως την διατυπώνουμε και στο σύμβολό μας. Πιστεύω εις ένα Θεόν, Πατέρα, Παντοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης, ορατώνται πάντων και αοράτων. Συνεχίζει τώρα ο ποιητής τον 7ο στίχο και μας υπομνηματίζει ότι αυτός ο Θεός ποιεί κρίμα της αδικουμένης, δίνει τροφή της πεινώση, λύει πεπαιδημένους. Δηλαδή δικαιώνει τους αδικούμενους, ταΐζει τους πεινώντες, ελευθερώνει τους φυλακισμένους. Πρέπει ο ποιητής να προσδιορίσει ποιος είναι αυτός ο Θεός, που αν τον έχω βοηθό μου είμαι μακάριος. Μας είπε λοιπόν, είναι ο δημιουργός, αλλά και ο προνοητής, αυτός που προνοεί. Προνοεί πώς? Με το να δικαιώσει ακριβώς τον αδικούμενο, να θρέψει τον πεινώντα, να ελευθερώσει τον εχμάλωτο. Πεπαιδημένος σημαίνει αλυσοδεμένος. Αυτά θα τα δούμε σε μία αλληγορική διάσταση. Ο άνθρωπος
πάντα είναι αδικημένος. Γιατί είναι αδικημένος? Γιατί πεθαίνει. Και αυτό είναι αδικία. Δεν είναι ο προορισμός του να πεθάνει. Ο άνθρωπος πάντα πεινάει. Το πεινόντι, λέει ο Χριστός, δώσω αυτό φαγή. Και τι του δίνει? Το σώμα του και το αίμα του να φάει. Και ο εχμάλωτος πάντα είναι εχμάλωτος της φθοράς και του θανάτου. Να έρθετε, μας λέει ο Χριστός, σε μένα όλοι οι εχμάλωτοι και εγώ θα σας ελευθερώσω. Στον 8ο στίχο τώρα συνεχίζει τα χαρακτηριστικά αυτού του Θεού Ιακώβ, που είναι ο Θεός του Χριστού επίσης, όπως μας τον αποκάλυψε ο Χριστός, όπως είπαμε. Κύριος σοφή τυφλούς, Κύριος ανορθή κατεραγμένους, Κύριος αγαπά δικαίους. Ας δούμε μια-μια αυτές τις τρεις εκφράσεις. Τι θα πει Κύριος σοφή τυφλούς? Ποιος είναι ο τυφλός? Ο προφήτης Ισαΐας βλέπει μια μέρα που θα έρθει στο μέλλον. Την βλέπει εμπνεύματη. Πνεύμα Κυρίου επεμέ, ου είναι και ναι χρυσέ με. Ευαγγελίσαστε πτωχής απεσταλκέ με. Ιάσαστε τους συντετριμένους στην καρδία. Κηρύξε εχμαλώτης άφεσιν και τυφλής ανάβλεψη. Οι τυφλοί, οι συντετριμένοι, δεν είναι οι σωματικά τυφλοί και οι σωματικά συντετριμένοι. Πώς μπορώ να κάνω σοφό τον τυφλό? Τον κάνω σοφό όταν δει και δει τη σοφία Κυρίου. Ο τυφλός δεν κάνει πλέον τίποτα που είναι αντίθετο προς το θέλημα του Κυρίου. Αυτή είναι η σοφία του. Ακόμη περισσότερο, η σοφία που αποκτούμε οι τυφλοί είναι η σχέση μας με τον Χριστό, ο οποίος είναι η ενυπόστατη σοφία του Θεού, η Αγία Σοφία. Όταν κάνει τα θαύματά του ο Χριστός, θα το έχετε προσέξει, συνήθως τρέχουν αυτοί να τον ευχαριστήσουν και λέει «Πορεύου και μικέτι αμάρτανε», σε μια εξαιρετική αποστροφή στο διήγημα «Υπό την Βασιλική Δρύν», όταν εν εξτάση ο Παπαδιαμάντης βλέπει το δέντρο να γίνεται νύμφη, σκέφτεται από το μάθημα της θρησκευτικής ιστορίας που έκανε στο σχολείο, όταν τους έλεγε ο καθηγητής των θρησκευτικών για μια θεραπεία τυφλού που περιγράφει το Ευαγγέλιο. Στην αρχή ο πρώην τυφλός έβλεπε τους ανθρώπους σαν δέντρα και μετά τους έβλεπε ανθρώπους. Αυτή είναι η σοφία του τυφλού. Πώς θα περάσει από τους ανθρώπους αντικείμενα στους ανθρώπους πρόσωπα, να αποκτήσει εκείνη την άνωθε σοφία που θα ενθρονίσει εντός του την αγάπη.

Αγαπητοί ακροατές, δεν προλάβαμε να τελειώσουμε τον Ψαλμό 145. Μας έμειναν τις τρεις στίχοι. Ελπίζουμε ότι στην άλλη συνάντηση που θα έχουμε με τη βοήθεια του Θεού θα τους τελειώσουμε. Ακούσατε την εκπομπή «Προσεγγίσεις στους όρους της πίστεως δια των ψαλμών» με τον Δημήτρη Μαυρόπουλο. Καλή αντάμωση λοιπόν την άλλη εβδομάδα, την ίδια ημέρα και ώρα.

0: Νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών από το Τμήμα Κοινωνικής Θεολογίας και Θρησκειολογίας του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. Απόκτησε μάστερ στις θρησκευτικές σπουδές και τη διαπολιτισμική έρευνα. Διάλεξε μία από τις 4 ειδικεύσεις. Ιστορία, θεολογία και θεσμοί θρησκειών. Θρησκευτικός πολιτισμός και διαπολιτισμική αγωγή. Εφαρμοσμένη θεολογία και κοινωνικές επιστήμες. Και τέλος, ηγεσία, οικονομία και δίκαιο της Εκκλησίας. Εγγραφές μέχρι 20 Οκτωβρίου. Γκούγκλαρε.
1: Αγαπητοί ακροατές, είχαμε συνδεθεί με τον ραδιοφωνικό σταθμό της Εκκλησίας της Ελλάδος.
2: Ώρα Ελλάδος, 11.

Ελάτε να ακούστε παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: Φίλοι ακροατές, χαίρετε, ελπίζουμε να είστε όλοι καλά. Είναι η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε παιδιά». Και μάλιστα σήμερα είπαμε να συνεχίσουμε με παραμύθια, με τα παραμύθια του κυρίου Κώστα Γανωτή, έτσι ώστε τέτοια ώρα που είναι να μπορέσετε κι εσείς να χαλαρώσετε, να απολαύσετε το παραμύθι και να είναι ένα προήμιο πριν πέσουμε να κοιμηθούμε. Άλλωστε, η μαμά μας και ο παπάς μας, αν θυμάστε, μας έλεγαν και οι γιαγιάδες παραμύθια πριν κοιμηθούμε. Κύριε Γανωτή, χαίρετε.
1: Χαίρετε κι εσείς.
0: Με ποιο παραμύθι θα ξεκινήσουμε λοιπόν, για γονείς και γιαγιάδες?
1: Από το βιβλίο «Αποκλειστικά για γονείς» που έχει εκδώσει το Αρχονταρίκη, το παραμύθι «Ο έξυπνος και το σίτι» που είναι το πρώτο. Και θα ήθελα να κάνω και εγώ μια παρατήρηση, ότι θα σας πω παραμύθια όχι για να κοιμηθείτε όπως λέγαμε στα μωρά μας μικρά, αλλά παραμύθια για να ξυπνήσουμε. Μια φορά και έναν καιρό σε ένα χωριό ήταν ένας έξυπνος άνθρωπος, πολύ έξυπνος, τόσο έξυπνος που δεν έβρισε άνθρωπο να κουβεντιάσει και να τον καταλάβει. Γι' αυτό αποφάσισε και αυτός να φύγει από το χωριό του, να πάει σε άλλες πολιτείες, να βρει άλλους ανθρώπους, μήπως και ευχαριστηθεί να έχει μια συντροφιά ανάλογη με τη δική του εξυπνάδα. Έφυγε λοιπόν χωρίς νερό μαζί του, χωρίς φαΐ, χωρίς ψωμί, χωρίς τίποτα, γιατί δεν ασχολούνταν αυτός με τέτοιες πεζές καταστάσεις. Και προχώρησε, αφού προχώρησε πάρα πολύ, έφτασε σε έναν κάμπο, μα κάμπο κατάξερον. Δεν είχε τίποτα παρά μόνο αγκάθια κάπως αυτός. Πω λέει, τι γίνεται εδώ. Κάτσε να ξεκουραστεί λίγο και είχε μια δίψα μεγάλη και μια πείνα μεγάλη. Αλλά δεν είχε πάρει τίποτα μαζί του και για πρώτη φορά στενοχωρέθηκε, γιατί δεν φέρθηκε τόσο έξυπνα. Θυμήθηκε ότι στο χωριό του, όταν οι άνθρωποι βρίσκονταν σε δύσκολες καταστάσεις, έκαναν την προσευχή τους. Αλλά αυτός τώρα πώς να κάνει προσευχή και να παραδεχθεί ότι δεν φέρθηκε έξυπνα για πρώτη φορά και γι' αυτό δεν την έκανε την προσευχή του. Και εκεί που ήταν απελπισμένος, ξαφνικά παρουσιάζεται μπροστά του ένας άνθρωπος αντιπαθητικός μεν, φαινόταν ένα μάτι πονηρό να τον κοιτάζει και του λέει: «Καρός τον, πώς από τα μέρη μας σοφότατε?» Και «Πού με ξέρεις εσύ?» του λέει ο δικός μας άνθρωπος. «Πού με ξέρεις?» Λέει: «Εγώ», λέει, «σε ξέρω, σε παρακολουθώ χρόνια και χαίρομαι που βρέθηκες εδώ και ζητάς να βρεις έναν φίλο που να μπορείς να συνοηθείς μαζί του, έξυπνον σαν και του λόγου σου. Πες πως τον βρήκες, γιατί εγώ είμαι αυτός». «Και πως ζεις», λέει, «σε αυτόν τον τόπο τον κατάξερο που δεν έχει τίποτα?» «Α», λέει, «εγώ παντού ζω. Μόνο που αυτός ο τόπος μου αρέσει περισσότερο». «Και τι τρως εδώ πέρα», λέει, «και τι πίνεις, τι βρίσκεις να ζήσεις?» «Α», «εγώ», λέει, «δε ούτε τρώω ούτε πίνω». «Γιατί», λέει, «γιατί εγώ ασχολούμαι με ανώτερα πράγματα και όταν αποφασίσεις να ασχοληθείς με ανώτερα πράγματα δεν έχεις τέτοιες μικρές αδυναμίες». Τότε κατάλαβε ο άνθρωπός μας, ο έξυπνος, ότι έχει να κάνει με τον τρισκατάρατο. Και στενοχωρέθηκε πάλι, γιατί δεν το έχει καταλάβει από νωρίτερα, από το βλέμμα του. Αλλά είχε και την περιέργεια να μάθει πώς αυτός ο άνθρωπος, ας πούμε, ο τρισκατάρατος, καταφέρνει να είναι τόσο έξυπνος και να κάνει και την εξυπνάδα του δύναμη. Και του λέει: εσύ που είσαι τόσο έξυπνος και αυτά, τι θέλεις να πετύχεις με αυτό το λόγο, με αυτόν τον τρόπο? Θες να γίνεις, λέει, ο Θεός? Α, το κατάλαβες, λέει, είσαι έξυπνος, μπράβο. Μήπως μπορείς, λέει, να μου λύσεις και εμένα τώρα το πρόβλημά μου που πεινώ και διψώ? Λέει, βεβαίως, αμέσως, αρκεί να μου υποσχεθείς ότι θα ευχαριστήσεις εμένα και κανέναν άλλον. Λέει, και πώς να σε ονομάσω για να σε ευχαριστήσω, ρωτάει ο έξυπνος. Λέει, αρκεί να μου πεις ότι είμαι το πνεύμα της λογικής και της ευημερίας. Εντάξει, λέει. Και τότε κάνει έτσι μέσα από τον αέρα και του βγάζει ένα δίσκο μεγάλο με φαγιά λαχταριστά και ποτά και τέτοια πράγματα και το βάζει μπροστά του και κάθισε ο έξυπνος και έφαγε καλά καλά. Ευχαριστήθηκε. Ευχαρίστησε το πνεύμα της λογικής και της ευημερίας. Αλλά δεν άλλαξε τίποτα από το περιβάλλον του. Συναχωρέθηκε μάλιστα που έφυγε ο αντιπαθητικός αυτός άνθρωπος και τον έχασε και δεν θα μπορούσε να μιλήσει πια μαζί του, γι' αυτό άρχισε να περπατάει μέσα στον κατάξερον κάμπο. Μήπως και τον συναντήσει παρακάτω. Και πραγματικά μετά από κάποιες ώρες τον συναντάει, αλλά από πίσω του αυτός ο αντιπαθητικός άνθρωπος είχε και ένα τσούρμο από χωριάτες που είχαν τις γυναίκες και τα παιδιά μαζί τους, ήταν κακοντυμένοι, άθλοι και το μάτι τους άγριο και φαίνονταν ότι πεινούσαν οι άνθρωποι, ότι υπέφεραν. Του λέει λοιπόν ο αντιπαθητικός άνθρωπος του έξυπνου μας, λέει, βλέπεις αυτούς τους χωρικούς που είναι από αυτό τον κάμπο και πεινούν οι άνθρωποι, ενώ ζουν μέσα σε ένα χώρο που έχει πλούσιους πλουτοπαραγωγικές πηγές. Έχει χώμα, έχει νερά, από τα ποτάμια έχει τόσα πράγματα, μεταλλεία πράγματα, αλλά δεν βρέθηκε κανένας μέχρι τώρα να τους διαφωτίσει πώς θα αξιοποιήσουν τις πλουτοπαραγωγικές πηγές τους. Γι' αυτό λοιπόν, λέει, αυτοί χρειάζονται έναν άνθρωπο έξυπνο σαν και του λόγου σου. Λοιπόν, σου τους παραδίδω, λέει, και ανάλαβε τους. Και χάθηκε. Πάτε και αυτός, θες πως κολακεύτηκε από αυτά που του είπε ο αντιπαθητικός. Θες ότι βρήκε για πρώτη φορά τον τρόπο να αξιοποιήσει την εξυπνάδα του. Ανέβηκε πάνω σε ένα βράχο και τους έβγαλε ένα λόγο που τους ενθουσίασε. Τότε τους είπε, πηγαίνετε να φέρετε μιλόπετρες, πολλές μιλόπετρες. Και με αυτές τις μιλόπετρες θα φράξουμε το ποτάμι και το νερό θα πλημμυρίσει τον κάμπο και ο κάμπος θα αρχίσει να βγάζει φαΐ. Πράγματι φέρανε μιλόπετρες, τις στήσανε μέσα στο ποτάμι, το ποτάμι σταμάτησε να τρέχει και τα νερά ξεχύλισαν και όλος ο κάμπος αυτός έγινε ποτιστικά. Άρχισε να βγάζει χορτάρια, φυτά, να μεγαλώνουν τα δέντρα και να παχαίνουν τα ζώα τους και να έχουν να τρώνε και έτσι σιγά σιγά αναπτύχθηκε, γιατί ο έξυπνος τους έμαθε να κάνουν κι άλλες δουλειές. Να χτίζουν σπίτια, λιμάνια, να φτιάχνουν καΐκια, να κάνουν αγροτικά εργαλεία, μηχανές διάφορες. Και έτσι σε λίγα χρόνια ο πρώην ξερόκαμπος έγινε μια επαρχιακή αναπτυγμένη πόλη που την έλεγαν πια και City, όπως λένε τώρα στην Αμερική. City λοιπόν. Σε λίγα χρόνια όμως συνειδητοποίησαν ένα πρόβλημα οι άνθρωποι που άργησαν να το καταλάβουν, αλλά το κατάλαβαν τελικά, ότι έπαψαν να είναι ευχαριστημένοι από τα πλούσια αγαθά που τρώγανε. Ενώ παλιότερα τα ονειρεύονταν και τα θεωρούσαν σαν την ευτυχία, έτσι και έτσι. Δεν τους πολύ ευχαριστούσε αυτό το πράγμα. Και ευτυχώς που δεν ήταν όλοι, ήταν λίγοι αυτοί που στην αρχή ένιωσαν έντονα αυτή την απαρέσκεια, αλλά και οι άλλοι σιγά σιγά πίστευαν ότι και αυτοί θα φτάσουν στους πρώτους. Έτσι σιγά σιγά με την αύξηση του κατακεφαλήν εισοδήματος, όπως λένε, με την άνοδο του βιωτικού επιπέδου, όλοι οι κάτοικοι του ΣΥΤΗ δεν ένιωθαν ευτυχισμένοι. Και για να νιώθουν ευτυχισμένοι εφαρμόσανε μια συμβουλή να κάνουν έντονες διασκεδάσεις, να υποκρίνονται τους ευτυχισμένους, να κάνουν χόμπι που λένε, τέτοια πράγματα, για να νιώσουν ευτυχισμένοι. Και αυτό τους κράτησε λίγα χρόνια. Ύστερα όμως δεν πήγαινε άλλο. Ένιωθαν πεζή την πραγματικότητα και την καρδιά τους ακίνητη. Τότε εφαρμόσαν ακόμα μια άλλη θεωρία, ότι άμα δεν κάνεις κάτι παράξενο και αφύσικο, δεν νιώθεις χαρά. Και έτσι άρχισαν οι ανομαλίες, οι διαστροφές, οι ληστείες, δολοφονίες και τέτοια πράγματα. Και ο καημένος ο έξυπνος δεν τα περίμενε όλα αυτά, γι' αυτό και ήταν στενοχωρεμένος.

0: δεν νιώθουν ευτυχισμένοι. Τι θα πει δεν νιώθουν λέει, ευτυχισμένοι. Εσύ λέει που είσαι έξυπνος άνθρωπος, στα συναισθήματα λέει εμπιστεύεσαι. Τα συναισθήματα εμείς θα τα κάνουμε λέει. Πώς θα κάνουμε τα συναισθήματα λέει αυτός. Να λέει, θα διατυπώσουμε τη θεωρία, τη φιλοσοφία της ανάπτυξης και της προόδου και θα τους πείσουμε ότι έχουν ανάπτυξη και πρόοδο, άρα είναι ευτυχισμένοι. Τι την έχουμε την ψυχολογία λέει, αυτό δεν την έχουμε. Και έχουν και μια απορία λέει αυτός ακόμα. Και αυτοί που πεθαίνουν και δεν προλαβαίνουν να την μελετήσουν την φιλοσοφία αυτή την ιδεολογία της ανάπτυξης της προόδου, τι να τους κάνουμε. Λέει αυτοί αφού πεθαίνουν δεν υπάρχουν και έτσι δεν μπορούν να σε αμφισβητήσουν και να βρεις τον πελάσο από αυτούς. Έτσι λοιπόν και κάνανε και γράψανε αυτή την πολιτική οικονομία της ανάπτυξης και της προόδου και πήγαινε το πράγμα κάπως, αλλά διεπίστωσαν ότι αυτοί που πεθαίνουν πάβουν πλέον να τους απασχολούν, αλλά έχουν τα πρόσωπά τους σκυθρωπά. Όλοι πεθαίνανε με κάτι μούτρο έτσι κάτω. Γι' αυτό και αυτοί φρόντιζαν να μην στενοχωριούνται με τους πεθαμένους. Αλλά πώς θα μην στενοχωριούνται με τους πεθαμένους, βρήκαν και γι' αυτόν τον τρόπο. Δεν τους αγαπούσαν όσο ζούσαν και γι' αυτό δεν στενοχωριούνταν όταν τους κυδεύανε και φεύγανε από μπροστά τους. Εκεί λοιπόν ήταν τα πράγματα, ώσπου ένα βράδυ εκεί που κοιμότανε ο έξυπνος, είδε στον ύπνο του ότι βρέθηκε πάλι στο χωριό του από όπου ξεκίνησε. Κάθονταν ανάμεσα στους χωριανούς του που τους έβλεπε να είναι λίγο πιο αναπτυγμένοι, αλλά ακόμα τα πρόσωπά τους ήταν αθώα και ήταν τρυφεροί άνθρωποι, τον χαϊδεύανε. Και αυτός, επειδή τον ρωτούσαν πώς πέρασες εκεί κάτω που πήγες και τι νέα μας έφερες, λέει, τους ανέπτυξε την ιδεολογία της ανάπτυξης και της προόδου. Αυτοί τον άκουγαν και τον θαύμαζαν και είπαν πω τι ωραία πράγματα μας λες. Αλλά τον πνεύαν έτσι όπως πνεύουμε τα παιδάκια που διαβάζουν τις εκθέσεις τους. Ναι. Και εκεί που τους τα έλεγε αυτά και πάνω που κόντευε να τους πείσει ότι η ιδεολογία του αυτή είναι σωστή, ένας πετιέται πάνω, αυτιάζεται και φωνάζει «Παιδιά, ο κούκος, λάλησαν ο κούκος». Σηκώθηκαν όλοι επάνω, λέει «Έρχεται η άνοιξη, καλό Πάσχα» και σταυροκοπήθηκαν. Και τότε ο άνθρωπος αυτός, ο έξυπνος, ονειρεύτηκε μες στον ύπνο του ότι κοιμόταν και τα έβλεπε και ένιωσε κάποια ευτυχία, γιατί ξέχασε τη θεωρία, τη φιλοσοφία της ανάπτυξης και της προόδου και χάρηκε με τη χαρά των χωρικών και ευχήθηκε μέσα του αν κοιμάται να μην ξυπνήσει. Και πραγματικά την άλλη μέρα το πρωί τον βρήκανε στο κρεβάτι του πεθαμένον. Αλλά ενώ όλους τους άλλους στο σίτι τους βλέπανε σκυθρωπούς με το θάνατό τους, αυτόν τον βρήκαν ξαφνικά χαμογελαστόν. Τώρα όταν πήγαν και τον είδαν οι άνθρωποι αυτοί του σίτι, έμειναν σκεφτικοί και δεν μπορούσαν να το εξηγήσουν το φαινόμενο. Εσείς όμως, παιδιά μου, μπορείτε να το εξηγήσετε, εσείς που ακούσετε το παραμύθι, και γι' αυτό σας εύχομαι να είστε ευτυχισμένοι που να έχετε την ευχή μου. Ευχαριστώ.
1: Κύριε Γανατή, εδώ λέμε ζήσαν αυτοί καλά και εμείς καλύτερα.
0: Ναι, αλλά είδατε, πρέπει να ζήσετε ευτυχισμένοι, είπα, γιατί δεν μπορώ να πω ζήσαν αυτοί καλά. Mm. Αυτοί που ζήσαν στο σίτι πηγαίνουν στο χαμό, όπως πάμε τώρα εμείς. Καταλάβατε, γι' αυτό προσπάθησα να τα αποφύγω.

0: Έτσι, δεν ήταν το κλασικό τέλος ενός παραμυθιού. Πάντως, αυτό το παραμύθι που το ακούσαμε με πάρα πολύ προσοχή είναι η ιστορία της ανθρωπότητας, έτσι.
1: Έτσι. Είδατε, όσο σας τη λέω παραμυθένια μπορεί να αντέξετε να την ακούτε. Άμα σας την έλεγα έτσι σαν σελίδες της πολιτικής οικονομίας θα λέτε μαζάλισες τώρα παράτατα.
0: Έτσι είναι. Πάντως έχει πολλά νοήματα. Να τα πιάσουμε λίγο από την αρχή τα πράγματα, κύριε Γανώτη.
1: Ναι, είναι πολύ έξυπνος ο άνθρωπος. Δεν μπορούσε με κανέναν να συνοηθεί στο χωριό του. Δεν μπορούσε να ταπεινωθεί και να είναι ένας αθώος χωριάτης. Είδατε, θα μπορούσε να το κάνει αυτό βέβαια. Και θα γινόταν και ο παπάς του χωριού ή ο δάσκαλος. Αλλά αυτός ήθελε να σε μεγάλα πράγματα. Είναι αυτό που λέει ο Παπαδιαμάντης για τη Φραγκογενού. Ασχολήθηκε με υψηλά πράγματα. Καταλάβατε.
0: Εξήλωσε
1: ο νους του. Και βγήκε έξω και βρήκε το διάβολο. Και ο διάβολος είδατε πόσο σωστά του μήνυσε, ότι εγώ δεν τρώω ποτέ, δεν πίνω ποτέ, ασχολούμαι με υψηλότερα πράγματα, θέλω να γίνω ο Θεός και τα λοιπά. Του τα πει όλα και του έβαλε και φαΐ και νερό μέσα από το τίποτα.
0: Και του δώσε
1: όπως επιδιώκουν
0: και εξουσία,
1: οι σήμερα
0: έτσι,
1: να βγάλουν πλούτο από παντού, και από τον αέρα και από τη θάλασσα και με τα πάντα. Λοιπόν, έτσι. Και του ανέθεσε να αναπτύξει έναν τόπο. Αυτός τον αναπτύσσει αυτόν τον τόπο και θα μπορούσε να πει κανείς ότι καλό έκανε, αλλά ήταν πλέον ιδανικό για επιβεβαίωση της εξυπνάδας η ανάπτυξη αυτή. Δεν ήταν η αναγκαία ανάπτυξη για την επιβίωση των ανθρώπων απλώς. Και σαν ιδανικό που ήταν ουσιαστικά, σκόπευε να κάνει Θεό τον άνθρωπο που τα κατάφερε. Και έσαστε και εμείς θεοί, που λέει ο Όφης στον Παράδεισο στους πρωτοπλάστους. Αλλά αυτοί, έχοντας αυτό σαν ιδανικό, άρχισαν να θερίζουν τα αποτελέσματα, τους καρπούς αυτής της ανάπτυξης, όπως και εμείς σήμερα. Έχασαν την αθωότητά τους, έκαναν άρχισαν οι διαστροφές και τα αυτά για να νιώσουν κάπως ευτυχισμένα, γιατί δεν νιώθαν ευτυχισμένοι όταν είχαν να φάνε. Όπως έλεγε η μανούλα μου συγχωρεμένη, ότι όποιος κάθεται καλά και καλύτερα γυρεύει, ξύλο θέλει. Ρέβονται. Και γι' αυτό ήταν σκυθροποί, και όταν πεθαίνανε και τους βλέπανε στα φέρετρα μέσα, είχαν κάτι μούτρος εκεί κάτω οι άνθρωποι. Απόδειξε ότι πέθαναν δυστυχισμένοι και κολλασμένοι, θα λέγαμε. Ύστερα αυτός είδε στον ύπνο του πήγε στο χωριό του, είδε τους αθώους χωρικούς του, συγχωριανούς του που τον βλέπαν με τρυφερότητες, λέγανε μπράβο που μας έκανε την ανακοίνωση για την ιδεολογία της ανάπτυξης, της προόδου. Ακόμα δεν είχαν εμπειρία πού οδηγεί αυτό, τα βλέπανε με τα αθώα μάτια τους. Και μετά ακούσανε, λέει, τον Κούκο, για σκεφτείτε τώρα, αντί να βάλουν κάτω τα σχέδια για την χωροταξική και τα λοιπά ανάπτυξη, όπως λένε, του τόπου τους, ακούγανε τον Κούκο που έφερε την άνοιξη και είπαν και καλό Πάσχα από τη χαρά τους, ότι να, τώρα θα έρθει και το Πάσχα μες στην άνοιξη. Αυτά είναι βιώματα μεγαλειώδη, τα οποία φυσικά δεν τα καταλαβαίνει η θεωρία της ευημερίας και της ανάπτυξης και τα λοιπά. Και αυτός ένιωσε ευτυχισμένος ανάμεσα στους συγχωριανούς του, που δεν είχαν τίποτε από τα αγαθά της ιδεολογίας της ανάπτυξης. Και πέθανε, μάλιστα ευχήθηκε να πεθάνει και να μην ξυπνήσει.
0: Γιατί ένιωσε την ευτυχία.
1: Λοιπόν,
0: κύριε Γανώτη, αυτό που μας έκανε εντύπωση, δηλαδή μέσα σε όλα ήταν πράγματα για σκέψη. Ωστόσο, αυτό που έχει σημασία και που το ζούμε σήμερα είναι αυτό που είπατε κάποια στιγμή, ότι με την ευημερία που είχαν υποκρίνονταν τους ευτυχισμένους.
1: Μα
0: δεν
1: το ήταν
0: ευτυχισμένοι.
1: Σήμερα πώς προσπαθούν όλοι οι άνθρωποι που ζουν μέσα στην ευημερία να πούν είμαστε ευτυχισμένοι. Γυρίζουν στα σπίτια τους, δεν μιλούνται, δεν έχουν τρυφερότητα μεταξύ τους, δεν έχουν επαφή με τα παιδιά τους και σύζυγοι χωρίζουν. Για κοιτάξτε αυτά τα διαζύγια τι απόδειξη είναι του ότι υποκρίνονται πως είναι ευτυχισμένοι και πάνω στο γάμο τους ακόμα δεν νιώθουν τη χαρά και υποκρίνονται ότι είναι χαρούμενοι και κάνουν σπασμωδικές ας πούμε γκριμάτσες ευτυχίες οι άνθρωποι.
0: Και μάλιστα παρακολουθούμε τους ανθρώπους να ξοδεύουν και να σπαταλούν όλο και περισσότερα χρήματα για τις διακοπές, όλο και πιο ακριβές διακοπές.
1: Να πάτε
0: διακοπές,
1: καμιά φορά
0: να νιώσουν
1: τον κύριο Γιώργο και να πάτε οι δυο σας σε κανένα φαγάδικο από αυτά που είναι στην παραλία εκεί μετά την Ποσειδόνος προς το Φάλιρο, προς την Άλυμα κτλ. Που είναι τα φαγάδικα. Να δείτε που μπαίνουν μέσα αυτοί οι νεόπλουτοι και φωνάζουν στον καταστηματάρχη, ρίξε 4 κιλά μπαρμπούνια και φέρε και τόσα αυτά μπύρες και κάθονται και γυαλίζουν τα μούτρα τους από χαρά σου, είδες ευημερία, είδες ευτυχία εμείς. Και θυμάμαι με συγκίνηση και έτσι λέει, εύχομαι καλή ανάπαυση να έχει στην ψυχούλα της η Δόμνα Σαμίου, που μας έλεγε ότι ήθελα να καθίσω ένα βράδυ έξω από ένα από αυτά τα φαγάδια εκεί στην πλάκα και το ξημερώματα που βγαίνουν οι παρέες από μέσα να τους ρωτήσω μία-μία πόσα δώσατε ρε παιδιά, θα μου πούνε άλλοι 100, άλλοι 200 ευρώ και θα τους ρωτήσω λέει μετά τουλάχιστον είσαστε ευχαριστημένοι, βγήκατε χαρούμενοι. Δεν θα μου απαντήσουν, λέει, εγώ το ξέρω. Θα σκύψουν το κεφάλι και θα φύγουν. Και απόδειξε ότι έξω από τα φαγάδια αυτά και έξω από τα κέντρα της ευημερίας, όποια κι αν είναι, κάνουν χρήση των ναρκωτικών. Γι' αυτό έχουμε τόσα δυστυχήματα εκεί στις παραλιακές λεωφόρους και τόσα τροχαία. Γιατί τι τα θέλουν τα ναρκωτικά αφού περάσαν όλη νύχτα ευτυχισμένοι με τα τέρια τους οι άνθρωποι. Γιατί τους μένει το κενό μέσα. Οι καρδιές τους κλαίνε. Ξέρετε τι θα πει να γελάνε τα μούτρα σου και να κλάει η καρδιά σου. Δεν μπορούν τα μούτρα να κρύψουν το θρήνο της καρδιάς. Είναι αυτό που λέει ο Εσχύλος, αγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. Εκβιάζουν τα αγέλαστα πρόσωπά τους να δείξουν ότι γελούνε. Για να σας δείτε από πόσο παλιά είναι αυτά τα πράγματα έτσι σημειωμένα από τους σοφούς μας προγόνους. Αγέλαστα πρόσωπα βιαζόμενοι. Αυτή η μανούλα που μέσα στο καλοκαίρι έχασε τα δύο παιδιά της, τα δύο παιδιά της και κλάψαμε σε όλη την Ελλάδα και εγώ από το πύλιο που τα μάθαινα παρακαλούσα το Θεό να της δώσει παρηγοριά, έμαθα ότι μέσα στους θρήνους της και μέσα στα δάκρυά της έλεγε «Σε παρακαλώ Θεέ μου μη μου στερήσεις τη χαρά να σε δοξάζω». Καταλαβαίνετε.
0: Κύριε Γαν, ότι είπατε προηγουμένως για τον Άγιο Πορφύριο ότι χαιρόταν όταν είχε κάποια ασθένεια. Ωστόσο, τον βρίσκουμε και από τα γραπτά του και από εσάς που τον ξέρετε να χαίρεται ακόμη και με το κελάιδημα του αηδονιού ή να δει ένα λουλουδάκι. Δηλαδή δεν χαιρόταν μόνο στην στεναχώρια. Χαιρόταν και στη χαρά, στο δώρο του Θεού.
1: Σήκωνε και το δεξί χεράκι του πάνω. Σαν να χόρευε τάχα.
0: Δηλαδή χαιρόταν με όλα, μπορεί ο άνθρωπος.
1: Αυτό είναι. Όχι χαιρόταν με όλα μόνον, αλλά χαιρόταν και χωρίς όλα. Δηλαδή η χαρά του δεν είχε πηγή αυτά που έβρισε γύρω του και τον ικανοποιούσαν. Η χαρά του ήταν δεδομένη. Και ύστερα αυτά που γύρω του όταν έρχονταν, τα μεν ευχάριστα του προκαλούσαν ευχαριστία στο Θεό, αλλά και κίνδυνο να αρκεστεί σε αυτά. Τα δυσάριστα όμως τον ωφελούσαν σταθερότερα. Γιατί έλεγε «Και τώρα σ' αγαπώ περισσότερο Θεέ μου». «Και τώρα σ' αγαπώ περισσότερο». Ξέρω, αν ψάξετε στην παιδική, στην πολύ παιδική ηλικία σας κι εσείς, θα θυμηθείτε όπως και εγώ το θυμάμαι, όταν ήμασταν μικρά, σε ηλικία ας πούμε 3, 4, 5 ετών, φτάνει μέχρι εκεί η μνήμη μου. Και είχαμε κάποιο πρόβλημα, κάτι μας πονούσε, κάτι μας είχε τσιμπήσει, είχαμε, ξέρω εγώ, κάποια φαγούρα, ευχαριστιόμασταν που πηγαίναμε και πέφταμε στα γόνατα των γονιών μας και αυτοί μας χαϊδεύανε. Και πολλές φορές μεγαλοποιούσαμε κάτι για να προκαλέσουμε το χάδι των γονιών μας. Το μεγαλοποιούσαμε. Λέει, αχ, λέει, πονάει τα αυτή μου, μαμά μου. Δεν πονάει, αλήθεια, που ναι, πονάει, πονάει. Και δώσ' το αγκαλέσει η μαμά και δώσ' το ευτυχία εμείς που πονούσε τόσο λίγο, ώστε θα μπορούσαμε να το παραμελήσουμε. Καταλάβατε.
0: Άρα σήμερα, δηλαδή, με τη στεναχώρια μας αγκαλιάζει ο Θεός περισσότερο.
1: Σίγουρα. Εσείς τώρα, άμα έρθουν, έχετε δύο παιδιά. Άμα το ένα έρθει χαρούμενο και ευτυχισμένο, το άλλο έρθει στεναχωρεμένο γιατί κάτι του έτυχε, Θεός φυλάξει, δυσάρεστο. Τι θα κάνετε, θα πιάσετε αυτό το δυσαρεστημένο, να πεις παιδί μου, τι έχεις παιδί μου, γιατί δεν γελάς. Θα πέσετε σε εκείνο. Έτσι κάθε θλίψη μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό. Και έχουμε θεϊκή παρηγοριά. Ενώ όταν έρθουν ευχάριστα τα πράγματα, είναι δύσκολο να έχουμε μια παρηγοριά θεϊκή, αφού ήδη η πραγματικότητα της ζωής είναι ήδη η ίδια παρηγοριά.
0: Και αυτό το παραμύθι τελικά είναι από τα ωραιότερα παραμύθια σας, κύριε Γανούτη. Ο έξυπνος και το σίτι.
1: Ξέρετε, έχει εκδοθεί και δεύτερος, έχει και δεύτερη έκδοση το
0: να πούμε.
1: Αυτό, αν και ήταν παραπλανητικός ο τίτλος του. Μου το είπανε οι μοναχές του Άγιο Νεκτάριο. Λέει, γιατί βάλατε αυτό το τίτλο, λέει, και είναι παραπλανητικές. Λέτε, αποκλειστικά για μεγάλους. Λέω, ναι, επιτέλους, λέω, θέλω να πω και κάτι για τους μεγάλους, γιατί επειδή είμαι τώρα εγώ πολύ μεγάλος, αισθάνομαι όλους σας γύρω μου σαν παιδιά.
0: Οπότε αποκλειστικά για γονείς
1: είναι ότι...
0: Για μεγάλα παιδιά.
1: Γιατί θέλουν να προβληματίζονται. Τώρα ένα παιδάκι 7, 8, 10, 12 χρόνων, άμα τα ακούσει αυτό το παραμύθι, δεν θα το καταλάβει. Θα είναι δύσκολο να το καταλάβει.
0: Έχετε δίκιο. Όμως εμείς οι μεγάλοι το καταλαβαίνουμε και ίσως βάλουμε και μια λογική για τα παιδιά.
1: Ότι τον άκουγαν μες στο όνειρό του τώρα, τον έξυπνον, ή η συγχωριανή του, ή η αθώη, τον άκουγαν να αναπτύσσει την ιστορία της, την ιδεολογία της ανάπτυξης και της πρόοδου και τρέγανε μπράβο, ωραία, τον εθαύμαζαν. Γιατί ήταν σαν αθώα παιδιά αυτοί τώρα, δεν καταλάβαιναν από αυτά που τους έλεγε τίποτε. Γι' αυτό λέω ότι τον άκουγαν όπως ακούμε ένα παιδί όταν διαβάζει την έκθεσή του. Δηλαδή ουσιαστικά για αυτούς αυτός ήταν ένα μωρό. Αλλά εμείς το θαυμάζουμε.
0: Κι ας ήταν τόσο έξυπνος.
1: Κι ας ήταν τόσο έξυπνος, ναι.
0: Έτσι, για αυτούς...
1: Όλοι έξυπνοι, έτσι είναι.
0: Όλοι έξυπνοι. Ναι.
1: Ναι, οι έξυπνοι εντός εισαγωγικών, οι οποίοι δηλαδή έχουν την εξυπνάδα ως ιδεώδες, διότι ξέρετε, όλα τα αγαθά που μας δίνει ο Θεός, όταν τα απολαμβάνουμε ως δώρα του Θεού, που μας τα δίνει στην ώρα που τα χρειαζόμαστε και για να αυξήσουμε την ευχαριστία μας, είναι καλά. Πάβουν να είναι καλά και γίνονται αιτία απώλειας του ανθρώπου όταν τα μετατρέψουμε σε ιδανικά. Τότε μετατρέπουμε την κτήση σε Θεό και αυτό η Εκκλησία μας τραγουδάει και λέει ούκ ελάτρεψαν την κτήση οι θεόφρονες παρά τον κτήσαντα.
0: Και εκεί η εξυπνάδα μας μπορεί να μας οδηγήσει, κύριε Γανωτή, σε δύσβατα μονοπάτια, ας πούμε, αυτά της, που είπατε, της πρόοδου.
1: Δεν το βλέπετε στην εποχή μας, πώς είναι.
0: Ναι, αυτή είναι η εποχή μας.
1: Θυμούμαι μια θιά μου έλεγε ότι εμείς λέει στην Αμερική, ήταν η θιά από την Αμερική. Εμείς στην Αμερική λέει δεν μπορούμε να ζήσουμε χωρίς να έχουμε ένα μπουκάλι ενόπνευμα κρασί, οτιδήποτε έτσι στημένο πρόχειρο κάποτε, για να πίνουμε από λίγο κάθε φορά. Γιατί λέει μας πιάνει κάτι που εμείς εδώ στην Αμερική το λέμε νιουρότικ, δεν ξέρω εσείς πώς το λέτε, και εννοούσαν την νεύρωση.
0: Ναι.
1: Αλλά δεν ξέρω τι λέγανε ελληνική λέξη με την αγγλική προφορά. Νιουρότικ λέει. Λοιπόν, και τα ζήσανε αυτά τα πράγματα και μας τα μαρτυρούνε χωρίς να μπορούν να τα κατανοήσουν. Για σκεφτείτε ότι οι άνθρωποι μπορεί να έχουν βαριές καταστάσεις και να μην τις κατανοούν. Χρειάζονται αποκωδικοποίηση. Κάποιος να τους πειραίει αυτό που νιώθεις. Δεν είναι όπως το νομίζεις. Είναι κακό.
0: Ναι.
1: Είναι κακό γιατί σε κάνει εγωιστή, σε κάνει περήφανο, σε κάνει ειδωλολάτρη. Λέει κάπου στον επιτάφιο του Περικλή ότι εμείς λέει έχουμε ωραία σπίτια, λέει, πλούσιοι Αθηναίοι, που λίγοι ήταν πλούσιοι, λέει, έχουμε λέει ωραία σπίτια, ωραίες κατασκευές. Γιατί δεν είναι μόνο σπίτια, είναι γυρλάντες που είχαν αψίδες, ξέρω εγώ τι. Ναι, όν οι τέρψεις καθημέραν των λυπηρών εκπλήσει, των οποίων η απόλαυση κάθε μέρα σκιάζει, εκπλήσει, σαν να είναι ένα πουλί κοράκι που κάθεται από πάνω μας και το κάνουμε ξού να φύγει, εκπλήσει των λυπηρών. Ποιο λυπηρών, γιατί λυπηρών κύριε, γιατί θα σου πει. Λυπηρών έχουμε και προσπαθούμε με βρύσες και με γυρλάντες και με παρτέρια και με κήπους και με σκλάβες και τα λοιπά, με λιβάνια και αυτά, με κρασιά, να σκιάξουμε αυτό το μεγάλο μαύρο πουλί που κάθεται πάνω μας και λέγεται πλήξη και είναι αυτοί οι εκλεκτοί Αθηναίοι.

0: Άρα δεν υπάρχει αιτία και το αποτέλεσμα, όλα δηλαδή καταργούνται.
1: Υπάρχει αιτία την οποία όμως εμείς δεν την ξέρουμε, δεν την βλέπουμε τουλάχιστον, και γι' αυτό το λόγο μένει μόνο πως την αγαπούμε.
0: Ναι.
1: Εάν είμαστε φυσιολογικοί, την προσκυνούμε αυτή την αιτία χωρίς να την καλοξέρουμε.
0: Εκεί μπαίνει η πίστη. Αλλά αυτοί που πιστεύουν στην φυσική, ας πούμε, εξέλιξη των πραγμάτων, έτσι, αυτό που λένε φυσική μόνο, στην επιστήμη τους, δεν μπορούν να το κατανοήσουν αυτό και λένε ότι είναι όλα τυχαία.
1: Κοιτάξτε, ένα μωρό που είναι στο καροτσάκι του νιώθει ότι κάποτε το καροτσάκι του κυλάει και αλλάζει εικόνες, βλέπει τόσα ωραία πράγματα και είναι και ξαπλωμένο ανάσκελα. Δεν υποπτεύεται όταν είναι πολύ μικρό ότι από πίσω είναι η μαμά ή ο μπαμπάς και σπρώχνει το καρότσι. Έτσι και οι άνθρωποι προσπαθούν, ενώ τους έχει δώσει ο Θεός τη δυνατότητα να ξέρουν ότι από πίσω είναι ο γονιός που σπρώχνει το καρότσι, δεν θέλουν να το σκέφτεται αυτό, φαντάζονται ότι είναι μια φυσική εξέλιξη. Αφού είναι πάνω σε ένα καρότσι, το καρότσι έχει ρόδες και κυλάει. Τι τους νοιάζει αν το σπρώχνει κανείς ή δεν το σπρώχνει, σου λέει, δεν βαριέσαι.
0: Ή προσπαθούν να το εξηγήσουν μόνο με αυτά που βλέπουν.
1: Ναι, βλέπουν ότι αλλάζουν εικόνες, ότι κυλάει το καρότσι, αλλά ποιος είναι από πίσω που το κυλάει. Είδα στην τηλεόραση τη σκηνή της ανακοίνωσης που έκανε ένας σοφός εκεί στο ΣΕΡΝ, πως το λένε, στις Ελβετίας, που ανακαλύψανε, λέει, το μικρό σωματίδιο που με την έκρηξή του δημιούργησε το σύμπαν. Και είναι ο Θεός, λέει, να ο Θεός, αυτό είναι. Και μόλις ήταν στο αμφιθέατρο όλοι οι άλλοι επιστήμονες και σηκώθανε εδώ πάνω όρθιοι και κάνανε ένα μεγάλο, και αυτός χαϊδεύονταν μέσα στις επένους τους, στις ζητοκραυγές τους, και χαίρονταν ο άνθρωπος. Τι ανακάλυψε? Ανακάλυψε ότι τον κόσμο τον δημιουργήσε ένα πολύ μικρό μόριο, πιο μικρό από τη συνηθισμένη σκόνη, και αυτό δημιούργησε τον κόσμο. Τι λέτε, καλέ? Γιατί δεν θέλουν να δεχτούν ότι ο Θεός από αγάπη δημιούργησε τον κόσμο? Γιατί? Γιατί ο Θεός καταργεί την αιτία και το αποτέλεσμα σαν θεωρία του πολιτισμού. Εμείς είδατε που λέμε σώσουν μας, Κύριε, κατά το μέγα έλεό σου. Δεν λέμε σώσουν μας επειδή υπάρχει μια αιτία. Η αιτία είσαι εσύ πάλι που μας λυπάσαι και μας αγαπάς.
0: Αυτά που μας λέτε τώρα γίνονται απόλυτα κατανοητά. Μακάρι δηλαδή αυτός ο άνθρωπος που χαιρόταν με τις επιφημίες των άλλων να τα άκουγε, κυρία Γανωτή. Άραγε πώς θα αντιδρούσε? Έχω μεγάλη απορία.
1: Δεν ξέρουμε. Άμα θέλετε να φτιάξουμε ένα παραμύθι να το φανταστούμε. Δεν ξέρουμε.
0: το επόμενο παραμύθι.
1: Ότι ένα παραμύθι καλύπτει τα πάντα. Είδατε τι είναι η αδιφαγία του σύγχρονου ανθρώπου. Θέλει να μπορέσει να βρει τρόπο να καλύψει όλες τις στιγμές και όλες τις φάσεις. Δεν γίνεται. Μια φασούλα εμείς διηγούμαστε και φτάνει αυτό.
0: Έχετε δίκιο, αλλά είδατε, είμαστε κι εμείς μέσα στο παραμύθι, κύριε Γανωτή, και είμαστε από αυτούς που ευημερούν και θέλουν και άλλο και περισσότερο.
1: Ξέρετε, από τα χρόνια που έβλεπα τηλεόραση, θυμάμαι, όποτε έρχονταν κάποιος να συναντήσει κάποιον άλλον σε σπίτι ή σε γραφείο, αμέσως ρωτούσε αυτός που τον υποδέχονταν, τι θα πιείτε. Δηλαδή είχε πολλών λογιών κρασά στην κάβα του.
0: Σωστά.
1: Και λέω, άλλωσα ένα μαρτίνι, βάλτε, ξέρω εγώ τι, ένα ουίσκι κτλ. Και έπρεπε να πίνουν, διότι αν δεν πηγείς λίγο να διατηρήσεις την ζάλη μέσα σου, δεν αντέχεις τη ζωή. Λοιπόν, πώς να πούμε τι νιώθανε, αυτό ξέρουμε ότι προσπαθούσαν οι άνθρωποι να μην νιώθουν τίποτε από τις φωνές που έβγαζε η καρδούλα τους, αλλά απλώς να επαναλαμβάνουν το μάθημά τους, όπως ο έξυπνος που διηγούνταν την ιδεολογία της ανάπτυξης και οι χωρικοί τον επενέβαιναν μπράβο, μπράβο, ωραία τα κατάφερες, σαν να ήταν κανένας μαθητής μικρός που διάβαζε την έκθεσή του. Τόσο αστείος είναι ο κόσμος, τόσο θα λέγαμε γελίος, εάν ας πούμε δεν κινδυνεύαμε να κάνουμε κριτική.
0: Σε παλαιότερη εκπομπή μας είχατε πει ότι αυτό που το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό του χριστιανού είναι να μπορεί να σπάει το φαύλο κύκλο. Δηλαδή σε αυτό το παραμύθι,
1: ναι,
0: θα μπορούσε να τον σπάσει το φαύλο κύκλο αν ήταν χριστιανός.
1: Τον έσπασε στο όνειρό του μόνο, τον έσπασε.
0: Α, τον έσπασε στο όνειρο.
1: Δεν μπορούσε να το, όσο ζούσε, γιατί στο όνειρο δεν λειτουργούσε η συνειδητή λογική. Είχε κοιμηθεί η λογική και η καρδούλα βγήκε στην επιφάνεια και έβγαλε τον εαυτό τους. Ακούστε, ο Εσχύλος, ο μεγάλος αυτός σοφός, είπε ότι στάζει και εν θύπνο μνησιπήμων πόνους. Δηλαδή όταν οι άνθρωποι αποθούν τις ενοχές τους και λένε ότι αισθάνονται καλά και καταφέρουν να ξεχάσουν τις ενοχές τους, και όταν κοιμούνται, λέει, πάνω στην καρδιά τους στάζει την πικρίλα της, την πικρίλα του ο πόνος ο μνησιπήμων που θυμάται τα βάσανα. Άρα η καρδιά του ανθρώπου κλαίει και στάζει πίκρα και δηλητηριάζει την ευτυχία του ανθρώπου και στον ύπνο του, ακόμα εμπάνει περισσότερο στον ύπνο του, γιατί εκείνη την ώρα δεν είναι ξύπνος να αντιτάξει τα επιχειρήματα της ευημερίας.
0: Εσείς ως παραμυθάς λοιπόν δώσατε στο τέλος του παραμυθιού, ο Έξυπνος και το Σίτι, ένα τέλος που δεν ταιριάζει και πολύ στην ευημερία μας και στην εποχή μας. Τολμήσατε να περάσετε τον ήρωά μας, τον Έξυπνο, στην άλλη όχθη. Κοιμήθηκε ο ήρωάς μας. Δεν ήταν το happy end.
1: Το λέτε εσείς γιατί βλέπετε τις φάτσες των ανθρώπων,
0: ναι,
1: και τη δική σας στον καθρέφτη και λέτε αυτοί είμαστε. Μέσα στα βάθη της ψυχής μας όμως λειτουργούν πράγματα πολλά που δεν τα βλέπει ο έξω κόσμος. Λειτουργούν μετάνοιες, πρέπει να υπάρχουν χιλιάδες άπειρες μετάνοιες ανθρώπων που δεν θα τις δουν οι άλλοι ποτέ. Γιατί είδατε, οι άνθρωποι πολλές φορές πριν να πεθάνουν περνάνε λίγες μέρες σε κόμμα. Το τι γίνεται μέσα στη διάρκεια αυτού του κόμματος δεν θα το μάθουμε ποτέ. Η καρδιά μας όμως μας πληροφορεί ότι εκεί γυμνές οι καρδιές απευθύνονται στο Θεό.
0: Δεν φάνηκε να φοβάται τον θάνατο ο Έξυπνος, φάνηκε σαν να πέρασε, σαν ήταν ένα πέρασμα στην άλλη όχθη.
1: Δεν το ξέρουμε, στον ύπνο του δεν θα φοβάται κανείς, γιατί η καρδιά είναι αθάνατη, τι να φοβηθεί. Καταλάβατε.
0: Άρα ο φόβος είναι από τη λογική μας.
1: Μέσα στον ύπνο τους οι άνθρωποι ξαναγίνονται παιδάκια, ξαναγίνονται μωρά. Ξαναφέρουν την ευτυχία τους. Δεν έχετε προσέξει, πολλοί άνθρωποι πριν να πεθάνουν αρχίζουν και φωνάζουν τα ονόματα των συγγενών τους, όπως η Μανώνα μου φώναζε την αδερφή της, την Αντιγόνη, που είχε χρόνια πεθαμένη. Τους φωνάζουν γιατί ξαναγυρίζουν πίσω στα παιδικά τους χρόνια και ο Θεός τους δίνει ευλογία. Θα δείτε ότι έφτιαξε ο Θεός τόσα δισεκατομμύρια ανθρώπων για να γεμίσει την κόλαση.
0: Ακριβώς.
1: Θυμάμαι τον Άγιο Καλίνικο, τον πρώην Πυραιός, που μας έλεγε, θα ρείτε, λέει, ότι ο παράδεισος είναι δικό σου ή δικό μου. Του Θεού είναι, λέει. Αυτός βάζει μέσα όσους και όποιους θέλει. Και μέναμε με ανοιχτό το στόμα που τον ακούγαμε.
0: Πού θα βρουν οι ακροατές μας τον Έξυπνο και το City, κύριε Γανωτή, σε ποιο...
1: Ναι, θα λένε ότι κάνω διαφήμιση στα βιβλία.
0: Όχι, για να το... γιατί κάποιοι ρωτούν...
1: Αυτό θα το δουν τώρα σε εκθέσεις που γίνονται. Δεν ασχολούμαι με την κυκλοφορία των βιβλίων.
0: Ο
1: γιατί
0: τίτλος...
1: άμα ασχοληθώ με την κυκλοφορία των βιβλίων,
0: δεν
1: χάνω
0: γράφεται
1: την έμπνευσή μου.
0: Έτσι.
1: Τα βλέπω έτσι... πιο άχαρα.
0: Ο τίτλος του βιβλίου που είπαμε ότι...
1: Αποκλειστικά για μεγάλους, λέω.
0: Εντάξει.
1: Είναι παραπλανητικός ο τίτλος. Λέω ότι να, θα βρεθούν παιδιά τα οποία, ξέρετε, μας αγαπούν και όταν ακόμα μας αυθαδιάζουν και δείχνουν ότι μας ρίχνουν ένα παρά που λένε στα αργό, μας αγαπούν και μας παρακολουθούν. Παρακολουθούν με πλάγια βλέμματα τους γονείς τους και θα ανοίξουν και θα βρουν την παιδική πλευρά της ζωής των μεγάλων. Τώρα με περιορίζουν τα εγγόνια μου, με περιορικούν και μου λένε πες μας παππού, από τα παιδικά σου χρόνια τι ένιωθες, πώς ζούσετε, πώς παίζετε. Βρε παιδιά, αφήστε μου ήσυχον. Όχι, λέει, να μας πεις, να μας πεις. Γιατί μας ψαχουλεύουν τα παιδιά μας.
0: Το ίδιο κάνουν και οι ακροατές μας. Κύριε Γανωτή, σας ευχαριστούμε από την καρδιά μας για τον Έξυπνο και το City και όσα βγήκαν μέσα από αυτό το όμορφο παραμύθι για μεγάλους. Αποκλειστικά για μεγάλους.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Φίλοι ακροατές, εδώ ολοκληρώθηκε η εκπομπή «Ελάτε να ακούσετε, παιδιά». Μετά από όλη αυτή την ανάλυση που έκανε ο κύριος Κώστας Γανωτής, και βέβαια μας είπε το παραμύθι «Ο Έξυπνος και το City» και όσα βγήκαν καρδιακά μέσα από εκεί, μας είπε την ιστορία της ανθρωπότητας. Να είστε όλοι καλά.
2: Ελάτε να ακούσετε, παιδιά. Με το μακαριστό Κώστα Γανωτή, σε συνομιλίες του με τη Σοφία Χατζή.

0: ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών.
1: Ψαλμός 71. Ο Θεός, το κρίμα σου το βασιλεί δώσ, και την δικαιοσύνη σου το Υιό του Βασιλέως, κρίνει των λαών σου εν δικαιοσύνη και τους πτωχούς σου εν κρίση. Αναλαβέτο τα όρη ειρήνην το λαό σου και η βουνή δικαιοσύνην. Κρίνει τους πτωχούς του λαού και σώσει τους ιούς των πενήτων και ταπεινώσει συκοφάντην και συμπαραμενεί το ηλίο και πρώτη σελήνης γενεάς γενεών. Καταβίζεται ως ιετός επί πόκων και ως ισταγών ιστάζουσα επί την υγιήν. Ανατελεί εν τες ημέρες αυτού δικαιοσύνη και πλήθος ειρήνης, έως σου αντανερεθεί η σελήνη. Και κατακυριεύσει από θαλάσσης έως θαλάσσης και από ποταμών έως περάτων της οικουμένης. Ενώπιον αυτού προπεσούνται αιθίωπες και οι εχθροί αυτού χουν λήξουσι. Βασιλείς Θαρσής και νήσι, δώρα προσίσουσι. Βασιλείς Αράβων και Σαβά, δώρα προσάξουσι. Και προσκυνήσουσιν αυτό πάντες οι βασιλείς της γης, πάντα τα έθνη δουλεύσουσιν αυτό. Ότι ερίσατο πτωχών εκδυνάστου και πένιτα ο ούχ υπήρχε βοηθός. Φύσετε πτωχού και πένιτος και ψυχάς πενήτων σώσει. Εκτόκου και εξ αδικίας λυτρώσετε τας ψυχάς αυτών και έντιμον το όνομα αυτού ενώπιον αυτών και ζήσετε και διοθήσετε αυτό εκ του χρυσίου της Αραβίας και προσεύξονται περί αυτού διαπαντός όλην την ημέραν ευλογήσουσιν αυτών. Έστε στήριγμα εν τη γη επάκρον των ωραίων. Υπεραρθρίσετε υπέρ των Λίβανων ο καρπός αυτού και εξανθίσουσιν εκ πόλεως ως η χόρτος της γης. Έστε το όνομα αυτού ευλογημένον εις τους αιώνας. Πρώτου ηλίου διαμένει το όνομα αυτού. Και να ευλογηθήσονται εν αυτό πάσε φυλέ της γης, πάντα τα έθνη μακαριούσιν αυτών. Ευλογητός Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, οποίον θαυμάσια μόνος, και ευλογημένον το όνομα της δόξης αυτού εις τον αιώνα και εις τον αιώνα του αιώνος. Και πληρωθήσετε της δόξης αυτού πάσα η γη, γέννητο, γέννητο.
0: Ψαλμός 71. Ψαλμός του Δαβίδ προς τον υιό του Σολομώντα. Δώσε Θεέ μου στον βασιλέα την ικανότητα να κρίνει και να δικάζει σύμφωνα με τον νόμο σου και τον υιό του βασιλέως ανάδειξε το δίκαιο όπως είσαι και εσύ, ώστε να κρίνει και αυτός και να δικάζει το λαό σου με δικαιοσύνη και τους πτωχούς οι οποίοι με ταπείνωση ελπίζουν σε εσένα και αυτούς να τους κρίνει με ευθεία σκέψη και κρίση. Υπό την ειρηνική και απροσωπόληπτη βασιλεία σου, ας αναλάβουν και ας καρποφορήσουν τα όρη ειρήνη υπέρ του λαού σου και τα βουνά δικαιοσύνη, ώστε με αυτόν τον τρόπο να απολαύσει ησυχία και ασφάλεια ολόκληρη η χώρα ή υπό των ωραίων και των βουνών υπονοουμένη. Θα κρίνει ο προτυπούμενος υπό του Υιού του Βασιλέως Μεσσίας, απροσωπολήπτος και δικαίος τους φτωχούς του λαού και θα σώσει τα τέκνα τους που διατελούν σε ανάγκη και σε αθλειότητα και θα ταπεινώσει κάθε ψευδολόγο και εκβιαστή και θα συμπαραμείνει ζωντανός και βασιλεύων αιωνίως όπως ακριβώς ο ήλιος και θα προηγείται από την σελήνη και θα υπερέχει από αυτήν σε ένδοξη διάρκεια και κυριαρχία επί γενεάς γενεών. θα κατέβει επί της γης, εμποτίζων αυτή με τη γλυκία και επιθυμητή δρόσο των ευλογιών, όπως η βροχή επί του μαλλιού που προ λίγου κυριεύθηκε και τυλίχθηκε στο ποκάριον, το οποίο ευθύς απορροφά κάθε υγρασία, και όπως η σταγόνα που πίπτει μία-μία επί της γης και αυτοστιγμή απορροφάται από αυτήν. Από μια τέτοια πνευματική άρδευση θα αναβλαστήσει και θα ανθίσει επί των ημερών του δικαιοσύνη και ειρήνη άφθονη και βαθιά, μέχρι ότου κατά την συντέλεια του κόσμου θα εκλείψει η σελήνη και θα κυριεύσει ολόκληρη τη γη από τον ένα ωκεανό έως τον άλλον ωκεανό και από τον μεγάλων ποταμών μέχρι και αυτών των εσχατιών της οικουμένης. Ενώπιόν του θα προσπέσουν για να τον προσκυνήσουν και να του προσφέρουν τον φόρο της υποτελείας τους και αυτοί οι άγριοι και οι μαύροι λαοί, και οι εχθροί του θα κύψουν την κεφαλή τους μέχρι του εδάφους και θα γλύψουν δια της γλώσσης το χώμα. Οι βασιλείς της Ισπανικής πόλεως Θαρσής και όλα τα νησιά στην Μεσόγειο θα προσφέρουν σε αυτόν δώρα ως φόρο υποτελείας. Το αυτό θα πράξουν και οι βασιλείς της Ευδαίμονος Αραβίας και της πρωτευούσης της Αιθιοπίας Σαβά, η οποία ονομάζεται και Μερόπη. Αυτόν θα προσκυνήσουν όλοι οι βασιλείς της γης. Όλα τα έθνη θα υποδουλωθούν σε αυτόν. Διότι είναι ήδη γεγονός τετελεσμένον ότι αυτός θα γλιτώσει τον πτωχό από εκείνον τον ισχυρό που τον καταπιέζει, καθώς και τον άθλιο, ο οποίος στερείται παντός βοηθού. Θα λυπηθεί και θα σπλαχνιστεί τον φτωχό και τον άθλιο και θα σώσει την ζωή των στερουμένων παντός πόρου και βοηθείας. Θα γλιτώσει από την τοκογλυφία και από την αδικία της ψυχές τους και θα είναι έντιμο και προσκυνητό το όνομά του σε αυτούς. Και θα ζήσει και θα δοθεί σε αυτόν ως φόρος υποτελείας από τον χρυσό της Αραβίας και θα προσευχηθούν υπέρ της δόξης του ονόματός του απαύστος, κατά πάσαν ημέραν θα τον ευλογούν και θα τον δοξολογούν. Σύτος, που είναι το στήριγμα της ζωής του ανθρώπου, θα υπάρχει άφθονο στη γη, ακόμα και στις κορυφές των ωραίων. Θα αυξηθεί ο καρπός του στήριγματος τούτου της ανθρωπίνης ζωής παραπάνω από τον πανύψιλον Λίβανον και ως άνθη θα αναθάλουν από τις πόλεις τα εναυτής γενόμενα τέκνα, δροσερά και πολυάριθμα σαν τον χόρτο της γης. Θα είναι το όνομά του ένδοξο και ευλογημένο εις πάντας τους αιώνας. Θα διαμένει αιωνίως ένδοξο και άσβεστο και πιο λαμπρό από τον ήλιο το όνομά του. Και δι' αυτού θα απολαύσουν τις ευλογίες του ουρανού όλες οι φυλές της γης. Όλα τα έθνη θα τον επεφημούν και θα τον μακαρίζουν. Ευλογητός ο Κύριος, ο Θεός, ο λατρευόμενος και προσκυνούμενος υπό του Ισραήλ, ο οποίος μόνος έχει την δύναμη να επιτελεί θαυμάσια και έργα καταπληκτικά. Και ας είναι ευλογημένο το ένδοξο όνομά του και τώρα και πάντοτε και εις τους αιώνας ατελευτήτως. Και ας πληρωθεί από την δόξα του ολόκληρη η γη, εξαγιαζομένη και βασιλευωμένη από αυτόν. Αμήν, γέννητο, γέννητο.
2: Ξεφυλίζοντας το βιβλίο των ψαλμών. Ανάγνωση πρωτοτύπου, Βασίλειος Ατζακλής. Ανάγνωση αποδόσεως, Αρχιμανδρίτης Αυγουστίνος Θεοδωρόπουλος.

Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας Δημήτριο Τσελεγκίδη.

0: Φίλες και φίλοι ακροατές, σας καλωσορίζουμε στις θεολογικές προσεγγίσεις, όπου θα έχουμε την ευκαιρία και σήμερα να ακούσουμε τον αγαπητό μας καθηγητή από την Θεολογική Σχολή του Πανεπιστημίου της Θεσσαλονίκης, τον κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, να μας μιλάει για ένα θέμα που δεν το πολύ γνωρίζουμε, για την απάθεια. Είναι εντολή του Κυρίου μας η απάθεια και πώς ακριβώς τη ζούμε, τη βιώνουμε και την εκφράζει η Ορθόδοξη Εκκλησία. Κύριε καθηγητά, ο λόγος εσάς.
1: Σήμερα έχουμε ένα θέμα το οποίο προέκυψε από ένα ερώτημα της προηγουμένης συναντήσεώς μας που με ξάφνιασε κιόλας, γιατί δεν ήταν και πολύ έτσι οργανικά δεμένο με όσα είχαμε πει, και αφού μας προβλημάτισε είπαμε ότι είναι ένα σοβαρό θέμα αυτό που πρέπει να μας απασχολήσει, για την απάθεια. Τελικά είναι κάτι εφικτό ή είναι κάτι που είναι εκτός των δυνατοτήτων μας εδώ στη γη και μάλιστα εν το κόσμο. Όπως το διατυπώσαμε, θέλαμε να εστιάσουμε και να βοηθήσουμε όλους να αντιληφθούν ότι δεν ασχολούμαστε θεωρητικά με κάποια πράγματα, αλλά με εκείνο που είπε ο Κύριος να κάνουμε, δηλαδή το είπε στους Αποστόλους, και αυτό αφορά όλους μας. Τους είπε λοιπόν μετά την Ανάσταση να κηρύξουν μετάνοια και την τήρηση όλων των εντολών του. Εκεί μέσα λοιπόν στις εντολές πρέπει να κινούμαστε, εάν θέλουμε οι όποιες γνώσεις μας παρέχονται να είναι ωφέλιμες, να πάνε δηλαδή στην καρδιά μας και στο νου μας και όχι στον εγκέφαλο, και να δημιουργήσουν έναν υδροκεφαλισμό γνώσεων, και όπου υπάρχει η γνώση, μας είπε ο Απόστολος Παύλος, υπάρχει και η έπαρση. Η γνώση δηλαδή, η αυτονομημένη, φυσιεί των άνθρωπων. Έτσι, εσείς βέβαια που ακούτε, αντιλαμβάνεστε και αυτούς που μιλάνε, με τι φρόνημα μιλάνε. Όχι με τι ύφος εξωτερικά, αλλά κυρίως με το φρόνημα της καρδιάς που αποπνέεται από εκεί. Θα ασχοληθούμε λοιπόν με αυτό το θέμα, με εστίαση διαρκή σε αυτά τα οποία είπε ο Κύριος. Πριν προχωρήσω όμως σε αυτό το σημείο, να αρχίσουμε με την επίσκεψη των ονομάτων, γιατί αυτά θα μας οδηγήσουν πιο ομαλά προς τα εκεί. Η λέξη απάθεια, όπως αντιλαμβανόμαστε, σχετίζεται με την λέξη πάθος και πάσχο. Η απάθεια, το άλφα είναι αρνητικό αυτού που υποδηλώνεται με την λέξη Πάσχο και Πάθος. Το Πάσχο τι σημαίνει στα ελληνικά? Σημαίνει καταρχήν βιώνω. Έτσι, Πάσχη, βιώνει έντονα κάποιος κάτι. Αυτό μπορεί να φτάνει στο βαθμό του υποφέρω. Έτσι, σήμερα και σε κάθε εποχή έχουμε μια νοηματοδότηση που επικαιροποιείται από τον πολιτισμό. Συνήθως η λέξη σήμερα Πάσχο σημαίνει είμαι ασθενής, αλλά η αρχική του σημασία δεν είναι αυτή, και αυτό το βλέπουμε και στην περίπτωση του Χριστού. Όταν θέλουμε κάτι να μάθουμε αν είναι υγιές ή όχι, θα πρέπει να εστιάζουμε στο Χριστό. Δηλαδή ο Χριστός είναι τέλειος Θεός και τέλειος άνθρωπος, άρα μένουμε στο τέλειος άνθρωπος τώρα. Θα πρέπει να δούμε αν το πάθος υπάρχει στο Χριστό. Αν υπάρχει στο Χριστό έχει νομιμότητα. Αν δεν υπάρχει στο Χριστό δεν έχει νομιμότητα. Έχει ο Χριστός πάθη? Αν έχει, βέβαια έχει, διότι αυτό κυρίως εορτάζουμε το Πάσχα, έτσι. Όλοι εκεί πέρα μέσα τη Μεγάλη Εβδομάδα τι εορτάζουμε? Τα πάθη του Χριστού. Επομένως υπάρχουν πάθη που νοηματοδοτούνται θετικά. Υπάρχουν και πάθη που νοηματοδοτούνται αρνητικά. Για να δούμε λοιπόν με βάση αυτό που είπα, ποιο είναι εκείνο το κριτήριο που κάνει αυτήν την κατάταξη των παθών. Είναι το καταφύσιν πάθος, που σημαίνει ότι είναι καταφύσιν είναι καλόλιαν, επειδή δημιουργός του καταφύσιν είναι ο ίδιος ο Θεός. Και ποια είναι αυτά τα πάθη που είναι καταφύσιν, ας κατονομάσουμε, είπαμε ότι τα είχε και ο Χριστός. Όχι γιατί τα είχε ανάγκη, αλλά γιατί έπρεπε να πιστοποιηθεί η αλήθεια της ενανθρωπίσεως, ότι ήταν πραγματικά άνθρωπος. Και είναι εκπληκτικό το γεγονός ότι τόσο πίστηκαν οι άνθρωποι ότι ο Χριστός ήταν άνθρωπος, που εκείνο που το αμφισβήτησαν ήταν ότι ήταν και Θεός. Αυτό είναι καταπληκτικό από την άποψη ότι είχε όλα τα τεκμήρια εκείνα που πιστοποιούν ότι ο Χριστός ήταν πέρα για πέρα άνθρωπος. Είχε δηλαδή καταρχήν το καταφύσιν. Αυτά τα πάθη στον Χριστό και στον καθένα μας κατ' επέκταση λέγονται αδιάβλητα πάθη. Και αδιάβλητα γιατί είναι φυσικά. Αυτό είναι η πείνα, η δίψα, η κούραση, ο ύπνος, για να μείνουμε σε αυτά τα βασικά. Που σημαίνει ένας άνθρωπος που ανταποκρίνεται σε αυτά τα πάθη, φυσικά δεν αμαρτάνει, ουδελάχιστον. Ποιο είναι εκείνο που κάνει και αυτά τα πράγματα εφάμαρτα, η αμετρία. Όταν δηλαδή δεν είναι μέσα στην ανάγκη της φύσεως. Έτσι. Ας περάσουμε τώρα στα παραφύσιν. Υπάρχουν παραφύσιν πάθη στον άνθρωπο? Ναι, υπάρχουν. Και πώς αυτά προκύπτουν στον άνθρωπο? Από την παραβίαση των προδιαγραφών τους. Αυτό που λέμε και φιλοσοφικά, από την οντολογία τους. Δηλαδή υπάρχουν μέσα στον άνθρωπο με τη δημιουργία του κάποια πράγματα τα οποία όταν δεν τα διαχειρίζεται κανείς με βάση τον σκοπό για τον οποίο τέθηκαν από τον κατασκευαστή δημιουργό Θεό, τότε εκτρέπονται από το καταφύσιν και πάνε στην κατεύθυνση του πονηρού και λέγονται παραφύσιν. Αυτά μπορεί να είναι και ψυχικά, μπορεί να είναι και σωματικά. Και ένα τέτοιο πάθος μπορεί να επηρεάζει και την ψυχή και το σώμα. Ή απλώς μόνο το σώμα ή μόνο την ψυχή. Τώρα, εγώ μίλησα για προδιαγραφές. Μπορεί να ρωτήσει κανείς και ποιες είναι αυτές οι προδιαγραφές. Πολύ βασικό πράγμα. Εδώ παίρνεις ένα ψυγείο, παίρνεις ένα αυτοκίνητο και αμέσως υπάρχουν οι οδηγίες χρήσεως, οι προδιαγραφές του κατασκευαστή που πρέπει να τηρήσουμε για να έχουμε το επιδιωκόμενο άριστο, μέγιστο αποτέλεσμα. Οι προδιαγραφές του ανθρώπου καταγράφονται μέσα στην Αγία Γραφή, τόσο στην Παλαιά όσο και στην Καινή αναλυτικότερα. Αυτές δηλαδή οι εντολές που νομίζαμε κάποτε ότι είναι κάποιες απαγορεύσεις που βάζει ο Θεός, γι' αυτό και δεν ήταν και αγαπητός ο Θεός, κυρίως της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά και της Καινής, διότι της Καινής φτάνει πολύ βαθιά το πράγμα, δείχνουν πώς μας κατεσκεύασε, ώστε στη συνέχεια με αυτές τις οδηγίες χρήσεως να πετύχουμε τον σκοπό, ο οποίος είναι γνωστός, μας έκανε κατ' εικόνα και καθομοίωση, για να πετύχουμε το καθομοίωση. Αν δεν προσέξει ο άνθρωπος αυτές τις προδιαγραφές, θα φτάσει στο παραφύση. Μην πει βέβαια κανείς ότι εγώ δεν γεννήθηκα ορθόδοξος, δεν γεννήθηκα καν χριστιανός και τα λοιπά, και πού να τις ξέρω, διότι μέσα στο κατ' εικόνα του κάθε ανθρώπου υπάρχουν κατατεθειμένα. Και στο βαθμό που χρησιμοποίησε αυτά τα στοιχεία που του έδωσε ο Θεός, δηλαδή τη συνείδησή του, την διάθεσή του, είναι καθαρά, φαίνονται ή σκοτεινά, και καμιά φορά μπορεί ο άνθρωπος να φτάσει σε πλήρη τύφλωση, να μην τα βλέπει καν, αλλά είναι οι βασικές του επιλογές. που οδήγησαν εκεί. Εκτός όμως από τα παραφύσιν πάθη, υπάρχουν και τα υπερφύσιν πάθη. Αυτά είναι τα καταφύση, τα οποία εμπλουτίστηκαν με την άκτιστη ενέργεια του Θεού, με την θεοποιώ ενέργεια, είναι αυτά τα οποία έχουμε μέσα στην Εκκλησία με την εμπροϋπόθετη μετοχή στα μυστήρια της Εκκλησίας μας. Είναι αυτά, αν θέλετε, να τα δούμε στην πιο καθαρή μορφή τους, αυτά που είχε ο Χριστός. Ο Χριστός λοιπόν είχε τα καταφύσιν, αλλά είχε και τα υπερφύσιν, τα οποία δεν ήταν άλλα από τα ανθρώπινα καταφύσιν, τα οποία εμπλουτισμένα με την θεότητά του ενεργούσαν αυτό για το οποίο έχουμε κατασκευαστεί και εμείς. Η απάθεια για την οποία είπαμε θα μιλήσουμε προϋποθέτει ότι υπάρχει παραφύσιν πάθος προκειμένου να υπάρξει και η θεραπεία. Να δούμε καταρχήν αυτό το επιγγελμένο που είπα στον τίτλο του θέματος. Είναι δηλαδή η απάθεια εντολή του Θεού? Υπάρχει κάπου στην Αγία Γραφή που να μας μιλάει, έστω περιφραστικά? Αυτό έχει σημασία άλλωστε στην Αγία Γραφή. Δεν θα ψάξουμε την λέξη, θα ψάξουμε το νοούμενο. Ναι, υπάρχει αυτή η κατοχήρωση, επιστημονικά θα την έλεγα εγώ, της θεολογικής ανθρωπολογίας. Ότι δηλαδή η απάθεια είναι το ζητούμενο από τους ανθρώπους μέσα στην Εκκλησία. Τι λέει ο Απόστολος Παύλος συγκεκριμένα στην προς Γαλάτας? Η δε του Χριστού είναι οι χριστιανοί αυτοί, οι βαπτισμένοι. Την σάρκαν εσταύρωσαν συν της παθήμαση και της επιθυμίας. Δηλαδή μέσα στην Εκκλησία με το βάπτισμα, με την εμβάπτισή μας μέσα στο νερό, πέθανε ο παλαιός άνθρωπος, θεραπεύτηκε από το προπατορικό αμάρτημα και πήρε τις δυνατότητες να ζήσει χωρίς αμαρτία. Κατά συνέπεια έχει σταυρωθεί, που λέει οι δε σταύρωσαν, εννοεί έχουν νεκρώσει. Ο σταυρός νοείται ως έκφραση και σύμβολο του θανάτου, του θανάτου του Χριστού καταρχήν για μας που είναι σωτηριώδης, και για μας ότι μετέχουμε σε αυτόν τον θάνατο μυστηριακός στην Κολυβήθρα. Σε κάποια άλλη επιστολή του ο Απόστολος Παύλος στην προς Κολασσαείς λέει κάτι αντίστοιχο ως σύσταση: νεκρώσατε ουν τα μέλη ημών τα επί της γης. Και ποια είναι αυτά τα μέλη, που εννοεί δηλαδή τις ενέργειες μέσα από αυτά τα μέλη?

θα έλεγα ότι η πιο δόκιμη έκφραση μέσα στην Εκκλησία είναι όχι η νέκρωση αλλά η μεταμόρφωση, διότι τα πάθη καθεαυτά, είπαμε, είναι κατά φύση. Μέσα στην Εκκλησία έχουμε την δυνατότητα, εάν υπάρξει κάτι παραφύση, όχι απλώς να το ακυρώσουμε, γιατί η νέκρωση είναι ακύρωση, έτσι, είναι θάνατος. Όχι απλώς να τα νεκρώσουμε, αλλά και να τα αναστήσουμε, ανασταίνονται μέσα στην Εκκλησία, με την μορφή της μεταμόρφωσής τους. Πηγαίνουν δηλαδή στο καταφύσιν και από εκεί, εμπλουτιζόμενα με την θεότητα η οποία μας παρέχεται δια των μυστήριων, φτάνουμε σε αυτήν την εν Χριστώ και εν Πνεύματι Αγίου μεταμόρφωσή τους. Επομένως η απάθεια, η οποία φαίνεται να έχει ένα αρνητικό περιεχόμενο, βιώνεται από τον άνθρωπο όταν αυτός βρίσκεται σε μια μετοχή του ακτίστου, της θεότητας δηλαδή. Και το νόημά της ως απάθεια δεν είναι πλέον αρνητικό, κάτι που αρνούμαστε, αλλά κάτι το οποίο μας εμπλουτίζει χωρίς να μας συγχαίει με την θεότητα. Δηλαδή αυτός ο οποίος μετέχει εν πάση αισθήση, υπέρνουν βέβαια και υπερέστηση αφού είναι άκτιστη η θεότητα, έχει την αίσθηση, την γνώση, το βλέπει δηλαδή αυτό το πράγμα, ότι ενώ ενώνεται με τον Θεό και εμπλουτίζεται με τις ενέργειές του, παραμένει εξ ολοκλήρου 100% άνθρωπος στο μέτρο, παραδείγματος χάρη, το ανώτατο του Χριστού. Γιατί ο Χριστός, το βλέπουμε και στο Σταυρό, ότι σταυρώθηκε πραγματικά. Το βλέπουμε βέβαια και στην Ανάστασή του, με την υπέρβαση του θανάτου, αλλά και με τους τύπους των ύλων που ακούσαμε και σήμερα στο Ευαγγέλιο, το εωθηνό Ευαγγέλιο βέβαια, το οποίο, να ξέρετε, είναι το κατεξοχήν θεολογικό, και να μπει και αυτό στην επιδίωξή μας κατά τον εκκλησιασμό, ιδιαίτερα της Κυριακής, θα πρέπει να ακούμε το εωθηνό Ευαγγέλιο, το οποίο νοηματοδοτεί όλη την ευχαριστιακή μας σύναξη εκεί. Η απάθεια, λοιπόν, με όσα είπα, είναι φανερό ότι δεν είναι μία νέκρωση του παθητικού του ανθρώπου. Τι είναι το παθητικό? Είναι το επιθυμητικό και το θυμικό μαζί του ανθρώπου, το μέρος αυτό της ψυχής δηλαδή, και το τρίτο μέρος είναι το λογιστικό, είναι η λογική του. Έχει τεράστια σημασία να ξέρουμε τη λειτουργία αυτών των μερών της ψυχής, για να ξέρουμε πώς γεννάται το πάθος, αλλά και πώς θεραπεύεται. Δεν μιλάμε λοιπόν για μία νέκρωση του παθητικού μέρους, δηλαδή του επιθυμητικού, είπα, και του θυμοειδούς. Το θυμοειδές είναι αυτό που λέμε το νεύρο της ψυχής. Τι αυτό λέμε, και νευρίασε κάποιος. Αυτό είναι το θυμικό μέρος. Αυτά όταν είναι άρρωστα, αρρωσταίνει ο άνθρωπος και στο λογιστικό, δηλαδή στη λογική του, που είναι το ανώτερο μέρος και το κυρίαρχο δια του ηγεμόνα νου. Η αμαρτία επαναλαμβανόμενη καταλήγει να γίνεται πάθος. Δηλαδή κάθε αμαρτία δεν είναι πάθος. Γίνεται πάθος με την επανάληψή της, οπότε περνά από το νου του ανθρώπου στην καρδιά και εκεί πλέον παγιώνεται στην φύση του. Άπαξ και παγιωθεί στη φύση, υπάρχει ο αυτοματισμός και σου λέει ο άλλος, ναι, το γνωρίζω, έχω αυτό το πάθος, αλλά δεν μπορώ να το κόψω, γιατί πέρασε στη φύση μου. Βέβαια αυτό δεν σημαίνει ότι είναι αθεράπευτο, θα τα πούμε. Όλα είναι θεραπεύσιμα, τα της ψυχής, 100% είναι θεραπεύσιμα. Αλλά είπαμε ότι αρχίζουν από το επιθυμητικό. Σας παρακαλώ, υπογραμμίστε το αυτό και κρατήστε το, γιατί τα ερωτήματα που δέχουν

0: τα 90% αφορούν αυτό το θέμα. Δηλαδή το ερώτημα είναι, έχω λογισμούς. Πολλούς λογισμούς, με ταλαιπωρούν οι λογισμοί, δια των λογισμών περνάει το πράγμα στην αρρώστια και του σώματος, φυσικό είναι κτλ. Και τι θα γίνει με τους λογισμούς? Οι λογισμοί είναι ένα κατοπινό στάδιο. Το πρώτο στάδιο είναι η επιθυμία. Από την επιθυμία αρχίζουν όλα, περνούν βέβαια στη συνέχεια και γίνονται λογισμοί και μετά λόγια και πράξεις. Αυτό θα το δώσουμε ιδιάζουσα σημασία για την θεραπεία, επειδή και ο Χριστός κατεξοχήν, μας λέει ο Μέγας Αθανάσιος, αρχίζει πάντα από την αιτία της αμαρτίας, η οποία είναι η επιθυμία. Επιθυμία είτε σαρκική, είτε φιλοκτιμοσύνης, είτε ζήλιας, και όλα τα πάθη έχουν την αφετηρία τους εκεί. Βεβαίως αυτή τη διαδρομή από την επιθυμία στο θυμικό, τα πάθη πολλαπλασιάζονται. Δηλαδή θα λέγαμε είναι ένας πολλαπλασιαστής το θυμικό, που δίνει και τον τόνο του πάθους. Δίνει στον εγωισμό, παραδείγματος χάρη, αυτήν την έκφραση η οποία κατά φύση είναι καλή. Είναι αυτό που ζητάει ο Χριστός ήδη και στην Παλαιά Διαθήκη ως άσαρκος λόγος. Για αυτήν την θεραπεία λέει, αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας, εξ όλης της ψυχής, εξ όλης της διανοίας και εξ όλης της ισχύος σου. Αυτή η ισχύς αναφέρεται σε αυτό το μέρος της ψυχής του ανθρώπου, στο θυμικό, που δίνει αυτόν τον τόνο. Κατά συνέπεια δεν μπορείς να λες τον άλλον να κόψει, παραδείγματος χάρη, τον θυμό του, αν δεν τον πληροφορήσεις γιατί θυμώνει. Γιατί θυμώνουμε, πότε θυμώνουμε? Τι είπα προηγουμένως, όλα ξεκινούν από την επιθυμία. Λοιπόν, έχοντας μια επιθυμία, την οποιονδήποτε, μην μπορώντας να την πραγματοποιήσουμε επειδή μας γίνονται εμπόδιο πολλές φορές οι άλλοι, και το πιο αγαπητό μας πρόσωπο να συμβαίνει να είναι αυτό, οι σύζυγοι, παραδείγματος χάρη τα παιδιά μας ή οι γονείς μας, θα θυμώσουμε. Όχι γιατί έχουμε δίκιο, προσέξτε, έτσι εμφανίζεται ότι έχω δίκιο. Αυτό είναι ο σκοτασμός πλέον του νου, αλλά είναι πρωτίστως γιατί σε εμποδίζει στην πραγμάτωση της επιθυμίας. Άρα αυτά τα πράγματα πάνε μαζί. Αν δεν την θεραπεύσεις αυτήν την διάδα, δεν μπορεί να έχεις γνώση Θεού, θεογνωσία, η οποία θα παίξει τον ηγεμονικό και ρυθμιστικό ρόλο δια του νόσου. Διότι το πάθος είναι ισχυρό και τροφοδοτεί όλο το σώμα και την ψυχή. Με αυτήν την δηλητηρίαση, θα λέγαμε, η οποία εφόσον δεν θεραπευτεί από τη βάση της, αφαιθεί δηλαδή η επιθυμία να γίνει λογισμός, μετά ασχολείται κανείς με επισκέψεις και σε πνευματικούς βεβαίως, τους οποίους ακούς μέσα από το δικό σου φίλτρο περνώντας τα λόγια τους, έχεις τον σκοτασμό ήδη του νοός, ή μέσω της επιστήμης, στην ψυχολογία, στην κοινωνία, σε μελέτες, συζητήσεις, διασκεδάσεις κτλ. Η θεραπεία όμως, πρέπει να ξέρει κανείς, ότι γίνεται σίγουρα, 100% δηλαδή μπορεί να γίνει η θεραπεία των παθών, και αυτό γίνεται από τον Χριστό, ο οποίος είναι ο ιατρός των ψυχών και των σωμάτων μας, γίνεται σε συγκεκριμένο θεσμικό πλαίσιο που είναι η Εκκλησία του, το μυστηριακό του σώμα, όπου μέσα η λειτουργία κληρική όλων των βαθμών δεν είναι παρά το νοσηλευτικό προσωπικό, και τα φάρμακα τα οποία παρέχονται είναι εγγυημένα 100% για αυτήν την θεραπεία. Φαίνεται όμως από τα πράγματα αντικειμενικά εντός εισαγωγικών ότι οι εισερχόμενοι και εξερχόμενοι επί δεκαετίες στους ναούς δεν έχουν το επιδιωκόμενο αυτό αποτέλεσμα. Οπότε σχετικοποιούνται αυτά που είπα. Όχι, αυτά ισχύουν απολύτως. Εκεί που πρέπει τώρα να εστιάσουμε είναι οι προϋποθέσεις που θέτει η Εκκλησία προκειμένου τα φάρμακα, τα οποία είναι 100% εγγυημένα, να λειτουργήσουν. Πάρτε το και επί πεδίο ιατρικού και ανθρωπίνου. Πας σε έναν άριστο γιατρό, γνωρίζει πολύ καλά το αντικείμενό του και σου δίνει και ορισμένα φάρμακα, σου δίνει και κάποιες οδηγίες. Αν δεν τηρήσεις εσύ τις οδηγίες χρήσεως αυτών των φαρμάκων, τα οποία βεβαίως είναι καλά, θα έχεις προβλήματα με το στομάχι σου, με την καρδιά σου κτλ. Κτλ. Γιατί θέλεις εσύ να ενεργοποιήσεις την δική σου ελευθερία και να κάνεις ό,τι νομίζεις από αυτόν. Δεν θα έχεις το επιθυμητό αποτέλεσμα. Κατά συνέπεια στην Εκκλησία πάμε ως προς ιατρείο, αλλά με θεμελιώδεις προϋποθέσεις, οι οποίες τις έχουμε πει και άλλη φορά, θα τις λέμε γιατί δεν έχει εμπεδοθεί αυτό, φαίνεται από όλη την κοινωνία και μέσα στην Εκκλησία. Το βασικό φάρμακο είναι η μετάνοια και ισχύει για όλες τις περιπτώσεις. Μιλάμε τώρα για τις προϋποθέσεις της θεραπείας, έτσι. Είπαμε, θεραπεύεται κανείς με άκτιστο τρόπο τον οποίο παρέχουν τα μυστήρια της Εκκλησίας. Τα μυστήρια της Εκκλησίας όμως δεν ενεργούν μαγικά. Θα πρέπει να υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις που είπα. Η βασικότατη είναι η μετάνοια. Κάποιοι μιλάνε για ταπείνωση και αγάπη. Προσέξτε, δεν λέμε αντίθετα πράγματα, αλλά πρέπει να τα βάλουμε επιστημονικά στη σωστή τους θέση. Αν δεν υπάρξει μετάνοια πραγματική, όχι μεταμέλεια, θα δείτε ότι δεν θα υπάρχει ταπείνωση, ούτε ανάπαυση. Και σου λέει ο άλλος, εγώ μετανόησα, πήγα και στον ιερέα, εξομολογήθηκα, αλλά έχω τύψεις, έχω ενοχές γι' αυτό βέβαια. Πώς γίνεται αφού εγώ εξομολογήθηκα? Εξομολογήθηκε, νομίζει ότι μετανόησε, αλλά δεν μετανόησε, μεταμελήθηκε, όπως μεταμελήθηκε και ο Ιούδας. Άρα έχει τεράστια διαφορά η μεταμέλεια από τη μετάνοια. Και πώς θα το καταλάβουμε αυτό? Τουλάχιστον αν δεν το ξέρουμε θεωρητικά, θα το δούμε στην πράξη. Η μετάνοια εκ του καρπού, όπως είπε ο Κύριος, και ο καρπός αυτός είναι καρπός του Αγίου Πνεύματος. Αυτός που μετανόησε έχει εισπράξει εν πάση αισθήσει την άφεση των αμαρτιών του, την απελευθέρωση από τον διάβολο και την αμαρτία. Έχει χάσει σχεδόν και τη βαρύτητά του, τα κιλά του δηλαδή. Αισθάνεται ότι δεν πατάει στην γη, ακόμα και βιολογικά. Εσωτερικά βιώνει αυτόν τον καρπό με όλες τις βιταμίνες του στο μέτρο και στο βαθμό αυτής της μετανοίας. Δηλαδή την χαρά, την ειρήνη των λογισμών. Δεν έχει πλέον λογισμούς. Άπαξ και έχεις λογισμούς, έχεις ενοχές για αυτά τα πράγματα που εξομολογήθηκες. Δεν έχεις αυτόν τον καρπό που λέμε, αλλά έχεις άλλον καρπό ο οποίος είναι σάπιος. Δηλαδή στην πράξη σημαίνει ότι εσύ θύχτηκε ο εγωκεντρισμός σου από τη συμπεριφορά σου και θέλεις να βελτιώσεις αυτό το είδωλό σου, το οποίο έχει και προσωπικό χαρακτήρα αλλά έχει και κοινωνικό χαρακτήρα. Όταν η συμπεριφορά σου έγινε γνωστή στο περιβάλλον σου, αυτό σε μειώνει με βάση τον εγωκεντρισμό, λέμε τώρα. Μπορεί να το πεις σε φίλους, μπορεί να το πεις και στον ιερέα, αλλά δεν έχεις το επιδιωκόμενο αποτέλεσμα, γιατί τα μυστήρια είναι εμπροϋπόθετα. Κατά συνέπεια, το πρώτο πράγμα και το βασικό πράγμα είναι η μετάνοια η οποία εκφράζεται ανά πάσα στιγμή εμπόνος δια της προσευχής, και αυτή είναι η κατάσταση που εκ του αποτελέσματος πάλι φαίνεται αν είναι σωστή. Αυτή παρέχει την ταπείνωση. Η ταπείνωση είναι η συχνότητα του Θεού. Η ταπείνωση θα σου φέρει την αγάπη του Θεού, την αγάπη του Τριαδικού Θεού. Εφόσον έχει γνησιότητα όμως η μετάνοιά σου. Η μετάνοιά σου για να έχει γνησιότητα πρέπει εν Αγίω Πνεύματι να έχεις δει την αμαρτωλότητά σου. Μόνον τότε πονάς, μόνον τότε γίνεται έμπονη η προσευχή σου για αυτήν την κατάσταση που βλέπεις. Μόνον τότε ταπεινώνεσαι, γιατί τότε βλέπεις ποιος πραγματικά είσαι και ποια είναι η αδυναμία σου. Δηλαδή η προσευχή που λέμε έμπονη βγαίνει φυσιολογικά από την διαπίστωση αυτής της διαγνώσεως η οποία γίνεται εν Πνεύματι Αγίω. Αν δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις και αυτά τα κριτήρια, δεν μπορεί να έχεις τα τεκμήρια, τη βεβαιότητα ότι λειτουργήσαν αυτά που επαγγέλλεται η Εκκλησία, ή να ψάχνεις αν θεραπεύτηκες ή όχι. Αυτό είναι βεβαιότατο όταν γεύεσαι τον καρπό αυτού του δέντρου, είναι το αποτέλεσμα που σου δείχνει ο Θεός κυρίως με την ανάπαυση, την ειρήνη των λογισμών και την αναφέρετη χαρά. Αυτό που λέει την χαρά την εμήν δίδουμε ημήν και κανείς δεν μπορεί να την άρει, ή την ζωή μου δίνω, την αγάπη την δική μου σας δίνω, και διά των μυστηρίων ειδικότερα της Θείας Ευχαριστίας και τα λοιπά, αυτό γίνεται ζωή άκτιστη και πραγματοποιείται αυτό που είπε ο Χριστός, ότι εγώ έχω έρθει είναι ζωή έχωση και περισσόν έχωση, και αυτή η ζωή βεβαίως μας διαπερνά ψυχοσωματικά και γίνεται αισθητή από το περιβάλλον μας, το εγγύς και το μακράν, με τρόπο Άγιο Πνευματικό. Δηλαδή το μακράν τι σημαίνει? Μπορεί να σου τηλεφωνεί κάποιος και αυτός να αντιλαμβάνεται από αυτό ότι εσύ είσαι μέτοχος αυτής της χαράς. Τον πληροφορεί δηλαδή το Πνεύμα το Άγιο των άλλων την κατάσταση στην οποία βρίσκεσαι. Έρχεται κάποιος στο σπίτι σου και αν έχει τα αισθητήριά του και καθαρμένα, είναι δηλαδή άνθρωπος της μετανοίας και ταπείνων, αντιλαμβάνεται, όπως μου έλεγε χαρακτηριστικά ο Άγιος Εφραίμ ο Κατουνακιώτης, αμέσως αντιλαμβάνεται από ποιο πνεύμα διακατέχεσαι εσύ και το σπίτι σου. Δηλαδή μπορεί να έρθει μέσα, να μπει στο δωμάτιο και εσύ να μην είσαι. Και αυτός καταλαβαίνει ότι είναι χώρος προσευχής εδώ. Είναι χώρος χαράς. Είναι χώρος ειρήνης. Πώς? Τον πληροφορεί το Πνεύμα το Άγιο, το ίδιο. Κατά συνέπεια δεν μιλάμε για μία μυστική κρυφή ζωή, αλλά για μία φανερή, φανερούμενη όμως υπό του ιδίου του Αγίου Πνεύματος, από τους καρπούς ή καλύτερα από τις βιταμίνες αυτού του καρπού, και έτσι αντιλαμβάνεσαι και τον άνθρωπο ο οποίος υποκρίνεται ότι είναι καλός και προσπαθεί να κρύψει τα πάθη του, ή είναι και τόσο επικίνδυνος όπως λέει ο Χριστός, είναι προβατόσχημος λύκος και είναι μες στην Εκκλησία και έχει υψηλότατα ενδεχομένως αξιώματα. Εσύ τι θα κάνεις που πηγαίνεις εκεί πέρα μέσα? Θα καταπίνεις ό,τι λέει? Θα δέχεσαι αυτά τα οποία λέει ακρίτως? Λένε πολλοί, μα έχουμε εμείς τις προϋποθέσεις. Εάν δεν έχεις τις προϋποθέσεις να διακρίνεις τον καρπό τον υγιή από τον καρπό τον σάπιο, δεν θα καταλάβεις και το δέντρο φυσικά. Θα μου πεις, και τι θα γίνει? Τώρα επικαιροποιώ τα πράγματα, ονόητο. Αν εσύ δεν μπορείς να το διακρίνεις επειδή έχεις σκοτάδι και δεν έχεις τη δυνατότητα διακρίσεως των πνευμάτων, θα πρέπει οπωσδήποτε να έχεις πνευματικό οδηγό. Και στο πνευματικό οδηγό θα πεις αυτά τα πράγματα. Τι ακούς και τι βλέπεις σε αυτόν τον χώρο, τον εκκλησιαστικό. Προσέξτε, δεν γινόμαστε κριτικοί, ούτε επικριτικοί, ούτε κατακρίνουμε σε καμία περίπτωση. Γιατί αυτό είναι αντιποίηση αρχής. Άπαξ και κατακρίνεις, σίγουρα θα θολώσεις και αν δεν ήσουν θολωμένος. Αφήνω ότι δεν κατακρίνεις αν δεν είσαι θολωμένος, αλλά και αν δεν είσαι πολύ γίνεσαι. Άλλο πράγμα είναι η λειτουργία αυτής της κρίσεως του νοός που είναι συνάρτηση της καθαρότητας του παθητικού της ψυχής, δηλαδή των επιθυμιών σου και του θυμικού. Οπότε καθαρίζεται ο νους και βλέπεις. Αν πάλι είπα δεν βλέπεις, ρωτάς αυτούς που βλέπουν. Αλλά και αυτοί που βλέπουν δεν το κρατούν κρυφό, ούτε και σε απαξιώνουν με αυτό που λένε και σου λένε κατά το κοινό λεγόμενο δέξου το όπως το λέω. Γιατί αυτό το πράγμα και εξηγείται και πληροφορείται εν πνεύματι Αγίου. Αν είσαι σε προσευχή ή αν είσαι εν μετανία, έχεις μαζέψει δηλαδή το νου σου και είσαι εν προσευχή, γιατί πρέπει να πάρεις μια απόφαση, να ακούσεις μια συμβουλή. Είναι αυτό από το Άγιο Πνεύμα ή όχι? Θα πρέπει να είσαι προσευχόμενος για σένα και για αυτόν με τον οποίο μιλάς, ας είναι και ο πνευματικός. Οπότε θα το αντιληφθείς αυτό το πράγμα με τρόπο 100% βέβαιο. Γιατί? Γιατί η πληροφόρηση γίνεται δια Πνεύματος Αγίου μέσα στην καρδιά σου. Αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε άλογα πρόβατα μέσα στην Εκκλησία. Αυτό σημαίνει ότι γευόμαστε, και επειδή γευόμαστε τον καλό καρπό, εφόσον έχουμε το λιγότερο μετάνοια, αυτό είναι το πρώτο θεραπευτικό μέσο, θα οικονομήσει ο Θεός να καταλάβουμε και εκείνα τα οποία δεν είναι του γνωστικού μας αντικειμένου. Ένα πράγμα να πω που το λέει πολύ χαρακτηριστικά ο Άγιος Ιωάννης ο Χρυσόστομος: η εμπαθή ζωή του ανθρώπου, τα πάθη του ανθρώπου. Και όταν λέμε τα πάθη στην προκειμένη περίπτωση εννοούμε τα άτιμα πάθη, τα ακάθαρτα πάθη του ανθρώπου, τα παραφύσιν, διότι ό,τι δεν είναι καταφύσιν είναι παραφύσιν ή υπερφύσιν, άρα αυτά που προκύπτουν από τις αμαρτίες μας είναι ακάθαρτα και παραφύσιν. Αυτά, προσέξτε, αλληλοπεριχωρούνται, αλληλοεισάγονται με τα ακάθαρτα, τα εσφαλμένα δόγματα. Δηλαδή είναι συνάρτηση τα δόγματα τα εσφαλμένα με την ακάθαρτη ζωή. Το ένα παραπέμπει στο άλλο και το άλλο παράγει το άλλο. Αλλά το ένα γίνεται προϋπόθεση του άλλου κατά τέτοιον τρόπο εμπλεκόμενα που το ένα τροφοδοτεί το άλλο. Δεν υπάρχει περίπτωση δηλαδή να είναι, όπως ο ίδιος ο Άγιος το λέει, να είναι κανείς ακάθαρτος, να διέπεται από τα ακάθαρτα πάθη και να μην υποπέσει σε αίρεση ή να είναι αιρετίζων σε αυτά που λέει. Γιατί? Γιατί η ακαθαρσία των παθών θολώνει το νου του ανθρώπου και αποδέχεται αυτά που είναι οι εισηγήσεις του διαβόλου ως κάτι καλό. Βέβαια ο διάβολος τα επενδύει πάντα για το καλό, έτσι. Για το καλό τα είπε στον Αδάμ. Για το καλό μας λέγονται και σήμερα πολλά. Δεν θέλω να γίνω συγκεκριμένο. Ο νοόν νοήτο. Όταν τώρα αυτό το πράγμα δεν το βλέπει κανείς δια γυμνού οφθαλμού, μην βιάζεται, λέει ο Ιερός Χρυσόστομος, είναι θέμα χρόνου. Θα το δει δηλαδή αυτός που δεν έχει καθαρή ζωή ότι θα καταλήξει σε εσφαλμένη πίστη ή σε μέρος της πίστεως. Δεν είναι ανάγκη να αρνηθεί τα πάντα και ένα μέρος να πάρεις στην πίστη και να το φαλκιδεύσεις, έχεις φαλκιδεύσει τα πάντα. Και αντιστρόφως τώρα, ένας άνθρωπος που ζει μέσα στην αίρεση, δεν υπάρχει περίπτωση φυσιολογικά, προσέξτε την λέξη, να μην βρίσκεται σε σχέση με αυτά τα ακάθαρτα πάθη. Αυτό έχει η φυσιολογικότητα εντός εισαγωγικών για την οποία μίλησε ο Ιερός Χρυσόστομος, ότι αλληλοεισάγονται. Βεβαίως έχουμε και περιπτώσεις ανθρώπων που αποτελούν εξαιρετική εξαίρεση, οι οποίοι να αγωνίζονται, επειδή ο άνθρωπος καθεαυτόν με επί τη βάση του κατοικώνα και επί τη βάση του καταφύσιν έχει δυνατότητες μέχρι σε ένα σημείο. Όταν έχει σχετική ταπείνωση, ο Θεός θα τον φωτίσει, θα τον βοηθήσει να βγει και από την αίρεση που είναι. Είναι δυσκολότατο όμως πράγμα, διότι ο πονηρός κατεξοχήν κατέχει εκείνους οι οποίοι σφάλουν στην αλήθεια. Δηλαδή είναι πολύ πιο απλό πράγμα για να επανέλθει κανείς στην υγεία που επαγγέλλεται ο Χριστός όταν έχει σαρκικά πάθη, παραδείγματος χάρη. Με όλη την πολυμορφία τους είναι πολύ πιο εύκολο να εξυγιανθεί από έναν ο οποίος έχει υποπέσει σε αυτά τα πάθη της ίησης, της υπερηφάνειας, γιατί καρπός της υπερηφάνειας είναι η αίρεση. Βεβαίως η αξιολόγηση κοινωνικά από τους ανθρώπους δεν γίνεται έτσι. Ο Χριστός είπε σε μας, τους Αποστόλους και δι' αυτόν σε μας δηλαδή, ότι ιτελώνε και επόρνε προάγουσιν ημάς στη Βασιλεία του Θεού. Γιατί αυτοί οι αμαρτωλοί, οι οποίοι θεωρούνται κοινωνικά οι χειρότεροι, γίνονται καθοδηγητές, είναι μπροστά από μας? Γιατί αυτοί είδαν το χάλι τους. Είναι πολύ πιο εύκολο να δεις την δυσπραγία σου μέσα από την ακαθαρσία αυτών των παθών παρά από την ακαθαρσία που παρέχει η υπερηφάνεια του ανθρώπου, η έπαρση του ανθρώπου. Και αν θέλετε να τα επικαιροποιήσετε, απλώς αφορμή σας δίνω, δέστε πού υπάρχει αυτή η έπαρση και ποια είναι τα συνακόλουθά τους. Δεν είναι δύσκολο, ζούμε μέσα σε μια κοινωνία η οποία περισσότερο από κάθε άλλη εποχή, του παρελθόντος δηλαδή, μας παρέχει και εικόνα και ήχο και τον τύπο, όπου αποτυπώνεται το φρόνημα του ανθρώπου. Και θα τα δείτε, αλλά κυρίως δεν είναι να τα δούμε έτσι για να το ξέρουμε, να τα δούμε για να φυλαχτούμε. Άπαξ και υπάρχει, όχι ένδειξη, υπάρχει απόδειξη για αυτό το πράγμα, με αυτά τα τεκμήρια που είπα, οφείλουμε να προσέχουμε. Αλλά θα μου πεις, τι θα πει προσέχω? Προσέχω σημαίνει βρίσκομαι σε εγρήγορση, επιστράτευση του νομού, και αυτή η επιστράτευση εκφράζεται υπαρξιακά με την προσευχή. Αυτό είπε, αυτή είναι η εντολή του Χριστού. Γρηγορείτε και προσεύχεστε. Γιατί? Ή να μην εισέλθει εις πειρασμόν. Ξέρουμε ότι μόνοι μας δεν θα μπορούμε. Άνεφε μου, δίνεστε ποιήν ουδέν. Κατά συνέπεια, άπαξ και δεν είσαι με προσευχή, σίγουρα θα πέσεις. Σίγουρα δεν θα μπορέσεις όλες τις γνώσεις να έχεις αυτού του κόσμου. Έτσι λοιπόν η προσευχή και η ταπείνωση είναι πράγματα που προκύπτουν ρεαλιστικά. Έλεγα στον Άγιο Βασίλειο, επί έτη, σας το έχω πει, πώς μπορώ να γίνω εγώ ταπεινός? Και μου είπε, είναι πολύ απλό. Απλό, ναι. Μόλις δεις τον εαυτό σου, θα δεις την αδυναμία σου. Αυτή δηλαδή η γνώση ότι δεν μπορώ, να ανταποκριθώ δηλαδή στο θέλημα του Θεού, το οποίο βλέπω, το διαβάζω μέσα στην Αγία Γραφή. Και εγώ λέω, βλέπω έτερων νόμων αντιστρατευόμενο το νόμο του νόος μου. Και ο ου θέλω τούτο ποιό. Αυτό είπε ο Απόστολος. Αυτό το πράγμα, όταν το πιστέψει ο άνθρωπος, δεν έχει άλλη ελπίδα να στραφεί ταπεινά πλέον, με αυτό το φρονιμά, αυτό είναι η ταπείνωση δηλαδή. Δεν είναι η χαμηλή φωνή και το σχήμα που θα πάρει το σώμα του, αλλά το φρόνημά του. Ότι αυτή είναι η αλήθεια. Δεν μπορώ. Τότε θα ζητιανέψει την αγάπη του Θεού. Έλεγα στον Άγιο Εφραίμ, πώς να λέω την ευχή. Και μου λέει, όπως ένας ζητιάνος που αν δεν του δώσει κανείς κάτι, θα πεθάνει. Δεν έχει να πάρει ψωμί. Πώς θα το πει? Με τι ύφος, με τι ήχο θα εκλυπαρεί? Έτσι εκλυπαρείς όταν καταλάβεις βιωματικά, το δεις εν Αγίω Πνεύματι, ό,τι δεν μπορείς. Σταματώ εδώ και είμαι στη διάθεσή σας για ερωτήματα. Παρακαλώ, ακούω.
1: Μία μόνο ερώτηση, καθώς ο χρόνος σχεδόν ολοκληρώνεται, κύριε καθηγητά, είναι αν με τα διάφορα συστήματα που υπάρχουν, ψυχολογικά, φιλοσοφικά ή ακόμα και η γιόγκα, επικεντρώνονται στην απάθεια, στην εγκοπή των παθών. Ποια διαφορά με την Ορθοδοξία? Είναι μια διαφορά στον τρόπο, στο αποτέλεσμα και στα δύο? Τι μπορούμε να πούμε?
0: Η έκφρασή μου «καμία σχέση» νομίζω δεν είναι υπερβολική. Η μία είναι εγωκεντρική, είτε φιλοσοφική, είτε ψυχολογική, είτε θρησκευτικο-φιλοσοφική, γιόγκα κτλ. Επικεντρώνει δηλαδή στις δυνατότητες του ανθρώπου, που μέχρι ενός σημείου είναι γεγονός. Μόνον που απολυτοποιούνται και καθώς αυτονομούνται, κυρίως αυτονομούνται από τον Θεό, έχουν το αποτέλεσμα που έχουν. Η περίπτωση αυτής της κατηγορίας που λέγεται απάθεια στον χώρο της Εκκλησίας είναι μια πραγματικότητα η οποία βεβαίως παρανοείται από πολλούς. Σε όσα είπαμε εμείς εδώ νομίζω έκαναν σαφές ότι δεν εννοούμε πως ο άνθρωπος θα παραμείνει την απάθεια χωρίς τα καταφύσιν πάθη του, γιατί τότε, αν πούμε δηλαδή ότι παροπλίζουμε το παθητικό που είναι η επιθυμία και ο θυμός, αν τα παροπλίσουμε αυτά τα πράγματα δεν μπορούν να τηρήσουν τις εντολές. Δεν μπορούμε δηλαδή να τηρήσουν την πρώτη εντολή, παραδείγματος χάρη, εξ όλης της καρδίας. Το να επιθυμείς τον Θεό είναι ο πόθος αυτός προς τον Θεό, ο οποίος πόθος υπάρχει στην κατασκευή σου. Υπάρχει δηλαδή το καθομοίωση εφόσον φροντίζεις το κατ' εικόνα. Αυτό ο πόθος διαρκώς αναβαθμίζεται και μέσα από την τήρηση των εντολών γίνεται ένα κατεστημένο, θα λέγαμε, κατεστημένο όμως δυναμικό, το οποίο, με άλλα λόγια να το πω καλύτερα, η επιμέλεια αυτού του πόθου, δηλαδή προς τον Θεό, είναι αυτό που διαχέεται πρακτικώς των πλησίων ως αγάπη. Γιατί με το να κινηθείς προς την εντολή αυτή, το αγαπήσεις Κύριον τον Θεό σου κτλ, εννοείται ως άνθρωπος και των πλησίων σου καταρχήν ως άνθρωπος. Αλλά η κίνηση αυτή με προωθητική δύναμη τον πόθο και τον έρωτα, ο οποίος διαρκώς αναβαθμίζεται, είναι εκείνος που σε κάνει δεκτικό μιας άλλης αγάπης η οποία είναι άκτιστη. Η αγάπη δηλαδή του Τριαδικού Θεού. Οπότε εσύ από απάθεια των ατίμων παθών έχεις περάσει σε ορισμένα άλλα πάθη τα οποία λέγονται ένθεα πάθη. Δηλαδή ο έρωτας προς τον Θεό, η αγάπη προς τους ανθρώπους είναι κάτι άσχετο από αυτό το οποίο επαγγέλλονται στον χώρο τον φιλοσοφικό ή επιστημονικό αυτής της κατηγορίας που λέγεται απάθεια, γιατί και οι αρχαίοι μας πρόγονοι ενδιαφέρονταν γι' αυτό. Ουσιαστικά είναι μια καταστολή, περιορισμός των παθών, επειδή έχουν κοινωνικό αντίκτυπο αυτός τους άλλους, αλλά γυρίζει οπωσδήποτε και στον εαυτό μας. Μας το λέει και η επιστήμη, μας το λέει και η απλή παρατήρηση ότι το κακό που κάνεις στον άλλον γυρίζει και σε σένα. Το κακό βεβαίως που κάνεις στον άλλον βγαίνει από την κακότητα που εσύ έχεις, από την εμπάθεια που εσύ έχεις. Άρα η απάθεια την οποία επαγγέλλεται η Εκκλησία, το Ευαγγέλιο, είναι ουσιαστικά η κάθαρση των παθών και ο εμπλουτισμός του καταφύσιν με το υπερφύσιν. Πέστε μου τι σχέση έχει αυτό το τελευταίο που είπα με την απάθεια της γιόγκα, γιατί πολλές φορές αυτό το πράγμα το βλέπουμε και εμείς οι πιστοί στους χώρους μας. Του λες το άλλο, συμβαίνουν πράγματα γύρω του και αυτός δεν αντιδρά και λέει εγώ είμαι απαθής ή νομίζει ότι είναι απαθής. Μα αυτό είναι αναισθησία. Ταυτίζεις την αναισθησία με την απάθεια. Όταν είσαι άνθρωπος που τηρείς τις εντολές, φυσικά δεν είσαι υπερευαίσθητος. Γιατί αυτό που λέμε το ευαίσθητο ουσιαστικά σημαίνει εγωκεντρικός. Θίγεται αμέσως ο άλλος. Είναι ο εγωκεντρισμός του αυτό. Άλλο πράγμα είναι η κάθαρση από τον εγωκεντρισμό σου και αγαπάς αυτόν ο οποίος μπορεί και να σε βλάπτει και να σε βλάπτει θανάσιμα, γιατί μπορείς να κάνεις αυτήν την υπέρβαση βλέποντας ότι αυτός ο άνθρωπος ενεργεί αυτοκτονικά καταρχήν για τον εαυτό του και βλαπτικά κατά συνέπεια στους άλλους. Μιλάμε δηλαδή για άλλες κατηγορίες νομίζω της απάθειας στο πλαίσιο της Εκκλησίας και για μας, το είπα και από την αρχή, το πρότυπο, το υπαρκτό, το ιστορικό είναι ο ίδιος ο Χριστός. Πώς φέρθηκε στην επιθετικότητα, στη μανία, στην κακότητα, στον διασυρμό, στην κατασυκοφάντησή του κτλ. Κτλ. Αυτό το πράγμα είναι δυνατόν και από μας, το οποίο φυσικά ο Χριστός ήταν απαθής, καταρχήν κατά την θεότητα, αλλά ήταν και κατά την ανθρωπότητα, κατά το άνθρωπος, και αυτό το έδειξε εμπειρικά στην δημόσια ζωή του. Και αυτό βέβαια που έδειξε για μας δεν είναι το ιδανικό, είναι αυτό που μπορούμε και εμείς στο πλαίσιο της Εκκλησίας να πραγματώσουμε εφόσον έχουμε τις προϋποθέσεις, δηλαδή τηρούμε τις προϋποθέσεις και τηρούμε τις προδιαγραφές που εκφράζουν οι θείες εντολές. Δεν μπορείς δηλαδή με βάση αυτά που είπαμε να γίνεις απαθής μέσα στην Εκκλησία, αφού ο Χριστός είπε «Ανεφέ μου δίνεστε πίνω δεν». Άρα είμαστε σε έναν εντελώς διαφορετικό, αντίθετο χώρο, όπου υπάρχει η ταπείνωση και το πετυχαίνεις, υπάρχει η κένωση της αγάπης και το πετυχαίνεις, ενώ στον άλλον χώρο δεν υπάρχουν αυτές οι προϋποθέσεις, ούτε μπορούν να υπάρξουν. Βεβαίως σχήματα ανάλογα, εξωτερικά, μπορεί να υπάρχουν. Γιατί έχω ακούσει κάποια πράγματα, παραδείγματος χάρη, ακόμα και για την συγχωρητικότητα άκουσα, να είμαστε συγχωρητικοί. Γιατί είχε ωραία. Το να είσαι συγχωρητικός στον άλλον, εσένα σ' ανεβάζει στην υπόλοιψη του άλλου. Καταλάβατε, και στην υπόλοιψη του εγωκεντρισμού σου. Εξωτερικά όμως. Μπορείς όμως να έχεις συγχωρητικότητα στην πραγματικότητα? Όχι. Γιατί? Γιατί εσύ δεν μετανοείς. Δεν μιλάνε για μετάνοια αυτοί, γιατί αυτό το θεωρούν υποβιβασμό. Αν όμως δεν μετανοήσεις, δεν θα πάρεις άφεση αμαρτιών. Αν δεν πάρεις άφεση αμαρτιών, πώς εσύ θα συγχωρήσεις τον άλλον? Τώρα θα μου πείτε, επιστήμη κάνω. Όχι, εγώ λέω τι είπε ο Χριστός. Ο Χριστός όταν πήγε εκείνος που χρωστούσε τα μύρια τάλαντα και τον παρακάλεσε σχετικώς, του έδωσε την άφεση. Τον απελευθέρωσε από το χρέος, τη φυλακή και όλα αυτά τα πράγματα. Είναι γεγονός. Είναι. Στη συνέχεια που πήρε τη δυνατότητα αυτή, τη γεύτηκε. Τη γεύτηκε, ναι. Όπως τη γεύεται καθένας που μετανοεί, μετανοεί λέω τώρα, όχι μεταμελείται, που μετανοεί και πάει και εξομολογείται. Ναι, αλλά στη συνέχεια άμα δεν συγχωρήσει τον πλησίον του, τις αδυναμίες του και τον εχθρό του, χάνει αυτόν τον θησαυρό της άφεσης. Καταλάβατε? Λέω τι λέει ο Χριστός και λέει βάλτε τον μέσα τώρα. Και έτσι εξηγείται εκείνο το οποίο πολλοί με ρωτούν. Πηγαίνω, εξομολογούμε με πνεύμα μετανοίας. Χαίρομαι αυτό.

0: Ρωσίας κατά τα άλλα. Άρα δεν μιλάμε αφοριστικά, απόλυτα, χωρίς να λαμβάνουμε υπόψη τις προϋποθέσεις, έτσι. Νομίζω ότι απάντησα.
1: Στο σημείο αυτό θα πρέπει να ευχαριστήσουμε τον καθηγητή της Θεολογικής Σχολής, την Δογματική, στη Θεσσαλονίκη, τον αγαπητό μας κύριο Δημήτριο Τσελεγκίδη, που ήταν και σήμερα στην ραδιοφωνική μας συντροφιά και μας μίλησε για την απάθεια έτσι όπως την βιώνουμε στην Ορθόδοξη Εκκλησία. Ευχαριστούμε όλους και όλες που μείνατε μαζί μας στις σημερινές θεολογικές προσεγγίσεις. Να είστε όλες και όλοι καλά. Χαίρετε. Θεολογικές προσεγγίσεις με τον καθηγητή της Δογματικής Θεολογίας, Δημήτριο Τσελεγκίδη.

Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

μας, η ενασχόλησή μας αυτή την περίοδο είναι γύρω από τα θέματα της Παλαιάς Διαθήκης. Είναι αλήθεια ότι δεν είναι από τα μέρη, από το τμήμα αυτό της θεολογίας στο οποίο εντρυφούν πάρα πολλοί άνθρωποι. Γενικά η Βίβλος, η Αγία Γραφή είναι κάτι το οποίο δεν συγκινεί, δεν μπορώ να το πω αυτό, συγκινεί οπωσδήποτε τον πιστό, αλλά δεν έχει ενασχόληση μαζί της. Πολλές φορές βλέπουμε να ασχολούνται οι άνθρωποι μόνο με τους βίους των Αγίων, για παράδειγμα, που ασφαλώς είναι πολύ σημαντικό κεφάλαιο η βίη, γιατί η βίη τι είναι των Αγίων, είναι ένα εφαρμοσμένο Ευαγγέλιο. Όμως και οι Άγιοι αυτοί τη Βίβλο, την Αγία Γραφή διάβαζαν. Η μελέτη δηλαδή της Αγίας Γραφής είναι πολύ σημαντικό πράγμα και δεν είναι κάτι που το κάνω αν θέλω δεν το κάνω. Είναι μέσα σε ένα πλαίσιο της πνευματικής ζωής. Και αν δείτε, ειδικά στην περίοδο της Μεγάλης Τεσσαρακοστής, αλλά και στις άλλες περιόδους του έτους, η Εκκλησία προτείνει και προτάσει κείμενα που σχετίζονται με την πορεία που βρισκόμαστε. Δηλαδή, βλέπεις τα Χριστούγεννα και στη λατρεία, τις Κυριακές, τις Ευαγγελικές Περικοπές, έχει περικοπές που σχετίζονται, ας πούμε, με το φτωχό, τον ανήμπορο, προκειμένου να συγκινήσει τον πιστό την περίοδο του χειμώνα για να βοηθήσει τον άνθρωπο που πάσχει. Ή, ας πούμε, τα Ευαγγέλια που διαβάζουμε τις Κυριακές της Μεγάλης Τεσσαρακοστής οδηγούν στο πάθος. Είναι μια προετοιμασία για να χαρούν οι άνθρωποι για να προετοιμαστούν οι άνθρωποι για το πάθος. Είναι λοιπόν σημαντικό να πούμε αυτό το πράγμα, ότι η Αγία Γραφή λοιπόν είναι μέσα στα, δεν μπορώ να τις πω υποχρεώσεις, είναι μέσα στο πλαίσιο που ο άνθρωπος πρέπει να βρίσκεται προκειμένου να οδηγηθεί προς τη σωτηρία του. Η Αγία Γραφή πολλές φορές δίνει απαντήσεις σε πράγματα που μας απασχολούν. Η Αγία Γραφή δεν είναι ένα βιβλίο που μας δίνει στοιχεία ιστορίας, κοινωνιολογίας, στοιχεία πολιτισμού και άλλα. Οπωσδήποτε έχει τέτοια στοιχεία, αλλά κυρίως είναι ένα βιβλίο σωτηρίας, δηλαδή πώς ο άνθρωπος θα μπορέσει να καθρεπτιστεί μέσα σε αυτό και να μπορέσει να επαναπροσδιορίσει πράγματα για τη ζωή του, τονωθεί ο λόγος και των προφητών και των Αποστόλων, τον οθεί στην πνευματική ζωή, τον οθεί στο Χριστό. Το πρώτο τμήμα τώρα, το οποίο μας απασχολεί σε αυτήν εδώ την ραδιοφωνική εκπομπή, το πρώτο τμήμα, η Παλαιά Διαθήκη, είναι κάτι το οποίο έχω πει και άλλη φορά ότι παραγωνίζεται. Παραγωνίζεται όχι μόνο από κάποιους που είναι εκτός της Εκκλησίας, αλλά και κάποιους που είναι εντός της Εκκλησίας, αλλά δεν έχουν την γνώση γύρω από τα βιβλία της, από τα 49 βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, δεν έχουν τη γνώση και πολλές φορές παρερμηνεύουν τα πράγματα και εν τέλει αφήνουν τελείως τη μελέτη των κειμένων αυτών και πάνε μόνο στην Καινή Διαθήκη. Όμως το καλύτερο επιχείρημα, το πιο δυνατό επιχείρημα για αυτόν που αμφισβητεί την Παλαιά Διαθήκη είναι η Καινή Διαθήκη.
Είναι πάρα πολλά τα χωρία, τα κοίταγα αυτές τις μέρες, πάρα πολλά τα χωρία καταρχήν από τον ίδιο τον Χριστό και τους Αποστόλους μέσα στις επιστολές, που φαίνεται πόσο υπολόγιζαν και πάτησαν στην Παλαιά Διαθήκη. Πάρα πολλά είναι τα χωρία. Δηλαδή ο ίδιος ο Χριστός έρχεται να μιλήσει για τον Μωυσή και λέει ότι εγώ προσδιορίζεται ως νέος Μωυσής από τους πατέρες της Εκκλησίας. Ο Μωυσής είναι η βάση πάνω στην οποία ο Χριστός μίλησε. Δεν ανέρεσε αυτά που είπε ο Μωυσής. Κράτησε τη βάση του Μωυσέως και πρόσθεσε και άλλα πράγματα. Άρα λοιπόν, πώς μπορώ να πω ότι δεν διαβάζω Παλαιά Διαθήκη? Εδώ ο ίδιος ο Χριστός κάνει χρήση και μιλάει, διαβάσατε, λέει, στον νόμο. Ποιος είναι ο νόμος? Ο νόμος είναι πεντάτευχος. Τα πρώτα πέντε βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Αν λέει ο ίδιος ο Χριστός, διαβάσατε στον νόμο. Ποιο νόμο, γιατί υπήρχε άλλος νόμος? Αυτός ήταν ο νόμος. Ο νόμος που έλαβε ο Μωυσής επάνω στο Σινά και όλα τα άλλα που αναφέρονται μέσα στα πέντε πρώτα βιβλία. Γένεσης, Έξοδος, Λεβιτικών, Αριθμοί, Δευτερονόμιων. Έχουμε κάνει αναφορά σχετικά με το κείμενο. Έχουμε πει ότι το κείμενο το οποίο έχουμε σε χρήση εμείς και στη λατρεία και στην κατηδίαν μελέτη είναι το κείμενο των Εβδομήκοντα. Ουσιαστικά έχουμε πει ότι είναι μια μετάφραση αυτή. Μια μετάφραση στην ελληνική γλώσσα από την εβραϊκή γλώσσα. Και μας ενδιαφέρει αυτό το κείμενο, το αποδεχόμαστε, το αποδέχτηκε καταρχήν η Εκκλησία. Αυτό πρέπει να είναι ένας γνώμονας για μας. Αν δείτε την πορεία του κειμένου από τις προφορικές παραδόσεις πρώτα, προφορικές ήταν οι παραδόσεις σχετικά με την Παλαιά Διαθήκη, και αυτό έρχεται και γίνεται γραπτός λόγος μετά. Και αυτός ο γραπτός λόγος συμπληρώνεται, και αυτός ο γραπτός λόγος αντιγράφεται και μεταφράζεται. Αυτή όλη η πορεία μας έδωσε τη βίβλο που έχουμε σήμερα. Έγινε με την πρόνοια του Θεού. Δηλαδή βλέπουμε ότι το κείμενο μένει όπως βγήκε μέσα από το στόμα των προφητών, από τη γραφίδα των συντακτών των βιβλίων αυτών. Και γιατί το είπα αυτό? Πρέπει να εμπιστευόμαστε την Εκκλησία. Η Εκκλησία είναι αυτή που έρχεται κάποια στιγμή και οριοθετεί τα πράγματα. Η Εκκλησία είναι αυτή που το κάνει. Αν δεν πιστεύεις στην Εκκλησία, είναι πάρα πολλά πράγματα, ας πούμε, τα οποία δεν μπορείς να τα καταλάβεις. Και θα γεμίζεις από αμφιβολίες. Θα σας πω κάτι. Λένε κάποιοι, λες μία ιδέα και λέει, το λέει αυτό η Αγία Γραφή. Μα η Αγία Γραφή δεν είναι όλη η παράδοση, η ιερή παράδοση. Η Αγία Γραφή είναι ένα τμήμα της ιεράς παραδόσεως. Το γραπτό κομμάτι της. Το παράδειγμα. Σημειώνουμε το σημείο του Σταυρού επάνω μας. Ενώνουμε τα τρία δάχτυλα. Πατήρ, Υιός και Άγιο Πνεύμα, ενώνουμε τα δάχτυλα και σημειώνουμε το Σταυρό. Πού το λέει αυτό η Αγία Γραφή? Δεν το λέει με αυτήν την έννοια. Αυτό ήρθαν μετά, οι Οικουμενικές Σύνοδοι αποφάνθηκαν για αυτά τα ζητήματα και όρισαν ότι ο χριστιανός, ο ιερέας ας πούμε, θα έχει τα δύο δάχτυλα ενωμένα και θα ευλογεί με αυτό το σχήμα, κάνοντας αυτό το σχήμα το λαό, που σημαίνει τις δύο φύσεις του Χριστού, ο Χριστός είναι Θεός και άνθρωπος, ενωμένα. Ο λαϊκός, ο πιστός, θα έχει τα τρία δάχτυλα ενωμένα και
και με αυτό θα σημειώνει το σταυρό επάνω στο σώμα του, αυτό δεν το λέει με αυτόν τον τρόπο η Αγία Γραφή. Η Αγία Γραφή μιλάει για την Αγία Τριάδα σε πολλά σημεία, αλλά το ότι θα πρέπει να το κάνουμε έτσι το είπανε οι πατέρες, οι Άγιοι, οι οποίοι συνοδικά αποφάσισαν για πάρα πολλά θέματα. Δεν μπορώ λοιπόν να λέω ότι «Α, το λέει αυτό η Αγία Γραφή». Όχι, δεν το λέει, τότε δεν το κάνω. Εμείς έχουμε ένα μεγάλο, μια μεγάλη παρακαταθήκη που λέγεται Ιερή Παράδοση, και μέσα σε αυτήν βρίσκεται η Βίβλος που είναι η γραπτή παράδοση, ένα μέρος της γραπτής παράδοσης που λέγεται Παλαιά και Καινή Διαθήκη. Είναι λοιπόν, θα πρέπει να έχουμε γνώσεις σε μερικά πράγματα, διαφορετικά θα ακούσουμε μία κουβέντα από κάποιον και από αιρετικό ακόμα, και αμέσως θα μπουν αμφιβολίες για τη δική μας πίστη. Και δεν πρέπει να μένουμε σε μία αντίληψη ότι εγώ πιστεύω στο Θεό, δεν χρειάζεται να ξέρω τίποτα. Όχι, να ξέρουμε. Να ξέρουμε την πίστη μας. Να την ξέρουμε και για μας, για να θρέφει τη δική μας πίστη και πορεία, αλλά και για να μιλήσω και σε άλλους. Γιατί δηλαδή να αποφεύγω ή να φοβάμαι ένα διάλογο με έναν άνθρωπο που είναι άλλης θρησκείας. Να γνωρίζω την πίστη μου και να μπορώ με καλοπροαίρετα να μιλήσω για αυτήν προς τους άλλους. Κάτι που θα ήθελα να σας πω είναι σήμερα, είναι μερικά πράγματα που μάλλον δεν θα τα γνωρίζετε. Ίσως να μην τα έχετε ακούσει ποτέ. Είναι από σύγγραμμα του πανεπιστημιακού καθηγητή, του κυρίου Καλατζάκη, καθηγητής της Παλαιάς Διαθήκης στη Θεσσαλονίκη. Έχει γράψει ένα υπέροχο βιβλίο, λέγεται «Εισαγωγή στην Παλαιά Διαθήκη». Το είχαμε πει αυτό, ότι για να πλησιάσω το κείμενο της Παλαιάς Διαθήκης πρέπει να διαβάσω μια εισαγωγή πρώτα, να κατανοήσω πράγματα και μετά να μπω στη μελέτη. Στο βιβλίο του λοιπόν λέει για το κείμενο που μας ενδιαφέρει, το κείμενο της βίβλου, λέει για το πρωτότυπο εβραϊκό κείμενο, και λέει πώς διαφυλάχθηκε το κείμενο αυτό, λεπτομέρειες για τα υλικά γραφής. Πού γράφτηκαν τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης, με ποιο τρόπο γράφτηκαν. Οπότε μιλάει για τα όργανα της γραφής, τι υπήρχε τότε.

έτσι σε μορφή κυκλική. Να πάμε λοιπόν σήμερα να δούμε αυτό. Να δούμε πώς τα ιερά αυτά λόγια διαφυλάχθηκαν, πώς διασώθηκαν και φτάσαμε σήμερα σε μια εποχή που με το πάτημα ενός κουμπιού μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα έχουμε τη δυνατότητα να έχουμε μια ολόκληρη Αγία Γραφή, ένα αντίγραφό της. Δεν ήταν εύκολο στα πρώτα χρόνια αυτό, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Πάμε λοιπόν να το δούμε αυτό το πράγμα, γιατί γιατί και επιστημονικά μας δίνει κάποια πράγματα σημαντικά και βλέπουμε το ότι τα λόγια και των προφητών και των δικαίων και των κριτών και μετά του Χριστού και των Αποστόλων καταγράφτηκαν με βάση τα δεδομένα, τα υλικά της εποχής εκείνης. Βλέπουμε λοιπόν να είναι συνυφασμένη η θεολογία μας με τις άλλες επιστήμες, με τις άλλες τέχνες και τελικά την τεχνολογία στο σήμερα. Να θυμίσουμε πάλι ότι το κείμενο ήταν πρώτα προφορικές παραδόσεις. Όταν λέω κείμενο, εννοώ όλη την Παλαιά Διαθήκη τώρα. Ήταν πρώτα προφορικές παραδόσεις και μετά έχουμε την χειρόγραφη παράδοση. Και το τέλος της χειρόγραφης παράδοσης είναι οι τελευταίοι αιώνες που έχουμε την έντυπη μορφή του κειμένου. Η αρχή της ανάγκης, η αρχή της γραφής ανοιχνεύεται στην ανάγκη που αισθάνθηκε για πρώτη φορά ο άνθρωπος της αρχαιότητας να εκφραστεί και να εξωτερικεύσει τα εσωτερικά του σκυρτήματα. Αυτό είναι για όλα τα πράγματα. Κάποια στιγμή θέλησε ο άνθρωπος να καταγράψει αυτό που ένιωθε και να καταγράψει και τις θεοφάνειες. Γιατί ναι, μεν είχαν θεοφάνειες σπουδαίοι άνθρωποι της Παλαιάς Διαθήκης, αλλά αυτές έπρεπε να μείνουν για να τις έχουμε εμείς σήμερα και τις κατέγραψαν. Η φύση στην οποία ζούσε του ικανοποιεί αυτή την ανάγκη, προμηθεύοντάς του, διαβάζω από το βιβλίο του καθηγητή, από το άψυχο και έμψυχο βασίλειό της, τα μέσα εκείνα πάνω στα οποία θα αποτύπωνε τους φωνητικούς συνδυασμούς της γλώσσας και θα εξασφάλιζε την επικοινωνία με τους συνανθρώπους. Είπαμε τι κινεί τον άνθρωπο για να γράψει. Ποια ήταν τώρα τα μέσα, πάνω σε τι γράφτηκαν? Εμείς ξέρουμε καταρχήν για τις 10 εντολές. Ξέρουμε ότι ήταν πέτρινες στήλες που σμίλευαν εκεί πάνω τα κείμενα. Τέτοια μέσα ήταν πέτρες, ξύλα, μελίες επιφάνειες, φλοιή και φύλλα από δέντρα, δέρματα και έντερα ζώων. Αυτή ήταν η πρώτη ύλη η οποία χρησιμοποιήθηκε για να καταγραφούν σε κείμενο, για να έχουμε καταγραφή των αληθιών. Έτσι, αλλά εκτός από το υλικό που πάνω σε αυτό θα σημειώναμε, υπήρχε ανάγκη και για να και το αντικείμενο αυτό, το εργαλείο αυτό που θα χαράσαμε επάνω σε αυτά. Έτσι έχουμε πέτρινες εχμές, δηλαδή πέτρες οι οποίες είναι εχμηρές, φαντάζεστε σαν ένα μικρό στυλό θα το λέγαμε σήμερα, και με αυτόν τον τρόπο χάρασαν σιγά σιγά. Ακόμα και φτερά από πτηνά. Και αυτά πάλι ήταν τα πρόχειρα όργανα γραφής. Αυτά είχε στη διάθεσή του ο πρωτόγονος άνθρωπος. Και με τα μέσα που είχε έκανε την κατεγραφή αυτών που έζησε και αυτόν που είπε ο Θεός να καταγράψουν. Γιατί σε μερικούς προφήτες βλέπουμε στα κείμενά τους ότι ο Θεός όρισε

0: θα καταγράψεις αυτό που είδες, θα καταγράψεις αυτό που σου λέω. Πάμε λοιπόν να τα δούμε λίγο καλύτερα τα υλικά γραφής και θα δούμε ότι αυτά υπάρχουν μέσα στα κείμενα. Σε όλα τα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης υπάρχουν σε χωρία, υπάρχουν αυτό που σας λέω. Υπάρχουν αναφορές στο υλικό. Στην Παλαιά Διαθήκη οι σχετικές με τα υλικά γραφής πληροφορίες κατά τους αρχαίους βιβλικούς χρόνους είναι πενιχρές. Ωστόσο αρκούν αυτές για να καταδείξουν ότι οι Ισραηλίτες, όπως και οι άλλοι λαοί της αρχαιότητας, χρησιμοποίησαν με τον ίδιο τρόπο τόσο την ακατέργαστη όσο και την κατεργασμένη μορφή των υλικών. Τα παλαιότερα κείμενα, τα οποία κυκλοφορούσαν για μακροχρονικό διάστημα στην προφορική παράδοση, σε μορφή σύντομη και ευκολομνημόνευτη, άσματα, τραγούδια, προσευχές, διδαχές, διαθήκες, επιστολές, τα χάραζαν αρχικά με αιχμηρά αντικείμενα πάνω σε σκληρές και λίες επιφάνειες, όπως ήταν οι πέτρες ή όπως ήταν τα όστρακα. Μέχρι και σήμερα υπάρχουν αυτά. Πάνω σε πέτρες άνθρωποι γράφουν ή σχηματίζουν, ζωγραφίζουν ή όστρακα. Ενδεικτική περίπτωση σχετική με τον δεκάλογο που λέγαμε πριν είναι αυτή που γίνεται στην Έξοδο, στο βιβλίο της Εξόδου, όπου λέει «Και αποστρέψας Μωυσής κατέβει από του όρους». Κατέβει και ο Μωυσής από το όρο Σινά. Και οι δύο πλάκες του μαρτυρίου εν τες χερσίν αυτού. Χερσίν αυτού ήταν, κρατούσε στα χέρια του τις πλάκες. Πώς ήταν οι πλάκες? Πλάκες λίθινε, καταγεγραμμένε εξ αμφωτέρων των μερών αυτών. Ήτανε χαραγμένος ο νόμος επάνω σε πλάκες. Και οι πλάκες ήταν έργο Θεού. Και η γραφή Θεού, χαραγμένη εν τες πλαξίν. Δηλαδή πάνω στις πλάκες ήταν χαραγμένος ο νόμος με τη γραφή του Θεού. Μετά, τι άλλα υλικά έχουμε? Χρησιμοποιούσαν κατεργασμένα ελαφρώς πλακίδια πέτρινα ή μεταλλικά. Βλέπουμε ανάλογα τώρα με την περίοδο που είμαστε, έχουμε το χαλκό. Και επίσης έχουμε ξύλινες πλάκες, ξύλινα αντικείμενα, στα οποία και εκεί απάνω έχουμε καταγεγραμμένες θείες εντολές και εμπειρίες. Υπήρχαν και πινάκια ξύλινα, τα οποία λέει ήταν αλυμένα με ένα λεπτό στρώμα κεριού. Άλλη τεχνική κι αυτή. Η συνήθεια αυτή μαρτυρείται από την πρώιμη μέχρι τη μεταγενέστερη Ισραηλική εποχή. Και έχουμε πολλές αναφορές πάλι στη βίβλο σε αυτά. Έγραψεν Ιησούς, μιλάει για τον Ιησού του Ναβί τώρα, έγραψεν Ιησούς επί των λίθων το Δευτερονόμιον. Σε άλλο, στην Έξοδο, δώσω σύ τα πηξία τα λίθινα. Σύ νίνουν καθίσας γράψον επί πηξίου ταύτα. Γράψον σαφώς επί πηξίου, στο Ναβακούμ. Και στο χαλκό, το αντίγραφο της επιστολής εις αντέγραψαν εν δέλτις χαλκές, στα βιβλία των Μακαβαίων. Έτσι λοιπόν, με την πάροδο του χρόνου, και ενώ έχει παγιωθεί πλέον ο γραπτός λόγος, βλέπουμε ότι εκτός από τις πέτρες και τα όστρακα, πάμε σε άλλα υλικά, όπως είναι τώρα η κατεργασμένη ύλη, είναι ο πάπυρος και οι περγαμηνές. Ο πάπυρος και οι περγαμηνές. Θα πούμε δύο λόγια και για αυτά. Για τον πάπυρο θα έχετε ακούσει, σήμερα δεν είναι σε χρήση, χρησιμοποιείται μόνο σπάνια όταν κάποιος θέλει να έχει το πτυχίο του κάπως πιο επίσημα, χρησιμοποιείται σε ένα δίπλωμα που δίνουμε. Πάμε να μιλήσουμε για τον πάπυρο και να μιλήσουμε για την περγαμηνή και να δούμε πώς πάνω σε αυτά είναι γραμμένη η Παλαιά Διαθήκη. Η χρήση του παπύρου είναι μια φυτική γραφική ύλη, είναι γνωστή στους αρχαίους κόσμους χρόνου στην Παλαιστίνη. Από τον 10ο π.Χ. αιώνα αναφέρεται η εισαγωγή από την Αίγυπτο στη φοινικική πόλη Γεβάλ, η οποία ανέλαβε τη βιομηχανική επεξεργασία και γι' αυτό μετονομάστηκε σε Βίβλο. Η πόλη, λόγω της, του έργου που έκαναν οι κάτοικοί της, μετονομάστηκε σε Βίβλο, δηλαδή πόλη του παπύρου. Ο πάπυρος κατασκευαζόταν από το ομώνυμο υδροχαρές φυτό, το οποίο ευδοκιμούσε στις όχθες του Νείλου ποταμού στην Αίγυπτο. Οι Αιγύπτιοι το χρησιμοποιούσαν ποικιλοτρόπος από την 5η χιλιετηρίδα π.Χ. και ήταν το μοναδικό πράγμα που έκαναν εξαγωγή από τη χώρα αυτή. Σήμερα έχει σχεδόν εκλείψει η παραγωγή αυτή του παπύρου και μόνο σε κάποια άγρια κατάσταση του υλικού συναντάται στις τροπικές περιοχές της Αφρικής, στη Συρία, την Παλαιστίνη και μερικές παραποτάμιες περιοχές της Καλαβρίας, της Σικελίας. Εκεί καλλιεργήθηκε αργότερα. Πρόκειται για ένα φυτό με ευθυτενή τριγωνικό κορμό, πάχους 20 μέχρι 60 εκατοστών και ύψος φτάνει μέχρι τα 2 έως 5 μέτρα και πάνω-πάνω έχει ένα θύσανο, δηλαδή μια φούντα. Για να το κάνετε εικόνα, είναι σαν το καλάμι. Είναι σαν τα καλάμια που έχουμε εμείς τέτοια στο νου μας. Έτσι ήταν ο πάπυρος. Η κατεργασία το ακολουθούσε την διαδικασία που θα σας πω. Έπαιρναν νοπά στελέχη φυτού, τα έκοβαν σε λεπτές λωρίδες και κατόπιν τις έπλεκαν οριζόντια και κάθετα. Φαντάζεστε, όπως κόβουμε ας πούμε αν το πούμε για το καλάμι, βάζεις κάθετα ένα τμήμα από το καλάμι, κάθετα οριζόντια το άλλο, κάθετα οριζόντια. Και έτσι φτιαγνόταν ένα είδος, μια επιφάνεια. Μια επιφάνεια. Αυτή την επιφάνεια τη λένε χάρτη ή χαρτί αργότερα. Κοιτάξτε πόσο ωραία έρχονται οι λέξεις και σήμερα όταν ονομάζουμε χαρτί είναι τελείως προσδιορισμένο το τι είναι. Τις έπλεκαν λοιπόν οριζόντια και κάθετα μεταξύ τους, τις συγκολούσαν, τις ξέρεναν και τις λίαιναν. Αυτό έκαναν σαν επεξεργασία. Και έτσι προέκυπτε αυτό το ίσιο, ο χάρτης που λέμε του πάπυρου, και πάνω σε αυτό έγραφαν. Ο πάπυρος είχε το μειονέκτημα να είναι εύθραυστος και δύσχριστος, αλλά είχε και ένα πλεονέκτημα, σε αντίθεση με τις δερμάτινες ύλες που θα δούμε σε λίγο. Ήταν φτηνός ως υλικό και ήταν απρόσβλητος από έντομα. Επειδή ήταν φυτό και αποξηραμένο, δεν είχε έντομα τα οποία έμπαιναν μέσα σε αυτό για να το χαλάσουν. Το αντίθετο δηλαδή που γινόταν με την περγαμηνή. Πάνω σε αυτό λοιπόν, πάνω σε αυτές τις επιφάνειες, πάνω σε αυτό το χάρτη, στο χαρτί, θα γραφτούν τα πρώτα βιβλία της Παλαιάς Διαθήκης. Και θα δούμε τώρα και το άλλο υλικό, την περγαμηνή. Το λένε και διφθέρα. Η περγαμηνή. Η χρήση της δερμάτινης γραφικής ύλης ήταν και αυτή γνωστή από πολύ παλιά στην Παλαιστίνη, όπως γινόταν σε όλους τους λαούς της αρχαίας Εγγύης Ανατολής. Εδώ έχουμε άλλη επεξεργασία. Η ελαφρά κατεργασία με αλάτι και αλεύρι δερμάτων από ζώα, από ποια δέρματα έπαιρναν ζώων, από πρόβατα, αίγες, μόσχους, αντιλόπες, δορκάδες, ελάφια και άλλα. Η επεξεργασία λοιπόν του δέρματος αυτών των ζώων ήταν το άλλο υλικό πάνω στον οποίο γραφόντουσαν τα κείμενα. Η διφθέρα, είπαμε, είναι το ίδιο πράγμα με την περγαμηνή. Αποτελούσε δύσχρηστη και άκομψο η υλικό γραφής. Η διφθέρα αποτελούσε δύσχρηστη και άκομψη ύλη γραφής, γι' αυτό και την αντικατέστησε η βελτιωμένη μορφή της που είναι η περγαμηνή. Η διφθέρα είναι το πρωτογενές. Η περγαμηνή είναι μετά την επεξεργασία. Η περγαμηνή λέγεται και μεμβράνα στην Καινή Διαθήκη. Αν πάτε να διαβάσετε στη δεύτερη επιστολή προς Τιμόθεο, 4.13, θα δείτε εκεί την αναφορά της. Αυτή λοιπόν είναι μια συνθετότερη επεξεργασία του δέρματος. Τι έκαναν, τεμάχιζαν το δέρμα, μετά το περνούσαν κάποιες στυπτικές ουσίες και ασβέστη και με μία ελαφρόπετρα στο τέλος κάναν τη λίανση. Το περνούσαν από πάνω πολλές φορές και γινόταν αυτό ένα λίο πράγμα. Η ονομασία συνδέεται με την Πέργαμο της Μικράς Ασίας, μια πόλη με μεγάλη πνευματική ακτινοβολία, όπου τον 2ο αιώνα π.Χ. επινοήθηκε μετά από μερικές βελτιώσεις της διφθέρας. Την ανάγκη επινόησης της επέβαλε η απαγόρευση εξαγωγής του παπύρου από τους Πτολεμαίους της Αιγύπτου. Όταν λοιπόν έπαψε, δεν υπήρχε δυνατότητα να βγει έξω από την Αίγυπτο ο πάπυρος, έπρεπε να βρεθεί άλλη λύση. Εδώ και υπήρχε μονοπόλιο στην Αίγυπτο, είπαμε ως προς τους παπύρους. Οπότε έπρεπε να βρεθεί άλλη λύση. Και τελικά βρίσκεται αυτή η δερμάτινη ύλη γραφή ως πιο κομψή και εύχρηστη και αναγκαία, διότι δεν υπήρχε άλλη λύση. Είναι γεγονός ότι ήταν πιο δαπανηρό ως υλικό. Και ήταν επίσης, το αρνητικό του ήταν αυτό που είπαμε, ότι προσβαλόταν από έντομα. Και άρα ήταν, είχε αυτό το μειονέκτημα. Ένα τρίτο σχετικά με τα υλικά γραφής είναι, είδαμε την επιφάνεια που γράφεται, είδαμε με τον τρόπο που είπαμε ότι υπήρχαν εργαλεία, ας πούμε, τα στυλό της εποχής, και θα μιλήσουμε τώρα και για άλλα δύο υλικά, τα οποία και αυτά ήταν πολύ αναγκαία. Πώς τα γράψουμε επάνω τώρα σε αυτά τα υλικά? Είναι το χαρτί. Πρώτα θα πούμε πώς φτάσαμε η εξέλιξη της περγαμηνής, και αυτή κάποια στιγμή δεν μπορούσε να συνεχίσει αυτό με τα ζώα, να γίνεται αυτή η χρήση από τα δέρματα και από τα έντερα των ζώων και τα λοιπά. Έπρεπε να πάμε, εξελίσσεται ο κόσμος, εξελίσσεται και η τεχνολογία και φτάνουμε στο χαρτί. Θα μιλήσουμε για το χαρτί και θα μιλήσουμε και για τη μελάνη. Η αναζήτηση φθηνότερης γραφικής ύλης οδήγησε στο χαρτί, που προήρθε από τη βελτίωση του πάπυρου, τον οποίο και αντικατέστησε τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, όπως και την περγαμηνή το 13ο αιώνα μετά Χριστόν. Η επινόησή του χαρτιού έγινε πριν από αιώνες στην Κίνα με την πρόσμιξη φυτικών ουσιών, μετάξης και νερού. Σήμερα βέβαια κατασκευάζεται με διαφορετικές πρώτες ύλες που περιέχουν ποσότητα κυταρίνης από ξύλο, άχυρο, βαμβάκι, λινάρι, κάναβι και άλλα. Κατά τον 8ο αιώνα μετά Χριστόν, οι Άραβες έμαθαν τον τρόπο κατασκευής, τον τελειοποίησαν στα μεγάλα κέντρα βιομηχανίας τους, στην Αίγυπτο και τη Συρία, και το διέδωσαν μετά στον κόσμο. Στην Ευρώπη το χαρτί διαδόθηκε μόλις τον 12ο αιώνα μετά Χριστόν. Και βέβαια, μετά έχουμε και την εφεύρεση της τυπογραφίας, η οποία είναι ανεκτίμητη. Πλέον μπορούμε πολύ εύκολα να μεταφέρουμε, να εκφραστούμε, να μεταφέρουμε τη σκέψη μας στο χαρτί με πολύ απλό και εύκολο τρόπο. Είχαμε όμως μια πορεία για να φτάσουμε μέχρι εδώ. Τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης πέρασαν μέσα παράλληλα με αυτήν την τέχνη και τον τεχνολογικό πολιτισμό. Γράφτηκα λοιπόν, όπως είπαμε πρώτα, πάνω σε πέτρες, σε δέρματα, και σήμερα έχουμε, δόξα τω Θεώ, πολύ μεγάλη παραγωγή σχετικά με τη βίβλο. Είναι αυτό το βιβλίο που διαβάζεται πιο πολύ από όλα τα βιβλία σε όλο τον κόσμο. Και να προσθέσω τέλος και το άλλο υλικό, το οποίο είναι και αυτό πολύ αναγκαίο, η μελάνη. Λέγεται και η μελάνη ή το μελάνη. Στα υλικά γραφής ανήκει και η μελάνη, η οποία είναι ρευστή ουσία ποικίλων χρωμάτων και κυρίως μελανού χρώματος, από όπου και η ονομασία. Πώς παρασκευαζόταν? Η παρασκευή της γινόταν αρχικά από εθάλη. Είναι η καπνιά, διαλυμένη μέσα στο νερό. Αργότερα ακολούθησε πολλούς τρόπους, έχοντας ως βάση φυτικούς χυμούς ή φυσικές και χρωστικές ουσίες. Η χρήση της ήταν γνωστή από τους αρχαίους βιβλικούς χρόνους, όπως μαρτυρεί η αναφορά του Βαρούχ στο βιβλίο του Ιερεμία. Από στόματος, λέει το κείμενο, 36ο κεφάλαιο στον Ιερεμία, από στόματος αυτού του Ιερεμία προέφερε προς με πάντα στους λόγους τούτους, και εγώ έγραφον με μελάνιν εν το βιβλίο. Ξέρουμε ότι ο Βαρούχ ήταν μαθητής του Ιερεμία, και ο Ιερεμίας τον είχε και ως ταχυγράφο του. Έλεγε και ο μαθητής κατέγραφε. Ομοίως και ο Ιεζεκίλ περιγράφει σε ένα όραμά του την άφιξη ενός ανθρώπου, ο οποίος έφερε γραμματέως καλαμάριον εν της οσφή αυτού, στον Ιεζεκίλ, στο ένατο κεφάλαιο. Τι είναι αυτό το καλαμάριον? Είναι γνωστό και ως κάλανδα. Ήταν μια θήκη την οποία οι γραμματείς έζωναν στη μέση τους ή κρεμούσαν στο λαιμό τους. Μέσα σε αυτή τη θήκη τοποθετούσαν το μελανοδοχείο με τα σύνεργα παρασκευής της μελάνης, καθώς και την ξύλινη σφραγίδα, τον κάλαμο, γι' αυτό και καλαμάριο, θυμάστε που το λένε και τα κάλαντα, το καλαμάρι έγραψε, το οποίο εβάπτιζε στη μελάνη και έγραφαν μετά πάνω στον πάπυρο ή την περγαμηνή. Οι αρχαίοι Έλληνες την ονόμασαν έγκαυστον, από όπου και η εγκαυστική τέχνη. Και οι Ρωμαίοι πάλι τη χρησιμοποίησαν, γιατί και οι αυτοκράτορές τους υπέγραφαν με πορφυρά μελάνη τα διατάγματά τους. Πάρα πολύ σημαντικά αυτά για μας σήμερα, είπαμε, είμαστε πολύ μακριά από μια τέτοια διαδικασία, αλλά βλέπουμε πως, επαναλαμβάνω, και τα κείμενα της Παλαιάς Διαθήκης πέρασαν μέσα από τον ίδιο δρόμο, αυτό που υπήρχε δηλαδή, για να χρησιμοποίησαν τα ίδια μέσα για να καταγραφεί. Και να πω και για τα όργανα γραφής, ανάλογα υλικά γραφής έχουμε, ανάλογη με τα υλικά γραφής είναι και η χρήση των οργάνων γραφής από τους Ισραηλίτες στην αρχαιότητα. Οι βιβλικές μαρτυρίες σε σχέση με αυτά είναι μεν ελάχιστες, αλλά αρκετά διαφωτιστικές. για τη χάραξη πάνω σε σκληρές και λίες επιφάνειες, όπως οι πέτρες, όπως είπαμε τα πλήθινα πλακίδια, τα κερωμένα πινάκια, είχαμε και μεταλλικές ακίδες ή οστέινες εχμές. Αυτό επιβεβαιώνεται από το βιβλίο του Ιερεμία, όπου ο προφήτης λέει την σιδηράν γραφίδα και την ακίδα αδάμαντος. Μας λέει δηλαδή για το ποιο ήταν το εργαλείο αυτό που χάρασε. Ανάλογη επιβεβαίωση παρέχει και το βιβλίο του Ιώβ, στον οποίο αναφέρεται η μεταλλική γραφίδα ως όργανο εγχάραξης στα κείμενα, στις πέτρες, πάνω σε πέτρες. Πώς το λέει στον Ιώβ, 19ο κεφάλαιο, «Εν γραφείο σιδηρώ και μολύβω ή πέτρες εγλυφίνε». Κλείνει τις αναφορές που μας έδωσε ο καθηγητής κ. Καλατζάκης σχετικά με τον τρόπο που έχουμε, που εξελίχθηκε το κείμενο το οποίο σήμερα και εμείς έχουμε στα χέρια μας. Κλείνει λέγοντας: οι συχνές αναφορές της Παλαιάς Διαθήκης στο βιβλίον και στο χαρτίον, οι οποίες είναι δηλωτικές ηλιταρίων παπύρου ή κωδίκων περγαμηνής, υπενίσονται εμέσως πλην σαφώς και τα όργανα γραφής που συνδέονται με αυτά. Τα είδαμε. Ως τέτοια, για τη γραφή πάνω σε πάπυρο και περγαμηνή, χρησιμοποιούσαν το φυσικό όργανο της πένας από βούρλο ή πτερό. Και τα πτερά ήταν από πάπια ή χήνα. Ή άλλοτε χρησιμοποιούσαν το τεχνητό της ξύλινης γραφίδας. Είναι ο κάλαμος. Έτσι, το καλάμι. Από το υλικό κατασκευής του, το καλάμι, βλέπουμε αναφορές και σε αυτό μέσα, σε κείμενα της Αγίας Γραφής. Και το ένα και το άλλο, ή από το φτερό του ζώου ή από το καλάμι, το εμβάπτιζαν μέσα σε μελάνι και έτσι σημείωναν επάνω στις επιφάνειες. Είναι σημαντικά να τα γνωρίζουμε αυτά. Βλέπεις ότι η αλήθεια, βλέπεις ότι ο Θεός καταδέχεται, ας το πω έτσι, και ο ίδιος του ο νόμος κατανοείται μέσα από τα πράγματα που ο άνθρωπος ήδη ξέρει και έχει ανακαλύψει. Έρχεται ο Θεός και γίνεται, δίνεται, προσφέρεται μέσα από τα υλικά πράγματα, μέσα από τα μέσα που έχει ο άνθρωπος κάθε εποχής. Δεν θα προχωρήσουμε παρακάτω, αν και μπορώ να σας πω, για να κλείσει αυτό το κεφάλαιο, ότι να πω και κάτι για το σχήμα των βιβλίων, συσταγωγικά βιβλία, της εποχής εκείνης. Να σας πω ότι έχουμε δύο σχήματα βιβλίου στην Παλαιά Διαθήκη και τα δύο διαμορφώθηκαν με βάση τα βελτιωμένα υλικά που χρησιμοποιούσαν στους βιβλικούς χρόνους, τον πάπυρο είπαμε και την περγαμηνή. Ήταν το ηλιτάριο ή ηλιτό, είναι γνωστό και ως κύλινδρο, κύλινδρος ή κοντάκιο, και ο κώδικας ή τόμος ή τεύχος. Κοιτάξτε πόσο βαθιά πάνε αυτές στον χρόνο, πόσο βαθιά πάνε αυτές οι έννοιες που σήμερα υπάρχουν και σήμερα. Η ονομασία με την οποία απαντούν εν αλλάξ στο βιβλικό κείμενο είναι συνήθως βιβλίων. Έγραψε Μωυσής τα ρήματα του νόμου εις βιβλίων. Αυτή η βίβλος γενέσεως ουρανού και γης, διαβάζουμε στη Γένεση. Για το λέξη χαρτίον, λάβεσε αυτό χαρτίον βιβλίου και γράψον επ' αυτού πάντα στους λόγους, στον Ιερεμία. Χάρτης βιβλίου, και είπε κύριος Πρός με λάβεσε αυτόν τόμο χάρτου μελάνου μεγάλου και γράψον εις αυτόν. Και να πούμε ότι σαν μορφή αυτά τα βιβλία, τα πρώτα βιβλία είναι το ηλιτάριο, είναι από το ρήμα ηλαίο, έψιλον γιώτα έψιλον ωμέγα. Το ηλιτάριο είναι από το ηλαίο που σημαίνει τυλίγω, συστρέφω. Και είδατε πως είναι, πως ήταν τυλιγμένο. Με τον πάπυρο, μια μορφή έτσι κυκλική, μέσα στο, το ένα μέσα στο άλλο. Τι ήταν αυτά, σειραμένα ήταν σαν μια ταινία. Έπαιρναν ένα κομμάτι, έβαζαν δίπλα στο άλλο, το κολούσαν και το δίπλα, δίπλα, δίπλα, επεξεργάζονταν τα επιμέρους φύλλα του παπύρου και τελικά κάνανε ένα σύνολο και αυτό το τύλιγαν μετά. Το σχήμα είχε ως εξής λοιπόν, τα άκρα της ταινίας του παπύρου ήταν δεμένη σε δύο άξονες, σε ένα μεγαλύτερο και σε ένα μικρότερο. Έχετε δει στις δύο άκρες πάνω και κάτω, υπήρχαν δύο σαν ξύλα, κρατούσαν το κείμενο και μετά τυλίγονταν. Ο μεγαλύτερος άξονας έφερε πάνω του σταθερά τυλιγμένη την ταινία, η οποία ξετύλιγε με τη βοήθεια του μικρότερου, όταν επρόκειτο να αναγνωστεί, όταν ήθελαν μέσα στη συναγωγή και γενικά μέσα στη λατρεία τους να διαβάσουν από την Παλαιά Διαθήκη, με αυτόν τον τρόπο το έκαναν. Έκαναν, διάβαζαν το κείμενο αυτό και ερμήνευαν μετά. Η γραφή του βιβλικού κειμένου στο ηλιτάριο ή κοντάκιο γινόταν στην εσωτερική του όψη με γραφίδα εμβαπτισμένη σε μελάνη. Πώς έγραφαν επάνω σε αυτό? Γραφόταν κατά στήλες, σε δύο ή τρεις ή τέσσερις στήλες. Και πώς έγραφαν? Από τα δεξιά προς τα αριστερά. Προσέξτε, τα εβραϊκά γράφονται από τα δεξιά προς τα αριστερά. Θυμάμαι μία εξέταση που είχε γίνει στο πανεπιστήμιο σε κάποιον, γιατί ήταν μάθημα υποχρεωτικό τα εβραϊκά, και ο καθηγητής έβαλε έναν φοιτητή να τον εξετάσει το μάθημα των εβραϊκών και του ανοίγει το βιβλίο και ξεκινάει ο φοιτητής να διαβάζει από τα αριστερά, οπότε του είπε κλείστε τη μασόρα και πηγαίνετε, θα το ξαναδώσετε το μάθημα. Είναι βασικό, το πιο βασικό, ότι διαβάζουμε από τη δεξιά μεριά προς την αριστερή. Στα ελληνικά γνωρίζουμε ότι είναι το αντίστροφο. Πάνω λοιπόν σε αυτό το ηλιτάριο, με τον τρόπο που σας λέω, είναι γραμμένο σε δύο, τρεις, τέσσερις στήλες το κείμενο. Και ήταν μία ιεροτελεστία με τον τρόπο που θα κρατήσεις. Δηλαδή θα έπρεπε να κρατήσεις με το δεξί σου χέρι το πάνω μέρος. Ήταν όλο αυτό μέσα σε μία κατάσταση έτσι ιεροτελεστίας μέσα στο ναό. Εκτός από το ηλιτάριο έχουμε και τον κώδικα. Ο κώδικας συνδέθηκε αρχικά με την περγαμηνή και αργότερα με το χαρτί. Μεγάλα τεμάχια περγαμηνής διπλώνονταν στα 4 ή στα 8 και αφού κόβονταν οι παρυφές τους πλην της ράχης σχημάτιζαν τετράδια και οκτάδια. Τετράδια και οκτάδια αντιστοίχως. Το δέσιμο πολλών τέτοιων τετραδίων ή οκταδίων αποτελούσε τον κώδικα ή το τεύχος, του οποίου τα εξώφυλλα συνδέονταν με θυλακωτήρες για το άνοιγμα και το κλείσιμό του. Είναι όπως σήμερα, αν έχετε δει πώς ανοίγει το Ευαγγέλιο, που έχει ένα μηχανισμό που σου δηλώνει, σου ασφαλίζει ότι είναι κλειστό το Ευαγγέλιο. Η γραφή του κειμένου στον κώδικα γινόταν με γραφίδα και μελάνη κατά στήλες, τόσο στα εμπρόσυδια όσο και στην οπίστη όψη των φύλων. Και διάβαζαν και στον κώδικα με τον ίδιο τρόπο, όπως ακριβώς είδαμε ότι γινόταν και στα ηλιτάρια. Πρακτικά οι κώδικες ήταν πιο εύχριστοι από τα ηλιτάρια. Άνοιγαν πιο εύκολα. Παρά τα αυτά, η Ιουδαϊκή Συναγωγή προτίμησε στη λατρεία της το ιερό κείμενο να είναι στα ηλιτάρια. Σε αντίθεση με τη Χριστιανική Εκκλησία που στη λατρεία επικράτησε τελικά η χρήση του κώδικα ήδη από τον 2ο αιώνα μετά Χριστόν. Αυτά ήθελα να σας πω σήμερα. Είδαμε αυτό το ιερό κείμενο που εμείς έχουμε σήμερα, τι πορεία είχε ανάλογη με την πορεία της ιστορίας και των τεχνών και της τεχνολογίας. Την επόμενη φορά θα προχωρήσουμε πρώτο Θεό στην Πεντάτευχο.
1: Η Παλαιά Διαθήκη πάντοτε νέα και πάντοτε επίκαιρη. Με τον Αρχιμανδρίτη Ιάκωβο Κανάκη, κληρικό της Ιεράς Αρχιεπισκοπής Αθηνών.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του. Με τον Όντα Σκοπετέα.
1: Της ελπίδας το ακρονίμιο. Μέρος πρώτο.

Χαίρετε αγαπητοί συναμαρτωλοί αδελφοί μου, συντονισμένοι και σήμερα στο ευλογημένο καταφύγιο του ραδιοφωνικού μας σταθμού και στην εκπομπή «Εν το φωτίσω ψωμεθαφούς». Μια εκπομπή που διψά να μιλά για εκείνον που είναι ο άδυτος ήλιος, το ανέσπερο φως. Εγώ φως εις των κόσμων ελίληθα ή να πάσω πιστεύουν εις εμέ, εν τη σκοτία μη μείνει. Εγώ είμαι το φως του κόσμου, ο ακολουθών εμεί ου μη περιπατήσει εν τη σκοτία, έξι το φως της ζωής. Λόγια από το Ευαγγέλιο του Φωτός, το κατά Ιωάννην Ευαγγέλιο, πάντα στις πρώτες ανάσες αυτής της εκπομπής μαζί με την προσευχή του Αγίου Γρηγορίου του Παλαμά. Το Κύριε φώτισόν μου το σκότος, να φανερώνουν το σκοπό αυτής της ραδιοφωνικής συμπόρευσης, που δεν είναι άλλος από το να ρίχνουμε έστω και λίγο με τις ελάχιστες δυνάμεις μας από το πλέριο φως του Χριστού μας στα πολλά και πυκνά σκοτάδια των ημερών μας, που δυστυχώς ολοένα και γύρω μας πληθαίνουν. Αύτη δε εστίν η κρίσις, ότι το φως ελήλυθεν εις τον κόσμο και ηγάπησαν οι άνθρωποι μάλλον το σκότος ή το φως. Τα δικαιώματα του Κυρίου ευθέα εφραίνοντα καρδίαν, η εντολή Κυρίου τη λαυγής φωτίζουσα οφθαλμούς. Διαβάζουμε στο Ιερό Ψαλτήρι το βιβλίο των ταπεινών, των θλιμμένων, των αναγκεμένων, η καταφυγή αυτών των ψυχών. Άμωμος ο νόμος του Κυρίου, επιστρέφων ψυχάς. Η μαρτυρία πιστή, σοφίζουσα νήπια, φωτίζουσα οφθαλμούς. Το τυλαβιές, φως του Κυρίου μας, και είναι τόσο όμορφη η γλώσσα μας και πόσο παραστατικά περιγράφεται αυτή η αλήθεια, ότι το φως πάντοτε βρίσκεται εκεί, δεν φεύγει ποτέ. Μεσούσεις της ημέρας εμείς φτιάχνουμε το σκοτάδι μας και την κόλασή μας, όταν αρνούμαστε πεισματικά να ανοίξουμε τα σφαλισμένα ερμητικά μάτια μας. Ευχόμαστε συνεχώς λοιπόν στο ξεκίνημα αυτής της ραδιοσυναλληλίας να φωτίσει το νου μας το φως του Σωτήρα Χριστού, για να αντιληφθούμε τα θεϊκά του ρήματα, τον νόμο του, και με πίστη να προσεγγίσουμε έπειτα το θεϊκό ακαταληπτό του, το ουράνιο μυστήριο, το σωτήριο απόρριτο.

τις ευχές μας και την ανυπόκριτη αγάπη μας σε όλους τους φίλους, αδελφούς, ακροατές, ιδίως στους μπροστάριδές μας, τους ανθρώπους της Οδύνης, μα και της Ελπίδας, στους ανθρώπους που ο πόνος τους έχει καθυλώσει, μα δεν τους εμποδίζει συνεχώς ελεύθεροι να πετούν με τις ψυχές τους σε ουράνια λιμάνια εκεί που έχουν αγκυροβολήσει την αιώνια ελπίδα τους. Έρχονται και από εδώ, περνούν τακτικότατα σε κάθε ξεκίνημα εκπομπής αυτές οι ψυχές και μας χαρίζουν φως από το φως τους, υπομονή από την υπομονή τους, την χριστοδόρητη ελπίδα από την ελπίδα τους. Ελεούν πνευματικά συνεχώς και μόνο με την παρουσία τους και προσπαθούν συνεχώς να μας χαρίσουν δύναμη και να μας ελεήσουν πνευματικά. Και ξέρετε, αδελφοί μου, η ελεημοσύνη είναι συνήγορος, όπως αναφέρει και ο Ιερός Χρυσόστομος, που ισοσταθμίζει και απαλήφει χρέη. Δυστυχώς όμως, όλοι μας και πρώτος ο ομιλών, πολλές φορές αντιμετωπίζουμε την ελεημοσύνη μονοδιάστατα. Να ψωμίσω τον πεινασμένο, να ξεδιψάσω τον διψασμένο, να ντύσω τον φτωχό, να περιθάλψω τον άρρωστο, να επισκεφτώ τον φυλακισμένο. Όλα αυτά, ναι, να τα κάνω, αλλά στο όνομα του Χριστού και για τη δική του και μόνο αγάπη, να μην ξεχνιόμαστε. Μαζί με το ψωμί, λοιπόν, και το ρούχο πρέπει κάτι ακόμα να δώσω. Αυτό που μας δίνουν συνεχώς οι μπροστάριδες της εκπομπής μας. Σκέτη η ύλη δεν έχει αξία. Πρέπει να συνδυάζεται με το πνεύμα. Και εδώ μιλάμε για την μεγάλη αρετή της πνευματικής ελεημοσύνης. Υλική τροφή για το σώμα, ρούχο για το σώμα, μαζί όμως με πνευματική τροφή και ένδυμα για την αιώνια ψυχή. Να χαρίσω σε κάθε αδελφό μου που ο Κύριος στέλνει δίπλα μου αυτή την άγκυρα ελπίδας και ένα ποθινό λιμάνι ουρανού, παραδείσου. Να του γνωρίσω, εκεί να ρίξει και τη δική του άγκυρα. Πνευματική ελεημοσύνη είναι να ειρηνεύσω, να οδηγήσω ανθρώπους στο εξομολογητήρι και στην βιωματική και μυστηριακή ορθοδοξία. Αυτοί οι άνθρωποι ζουν με την αγιότητά τους να θέλγουν άλλες ψυχές και να τις μειούν στα μυστήρια της πίστης μας και κυρίως στην καρδιά της καρδιάς της πίστης μας, στο μυστήριο το θεοποιητικό και ζωοποιητικό της Θείας Κοινωνίας. Ένα από τα όπλα του φωτός, μιας και αρχίσαμε να αναφερόμαστε στην πνευματική ελεημοσύνη που μας έχει προσφέρει η ευσπλαχνία του Θεού, είναι το Ορθόδοξο Χριστιανικό Βιβλίο και εκεί βρίσκουμε σε αυτήν την εκπομπή τη σκέπη του προμάχου Ορθοδοξίας, της Ορθόδοξης Χριστιανικής Ιεραποστολικής Συναλληλίας, η οποία εκδίδει τα βιβλία μας. Όλα τα έσοδα πηγαίνουν στην πνευματική ελεημοσύνη με έναν εξόχως πνευματικός ανταποδοτικό τρόπο, καθώς όλα τα έσοδα αντιπροσφέρονται με εκδόσεις παρακλητικών κανόνων, οικετηρίων κανόνων του Χριστού μας και των Αγίων Του και κυρίως τους χαιρετισμούς προς την Υπεραγία Θεοτόκο Μητέρα μας. Πάνω από 1 εκατομμύριο βιβλιαρίδια έχουν διανεμηθεί δωρεάν όπου καρδιά χριστιανική ορθόδοξη χτυπά. Μπορείτε να ενημερώνεστε στην ομότιτλη διαδικτυακή τοποθεσία του Προμάχου Ορθοδοξίας για τους τρόπους με τους οποίους μπορείτε και εσείς να συνδράμετε ώστε να συνεχίζετε αυτή η ιεραποστολική δράση. Πληροφορίες μπορείτε να βρίσκετε και στο ομότιτλο της εκπομπής Ιστολόγιο, εκεί μαζί με ηχητικό αρχείο εκπομπών πολλών περασμένων ετών, οπτικοποιημένες εξαιρετικά και συγκινητικά εκπομπές μας στο YouTube. Ένα μεγάλο ευχαριστώ στους συνεργάτες της εκπομπής μας, στους αδελφούς μας που κοπιάζουν
συνεχώς ώστε να υπάρχουν αυτές οι παράμετροι προς δόξαν Θεού και ωφέλεια ψυχών, μαζί με πληροφορίες για ημέρες και ώρες μετάδοσης της εκπομπής μας, όλα τα ευλογημένα ραδιοφωνικά καταφύγια των Μητροπόλεων της πατρίδας μας που έχουν ανοίξει τις αγκαλιές των προγραμμάτων τους και μας φιλοξενούν σε εβδομαδιαία βάση, μαζί με τα ψηφιακά ραδιόφωνα και τα ραδιόφωνα της Ομογένειας. Ένα μεγάλο ευχαριστώ σε αυτούς τους ανθρώπους που διακονούν, σε αυτούς τους άμβονες των Ερτζιανών του Θεού και μοχθούν ώστε να δυναμώνει ολοένα και περισσότερο η φωνή της γνήσιας Ορθοδοξίας και του εκκλησιαστικού ραδιοφώνου όπου καρδιά χριστιανική Ορθόδοξη χτυπά.

της ελπίδας του ακρονίμιου. Άλλος ένας ενιγματικός τίτλος στο ξεκίνημα μιας εκπομπής. Σε ένα απόσπασμα που δημοσιεύτηκε στους Times από το βιβλίο τη Star του συγκροτήματος, η 39χρονη Σάρα γράφει: «Τον Δεκέμβριο ο γιατρός μου μου είπε ότι τα Χριστούγεννα που θα έρχονταν θα ήταν πιθανώς τα τελευταία μου». Σε κάποιο σημείο η τραγουδίστρια, πολύ διάσημη, αναφέρει ότι πλέον δεν την ενδιαφέρει να κάνει διάγνωση αλλά να μην πονάει, ενώ τόνισε ότι προσπαθεί να ζει και να απολαμβάνει το κάθε δευτερόλεπτο όσο κρατήσει αυτό. «Είμαι απλώς ευγνώμων», συνεχίζει, «που ξυπνάω κάθε μέρα και ζω τη ζωή μου όσο καλύτερα μπορώ, γιατί τώρα ξέρω πόσο πολύτιμη είναι. Για λίγο φαινόταν ότι οι χημειοθεραπείες λειτουργούσαν, αλλά μια μεταγενέστερη σάρωση μαγνητικής τομογραφίας αποκάλυψε έναν άλλον όγκο. Δεν θέλω μια ακριβή πρόγνωση, δεν ξέρω πόσοι μήνες μου έμειναν, δεν ξέρω γιατί κάποιος θα το ήθελε αυτό. Η άνεση και η όσο το δυνατόν με λιγότερο πόνο ζωή είναι το πιο σημαντικό για μένα τώρα. Ποιος ξέρει, ίσως να σας εκπλήξω, αλλά έτσι έχουν τα πράγματα τώρα», γράφει μεταξύ άλλων στο βιβλίο της η Σάρα Χάρντινγκ, σύμφωνα με το BBC. Είναι αυτές οι ειδήσεις, μάλλον είναι από αυτές τις ειδήσεις που σου κεντρίζουν το ενδιαφέρον. Συνήθως αυτός που τις αναδημοσιεύει φροντίζει να βρίσκει έναν θελκτικό, έναν, επιτρέψτε μας να πούμε, πιασάρικο τίτλο. Η συγκλονιστική εξομολόγηση συγκλονίζει ή τα τελευταία μου Χριστούγεννα και άλλα παρόμοια για αύξηση του αναγνωστικού κοινού ή του διαδικτυακού κοινού. Μόνο συμπάθεια μπορεί κάποιος να αισθανθεί διαβάζοντας, αδελφοί μου, τέτοια λόγια, και μια ευχή να τα διαψεύσει εκείνος που κυριεύει την ζωή και τον θάνατο. Ωστόσο, διαβάζοντας ξανά το ποια προτεραιότητα θέτει αυτή η νέα γυναίκα για τη ζωή της, συνειδητοποιούμε ότι αυτό που προέχει είναι και πάλι το πρόσκαιρο και το εφήμερο. Η άνεση, το λιγότερο επώδυνο, η απόλαυση του λίγου χρόνου που απομένει. Και εσύ, αδελφέ μου, ταλέπορε αυτέ μου, που τώρα κουνάς με θλίψη το κεφάλι και λυπάσαι διαδικτυακά με ένα ήμο, ξέρετε αυτά τα ήμο, τις φατσούλες, τις περισσότερες φορές ως εκεί φτάνει το σύμπονό μας, δεν έχεις συνειδητοποιήσει ακόμα πως αυτή η πρόσκαιρη ευδαιμονία είναι πλέον για τους περισσότερους, για την συντριπτική πλειονότητα, δεν αναφερόμαστε βέβαια στους εν βαθύ σκότοι ετεροδόξους, αλλά στη συντριπτική πλειονότητα των Ορθοδόξων Χριστιανών. Για αυτούς μιλάμε.

Μα ο πανευμήχανος Κύριος πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου και να διδάξει. Να σμιλεύσει ψυχές, να σμιλεύσει ψυχές και να τις μαλακώσει. Και βρίσκει τότε τρόπους να προειδοποιήσει τις ψυχές πως έφτασε η ενδεκάτη ώρα που μπορεί να υπερπολαπλασιαστεί και να γίνει αιώνιο. Με ένα βιβλίο γραμμένο από ανθρώπους με χιλιοτρυπημένα χέρια από τις θεραπείες, με ένα ομίλημα από εκείνους που συμπορεύτηκαν με την ασθένεια, την ανίατη, την δυσίατη, την γιατρεμένη. Σε μια σελίδα χαρτιού, σε μια διαδικτυακή όαση, σε έναν ραδιοφωνικό άμβονα, σε ένα δωμάτιο ψυχρό, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας. Ω, αυτά τα δωμάτια. Πόσες ψυχές έχουν σώσει, αδελφοί μου. Πόσο φως βρίσκει κανείς εκεί μέσα. Τόπος ευλογημένος από δάκρυα. Τόπος αγιασμένος από προσευχές. Καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Χάριν συντομίας πολλές φορές αυτές οι μέρες, οι μεγάλες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες χ, μη, θήτα. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο, κάτι σαν ακρονίμιο και αρτικόλεξο. Ένα ιδιότυπο ακρονίμιο τόσο γνωστό για κάποιους, τόσο φοβιστικό και απευκταίο για άλλους, που ίσως, ίσως ανακαλύφθηκε χάριν συντομίας ή χάριν εξορκισμού του κακού, της παλιοαρρώστιας που λέμε. Εμείς σκεφτήκαμε πως στο τέλος αυτής της ωραίας ραδιοσυμπορευσής μας θα δημιουργηθούν κάποια άλλα ακρονίμια από αυτά τα αρχικά που θα γεννούν μόνο ελπίδα, φως και χαρά αληθινή. Χ, μη, θήτα. Χημειοθεραπεία δηλαδή. Για σκεφτείτε να άλλαζαν σε Χριστός μόνο θαύμα, σε Χριστός μόνη θεραπεία, σε Χριστός μαζί θάρση. Κάπου τον μήνα Μάρτιο του 2020 η αδελφή μας, η πεφιλημένη, η Βασιλική, τη στέλνουμε την αγάπη μας και τις ευχές μας. Για τη Μαρία έγραψε ένα υπέροχο κείμενο και μας το έστειλε να το κοινολογήσουμε και να βρούμε αυτά τα ακρονίμια της ελπίδας να φωλιάζουν μέσα μας πλέον. Για τη Μαρία που τώρα είναι αλλού και την αξέχαστη φιλία της ενδεκάτης ώρας, έτσι είναι ο τίτλος αυτού του κειμένου. Την Μαρία μας που έχει το όνομα της Παναγίας μας, την γνώρισα μόνο 3-4 μήνες στο ποτάμι της ζωής μου, τους τελευταίους μήνες της δικής της επίγειας ζωής. Μήνες για μένα σκληρούς και αδυσόπιτους κατά το κοσμικό φρόνημα. Όμως εν τέλει πιο ευλογημένη για την εδώ ζωή μου. Συναντηθήκαμε κάποιο ευλογημένο πρωινό του Ιουλίου του 2018 στο νοσοκομείο. Συναντηθήκαμε όχι όρθιοι όπως συνηθίζεται να συναντιούνται οι άνθρωποι, αλλά αλλιώς. Ξαπλωμένες στα διπλανά κρεβάτια ενός ψυχρού δωματίου του νοσοκομείου. Συναντηθήκαμε έχοντας και οι δυο μας καλυμμένοι και κρυμμένοι την κεφαλή μας με μαντήλι για να μην φοβάται ο κόσμος, αλλά με τις καρδιές εν τέλει

ανοιχτές για να γνωριστούμε. Συνήθως κατά τη διάρκεια των χημειοθεραπείων ανταλλάσσαμε καμιά κουβέντα με τους συνασθενείς μου, όχι τίποτα το ιδιαίτερο, μια καλημέρα, ένα γεια σας, όχι από εγωισμό ή από το μάτιο των συζητήσεων ή από την αδυναμία, όχι. Δεν ήθελα και πολλές κουβέντες, διότι σκεφτόμουν ή φοβόμουν μήπως κάτι φύγει από την θύρα των χιλιών μου και αντί να παρηγορήσει, να οικοδομήσει και να αναπαύσει συνάνθρωπο, αντιθέτως τον πληγώσει άθελά μου και εν τέλει γίνω και ενοχλητική. Άλλωστε, ο καθένας μας αγωνίζονταν στο στάδιο των χημειοθεραπείων βάσει των δικών του βιωμάτων, βάσει των δικών του φαρμάκων, όλα σε κάποια βάση. Σε κάποια βάση προγραμματισμένη. Μόνο η καρδιά δεν προγραμματίζεται εν τέλει σε όλη μας τη ζωή. Αυτά που ο κόσμος τα λέει συμπτώσεις, εγώ τα λέω συναντήσεις, έλεγε η μακαριστή γερόντισσα Γαβριηλία. Είπαμε με την Μαρία την καλημέρα, όμως δεν σταθήκαμε μόνο σε αυτή. Αρχίσαμε να μιλάμε σαν να γνωριζόμασταν από παλιά. Σαν να γνωριζόμασταν από πάντα. Και το κρύο δωμάτιο, θυμάμαι, μετασχηματίστηκε σε σημείο συνάντησης πνευματικής και ανύψωσης. Πολλές ώρες κρατούσε μια χ-μ-θήτα. Ώρες φόβου για μένα. Όμως η Μαρία μου έδινε κουράγιο, πίστη και το κυριότερο εμπειρία αγάπης. 7 χρόνια, μου έλεγε, 7, μη φοβάσαι, θα γίνεις καλά, μη φοβάσαι. Με ρωτούσε τα δικά μου για την προηγούμενη ζωή μου, την ρωτούσα τα δικά της, πολλές ιστορίες. Facebook δεν είχα, εκπεπιθήσεως, εκτός νοσοκομείου επικοινωνούσαμε κάπως μέσω τηλεφώνου. «Γιατί δεν έχεις Facebook» με ρώτησε. «Γιατί μην ρωτάς. Εκπεπιθήσεως». Αχ, αυτά τα «γιατί» της ζωής του καθενός μας. Δεν γνώρισα τη Μαρία στο Facebook. Την γνώρισα στη ζωή την πραγματική. Γιατί να την γνωρίσω. Γιατί να γνωρίσω την αέρινη Μαρία, την ασθενούσα στο σώμα μα δυνατή στην ψυχή, λίγο πριν φύγει από τη ζωή, την ηλική. Αναρωτιόμουν. Έμπαιναν και λογισμοί στην κεφαλή μου. Καταλάβαινα πως ήταν πολύ άρρωστη, αν και ποτέ δεν μου το είχε πει ξεκάθαρα. Το ένιωθα όμως. Τύχη δεν υπάρχει. Τύχη είναι το καλλιτεχνικό όνομα του Θεού, έλεγε ο πατήρ Ιωάννης, ο οικολόγος. Και τούτη η τύχη φρόντιζε κάθε φορά που πήγαινα για χ-μ-θ να συναντιέμαι με τη Μαρία. Κάθε φορά που πήγαινα για χημειοθεραπεία. Ούτε ραντεβού για βόλτα να είχαμε στην Πολύβου ή Αθήνα, τόσο συχνά δεν θα βρισκόμασταν. Τι να σας πω. Και μιλούσαμε. Έμαθα για τον πολύ αγαπημένο της αδελφό, πόσο τη στάθηκε, πόσο έτρεξε για αυτήν, πόσο περήφανη ήταν για την ύφη της, πόσο αγαπούσε την ύφη της, για την καλοσύνη της και την αγάπη της προς τον αδελφό της και την ίδια. «Δεν υπάρχουν τέτοια κορίτσια σήμερα», μου έλεγε. Την ένιωθε. Την αγάπη του, τη χαιρόταν. Της έλεγα πως τέτοια αδέλφια δεν υπάρχουν διότι ήμουν πονεμένη, είχα πόνο στην καρδιά από συγγενείς μου που απομακρύνθηκαν εκείνη την ώρα που κοντά μου. Περίεργοι άνθρωποι που είμαστε με τους ασθενούντες. Ακριβώς σαν την παραβολή του καλού Σαμαρίτη. Για να ρωτηθείτε άνθρωποι. Η προσωπική συνάντηση με τον Πάσχοντα, τον Πενθούντα, τον Δυστυχισμένο είναι πολύ προσωπική συνάντηση. Γιατί αυτή η συνάντηση σημαίνει για μερικούς πάρα πολλά. Αλλά για μερικούς απλώς σημαίνει απώλεια χρόνου. Χασομέρι. Παρέτηση από πράγματα που δικαιωματικά νομίζουμε πως μας ανήκουν και φοβούμαστε μην τα χάσουμε. Την υγεία μας, την ησυχία μας. Το φανταστικό κόσμο που χτίσαμε για να καθόμαστε εντός του.

Και συνεχίζει η αδελφή μας η Βασιλική. Μου μίλησε η Μαρία για τον αγαπημένο της πατέρα που όλα τα φρόντισε, πως τον ονειρευόταν για το γάμο της που απέτυχε. Αλλά είχε κατανοήσει το γιατί, για τα παιδιά που θα ήθελε να κάνει αλλά δεν την αξίωσε ο Θεός. Πόσο αγαπούσε τα παιδιά του αδελφού της. Πόσο. Όλα τα παιδιά, όλους τους μαθητές της, έτσι μου έλεγε. Όχι, όχι, της αντιμιλούσα. Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να είσαι ολοκληρωμένος άνθρωπος. Αν έχεις καλός. Όμως ο σκοπός μας σε τούτη τη ζωή είναι να αγαπάμε τον Κύριο και τους άλλους. Να αγαπάμε. Και η Μαρία πολύ αγαπούσε. Όλους τους αγαπούσε. Μέλι έσταζε το στόμα της. Και μιλούσε για το Θεό μας και τον άνθρωπο που την είχε τότε αγκαλιάσει. Και μιλούσαμε για την προσευχή που μας έδινε δύναμη, την οερά, την ευχή, Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με. Έτσι λέγαμε. Μου είχε στείλει και ένα κείμενο για αυτήν την απέραντη προσευχή που περικλεί τα πάντα. Της το είχε στείλει ο Θεοδόσης. Ήθελε να το μοιραστεί μαζί μου. Μεγάλο πράγμα το μοίρασμα. Η ηλιακτίδα στη ζωή μου τώρα. Έτσι τον περιέγραφε. Πάντα ο Κύριος στέλνει ανθρώπους στο διάβα της ζωής μας. Ποτέ δεν μας αφήνει μόνους. Κάθε άνθρωπος είναι απεσταλμένος. Κατά τη γερόντισσα Γαβριηλία. Εμένα μου έστειλε τη Μαρία για να μου πει πως όταν θα τελειώσουν όλα αυτά, όταν θα γίνεις καλά, που θα γίνεις, με σίγουρη φωνή με εμψύχωνε, δεν θα γυρίσεις την ίδια δουλειά. Θα πας σε άλλο πόστο. Το κατάλαβες. Το ακούς αυτό που σου λέω. Να το βάλεις καλά στο μυαλό σου. Εγώ γι' αυτό αρρώστησα πάλι από τη δουλειά. Δεν άλλαξα ζωή μετά την πρώτη εμφάνιση του θεριού. Μη και δεν κάνεις ό,τι σου λέγω. Έτσι με συμβούλευε με καλοσύνη στη φωνή της. Τα ακούω, μαράκι μου. Τα ακούω, της ανταπαντούσα. Θα προσπαθήσω. Κομμάτι δύσκολο βέβαια αυτό, αλλά έχει ο Θεός. Κάπως θα το τακτοποιήσει η πρόνοιά του. Σε άκουσα, μαράκι μου, της λέω τώρα από την καρδιά μου. Ήταν και αυτή η φιλοτιμία της. Φιλότιμη, μεγάλη αρετή και αυτή. Σε μένα μια ανάγνωστη ως πριν λίγο καιρό μου έφερε από την Ρόδο δώρο, την Παναγία, την Παντάνασα. Δώρο ακριβό, πολύτιμο. Στην κόρη μου που πολλές φορές με συνόδευε στις χημειοθεραπείες και είναι φοιτήτρια, βγαίνει μια άλλη μέρα και της δίνει χρήματα, πολύ παραπάνω από έναν καφέ, και της λέει «Έλα που βοηθάς τη μανούλα σου, να πιεις έναν καφέ, εσύ βοηθάς τη μανούλα σου και εμένα με φροντίζει ακατάπαυστα η μανούλα μου. Πολύ μας αγαπάτε, πώς να το αντέξουμε αυτό». Η Μαρία από το κρεβάτι των χημειοθεραπείων μοίραζε αγάπη. Έδινε σε ένα παιδί χρήματα για έναν καφέ. Μόνο όταν έχεις δίνεις. Είχε κάνει πράξη τα λόγια του Αγίου Παϊσίου. Το έβλεπα εκεί μπροστά μου, σε ένα δωμάτιο νοσοκομείου, όχι στην άνεση του βολέματος. Ο άνθρωπος με το δόσιμο παίρνει, όχι με το πάρσιμο. Και ο λογισμός από μέσα μου καλά κρατούσε. Και όλο αναρωτιόμουν, γιατί, μα γιατί να δεθώ μαζί της, γιατί να ενδιαφέρομαι για μια μέχρι προλίγου άγνωστη σε μένα. Πολλές φορές το ενδιαφέρον για έναν άλλον άνθρωπο, πενθούντα, ασθενή, δυστυχισμένο, κατά τα πρότυπα τα κοσμικά, όχι κατά τον Θεό, προέρχεται από έναν ίκτο της στιγμής, από μια συμπάθεια για τον νομίζοντα από εμάς δυστυχισμένο, με κρυφή φοβία μήπως βρεθούμε στη θέση του ή με υποσυνείδητη ικανοποίηση που δεν είμαστε εμείς τώρα σε αυτήν την κατάσταση. Οι άνθρωποι ενδόμηχα, αδύναμοι όντας κάνουν αυτές τις σκέψεις. Τις είχα και εγώ. Ασθενής ήμουν όμως στην αρχή του δικού μου αγώνα. Μιλούσα με τη Μαρία όμως μήπως γι' αυτό δέθηκα τελικά μαζί της. Σκεφτόμουν. Αμέτρητοι λογισμοί. Άρα γιατί την λυπάμαι. Άρα γιατί την συμπονώ.
Άρα γιατί την βοηθώ ή μήπως αυτή με βοηθά με άγνωστο τρόπο. Πνευματικό. Την εκμεταλλεύομαι τελικά ή την αγαπώ. Πώς γίνεται τούτο το παράξενο. Μας ένωσε η αρρώστια ή κάποιος άλλος, ανώτερος σκοπός. Γιατί να έχω όλο αυτό το σύννεφο στο κεφάλι μου. Γιατί πια. Εξομολογήθηκα στο πνευματικό μου, που του είχα μιλήσει για τη Μαρία. Η Μαρία μου είπε, αν και ασθενής, σου δίνει ολοκληρωτική και ανιδιοτελή αγάπη και δεν μπορείς να την αντέξεις. Δεν την αποδέχεσαι. Δίνει αγάπη κατά το πρότυπο του Χριστού μας, που πάνω στο Σταυρό έδειξε τι είναι ολοκληρωτική αγάπη. Εμείς αγαπούμε διότι αυτός πρώτος αγάπησε εμάς, κατά την φράση του, μαθητή της αγάπης. Αναπαύτηκα με τα λόγια του. Την γνώρισες για να την θυμάσαι. Μου το απάντησε το γιατί η ξαδέλφη της, στο ετήσιο μνημόσυνό της. Δέθηκα γιατί εισέπραξα την αγάπη της. Για να γράψω ίσως και τούτα τα λόγια που τώρα ακούτε. Διότι πολύ είχε πονέσει στον αγώνα της. Σας ομιλώ εκ πείρας βιώματος των Χ, Μη, Θήτα. Κι όμως ακτινοβολούσε αγάπη στους γύρω της και επιθυμούσα να την συναντώ και να μιλάμε. Θυμάμαι πάλι την ημέρα της τραγωδίας από την πυρκαγιά στο μάτι. Κάναμε μαζί χημειοθεραπείες. Ιούλιος 2018. Ακούγαμε από το παράθυρο να εισέρχονται οι μανιασμένοι ήχοι από τις σιρήνες των πυροσβεστικών οχημάτων. Μια αναστάτωση στον κόσμο. Οι ειδήσεις συγκεχημένες. Τι να συμβαίνει, Μαρία μου. Ακούς τι γίνεται. Κάτι σοβαρό, μου απαντά. Κάτι σοβαρό, όχι καλό. Δεν είναι μόνο η αρρώστια και η ασθένειά μας. Ότι ο άνθρωπος έχει να αντιμετωπίσει. Θυμάμαι επακριβώς τα λόγια της. Κάθε ημέρα που ξημερώνει ο κόσμος, δεν ξέρει πώς μπορεί να φρενάρει ο χρόνος για αυτόν. Δεν ξέρεις τι θα σου συμβεί. Μόνο το σήμερα έχουμε. Δεν το έχεις καταλάβει ακόμα, αδελφοί μου. Μόνο το σήμερα. Εύχομαι κάποτε όλοι να το καταλάβουν και να γίνουν λίγο καλύτεροι. Λίγο πιο συμπονετικοί. Αχ, Μαρία μου. Πως ηχούν τα λόγια σου στα αυτιά μου. Έτος 2020. Ένας κορονοϊός σταμάτησε τον χρόνο παγκοσμίως. Διαβάζω τα υπομένα λόγια σου εκείνης της ημέρας στον Άγιο Μάξιμο τον Ομολογητή. Σε ενθυμούμαι και δακρύζω σε τι ύψος σε είχε αναγάγει μέσα από την ασθένεια ο Κυριός μας. Σήμερα. Άγιος Γρηγόριος Θεολόγος, αν συσταυρωθείς μαζί του σαν ληστής, ως ευγνώμων αναγνώρισε τον Θεό. Ερμηνεύει ο Άγιος Μάξιμος. Σύμφωνα με όποια θεωρία λοιπόν αναφέραμε, συσταυρωνόμαστε πάντα μαζί με τον Χριστό. Ας φροντίσουμε όσο ζούμε σε αυτόν τον κόσμο να εξηλαιώσουμε τον Λόγο που σταυρώνεται μαζί μας και να δεχτούμε την αψευδή επαγγελία με τη συνείδηση καθαρμένη από τα νοήματα που την πλήττουν, εφόσον το σήμερα δείχνει την ημέρα που έχουμε αυτής της ζωής. Γιατί λέει «σήμερα θα είσαι μαζί μου στον Παράδεισο», ενώ το αύριο, την ημέρα του μέλλοντος, κατά την οποία δεν πρέπει να περιμένουμε καμία άφεση αμαρτημάτων, αλλά μόνο απόδοση στον καθένα της αμοιβής που του αξίζει για όσα έπραξε. Ηχούν πάλι τα λόγια της στα αυτιά μου. Πόσο δίκιο έχεις, Μαρία μου. Και εκείνη την ημέρα της πυρκαγιάς, πόσες μάνες έχασαν τα παιδιά τους, πόσοι αδελφοί τους αδελφούς, πόσα παιδιά τους γονείς. Την ζήσαμε μαζί με τη Μαρία, εκείνη την τραγωδία. Για να άλλη φορά, μιλήσαμε για την Αγία Γλυκερία, που εορτάζει την 13η Μαΐου, η μέρα που έχει τα γενέθλιά της η Μαρία.

Μα να έχω τα γενέθλιά μου όταν εορτάζει και να μου αγοράσει σπίτι ο συγχωρεμένος ο μπαμπάς μου ακριβώς δίπλα στην εκκλησιά της. Πώς το βλέπεις αυτό? Α, την έχεις δεύτερη προστάτηδα μετά την Παναγία μας, της απαντώ. Τη μέρα που γεννήθηκες μαρτύρησε. Στην αγκαλιά της θα σε έχει, θες δε θες. Μεγάλο μαρτύριο άντεξε. Μεγάλο μάρτης. Μεγάλη ευλογία αυτό να ζεις δίπλα στον περικαλή μοναδικό ναό της στην Αθήνα. Το μεγαλινάριο της Αγίας Γλυκερίας. Το αναγράφω προς εσάς που την αγαπήσατε και την αγαπάτε. Γιατί ανήμερα της εορτής της Αγίας εγεννήθη η Μαρία. Ανήμερα της εορτής της Αγίας όσο περνάει ο καιρός, να την ενθυμίστε αδελφοί μου όλοι όσοι διαβάζετε ή ακούτε αυτά τα λόγια. Μύρον πολυσύνθετον το Χριστό, εξαγνίας πόνων και αιμάτων της σταλαγμής, προς εν εγκαμένη θεόφρον γλυκερία, εν μύρης θεοβρίτης, λαμπερός δε δόξαστε. Ναι, μου απαντά, γι' αυτό αντέχω. Αφού άντεξε αυτή, αντέχω κι εγώ. Μεγάλη ευλογία, τώρα το καταλαβαίνω. Και μιλούσαμε. Μιλούσαμε και ανταλλάσσαμε μηνύματα στο τηλέφωνο. Μετά ήρθε αυτό το μετά. Σταμάτησα τις χημιθήτα. Άρχισα ακτινοβολίες. Μου είπε να μην τις φοβάμαι. Πόσο δίκιο είχε. Πάλι με βοήθησε. Είχε πείρα. Τα μηνύματα άρχισαν να αραιώνουν. Έπεφτε. Στεναχωριόμουν. Απομακρύνθηκα όσο μπορούσα, καταλάβαινα όσο μπορούσα. Την αγάπησα την αδελφή μου τη Μαρία. Την τελευταία φορά που την είδα, μια μέρα ακριβώς πριν κοιμηθεί, πριν ανοίξει τα φτερά του φευγιού της από εδώ για τον Κύριο, πριν πετάξει για την αγκαλιά του. Εκεί είναι η Μαρία. Το είχε πει ο Άγιος Πορφύριος, ο μεγάλος αυτοσύγχρονος Άγιος, που κι αυτός ασθένησε από τον καρκίνο. Έχει καταγραφεί ο Άγιος Λόγος πως γέμισε ο παράδεισος από τους αδελφούς, τους ασθενείς του καρκίνου. Ο θάνατος είναι μια γέφυρα που μας ενώνει με τον Χριστό και δεν είναι λόγια παρηγοριάς, είναι λόγια χάριτος. Μια μέρα προτού περάσει αυτή τη γέφυρα, θυμάμαι, ανεβαίνω στο νοσοκομείο να συναντήσω τον γιατρό μου. Μόλις έχω ολοκληρώσει το στάδιο των ακτινοβολιών του πρωτοκόλλου θεραπείας μου. Ο γιατρός κάποια στιγμή μου αναφέρει πως η Μαρία νοσηλεύεται στον 7ο όροφο και την ευλογία που μου έδωσες να της πάω, ακόμα δεν της την έδωσα. Θέλεις, μου είπε, να ανέβουμε μαζί. Της είχα φέρει ένα αγιασμένο φυλακτό που φορούν κατά παράδοση, αν θέλουν βέβαια, οι καρκινοπαθείς προς αγιασμό τους ή οι άτεκνες μητέρες. Οι άτεκνες μητέρες που επιθυμούν να κάνουν παιδί από την ιερά μονή μεγής της βατοπεδίου. Μια ζώνη περασμένη από την Αγία Λάρνακα που φυλάσσεται. Η Παναγία ζώνη της Μητρός της Ανθρωπότητας. Της Υπεραγίας Θεοτόκου. Ανεκτίμητο κοιμήλιο. Ζώνονται οι ασθενείς, αγαπούν την Παναγία μας και έρχεται η μάνα του Χριστού να μας αγκαλιάσει και να μας παρηγορήσει. Αυτή η μάνα του κόσμου που πόνεσε, πόνο ανίποτο, πόνο οξύ. Ρομφαία τρύπησε την Αγία Μητρική καρδιά της. Ποιος άλλος πόνεσε σαν την Παναγία μας? Υπεραγία Θεοτό και σκέπε ημάς. Παναγιά μου βοήθα. Κράζουμε και έρχεται. Όλοι μας το ξέρουμε αυτό. Όλοι μας. Πάμε, του λέω. Πονάει η καρδιά μου. Αναρωτιέμαι αν θα με δεχτεί. Ανεβαίνουμε. Πλησιάζω το δωμάτιο. Με αντικρίζει. Την αντικρίζω. Φως. Φως στο δωμάτιο, όχι του ήλιου. Ένα άλλο φως, γλυκό φως. Φως πνευματικό.

μου επιτρέπουν να περάσω για λίγο μέσα στο δωμάτιο μαζί της. «Ω, βγήκαν τα μαλάκια σου», μου λέει. Μου τα χαϊδεύει απαλά. «Μαρία». Ένας κόμπος μου σφίγγει τη μηλιά. Τι να της πω. Λόγια δεν χρειάζονται πια, μόνο στιγμές. «Θα είσαι καλά», μου λέει. «Πέρασαν. Πέρασαν όλα». «Ω Θεέ μου». Με παρηγοράει. Αναλογίζομαι. Πονάει αυτή και με παρηγοράει. «Ω, είναι όλη αγάπη. Μαρία». Ο Αλέξανδρος έχει φύγει, θα τον έβλεπες, πήγε να φέρει κάτι πράγματα. Να μη στενοχωριέσαι για τίποτα, έχεις τα παιδιά. «Μαρία». Μου μιλούνε να αποχωρήσω από το δωμάτιο. Ήρθαν οι γιατροί. «Με αφήνεις να σε φιλήσω, κάνει που είσαι ευαίσθητη». «Ναι, ναι», μου απαντά με τα τεράστια γλυκά λαμπερά ματάκια της, όλο αγάπη. Την φιλώ στο κεφαλάκι της. Που να ήξερα εκείνη τη μοναδική στιγμή πως την αποχαιρετώ προσωρινά. Γι' αυτό είμαι απόλυτα σίγουρη, όπως κι αν σας φαίνεται αυτό. Αυτό είναι το βίωμά μου. Δεν ήξερα πως την αποχαιρετώ για να την αγκαλιάσω. Έτσι αποχαιρετίζονται οι άνθρωποι. Φιλιούνται και αγκαλιάζονται. Μόνο αυτή η αγκαλιά μου έλειψε, αναλογιζόμενη αυτή την τελευταία μας συνάντηση. Όμως έχω μια σιγουριά, μια ακλόνητη πεποίθηση ότι η Μαρία έλαβε αγκαλιές από τους ανθρώπους της, πολλές. Πολλές αγκαλιές. Δεν τις στέρισε αυτές ο Κύριος. Μου φάνηκε ήρεμη και φωτεινή. Η Παναγιά μας ήταν μαζί της εκείνη την ημέρα. Ίσως κάποιους να τους ξενίζουν τούτες οι κουβέντες. Σας επαναλαμβάνω όμως, είναι κουβέντες που αν δεν υποθούν, τότε δεν κάνω ορθό μνημόσυνο στη μνήμη μου για τη Μαρία. Να υποθούν. Αυτό αισθάνθηκα εκείνη την ημέρα. Αυτό εξιστορώ όσο φυσικά τούτο είναι εφικτό. Δεν έχω συγγραφικές ικανότητες. Να με συγχωρέσετε.

Η Μαρία είχε εμπειρίες πνευματικές. Αγωνίστηκε με την ασθένεια. Αγωνίστηκε και με την ασθένεια και το πένθος. Αν ο άνθρωπος αγαπάει, καθαρίζεται, αγιάζεται κατά τους πατέρες της Αγίας μας Εκκλησίας. Και ο Θεός του δίνει εμπειρίες της δικής του αγάπης. Εμπειρίες πνευματικές, αν ανοίξει τα βάθη της καρδιάς του. Η ασθένεια, όποια κι αν είναι, σου θέτει βασανιστικά και αναπάντητα προς στιγμή ερωτήματα. Υπαρξιακά, οντολογικά και περί Θεού. Και πάντοτε παίρνεις απαντήσεις. Και η Μαρία, επειδή μεγάλωσε εν αγάπη στην οικογένειά της, είχε πρίκα. Αγάπησε κι αυτή πολύ όλους σας ανεξαιρέτως. Και η καρδιά της ήταν ανοιχτή και δέχθηκε τον μέγα αγαπόμενο, τον Χριστό μας. Και είχε πάρει απαντήσεις. Δεν διαθέτω την πείρα που αποκόμισε η Μαρία μέσα στο καμίνι του αγώνα για τη ζωή της, όμως η αγάπη που παρήχε η Μαρία στους γύρω της, μόνο από πνευματική ανάβαση και από επίσκεψη της χάριτος μπορεί να την αντιληφθεί το πεπερασμένο μου μυαλό. Δεν με απασχολεί πόσο θα ζήσω και αν θα ζήσω. Αυτό το έχω αφήσει στα χέρια, στην αγάπη του Θεού. Συμβαίνει πολλές φορές να μην θέλει κανείς να θυμάται το θάνατο. Είναι γιατί επιθυμεί τη ζωή. Αυτό είναι από μία άποψη ένδειξη της αθανασίας της ψυχής. Όμως, εάν τε ζώμεν, εάν τε αποθνίσκομεν του Κυρίου εσμεν, ο θάνατος είναι μια γέφυρα που θα μας πάει στο Χριστό. Μόλις κλείσουμε τα μάτια μας, θα τα ανοίξουμε στην αιωνιότητα. Θα παρουσιαστούμε μπροστά στο Χριστό. Στην άλλη ζωή θα ζούμε εκτυπώτερον την χάρη του Θεού. Έτσι έλεγε ο Άγιος Πορφύριος. Μια ξένη έγινε λοιπόν οικία μου. Έτσι είναι η αγάπη. Η εν Χριστώ αγάπη έτσι είναι. Η αγάπη εκβάλλει τον φόβο, λέγει πάλι ο μαθητής της αγάπης. Και η καρδιά της Μαρίας δεν είχε φόβο. Αυτό εξέπεμπε σε μένα. Η Μαρία 3 μήνες πριν φύγει. 3 μήνες για να την θυμάμαι παντοτινά. Μνημόσυνο πόνου και χαρμολύπης. Μια γνωριμία, αγία γνωριμία. Και η Μαρία ζει μέσα στην καρδιά μου. Ζει μέσα στις καρδιές σας. Μαζί και αλλού. Ο Κύριος παίρνει μαζί του τις όμορφες ψυχούλες και τις μετατρέπει σε φύλακες αγγέλους. Να ξέρετε όλοι εσείς που βρίσκεστε στον ουρανό σας, έχουμε κλεισμένους βαθιά μέσα στην καρδιά μας. Πάσχα 2020. Γράφτηκαν αυτά τα λόγια. Αυτό το Πάσχα της φυλακής. Από τον Υιό. Ας ακούσουμε το Χριστός Ανέστη και να απαντήσουμε το αληθώς ο Κύριος. Μια φίλη της Μαρίας, της ώρας της ενδεκάτης.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ και την αγάπη μας στην αδελφή μας που μοιράστηκε αυτές τις μνήμες, αυτές τις αναστάσιμες μνήμες από την Μαρία μας πλέον σε όλων τις ψυχές, σε όλων μας όσοι συμπορευόμαστε σήμερα σε αυτήν την εκπομπή. Με τα κρονίμια της ελπίδας έχει τυπωθεί αυτή η μνήμη στα τρεις βαθά μας. Και όσο ζούμε πάντα θα θυμόμαστε αυτήν την Μαρία από το δωμάτιο των Χ, Μ, Θ. Πάνε αρκετά χρόνια από τότε που ξεκινήσαμε να διαβάζουμε ένα υπέροχο βιβλίο με τίτλο «Ταξίδι στο φως, μια μαρτυρία ελπίδας στη σκιά της δοκιμασίας» της Μαργαρίτας Σακελάρη. Και τότε βάλαμε άλλον έναν αδελφό μας στις μνήμεις μας, το ψυχοχάρτη, ανεξίτηλα γραμμένο το όνομα Βασίλειος. Από τότε και το βήτα από το μακάβριο να ξεριζώνεται, να δίνει τη θέση του στο μακάριο, στο αιώνιο, στο φωτεινό, στο ελπιδοφόρο. Στο δεύτερο μέρος αυτής της εκπομπής θα συναντήσουμε ξανά αυτές τις μνήμες μιας μάνας που συντρόφευε τον γιο της σε αυτά τα δωμάτια τόσο φωτεινά. Η μνήμη, διαβάζουμε στο Οπισθόφυλλο, είναι ανάμνηση, είναι και ανάσταση και πτώση όταν σεριανάς στα μονοπάτια της. Δεν γνωρίζεις τον προορισμό, ούτε τον σκοπό, ούτε το νόημα. Και αυτό έχει οπωσδήποτε τη γοητεία του. Η μνήμη μπορεί να γίνει δύναμη, μπορεί να γίνει και αδυναμία. Τι μπορεί να ανακόψει τη δύναμή της, το παρόν, το όνειρο του μέλλοντος. Θα ήθελα να είχα μνήμη δυνατή, μην ξεχαστώ, να μην ξεχάσω ποτέ. Να θυμάμαι τα σήμαντα, τα καθημερινά που έφτιαξαν την υπέροχη σύνθεσή σου, τα καθημερινά που ήσουν εσύ. Σε σένα ανακάλυψα πόσο σύνθετο είναι να είσαι απλός, πόσο μεγάλο να είσαι μικρός, πόσο εκοφαντικό θόρυβο κάνει σιωπή, σαν τον εκοφαντικό θόρυβο της απουσίας σου, σαν την εκοφαντική σιωπή της τελευταίας στιγμής. Θα γράψω κάτι για εμένα. Δεν ξέρω αν θα είναι χρήσιμο σε άλλους. Θα είναι η μοναδική μου προσφορά. Το μοναδικό μου δώρο.

προχωρημένη άνοιξη, Μάης μήνας. Μήνας των λουλουδιών και των αρωμάτων. Ώρα δειλινού στο νοσοκομείο. Το επισκεπτήριο τελειώνει, η κίνηση αραιώνει. Μόνο οι θεραπείες συνεχίζονται, ακολουθώντας ευλαβικά τις οδηγίες των θεραπώντων ιατρών, ανοίγοντας μια χαραμάδα στην ελπίδα. Μήπως. Ο Βασίλης κάθεται σε μια καρέκλα. Παρατηρεί την ελάχιστη κίνηση του διαδρόμου. Τα μάτια του ανοιχνεύουν, διαβάζουν. Θα ήθελα, αν ζήσω, να γράψω κάτι για αυτήν την εμπειρία. Χαμογελάει. Πού θα αφιέρωνα ένα τέτοιο βιβλίο? Στους ασθενείς και σε αυτούς που περπατούν μαζί μας σε αυτούς τους διαδρόμους. Αν δεν ζήσω, θα ήθελα να το κάνεις εσύ. Κι έτσι υπόθηκε η πρώτη σκέψη. Μια επιθυμία του που σφράγισε τον καιρό που ακολούθησε. Δεν λησμόνησα το αίτημα, αλλά η εμπειρία ξεπερνούσε τον λόγο. Πώς να διαχειριστείς τον λόγο και να κουμαντάρεις μέσα σου την εμπειρία. Ο χρόνος ήρθε ως πολύτιμος σύμμαχος και οι όποιες αναστολές μείνανε πίσω. Μα ό,τι γράφτηκε δεν έχει να κάνει μόνο με την εκπλήρωση μιας επιθυμίας. Κάθε άνοιγμα απαιτεί τόλμη. Όσο πιο δύσκολο το άνοιγμα στη ζωή, τόσο πιο τολμηρό. Κι έτσι τόλμησα. Όχι από αφροσύνη, αλλά από αγάπη. Και από την ανάγκη να μοιραστώ, να κοινωνήσω μια σκέψη που πέρασε και καλλιεργήθηκε μέσα σε αυτήν την εμπειρία. Ως χρέος το παιδί μου και ως χρέος τον συνάνθρωπο, στον αδελφό, ως χρέος και ως πρόταση να τολμήσουμε το άνοιγμα. Τα πρόσωπα που φανερώνονται είναι υπαρκτά, κοντινά, γνωστά, συνηθισμένα, πρόσωπα που ανταποκρίθηκαν στην προσωπική τους κλίση και που πολλά από αυτά περπατήσανε μαζί μας, στους διαδρόμους. Έχοντας επίγνωση της προσωπικής μου ανεπάρκειας αλλά και της δυσκολίας αυτής της προσπάθειας, ακουμπώ στην ευμενή διάθεση των αναγνωστών και συνοδοιπόρων στους δρόμους που μας έταξε η ζωή, ή καλύτερα η αγαθή πρόνοια του Θεού, ώστε το μήνυμα που περιέχει αυτή η διαδρομή να βρει ευήκοα ότα και καρδιές ανοιχτές. Αυτά από την Μαργαρίτα Σακελάρη και τον πρόλογό της στο ταξίδι στο φως. Με αυτό το βιβλίο θα είμαστε συν Θεό και στο επόμενο μέρος αυτής της εκπομπής, με τον τίτλο της ελπίδας, το ακρονίμιο.

αυτά τα δωμάτια τα ψυχρά, αυτή η διάδρομη, η ψυχρή, στη διάρκεια μιας χημειοθεραπείας έχουν λυτρώσει, έχουν σώσει αμέτρητες ψυχές, αδελφοί μου. Μόνο φως στο δωμάτιο της Μαρίας, στο δωμάτιο του Βασίλη, σε τόσων ακόμα αδελφών μας που ίσως μας ακούν τούτη την ώρα. Και ναι, ερχόμαστε νοερά και σας κατασπαζόμαστε και σας παίρνουμε αγκαλιά και δεν κρατάμε καμία απολύτως απόσταση. Αυτοί οι τόποι έχουν αγιάσει από δάκρυα και προσευχές, γιατί μέσα έχουν ζήσει καρδιές που συνεχώς πλαταίνουν για να χωρούν όλο και περισσότερο. Αυτές οι μέρες, σε αυτά τα δωμάτια και σε αυτούς τους διαδρόμους, αυτές οι μεγάλες μέρες, λέγονται από όσους τις πορεύονται μέρες Χ, Μη, Θήτα. Αυτό το ακρονίμιο, το τόσο γνωστό σε κάποιους, προκαλεί φόβο, ίσως να ανακαλύφθηκε και χάριν συντομίας ή για να ξορκίσει την παλιαρόστια, το κακό. Δεν ξέρω αν τώρα που φτάσαμε στο τέλος της σημερινής πρώτης εκπομπής μπορούν οι ψυχές μας αυτό το ακρονίμιο της χημειοθεραπείας, αυτά τα τρία γράμματα, το Χ, το Μ και το Θήτα, να τα κάνουμε έτσι συμβολικά της ελπίδας, του φωτός και της αληθινής χαράς. Εναλλακτικές προτάσεις. Χριστός, μόνο θαύμα. Χριστός, μόνη θεραπεία. Χριστός μαζί. Θαρσείτε, θαρσείτε αδελφοί μας.

Και είναι και κάποιος αδελφός μας που όποτε τελειώνει μια εκπομπή ή ένα γραφτό μας θέτει την ίδια ερώτηση εδώ και πολλά πολλά χρόνια. Εσύ που αυτά τα λες, τα πιστεύεις, και εμείς συνεχώς να το απαντάμε. Πιστεύω, Κύριε, βοήθημη τη απιστία, ας αφαιθούμε στο πανευμήχανό Του που πάντοτε βρίσκει τον τρόπο να θέσει νου, να διδάξει και να σμιλεύσει τις ψυχές μας. Διαπρεσβειών της Υπεραγίας Μητέρας μας Θεοτόκου, να φωτίζει πάντοτε τα βήματα όλων μας, ώστε αυτά να μας ξαναοδηγήσουν στη φιλόξενη αγκαλιά του ραδιοφωνικού μας καταφυγίου, ως την επόμενη εκπομπή να είστε όλοι καλά. Χαίρετε πάντοτε εν Κύριο.

0: εν το φωτί σου οψώμεθα φως. Μια εβδομαδιαία ραδιοφωνική συμπόρευση κάτω από το φως της Ευαγγελικής Αλήθειας. Η πίστη και το βίωμα της αληθινής ζωής με αποκλειστικό οδηγό τον Χριστό μας και τα αιώνια ρήματά Του.
1: Ώρα Ελλάδος 3.

0: Ραδιοφωνικό σταθμός Ιεράς Μητροπόλεως Άρτης, 106,6 στα FM.
1: Αγίου Σοφρονίου Σαχάροφ, οικοδομώντας το Ναό του Θεού μέσα μας και στους αδελφούς μας.